0: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
1: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
2: High stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
3: Take down High Star.
4: Drop your case now.
5: I'm afraid I can't do that.
2: Hello?
6: I have a gun. Don't turn around.
7: Come on!
3: You've single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage. Thank you.
0: I hope you understand now.
5: If you want to win a case like this, you have to take risks.
8: The Matches.
2: Goodbye, Patty.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, το μεσάνυχτα, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
9: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
10: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
11: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
9: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση θα σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι του αθλητισμού μας από την Ελλάδα, όπου το τρίαθλο εκτός δρόμου της Εξτέρα έφερε μια διαφορετική μαγευτική διαδρομή μέσα από την πόλη της Βουλιαγμένης, μια εντυπωσιακή παραλία στο προάσιο της Αθήνας. Θα περάσουμε στην Κροατία για το μεγαλύτερο αγώνα τρεξίματος, τα 100 μίλια της Ίστριας. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε όμορφα τοπία σε αυτή τη μεγάλη χώρα. Θα έχουμε την δυνατότητα να βρεθούμε και στα νησιά Μύτας για ορεινή ποδηλασία. Και μετά από αυτό θα στραφούμε στους 4 τροχούς και θα κατευθυνθούμε στο Maroc Challenge για το event στην έρημο Μπάχα. Ας ξεκινήσουμε όμως από την χώρα μας, την Ελλάδα, για τη Βουλιαγμένη, με αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση, την διοργάνωση του πρώτου Εξτέρα Off-Road Τριάθλου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Μεταξύ αυτών που βρέθηκαν ήταν η παγκόσμια πρωταθλήτρια Leslie Patterson, 3 φορές έχει κατακτήσει το Εξτέρα, ο περσινός νικητής Arthur Forisher, αλλά και ο Will Kesley, ένας 37χρονος Αμερικανός που έχει δείξει το πάθος για ζωή και πλέον είναι επαγγελματίας αθλητής πλήρους απασχόλησης στο Εξτέρα. Είμαι περήφανος για τον εαυτό μου. Απλά δεν ταιριάζει ποτέ μαζί μου κάποια διαφορετική δουλειά. Ήθελα να έχω κάποιες προκλήσεις μπροστά μου, νέα πράγματα. Η ιδέα να μεγαλώνει σε μια δουλειά γραφείου για μένα ήταν βασανιστήριο. Νωρίς το πρωί οι αθλητές βρέθηκαν στην γραμμή εκκίνησης για να εκπληρώσουν τους στόχους τους και τα όνειρά τους. Ο ανταγωνισμός αναμενόταν και έτσι ήταν σκληρός, αλλά και εξαντλητική η διαδικασία του αγώνα. Μου αρέσει πολύ εδώ, είναι ένας όμορφος χώρος, λέει ο Chris Coddens. Νομίζω ότι είναι δύσκολο με τα εξαρτήματα για το ποδήλατο, υπάρχουν μεγάλες αναβάσεις, είναι τεχνικό, είναι αρκετά γρήγορη η πορεία, ωστόσο είμαστε τυχεροί γιατί και εσείς θα περιμένετε αρκετό θέαμα, υπάρχουν απότομες ανηφόρες, μπορείς να πας γρήγορα και στην υπόλοιπη διαδρομή, οπότε όλο αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός. Με τον ήλιο να πέφτει κάτω και την θερμοκρασία του νερού γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου, ξεκίνησε η κολύμβηση, με τους 300 αθλητές να κατευθύνονται στον όρμο της Βουλιαγμένης. Μετά από ένα συναρπαστικό και απρόβλεπτο αγώνα κολύμβησης στους άνδρες, Matthew Butte από την ομάδα Team Vet πήρε το προβάδισμα, ενώ Max Sasserath ήταν στη δεύτερη θέση για την κατηγορία Elite των αθλητών. Στις αθλήτριες Charlotte Deadland αγωνίστηκε στο πρώτο της αγώνα Εξτέρα, βγήκε πολύ γρήγορα από το νερό και την ακολούθησε η Καρίνα Wells. Η ποδηλατική διαδρομή φαινόταν εύκολη, αλλά στην πραγματικότητα αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη με στεγνή και ολισθηρή κατάβαση. Χρειάστηκαν μόνο λίγα χιλιόμετρα με το ποδήλατο για τους Άρθουρ Καρλόνι και Σάσεραθ, αλλά και Λούξεμ να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν ένα μικρό χάσμα από τους υπόλοιπους στο κομμάτι του ποδηλάτου. Όπως και στον αγώνα των ανδρών, ο Πάτερσον έκλεισε τη διαφορά κατά τη διάρκεια της ποδηλατικής διαδρομής και ανέλαβε το προβάδισμα από τον Wells. Με μια ατυχία εδώ, ένα τράβηγμα για την αυστριακή αθλήτρια. Ο Πάτερσον είχε ένα αξιοπρεπές πλεονέκτημα. Αυτή είναι η Γαρίνα Γουέλς. Είχα ένα πολύ άσχημο ατύχημα με το ποδήλατο. Προσπάθησα να τελειώσω τον αγώνα, αλλά ήταν αδύνατο. Υπέφερα πολύ, προσπάθησα να έρθω με μια διαφορετική λογική. Είχα κάποια αράματα και ευτυχώς δεν έσπασε κάτι, αλλά είμαι κακότυχη. Δυστυχώς δεν μπορώ να συνεχίσω αυτή τη διαδικασία και αποσύρωμαι, λέει η αθλήτρια. Η διαδρομή τρεξίματος γύρω από τη λίμνη της Βουλιαγμένης πρόσφερε στους αθλητές ένα εντυπωσιακό σκηνικό με θέα, καθώς έτρεχαν στην άκρη της διαδρομής. Άρθουρ Σέριρες άνοιξε τη διαφορά και εξασφάλισε την νίκη. Ο Γάλλος αθλητής μετά από 2 ώρες 14 λεπτά 40 δεύτερα. Με δεύτερο τον Άρθουρ Φόρισιερ και τον βάθρο συμπλήρωσε ο Γιάρι Λούξεμ από το Βέλγιο. Ο αγώνας μου ήταν εκλεκτικός γιατί έχω πολύ καλή κολύμβηση, αλλά μετά νομίζω ότι ήταν πολύ δυνατή διαδικασία με το ποδήλατο. Ξέρω ότι μπορώ να πάρω πολύ γρήγορα για να τρέξω με την μέγιστη δυναμική μου. Στον αγώνα elite γυναικών, η Leslie Peterson είναι αυτή που πέρασε πρώτη τη γραμμή μετά από 2 ώρες 40 λεπτά 26 δεύτερα, με δεύτερη την Χερμπένοβα Καράσκοβα και στην τρίτη θέση την Charlotte Del Dale από το Βέλγιο. Ο αγώνας σήμερα ήταν δύσκολος από το πρώτο λεπτό. Μερικές φορές υπήρχαν δύσκολες διαδικασίες, έπρεπε να υπάρξει μια επιθετικότητα από την πλευρά μας. Βγήκα πρώτη που ανέβηκε στο ποδήλατο, αποσπάστηκε λίγο η προσοχή μου από την ωραία θέα, αλλά έκανα ό,τι έπρεπε για να φτάσω στη νίκη. Σεριέρ λοιπόν, Φόρισιέρ και Λουμ για τους άντρες, Πάτερσον, Καράσκοβα και Del Dale για τις γυναίκες, οι τρεις του βάθρου. Οι αθλητές του τριάθλου αναζητούν πάντα νέες προκλήσεις και δεν είναι περίεργο που μπορεί να βρεις σε όλο τον κόσμο συμμετέχοντες σε διάφορες εκδηλώσεις. Μετακομίζουμε στην Κίνα για το Ironman, με πολλούς αθλητές να βρίσκονται στην Xiamen, μια πόλη στα νότιο-ανατολικά της επαρχίας Φουζιάν. Μια όμορφη πόλη με παραλίες και ευχάριστο κλίμα. Το Xiamen ήταν ο τελευταίος αγώνας της περιοδίας Ironman στην Κίνα και ήταν επίσης μια ευκαιρία για να κερδίσουν οι αθλητές στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ironman Kona και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ironman 70,3 προς το τέλος της σεζόν. Αυτά τα εισιτήρια διαθέσιμα, αθλητές από τον κόσμο είχαν έρθει για το όμορφο παραθαλάσσιο event. Ένας αγώνας που κατέχει περισσότερα από 260 εισιτήρια εκδηλώσεων κάθε χρόνο, με 44 χώρες να φιλοξενούν τα γεγονότα. Ανταγωνισμός πολύ μεγάλος και στα δύο πρωταθλήματα. Η κολύμβηση στο ανοιχτό νερό ήταν η πρώτη πρόκληση για τους αθλητές. Δεν έχω κάνει 70,3 στην Κίνα, θα το ήθελα πολύ, λέει ο Κεβιν Κόλινγκτον. Πάντα ήθελα να το κάνω και το σκέφτηκα ότι αυτή ήταν η ευκαιρία μου. Πραγματικά έκανα πολλά στο Μπουλντέρ, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στους αγώνες της Xiamen. Η κολύμβηση λοιπόν στο ανοιχτό νερό είναι η πρόκληση για τους αθλητές Ironman. Άνεμοι, ρεύματα και κύματα ωκεανού ήταν μερικά από τα επιπλέον εμπόδια που έπρεπε να ξεπεράσουν οι αθλητές. Ευτυχώς όμως οι καιρικές συνθήκες την ημέρα του αγώνα ήταν ήρεμες, δημιουργώντας μια ευνοϊκή κατάσταση κολύμβησης για όλους. Ο νικητής αυτού του αγώνα το 2017 ήταν ο Σαμ Μπέτεν από την Αυστραλία. Αυτός πήρε και το προβάδισμα τώρα, αλλά δεν μπόρεσε να το διευρύνει από τους αντιπάλους του που έφτασαν όλοι μαζί στην ακτή. Η Ελβετίδα αθλήτρια Imogen Simons ήταν στην κορυφή, αλλά ο δρόμος ακόμα ήταν μεγάλος. Όταν οι αθλητές ξεκίνησαν με τα ποδήλατα, ο Kevin Collington από τις ΗΠΑ ανέλαβε το ρόλο του ηγέτη, με τις γυναίκες να έχουν μπροστά τους την Imogen Simons, η οποία διατήρησε το προβάδισμα που είχε από την κολύμβηση. Η αγωνία του επαγγελματικού αγώνα των ανδρών ολοκληρώθηκε στο τέλος με τον Kevin Collington να καταφέρει να προσπεράσει τον Σοβίτσκι και να πάρει τον τίτλο 70,3 του Ironman στην Ξιαμέν με χρόνο 3 ώρες 48 λεπτά και 42 δεύτερα. Δεύτερος τελικά τερμάτισε ο Καναδός Τρεβόρ Βαρτέλε με τρίτον τον Πόλωνο Μίλος Σοβίτσκι. Ναι, λοιπόν, ήταν ευχάριστη η Ολυμπιότητα εδώ στην Ξιαμέν. Μερικές φορές έρχεσαι σε αυτούς τους ασιατικούς αγώνες όπως τις Νότιες Φιλιππίνες και βρίσκεσαι πραγματικά σε ένα δύσκολο χώρο και δεν το κάνει χειρότερο σαν αγώνα. Υποθέτω όπως ότι ταιριάζοντας κάποιες φορές με κάποια διαδρομή είναι και αυτό που ξεχωρίζει. Ήταν μια ομαλή διαδρομή ποδηλάτου, επίπεδη. Νομίζω μπορούσε να οδηγήσει και σε έναν αντίστοιχο αγώνα τρεξίματος με δυνατά σημεία. Στην κατηγορία των γυναικών, η Imogen Simmons ήταν αποφασισμένη να μην αφήσει προβάδισμα σε κάποιον άλλον και έτσι κατέκτησε την νίκη μετά από 4 ώρες 12 λεπτά 40 δεύτερα, σχεδόν 5 λεπτά μπροστά από την Heather Vertelle που πήρε τη δεύτερη θέση, ενώ τρίτη ήταν η Sarah Pianpiano. Και αυτή είναι η τελική κατάταξη με τον Collington νικητή στους άνδρες και την Simmons στις γυναίκες. Για τη διαδικασία του Ironman 70,3. Το τρέξιμο είναι ένα σημαντικό μέρος του τριάθλου και μεγάλοι αθλητές κάνουν πολλές ώρες προπόνηση. Εμείς θα αφήσουμε την Κίνα για να ταξιδέψουμε στην Κροατία για έναν από τους σημαντικότερους μεγάλους αγώνες τρεξίματος στα 100 μίλια της Ίστριας. Οι αθλητές μπορούσαν να επιλέξουν την απόστασή τους ανάμεσα στα 100 μίλια στην κόκκινη γραμμή και τα 110 χιλιόμετρα στην μπλε γραμμή, αλλά και την πράσινη γραμμή των 67 χιλιόμετρων ή την κίτρινη των 41 χιλιόμετρων. Κάθε πορεία ξεκινούσε από διαφορετικό μέρος της Χερσονήσου της Ίστριας, αλλά όλοι τερμάτιζαν στη γραφική πόλη Ουμάγ, τη δυτικότερη πόλη της Κροατίας. Σε αυτή την έκδοση, 7η έκδοση των 100 μιλίων της Ίστριας, τίποτε δεν μπορούσε να είχε προβλεφθεί. Ο χειμώνας επέστρεψε απροσδόκητα και την ημέρα των αγώνων των 100 μιλίων και 110 χιλιόμετρων οι δρομείς έπρεπε να ανέβουν το όρος Ούκα μέσα από το χιόνι. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, ο Καζουφούμι Οσέ ήταν νικητής του ιαπωνικού Dragon Ultra. Τερμάτισε τον αγώνα των 100 μιλίων σε 18 ώρες 38 λεπτά και 58 δεύτερα. Τον ακολούθησε στη δεύτερη θέση ο Γκρεγκόρ Καρμέρ από την Γαλλία με χρόνο 18 ώρες 55 λεπτά 50 δεύτερα και η τρίτη θέση πήγε στον Λούκα Μάνιφρεντ Νέγκρι από την Ιταλία σε λίγο παραπάνω από 19 ώρες και 30 λεπτά. Μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Στην πιο γρήγορη διαδρομή είχαμε χιόνι. Ήταν περιπετειώδης ο αγώνας, μας λέει ο νικητής. Στις γυναίκες, η Σλοβένα Κάτια Κέγκλε Βένσελη πέρασε τη γραμμή με χρόνο 23 ώρες 16 λεπτά 54 δεύτερα και ακολούθησε η δεύτερη Ιταλίδα Φεντερίκα Ποίβα. Η Ουκρανή δρομέας Νταρίλα Μποντνάρ ήταν στην τρίτη θέση. Στον αγώνα των 110 χιλιόμετρων ανδρών, ο Άλες Σέντλακ πέρασε τη γραμμή τερματισμού μετά από 11 ώρες 53 λεπτά 48 δεύτερα και η πρώτη γυναίκα ήταν η Γκντίρ Νικόλεσιτς. Αυτό είναι και ο τερματισμός και η εικόνα του βάθρου ανάλογα με τις κατηγορίες όπως προαναφέραμε. Στα 100 μίλια της Ίστριας τρέξαν αθλητές πάνω από βουνά και λευκά σκεπάσματα κατά μήκος της Αδριατικής ακτογραμμής με τόσο εντυπωσιακά σκηνικά. Δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε ένα βουνό στη μάχη της ποδηλασίας και να βρεθούμε στο Mitas Four Islands, που φέρνει ζευγάρια ναυάτων ανάμεσα στις ομάδες για 5 μέρες ποδηλασίας βουνού σε αγώνες σε μερικά από τα εντυπωσιακά νησιά της Κροατίας. Αναγνωρισμό από την Union Cycles International, το Mitas Four Islands προσελκύει πάνω από 470 ναυάτες από όλο τον κόσμο για να αγωνιστούν σε τμήματα ανδρών, γυναικών αλλά και μεικτών ζευγαριών. Συνολικά ο αγώνας παίρνει περίπου 270 χιλιόμετρα ποδηλασίας βουνού και σκαρφαλώνει μέχρι τα 5.000 μέτρα υψόμετρο, με τους ναυάτες να μεταφέρονται στο νησί με το πλοίο με την διαδικασία αυτή του ferry boat. Ο αγώνας είναι έντονος, οι ναυάτες καλούνται να δώσουν τη μέγιστη δυναμική σε αυτές τις 5 ημέρες για να βρεθούν στα βουνά, να γνωρίσουν όλες τις χαρές, τους κινδύνους, τις ιδιορυθμίες αυτής της κούρσας και να μπουν σε μια διαφορετική περιπέτεια. Οι καιρικές συνθήκες στις επόμενες μέρες δυσκόλεψαν τους συμμετέχοντες, η συνεχής διαφαινόμενη πιθανότητα βροχοπτώσεων. Ευτυχώς όμως, στο τέλος μόνο κανονική βροχή ήρθε και άνεμος που ήταν αρκετός για να κάνει λασπόμενες τις διαδρομές. Γλιστερά τα βράχια και τα κατηφορικά τμήματα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Ο ανταγωνισμός φέτος ήταν πιο δυνατός από ποτέ και έδωσε ένα δραματικό φινάλε στο έπος πρόκληση, με εκατοντάδες μέτρα πίστας να βλέπουν το τερματισμό του σπριντ στο τελευταίο στάδιο. Η νίκη αποφασίστηκε μόλις σε εκατοστά του δευτερολέπτου. Παρά το γεγονός ότι τερμάτισε έκτος στο τελικό στάδιο, το αποτέλεσμα ήταν αρκετά καλό για τον Φίλιπ Άντελ και Ζαν Σκάνισι, την ομάδα Μίτας της Τσεχοσλοβακίας, που πήρε την νίκη στους άνδρες με Τρόμερ και Κάρεν Μπόουερ από την πλευρά της KMC Team να κερδίζει την κατηγορία των γυναικών, ενώ οι Ισπανοί Μίσερ και Ρουάντο της ομάδας Orbea Factory πανηγυρίζουν την νίκη στην κατηγορία Master. Και έτσι είναι τα τελικά αποτελέσματα. Χρειάστηκαν 10 ώρες και 47 λεπτά για τον πρώτο της κατηγορίας των άνδρων, το πρώτο δίδυμο, να φτάσει στον τερματισμό και 14 ώρες 1 λεπτό 47 δεύτερα για τις γυναίκες. Η ποδηλασία δεν είναι απλά χόμπι για αυτούς τους αθλητές, είναι τρόπος ζωής, οπότε αφήνουμε τώρα τους δύο τροχούς και πάμε στους τέσσερις. Από την Κροατία μετακομίζουμε στο Ισραήλ, στην έκτημο Μπάχα του Ισραήλ, για αυτό το σημαντικό διεθνές rally cross country που προσελκύει αγωνιζόμενους από διαφορετικές χώρες που θέλουν να ζήσουν αυτή την εμπειρία. Ο φετινός αγώνας ήταν ο πρώτος γύρος European Tour Terrain Series για την σεζόν 2019. Αυτός ο αγώνας μπάχα με συνολικό μήκος περίπου 900 χιλιομέτρων, από τα οποία τα 650 είναι ειδικές διαδρομές, έχει δύο αγωνιστικές κατηγορίες όπου κερδίζει η ταχύτερη ομάδα. Η πρώτη κατηγορία επιτρέπει στις ομάδες να χρησιμοποιούν μόνο roadbook για την πλοήγησή τους, ενώ στη δεύτερη κατηγορία οι ομάδες πλοηγούνται με GPS. Επιπλέον υπάρχει ένα τμήμα κανονικότητας όπου οι αγωνιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο πλοήγησης, με τη νίκη να πηγαίνει στον πιο ακριβή οδηγό, πάντα βέβαια με την βοήθεια του συνοδηγού. Αυτή η σειρά είναι ερασιτεχνικό τρόπο. Απευθυνόμαστε σε ανταγωνιστές που δεν έχουν χρόνο για προϋπολογισμό για να ακολουθήσουν ένα ράλι της FIA. Οπότε είναι ένας τρόπος μεταξύ ανταγωνιστών που γνωρίζονται μεταξύ τους να συναντιούνται κάθε φορά από διαφορετικές χώρες. Οι μέρες του αγώνα ήταν εξαιρετικά απαιτητικές, με σκόνη, λάσπη και άμμου. Ο Ζιβ Κάρμι, παρά έχοντας μια πρόωρη συντριβή, κατάφερε να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και ήταν αυτός που πανηγύρισε τη νίκη στην δεύτερη ειδική διαδρομή. Η ομάδα Hornet Israel ήταν η πιο γρήγορη ομάδα που κάλυψε την ειδική διαδρομή στο τρίτο stage και ήταν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, που έχει δημιουργήσει ένα άνετο προβάδισμα εναντί των αντιπάλων. Σε αυτό το δύσκολο έδαφος κάθε μέρα είναι κρίσιμη, αλλά η τελευταία στέφει τον νικητή. Στο τελευταίο στάδιο η ομάδα του Hornet Israel με τον Tal Weinberg έφτασε στη γραμμή του τερματισμού
1: It's a desert race. It's not like a road race.
0: Είναι ένας αγώνας στην ερημό και δεν είναι αγώνας δρόμου στην Ευρώπη, οπότε έχεις πολλά χτυπήματα, πολλές πτώσεις, μπορεί να κυλήσεις, να καταστρέψεις τα ελαστικά, να καταστρέψεις τους τροχούς. Μας λέει ο νικητής, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα μετά από 2 ώρες 55 λεπτά δεκαδεύτερα. Το αποτέλεσμα ήταν αρκετά καλό για να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση στο SS5, αλλά και την πρώτη θέση στην γενική κατάταξη. Ο Ζιβ Κάρμι με τη μοτοσυκλέτα του, με την KTM Factory, είχε εξαιρετική απόδοση στο τρίτο σκέλος και τερμάτισε 9 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα πιο γρήγορα από την ομάδα Hornet Israel, που κέρδισε τη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης. Μένουμε στις ερήμους, παραμένουμε σε ακραίες συνθήκες κάτω από τον ζεστό ήλιο, ταξιδεύουμε λίγα χιλιόμετρα δυτικά, μια συμμετάσχουμε σε έναν ακόμα επικό μαραθώνιο μηχανοκίνητου αθλητισμού, το Maroc Challenge. Αυτός ο μαραθώνιος αγώνας στη 10η έκδοσή του διατηρεί το πνεύμα της περιπέτειας και του ανταγωνισμού. 110 οχήματα στη γραμμή της εκκίνησης στο Μαρακές. Μία από τις σπουδαίες καινοτομίες αυτής της εκδήλωσης είναι ότι μπορεί να υπερεφανεύεται για ένα δρομολόγιο άνω των 2.000 χιλιόμετρων σε αγώνες πάνω από 6 έντονα στάδια. Την πρώτη μέρα της εκδήλωσης οι οδηγοί είχαν ένα μακρύ ταξίδι μεταξύ Μαρακές και Ζαγοράς, διασχίζοντας τα βουνά του Άτλαντα πάνω από το εντυπωσιακό πέρασμα Dizzy and Tika. Στο δεύτερο στάδιο, τρία διαφορετικά δρομολόγια ανάλογα με την κατηγορία αποτελούνταν από 216, 305 και 320 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Είδαν τους αγωνιζόμενους να διανύουν εντυπωσιακά και υπέροχα τοπία, όπως η Ιερή Όαση, η Ιρίκη, μια απέραντη ξερή λίμνη και η Τσεγκάγκα με τους περίπλοκους αμόλοφους της. Στο τρίτο στάδιο αυτής της Spring Edition, που εκπλήρωσε όλες τις προσδοκίες, οι συμμετεχόντες ήταν ικανοί να απολαύσουν τα μοναδικά τοπία μεταξύ Ζαγοράς και Έρφουντ με τους ατελείωτους αμόλοφους. Το έδαφος ήταν πολύ απαιτητικό, δοκιμάζοντας τους ανταγωνιστές και τα οχήματα στα όρια τους. Ωστόσο, οι απόψεις του Εργ Τσέμπι ήταν ένα αποκορύφωμα για πολλούς. Η κούραση ήταν πραγματική πρόκληση για όλα τα πληρώματα στα δύο επόμενα στάδια του Maroc Challenge. Οι διαγωνιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν πολλά διαφορετικά τοπία και εδάφη σε διαφορετικές επιφάνειες, εναλλασσόμενα περάσματα άμμου και ορεινές περιοχές με γρήγορες διαδρομές. Μετά από 6 ημέρες αγώνων και πολλές προκλήσεις, ο επικός μαραθώνιος Maroc Challenge έφτασε στο τέλος του. Η μπάντα Dream Team κέρδισε στην κατηγορία Adventure C1. Η CVA Racing Team ήταν στην κορυφή στην κατηγορία Adventure SAV2. Η Pin Pam Pam με το Adventure TT1 διακρίθηκε και η MIMSA 845 στην κατηγορία Raid. Εντυπωσιακά σκηνικά σε ερημικά τοπία, με τα αυτοκίνητα να δίνουν το στίγμα, να ξεπερνούν τα εμπόδια, τις προκλήσεις και στο τέλος οι νικητές αλλά και όλοι οι συμμετέχοντες να χαίρονται αυτής της επιτυχίας που είχαν, γιατί μόνο και μόνο η συμμετοχή σε τέτοιες διοργανώσεις, σε τέτοια γεγονότα, καθιστά από μόνοι τους επιτυχία, και ο τερματισμός είναι ένα σημαντικό επίτευγμα, πόσο μάλλον με αυτοκίνητα τα οποία δεν είναι κατασκευασμένα για να αντέχουν σε τέτοιες συνθήκες και να αγωνίζονται, να ανταγωνίζονται σε τέτοιες περιοχές με τέτοια εδάφη. Το επίτευγμα παίρνει ακόμα μεγαλύτερη αξία και πλέον βλέπουμε αρκετές γυναίκες να συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες, κάτι που είναι ιδιαίτερος ευχάριστο, ανοίγοντας τον κύκλο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία λοιπόν να δούμε αρκετά γεγονότα από όλο τον κόσμο σε τρίαθλο, ποδηλασία, τρέξιμο αλλά και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Να είστε καλά.

92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ΕΚΟΜΕΔ Creative Greece. ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: Όπως πραγματικά είναι.
4: Εμείς θα είμαστε παντού.
5: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
6: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
7: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
8: Τα πραγματικά γεγονότα.
9: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
10: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
11: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
9: Με θέση.
12: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
13: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
14: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
15: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
16: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
17: Παρέα θα είμαστε.
18: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Θα βρεθούμε στην Νέα Υόρκη, στο Yacht Club International, για ένα σημαντικό event της ιστιοπλοείας, μια διεθνή εκδήλωση που περιλαμβάνει την συμμετοχή 43 από τα πιο γνωστά σκάφη με ιστιοπλοούς διακεκριμένους από 21 χώρες που θα λάβουν μέρος σε ένα εντυπωσιακό γεγονός. Πριν από 175 χρόνια, στις 30 Ιουλίου του 1844, δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη το Yacht Club, με τον John Cox Stevens να είναι αυτός που κάλεσε 8 φίλους του για να βρεθούν στο New York Harbor με το γιότ Jim Crack. Ο Stevens ήταν αυτός που ουσιαστικά ίδρυσε ένα χρόνο αργότερα αυτό το club, το οποίο ήταν αποκλειστικά για μέλη. Και δημιούργησε όλη αυτή την εικόνα, μια πραγματική ιστορία της ιστιοπλοείας, όπως τονίζει και ο Μπιλ Κέτσαμ, μια ιστορία της αμερικανικής ιστιοπλοείας που χρονολογείται από το 1844 με τον πρώτο αγώνα να δημιουργείται στις 17 Ιουλίου του 1845 και να αγωνίζονται 9 πλοία να διαγωνίζονται στο λιμάνι της Νέας Υόρκης και στον ποταμό Χάτσον. Στην πραγματικότητα το ονόμασαν Trial of Speed. Κάθε χρόνο υπάρχει μια ρεγκάτα 165 φορές. Έχει γίνει κάτι αντίστοιχο. Η 165η επέτειος ήταν τον περασμένο χρόνο. Πλέον έχει 3.400 μέλη αυτό το κλαμπ και βασικά οδήγησε το άθλημα στην Αμερική στα πρώτα 60 χρόνια, έτσι ώστε η ιστιοπλοεία να αποκτήσει εξέχοντες ανθρώπους που κάνουν μερικά καταπληκτικά πράγματα σε γιότ για την ιστορία του συλλόγου και τον οδήγησαν σε μια φυσική ηγετική θέση. Έχοντας μείνει στην κόρυφη της αντίστοιχης κατηγορίας. Μετά από μια επιτυχημένη δεκαετία αγώνων στο Swan 42, το 2019 το Rolex New York Yacht Club International Cup για πρώτη φορά σχηματίζει και χρησιμοποιεί το IC37. Ένα σκάφος 20 ποδιών που θα δώσει μια διαφορετική προοπτική στους αγώνες. Η ιδέα ήταν να αντικατασταθεί το Swan 42 Invitational με το νέο τύπο σκάφους και να υπάρξει μια διαφορά, έτσι, μια διαδοχή στην κατηγορία με νέο σχέδιο. Χρησιμοποίησαμε περίπου, όπως τονίζουν οι διοργανωτές, 9 με 10 σχεδιαστές, μας λέει και ο Φιλ Λότζ, ο Αμερικανός, για να χρησιμοποιήσουν αυτό το νέο πλαίσιο του σκάφους. Θέλαμε το σκάφος να είναι επιδόσεων, όχι τόσο υπερβολικά, όχι τόσο δύσκολα για να πλεύσει, για να μπορέσουμε να βάλουμε και νέα μέλη στην διαδικασία, να προσελκύσουμε κόσμο στην ιστιοπλοεία και να μπορέσουμε να τον φέρουμε κοντά μας σε καθημερινή βάση, νιώθοντας προφανώς ότι μπορούν με αυτόν τον τύπο σκάφους να προσελκύσουν αρκετά νέα μέλη πληρώματος, εκτός από τους ιδιοκτήτες φυσικά.
και όλοι αυτοί να μπορέσουν να αγωνιστούν σε ένα νέο τύπο πρωταθλήματος μέσα στο πλαίσιο αυτού του ιστορικού yacht club στη Νέα Υόρκη. Πλέω ένα σκάφος 470 και τώρα σε αυτή την ρεγκάτα πλέουμε με το IC37, λέει η Σίλβια Μας, το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ γρήγορο σκάφος και αρκετά παρόμοιο με Λέμβο. Πράγματι νιώθω πολύ άνετα, γιατί είναι πολύ αντιδραστικό και πολύ γρήγορο, όπως το 470. Πλέουμε με άτομα επί του σκάφους, ενώ βρισκόμαστε στο 470 που είμαστε μόνο δύο. Νομίζω ότι μου αρέσει η τακτική και επίσης το ότι είναι γρήγορο. Και έτσι ήρθε η ώρα για να επιβαστούν τα πληρώματα στο νέο IC37 για να λάβουν μέρος στο Rolex New York Yacht Club. Με την πρώτη μέρα των αγώνων να έχει ένα αργό ξεκίνημα, χωρίς ισχυρούς ανέμους, κάτι που δυσκόλεψε την διαδικασία της εκκίνησης και της πλοήγησης, με τα πλοίωματα να ψάχνουν να βρουν τον κατάλληλο άνεμο, αλλάζοντας συνεχώς πανιά. Ο Ελιχίρο Χαμαζάκη, ο σκίπερ της ιαπωνικής ομάδας της Japan Sailing Federation Team, διάλεξε μια διαφορετική στρατηγική για να αποφύγει το ρίσκο. Με την ομάδα του να ολοκληρώνει με νίκη. Δεν θέλαμε να ρισκάρουμε από την αρχή της σειράς. Ξεκινήσαμε με τις συνθήκες αυτής και μετά μετατοπίσαμε την διαδικασία ανάλογα με την πορεία του αέρα. Μπορούσαμε να διατηρήσουμε μια γρήγορη θέση και στο τέλος το καταφέραμε. Μια διαφορετική συνθήκη, άλλες οι καιρικές συνθήκες την δεύτερη μέρα, με τις ομάδες να πηγαίνουν από το San Diego Yacht Club με μια βάρκα στα σκάφη τους, με την West Coast Team να τα πηγαίνει πολύ καλά και να παίρνει ένα προβάδισμα 17 πόντων, με την ομάδα να έχει προκριθεί στο Resolute Cup και να έχει 10 μέρες προπόνησης με το IC37 μέσα στο καλοκαίρι. Η San Diego Yacht Club διατήρησε μια υψηλή διαχείριση των θεμάτων με καλές συνθήκες, έχοντας υψηλά το φρόνημα. Απλώς προσπαθήσαμε να πλεύσουμε με το δικό μας σκάφος, λέει ο Τάιλερ Σίνκς, κρατώντας το σκάφος να γίνεται γρήγορα. Η ομάδα μου έκανε εξαιρετική δουλειά, ελαχιστοποίησε τα λάθη. Ο Τζάκελ Ντόου κράτησε το κεφάλι μέσα στη σωστή κατεύθυνση, έπλεε πολύ καλά, οπότε σύνδεσαμε τέλεια όλες τις διαδικασίες για να έχουμε μια καλή μέρα. Μέσα στις ομάδες που έλαβαν μέρος σε αυτή την έκδοση ήταν και η Real Club Nautico de Barcelona από την Ισπανία, με την Silvia Mas, η οποία ουσιαστικά προετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η Silvia ήταν στο Newport στους αγώνες Hebel World Series, στον πρώτο γύρο της ένωσή μας στην Ιαπωνία. Η συμπλοεία είναι οικογενειακό γεγονός για την Σίλβια, με τον πατέρα της, τον David, και τον αδερφό της, τον Σαντιάγκο, να είναι και αυτοί on board. Η Σίλβια μας λοιπόν μας συστήνεται
Είμαστε εδώ στο Invitational Cup, τόσο εκπληκτικό γεγονός, μεγάλο γεγονός εδώ στο Newport. Μόλις επέστρεψα από την Ιαπωνία που βρισκόμουν και στο πλοίο για 2 μήνες για προπόνηση ακριβίας για την ρεγκάτα της χρονιάς. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στην ιστοπλία της Ολυμπιακής κατηγορίας. Είναι πολύ δύσκολη, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος όλη την ώρα. Υπάρχουν πολύ καλοί ιστιοπλόοι που κάνουν την προσπάθεια για να παραμείνεις σε υψηλή γραμμή. Το να κάνεις ιστιοπλοεία με τα αδέλφια σου είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Το διασκεδάζουμε, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε μαζί, οπότε υπάρχουν κάποιες μάχες. Νομίζω ότι μου αρέσει πολύ περισσότερο. Το Rolex New York Yacht Club Invitational Cup είναι για ερασιτέχνες, εκτός από επαγγελματίες ιστιοπλούς. Το θέμα είναι όλοι να το διασκεδάζουν, νιώθουν έτσι κι αλλιώς την φιλοξενία του κλαμπ και οι ομάδες ευχαριστούνται κάθε στιγμή που περνούν, είτε πάνω στο σκάφος είτε μακριά από αυτό. Άλλωστε οι στιγμές χαλάρωσης είναι ιδιαίτερες με την φιλοξενία στο New York Yacht Club. Να είναι εξαιρετική, όπως τονίζουν άπαντες. Μας άρεσε πολύ στην πλοία, φυσικά, και εδώ στην στεριά, πίνοντας το ποτό μας, διασκεδάζοντας και μιλώντας με όλους. Είναι εξαιρετικά. Το New York Yacht Club είναι εξαιρετικά φιλόξενο. Είναι κάποιοι από τους αγωνιζόμενους, η ατμόσφαιρα είναι υπέροχη, όλοι συναντιούνται πριν τον αγώνα για να πιούν ένα καφέ, να συνομιλήσουν και να γνωρίσουν αθλητές από άλλες χώρες. Είναι πολύ ωραίο μέρος, η οργάνωση, η φιλοξενία, τα πάντα. Ο σύλλογος είναι απλά υπέροχος, μας εκπλήσει η ποιότητα της φιλοξενίας. Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα και εκτός νερού, όπως φαίνεται άλλωστε. Στο New York Yacht Club ξεπέρασαν τον εαυτό τους με όλα τα γεγονότα και εκτός νερού, ήταν πραγματικά υπέροχα. Επιστρέφοντας όμως στην ιστιοδρομία, περιμένουμε τις ημέρες που θα ακολουθήσουν για να δούμε ποιοι θα βρεθούν στο βάθρο. Με την βροχόπτωση να μην τρομάζει τους συμμετέχοντες. San Diego Yacht Club βρίσκει την ευκαιρία να πάρει την νίκη στην πρώτη κούρσα της τρίτης ημέρας και να κρατήσει μια πρωτοπορία, ενώ μας περιμένει μια άγρια μέρα στην συνέχεια από πλευράς καιρικών συνθήκων και κυματισμού. Royal Sydney Yacht πίεσε σκληρά μια μπόρεση να ανέβει βαθμολογικά στην ρεγκάτα και από την Royal Canadian Yacht Club μεγάλη η πίεση για αυτό το σκάφος και το πλήρωμά του, που τελικά τερμάτισε στην τρίτη θέση σε αυτή την τρίτη κούρσα. Εξαιρετικές οι εικόνες στην συνέχεια για την μέρα που ακολούθησε, με τον άνεμο να πέφτει και τον κυματισμό, ωστόσο ήταν ικανός έτσι ώστε να δώσει όθηση στα πλοία και να οδηγήσει τους συμμετέχοντες σε έναν υγιή ανταγωνισμό. Με την ομάδα του Anthony O'Lear και το Royal Cork Yacht Club
να βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Σκοράραν 5-2-1 σε κάθε μία από τις κούρσες, ανεβαίνοντας βαθμολογικά. Με το σκάφος Royal Canadian Yacht Club να τερματίζει στην τρίτη θέση και να διεκδικεί θέση στο podium. Επιτυχία για τον Άντωνη Ολύρη, χωρίς να υπάρχει κάποια έκπληξη. Είναι γεγονός ότι ο Άντωνη και το Royal Cork Yacht Club έχουν δείξει από προηγούμενες εκδηλώσεις, όπως το 2009, την αξία τους με αρκετές συμμετοχές. Η έκτη συγκεκριμένα για το δεδομένο πλήρωμα, με τον Άντωνη να έχει μαζί του και τους γιους του, τον Ρόμπερτ και τον Νίκολας. Μια οικογενειακή δυναμική. Αυτός είναι ο Άντωνη Ολύρη, ο Ιρλανδός σκίπερ. Πλέον εδώ και πολύ καιρό είναι ένα άθλημα που προφανώς μπορεί να συμμετάσχεις όταν δεν ασχολείσαι με πάρα πολλά αθλητικά πράγματα. Δεν μπορείς να τρέχεις ή να παίζεις ποδόσφαιρο. Ένα από τα σπουδαία πράγματα που μπορείς να ασχοληθείς με την οικογένειά σου είναι αυτό. Έχω τρεις γιους και πλέον με την γυναίκα μου, με την οποία είμαι συνεχώς στο σκάφος. Εκτός από τους αγώνες μπορεί να κάνεις κρουαζιέρες σε ωραία μέρη του κόσμου, είτε πρόκειται για το σπίτι στην Ιρλανδία είτε εδώ. Σου δίνει ένα λόγο να σηκωθείς το πρωί, υποθέτω. Είναι κάτι που σκέφτεσαι ότι πότε κάνει κρύο ή έχει θλιβερό χειμώνα, να πάρεις το μπλουζάκι σου, να φορέσεις το σόρτ σου και να δεις λίγο αλμυρό νερό και ωραία μέρη. Ειδικά αν είσαι κοντά στη θάλασσα, σε ένα τοπίο που είναι εντυπωσιακό και να βρίσκεσαι στην Ευρώπη ή να είσαι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να περάσεις ελεύθερο χρόνο, κατά τη γνώμη μου, και πρέπει να μοιραστείς μερικές υπέροχες ιστορίες. Μία άλλη ομάδα που την τελευταία ημέρα έδειξε ότι μπορεί να πάει αρκετά καλά ήταν η ομάδα New York Yacht Club, η οικοδέσποινα ουσιαστικά, με τον σκίπερ Andy Fisher και τον Ray Wolf. Μία ομάδα που βελτίωσε τις συνθήκες την τελευταία ημέρα και ανέβηκε από την 10η θέση στην 6η στην γενική κατάταξη, κερδίζοντας έτσι έδαφος, ευνοούμενοι προφανώς από τις καιρικές συνθήκες.

πίεση. Όλα αυτά όμως πραγματικά προσδίδουν μια εικόνα διασκεδαστικής ιστιοπλοείας. Η συντροφικότητα εδώ είναι θεαματική και οι άλλες ομάδες με τα σκάφια από όλο τον κόσμο είναι διασκεδαστικό σε αυτή την υπέροχη ρεγκάτα. Σαν οικοδεσπότες λοιπόν η New York Yacht Club είχε να επιδείξει αρκετά. Είχε κερδίσει το 2009 το Invitational Cup, είχε τερματίσει στη δεύτερη θέση το 2011 και το 2015, ενώ τερμάτισε στην τέταρτη θέση το 2017. Ο Brad Reed, ένας θρύλος της ιστιοπλοείας, δίνει το παρόν. Και φυσικά μαθαίνει στους νέους ιστιοπλούς κάποια από τα μυστικά της πλεύσης και το πώς να φτάσεις σε νική. Δεν μπορώ να θυμηθώ την πρώτη φορά που έπλευσα, γιατί ο μπαμπάς μου και η μαμά μου ήταν στο Long Island και είχαν κερδίσει το εθνικό πρωτάθλημα S-Boat όταν η μαμά μου ήταν 7 μηνών έγκυος σε μένα. Η πρώτη μου εμπειρία ήταν να κερδίσω το εθνικό πρωτάθλημα S-Boat τον Ιούλιο του 1964. Αλλά πραγματικά άρχισα να πλέω στο ποταμό Kilmy, εδώ στον κόλπο, όταν ήμουν περίπου 5 ή 6 ετών. Και μάθαμε όσα ξέρουμε εγώ και ο αδερφός μου ο Κένι από τον μπαμπά μου και την μαμά μου. Μεγαλώνοντας κρουαζιέρες με διαφορετικά είδη σκαφών και ιστιοπλοείας. Αυτή η εβδομάδα ήταν εκπληκτική για την ιστιοπλοεία, μια καινούργια ομάδα με τον Άντι και την Μέλισσα Φίσερ να είναι εκπληκτική. Θέλω να πω για μια φορά ότι το New York Club κάνει εξαιρετική δουλειά επένδυσης στο άθλημα και το κάνει αυτό να συμβεί φυσιολογικά. Έχουμε αυτά τα νέα σκάφη, τα IC-37. Πρόκειται για το επόμενο βήμα για την νεανική ιστιοπλοεία. Δεν νομίζω ότι ο ιστιοπλός κατάταξε όλο τον κόσμο θα πλέει με 15 κόβους με φόιλ. Ωστόσο, το κύπελλο Αμερικής αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε το άθλημα. Πάντα έτσι θα είναι. Τονίζει χαρακτηριστικά. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην τελευταία ημέρα του Rolex New York Yacht Club για το συγκεκριμένο κύπελο. Πίσω στη μάχη λοιπόν, Royal Sydney Yacht Club έπλευσε με ιδιαίτερη δυναμική. Αυτή είναι η Αυστραλή και το σκάφος τους. Πήραν ένα πόντο προβάδισμα απέναντι στην ομάδα San Diego Yacht Club την τελευταία ημέρα. Με μεγάλη μάχη με τους Αυστραλούς να έχουν αβαντάζ και να διεκδικούν την πρωτοπορία απέναντι στο San Diego. Και ο Madarol, η Sydney Yacht Club, έδωσε την μάχη της. Με την ομάδα San Diego στο τέλος να ελπίζει σε θαύμα, έτσι όπως είχε διαμορφωθεί η συνθήκη. Οι Αυστραλοί διέσχισαν την γραμμή του τερματισμού στην τέταρτη θέση, όμως έγιναν η ομάδα που κέρδισε στην γενική κατάταξη και ήταν η πρώτη ομάδα που το κατάφερε από το μέρος αυτό, από την Αυστραλία, να πάρει την νίκη σε αυτή την διοργάνωση, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το San Diego. Είναι απίστευτο, δεν μπορείς να περιγράψεις το συνέστημα. Ερχόμενος από την Αυστραλία δεν μπόρεσα να φτιάξω ό,τι ήθελα, όμως κατάφερα να βρω την ομάδα που αγαπώ, συμπεριλαμβανομένη της γυναίκας μου. Είναι από τα σπουδαία πράγματα, μια σπουδαία ρεγκάτα στον κόσμο. Είμαστε περήφανοι που καταφέραμε να την κερδίσουμε. Δεν κάναμε το μοιραίο λάθος, κάναμε κάποια ανόητα λάθη. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα επιστρέψουμε να είμαστε
σε καλύτερη θέση, γιατί ξέρουμε το σκάφο.

τέλος. Είναι πολύ ωραίο αυτό που βλέπω τριγύρω, τη θάλασσα, τους ανθρώπους. Τελικά κάναμε αυτό που έπρεπε για να μπορέσουμε να κερδίσουμε. Έτσι η ρεγκάτα ολοκληρώθηκε, όπως άρμοζε άλλωστε, με την απονομή των βραβείων και ένα πολύ όμορφο δείπνο, ένα πάρτι για τους συμμετέχοντες, με την φιλοξενία του New York Yacht Club να δίνει μια διαφορετική έγκλη στην διοργάνωση. Η ώρα των εορτασμών και ανανέωση του ραντεβού για 2 χρόνια αργότερα για αυτή την σημαντική διοργάνωση, την ιστορική, σε έναν τόπο γεμάτο ιστορία που γιόρτασε τα 175 χρόνια της ιστιοπλοείας και του γιότινγκ, με μια πολύ όμορφη εκδήλωση αντίστοιχη της ιστορίας και της μνήμης και του ότι έχει διαγράψει όλα αυτά τα χρόνια το κλαμπ της Νέας Υόρκης, με εντυπωσιακά πλάνα και βέβαια την υποστήριξη των χορηγών, που δεν θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά και υποστηρίζουν το κλαμπ τα τελευταία 60 χρόνια. Φτάσαμε στην 175η επέτειο του γεγονότος. Να είστε καλά.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Ένα μπασκετικό τριήμερο ξεκινάει ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του Αθλέτικο. Το δεύτερο International Tournament Roads 2026. Το μεγάλο φιλικό τουρνουά με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της πρωταθλήτριας Σερβίας Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στις οθόνες σας. Τα αποκαλυπτήρια του Παναθηναϊκού στην επιστροφή του Ζέλικο Μπραντοβιτς με τη συμμετοχή όλων των νέων μεγάλων μεταγραφικών αποκτημάτων. Η πρώτη εικόνα της ΑΕΚ, του Τράγκαν Σάκοτα, που φιλοδοξεί και πάλι να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η ομάδα έκπληξη, που αποκαθήλωσε τους μεγάλους της Σερβίας, η πρωταθλήτρια Σπαρτάκ. Pre-game, με αποκλειστικές δηλώσεις για τους αγώνες, η μετάδοση και των τριών παιχνιδιών ζωντανά και post-game, μέσα από το κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας Ρόδου, αποκλειστικά για όλους, σε live streaming, μέσα από το κανάλι του Αθλέτικο στο YouTube και το Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση στο πρόγραμμα του τηλεοπτικού περιοδικού που σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα από όλο τον κόσμο και παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα και θα γίνουμε μάρτυρες μερικών από τις πιο έντονες στιγμές. Θα επισκεφτούμε ξανά την Ιταλία και ένα από τα hot spot των διακοπών, την νοτιοανατολική περιοχή της Σαρδινίας, το Villa Simius, για ένα μοναδικό GC32 Racing Tour. Στη συνέχεια θα βρεθούμε στην Λίμνη Γκάρδα για το μοναδικό εκτός δρόμου αγώνα τριάθλου. Μένοντας σε διάθεση τριάθλου, αλλάζοντας περιοχή, θα ταξιδέψουμε στον Καναδά για το απαιτητικό Canada Man, με τους ανταγωνιστές να ξεπερνούν τα όρια. Στην Ευρώπη βρεθήκαμε πριν, τώρα στον Καναδά και μετά στην Κίνα για τον ημιμαραθώνιο της Σαγκάης. Και τελευταίος σταθμός, το όμορφο νησί της Μάλτας, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε την διαδικασία του παγκοσμίου πρωταθλήματος Power Boat για το δεύτερο σκέλος της σειράς. Ξεκινάμε από τα καταμαράν με φόιλ για έκτη σεζόν. Τα καταμαράν υπεριψηλών επιδόσεων του σχεδίου αυτού θα επισκεφθούν και πάλι 5 κορυφαίους χώρους τους επόμενους μήνες. Για τρίτη χρονιά η περιοδία ξεκινά από την Ιταλία, αλλά αυτή τη φορά το Villa Simius, το νοτιοανατολικότερο άκρο της Σαρδινίας, είναι αυτό που θα φιλοξενήσει το GC Racing Tour. Φημίζεται για τα καταγάλανα νερά, τα εξωτικά σε θαλάσσια ζωή υδρόβια, όπως και τα ροζ φλαμίγκο. Η πόλη υποδέχεται το GC Racing Tour, λέει ο Δήμαρχος, για τρίτο συνεχόμενο έτος. Είναι ένα γεγονός που έχει γίνει βασικό σαν ρεγκάτα στην Μεσόγειο. Θέλω να ευχαριστήσω τον διευθυντή, τον Κρίστιαν Ερσέρερ, ο οποίος υποστήριξε στεναρά τον χώρο. Ελπίζω όλοι να απολαύσουν στο Villa Simius, όπως έκανα και το παρελθόν, το νοτιότερο άκρο της Σαρδινίας, που εγγυάται ιδανικές συνθήκες ανέμου. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα ελήφθησαν εντατικές συζητήσεις για τις αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τις ομάδες για το GC Racing Tour, που αποφάσισαν έτσι με αυτόν τον τρόπο να βρεθούν σε αυτή την διοργάνωση, έχοντας ένα ισχυρό line-up σε σχέση με το περασμένο event. Θέλω να ευχαριστήσω με τη σειρά μου την κλάση GC32 που συνήλθε, και αντί για δύο κυκλώματα θα έχουμε ένα σιρκουί, προφανώς περισσότερα σκάφη, υψηλή συγκέντρωση καλών ιστιοπλών που έχουν έρθει εδώ, και είμαι πολύ ενθουσιασμένος που το επίπεδο αυτού του ανταγωνισμού αλλά και ο αριθμός των σκαφών που έχουμε στη γραμμή εκκίνησης θα είναι υπέροχη και συναρπαστική η σεζόν, λέει ο διευθυντής της κλάσης. Νέα πρόσωπα αλλά και παλιά για αυτή την συναρπαστική αγωνιστική περιοδία, με την εκδήλωση έναξης στο Villa Simius Cup. Οι ιστιοπλοοί αντιμετώπισαν ασταθείς και ελαφρούς ανέμους την ημέρα έναξης του Villa Simius, οπότε ολοκληρώθηκε μόνο ένας αγώνας. Ο πλοίαρχος του είναι ο Rebel UK, ο Ολυμπιονίκης Ben Ansley ήταν αυτός που πήρε την πρωτοπορία. Οι επόμενες τρεις ημέρες της ρεγκάτας ήταν γεμάτες δράση, καθώς οι ομάδες ολοκλήρωσαν ένα πλήρες πρόγραμμα ιστιοπλοείας με 5 αγώνες την ημέρα. Στο τέλος της ημέρας, οι περσίνοι πρωταθλητές Νορότο, με κυβερνήτη τον Φρανκ Καμάς, πέτυχαν 2 νίκες που ήταν αρκετές για να τους δώσουν το προβάδισμα έστω και στα σημεία απέναντι στην ομάδα Oman Air, με την οποία ισοβάθμισαν. Ωστόσο, η ομάδα Νορότο δεν μπόρεσε να διατηρήσει το προβάδισμα για τον ίδιο ρυθμό κατά τη διάρκεια της επόμενης ημέρας και η ομάδα Oman Air αύξησε το προβάδισμά της. Η ομάδα Λίκνη ήταν η μόνη που κατάφερε να ανταποκριθεί στην συνοχή της Oman Air στην τρίτη ημέρα. Με τον Άρνοντ Ψαροφάγκης να τονίζει ότι ήταν ένα καλό αποτέλεσμα σήμερα για εμάς, είμαστε δεύτεροι απόψε, οπότε πραγματικά η μεγάλη μάχη με την Oman Air θα εξακολουθήσει να βρίσκεται και την επόμενη μέρα στο πλάνο μας. Η ομάδα Λίγνη πίεσε σκληρά στην αρχή της τελευταίας ημέρας, ωστόσο η ομάδα Ομανέρ κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της και να διεκδικήσει το Βιλασίμιους Cup. Μαντάμ Μινόπριο, στην Ομανέρ είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε συνεπείς κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης διοργάνωσης. Είμαστε μια νέα ομάδα κατά το ίμιση. Είχαμε δουλειά να κάνουμε, ήταν καλό να ανταγωνιζόμαστε και να έχουμε μια δυνατή κόντρα. Ωστόσο, κάνουμε μη τελείς δουλειές. Θα πρέπει να είμαστε σταθεροί και στην συνέχεια. Χρειαζόμαστε χρόνο για να βρεθούμε, να βελτιωνόμαστε συνεχώς και ελπίζουμε να το κάνουμε έτσι ώστε να φτάσουμε για να κλέψουμε μία νίκη. Και όπως έτσι ολοκληρώθηκε η διαδικασία του Βιλασίμιους Cup με την ομάδα Ομάνερ να κατακτά τον τίτλο. Και φεύγουμε από τα σκάφη, πάμε στο Xterra που θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες σειρές τριάθλου στον κόσμο και τα τελευταία χρόνια ξεπέρασε την ιδιότητα ως μία απλή κούρσα για να γίνει ένας καλός πιστός τρόπος ζωής για χιλιάδες ατρόμητους τριαθλητές και δρομής σε μονοπάτια. Για τον λόγο αυτό δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την εκδήλωση Xterra στη Λίμνη Γκάρντα της Ιταλίας. Η Λίμνη Γκάρντα, ένας κόσμος ξεχωριστός, λαμβάνοντας υπόψη το έντονο χρώμα του νερού και την έντονη απόχρωση του μπλε, αλλά και την απαράμιλη διαφάνεια, αυτό το μέρος είναι ένα μοναδικό σημείο που περιβάλλεται από βουνά που δημιουργούν αυτή την διαμόρφωση σε σχήμα φιόδου. Αυτό το τοπίο αποτελεί το τέλειο σκηνικό για άλλη μια στάση της ευρωπαϊκής περιοδίας Xterra. Είμαι πραγματικός θαυμάτης της Ιταλίας, λέει ο Χαβιέρ Νταφλόν. Μου αρέσει ιδιαίτερα αυτό το μέρος, το Σκολάνο, το Μαντέρμο. Μπορεί να διαχειριστεί την τυπική παλιά πόλη. Πριν ξεκινήσουν οι ελίτ αθλητές, εκατοντάδες παιδιά είχαν την ευκαιρία να μάθουν τα μυστικά του τριάθλου με μια σύντομη πορεία. Όλοι χάρηκαν τους αγώνες, ίσως κάποιοι να συνεχίσουν να διαγωνίζονται σε ολόκληρη τη διαδρομή της απόστασης στο μέλλον. Βελτιωνόμαστε συνεχώς μαζί. Σχετικά με τον αγώνα, στόχος μου είναι να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Απέναντι σε ένα δυνατό Ιταλό, έχουμε τον Άρθουρ. Υπάρχει ο Ξαβιέρ Νταφλόν. Από τους δυνατές ανταγωνιστές, λέει ο Σεριέρες. Ο πρώτος κύκλος της ποδηλατικής διαδρομής βρήκε τους Φορισιέρ και Μπουτέ μαζί στην κορυφή με τους Ιταλούς Φιλίππο Ριναλντι και Μποζάτο να βρίσκονται κοντά. Μετά τον Ριναλντι είχαμε τον Φορισιέρ που εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος και έκανε την κίνησή του για να μπει στην πρωτιά. Στις γυναίκες η κολυμβήτρια Νικόλ Γουότερς ήταν και πάλι γρήγορη στο νερό και βγήκε πρώτη. Με ένα τρίλεπτο προβάδισμα από την Σαμπρίνα Χεπ Ντάινερ που ήταν στη δεύτερη θέση και 20 δευτερόλεπτα διαφορά πίσω από την Ελεονέρα Περόν Σίτσι. Στη συνέχεια με το ποδήλατο παρέμεινε μια διαφορά ενός λεπτού από την Χέλενα Καράσκοβα. Με την Τσέχα αθλητρία να ανεβαίνει όλα και περισσότερο. Στο τρέξιμο των ανδρών ο Φορισιέ ήταν αρκετά καυτός, πίεσε από την αρχή και βρέθηκε μέχρι τον τερματισμό. Μετά από 2 ώρες 41 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα ήταν ο νικητής. Ο περσινός νικητής ο Σερεσιέ τερμάτισε δεύτερος και ο Ριναλντι, ο Ιταλός, ήταν στην τρίτη θέση στην κατηγορία Elite. Στις γυναίκες η Καράσκοβα πήρε το προβάδισμα ξεκινώντας το τρέξιμο, αλλά η Ρίου έκανε την κίνησή της στα μισά της διαδρομής και τελικά τερμάτισε πρώτη μετά από 3 ώρες 10 λεπτά και 2 δεύτερα. Άφησε έτσι την Καράσκοβα στην δεύτερη θέση, ενώ στην τρίτη θέση ήταν η Περονσίνη η Ιταλίδα μετά από 4 λεπτά από την δεύτερη. στιγμές χαράς με τον βασιλιά και την βασίλισσα του αγωνίσματος να απολαμβάνουν τις στιγμές. Ρίου λοιπόν στην πρώτη θέση για τις γυναίκες, Φόρισιε για τους άνδρες στην γενική κατάταξη στην Λίμνη Γκάρδα για το εξτέρα της Ιταλίας. Εντυπωσιακές σκηνές, όμορφα πλάνα, δύσκολες καταστάσεις. Το τριάθλο είναι ένα από τα πιο απαιτητικά υπαίθρια αθλήματα, αλλά υψηλές εξαιρετικές μορφές βρίσκονται εδώ. Παραμένοντας στο άθλημα, ήρθε η ώρα για να φύγουμε από την Ευρώπη και να μετακομίσουμε στη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο, τον Καναδά, για μια επική πρόκληση για τον αγώνα ο άνθρωπος του Καναδά, Canada Man. Μια απόλυτη μεγάλη απόσταση του τριάθλου, δεν είναι κλασικός αγώνας μεγάλων αποστάσεων, αφού περνούν οι αθλητές μέσα από την καρδιά των καναδικών δασών, με τη φαινομενικά τελείωτη γραμμή των δέντρων και της απέραντης ερημιάς. Το Canada Man δημιουργήθηκε λόγος ενός διάσημου ακραίου τριάθλου που διοργανώθηκε το 2003 από Νορβηγό. Στην πραγματικότητα, η μοναδική σκηνή αυτής της σειράς παρουσιάζεται σε όλο τον κόσμο, συνεπώς μοιράζεται τις ίδιες αξίες. Οι διαγωνισμοί περιλαμβάνουν λίγους συμμετέχοντες, το πολύ 200-250, ενθαρρύνουν τον τοπικό πληθυσμό που κάνει την δική του διοργάνωση. Φυσικά, είναι μια υπέροχη περιοχή. Ο αγώνας ξεκίνησε κάτω από το φεγγάρι με μια κολύμβηση 3,8 χιλιόμετρων στο Lac Meganit και ύστερα με το ποδήλατο όπου οι αθλητές κάνουν 180 χιλιόμετρα σε υψόμετρο άνω των 2.500 μέτρων. Και φυσικά το τελικό στάδιο είναι το τρέξιμο 42,1 χιλιόμετρα που οδηγεί τους αθλητές στους γυροδρόμους και στα μονοπάτια μέχρι το βουνό και τον τερματισμό. Ιδιαίτερα δύσκολη διαδρομή. Ορειβατικό το σημείο. Όταν υπάρχουν περισσότερα κύματα και οι συνθήκες είναι πιο δύσκολες, το βρίσκω κάπως πιο δύσκολο να γλιστρήσω μέσα στο νερό, αποτελεσματικά να νιώσω το σώμα μου. Πρέπει να ανέβω περισσότερο για να προσανατολιστώ. Όλες αυτές οι παράμετροι σημαίνουν ότι η προσπάθεια που απαιτείται για την εξέλιξή μου είναι μεγαλύτερη, λέει ο Μπένσον. Μετά από έναν πολύ απαιτητικό αγώνα, ο Ζερόμ Μπρέσον τερμάτισε σε καλύτερη θέση από πέρυσι, κατέλαβε την πρώτη και διέσχισε την γραμμή του τερματισμού σε χρονό 10 ώρες 59 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα. Έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να ξεπεράσει το όριο των 11 ώρων σε αυτό το δύσκολο αγώνα. Ήταν σχεδόν μία ώρα μπροστά από τον Sylvain Francais. Στην κατηγορία των γυναικών, η Λίν Μπεσέτ τερμάτισε μετά από 12 ώρες και 2 λεπτά και έτσι υπερασπίστηκε με επιτυχία τον τίτλο της. Η πρώην Ολυμπιονίκης βελτίωσε το χρόνο της κατά περισσότερο από μισή ώρα σε άλλη μια παράσταση κυριαρχίας. Η Φέντερικα Φροντίνη από την Ουρουγουάη ήταν στη δεύτερη θέση και στην τρίτη η Τζον Ντεκρός. Τίποτα άλλο παρά διασκέδαση, αδρεναλίνη σε όλη τη διαδρομή. Έχω απολαύσει όλους τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει πολύ το τοπίο. Είναι εντυπωσιακό. Φτάνοντας μου έκοψε την ανάσα. Είναι κάποιες από τις ατάκες των αθλητών. Πραγματικά νιώθουμε σαν να έχουμε πετύχει το αδύνατο. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο πολύ σημαντικός, δύσκολος αγώνας σε ορεινά σημεία του Καναδά, μέσα στα δάση. Μια περιοχή που στο παρελθόν είχε πληγεί από πυρκαγιές με ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Τώρα όμως η ζωή και η ομορφιά έχει επανέλθει για τα καλά. Και κάθε χρόνο φροντίζουν οι αγωνιζόμενοι να τιμούν και την μνήμη όσων χάθηκαν σε εκείνη την τραγωδία. Από τον Καναδά επιστρέφουμε στην Ευρώπη και στην παλαιότερη πόλη της Δανίας, το Viborg, για το Viborg ETU Powerman, European Duathlon Middle Distance πρωτάθλημα. Θα είναι μια δύσκολη πορεία, μια δύσκολη διαδρομή. Θα υπάρχουν 10 χιλιόμετρα σε ολόκληρη την πόλη, 4 γύροι, 2,5 χιλιόμετρα. Μετά θα πάμε στην Νίτροβ, αλλάξουμε ποδήλατο, ώστε να κάνουμε 2 γύρους 30 χιλιόμετρων γύρω από το Βίμπορκ και τελικά επιστροφή στη διαδρομή με 4 γύρους των 2,5 χιλιόμετρων. Οι καλύτεροι τριαθλητές του κόσμου και διαθλητές αλλά και αθλητές διαφορετικής αντοχής σε αθλήματα συγκεντρώθηκαν για να διαγωνιστούν. Ο αγώνας γίνεται στο στενό πέτρινο με πλακόστρωτα δρομάκια της παλιάς πόλης του Βίμπορκ που αγωνίζονται σε μια ιστορική διαδρομή ανάμεσα σε Βίκινγκ οικισμούς και το περίφημο καθεδρικό ναό του Βίμπορκ. Είναι η πρώτη μου φορά που αγωνίζομαι στη Δανία, ένα υπέροχο μέρος να τρέξει με το ποδήλατο, ανυπομονώ πραγματικά για τον αγώνα. Έχω κάνει ένα powerman στο παρελθόν, πριν από ένα μήνα στη Γερμανία, ήρθα τρίτη σε αυτό, οπότε ήταν η πρώτη μου φορά. Είναι ένα διαφορετικό πεδίο, είναι προφανώς ο αγώνας πρωταθλητισμού για το ιστορικό μου, αγώνες μεγάλων αποστάσεων που έχω κάνει μερικούς υπερμαραθώνιους με πολλή επιτυχία, άρα έχω πολλά μπροστά μου για να ξεκινήσω και ελπίζω ότι η δύναμη να έρθει καλά μέχρι το τέλος. Όπως ήταν αναμενόμενο, η υπεράσπιση της πρωταθλήτριας Σαντρίνα Ήλες που ξεκίνησε πρώτη το εξαιρετικά τεχνικά πλακόστρωτα δρομάκια της πόλης των βασιλέων για την ελίτ και στους άνδρες ο Ντάν Ντε Γκρούτ ήταν μέσα από τις περισσότερες από τις καλές ευκαιρίες που δόθηκαν. Στο αγώνισμα της ποδηλασίας, μοναδικό στο είδος, ξεκινώντας από τη ζώνη Stark Transition στο Νίτολβ, οδηγώντας ένα λιθόστρωτο μονοπάτι που έβγαλε τους άθλητες έξω από την πόλη και συλλοφόδη και όμορφη φύση γύρω από το Βίμπορκ. Μετά από ένα σκληρό αγώνα, η Πέτρα Έγκενσουάιλερ από την Ελβετία ήταν η νικήτρια στην κατηγορία ελίτ των γυναικών και στην κατηγορία ελίτ των ανδρών ο Ντάν Ντε Γκρούτ από την Ολλανδία. Δεν μπορούσα να το πιστέψω, είναι πολύ κλισέ, αλλά όλο αυτό το τρέξιμο στο τέλος νομίζω ότι πήγαινε αργά στην ανηφόρα. Σκέφτηκα ότι ο κόσμος έπρεπε, θα μπορούσα να με προσπεράσει. Νόμιζα ότι ήμουν αργός, αλλά ήταν απλώς απότομο και το λιθόστρωτο, οπότε όλα πήγαν αργά νομίζω. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πραγματικά. Είναι υπέροχο, είναι απίστευτο, γιατί ξέρω και άλλα κορίτσια πραγματικά πολύ δυνατά, ειδικά στο τρέξιμο. Έπρεπε να πιέσω στο ποδήλατο. Είναι ένα εκπληκτικό συνέστημα μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ήμουν και πρωταθλήτρια Ευρώπης στην ελίτ των γυναικών με τόσο δυνατά κορίτσια. Είναι καταπληκτικό για μένα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο σημαντικός αγώνας τριάθλου στην Δανία με Ντε Γκρούτ, Πετράλια και Φουέντες στην τριάδα των ανδρών, Έγκενσουάιλερ, Μάουερ και Χέκτορ στην τριάδα των γυναικών. Τόσο στο τρίαθλο όσο και στο διάθλο, αλλά και το τρέξιμο, είναι ένα από τα κρίσιμα μέρη. Αφήνουμε πίσω την Δανία και μετακομίσουμε στην Κίνα για να βρεθούμε στον ημιμαραθώνιο της Σανκάης, η πρώτη διοργάνωση τρεξίματος για την περιοχή φέτος. Για τον αυριανό αγώνα θα είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί γιατί έχουμε μια δυνατή ομάδα. Θέλουμε να βοηθήσουμε την υπόλοιπη ομάδα. Ελπίζουμε να περάσουμε όλοι καλά, λέω Κυπρό.
1: Peter Krui, Arminiatas from Ethiopia. I hope we will make a good time.
0: Νωρίς το πρωί, οι 15.000 συμμετέχοντες ζεσταίνονται στην γραμμή εκκίνησης, ο μαραθώνιος της Αγκάης στην πέμπτη του χρονιά, με άτομα όλων των ηλικιών από πολλές διάφορες χώρες διαγωνίζονται. Πολλοί είναι οι συμμετέχοντες και το κάνουν για διασκέδαση απολαμβάνοντας τα αξιοθέατα. Τα συναισθήματα μου για τον αγώνα είναι ότι είμαι νερβικός, λέει ο Ντάουσον. Προπονήθηκα σκληρά, τα αποτελέσματά μου ήταν καλά. Ο στόχος είναι δύσκολος, δεν είμαι σίγουρος αν πιστεύω στον εαυτό μου ή όχι. Είμαι αγχωμένος. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Είμαι λίγο κουρασμένος γιατί δεν κοιμήθηκα καλά χθες. Αλλά είμαι εδώ, θα δούμε τι θα γίνει. Θα τα δώσω όλα. Στον προσινό μέρος του αγώνα, οι elite αθλητές αγωνίζονται σκληρά. στο ανδρικό επίπεδο. Λίγα δευτερόλεπτα χωρίζουν τον κάθε ένα. Ο Νταγνατσέ Γίσμα είναι αυτός που πέρασε πρώτος τον τερματισμό σε χρόνο 1 ώρα 2 λεπτών 30 δευτερολέπτων, με Ντιρέμπα στη δεύτερη θέση και Κιπτσόγκε στην τρίτη. Στις γυναίκες το μετάλλιο πήρε η Ντινέτσκα με αριθμό αρκετά καλό και με ιδιαίτερο ρυθμό, χρόνο 1 ώρα 12 λεπτά 8 δευτερόλεπτα, με Μπαντάνε στην δεύτερη θέση μόλις 3 δευτερόλεπτα πίσω, και στην τρίτη θέση η Σούλε Ουτούρα. Η πρώτη Κινέζα ήταν η διάσημη Λι Ζιχουάν με επίδοση 1 ώρα 13 λεπτών και 12 δευτερολέπτων. Η πρώτη εξάδα με εκατοντάδες άνδρες και γυναίκες έχουν αυτόματη είσοδο στον Διεθνή Μαραθώνιο της Σαγκάης τον Νοέμβριο. Μια απονομή στους νικητές και στις νικήτριες του ημιμαραθώνιου της Σαγκάης. Και βέβαια στο Pure Action μας αρέσει η ταχύτητα, δεν θα χάσουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε τα γρήγορα αυτά σκάφη στο νερό. Προχωράμε λοιπόν στη Μεσόγειο και στην Μάλτα για να βρεθούμε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Power Boat και τον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Λόγω θαλασσοταραχής ο αγώνας της πρώτης μέρας ακυρώθηκε, αλλά οι πιλότοι του μηχανοκίνητου σκάφους ξύπνησαν νωρίς για τη δεύτερη μέρα, με τις συνθήκες να είναι υπέρ τους. Σε πλήρη παράταξη τα σκάφη και οι οδηγοί που προετοιμάζονται για να μπορέσουν να δώσουν μια μοναδική παράσταση και να διεκδικήσουν τον τίτλο. El Diablo, Inspector Remax και Fresia Blue ανέβηκαν στις θέσεις του βάθρου του GP2 στον πρώτο αγώνα, αλλά στο race 2 ακολούθησε η αιχμή που κατάφερε να κερδίσει με την διαφορά αυτή. Inspector Remax δηλαδή, αφήνοντας δεύτερη θέση την Fresia Blue και τρίτη την ομάδα El Diablo. Για άλλη μια φορά ήταν ένα βάθρο με Μαλτέζους. Ο τελευταίος αγώνας είδε μια συναρπαστική μάχη για το πρωτάθλημα. Inspector Remax ήταν στο προβάδισμα στους 9 γύρους, ωστόσο η El Diablo πάλεψε σκληρά και κυριάρχησε παίρνοντας την πρωτοπορία. Δεύτερη Inspector Remax, τρίτη θέση για τη Marine Diffusion. Ενώ ακολούθησαν Atomic and Grey, Fresia Blue και Cutting Edge. El Diablo λοιπόν τερμάτισε στην κορυφή με 50 βαθμούς. Στην γενική κατάταξη ακολούθησε η ομάδα Inspector Remax με 48 σημεία και Cutting με 46 πόντους. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος Power Boat, με την ομάδα El Diablo, το σκάφος με οδηγό και συνοδηγό να είναι αυτοί που κερδίζουν με 55 πόντους, Remax, Edge, Blue και Diffusion οι ακόλουθοι. Σε ό,τι αφορά τη συνολική κατάταξη στο πρωτάθλημα, μετά την ολοκλήρωση αυτού του δεύτερου γεγονότος υπήρχε αλλαγή στην κορυφή, με την El Diablo να διεκδικεί το προβάδισμα με συνολικά 72 πόντους, ακολουθούμενη από την Fresia Blue με 91 πόντους και την Marine Diffusion με 85. Και με αυτόν τον τρόπο, με τις απονομές στους νικητές, ολοκληρώθηκε και αυτό το σημαντικό γεγονός. Αυτά λοιπόν από ένα ακόμη επεισόδιο Pure Action. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα outdoor γεγονότα, περιπέτεια γεμάτη αδρεναλίνη. Και στο επόμενο επεισόδιο, όπως πάντα, με σημαντικά γεγονότα, αθλητικά γεγονότα από όλο τον κόσμο. Είναι πραγματικά μια extreme διαδικασία, με αγώνες, με στιγμές ιδιαίτερες, με χαρές, με λύπες, με συγκίνηση, με όλα τα συναισθήματα. Να είστε καλά!

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Spice, runny eggs and grease, that's what I needed.

0: is fantastic.
1: Ο Άντωνι Μπουρντέ σε άγνωστα μέρη. Wow. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό.
3: Ναι,
2: εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση με την σειρά που ακολουθεί. Μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Και σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στην δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ξεκίνησε λοιπόν, τους κινητήρες σας, σφίξτε τις ζώνες και ετοιμαστείτε να νιώσετε τα G με κάποια σοβαρή δράση. Θα ανέβουν οι ταχύτητες, θα ανέβει η αδρεναλίνη. Θα έχουμε την ευκαιρία να πατήσουμε γκάζι, να βρεθούμε σε διαφορετικούς τόπους και σημεία, πάντα με την περιπέτεια και την αδρεναλίνη στα ύψη. Σε προηγούμενο επεισόδιο ζήσαμε δύσκολες συνθήκες για το μηχανοκίνητο αθλητισμό και πολλές αξέχαστες στιγμές. Την τελευταία φορά ταξιδέψαμε στην πρωτεύουσα της περιφέρειας της Ευρυτανίας στην Ελλάδα, στο Καρπενήσι. Μια πρώτη φορά το Hellas Rally Raid πραγματοποιήθηκε σε αυτό το εκπληκτικό τοπίο, με οδηγούς και αναβάτες από 27 χώρες να διαγωνίζονται για μια επική πρόκληση. Είχαμε την τύχη να δούμε απίστευτες εικόνες και να παθανατήσουμε απίστευτες στιγμές με εντυπωσιακά πλάνα και παραστάσεις. Και από το Καρπενήσι βρεθήκαμε στο West Kingston στη Μεγάλη Βρετανία για μια υπέροχη κλασική εμπειρία αυτοκινήτου. Ακολουθήσαμε το Master Historic Racing στο Brands Hatch και παρακολουθήσαμε μάχες μεταξύ μερικών από τα πιο σπάνια αυτοκίνητα στον κόσμο. Η τελευταία μας στάση ήταν το όμορφο και ηλιόλουστο νησί της Μάλτας, όπου ο υπεραανταγωνιστικός στόλος για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Powerboat ολοκληρώθηκε στο πρώτο σκέλος της σειράς. Σε αυτό το επεισόδιο έχουμε πάλι μια τεράστια ποικιλία μηχανοκίνητων αθλημάτων που ανταγωνίζονται σε διάφορα εδάφη. Ακολουθούμε όλη τη δράση από κοντινές αγωνιστικές πίστες μέχρι ανοιχτούς αγώνες εκτός δρόμου και οχήματα που πατάνε τέρμα τον γκάζι, και τελικά θα βρεθούμε με μεγάλη ταχύτητα στην ανοιχτή θάλασσα. Με εντυπωσιακά πλάνα και την αδρεναλίνη αμύωτη, με στόχο τι άλλο, την νίκη σε κάθε περίπτωση, πρώτο σταθμό στη Ταϊλάνδη και πιο συγκεκριμένα το Chang International Circuit του Buriram. Με περισσότερα από 152 αυτοκίνητα να συγκεντρώνονται στο Buriram Circuit, η εκδήλωση έμεινε αξέχαστη. Στη συνέχεια θα μετακινηθούμε στην Βόρεια Ελλάδα για την διαδικασία που εξελίχθηκε στην περιοχή της Καστοριάς. Κάτω από ένα υπέροχο σκηνικό διεξήχθη το 7ο Rally Greece Offroad Διεθνές Rally Cross Country που πραγματοποιήθηκε για 7η συνεχόμενη χρονιά. Στο Pure Action αγαπάμε τις προκλήσεις και τις υψηλές ταχύτητες και έτσι θα μετακινηθούμε από την ηλιόλουστη Ελλάδα στο πανέμορφο νησί της Μάλτας, ακολουθώντας το υπεραγωνιστικό αγώνα στόλου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Powerboat και το δεύτερο σκέλος της σειράς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το ταξίδι μας με κίνηση από την Νότιο-Ανατολική Ασία, το Idemitsu Super Turbo Thailand του 2019 στο Chang International Circuit του Buriram. Αυτό είναι το Idemitsu Super Turbo Thailand με υποστηριζόμενο λάδι κινητήρα Idemitsu και ελαστικά Hankook. Το τρίτο Crowns Racing φιλοξενεί αυτό το μοναδικό διαγωνισμό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ο αγώνας προσελκύει μερικούς από τους κορυφαίους επαγγελματίες της Ασίας, καθώς και ανερχόμενους ερασιτέχνες οδηγούς αγώνων για 2 ημέρες έντονων μαχών, τροχό με τροχό.
ενώνοντας τις δυνάμεις μας με την Asian Touring Car Series και το Hong Kong Mini Challenge, αυτή η συγκεκριμένη περίσταση συγκεντρώνει περισσότερα από 152 αυτοκίνητα στο Bull Rams Circuit. Κάθε χρόνο τα μηχανοκίνητα αθλήματα γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς στις χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ασίας και κάθε χρόνο περισσότεροι οδηγοί έρχονται στο Idemitsu Super Turbo στην Ταϊλάνδη για να προκαλέσουν τον εαυτό τους ενάντια στους καλύτερους από τους καλύτερους. Η σειρά Super Turbo Thailand αποτελείται από 6 γύρους που πραγματοποιούνται σε 3 Σαββατοκύριακα στη διεθνή πίστα Bira και Chang. Αυτοκορυφώνεται με το κλείσιμο μιας θεαματικής σεζόν το Δεκέμβριο με το 10ωρο Idemitsu 600 Super Endurance. Καθιερωμένοι στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τεράστια εμπειρία στους αγώνες, οι διοργανώτες της σειράς έχουν ένα μεγάλο όνειρο: να παρέχουν την ευκαιρία σε ερασιτέχνες οδηγούς για εισαγωγή σε αγώνες υψηλών επιδόσεων βήμα με βήμα και ίσως να γίνουν επαγγελματίες δρομής. Ενώ είναι οικονομικά αποδοτικό και με κορυφαία πρότυπα ασφαλείας και οργάνωσης για έναν δίκαιο ανταγωνισμό. Και δεν είναι μόνο οι Ταϊλανδοί οδηγοί που εκτιμούν την ευκαιρία, με λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού από την Ιαπωνία, την Ινδία, τη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη να δίνουν το παρόν. Στη Σιγκαπούρη δεν έχουμε αγωνιστικές πίστες, αλλά μου αρέσουν οι αγώνες, λέει ο Ρόμελ Σινκ, και τα μηχανοκίνητα αθλήματα. Αν κοιτάξετε γύρω σας στην Νότιο-Ανατολική Ασία, υπάρχουν διαθέσιμα διάφορα σιρκούι και διαγωνισμοί. Νομίζω ότι η σειρά Super Series Turbo είναι για μένα η κατάλληλη, οι κανονισμοί και το ανταγωνιστικό επίπεδο μου ταιριάζουν και στοχεύω να πετύχω. Από μικρός ήμουν στα κάρτ, αγαπούσα τα κάρτ, αλλά επειδή κατάγομαι από τη Σιγκαπούρη δεν υπήρχε πίστα κάρτ. Μέρος του στόχου της σειράς είναι οι άνθρωποι να μην χρειάζονται να ξοδεύουν χρήματα σε αγώνες εκτός από την οδήγηση ενός τουριστικού αυτοκινήτου ή GT3 ή TCR. Μπορείτε να διασκεδάσετε με λιγότερο από τον προϋπολογισμό και να είστε πιο ανταγωνιστικοί. Ανεξάρτητα το είδος και της τροποποίησης του αυτοκίνητου, υπάρχουν 8 διαφορετικές κατηγορίες που διασφαλίζουν ότι υπάρχει χώρος για όλους τους οδηγούς και ότι ο ανταγωνισμός παραμένει στενός αλλά και δίκαιος. Τα αυτοκίνητα χωρίζονται σε κατηγορίες με βάση τον τύπο του πλαισίου, τις προδιαγραφές ισχύως και του βάρους. Το Super Turbo της Ταϊλάνδης είναι η κατηγορία με τα ταχύτερα και πιο προηγμένα αυτοκίνητα που ακολουθούν τα τμήματα D1, D2, D3 και D4 από τα πιο γρήγορα στα πιο αργά αυτοκίνητα αντίστοιχα. Υπάρχει επίσης ένα ειδικό τμήμα για ιαπωνικά αυτοκίνητα ηλικίας άνω των 20 ετών, το The Japan 20+, μια κατηγορία αφιερωμένη στα αυτοκίνητα pick-up, επίσης το The Pick-up. Το Super Turbo δεν είναι μόνο αντρική υπόθεση, ο ανταγωνισμός ενισχύεται με το Lady Cup, το οποίο χρησιμοποιεί τους ίδιους κανόνες με το Super Turbo Division 4 και διαθέτει κινητήρες φυσικής αναρρόφησης. 15 γυναίκες οδηγοί θα παλέψουν για την νίκη. Το Super Turbo είναι μια επαγγελματική εκδήλωση, λέει η Πετσέρι Κιούμπερκ, που σας πάει σε μια μεγάλη εκδήλωση όπως το Thailand Super Series ή το Super GT, αλλά πρέπει να είσαι σε αυτό το γεγονός για να προετοιμαστείς πριν γίνεις 100% επαγγελματίας οδηγός. Σε αγώνες Super Turbo μου αρέσει που δεν είμαι η μόνη κυρία δρομέας και μπορώ να απολαύσω το γεγονός 100%. Αυτό το γεγονός βελτίωσε το στυλ μου και προσπαθώ σκληρά. Όταν βρίσκομαι στην τελευταία θέση, προσπαθώ να πάω στην κορυφή. Αυτό το γεγονός με έφερε από την πρώτη θέση στην τελευταία επίσης. Ωστόσο δεν είναι μόνο το Lady Cup όπου μπορείτε να βρείτε γυναίκες να διαγωνίζονται. Η πεποίθηση ότι τα μηχανοκίνητα αθλήματα δεν είναι για γυναίκες είναι απαρχαιωμένα και αμφισβητείται σκληρά. Και ακόμη σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά τμήματα, το D1, υπάρχουν γυναίκες που αγωνίζονται επί ίσης όρης εναντίον των ανδρών αντιπάλων τους.
όπως η Πανίτσα Ντόκαν από την Ταϊλάνδη. Το Super Turbo είναι διασκεδαστικό γεγονός, ιδιαίτερο γεγονός. Στην Ταϊλάνδη είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Η συμμετοχή μου με δίδαξε πολλά. Έχω βελτιωθεί ως προς τις οδηγικές ικανότητες και έχω αποκτήσει εμπειρία. Νομίζω ότι κάθε άθλημα για άνδρες και γυναίκες μπορεί να κάνει, ειδικά ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Σήμερα οι γυναίκες γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς σε αυτό το άθλημα. Νομίζω ότι είναι προκλητικό άθλημα για τις γυναίκες. Έτσι βελτιώνεσαι και αποδεικνύεσαι στους άνδρες. Οι γυναίκες συνήθως υποτιμούνται όταν δεν οδηγούμε πολύ καλά ή όταν δεν έχουμε αυτή την ικανότητα οδήγησης. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στο μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι ότι ανταγωνίζομαι πρώτα με τον εαυτό μου. Το να γίνω οδηγός αγώνων σημαίνει ότι πρέπει να δουλέψω, να κάνω πολλή εξάσκηση. Έτσι, χωρίς να δουλέψω πρώτα για τον εαυτό μου, δεν μπορώ να προκαλέσω κανέναν άλλον. Η διεθνής πίστα Buriram, γνωστή ως Chang International Circuit, άνοιξε το 2014. Είναι η πρώτη πίστα FIA Grade 1 και FIM Grade 1 στην Ταϊλάνδη. Επί του παρόντος έχει τριετή δέσμευση με το MotoGP. Το Super Turbo είναι ένα από τα ρεκόρ μας. Λέει ο Θεράλιτ, φέτος έχει αυξηθεί από πέρυσι. Έχουμε πολλούς ξένους οδηγούς, όπως από το Hong Kong, την Ιαπωνία. Αυτή η εκδήλωση θα γίνει μεγαλύτερη. Θα φτάσουμε σε διεθνές επίπεδο. Αυτό θα βοηθήσει να βελτιώσουμε τους τοπικούς οδηγούς μας για να τους κάνουμε καλύτερους στο μηχανοκίνητο αθλητισμό της Ταϊλάνδης. Είναι σε ένα σημείο όπου υπάρχει περιθώριο βελτίωσης φυσικά και αυτή είναι η κατεύθυνση. Ο τρίτος γύρος ξεκίνησε με σχετικά συντηρητικούς αγώνες, με τους οδηγούς να προσπαθούν να κρατήσουν τα αυτοκίνητά τους ασφαλή για το Σαββατοκυριακό. Και με αυτόν τον τρόπο οδήγησαν στα πρώτα μέτρα της κούρσας, προκειμένου να αναγνωρίσουν ουσιαστικά το πεδίο για να μπορέσουν να ανεβάσουν γκάζια, να ανεβάσουν ταχύτητες στο κύριος μέρος της αγωνιστικής κίνησης που θα ακολουθήσει. Οι αγώνες είναι υψηλών επιδόσεων για δύο συνεχόμενες ημέρες και είναι πολύ έντονοι ακόμα και για αυτά τα αυτοκίνητα. Οι οδηγοί και οι ομάδες τους πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλα θα λειτουργούν τέλεια κατά την διάρκεια του αγώνα. Έτσι η προετοιμασία είναι αρκετά σημαντική και το σέρβις παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Η ομάδα μου με στηρίζει σε όλα. Δεν πρόκειται για αυτοκίνητο ή για τους μηχανικούς. Μας στηρίζουν σαν οικογένεια, λέει η Κιουπέγκ. Ο τέταρτος γύρος ήταν ακόμη πιο έντονος, με μάχες σώμα με σώμα, προφυλακτήρα με προφυλακτήρα για την ακρίβεια, οθώντας τα όρια τόσο για τα αυτοκίνητα όσο και για τους οδηγούς. Έχοντας την δυνατότητα να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και τις οδηγικές τους ικανότητες, οι οδηγοί φροντίζουν να δείξουν τα προσόντα τους και να βάλουν το ράλι της Ταϊλάνδης σε αυτά που βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο. Το Super Turbo Thailand θα επιστρέψει στο Buriram Circuit για τους γύρους 5 και 6, όπου θα κριθούν οι νικητές της σεζόν. Θα είμαστε εκεί για να παρακολουθήσουμε την δράση και τον μεγάλο τελικό στο δεκάωρο Idemitsu 600 Super Endurance. Από τις πίστες αγώνων της Ταϊλάνδης μετακινούμαστε στην Ελλάδα για να παρακολουθήσουμε την διεθνή διοργάνωση Cross Country Rally, το Rally Greece Offroad, που πραγματοποιήθηκε για 7η χρονιά στην πόλη της Καστοριάς, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Το 7ο Rally Greece Offroad είναι το δεύτερο στην περιοδία East European Tout Terrain Series. Στο προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε στο Ισραήλ και στην έρημο Μπάχα. Αυτό το σημαντικό διεθνές rally cross country ήταν ο πρώτος γύρος της σεζόν και δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τον δεύτερο γύρο του.
που διεξάγεται κάθε χρόνο στην χώρα μας και σε όμορφα τοπία της Καστοριάς. Το East European Tout Terrain Series είναι μια ιδέα που ξεκίνησε πριν από χρόνια με 4 διοργανωτές από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και στην συνέχεια προσθέσαμε επίσης την Τουρκία και φέτος το Ισραήλ, μας λέει ο Κώστας Θεολόγης, διευθυντής της διοργάνωσης. Ελπίζουμε του χρόνου η Βουλγαρία να είναι ξανά στο καλεντάρι μας. Οι 31 διαγωνιζόμενοι που συμμετείχαν στη διοργάνωση έφτασαν από την Ελλάδα, την Κύπρο, το Βέλγιο, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία, το Ισραήλ και ανάμεσά τους μερικές διάσημες ομάδες και οδηγοί που συμμετείχαν στον θρυλικό αγώνα Ντακάρ. Η φετινή διοργάνωση ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αγώνες αυτοκινήτων που διεξήχθησαν στην Ελλάδα σε σύγκριση με τον αριθμό των ημερών και των μικρότερων αποστάσεων που έπρεπε να πραγματοποιήσουν προηγουμένως οι αγωνιζόμενοι. Κατά τη διάρκεια των 4 ημερών του αγώνα, οι οδηγοί έπρεπε να διανύσουν σχεδόν 800 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 520 ήταν ειδικές διαδρομές. Μέσα από αυτούς τους απαιτητικούς αγώνες αναδείχθηκαν οι νικητές, οι τελικές κατατάξεις σε κατηγορίες. Κύριος πόλος έλξης για τους θεατές ήταν το τριήμερο της σούπερ ειδικής διαδρομής στην καρδιά της πόλης. Εκεί ανέβηκαν οι ρυθμοί, ανέβηκαν τα αγκάζια και έδωσαν μια διαφορετική αίσθηση. Οι απρόσμενα υψηλές θερμοκρασίες, η απουσία ανέμου και το υψηλό ποσοστό υγρασίας προκάλεσαν πραγματικά τους ανταγωνιστές. Τόσο πολλοί που χάρηκαν μόνο που κατάφεραν να τερματίσουν τον αγώνα. Έτσι λοιπόν, στο τέλος του μεγάλου αγώνα είχαμε την υποδοχή από τον κόσμο που χαιρέτησε τους συμμετέχοντες, ένα θερμό χειροκρότημα καθώς περνούσαν από την γραμμή του τερματισμού. Στην κατηγορία αυτοκινήτων, Γκαλ Σάχμαν, ενώ είχαμε και ένα απρόοπτο, και Όφιρ Νίμροντ από το Ισραήλ με ένα εξελιγμένο Mitsubishi L200 πανηγύρισαν τον τίτλο, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τους Έλληνες Πέτρο Σιούτη και Κώστα Μακρύ με το Mitsubishi Pajero. Το ζευγάρι συνέχισε να πιέζει για την νίκη μέχρι την τελευταία διαδρομή. Στην κατηγορία SSV οι νικητές ήταν οι Κάφρι Τσάνι και Σάι Ρέγκεβ από το Ισραήλ με το Κάναμ Maverick X3, ακολουθούμενοι από την Ιταλική ομάδα με Πιατρανέρα και Φαμπρίζιο, επίσης με Κάναμ Maverick X3. Φέτος οι διοργανωτές με τη βοήθεια της Περιφέρειας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς πρόσφεραν στους συμμετέχοντες ένα υψηλό επίπεδο οργάνωσης με μια φήμη που κέρδισαν δύσκολα σε όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του αγώνα. Το Rally Greece of Road έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για την επόμενη σεζόν. Θα είναι πιο απαιτητικό και βέβαια θα είμαστε εκεί για να παρακολουθήσουμε την δράση με όμορφες στιγμές ταχύτητας, μάχης σε ειδικές διαδρομές ξεχωριστές στην χώρα μας και βέβαια την φιλοξενία να διακρίνεται σε κάθε περίπτωση. Κάτι άλλωστε που όλοι είχαν να παραδεχθούν μετά το τέλος της διοργάνωσης που έφερε αρκετό θέαμα, ανταγωνισμό και πλούσια δράση για αυτοκίνητα και οδηγούς συνοδηγούς που είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια διαφορετική εμπειρία στην περιφέρεια της Καστοριάς, σε ένα όμορφο ειδηλιακό τοπίο γύρω από τη λίμνη της Καστοριάς.
Στο πιο action αγαπάμε την ταχύτητα, ανεξάρτητα από το αν είναι σε έρημο, σε πίστες ή σε νερό. Δεν θα χάσουμε λοιπόν την ευκαιρία να δούμε εντυπωσιακά γεγονότα στη θάλασσα. Θα μεταφερθούμε στη Μεσόγειο και στη Μάλτα, στις ακτές με τους βράχους και τις πολυάριθμες εκπληκτικές παραλίες για το δεύτερο μέρος του πρωταθλήματος, παγκοσμίου πρωταθλήματος Power Boat. Λόγω θαλασσοταραχής, ο αγώνας της πρώτης μέρας ακυρώθηκε, αλλά οι πιλότοι των μηχανοκίνητων σκαφών ξυπνούσαν νωρίς τη δεύτερη ημέρα για να δουν τις συνθήκες υπέρ τους. Τα χαμόγελα έδιναν και έπαιρναν, οι πάντες προετοιμαζόταν για μια μεγάλη μάχη, όπως και έγινε. El Diablo, Interceptor Remax και Fresia Blue ανέβηκαν στο βάθρο για το GP2 στον πρώτο αγώνα, αλλά στο δεύτερο αγώνα οι Cutting Edge επέστρεψαν για να κερδίσει, ακολουθούμενοι από Fresia Blue και El Diablo. Για μία ακόμη φορά το βάθρο ανήκε στην Μάλτα. Και έτσι πανηγύρισαν την διαδικασία. Ο τελευταίος αγώνας είδε άλλη

Οι συνολικές θέσεις για το δεύτερο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Powerboat είδαν το El Diablo να τερματίζει στην κορυφή με 55 βαθμούς και να ακολουθούν το Interceptor Remax με 48 βαθμούς και το Cutting Edge με 46 βαθμούς. Και έτσι διαμορφώθηκε και η γενική κατάταξη μετά από δύο αγώνες. Όπου είχαμε την κυριαρχία από την El Diablo με προβάδισμα 92 βαθμών, ακολουθούμενη από το σκάφος της Fresia Blue με 91 βαθμούς, μόλις ένα βαθμό να χωρίζει τις δύο ομάδες, τα δύο σκάφη που βρίσκονται στην πρωτοπορία της γενικής κατάταξης μετά από δύο αγώνες, και στην τρίτη θέση να ακολουθεί η Marine Diffusion με 85 βαθμούς, και βέβαια η μάχη να συνεχίζεται και να αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα των γρήγορων σκαφών, των Power Boats, που για άλλη μια φορά προσέφεραν θέαμα στα νερά της Μάλτας. Πανηγυρισμοί στο τέλος και οι σαμπάνιες ερεάν άφθονες για τους νικητές, για την ομάδα El Diablo. Και αυτή είναι η τελική κατάταξη για το δεύτερο Grand Prix με El Diablo, Interceptor, Remax, Cutting Edge, Fresia Blue και Marine Diffusion. Και αντίστοιχα οι βαθμοί που συνέλεξαν. Για να βρούμε στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης το σκάφος El Diablo. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν διασχίσαμε τον Ινδικό ωκεανό για να επισκεφθούμε την Ταϊλάνδη, να παρακολουθήσουμε δράση από το Idemitsu Super Turbo Thailand, ένα μοναδικό γεγονός που δίνει την ευκαιρία σε ερασιτέχνες οδηγούς να μοιηθούν σε αγώνες υψηλών επιδόσεων βήμα προς βήμα με στόχο να γίνουν επαγγελματίες. Νιώσαμε την ταχύτητα διαγωνιζόμενη στις όμορφες περιοχές της Καστοριά στην Ελλάδα με το απαιτητικό 7ο Rally Greece Offroad, με αξέχαστες στιγμές και εντυπωσιακές εικόνες. Και τέλος δοκιμάσαμε τα αλμυρά νερά της Μάλτας μετά το δεύτερο Grand Prix για το πρωτάθλημα Powerboat, το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αυτό ήταν λοιπόν άλλο ένα επεισόδιο Pure Action, γεμάτο πλούσια δράση. Μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο με αθλητική περιπέτεια από όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο δράση. Και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε σημαντικά γεγονότα και να επικεντρωθούμε αυτή τη φορά στο GC32 Racing Tour στην ιστιοπλοεία, στα καταμαράν με foil που έχουν αναπτύξει εντυπωσιακές ταχύτητες και είδη με αυτό το πρωτάθλημα που εξελίσσεται, μια πολύ όμορφη σεζόν. Είναι ευκαιρία να επισκεφτούμε και την Λίμνη Γκάρτα στην Βόρεια Ιταλία. Τα καταμάρα θα φιλοξενηθούν ξανά από την Φράκλια Βελαρίβα στο βόρειο άκρο της Λίμνης. Η πίστα αγώνων έξω από το Ρίβα Ντελ Γκράντα είναι γνωστή για την δραματική της επιφάνεια από βράχο και τα 1000 μέτρα βουνοκοφών. Είναι η δεύτερη φορά που βρίσκομαι εδώ, Λιγάντα, με Μινόπριο. Φανταστικό όμορφο μέρος για εστιοπλοεία, αρκετά δύσκολο μερικές φορές. Ξέρετε το τυπικό αεράκι που φτάνει εδώ, αρκεί για να χτυπήσεις στην δεξιά πλευρά. Όταν το γνωρίζεις είναι ξεκάθαρο, είναι αρκετά δύσκολο να εκτελέσει κανείς το ίδιο από την αρχή μέχρι το τέλος, με το αεράκι να ανεβαίνει αλλά και να πέφτει πολύ γρήγορα. Τριγύρω είναι πολύ όμορφα, ο άνεμος είναι τέλειος, επίπεδο το νερό, απλά χρειαζόμαστε ό,τι πρέπει είναι για αυτά τα σκάφη, λέει ο Ερικ Μαρίς. Είναι μεγάλη χαρά που έρχομαι εδώ, απολαμβάνω ειδικά το Ρίβα. Η Λίμνη Γκάρτα είναι ένα από τα πιο όμορφα μέρη του κόσμου για εστιοπλοεία, με τον αέρα να πηγαίνει από τον έναν ή τον άλλο δρόμο, με την άποψη της Επιτροπής Αγώνων, πολύ καλά, αξιόπιστα. Τα νερά έχουν βάθος 300 μέτρα, άρα έχουμε μερικές προκλήσεις που καθορίζουν την πορεία. Όλοι γνωρίζουν ότι είναι ένα μοναδικό γεγονός για τα πανιά. Οι άνθρωποι της Riva Club είναι πραγματικά χρήσιμοι. Είναι πολύ συνηθισμένοι στο τρέξιμο με υψηλές επιδόσεις ποιότητας. Φτάνεις πολύ καλά προετοιμασμένος, η πόλη είναι πανέμορφη. Έτσι, όταν δεν κάνουμε ιστοπλοεία, περνάμε όμορφα με δραστηριότητες. Οπότε νομίζω ότι αρκετές ομάδες έχουν φέρει ποδήλατα ή κάνουν πεζοπορία στους λόφους. Μερικές προκλήσεις εδώ γύρω αποτελούν και ένα μέρος της διασκέδασης. 7 ομάδες ήταν στη γραμμή εκκίνησης για το GC32 Riva Cup, με την ομάδα Oman Air να βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, με κυβερνήτη τον Άνταμ Μινόπριο, με την Αλίγνη του Ερνέστο Μπερτάρελι και τον Ελβετό Άσο Άρνοντ Ψαροφάγκης. Αυτές οι ομάδες βρίσκονται στην κορυφή. Πριν πάμε στην επόμενη στάση, στο Copa del Rey Mapfre,
1: with Oman Air we have a big fight the whole season starting Villa Simius and it's either them or us.
0: Με την ομάδα Oman Air έχουμε μια μεγάλη μάχη όλη τη σεζόν, ξεκινώντας με το Villa Simius, είτε αυτή είτε εμείς. Νομίζω ότι είναι ένας καλός ανταγωνισμός μεταξύ των σκαφών. Πρέπει να πιέσουμε σκληρά για να μείνουμε μπροστά τους και να κάνουμε το ίδιο με τις ομάδες να ανεβάζουν επίπεδο. Ήταν μια καλή μάχη μέχρι στιγμής, με την Αλίγνη να είναι σίγουρα σφιχτή η μονομαχία μεταξύ μας. Ένα πραγματικά σταθερό αεράκι εδώ στη Ρίβα. Όλες οι ομάδες μπορούν να πάρουν την νίκη σε αγώνες. Όχι μόνο να διαχειρίζομαι την Αλίγνα, αλλά να διαχειρίζομαι ολόκληρο τον στόλο. Σίγουρα θα πάμε εκεί έξω με προσοχή για να βεβαιωθούμε ότι θα προσπαθήσουμε να μείνουμε μπροστά από την ομάδα Αλίγνη. Αυτό που κάνουμε καλύτερα από την Oman Air είναι ότι πλέουμε περισσότερο μαζί ως ομάδα και μπορούμε να είμαστε πιο συνεπείς σε κρίσιμα σημεία. Νομίζω ότι η ομάδα Oman Air πλέει πολύ καλά και είναι πολύ δυνατή επίσης. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι μια ομάδα είναι καλύτερη από την άλλη. Είναι περισσότερο ότι μια ομάδα έχει ένα κακό αγώνα ή ένα καλό αγώνα. Θα έλεγα ότι είμαστε πραγματικά μια νέα ομάδα ανάμεσα στους 7. Η Αλίγνη βρίσκονται μαζί 3-4 χρόνια, οπότε μια νέα ομάδα που έχουμε να μάθουμε πολλά. Ήμασταν άτυχοι στην πρώτη διοργάνωση και γινόμαστε όλο ένα και καλύτεροι όσο προχωρούν τα γεγονότα. Έχουμε πολλά να κάνουμε για να βελτιώσουμε. Στον κόσμο ήμασταν περίπου 9 και στην Πάλμα ήμασταν 6. Πιθανόν να είμαστε εδώ κοντά στους 8. Νομίζω ότι πρέπει να ανεβάσουμε ρυθμό για να κερδίσουμε. Ενώ μία από τις ομάδες είναι πιθανό να πάρει το συνολικό τίτλο του GC Racing Tour, ο αγώνας είναι για τρίτη φορά, λιγότερο βέβαιος, κατευθυνόμενη στην εκδήλωση Riva del Garda. Διπλή χρυσή Ολυμπίου νίκη των Αστριακών, τον Νέιτο, Ρόμαν Χαγκάρα και Hans Peter Schneider με την Red Bull Team. Θα μάθουμε περισσότερα για τον Ρόμαν και την συνεργασία του με την Red Bull όλα αυτά τα χρόνια. Αυτός είναι λοιπόν ο Ρόμαν Χαγκάρα, ο αυστριακός σκίπερ της ομάδας Red Bull. Πράγματι ξεκινήσαμε την Ολυμπιακή ιστοπλοεία και ο χορηγός μας αυτές τις μέρες ήταν η Red Bull. Έτσι το 1993 ξεκινήσαμε με τη Red Bull συνεργάτη και τους κρατήσαμε μέχρι τώρα. Οπότε είμαστε στην πραγματικότητα η αντιπροσωπευτική ομάδα και χτίζουμε ολόκληρη την ομάδα. Έτσι είχαμε πολλά πράγματα γύρω από αυτό, με κάποια προγράμματα για νέους. Κάναμε το Yath America's Cup, κάναμε πολλά πράγματα με την Red Bull Sailing Team. Οπότε είναι πολύ ωραίο έργο, ένα πολύ δυνατό πράγμα. Η ιστορία της ομάδας της Red Bull είναι ότι ξεκινήσαμε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κερδίσαμε 2 χρυσά μετάλλια στο Τορνέιντο και μετά το 2008 μεταβήκαμε στην πίστα μεγάλων σκαφών που ξεκινήσαμε με την σειρά Extreme Sailing. Και έτσι τώρα βρισκόμαστε εδώ στο GC Tour και στο Multi Hall. Είναι λοιπόν μια ωραία ιστορία της ιστοπλοϊκής ομάδας και της ιστορίας που αφήνουμε πίσω μας, ανυπομονούμε για την επόμενη χρονιά. Πράγματι ήμουν πριν από μερικά χρόνια στη Γαλλία με το Flying Phantom και ήμουν λίγο περίεργος γιατί είχαμε συνηθίσει σε ένα σκάφος χωρίς πτερύγια όπου έπρεπε να ξαναβάλεις βάρος, αλλά τώρα με το foil να πηγαίνει το βάρος σου μπροστά είναι εντελώς αντίθετο η συμπεριφορά του σκάφους, όπως ήταν με το Windwalk, εντελώς διαφορετικό από αυτό που ταξιδεύεις συνήθως. Ήταν λοιπόν ένα περίεργο συνέστημα. Συνηθίσαμε γρήγορα και μας άρεσε. Ειδικά η ταχύτητα είναι απίστευτη σε αυτά τα σκάφη. Μεγάλωσα σε μια λίμνη κοντά στη Βιέννη. Ξεκίνησα πράγματι να κάνω windsurfing. Έτσι ήταν η πρώτη μου επαφή με τα θαλάσσια σπορ και μετά αλλάξαμε στην ιστιοπλοεία και άρχισα να κάνω αγώνες με την ιστιοπλοεία. Είστε ο πλοίο κορυφαίου επίπεδου, αγωνίζονται με αυτά τα κορυφαία σκάφη, τα καταμαράν GC32 σχεδιασμού Flying One. Στο προηγούμενο επεισόδιο κοιτάξαμε το βάθος στα foil και πώς λειτουργούν, καθώς και τον εξοπλισμό ασφαλείας που απαιτείται για το πλήρωμα. Σε αυτό το επεισόδιο θα εξερευνήσουμε πώς επιτυχάνονται αυτές οι υψηλές ταχύτητες των σκαφών. Το καταμαράν με foil GC32 είναι κατάλληλο για πτήση υψηλών οκτανίων σχεδόν σε όλες τις συνθήκες και με πανιά διαφορετικού μεγέθους να διασφαλίζουν ότι οι ομάδες έχουν τη σωστή ποσότητα δύναμης για να συνεχίσουν να πετούν σε διάφορες δυνάμεις ανέμου. Έχουμε 4 πανιά, 2 φλόκους και ένα μικρότερο πανί στο προστινό μέρος, ένα τζενάκερ και ένα μεγάλο πανί ακριβώς μπροστά στο άκρο του κονταριού. Μετά προφανώς το κύριο πανί. Όταν είναι κάτω από 10 κόβους ταχύτητα του ανέμου χρησιμοποιούμε το μεγάλο φλόκο Το κύριο Πανί και το Τζενάκερ, αντίθετα, ίσως το χειρότερο σενάριο για το πλήρωμα, γενικά πολλά στην δουλειά. Όταν πάρει όμως πάνω από 10 κόμβους, είμαστε μόνο στο μεγάλο φλόκο και στο κύριο Πανί για τον άνεμο και μετά πλέουμε προς τα κάτω στον άνεμο. Προφανώς είμαστε και με το Τζενάκερ. Όμως αρχίζουμε να αυξάνουμε την ταχύτητα του ανέβου στους 12-14 κόμβους, πηγαίνουμε συνέχεια στο μικρό φλόκο και συνέχεια χρησιμοποιούμε αντίθετα το κύριο Πανί. Αν αρχίζει να γίνεται ο αέρας πιο δυνατός, μερικές φορές χρησιμοποιούμε και το Τζενάκερ κατά τον άνεμο. Στα καταμαράν αυτά επιτρέπεται στους ιστιοπλώους να έχουν μια εμπειρία από πρώτο χέρι για τα υπτάμενα καταμαράν με 30 πλάς κόμβους να αναπτύσσονται οι ταχύτητες και να έχουμε και επισκέπτες σε αυτά. Ήταν πραγματικά τρομερό. Δεν περίμενα τίποτα, δεν είχα προετοιμαστεί. Στην πραγματικότητα, η ταχύτητα, η δύναμη G που στρίβουν, το γεγονός ότι είσαι ψηλά και κυρίως ότι δεν είναι θορυβόδες, ξέρεις, έχει συνηθίσει την ταχύτητα με το θορυβό, όπως το αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοια. Είναι η απόλαυση να είσαι πολύ γρήγορος και αυτό στην πραγματικότητα είναι το μόνο που ακούς ο άνεμος εκεί στο νερό από κάτω. Είναι γενικά ήσυχα, μια τεράστια ομαδική δουλειά που πρέπει να κάνουν όλοι. Αν λοιπόν κάνει κάτι κάποια ίδια στιγμή θα πρέπει να ταιριάξει απόλυτα και αυτό πραγματικά είναι μια ομαδική δουλειά. Ως επιβάτης λοιπόν θα έλεγα για την ταχύτητα, αλλά ξέρω ότι κρύβεται πίσω από την τεχνολογία, είναι πολλά. Είναι η κορυφή της ιστιοπλοείας. Θα έλεγα ότι υπάρχει πολλή δουλειά και επίσης ομοιότητα με την Φόρμουλα 1, θα έλεγα χαρακτηριστικά. Είναι γεγονός ότι το GC32 είναι ένα υπέροχο σκάφος για να πλεύσει. Αναπτύσσει εκπληκτική επιτάχυνση όταν ξεκινάει. Είναι μια αίσθηση από άλλο πλανήτη, ενώ ότι ήταν το μέγεθος της σανίδας και το βάρος του σκάφους και όταν αναπτύσσει όλη την ορμή. Πετάς σε 35 κόμβους, ένα λάθος μπορεί να σου κοστίσει τον αγώνα και έτσι πρέπει να φροντίσεις να είσαι πάντα στο παιχνίδι, να προσπαθείς να είσαι μπροστά για ό,τι συμβεί στην συνέχεια, ώστε να μπορείς να τηρήσεις τους ελιγμούς ομαλούς και να διατηρήσεις την επιτάχυνση. Το σκάφος είναι απίστευτο, είναι διασκεδαστικό, είναι γρήγορο, κάνει τους πάντες να ασχολούμαστε με την ιστιοπλοεία εδώ και καιρό. Είναι τόσο καλό όσο γίνεται. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο που θα ήθελα να κάνω στην ιστιοπλοεία, λέει ο Έρικ Μάρις. Εξαιρετική ταχύτητα. Χρειάζεται μια ασφαλή όμως αγωνιστική διαδρομή. Η ομάδα διοργανώτης της τάξης δεν θα μπορούσε να το πετύχει χωρίς την υποστήριξη των τοπικών αρχών. Είναι μεγάλη υποστήριξη που έχουμε από την αστυνομία νερού εδώ, διατηρούν τον αγώνα και την πορεία ασφαλή και καθαρή. Είναι μια δουλειά που γίνεται εδώ στη Λίμνη Γκάρντα, στις οπλοϊκές ρεγκάτες με τόσους πολλούς σέρφερ, kite surfers εκεί έξω, με την αστυνομία με τα σκάφη, με 10 jet ski μας βοηθούν να εξασφαλίσουμε την πορεία. Είναι μαζί μας από την αρχή, από τότε που ήρθε το GC32 στη Λίμνη Γκάρντα, από το 2016. Και κοντά τους εδώ μαζί μας κάνει όλη την διαφορά. Νομίζω δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε την εκδήλωση χωρίς αυτούς.

0: Αυτές είναι οι εικόνες στον περιβάλλοντα χώρο, και όπου οι εστιοπλοοί περιμένουν να έρθει η στιγμή για να μπουν, να ανέβουν στο σκάφος τους.
1: Professional,
2: huh? What are you doing?
3: Trying to sharpen the trailing edge. Trying to. Yeah, too noisy.
0: Κάνουν την όποια προετοιμασία χρειάζεται πριν πέσουν στην θάλασσα για να δώσουν την μάχη τους. Η προετοιμασία είναι αρκετά σημαντική. Ήρθε η ώρα όμως να επιστρέψουμε στην αγωνιστική δράση για το Riva Cup. Με μέτριο αεράκι και αντίθετες εκκινήσεις, οι ομάδες ολοκλήρωσαν 5 έντονους αγώνες την ημέρα της έναρξης του Riva Cup. Η ημέρα ωστόσο ήταν πολύπλοκη για τις 7 ομάδες που προηγούνται. Στο τέλος η Αλίγνη ήταν η πιο σταθερή, με πλεονέκτημα 4 βαθμών εναντί της Red Bull Team, που βρέθηκε στη δεύτερη θέση αλλά κέρδισε τον τελευταίο αγώνα της ημέρας. Μόλις 2 πόντους πιο πίσω, στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης, ο Γάλλος Ερικ Μαρίς με την ομάδα Ζουλού να έχει μια υπέροχη μέρα στο νερό. Πήραν από νωρίς το προβάδισμα στο τμήμα των ιδιοκτητών οδηγών μπροστά από τον Jason Carroll της Argo, νικητή του τρίτου αγώνα της ημέρας. Η ημέρα ήταν φανταστική για όλους, οι συνθήκες, το περιβάλλον, μια τέλεια τοποθέτηση, ήταν φανταστικό και είχαμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Τα αγόρια στη βάρκα έκαναν φανταστική δουλειά, ο τακτικός έκανε μεγάλες κλίσεις, ήμασταν γρήγοροι, ήμασταν πολύ τυχεροί επίσης, θα δούμε αύριο. Ο Jason Carroll με την ομάδα Argo ξεκίνησαν στη δεύτερη αγωνιστική ημέρα με εξαιρετική φόρμα, σκοράροντας στην αρχή και παίρνοντας μια τρίτη θέση στις δύο πρώτες κούρσες, παλεύοντας μέχρι που τέριαξαν με τους λίντερ της διοργάνωσης. Ωστόσο, μια έκτη θέση στον τελικό αγώνα εμπόδισε την αμερικανική ομάδα να βελτιώσει τη θέση της στα συνολικά αποτελέσματα. Η μεγαλύτερη άνοδος στον πίνακα κατάταξης ήταν από τον Άνταμ Μινόπριο και την ομάδα Μανέρ. Οι εξαιρετικές επιδόσεις τους είδαν να έρχονται δεύτεροι στον πρώτο αγώνα πριν κερδίσουν τους επόμενους 2 αγώνες. Η ομάδα Red Bull Sailing Team με διάφορα αποτελέσματα έπεσε από την κορυφή στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης, επιτρέποντας την ομάδα του Oman να ανέβει από την χθεσινή τέταρτη στη δεύτερη θέση και 4 βαθμούς να την χωρίζουν από την ομάδα Αλίγνη. Είχαμε 2 πολύ καλές εκκινήσεις, μα βοήθησαν να κερδίσουμε στον πρώτο αγώνα, τερματίζοντας για το δεύτερο. Είναι λοιπόν ένας σφιχτός στόλος, μια σύντομη πορεία, χρειαζόμαστε μια καλή αρχή για να βρεθούμε στο βάθρο. Η προτελευταία μέρα του GC32 Riva Cup ξεκίνησε από νωρίς το πρωί με βορείους ανέμους. Η ομάδα Oman Air ξεκίνησε από εκεί που σταμάτησαν την προηγούμενη μέρα, δηλαδή με μια ιδιαίτερη εντυπωσιακή πορεία και μια δεύτερη θέση. Η ομάδα ανέβηκε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα πριν από την εκκίνηση του τρίτου αγώνα, που είχε ως αποτέλεσμα να τερματίσει έκτη. Αυτό το λάθος έδωσε τη δυνατότητα στην ομάδα Λίκνη να εκμεταλλευτεί και να πάρει την ευκαιρία να ανακτήσει την πρωτιά. Μετά από 3 αγώνες το απόγευμα, η ομάδα Oman Air έκανε ό,τι μπορούσε για να μειώσει τη διαφορά από την Λίκνη, κερδίζοντας τον τελευταίο αγώνα. Ωστόσο, η ελβετική ομάδα δεν έκανε λάθη και με 2 επικρατήσεις και μια τρίτη θέση πήρε το πλεονέκτημα των 4 πόντων εναντί της ομάδας Oman Air στην αρχή της ημέρας. Η Red Bull, αποφασισμένη να ανέβει ξανά στο βάθρο, ανέκτησε την τρίτη θέση της γενικής κατάταξης, ενώ η ομάδα οδηγού του κυρίως ιδιοκτήτη, η ομάδα Ζουλού του Ερικ Μαρίς, έπεσε στην τέταρτη θέση. Σήμερα είχαμε μια κουραστική μέρα στην λίμνη Γκάρντα, λέω Ρωμάνα Χαγκάρα. Είχαμε πλέψει σε 3 αγώνες το πρωί και 3 το απόγευμα, οπότε είναι αρκετά σκληρό. Κάναμε μια πρώτη θέση και μερικές δεύτερες. Ήταν καλό, προλάβαμε κάποιους πόντους. Ειδικά η Ζουλού φαίνεται ότι πήγε πολύ καλά. Ενώ η Αλίγνη μπορεί να ήταν επικεφαλής από την έναρξη του GC32 Riva Cup, ο Ελβετός και η ομάδα του την τελευταία ημέρα είχαν κυρίους αντιπάλους στην Oman Air. Φαινομενικά σε μια συναγωνιστή φόρμα. σημειώνοντας τρεις συνεχόμενες νίκες, σοφάρισαν το σκορ κατευθυνόμενοι στον τελευταίο αγώνα της ρεγκάτα. Η Ομάνερ είχε το momentum, αλλά μετά από μια κουραστική ημέρα τελικά εμφανίστηκε ένα πρόβλημα και έτσι η Αλίγνη και η Red Bull τερμάτισαν μπροστά, με την ομάδα Ομάνερ να προσπαθεί απεγνωσμένα να καλύψει τη διαφορά στις θέσεις που ακολούθησαν στη γραμμή του τερματισμού. Η ομάδα Ομάνερ μετά από μια τόσο δυνατή ημέρα στα tie breaks δεν κατάφερε να υπερισχύσει, έτσι λοιπόν η νίκη πήγε στην ομάδα Αλίγνη. Ξεκινήσαμε καλά, είχαμε τρεις νίκες στην πίστα και καταφέραμε να μείνουμε μπροστά, λέει ο Adam Vinopio. Φτάσαμε γύρω στην αγωνιστική διαδρομή, δεχθήκαμε ότι προσπαθήσαμε να πιέσουμε στο τέλος της ημέρας, αλλά έκαναν εξαιρετική δουλειά. Είχαν κάποιες κακές αρχές, ήταν στην τελευταία θέση, αλλά ήταν τρίτη στο δεύτερο αγώνα και καταφέραν να φτάσουν στο τελικό. Δυστυχώς για εμάς στο τελευταίο αγώνα πήγαμε άσχημα και χάσαμε το σημάδι, οπότε επέστρεψε η Αλίγνη και κατάφερε να μας ξεπεράσει σε αυτή την ρεγκάτα. Με αυτόν τον τρόπο χάσαμε και από την Red Bull, μας κόστισε την πρωτοπορία. Νικητή Σιλβέτη λοιπόν, σήμερα ήταν ένας πραγματικός σφιχτός αγώνας με την ομάδα Ομάνερ, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης. Έτρεξαν πολύ καλά και έβαλαν μια κακή κατάσταση. Ξέραμε ότι ο αγώνας δεν είχε τελειώσει. Εμείς καλύψαμε την διαφορά απέναντι στον άνεμο και πήγαμε καλά στο τέλος. Κάναμε καλή δουλειά και τελειώσαμε με αυτόν τον τρόπο τον τελευταίο αγώνα. Ρωμάν Χαγκάρα και Red Bull είχαν μια εντυπωσιακή τελευταία ημέρα, βάζοντας επιπλέον πόντους μεταξύ τους, με την ομάδα Ζούλου του Ερικ Μάρι να εξασφαλίζει την διατήρηση του τελικού και την πρωτοπορία στην κατηγορία ιδιοκτητών οδηγών. Εν τω μεταξύ, άγριες μάχες με την ομάδα Black Star Sailing Team του Christian Zor και την κοντίκο του Αργεντίνου Φεντερικό Φεριόλι αρκέστηκαν στο δικό τους ξεχωριστό ανταγωνισμό. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε άλλος ένας σημαντικός αγώνας στο GC32. Ήταν μια πολύ καλή στιγμή όταν τερματίσαμε τρίτη στο δεύτερο αγώνα χθες, λέει ο Christian Zor. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να τους πιάσουμε, αλλά ανταγωνίζονται εναντίον της Αλίγνη, της Oman, της Red Bull. Έχουν ταξιδέψει τόσες φορές μαζί σε αυτό το στόλο. Χτυπήσαμε σε έναν απότομο κακό ελιγμό, ένα τσακ και χάσαμε 50% μέτρα. Είναι τόσο δύσκολο μετά να επιστρέψεις όταν έχεις τέτοιους αντιπάλους. Με μόνο ένα γεγονός να απομένει. Όλα είναι ανοιχτά για τον τελικό νικητή στο GC32. Για την τελευταία εκδήλωση θα βρεθούμε στο Μουσκάτ. Με την νίκη ο Μανέρα ανέβηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, στη γενική κατάταξη του GC32. Η Αλίγνη ήταν αυτή που υπερίσχυσε με 6 βαθμούς, η ομάδα ο Μανέρα πήρε 7, η Red Bull 15. Όμως η συνέχεια θα είναι εντυπωσιακή και απομένει να δούμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής της σεζόν στην κατηγορία GC32 μετά από ένα εντυπωσιακό tour με τη συμμετοχή των κορυφαίων πληρωμάτων καταμαράν με foil. Για την τελευταία εκδήλωση θα πάμε στο Muscat του Oman. Θα είναι το GC32 Oman Cup την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Όπως λέει ο Christian Scherer, μας πήρε λίγο χρόνο να αποφασίσουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε και θέλαμε να πάμε στην αρχή της σεζόν. Είχαμε μια πολύ ωραία προσφορά από το Man και επίσης τα μέλη της τάξης εδώ, κάνοντας εκστρατεία με ένα σκάφος στο Racing Tour, θα μπορούσαν να μας φιλοξενήσουν. Ήταν σαφές για εμάς που θέλουμε να φύγουμε εκτός Ευρώπης για την αξιο ευρωπαϊκού χειμώνα ότι το Man θα είναι μια πολύ καλή επιλογή και ανυπομονούμε να πάμε εκεί. Και εμείς περιμένουμε πως θα βρεθούμε στο επόμενο ραντεβού με το Pure Action, στο επόμενο επεισόδιο με αρκετό ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη μάχη για το GC32. Μέχρι τότε οι συμμετέχοντες με μικρά τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια σκάφη δίνουν τη δική τους μάχη. Να είστε καλά!

Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο Pure Action και θα περάσουμε σε δράση με το World of the Four Deserts Race Series, σε μια αναγνωρισμένη σειρά αγώνων τρεξίματος που αναμειγνύει τον τοπικό πολιτισμό με το τρέξιμο. Η σειρά The Four Deserts Race είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως μία από τις πιο διάσημες υπαίθριες σειρές τρεξίματος στον κόσμο. Είναι φτιαγμένη από τα πιο εικονικά και σκληρά στάδια στη Σαχάρα, στην Αίγυπτο, στη Ναμίμπια, στην Gossip Marki, στην Κίνα και στην Μογγολία, αλλά και στην Χιλή, στην τελευταία έρημο, στην Ανταρκτική. Διαγωνιζόμενη σε αγώνα 250 χιλιόμετρων σε 7 μέρες σε όλη τη χώρα ανά έδαφος, με δύσκολες συνθήκες, υποστηρίζοντας από υψηλά καταρτισμένο προσωπικό με εμπειρία σε πεζοπορία και σε μαραθωνίους αλλά και υπερμαραθωνίους, αλλά και ιατρικές ομάδες που ειδικεύονται στην ιατρική της αγρίας φύσης. Ξεκινώντας από το Gobi March στην Great Gobi έρημο στην Κίνα, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο Gobi March, ένα μέρος των τεσσάρων σειρών αγώνων ερήμου σειράς 250 χιλιόμετρων πολυμαραθωνίου πέραν των 7 ημερών υποστηριζόμενες από τον εαυτό σου. Είναι η 14η έκδοση και είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε τον αγώνα των 7 ημερών. Την πρώτη ημέρα το προσωπικό, οι αθλητές και οι εθελοντές συγκεντρώνονται για την τεχνική ενημέρωση και τον τεχνικό και τελικό έλεγχο του εξοπλισμού πριν από την αναχώρηση για την πρώτη κατασκήνωση. Κάθε ανταγωνιστής έχει μια ειδική ιστορία, όπως ο Benjamin Damm από την Γερμανία, ο Jeff Ross από το Ηνωμένο Βασίλειο στην κατηγορία των ανδρών, η Κλάρε Τόμψον και η Αλεξάνδρα Σνάιντερ από την Βρετανία. Πραγματικά εμπνευσμένες συμμετοχές, όπως ο ακροτηριασμένος Μακ Κάφελ Φάνγκ από το Χονγκ Κονγκ, το ζευγάρι Ντέιβιτ Νίκολσον από το Ηνωμένο Βασίλειο και Ντολόρες Πάιζ από την Αργεντινή, που γιορτάζουν την 25η επέτειό τους. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη, ήρεμη για τις καιρικές συνθήκες, όπως έχω ακούσει, εξαιρετικά μεταβλητές να είναι από το χιόνι της Αμοθύελης στους αλλαπέμβαθμους Κελσίου. Πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση, λέει η Κλάρε Τόμψον, και είμαι ενθουσιασμένη. Περιμένω να αποδώσω αποτελεσματικά. Τα πρώτα 6 στάδια χαρακτηρίζονται από ένα όμορφο ποικίλο τοπίο. Περισσότεροι από 100 αθλητές σε αυτή την εκπληκτική διαδρομή θα λάβουν μέρος σε απίστευτους αμόλοφους. Οι αθλητές έδωσαν το 100% και πρώτος στο τέλος της διαδρομής ήταν ο Ben Damme της Γερμανίας, ενώ η πρώτη γυναίκα ήταν η Κλάρε Τόμψον από την Βρετανία. Ήμουν τυχερός που τελείωσα πρώτος, για το οποίο είμαι περήφανος σήμερα, λέω Ben Damme. Ανυπομονώ για το αυριανό event. Ολόψυχα προφανώς προσπαθώ να πετύχω ό,τι καλύτερο, παίρνοντας την καλύτερη διατροφή και έχοντας κάποια ευκαιρία για χαλάρωση. Είναι εκπληκτική εμπειρία, λέει η Cynthia Fish. Άνθρωποι εξαιρετικοί, όλοι έχουν ιστορία, όλοι δουλεύουν σκληρά και αισθάνονται πολύ ζεστά, φιλικά προς κάθε συμμετέχοντα. Ένα διεθνές γεγονός που εισάγει αθλητές σε τοπικούς και παραδοσιακούς πολιτισμούς, μικρά χωριά, οχήματα με άλογα και πάντα χαμογελαστοί οι ντόπιοι καζάκι. Το δεύτερο στάδιο ήταν πιο ορεινό, χωρίς να ξεπερνούν τους ανταγωνιστές στην οροσειρά Tian Shan Mountain. Οι αθλητές ανέβηκαν σε πράσινο τοπίο, σε θεαματικό δάσος, φτάνοντας στην κορυφή στα 2.900 μέτρα, και πάλι ο Ben Damme και η Κλάρε Τόμψον έφτασαν στις πρώτες θέσεις, τερμάτισαν στην κορυφή. Είναι κουραστικό το γεγονός των δοκιμών, οι αθλητές
δεν θα μπορούσαν χωρίς την ομάδα της ιατρικής υποστήριξης να το καταφέρουν. Έχουμε ελάχιστη ανησυχία για τη ζέστη, λέει η Dr. Julie Widdison. Σίγουρα ανησυχούμε για τους ανθρώπους που έχουν υπερθερμανθεί και λίγο αφυδατωθεί, αλλά οι περισσότεροι αγωνιζόμενοι έχουν προπονηθεί και προετοιμαστεί πολύ γι' αυτό. Περισσότεροι από 100 αθλητές συνέχισαν αυτό τον απαιτητικό αγώνα σε αλπικό σκηνικό με πάνω από 2.000 μέτρα ύψος και αφού άφησαν το ζεστό προηγούμενο τοπίο που υπήρχαν θερμοκρασίες άνω των 50 βαθμών Κελσίου. Στο τρίτο stage οι αθλητές διέσχισαν μερικά από τα πιο όμορφα τοπία στην περιοχή και πέρασαν από νομαδικά χωριά, ντόπιους και απεράντους διαδρόμους με διάφορα ζώα, αγελάδες, άλογα και κατσίκες. Οι αθλητές ήταν έτοιμοι να ανέβουν στο τέταρτο stage σε μια διαδρομή 45 χιλιόμετρων, σε μονοπάτια, σε βαθύ δάσος, ανοιχτά πέδια και σε περισσότερα από 1000 μέτρα ύψος. Έχουν ήδη συμπληρώσει περισσότερα από 80 χιλιόμετρα αθλητές και αθλητές που βρίσκονται κάπου εκεί στην γραμμή της εκκίνησης. Αθλητές από όλο τον κόσμο είχαν έρθει συμπεριλαμβανομένες της ομάδας Smith Racing από την Αυστραλία, οι δύο αδερφές Alison και Kate και ο αδερφός τους συναγωνίζονται μαζί τρέχοντας σε αυτή την διαδικασία των αγώνων. Συναγωνιζόμαστε αρκετά καλά, όλοι έχουμε κατά νου μας μικρά και διαφορετικά μέρη της προσωπικότητας. Δεν ξέρω πώς θα φανεί όλο αυτό μαζί σε αυτό το οικογενειακό τρέξιμο των τριών αδερφών. Οι αθλητές πάντως παίρνουν μέρος πριν από το πιο δύσκολο στάδιο στο Great March στα 80 χιλιόμετρα χωρίς στάση, διασχίζοντας το Black Gobi. Ήταν σίγουρα η μεγάλη πρόκληση της διαδικασίας με την έρημο και τους διαγωνιζόμενους να θέλουν να συνδεθούν, να δεσμευτούν για τους χρόνους, να μοιράζουν ιστορίες, να συγκρίνουν ίσως ακόμα και τους τραυματισμούς τους. Υπήρχε μεγάλη μέρα για τους αθλητές, αλλά όχι για το προσωπικό. Πολλοί εθελοντές βοήθησαν τους αθλητές να ανακτήσουν τις όποιες ελπίδες είχαν για να συνεχίσουν να ξεφύγουν από κάποιους τραυματισμούς, να προσπαθήσουν να το ξεπεράσουν. Οι εθελοντές παίζουν πολύ μεγάλο, σημαντικό ρόλο και όπου υπάρχει δυνατότητα, όπως λέει η Ζέα, να χαρούν, σπέβδουν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς το καλό της διοργάνωσης, αλλά φυσικά και των αθλούμενων. Δεν είναι μόνο οι εθελοντές που εμπνέουν, πολλοί αθλητές, αλλά και ο Μίστερ Φούγκι Σέιβιρ, ειδικός που συμμετέχει σε αυτόν τον αγώνα με τη σύζυγό του, ενώ φοράει προσθετικό μέλος. Και ο ίδιος δείχνει έτσι την θέλησή του, την πίστη του, θέλοντας ότι είναι πολύ αθλητικός τύπος. Αν δεν καθένα ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε και του άρεσαν τα σπορ και δεν τον εμπόδισε το γεγονός ότι έχασε το πόδι του, το αριστερό του πόδι, με αυτό το πρόσθετο μέλος μπορεί να συνεχίσει να κάνει την ζωή του και να συνεχίσει να αθλείται με τον τρόπο που αθλούταν και προηγουμένως. Στο τελευταίο στάδιο με τους διαγωνιζόμενους μπροστά σε μια πρόκληση που ονομάζεται Long March, με πολύ μεγάλη ζέστη, ανεβασμένες θερμοκρασίες. Κάτι που τρομάζει πολλούς αθλητές που δεν έχουν συνηθίσει. Όπως τον Ρόντρικ Γουίλιαμς, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο δεύτερο σκέλος, είμαι στη δεύτερη θέση, αισθάνομαι φοβισμένος με τους μύρους μου να έχουν πρόβλημα, δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να πιάσω τον Μπεν που βρίσκεται στην πρώτη θέση. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην τρίτη θέση, λέει ο Τζέφρι Ρος. Αλλά πηγαίνω εντάξει, νιώθω πολύ κουρασμένο σήμερα, νομίζω ότι αύριο θα είναι καλύτερα.
Λόγω της ζέστης, οι διοργανωτές υλοποίησαν ένα τρίωρο break νωρίς το απόγευμα. Ο γρήγορος αθλητής είχε φτάσει ήδη στο σημείο ελέγχου, περίπου 50 χιλιόμετρα από την έναξη, όταν υποχρεωτικά μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι υπέροχη μέρα, πολύ καλή μέρα. Θα είναι πολύ γρήγορα. 29, υπέροχο, είναι πολύ εύκολο. Έτσι δεν είναι, αγόρια. Είναι πολύ χαμηλά τώρα, πολύ ζέστη. Διατηρείται έτσι μέχρι το τέλος της ημέρας. Τα τελευταία 20 χιλιόμετρα ήταν εξαντλητικά, έχοντας ήδη ολοκληρώσει περισσότερα από 150 χιλιόμετρα στη διάρκεια των 4 σταδίων σε ορεινό έδαφος. Οι αθλητές έπρεπε να υπερβούν τα προσωπικά τους όρια. Πρώτα πέρασε τη γραμμή ο Ρόντρικ Βίλιαμς από την Αυστραλία, ο οποίος ακολουθήθηκε από τον Νίκολα Τσιάν από την Ιταλία και τον Μιγγέλ Αλκόμπερ από την Ισπανία. Στην κατηγορία των γυναικών, η Κλάρε Τόμψον και η Αλεξάντερ Σχράιντερ πήγαν μαζί στον τερματισμό, με την Μισελ Φουρλότ να την ακολουθεί από την Αυστραλία. Βίλιαμς λοιπόν, Μπεντάμε και Ρος οι τρεις πρώτοι άντρες, Τόμψον, Σνάιντερ και Φουρλότ οι τρεις πρώτες γυναίκες. Η ομάδα Run for Fun ήταν η νικήτρια. Ξεκίνησα αργά, πηγαίνω πολύ καλά, συνεχίζω να πηγαίνω με ρυθμό και κατάφερα έτσι να είμαι πολύ χαρούμενος τερματίζοντας στις κορυφαίες θέσεις. Έχω βρει και καινούριους φίλους, κάτι που με κάνει ακόμα πιο χαρούμενο. Έτσι ολοκληρώθηκε το event στην Γκόμπι έρημο. Με προσωπικό, αθλητές και εθελοντές σε ένα πανηγυρικό τερματισμό. Ένα εκπληκτικό συνέστημα, συμμετείχα σε αυτόν τον αγώνα με δύο Γάλλους, σε ένα αυθεντικό αγώνα. Ήταν ένα πραγματικά όμορφο το συνέστημα που κατάφερα να κερδίσω όλη η Κλάρε Τόμψον. Από την πλευρά του, ο Αλεξάντερ Λούκας, ο οποίος είχε μια αυθεντική συμμετοχή σε έναν πολύ όμορφο αγώνα, μοιράζοντας πολύ όμορφες στίγμες σε αυτόν και τους συμπατριώτες του.

0: αμέσως μετά. Action Σαββατοκύριακο. Με τους Δημήτρη Καμπουράκη και Ντόνα Δρούτσα.
1: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
2: Εμείς θα είμαστε παντού.
3: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
4: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
5: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
1: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.
0: Ένα μπασκετικό τριήμερο ξεκινάει ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του Αθλέτικο. Το δεύτερο International Tournament Roads 2026. Το μεγάλο φιλικό τουρνουά με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της πρωταθλήτριας Σερβίας Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στις οθόνες σας. Τα αποκαλυπτήρια του Παναθηναϊκού στην επιστροφή του Ζέλικο Μπραντοβιτς με τη συμμετοχή όλων των νέων μεγάλων μεταγραφικών αποκτημάτων. Η πρώτη εικόνα της ΑΕΚ, του Τράγκαν Σάκοτα, που φιλοδοξεί και πάλι να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η ομάδα έκπληξη, που αποκαθήλωσε τους μεγάλους της Σερβίας, η πρωταθλήτρια Σπαρτάκ. Pre-game, με αποκλειστικές δηλώσεις για τους αγώνες, η μετάδοση και των τριών παιχνιδιών ζωντανά και post-game, μέσα από το κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας Ρόδου, αποκλειστικά για όλους, σε live streaming, μέσα από το κανάλι του Αθλέτικο στο YouTube και το Action 24.
16: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Τι πάει.
1: Το κάνα.
0: Τέτοια ώρα να σου πω κάτι, άμα βγεις έξω, όλα τα μπουζούκια γυρνάνε. Και δεν έχει ξημερώσει κι ακόμα.
1: Όχι. Τώρα γυρίζουν από τα μπουζούκια.
0: Δεν είδες εδώ πέρα, ο Φλόρ ήρθε από τα μπουζούκια. Κούναγε και τα ομάκια, όλα. Έχουν βγει και τα μπαλέτα εδώ στο στούντιο.
1: Στα μπουζούκια ήσουν, ρε. Αλήθεια.
0: Κανονικά πρέπει να έρθεις να μας δείξεις λίγο αυτά που έκανες τώρα και δεν σε έβλεπε το κοινό.
1: Γι' αυτό μου είσαι χαϊχού και δεν ήξερα τι... Μάλιστα, κατάλαβα. Κάνα μπλόκο δεν είχε τροχή απόξω. Είχε.
0: Συνοδηγός φαντάζομαι. Έτσι. Μπράβο.
1: 12 ποτήρια και μεζόνι όμως.
0: Εντάξει, άμα είσαι συνοδηγός μπορείς. Πολλές καλημέρες. Καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή, να είστε καλά παιδιά.
0: Τι έχεις. Σε βλέπω λίγο βαρύ σήμερα.
1: Να έχει δροσίσει μου φάνηκε λίγο.
0: Έχει υγρασία νομίζω.
1: Ναι, ωραία είναι.
0: Μάλλον έρχονται βροχούλες, έχω την υποψία.
1: Έτσι λένε ότι έρχονται βροχούλες, θα μας τα πει ο Τάσης εδώ πέρα.
0: Βεβαίως. Και είχε και αυτή την κουφόβραση εχθές το απόγευμα. Μια ζέστη περίεργη.
1: Ναι.
0: Που νομίζω συνήθως μετά από αυτό έρχονται και, και οι πρώτες βροχές.
1: Μακάρι να έρθουν γιατί τα δέντρα δείψανε πολύ. Τα βλέπεις.
0: Και,
1: τα βλέπεις,
0: και το χωματάκι.
1: Πολύ ταλαιπωρημένα.
0: Και να μυρίσουμε αυτό λίγο το φθινοποράκι, λοιπόν, δεν θέλεις.
1: Θέλω.
0: Να μπούμε λίγο σε ρυθμούς.
1: Τι έχουμε εδώ.
0: Τι έχουμε. Κυριακή λοιπόν σήμερα.
1: Αυτός ο Αργυρός ήταν.
0: Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Με το καπέλο δεν τον γνώρισα. Το κοριτσάκι που ήταν απάνω στο αμάξι και χόρευε, ποιο ήταν.
0: Ένα μοντέλο. Πολύ δυνατή, έτσι. Λοιπόν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να λοιπόν, πάμε.
1: Πήρε εδώ πέρα να σε αυτά να πεις.
0: Αυτά. Την κάρτα επικοινωνίας θα τη δούμε τώρα και στις οθόνες μας για να μπορούν οι τηλεθεατές μας να επικοινωνήσουν μαζί μας. Βλέπουμε εδώ πέρα Δημήτρης Καμπουράκης, δεν θα τα δει ποτέ. Ντόνα Δρούτσα Facebook, Ντο Ντρου στο Instagram, Ντόκατο Παύλα Ντρου στο TikTok. Περιμένουμε εννοείται μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο.
1: Στείλτε ό,τι γουστάρετε.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Ο Άγιος Αριστείδης ο Μάρτυρας και ο Ιερομάρτυρας Κορνήλιος γιορτάζουν σήμερα.
0: Ναι,
1: γιορτάζουν οι Αριστείδες.
0: Ναι, γιορτάζουν σήμερα.
1: Ο Αρίστος, ο Αριστείδης, ο Άρης, η Αριστέα. Και ο Κορνήλιος και ο Κορνήλιος. Άντε,
0: χρόνια, χρόνια πολλά, ρε. Χρόνια καλά σε όλους.
1: Αριστείδες έχουν, εμπόλυμους.
0: Άρα πρέπει να στείλεις μηνύματα μετά.
1: Όχι εγώ, ξέρω. Έχει κόσμο δηλαδή. Έχει αρίστους, πολλούς.
0: Υπάρχουν έτσι.
1: Λοιπόν, βέβαια.
0: Μεγάλη γιορτή. Και να πάμε και στο Σαν σήμερα, τι έχει γίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Το 1965, είπαμε λίγο να πιάσουμε τα δικά σου, να μην πιάνουμε συνέχεια μπουζουκλερί. Ναι. Οι Beatles κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία Yesterday.
1: Yesterday, ναι. Για βάλτε το, το έχουμε.
0: Εννοείται ότι το έχουμε.

0: χαλίασε λίγο η ψυχούλα σου.
1: Ναι, λίγο. Βάλσαμο για τα αυτιά μας, παιδιά. Διότι εντάξει, δεν μπορούμε άλλο μαζονάκι, είμαι συγχωρείς.
0: Εντάξει, θα μιλήσουμε όμως λίγο
1: θα μιλήσουμε,
0: σήμερα, γιατί
1: θα μιλήσουμε,
0: αύριο
1: εντάξει, θα
0: είναι
1: μιλήσουμε, θα ακολουθήσουμε και εμείς αυτό που ακολουθούν όλοι. Αλλά δεν μπορώ άλλο μαζονάκι να ακούω.
0: Δηλαδή
1: μέχρι στα ringtones του το τηλεφώνου μαζονάκι έχουν βάλει. Θα επιτεθούν οι Τούρκοι και εμείς θα λέμε για το μαζονάκι, ας πούμε. Θα πέσει, θα έρθουν εξωγήινοι και θα λέμε για το μαζονάκι. Δηλαδή αυτό το πράγμα με το μαζονάκι πια είναι, είναι τρομερό.
0: Εντάξει, είπαμε, ήταν αγαπητό καλλιτέχνη και παραμένει.
1: Χίλια πράγματα. Εντάξει, αλλά όχι μόνο θεματικό τώρα.
0: Όχι
1: όλα.
0: Μόνο θεματικό. Εντάξει, θα πιάσουμε όμως και το αστυνομικό σκέλος.
1: Θα το πιάσουμε, αλίμονο τώρα. Τα αφήνουμε εδώ πέρα.
0: Με τα μάτια μας όλοι ασχολούνται.
1: Ό,τι και οι υπόλοιποι και εμείς. Αλλά βαθιά μες στην ψυχή μας ξέρουμε ότι.
0: Απλά δεν θα σου βάλω να ακούσεις τραγούδια μαζονάκι.
1: Όχι, ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι,
0: με αυτό είμαστε
1: οκ. Okay. Τα άκουσα όλα. Δηλαδή, τόσο μαζονάκι δεν είχα ξανακούσει εγώ.
0: Να, τον έμαθες τώρα όμως. Έτσι.
1: Τώρα τον
0: τον εμπέδωσες.
1: Μετά θανάτου τον έμαθα.
0: Πρόσεξε, θα σε εξετάσω, μα τα ξέρεις.
1: Θα με εξετάσει.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως και την υπόλοιπη επικαιρότητα. Δεν είναι μόνο ο Γιώργος.
1: Σήμερα τον ήλιο 7 και 5 και Δύση 19 και 37. Δεν τα λέμε αυτά.
0: Να σου πω κάτι, δεν θέλουμε.
1: Πού τα ρε, κάτσε να τα δούμε. Κάτσε να δούμε τι καιρό θα
0: έχουμε.
1: Τα ακούμε.
0: Θες να μας θυμίσεις ότι έρχεται το φθινόπωρο.
1: 7 και 5. Δηλαδή είσαι σε μια ώρα, ε.
0: Γι' αυτό σου λέω, εμένα με πιάνει η ψυχή μου. Δηλαδή τώρα στεναχωριέμαι.
1: 12 ώρες και 32 λεπτά η διάρκεια της ημέρας. 7,5 ώρα και 37, 8 παρά 20. Ακόμα, έχει ακόμα.
0: Λίγο, αλλά τώρα δηλαδή αυτό το πράγμα να ανοιχτώνει από νωρίς.
1: Πάμε να δούμε και τον καιρό.
0: Ναι, ο καιρός μας ενδιαφέρει γιατί είναι Κυριακή. Κάνουν και τις βόλτες τους οι άνθρωποι σήμερα.
1: Το μεσημέρι κοιτάμε. 34 στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 25 στην Καβάλα, 24 στην Αλεξανδρούπολη και 30 στη Λάρισα. Εντάξει.
0: Έχει, έρχονται και βροχούλες για να δούμε. Ιερά Πέτρα, 34. Φλόρινα,
1: 11.
0: Κατεβαίνει σιγά-σιγά.
1: Φλόρινα ετοιμάζονται. Βάζουν πρωί-πρωί βάζουν τα καλοριφέρ.
0: Λοιπόν, και τα κάστανα.
1: Έτσι, άντε πάμε.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε να δούμε όμως και τι άλλο έχει η επικαιρότητα. Γιατί συνεχίζει.
1: Εκτός από μαζονάκι.
0: Δεν θα σου πω για μαζονάκι τώρα, θα πάμε να φτιάξουμε και τα άλλα θέματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καταρχάς έχουμε τον Πρωθυπουργό στο Καστελόριζο, όπου συνεχίζει την επίσκεψή του εκεί. Εχθές βρέθηκε στη Ρώ και στην Στρογγύλη, μίλησε εκεί με τους τοπικούς παράγοντες, δεσμεύτηκε για τη στήριξη των ακριτικών νησιών και των ενόπλων δυνάμεων. Και φυσικά,
1: πήγε και στη Στρογγύλη, πήγε και στο αυτό,
0: έστειλε και τα μηνύματα
1: ωραία,
0: και προς την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Δεσμεύτηκε και.
1: Τους και κάτι λεφτουδάκια εκεί.
0: Ναι, για έργα υποδομής που χρειάζονται. Μήπως έτσι ενισχυθεί και το νησί και πάει και μείνει και κάποιος μόνιμα.
1: Ναι.
0: Βέβαια δεν είναι μόνο για το Καστελόριζο, είναι και για τα άλλα τα νησιά αυτό.
1: Το Καστελόριζο είναι ειδική περίπτωση.
0: Είναι ειδική περίπτωση. Όχι, θα ήθελα να πάω πάρα πολύ.
1: Εγώ έχω πάει, έχω κάνει διακοπές εκεί, εβδομάδα ολόκληρη κτλ. Είναι ειδική περίπτωση, επειδή είναι ακριβώς μέσα στην μπούκα της Τουρκίας. Mm-hmm. Έτσι είναι. Η Τουρκία και είναι εδώ το Καστελόριζο. Δηλαδή είναι πολύ. Και είναι ειδική, θέλει ειδική στήριξη, πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο νησί, γιατί είναι και απομακρυσμένο και
0: και το
1: θέλει.
0: Θέμα είναι να υλοποιηθούν όλα αυτά για τα οποία
1: έχουν μια φοβερή γιορτή εκεί. Πρέπει να νομίζω ότι είναι 2 του Ιουλίου. Μπορεί και να μην είναι ακριβώς το 2, να είναι 3, να είναι.
0: Τον Ιούλιο,
1: αρχές Ιουλίου πάντως. Έχουν μια φοβερή γιορτή, στην οποία είναι η ανάμνηση της επιστροφής των Καστελοριζιών στο νησί τους, αφού είχαν φύγει όλοι μαζί, φοβηθήκαν τους Τούρκους και φύγανε, και ύστερα από ένα διάστημα επιστρέψανε. Και ενώ τους

0: παπούτσια τους, τα σκαρπίνια τους, τις γραβάτες τους, οι γυναίκες στα καλά τους. Και μπροστά είναι ο παπάς, ο δάσκαλος, ο πρόεδρος κτλ. Ντυμένοι έτσι όπως είναι, κάνουν μια πελώρια ουρά και χορεύοντας πέφτουν όλοι μαζί στη θάλασσα.
1: Με τα ρούχα. Σοβαρά.
0: Ναι, είναι φοβερή, φοβερή, φοβερή γιορτή. Φοβερή, τρομερό πράγμα. Καταπληκτική. Και αλλομπουγγελώνεται από το πρωί που κυκλοφορούν με κουβάδες και ρίχνουν ένα στο άλλο.
1: Μπουγγέλο κανονικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κανονικό. Πολύ ωραία.
1: Τότε θα επιλέξω εκείνη την περίοδο για να το ζήσω κι εγώ αυτό, αν πάω στο Τελεόριζο. Βέβαια, να πάμε και στη Θεσσαλονίκη, γιατί χθες είχαμε και την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. 7 πυλώνες παρουσίαζε με αιχμή την ακρίβεια. Δεσμεύτηκε και για αυτά που είχαμε μάθει και το προηγούμενο διάστημα και είχε πει και ο ίδιος και για την 13η σύνταξη και για το 13ο μισθό σταδιακά. Θα τα δούμε και στη συνέχεια με τους καλές μέρες μας φυσικά. Λοιπόν, επιτέθηκε στην κυβέρνηση. Μετά, ένα άλλο θέμα που αλλιεύσαμε αφορά το φαγητό, το μεσημεριανό μας και όχι μόνο. Πλέον, επειδή δεν έχουμε χρόνο, όλη μέρα τρέχουμε, να κάτσεις να μαγειρέψεις λίγο δύσκολο. Πλέον επιλέγουν το φαγητό από το σούπερ μάρκετ, αυτά τα έτοιμα γεύματα. Ναι. Εσύ μαγειρεύεις ή παίρνεις ταπεράκι?
0: Δεν θέλω, ρε παιδί, εγώ δεν τρώω από το σούπερ μάρκετ. Προτιμώ να φάω παξιμάδι και αυτό παρά να πάρω από το σούπερ μάρκετ φάει τώρα.
1: Εντάξει, τώρα δεν και μπορώ, αυτά είναι μαγειρευτά.
0: Δεν μπορώ, εντάξει. Και από το σούπερ μάρκετ καταρχήν. Δηλαδή, αν χρειαστεί να πάρω απ' έξω, πάω από ένα μαγαζί, από μια ταβέρνα και παίρνω. Από ένα μαγέρικο.
1: Ναι, εντάξει, τώρα οι περισσότεροι δεν κρατάνε και σαν λύση να κάνουν και τα ψώνια τους. Θα τα δούμε και αυτά.
0: Μαγειρευτό, μαγειρευτό.
1: Πάντως πάνω από 700 ευρώ το χρόνο δίνουμε.
0: 700.
1: Το χρόνο, ναι, όταν πας κάθε μέρα και δίνεις, ναι.
0: Αυτό είναι άλλο από το παραγγέλνω να παίξω.
1: Ναι, αυτό είναι ότι πας στο σούπερ μάρκετ.
0: Δεν είναι αυτό που λέμε, παίρνω με το αυτό και μου έρχονται.
1: Όχι. Εντάξει, κάποια σούπερ μάρκετ μπορεί να το έχουν.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό είναι που
0: είναι πας... αυτό που πας στο σούπερ μάρκετ και παίρνω έτοιμο φαΐ που το βάζεις στο μικροκυμάτο.
1: Ναι, και
0: το αμερικάνικο σύστημα. Αμερικάνικο μόνο τέτοια τρόνο. Μόνο τέτοια τρόνο.
1: Το έχουμε φέρει εδώ.
0: Βγάζουν το αλουμινόχαρτο από πάνω.
1: Το ζεσταίνεις στο μικροκυμάτο
0: και το τρώνε
1: από εκεί. Αυτό το τύπου μαγειρευτό.
0: Και... λοιπόν, σε πληροφορώ ότι, για να δείτε πού οδηγεί αυτό, διάβαζα προχθές μία μελέτη για τους αμερικάνικους δασμούς, για τους δασμούς του Τραμπ στον Καναδά.
1: Ναι.
0: Τι στοιχείο βρήκα φοβερό εκεί?
1: Τι βρήκες?
0: Ότι η αύξηση των δασμών έχει δημιουργήσει στα αμερικάνικα νοικοκυριά ένα πρόσθετο έξοδο που δεν το είχαν υπολογίσει, διότι ο Τραμπ έχει αυξηθεί πολύ η τιμή για το χαρτί υγείας, διότι το χαρτί υγείας που χρησιμοποιούν οι Αμερικάνοι είναι καναδέζικο. Mm-hmm. Διότι ο Καναδάς έχει δάση, έχει ξυλία και αυτό.
1: Έλα.
0: Οι Αμερικανοί λοιπόν δεν είναι απλώς πρωταθλητές, είναι υπερπρωταθλητές στην κατανάλωση χαρτιού υγείας. Είναι. Οι Αμερικανοί είναι το 4% του παγκόσμιου πληθυσμού και χρησιμοποιούν το 20% του παγκόσμιου χαρτιού υγείας.
1: Φοβερό.
0: Τι κάνουν, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Γιατί, δηλαδή...
0: δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Και πόσο έχει ακριβή, είναι πιο ακριβά από ό,τι το έχουμε εμείς
0: γιατί
1: εδώ.
0: Γιατί είναι υπέρβαρη.
1: Οπότε κάνουν...
0: είναι υπέρβαρη. Είναι υπέρβαρη. Είναι υπέρβαρη. Γιατί τρώνε έτσι. Από το σούπερ μάρκετ.
1: Θα τα δούμε.
0: Πώς τα συνέδεσα,
1: ναι, πραγματικά.
0: Ναι,
1: εντάξει, όχι, συνδέεται, γιατί μετά το φαγητό καταλαβαίνεις η καλή κυφίση.
0: Ναι.
1: λοιπόν, να πάμε λίγο να δούμε τις αστυνομικές μας.
0: Και το φθινοπόρια σε τι λέει εκεί πέρα?
1: Αλλάζει ο καιρός. Θα μας τα πει ο Τάσος Ορνιακός.
0: Θα βρέξει.
1: Αλλάζει.
0: Καλά,
1: ο...
0: χθες δεν είδες Θεσσαλονίκη τι έγινε?
1: Τους τα έκανε λίγο μουσκεμά, αλλά έγινε και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου, έγινε και η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Με
0: μουσκεμένο, ας πούμε. Εγώ όταν πήγαμε την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, που πήγα μια μέρα, έβρεχε. Έριξε, μένει ένα μπουρίνι δηλαδή. Πα!
1: Και χθες. Αλλά εντάξει, πέρασε.
0: Λοιπόν,
1: πάμε στην Γεωργία Τσάλη όμως να δούμε λίγο και τις αστυνομικές μας ειδήσεις. Θα σου ξεκινήσω λίγο με Γιώργο Μαζονάκη, γιατί από σήμερα ξεκινάμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, πάνε κανονικά πάμε. Εγώ θα λέμε για το Μαζονάκη και θα εκφράζω εγώ την.
1: Εννοείται, δεν το συζητώ.
0: Δεν πειράζει. Καλημέρα.
1: Θα σε προετοιμάσω ψυχολογικά. Γεια σου, Γεωργία.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Χωρίς με αμάνικο είσαι μόνο, θα κρυώσεις.
2: Έχει ζέστη ακόμη.
0: Α, η ζέστη.
2: Ο καιρός είναι πολύ ζεστός.
0: Εντάξει, γυναίκες. Εμείς κρυώνουμε, εσείς ζεσταίνεστε, δεν πρέπει να καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, αλλά το κορίτσι κάνει και ρεπορτάζ, τρέχει, περπατάει, οπότε ζεσταίνεται, λογικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε από σήμερα ξεκινάει η Λαϊκή Αγρυπνία. Εσύ βρίσκεσαι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Οίκαια, όπου θα μεταφερθεί και η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Ακριβώς. Να σας πω λοιπόν ότι βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος εδώ στη Νίκαια, όπου πρόκειται λοιπόν για την αγαπημένη εκκλησία του τραγουδιστή. Εδώ λοιπόν αναμένεται.

0: Το απόγευμα, η οικογένεια, φίλοι, συνεργάτες αλλά και εκατοντάδες θαυμαστές να πούν το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή. Συγκεκριμένα λοιπόν, μετά τις 7.30 το απόγευμα, αναμένεται να φτάσει εδώ η σωρός του, όπου θα πραγματοποιηθεί και λαϊκή αγρυπνία μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Έτσι λοιπόν, όσοι αγαπούσαν και όσοι στήριξαν τον τραγουδιστή θα έχουν την ευκαιρία να πούν το τελευταίο αντίο. Να σας πω λοιπόν ότι και αύριο Δευτέρα αναμένεται να γίνει η κηδεία στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών.
1: Το τρίτο, έτσι. Τι ώρα, το μεσημέρι, ας πούμε, 11-12, εκεί.
0: Νομίζω δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα η ώρα.
2: Ναι, εντάξει. Ενώ μεσημέρι θα είναι, από όσο νομίζω.
1: Θα πάει κόσμος πολλής.
2: Εννοείται. Εντάξει.
1: Συγγνώμη, να σου ρωτήσω κάτι, δεν τα ξέρω και καλά. Αυτός γεννήθηκε στην Νίκαια, από την Νίκαια, στην Νίκαια μεγάλωσε, δηλαδή έζησε, ας πούμε, ήταν από την Νίκαια.
2: Ναι, και έχει καταγωγή από την Κρήτη.
1: Ναι. Και τον βρήκανε σε ένα μαγαζί στην Πάτρα. Τώρα τα μαθαίνω κι εγώ.
2: Ναι.
1: Που τραγούδα για 15 χρόνια, λέει, τον είχαν πέρσει ένα μαγαζί στην Πάτρα και τον Δίδο Μουρατίδης.
2: Και από εκεί, ας πούμε, τον βοήθησε και ανέβηκε. Μπήκε μέσα στο σύστημα.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Στη Νίκαια.
2: Στη
1: είναι
2: ναι.
1: Των δυτικών συνοικιών, δηλαδή, παιδί. Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Και κριτικός.
1: Ωραία.
2: Και Γεωργία, τώρα συνεχίζεται βέβαια και η αστυνομική έρευνα. Έρχονται και νέες πληροφορίες και από τα ευρήματα που έχουν βρει αστυνομικές αρχές στο ιατρείο.
0: Ακριβώς. Νέα στοιχεία λοιπόν έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας από την κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου έξω από το νοσοκομείο Σερών. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι πρόκειται για ένα 40χρονο κρατούμενο, ο οποίος οδηγήθηκε στις φυλακές για αδίκημα προς δολοφονία. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι ο κρατούμενος μετέβη λίγο πριν τις 11 το βράδυ έξω από την ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου από τις φυλακές Νιγρήτας, καθώς όπως ανέφερε, ήταν μια διαθεσία. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ένα δεύτερο εξωτερικό όχημα όπου κατέβηκαν 4 ένοπλοι άνδρες ντυμένοι στα μαύρα και απείλησαν έτσι τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους παίρνοντας μαζί τους τον 40χρονο κρατούμενο. Από τότε λοιπόν έχει εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.
2: Ναι. Να δούμε το sequel, σαν ταινία μου φύγε.
1: Κανονική ταινία. Αυτός είχε κανονίσει, από ό,τι φαίνεται, κανόνισε να πάει στο ψυχιατρείο, να βγει από τη φυλακή, ναι. Δηλαδή. Προφανώς είχε ενημερώσει τους άλλους ότι θα πάει, βρήκε τρόπο να τους ενημερώσει. Του την είχαν στημένη αυτή.
2: Τρακάρανε κιόλας με το όχημα.
1: Τρακάρανε το όχημα, είχαν Καλάσνικοφ, απειλήσαν τους ανθρώπους, τον πήραν και φύγανε. Δηλαδή μυρίζει αλβανική μαφία 100%, ας πούμε. Κάψανε μετά, βρήκαν καμένο το άλλο αμάξι.
2: Είναι
1: όλο,
2: ναι.
1: Όλο κινηματογραφικό, τελείως είναι. Δηλαδή το βλέπουμε μόνο στο Netflix.
2: Πάντως
1: έτσι,
2: με τι ευκολία το κάνανε. Υπάρχουν διάφορα ερωτήματα, θα τα δούμε και μετά. Και Γεωργία, να κλείσουμε και με την Ανάβησο, που σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα 4χρονο αγοράκι, το οποίο τραυματίστηκε σε πισίνα.
0: Ακριβώς. Τώρα διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Παίδων βρίσκεται ένα 4χρονο αγοράκι, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Να πούμε λοιπόν ότι όλα συνέβησαν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, όταν ο ανήλικος αισθάνθηκε αδιαθεσία, με τον αβαγωσώστη λοιπόν να του δίνει τις πρώτες βοήθειες. Άμεσα λοιπόν στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε και διακόμισε το αγοράκι στο νοσοκομείο Παίδων, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη. Γιατί η κατάσταση είναι πάρα πολύ κρίσιμη.
2: Και να σε πάω και στο άλλο θέμα. Δεν ξέρω, το είδες αυτό με τα τριαντάφυλλα που είχαν κρύψει μέσα την κοκαίνη.
1: Κοκαίνη. Ναι, έχουν κάνει ολόκληρη επιχείρηση. Βρήκανε 25 κιλά και άλλα 20 τόσα κιλά.
2: Ναι.
1: Δεν έπαιξε γέλας. 50 κιλά κοκαίνη τώρα στην Αθήνα.
2: Θα πρέπει
1: μέσα.
2: Να μυρίζουμε τελικά. Βασικά να προσέχετε, να μην τα μυρίζουμε όλα τα τριαντάφυλλα. Ναι.
1: Είχαν αντικαταστήσει τα κοτσάνια των τριαντάφυλλων με τεχνητά που ήταν κούφια, πλαστικά και είχαν μέσα κοκαίνη. Δηλαδή, τι
2: τα άνθη του κακού, Γεωργία, η επιχείρηση. Την ονόμασαν.
1: Ωραία, ωραία. Εντάξει, Γεωργία, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, για περάστε, κύριε συνάδελφε, εδώ πέρα να δούμε καμιά εφημερίδα.
2: Για να δούμε και τον έντυπο.
1: Τις Κυριακάτικες εδώ, να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα.
2: Μποντζόρνο, καλώς τον.
1: Στυλό έχεις.
2: Εννοείται πάντα. Να, οργανωμένη. Έλα, να ξεκινήσουμε. Καθημερινή. Έτοιμος εδώ ο φίλος μου. Μεγαλική σημαία το καλώδιο. Τι είπαν στο Παρίσι Εμμανουέλ Μακρόν και Κυριάκος Μητσοτάκης για την επανέναρξη του έργου, οι εγγύησεις για τη διασύνδεση και το πόκερ με την Τουρκία. Στα υπόλοιπα θέματα, φυσικά τα πολιτικά, τα γκάλοπ και τα διλήμματα μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κούρσα για 4. Και πού εργάζονται 300.

0: 300.000 συνταξιούχοι. Και για να δούμε εδώ και τη φωτογραφία. Ο εφιάλτης του Μανδεβούργου στοιχιώνει την Ευρώπη. Εκλογικό σοκ στη Γερμανία, η ανατομία της ψήφου στην ακροδεξιά FD και η φόβη για τον ντόμινο το 2027.
1: Εντάξει. Παιδιά. Εδώ. Πάμε. Ιατρία θανάτου με κομπογιανίτες που γοητεύουν την καλή Αθήνα και βγάζουν εκατομμύρια. Πώς έδωσε ο Μαζονάκης πάνω σε ένα μηχάνημα που κρατούσαν στο μπαλκόνι. Αλλάζει το νομικό πλαίσιο για τα κέντρα ευεξίας, θα απαγορεύονται οι διαφημίσεις. Το χαμογελαστό παιδί της διπλανής πόρτας με την τρομερή φωνή. Οι κλούνεοι εδώ. Όταν το AI θα αποφασίζει τι θα θυμόμαστε και τι θα πιστεύουμε. Θέλω να δω τα μάρμαρα να γυρίζουν στην Αθήνα. Μπράβο. Μακάρι. Με το νέο ποινικό κώδικα έχουμε στις φυλακές 50% περισσότερους εγκληματίες. Λέει ο Φλωρίδης.
0: Λοιπόν, το βήμα. Το σχέδιο του Μαξίμου για Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Σάμαρα. Τα μέτωπα, οι στόχοι και η αναδίπλωση. Με ποιο δεν συμφέρει τώρα ο καυγάς, πώς επιχειρείται να ανακοπεί γαλάζια ψήφος δυσαρέσκεια, το φλερτ με τις δεξαμενές του Πασόκ, στρατηγική σύγκρουση με την Ελλάς. Φάκελος Γερμανία, από το σοκ στο κύμα, διερωτάται εδώ στην εφημερίδα, και παρεμβάσεις και εξοπλισμοί για τις νέες μορφές πολέμου αποκλειστικών αναβαθμίσεων και φρεγάτες του Αιγαίου.
1: Ναι. Αλλάζουν όλα σε διαθήκες κληρονομιές, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο από τις 16 Σεπτεμβρίου. Είναι σοβαρό αυτό, να ξέρεις. Γιατί άμα δεν έχεις θέμα τέτοιο, λες το σιγά το, δεν με ενδιαφέρει, αλλά αργά ή γρήγορα όλοι το αντιμετωπίζουν.
0: Θέλω να σου πω, είχα αντιμετωπίσει περίπτωση με την αποποίηση που πρέπει να πας να κάτσεις στην ουρά, αν έχεις ενημερωθεί, μπορεί να έχει παρέλθει η ημερομηνία και ήταν μια ταλαιπωρία.
1: Τεράστια, τεράστια. Και είναι πολύ κόσμο που δεν μπορεί να βγάλει άκρη με τις περιουσίες.
0: Όχι.
1: Τα κόλπα και οι απάντες στη βιομηχανία της ευεξίας. Μαρτυρία για τη συνάντηση Τσίπρα αξιωματούχων του Μαδούρο στον Πιπίνη, τον Ιάσονα. Η Μενδώνη εδώ, το Τατόι ολοκληρώνεται ως το τέλος φθινοπόρου. Για να δούμε. Ωραία.
0: Η Εστία, σε μητρική ΑΕ της Singular Logic, η Ακρόπολης και η Κνωσός, το κεντρικό θέμα. Και Μητσοτάκης προς Σακελαροπούλου, μην πας στο Καστελόριζο.
1: Η Αυγή. Αυτόνομη πορεία, αριστερό πρόγραμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Φορολογική μεταρρύθμιση, αξιοποίηση του ΕΦΚΑ, αναπτυξιακή τράπεζα, 13η και 10η μισθός και σύνταξη κλπ. Διακριτή γραμμή από Πασόκ και Ελλάς, λέει ο Παπάς. Σταθερά, δυνατά, αριστερά, λέει η Ρένα Ιδούρου. Αμανατίδης, να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Οπωσδήποτε.
0: Η Κυριακάτικη Δημοκρατία, οι χρυσές μπίζνες της ευεξίας με οδηγό τη σύζυγο του κυρίου Χατζηδάκη. Ο θάνατος Μαζονάκη φέρνει στην επιφάνεια ένοχα μυστικά. Ποιους ανηλίκους, μήπως τα social media πρέπει να απαγορευτούν, λέει στον Πρωθυπουργό. Εθισμένος, λέει, στους influencer χωρίς φίλτρο στην πολιτική.
1: Ναι. Εδώ είμαστε. Το Predator κάτω από την ασπίδα του Αχιλέα. Σκάνδαλα διαφθορά και λογισμικά από την εταιρεία του Iron Dome. Η έρευνα του ντοκουμέντου αποκαλύπτει ότι ο Ισραηλινός κολοσσός που συμμετείχε στην εταιρεία, ο οποίος παρακολούθησε επίσης κλειδιά της ελληνικής αεράμινας. Αναλυτές λένε στο ντοκουμέντο ότι πήραμε το θόλο για τη Ρωσία και όχι για την Τουρκία. Μάλιστα. Αξιοπρεπή ζωή δεν δίνουν τα ψίχουλα του κατώτατου, λέει εδώ. Κλειδώνουν παραγραφή για την υπόθεση του γιου Θεοδωρικάκου. Ο σταυρός του Τσίπρα είναι να μην καταλήξει αχυρά άνθρωπος.
0: Γιάννης Πανούσης.
1: Το Πανούσης το λέει αυτά. Μαζονάκης, ματέρμα ως εδώ. Μάλιστα.
0: Η εφημερίδα Μπαμ, όλα στο φως για τον Μαζό. Όλη η δικογραφία που αποδεικνύει ότι επί μια μισή ώρα έμεινε νεκρός στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11.
1: Ναι. Εδώ. Η παρακμή της ανθρωπότητας. Ο influencer με το χρυσό φέρετρο των 750.000 δολαρίων. Ο κόσμος που τρώει τις ανοησίες όλων αυτών των τύπων τους κάνει πλούσιους. Τι τον θάψανε και του βάλανε φέρετρο με 750.000 δολάρια. Ωραίο είναι αυτό. Μια χαρά.
0: Γιατί θα το δει.
1: Φαντεζή κυρία. Ωραίο
0: φαντεζή, αλλά λέω θα θηλιά... το δει. θα το δει.
1: Δεν το δει αυτός. Θηλιά 412 εκατομμύρια ευρώ στο λαιμό της αθηναϊκής ηθοποιίας. ο Τσίπρας δεν προστατεύει τον Αλέξη. Λέει εδώ.
0: Να. Και να κλείσουμε με την κυριακάτικη κόντρα. Πατριωτικές κορώνες Μητσοτάκη για να συσπυρώσει τη σκληρή δεξιά. Ο Πρωθυπουργός εργαλοποιεί τα εθνικά θέματα για εκλογική εκμετάλλευση και τη σηματοδοτή τριήμερη επίσκεψή του στο ακριτικό Καστελόριζο.
1: Να πάει να μην πάει, παιδιά.
0: Να το κάνουμε.
1: Άμα δεν πάει, λέτε.
0: Γιατί δεν πήγε.
1: Φοβάται ο Πρωθυπουργός να πάει, φοβάται τους Τούρκους και δεν πάει. Άμα πάει, λέει, το κάνει για προεκλογικού λόγου. Να συνοηθούμε λίγο. Έλα τώρα.
0: Λοιπόν, εντάξει. Για πάμε να βρούμε όμως τη Μαρία Σβόλου. Ναι. Νομίζω σήμερα μας έχει ευχάριστα θέματα, ευτυχώς.
1: Είσαι σίγουρη?
0: Γιατί μας μαύρισε την ψυχή χθες και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
1: Έχεις ευχάριστα.
0: Λαμπερά.
2: Λαμπερά, εντυπωσιακά.
1: Λαμπερά.
2: Λαμπερά. Εντυπωσιακό θέαμα.
1: Για να δούμε τι είναι, τι είναι εντυπωσιακό κατά σένα.
2: Αναφερθήκατε κι εσείς πριν για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Θα είστε στη Θεσσαλονίκη. Το μονοπόλιο θα έχει σήμερα ο Αντώνης Ρέμος, καθώς χθες η συναυλία του ήταν εντυπωσιακή. Ωστόσο, υπήρχαν και κάποια απρόοπτα πριν τη συναυλία. Είχε πάρα πολύ έντονη βροχόπτωση, μια καταιγίδα, η οποία βοήθησε σε εισαγωγικά να καθυστερήσει η συναυλία περίπου
0: απλά
2: δύο ώρες.
0: Το θέμα ότι ήταν ότι κάποιοι είχαν πάει από νωρίς για να πιάσουν και καλή θέση. Και ναι, γίνανε μούσκεμα οι άνθρωποι.
2: Ακριβώς. Πολλοί παρέμειναν στο χώρο με τις ομπρέλες τους, άλλοι πήγαν κάτω από συστεγασμένους χώρους, συγγνώμη, για να προστατευτούν από τη βροχή.
0: Και από ό,τι βλέπω, λύθηκε και το θέμα με το άγαλμα που είχε γίνει ολόκληρη ιστορία.
2: Ναι, ναι. Και από δική του συνέντευξη διευκρίνησε ότι δεν το κάνει για να
0: επισκιάσει το άγαλμα. Ίσα-ίσα που το ανέδειξε.
2: Ακριβώς, το ανέδειξε.
1: Ναι, μας τα έπαιγε χθες στη συνέντευξη εδώ.
2: Αυτό
1: ναι,
2: ακριβώς.
1: Είπε ότι, παιδιά, εντάξει.
2: Δεν είχε καμία τέτοια πρόθεση.
1: Ίσα-ίσα
2: είναι μια γιορτή. Ναι. Θέλει να είναι μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια πολιτικής.
0: Είναι ποντρών. Είναι όλος αυτός ο κόσμος.
2: Ναι, ναι, ναι. Ήταν, λένε, περισσότεροι από 200.000 θεατές. Σε αυτή τη συναυλία.
1: Και έχει πυροτεχνήματα.
2: Είχε τα πάντα, είχε πυροτεχνήματα, είχε πάρα πολύ μουσική προφανώς. Πάρα πολύ συγκίνηση πέρα από πάρα πολύ μουσική, καθώς...
0: Όπου, κοίτα εδώ τι γίνεται.
2: Ναι.
0: Μου θύμισε λίγο ημέρες Πασόκ, κοίτα, το Ορθόδοξο, Ανδρέας Παπανδρέου.
2: Είχε κόσμο από σε όλη τη Νέα Παραλία.
0: Κοίτα, μέχρι πίσω εντωμεταξύ.
2: Πίσω.
0: Αλλά είχε βέβαια και τις οθόνες, οπότε διευκόλυνε τον κάποιον που ήταν, δεν μπορούσε να δει ακριβώς τη σκηνή.
1: Δεν υπήρχαν δωμάτια, δεν υπήρχε τίποτα.
0: Τίποτα.
2: Εγώ είδα πάρα πολύ ότι φύγαν από όλη την Ελλάδα και πήγαν εκεί πέρα. Δεν είναι
0: και
2: ότι πήγαν πάρα πολύ.
1: Είχαν κατέβει και από Βουλγαρία, Σκόπια, Σερβία.
2: Παντού, παντού. Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, για κάποιους ήταν και ευκαιρία. Free, ήταν, δεν είχε ελεύθερη είσοδο. Μπορεί να μην μπορεί να πάει κάποιο στο κέντρο. Και ήταν μια πολύ ωραία γιορτή. Και ευτυχώς έκανε και καλό καιρό. Δεν τους τα χάλασε, δεν τους τα έκανε μουσχεμά εντελώς.
2: Σταμάτησε. Ήταν έτσι, απλά λίγο πέρασε και για την αγωνία του. Τι θα γίνει.
1: Στη Θεσσαλονίκη έχει κάτι μπουρίνια. Τρέχουν οι δρόμοι. Σε 5 λεπτά τρέχουν οι δρόμοι και αυτό.
2: Ναι,
0: είναι μαθημένοι, άρα δεν είχαν πρόβλημα.
2: Ξέρανε πώς θα τα
1: αντιμετωπίσουν.
2: Ωστόσο.
1: Δηλαδή, άμα πάνε τα παπούτσα τα δικά σου, δεν είναι μετά.
0: Όχι. Καλά, εν τω μεταξύ σε αυτά πα μόνο με αθλητικά. Έτσι δεν πα με πέντλα σε συναυλίες.
2: Για να είσαι άνετος. Αλλιώς δεν θα το ευχαριστηθεί κιόλα.
0: Α, εδώ ο Αντώνης Ρέμος. Σε λευκό outfit.
1: Ωραία, μπράβο.
2: Ωστόσο, δεν έλειψε αυτό, πήγα να πω, και η συγκίνηση, καθώς αποχαιρέτησε με το δικό του τρόπο τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες, με το τραγούδι «Ανήκω σε μένα» που είναι του Γιώργου Μαζονάκη, και στο τέλος, αφού τραγούδησε... Ορίστε.

0: Και τα κινητά από κάτω.
1: Από όλα... κάτω όλοι αποθανάτησαν τη στιγμή. Και μετά το τραγούδι του είπε: Γιώργο μου, καλό ταξίδι να έχεις.
2: Είναι καλή αντάμωση του λέμε, έτσι κι αλλιώς αργά ή γρήγορα να το...
0: Εντάξει, βρε παιδί μου, έτσι Παναγία μου.
1: Ήρθαμε ευχάριστα κατά κύριο λόγο, ναι. Και επίσης δεν έλειψε και τα απρόπτα από αυτή τη συναυλία, καθώς κάποια στιγμή ανέβηκε η Κέντι Γαρμπή να τραγουδήσει μαζί με τον Αντώνη Ρέμο. Ωστόσο, φεύγοντας από τη σκηνή, έχασε την ισορροπία της και γλίστρησε.
2: Τι είναι αυτό? Η βροχή.
0: Η βροχή και το τακουνάκι.
2: Το τακουνάκι με τη βροχή.
1: Ωστόσο, αμέσως ο Αντώνης Ρέμος μαζί με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Εννοείται.
0: Μα και αυτός είναι.
1: Αλλά ήταν πολύ έντονη πτώση.
0: Μα την άγχωσε, τη λέει και τη γεια, γεια.
2: Χτύπησε αυτή η σώπα τώρα, μην το συζητά, αλλά τέλο πάντων.
0: Εντάξει, θεαματική
2: του μπαίνει. Έφαγα γλίστρα, τι είπε, έφαγα γλίστρα μεγαλοπρεπή. Γλίστρα είπε.
0: Νομίζω το χεράκι μπορεί λίγο να το πόνεσαι.
2: Την κράτησε. Ναι, ναι,
1: το κεφάλι δεν.
2: Μα αυτά είναι.
0: Ναι, αυτά θέλουν προσοχή.
2: Εντάξει,
0: και τα κούνη και βροχή και πίστη και σκηνή, πώς το λένε.
1: Και το άκουσε εκείνη η φόρτιση του, έχω τόσο κόσμο από κάτω, όλα μαζί.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Έγινε viral.
1: Έγινε viral, ωστόσο δεν.
2: Ναι, να γίνει viral, όχι επειδή γραμματσακίστηκε.
0: Νομίζω ότι το είδε. Πρέπει να έχει ανεβάσει και αυτή η
1: εικόνα. Ήταν έτσι μια εικόνα που προκάλεσε λίγο γέλιο από κάτω, αλλά δεν χάλασε τη συναυλία. Ίσα-ίσα, εντάξει,
2: δεν πάτε στην συναυλία τίποτα. Άμα. Κοίταξε να δεις, το κωμικό είναι η αποδόμηση του τραγικού. Έτσι. Ναι. Γκρεμοτσακίζει το άλλο κάτι και γελάς εσύ.
1: Ναι. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά.
2: Λοιπόν, ωραία. Αυτό ήταν, αυτά ήταν. Επί του παρόντος. Εντάξει, λοιπόν.
0: Λοιπόν, για να μην πέσω, σε πάρω αγκάζι να πάμε να δώσουμε διάλειμμα.
2: Μα δεν έχει βρέξει εδώ μέσα.
0: Ναι, αλλά φορά τα κουνάγια. Ναι, πάμε σε διάλειμμα.
2: Από το άλλο χέρι έπρεπε να πιάσει. Λοιπόν, διαλυματάκι και ερχόμαστε, παιδιά.

Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: Σας λέρωση Ναπολιτανά. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
1: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει ταυτή.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
3: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου?
2: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
3: Αυτό κάνουμε εδώ.
2: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
3: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
3: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Για να δούμε τώρα τι έχουμε να μας δείξουν εδώ τα παιδιά που μαζεύουν από το TikTok ό,τι κουφό παράξενο και μυστηριώδες
1: υπάρχει. Το οποίο θα το δούμε και από εβδομάδα νομίζω. Κηφισός.
0: Κηφισός είναι.
1: Σταματημένο αυτοκίνητο, αριστερή λωρίδα. Και βλέπεις από πάνω το λόγο που σταμάτησε στην αριστερή λωρίδα.
0: Τι να κάνει να σκάσει.
1: Συνήθως δεν μπορεί να πάει καν στη δεξιά ή σε μία
0: άλλη. Α, να πάει δεξιά αντί για αριστερά.
1: Κοίτα τώρα τι γίνεται. Μα η αριστερή είναι που πας με μεγαλύτερη ταχύτητα.
0: Μωρέ, άμα κατουργέσαι τώρα με δεξιά-αριστερά, άμα σε πιάσει καημένε.
1: Να άλλαξες, τι θα μπορούσε να γίνει.
0: Θα μπορούσε. Να τον κόψει τη μέση. Τι να κάνουμε γι' αυτό. Έχουμε γι' αυτά τώρα. Ξέρεις πόσους έχω δει τέτοιους.
1: Να το κάνουν, ναι.
0: Να το κάνουν, όχι στην αριστερή μεριά, αλλά στην άκρη του δρόμου.
1: Καλά, ναι.
0: Αυτός έχει και τον νόου, ανοίγει και την πόρτα.
1: Κύριος.
0: Κατάλαβες και κρύβεται από πίσω.
1: Οι άλλοι είναι, πώς το λένε, πατσαφόρα εντωμεταξύ.
0: Μιλάμε τώρα για...
1: Αυτά είναι. Στον Κηφισό, με ξέρεις, μετά ακινητοποιημένα και όλα στη δεξιά, δηλαδή μια μαγεία να έχει και αυτό.
0: Εντάξει, είναι ακίνητη έτσι κι αλλιώς, δεν τρέχει τίποτα. Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα. Μαζί μας ο κύριος Γιάννης Βλάχος, ποινικολόγος. Θα δούμε και τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Καλημέρα, κύριε Γιαννάκο.
0: Γεια σου, πρόεδρε, τι κάνεις.
2: Λέμε καλά με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
0: Ναι. Από τι να ξεκινήσουμε τώρα. Έχουμε δύο θέματα. Ναι. Το ένα είναι ο Μαζονάκης και η Μαζονακιάδα, διότι πλέον αυτό. Το άλλο είναι αυτό που έγινε πάνω στην Ξάνθη, ήτανε.
1: Στις Σέρες.
0: Σέρες. Στις Σέρες, έτσι. Άσπα. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Αυτό στις Σέρες, κύριε Βλάχο, πρόεδρε, θα έρθουμε σε σένα. Δείχνει μαφία κανονική, έτσι.
3: Δείχνει αυτό που υπάρχει, το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί και μέσα από τις φυλακές. Έχει τις δυνατότητες να επικοινωνεί με τον εξωκόσμο. Αποδείχθηκε από τα περιστατικά. Ήταν μια στημένη ενέδρα για την απελευθέρωση του κρατουμένου. Σαφώς και είναι, αλλά μαφία τι σημαίνει μαφία, σημαίνει οργάνωση, οργανωμένο έγκλημα. Είναι το θέμα εδώ πέρα είναι πώς καταφέρνουν μέσα από τις φυλακές, το πώς το ξέρουμε βεβαίως, αλλά γιατί συνεχίζει να λειτουργεί και να επιτρέπεται αυτό το πράγμα, να έχουν επικοινωνία με τον έξω κόσμο, ώστε να μπορούν να οργανώσουν
0: έτσι,
3: με ασφάλεια
0: εσύ,
3: μέσα από τη φυλακή.
0: Εσύ μπαίνεις στις φυλακές, γιατί είναι πελάτη σου, ξέρεις τι γίνεται.
3: Βεβαίως.
0: Έχουν κινητά και αυτό. Απαγορεύεται κανονικά, έτσι.
3: Απαγορεύονται τα κινητά, είναι σαφές. Και είναι και βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα αν βρεθεί κινητό στην κατοχή σου. Αλλά γίνονται σποραδικοί έλεγχοι, βρίσκονται δύο κινητά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει σταματήσει εδώ και δεκαετίες η διακίνηση παράνομων κινητών τηλεφώνων μέσα στα σοφρονιστικά ιδρύματα. Βεβαίως έναντι αντιτίμου. Αυτό να το πούμε.
0: Προφανώς.
1: Πάντως υπάρχουν μάλλον κενά για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν όλη αυτή την απόδραση και τόσο σχεδιασμένα.
3: Κοιτάξτε, το κενό, το βασικό κενό είναι η έλλειψη εκπαίδευσης των ανθρώπων στους οποίους είχε ανατεθεί αυτή η μεταφορά, μεταγωγή. Αυτό πρέπει να τονίσουμε, γιατί ρωτάνε μα πώς είναι δυνατόν. Βεβαίως και είναι δυνατόν. Όταν οι εξωτερικοί φρουροί, αυτοί οι οποίοι είχαν αναλάβει και εκτελέσανε ατυχώς, βεβαίως δεν φταίνουν οι ίδιοι άνθρωποι, αλλά εν πάση περιπτώσει φταίει το ότι δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση. Να ενημερώσουμε εδώ ότι για να γίνει κανείς εξωτερικός φύλακας των φυλακών, περνάει από μία εκπαίδευση, πόσο νομίζετε, 240 ωρών. Μπήκα χθες στον κόπο και το έλεγξα και είδα το πρόγραμμα 240 διδακτικές ώρες. Από την ώρα 0 μέχρι να βγει υποτίθεται εκπαιδευμένος, με διδακτικές ενότητες, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν και σκοποβολή και αυτοάμυνα και τις διαδικασίες των μεταγωγών, οι οποίες περιορίζονται σε ενότητες ωρών. Πείτε μου, κύριε Καμπουράκη, σε ποιο επάγγελμα μπορείς να κάνεις, ούτε παπούτσια να βάψεις δεν μπορείς να μάθεις μέσα σε 240 ώρες, πόσο μάλλον να φτάσεις να αντιμετωπίζεις την απειλή Καλάσνικοφ. Και είναι θέμα το οποίο εκθέτησε κίνδυνο και τους ίδιους υπαλλήλους. Τους ίδιους υπαλλήλους.
0: Καλά κάνανε έτσι όπως κατέληξε το πράγμα και δεν κάναν τίποτα. Τους σκοτώναν.
3: Βεβαίως καλά κάνανε.
0: Ήταν αποφασισμένο να τους σκοτώναν.
3: Σαφώς και καλά κάνανε. Άριστα πράξανε. Ήταν τόσο καλά στημένο που δεν είχαν καμία δυνατότητα να αντιδράσουν. Παίζανε τη ζωή τους. Αλλά το θέμα είναι με 240 ώρες δίμηνη εκπαίδευση είναι δυνατόν να παίρνει κάποιος το όπλο και τον ανατίθεται το πολύ ευαίσθητο αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
0: Ναι,
3: καθήκον της μεταγωγής επικίνδυνων κρατουμένων.
1: Άρα καλύτερη εκπαίδευση.
0: Άλλοι είναι αυτοί που κουβαλάνε έξω, άλλοι είναι αυτοί που φυλάνε μέσα, ούτε αστυνομικοί είναι, είναι ειδικό σώμα.
3: Αυτό είναι ειδικό σώμα, το οποίο ιδρύθηκε το 2005, εξωτερική, στην αρχή ήταν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, τώρα είναι στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Τώρα τον Ιούλιο προκηρύχθηκε η πρόσληψη 416 νέων φρουρών, νέων υπαλλήλων. Αλλά και πάλι το λέω, δεν είναι το θέμα. Και προσωπικό χρειαζόμαστε και τα σώματα ασφαλείας χρειάζονται μεγαλύτερη στελέχωση, αλλά δεν μπορεί κάθε φορά, πριν από δύο μέρες ξέφυγε πάλι κάποιος στην Ευελπίδων, που είχε μεταχθεί για να δικαστεί. Γιατί ξέφυγε? Γιατί είναι η καινούργια δικαστική αστυνομία, η οποία επίσης τελεχώθηκε στο ποδάρι, η οποία επίσης δεν είχε και δεν έχει την κατάλληλη εκπαίδευση, και από τη στιγμή πλέον που θα βρεθεί ένας κρατούμενος για να δικαστεί στο δικαστήριο, παραδίδεται στη δικαστική αστυνομία, η οποία δεν, δυστυχώς το ξαναλέω, έχει την κατάλληλη εκπαίδευση για να μπορέσει να επιτελέσει αυτά τα καθήκοντα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Nice.
3: Ξέφυγε προχθές στην Ευελπίδων, ξέφυγε σήμερα στις Σέρρες, αύριο θα δούμε τι θα συμβεί.
0: Ναι. Δεν δουλεύει το σύστημα έτσι.
3: Δεν δουλεύει, κύριε Καμπουράκη. Ξέρετε, βέβαια και παλιά είχαμε τέτοια θέματα.
0: Πάντα, εντάξει.
3: Το τραγικό αυτό με τον Μπάσαρ, την απορρόφηση που είχαμε και θύματα.
0: Έτσι,
3: αλλά όπως και να ξέρουμε την επικινδυνότητα, είναι δεδομένη.
0: Ναι. Πρόεδρε, πες μου κάτι σε παρακαλώ. Εσύ δεν έχεις καμιά σχέση τώρα με τα, δηλαδή, με τα ψυχιατρία της φυλακής κτλ. Δεν έχεις καμιά δουλειά με αυτό, έτσι. Η μεταγωγή.
2: Εμείς με το συγκεκριμένο δεν είχαμε καμία εμπλοκή.
0: Ναι.
2: Ένας ο οποίος είναι κρατούμενος και αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας έρχεται στο νοσοκομείο, αλλά την ευθύνη όμως, την φύλαξη και τα λοιπά την έχουν οι φυλακές, δηλαδή η εξωτερική φρουρή. Καμία σχέση το νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Και όσο είναι μέσα, όχι καλά, ναι. Όσο είναι μέσα, είναι σε ειδικά δωμάτια ή απλώς είναι ένας χώρο φυλακά, ένας αστυνομικός απ' έξω. Ή μέσα στο δωμάτιο.
2: Υπάρχουν κάποια νοσοκομεία που έχουν ειδικά δωμάτια, υπάρχουν άλλα νοσοκομεία που δεν έχουν, που είναι σε κανονικά δωμάτια. Εδώ λοιπόν, εκεί στις Σέρρες, πήγε να εκτεταστεί στην ψυχιατρική κλινική. Κατέβηκε ένας φρουρός σε εμάς, εμείς δώσαμε, δηλαδή έγραψε τον ασθενή ότι πρόκειται να δει για την εξέταση,
0: ναι,
2: στα επίγοντα, αλλά απ' έξω εκεί που ήταν τα αυτοκίνητα έγινε όλο αυτό που έγινε η κλούβα.
0: Δηλαδή τον είχαν στο αυτοκίνητο εκεί στον περίβολο, ας πούμε, του νοσοκομείου και κατέβηκε ακριβώς ο άλλος να κάνει να τον γράψει και να πει ότι θα τον φέρω και εκεί τους τον πήρανε.
2: Ναι, ναι, και εκεί απ' έξω που ήταν έγινε όλο αυτό χωρίς εμείς να έχουμε καμία εμπλοκή, επαναλαμβάνω.
0: Προφανώς, και προφανώς, αυτή η δουλειά έχετε εσείς. Ναι, αλλά κινδυνεύεις ρε παιδί μου τώρα, δηλαδή ναι, κάτσε το νοσοκομείο
2: και
0: είναι.
2: Και αν υπήρχαν πυροβολισμοί, τι δύσκολο είναι
0: δηλαδή,
2: να
0: ναι. Αν υπήρχε ένας από αυτούς τώρα από τους φρουρούς, ας πούμε, το έβλεπε διαφορετικά και αντιστεκόταν ή έλεγε όχι. Και άρχισαν να βαράνε. Διότι αυτά είναι αδίστακτη προφανώς τώρα. Για να πάνε να τον πάρουν, δεν έχουν
3: το. Η όλη οργάνωση δείχνει επαγγελματισμό. Ο μόνος που δεν ήταν απόλυτα επαγγελματίας ήταν ο οδηγός που του ξέφυγε η τράκαρα το αυτοκίνητο. Το παρατήσανε, δεν προλάβανε να το κάψουν. Είχαν τη βενζίνη μέσα.
0: Ναι.
3: Το δεύτερο το κάψανε. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι ευτυχώς ότι δεν είχαμε θύματα, που θα μπορούσαμε πάρα πολύ εύκολα να έχουμε σε μια τέτοια επιχείρηση θύματα. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Και το τραγικό είναι ότι συμβαίνουν και ξανασυμβαίνουν τα ίδια πράγματα. Και το ξαναλέω, στη μεταγωγή βαρυπινητών, επικίνδυνων φυλακισμένων, οι οποίοι είναι δημόσιος κίνδυνος.
0: Για πάμε και στο άλλο θέμα, πρόεδρε. Μιχάλη μου, με το Μαζονάκι, η Μαζονακιάδα τώρα, έτσι.
1: Και τώρα έχουμε επικεντρώσει και σε αυτά τα 84 λεπτά.
0: Στο Κολωνάκι σας έχουν πάρει τη δουλειά όλοι, δε.
2: Κοιτάξτε, έχουμε πει. Νομίζω ότι εδώ έχουμε ευθύνη όλοι, δηλαδή, γιατί λειτουργούν τέτοιες παρακλινικές, παράνομα εργαστήρια, όπως θέλετε πέστε τα, τα οποία χωρίς να έχουν πιστοποιήσει κανόνες ασφαλείας, το κατάλληλο προσωπικό, κάνουν εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο ζωές πολιτών. Είδαμε τώρα τι συνέβη στο κέντρο της Αθήνας. Υπήρχαν δύο κουμπογιανίτες, γιατί ουσιαστικά για κουμπογιανίτες πρόκειται, οι οποίοι έκαναν αιμοκάθαρση, γιατί η αιμοκάθαρση είναι αυτό, το οποίο θα έπρεπε να γίνεται σε νοσοκομείο με μονάδα εντατικής θεραπείας, με πολλούς γιατρούς, πολλές ειδικότητες, έκαναν αυτή την πράξη και κατέληξε στο θάνατο του Μαζονάκη. Και από την πρώτη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούσαν να αποκρύψουν στοιχεία, δεν ενδιαφέρθηκαν καθόλου για τη ζωή του Μαζονάκη. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να αποκρύψουν στοιχεία.
1: Ναι, γιατί μεσολάβησαν ουσιαστικά 84 λεπτά από τη διακοπή, γιατί από όσο αυτό που έχει προκύψει από τα στοιχεία είναι ότι όντως υπευλήθησε αυτή στην πλασμαφαίρεση, και το θέμα είναι ότι μεσολάβησαν 84 λεπτά από τη διακοπή της συγκεκριμένης θεραπείας μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ.
2: Εμείς όταν πήγαμε εμείς εκεί 4 και 21 κλήθηκε το ΕΚΑΒ, σε 4 λεπτά ήταν εκεί. Αυτό που αντικρίσαμε είναι πραγματικά δηλαδή εξωφρενικό. Και παραπέμπει σε... είναι σαν ένα περίπτερο να χειρουργεί καρκίνους, ας πούμε. Τι να πω δηλαδή.
0: Είδαμε, λοιπόν, αυτή τη δικόνα απογομήσαν οι άνθρωποι, έτσι.
2: Ακριβώς. Δηλαδή είδαμε λοιπόν είδαμε τον Μαζονάκη. Υπήρχε ένας απεινιδωτής στα πόδια, το οποίο ήταν χαλασμένος. Έτσι είπαν, δεν λειτουργούσε. Όταν εμείς βάλαμε το δικό μας απεινιδωτή, δεν λειτουργήσε, γιατί ήταν σε καρδιακή συστολή, ήταν μικρός ο άνθρωπος, δηλαδή με σεμιδρίαση, και δεν είχε καρδιακό ρυθμό για να δουλέψει ο δικός μας απεινιδωτής.
0: Δεν ήταν πεθαμένος πάντως ακόμα. Ζούσε.
2: Ορίστε.
0: Δεν ήταν πεθαμένος, ζούσε.
1: Νεκρός.
0: Νεκρός ήταν,
2: ναι. Νεκρός.
0: Νεκρός.
2: Ναι, νεκρός.
1: Αφού είχε μείνει μια μισή ώρα άνθρωπος. Χωρίς τις αισθήσεις του.
0: Μα αυτά είναι.
2: Όχι μόνο αυτό, κύριε Καμπουράκη, να μην τον συνοδεύσει στο νοσοκομείο.
0: Μα ναι, αυτό τώρα.
2: Δεν δείχνει αυτό ότι υπάρχει.
1: Εδώ, κύριε Γιαννάκο, ψάχνανε στο AI για να κάνουν κάρπα. Και εντάξει, δηλαδή υποτίθεται ότι είναι γιατροί.
2: Θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να κληθεί το ΕΚΑΒ, να συνοδεύσουν, να πάνε εκεί.
0: Πες μου κάτι, πρόεδρε. Όταν συμβεί κάτι, κάποιος γιατρός, ρε παιδί μου, γιατρός, κανονικός, βρεθεί μπροστά σε ένα επεισόδιο που δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Είναι σε ένα κέντρο υγείας, στην επαρχία, ξέρω εγώ, και χρειάζεται, ας πούμε, μια αντιμετώπιση τέτοια που πρέπει, ας πούμε, να πάει σε μεγάλο νοσοκομείο. Με πολλές ειδικότητες, με πολλά μηχανήματα. Πρέπει να τον συνοδεύσει, έτσι δεν είναι, ο γιατρός.
2: Το συζητάτε. Φυσικά πρέπει να τον συνοδεύει ο γιατρός, υποχρεωτικά.
0: Διότι ο άλλος είναι τέζα, δεν μπορεί να δώσει καμιά πληροφορία. Πρέπει να πάει ο γιατρός να εξηγήσει στους άλλους, του έκανε αυτό, έχει αυτό, πήρε αυτό το πράγμα, ούτως ώστε να μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αμέσως. Αυτοί το διώξαν και φύγανε, ας πούμε.
2: Ναι, δεν είναι αυτό. Και ένας γιατρός πάντα, όταν είναι σε ένα στενοχώρο, μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω, λες.
0: Ναι. Λοιπόν, πες μου και κάτι τελευταίο, πρόεδρε. Με το αγοράκι, με την πισίνα.
2: Εμείς δεν έχουμε εκεί πέρα, γιατί μιλάνε για τραυματισμό. Δεν υπάρχει τραυματισμός. Εμείς αυτό που έχουμε είναι ένα παιδάκι το οποίο μετά το φαγητό έπεσε σε πισίνα. Το παιδάκι αυτό λοιπόν έκανε ισρώφηση νερού, πνιγμός δηλαδή είναι, γιατί η αξονική είναι καθαρή και είναι στην μονάδα εντατικής θεραπείας σε καταστολή, διασωληνωμένο, αλλά...
0: Άρα παρολίγο να πνιγεί το παιδί, δεν χτύπησε.
2: Ναι, ναι.
0: Είχε φάει και το βάλασε και πήγε στο νερό.
2: Ναι, η αξονική δεν δείχνει κάτι ότι υπάρχει τραυματισμός που λένε.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στον κύριο Σιδρεβέλη εδώ, τον Χρήστο Αντιπρόεδρο.
4: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα θα επιστρέψουμε στο αυτό. Με τις ΣΕΡΕΣ τι έγινε?
4: Είχαμε μια πολύ περίεργη υπόθεση στις ΣΕΡΕΣ. Σε μια μεταγωγή κάποιων κρατουμένων από τις φυλακές Νιγρίτα. Τους μεταφέραν τους κρατουμένους μάλλον στο ψυχιατρικό κατάστημα, διότι ο συγκεκριμένος, ο οποίος απέδρασε κιόλας κρατούμενος βαρυπινίτης, είχε δηλώσει αδιαθεσία. Μεταφέρθηκε από ομάδα της υπηρεσίας της εξωτερικής φρούρησης των φυλακών, όχι από την ελληνική αστυνομία, ούτε στη συγκεκριμένη περίπτωση να πούμε δεν είχε γίνει αίτημα, δεν είχε συνδράμει η ελληνική αστυνομία την συγκεκριμένη μεταγωγή. Φτάσανε στον εξωτερικό χώρο που βρισκόντουσαν οι εξωτερικοί φρουροί των φυλακών που κάνανε τη μεταγωγή, δηλαδή οι συνάδελφοι που κάνανε τη μεταγωγή. Φτάσανε δύο οχήματα τα οποία προσομοιάζανε με οχήματα της ΟΠΚΕ. Ένα συγκεκριμένο Ναβάρα ήταν. Αυτά τα συγκεκριμένα. Βγήκαν από το όχημα μια ομάδα η οποία ήταν δραστών, μια ομάδα δραστών οι οποίοι φέρανε ουσιαστικά τα σήματα της ΟΠΚΕ, ήταν ντυμένοι με full face, με μαύρα ρούχα, μαύρη στολή, και υπό την απειλή όπλων κρατούσαν βέβαια Καλάζνικοφ, βαρύ οπλισμό. Αφοπλίσανε τους φρουρούς και πήρανε τον συγκεκριμένο βαρυπινίτη, ο οποίος, να πούμε, ότι είχε συλληφθεί από την ελληνική αστυνομία το 2025 είχε συστηθεί για υπόθεση ναρκωτικών, όπου μέσα από την έρευνα που είχε κάνει τότε η αστυνομία διαπιστώθηκε ότι είχε εμπλοκεί ο συγκεκριμένος και σε μια απόπειρα ανθρωποκτονίας που είχε γίνει το 2024 στην περιοχή της Πηλαίας. Να πούμε ότι από τη στιγμή της...
0: Αλβανός το είναι αυτός.
4: Αλβανός υπήκος. Να πούμε ότι από τη στιγμή της, του αφοπλισμού και της απόδρασης ξεκίνησε ένα ανθρωποκινητό στην περιοχή του
0: Σουηδού. Δεν θέλω να σε επικράσει, τα τύρανα είναι.
4: Έχει δοθεί στην Ιντερπόλ, έχουν δοθεί όλα τα στοιχεία προκειμένου να σφραγιστούν τα σύνορα, να μην έχει τρόπο διαφυγής. Έχουν έρθει από, από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης, Βόρειο Ελλάδας, έχουν έρθει συνάδελφοι να ενισχύσουν τους συναδέλφους της δίωξης εγκλημάτων και εξερεύνησης των Σερών. Έχουν έρθει δυνάμεις. Θέλω να πιστεύω ότι θα τον εντοπίσουμε και θα τον οδηγήσουμε.
0: Τώρα, αυτό το σώμα, γιατί μας έλεγε εδώ πέρα ο κ. Βλάχος, ότι αυτοί έχουν μια εκπαίδευση, λέει, κάτι δύο μήνες τους. Κάνουν μια ψευτοεκπαίδευση και τους βάζουν.
4: Κοιτάξτε, δεν ξέρω την εκπαίδευση που έχω. Θεωρώ ότι θα έχουν την εκπαίδευση που έχουν, που προβλέπεται από την συγκεκριμένη υπηρεσία. Είναι ανεξάρτητη υπηρεσία η εξωτερική.
0: Ούτε αστυνομία είναι, ούτε.
4: Ανήκουν σε άλλο Υπουργείο, δεν ανήκουν σε εμάς. Από εκεί πέρα όμως να πω ότι θεωρώ στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει βεβαίως να βρεθούν τυχόν αστοχίες που υπάρχουν υπηρεσιακές, όχι με την έννοια ότι ευθύνονται οι συγκεκριμένοι.
0: Καταρχήν ο άνθρωπος το έφτιαξε πρώτα και ύστερα κανόνισε να πάει στο ψυχιατρίο.
4: Ακριβώς. Υπήρχε προπαρασκευή της της πράξης και τα λοιπά. Βεβαίως όμως θα πρέπει να γίνει έρευνα να δούμε πού υπάρχουν αδυναμίες του συστήματος και αυτές τις αδυναμίες να διορθωθούν.
1: Ποινικό παρελθόν, όπως μας είπατε, και ίσως θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη φύλαξη σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Πόσοι ήταν, ρε,
4: θα πρέπει να υπάρχει, πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός. Δεν είμαι σίγουρος ως προς τον αριθμό, να μην στο πούμε βέβαια. 4 ή 5 νομίζω ήταν οι
0: αυτοί. 5 νοματέοι όμως, δεν είναι και λίγοι. Πώς να βάλεις.
4: Με 2 οχήματα, να πούμε τα οχήματα. Ναι. Ένα βρέθηκε καμένο. Ερευνάται αν είναι πιθανότατα.
0: Μα αυτό θα είναι. Εκεί στη Βόλβη το βρήκαμε.
4: Και άλλο ένα, πολύ κοντά στο νοσοκομείο, σε περιφερειακό δρόμο. Του αυτοκινητοδρόμου εκεί στην περιοχή, ο οποίο βρέθηκε τρακαρισμένο και μέσα βρέθηκαν και κάποια υλικά που αφορούσαν αλεξίσφαιρα, ρούχα κτλ.
0: Οι τύποι το είχαν σχεδιάσει και πού θα είναι τώρα. Δηλαδή το λογικό είναι να έχουν φύγει.
1: Πολύ καλά οργανωμένο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα, παιδιά, ας προσέχουν, ας είναι. Δεν ξέρω. Βέβαια, μπορούσε να γίνει και μακελιό, έτσι. Το λέγαμε για τον κύριο Βλάχο. Δηλαδή, ήταν προφανές ότι οι άνθρωποι πήγαν αποφασισμένοι.
4: Και αποφασισμένοι, οργανωμένοι, με προπαρασκευή, όπως είπαμε. Δεν έγινε τυχαία αυτή η κίνηση. Δεν βρεθήκαν τυχαία εκεί πέρα για να κάνουν. Υπήρχε προπαρασκευή της πράξης και σχεδιασμός.
0: Έλα, κύριε Βλάχο.
5: Μία πολύ απλή ερώτηση. Αναφερθήκατε στην εκπαίδευση. Εσείς δεν γνωρίζετε, εγώ γνωρίζω. Η εκπαίδευση, λοιπόν, σας ενημερώνω δημοσίως ότι είναι 240 ώρες από την ημέρα που θα προσληφθούν μέσω ΑΣΕΠ μετά από διαγωνισμό. Το διαγωνισμό των τελευταίων τον προκήρυξε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 17 Εβδόμου του 2026. Άρα, σε ποιον ανήκει η εποπτεία τουλάχιστον αυτού του ανεξάρτητου σώματος, δεν έχει σχέση με την ελληνική αστυνομία, αυτό είναι γεγονός. Και αυτό είναι και το παράπονό μας. Ότι αυτού του είδους επικίνδυνες μεταγωγές και αυτού του είδους ανθρώπους η ελληνική αστυνομία πρέπει να τους μετάγει και να τους φυλάει. Εντάξει, εγώ το λέγω, αλλά πείτε μου λίγο δημοσίως, εάν αρκεί 2 μηνών, 240 ώρων συνολικά πρόγραμμα για να μάθει ο άλλος σκοποβολή, να μάθει τη χρήση των όπλων, να μάθει τα δικαιώματα, να μάθει
0: νομικά,
5: το πλαίσιο, να μάθει το σύστημα, να μάθει τι από όλα θα μάθει σε 240 ώρες για να του εμπιστευτεί η πολιτεία όπλο και τη φύλαξη και τη μεταγωγή επικίνδυνων κακοποιών. Αυτό να πείτε.
4: Θα συμφωνήσω ότι η εκπαίδευση είναι θεμελιώδης και θα πρέπει να υπάρχει σε όλες αυτού του είδους υπηρεσίες. Το λέμε εμείς οι συνδικαλιστές, το λέμε πρώτοι από όλους κτλ. Απλά δεν μπήκα στη διαδικασία να αναλύσω σχετικά, διότι αντιλαμβάνεστε.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Γιατί
4: είμαι πρόσωπος των αστυνομικών και δεν έχω δικαιοδοσία.
0: Γιατί πρέπει να είναι άλλο σώμα.
5: Οι ιονείς συνάδελφοί σας, φέρνουν στολή, φέρνουν όπλο, φέρνουν η καθήκοντα τήρησης δημόσιας τάξης και είναι συνάδελφοί σας που κι εσείς, ως ιονοί το λέω συνάδελφοί σας, πρέπει να τους προφυλάσσετε. Διότι και οι ίδιοι εκτίθενται σε κίνδυνο με τη μικρή αυτή εκπαίδευση που έχουν.
4: Να πούμε το εξής, για να είναι και ξεκάθαρο. Θα συμφωνήσω ότι είναι μια επικίνδυνη υπηρεσία η συγκεκριμένη και με απαιτήσεις και θα πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση. Βεβαίως θα το αποδεσμεύσω από αυτό που πριν από λίγο είπατε, διότι τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Εμείς ως αστυνομικοί, ως ομοσπονδία φωνάζουμε και λέμε ότι τα καθήκοντα που έχει ο Έλληνας αστυνομικός είναι ήδη πάρα πολλά. πάρα πολλά και συνεχώς προστίθενται. Διότι ενδεχομένως υπάρχουν αδυναμίες σε άλλους τομείς του δημοσίου. Ο αστυνομικός θα πρέπει να αποδεσμευτεί από καθήκοντα, όπως αυτά της δικαστικής αστυνομίας, και να δημιουργηθεί δικαστική αστυνομία, όπως αυτά τα συγκεκριμένα που αναφέρεται από τον
0: Κατή. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί ρε παιδί μου να είναι άλλη υπηρεσία που τους φυλάει μέσα, άλλη που τους κουβαλάει από τη μια μεριά στην άλλη. Άλλη αστυνομία δεν έπρεπε να είναι ενία, ή στο εξωτερικό είναι ξεχωριστές πάντα?
4: Γιατί κύριε Καμπουράκη, αντιλαμβάνεστε.
0: Δεν το ξέρω.
4: Ναι, ναι, να σας απαντήσω. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι ο αριθμός των αστυνομικών στην χώρα μας είναι συγκεκριμένος. Και είναι για συγκεκριμένα καθήκοντα.
0: Είναι από το να δίνεις το εξώδικο και το να δίνεις το δικαστικό χαρτί μέχρι να βλέπεις το γήπεδο.
4: Ακριβώς. Άρα εμείς ως Ομοσπονδία τι λέμε? Κοιτάξτε, κάντε διαχωρισμό των καθηκόντων. Αποδεσμεύστε μας από πάρεργα για να είμαστε στην πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, που είναι η βασική μας εκπαίδευση και αυτό έχουμε προσληφθεί να κάνουμε. Την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και όλα τα πάρεργα.
0: Πρέπει να μάθει και ιατρικά τώρα, να ελέγχεται ιατρική.
4: Διότι ο αστυνομικός, κοιτάξτε, γίνεται στην καθημερινότητα, γίνεται πολεοδόμος χωρίς να έχει πολεοδομικές ειδικότητες. Υγειονομικός, θα σας δώσω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό, μιας και μιλήσαμε για πάρεργα. Όταν υπάρχει νόμος του κράτους αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο οποίος έχει ψηφιστεί στην Ελληνική Βουλή, που λέει το αυτονόητο. Τι λέει? Ψυχικά ασθενείς στην άνθρωπή μας. Όταν υπάρχει κάποιος ψυχικά ασθενής, λέει λοιπόν το νομοσχέδιο μετά από πιέσεις που έγινε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία, από την ΠΟΑΣΥ, ότι θα πρέπει να έχετε δημόσια δομή να τον παραλαμβάνει τον άνθρωπο, γιατί είναι ψυχικά ασθενής, να τον πηγαίνει στο ψυχιατρικό κατάστημα προκειμένου να τον κάνουν καλά. Επειδή δεν υπάρχουν δυνάμεις,
0: πάει αστυνομικό.
4: Πάει το περιπολικό, το οποίο την ώρα που λειτουργεί στον τομέα και φυλάει τον πολίτη, την προστασία του πολίτη, του διακόπτουν την περιπολία. Αυτό συμβαίνει στην καθημερινότητα. Του λένε έλα από το αστυνομικό τμήμα για να κάνουμε μια μεταγωγή ενός ψυχικά ασθενούς, να τον πάμε στο εφημερεύον ψυχιατρικό νοσοκομείο, διότι δεν υπάρχει αυτή η δημόσια δομή υγείας που έχει ψηφιστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και θα όφυλαν να λειτουργεί. Και αυτό το ακόμα ένα πάρεργο και άλλα πάρεργα μπορώ να σας πω σε συνέχεια, είναι τα αναλαμβάνει ο αστυνομικός με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται
0: από το πραγματικό. Τώρα πρέπει να μάθετε και τα μηχανήματα που κάνουν αιμοκάθαρση και
1: πλασμαφέρες. Τώρα τα τελευταία στοιχεία, αυτά που έχουν βγει πλάι στο φως της δημοσιότητας, είναι ότι οι δύο γιατροί προσπάθησαν τελικά να αποκρύψουν όλα αυτά τα.
4: Κοιτάξτε, να πούμε καταρχήν. Άκουσα την εκπρόσωπη τύπου, την κυρία Δημογλίδου, που αναφέρθηκε σε αυτό. Και είπε ότι έγινε προσπάθεια να αποκρύψουν
0: και
4: να τα διαγράψουν. Βεβαίως η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι είναι μια υπηρεσία, μια διεύθυνση, η οποία έχει και εξειδικευμένο προσωπικό και επιστήμονες, αλλά αυτή τη στιγμή έχει και τα εργαλεία, μπόρεσε και ανέκτησε όλο το υλικό το οποίο αποπειράθηκαν να διαγραφούν, σύμφωνα με τις πληροφορίες και αυτά που έχω ακούσει. Να πω όμως αυτό, εκεί θέλω να σταθώ, ότι από πλευράς αστυνομίας έγινε υποδειγματική προανάκριση. Από την πρώτη στιγμή, μόλις αναγγέλθηκε στην ελληνική αστυνομία, παράλληλα και ταυτόχρονα αστυνομικές δυνάμεις πήγανε και στο ιατρείο, αστυνομικές δυνάμεις πήγανε και στο νοσοκομείο,
0: αστυνομικές μέσα και είδανε κάτι τρελά πράγματα
4: και στην οικία
0: του
4: τραγουδιστή και στην
0: άλλη του Μαζονάκη.
4: Βεβαίως, έγινε, διαπιστώθηκαν αντιφάσεις στην αρχή της έρευνας, αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω εγώ, διαπιστώθηκαν αντιφάσεις όσον αφορά στις μαρτυρίες των γιατρών και γι' αυτό έγινε περαιτέρω έρευνα και φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε. Θεωρώ ότι έγινε πολύ καλή δουλειά από πλευράς.
0: Καλή δουλειά είναι, αλλά ο άνθρωπος έφυγε.
1: Κύριε Βλάχο, να σας ρωτήσω, αύριο απολογούνται οι δύο γιατροί. Θα δούμε και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, εκτιμάτε?
5: Κοιτάξτε, αυτό δημοσιογραφικά έχει διαρρεύσει. Όπως εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή η υπόθεση, επειδή αφορά ένα επώνυμο θύμα κακής ιατρικής πρακτικής, θα δούμε τώρα, έχει λάβει τόση δημοσιότητα ώστε κυριολεκτικά η μυστικότητα της ανάκρισης έχει καταρακωθεί,
0: δεν
5: υφίσταται, όταν και η ίδια εκπρόσωπος τύπου και κοινοποιεί στοιχεία της προανάκρισης και στη συνέχεια όλοι οι υπόλοιποι της ανάκρισης, σημαίνει ότι στοιχειώδεις αρχές της δικονομίας, όπως η μυστικότητα της ανάκρισης, η οποία πρέπει να υπάρχει για να διευκολύνεται η ανάκριση και να μην γίνεται δημόσιος διάλογος και δημιουργούνται εντυπώσεις και αποπροσανατολίζεται το έργο των ακριτικών αρχών. Εν πάση περιπτώσει, από αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή υπόψη μας, είναι λίγα για να ξέρουμε πώς θα εκτιμηθεί το υλικό το οποίο θα συγκεντρωθεί νομικά, ποινικά, για να αποδοθεί και η κατάλληλη κατηγορία. Καταρχάς, από ό,τι έχουμε μάθει, έχει αποδοθεί η κατηγορία της έκθεσης, θανατηφόρας έκθεσης, το οποίο σημαίνει
3: ότι ασχέτως τι έγινε μέχρι τη στιγμή του περιστατικού, του καρδιακού περιστατικού, ναι, εμβολής, εμφράγματος, ναι, ναι, ναι, ό,τι ήθελε είναι αυτό, από εκεί και μετέρα βαρύνονται οι υπαίτιοι, δηλαδή η συγκεκριμένη ιατρός που τον είχε αναλάβει και τον είχε στο κρεβάτι το ιατρικό και του έκανε αυτή τη θεραπεία, βαρύνεται με το γεγονός ότι δεν τον βοήθησε, τον άφησε αβοήθητο, αυτό σημαίνει έκθεση, ναι, θα έπρεπε δηλαδή αμέσως, προβλέποντας ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος να του παράσχει βοήθεια, διότι και η ίδια δεν γνώριζε να του παράσχει βοήθεια, διότι αυτό θα μπορούσε να είναι ότι εντάξει τον κρατάω γιατί έχω εγώ τη δυνατότητα να του κάνω ανάνυψη. Δεν είχε ούτε αυτή τη δυνατότητα. Άρα είναι δεδομένο με τα στοιχεία που διαρρεύσανε ότι τουλάχιστον για την έκθεση, τη θανατηφόρα έκθεση, η οποία επισύει και ποινεί μέχρι 10 ετών κάθειρξη, γι' αυτό το αδίκημα πρέπει να ελεγχθεί. Και θεωρώ ότι είναι μέσα στα δεδομένα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Εάν αποδειχθεί, με συγχωρείτε, ότι και κατά τη διενέργεια της ιατρικής πράξης, η οποία ήταν με μηχάνημα που δεν είχε άδεια, η οποία εκτελούνταν προφανώς από γιατρό ο οποίος δεν είχε την κατάλληλη ειδίκευση, εάν και αυτά ήταν παραγωγά αίτια του θανατηφόρου αποτελέσματος, τότε πιθανόν οι ανακριτικές αρχές να επανεξετάσουν το κατηγορητήριο και να οδηγηθούν και σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αλλά αυτά, είπαμε, σας είναι θέματα εκτίμησης των ανακριτικών.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα εσένα, κύριε Βλάχο μου, που βλέπεις και ο Συντρεβέλης εδώ πέρα. Ρε παιδί μου, συναναστρέφεις σε διάφορους τύπους οι οποίοι, ας πούμε, είναι εγκληματίες ή αυτό κτλ. Μπορείς να μου πεις εσύ που τους κουβεντιάζεις, είτε τους υπερασπίζεσαι είτε τους είσαι κατήγορος, είτε τους βλέπεις στο δικαστήριο. Πώς διάολο ο άλλος, ρε παιδί μου, το κάνει αυτό ενώ μπορεί να του πεθάνει? Δεν το σκέφτεται. Δηλαδή, τώρα φιλοσοφικό είναι το ερώτημα, ε. Δεν το σκέφτεται ότι μπορεί να του πεθάνει ο άλλος στο ιατρείο και καταστράφηκε.
3: Μην ακροδεχόμαστε. Υπάρχει βασική αρχή, το κέρδος. Όταν το προσδοκόμενο κέρδος είναι μεγάλο, τότε ο καθένας παίρνει τα ρίσκα του. Αλλά θα πω κάτι άλλο. Μιλάμε εδώ, και δυστυχώς δεν είναι και ο κ. Γιαννακός, θα το επιβεβαίωνε. Για αυτά που γίνονται σε νόμιμα, σε παρένθεση, παράνομα ιατρία. Δηλαδή, νόμιμο για μια ειδικότητα, παράνομο για όλες τις άλλες πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται. Γιατί δεν ξέρουμε ότι γίνονται ενέσεις, μπότοξ και άλλες παρεμβάσεις αισθητικές σε κομμωτήρια. Σε στούντιο που περιποίησης νυχιών. Λοιπόν, ξέρει όλοι, είναι γεγονός ότι ακόμη και η ένεση, η απλή ένεση, είναι ιατρική πράξη. Το καταλάβατε. Και η ένεση δεν δικαιούται να την κάνει οποιοδήποτε. Πρέπει να είναι εκπαιδευμένος υγειονομικός. Απλώς η διάτρηση του δέρματος με μία ένεση μπορεί να οδηγήσει από ένα μικρόβιο, από οτιδήποτε, σε θανατηφόρο.
1: Εδώ πέρα τώρα θα έρθει το νομοθετικό πλαίσιο.
3: Ναι, πρέπει να έρθει και πρέπει, κάτι άκουσα χθες, ότι να μπει και περιθώριο, νομίζω ο Υπουργός Υγείας το είπε, στις διαφημίσεις ακριβώς. Είναι παραπλανητικές διαφημίσεις, αναφέρονται με στον φόδι σε εκφράσεις σε κάποιες παραϊατρικές πράξεις, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση, αντίθετα είναι επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία. Ο απλός καταναλωτής όμως δεν μπορεί να ξέρει ότι όλα αυτά, κβαντικές ιατρικές, μπούρου μπούρου, ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την επιστήμη της ιατρικής.
0: Εκεί πρέπει να προσέξουμε. Οι ιατροί κανονικοί που φέραμε εδώ πέρα, όποιον, φρύτουν.
3: Μα είναι δυνατόν,
0: είναι δυνατόν να γίνεται αυτό σε... Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και τον κύριο
1: Γιαννάκο.
0: Ναι, τον κύριο Γιαννάκο.
1: Να είστε καλά. Και τον κύριο Συντρεβέλη.
0: Λοιπόν, για πάμε εδώ πέρα.
1: Για να πάμε ξανά στη Μαρία Ασβόλου.
0: Για κάτσε, γιατί μας έχει μια τρελή είδηση.
1: Τι συνέβη, για Μαρία, στη Σκύρο.
6: Στη Σκύρο, ακριβώς. Ένας 77χρονος, όταν ήταν στο σπίτι του, άκουσε φασαρία από την εξωτερική σκάλα του σπιτιού του.
1: Ναι.
6: Βγήκε έξω να δει τι συμβαίνει και αντικρίζει δύο τράγους να του τρώνε τα φυτά.
0: Okay.
6: Να του τρώνε τα φυτά που βρισκόντουσαν στο χώρο του.
0: Είχαν μπει στον κήπο ή τρώγανε το μποστάνι. Ναι, ήταν έτσι 30 φυλιές.
6: Προσπάθησε να το απομακρύνει, ωστόσο αυτά του επιτέθηκαν. Δέχτηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα από αυτά και έπεσε από τη σκάλα, από την εξωτερική σκάλα του σπιτιού του. Με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στην κοιλιακή χώρα. Εκεί πέρα πήγε στον χώρο του ΕΚΑΒ, τον πήρε, τον πήγε στο κέντρο υγείας.
0: Λοιπόν, έχει πρόβλημα με τον ήχο. Έχεις πρόβλημα με τον ήχο. Λοιπόν, να το πούμε από την αρχή, γιατί μίλαγες αλλά δεν ακουγόσουνε. Ένας 77χρονος, ένας παππούλης στη... Παππούλης.
1: 77χρονο, όχι,
0: παππούλης και εσύ. Ναι, ένας νεότατος 77χρονος στη Σκύρο. Άκουσε φασαρία έξω αυτό, βγήκε,
1: βρήκε
0: δύο τράγους και του τρώγανε στον κήπο τα φυτά, τον μποστάνει κάτι. Πήγε να τους διώξει.
6: Ακριβώς, και το επιτέθηκαν.
0: Του ορμήσαν αυτοί, τον κουτουλήσανε, τον πετάξαν από τη σκάλα κάτω.
6: Έπεσε κάτω.
0: Έπεσε κάτω ο κακομοίρης.
6: Στην κοιλιακή του χώρα και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της Σκύρου. Μετά μεταφέρθηκε στην Κύμη λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και στο τέλος κατέληξε στην Αθήνα να τον μεταφέρουν, όπου νοσηλεύεται μέχρι και σήμερα.
0: Τον κακό μου.
6: Από εκεί που δεν το περίμενε.
0: Κοίταξε,
6: κάποιος...
0: ο τράγος δεν είναι.
1: Εντάξει, ήταν άμα δεις εκεί αυτά τα τέτοια που έχει, είναι επικίνδυνα τα κερατάκια.
6: Εν τέλει, καλύτερα ήταν να άκουγε και να ήταν τράγει να ήταν κλέφτες. Δεν ξέρω με αυτό που έπαθε στο τέλος.
0: Παιδιά, η κατσίκα, ο τράγος είναι. Τη διαφορά του τράγου από τον κρυό την ξέρεις.
6: Με τα κέρατα δεν έχει σημασία.
0: Όχι, όχι, με τα κέρατα. Ναι, τι είναι ο τράγος, τι είναι ο κρυός.
1: Τι είναι.
0: Ο τράγος είναι η σερνική κατσίκα, ο κρυός είναι το σερνικό πρόβατο.
1: Α, ναι. Τα προβατάκια είναι πιο ήρεμα.
0: Ποια?
1: Τα προβατάκια δεν είναι ήρεμα.
0: Εξαρτάται. Άμα είναι κουτουλιάρικα που λέμε στην Κρήτη, εξαρτάται το χαρακτήρα του.
1: Και στα προβατάκια.
0: Και στα προβατάκια και στα αυτά. Λοιπόν, άμα σου επιτεθεί ο τράγος. Έχεις δει τράγους να χτυπιώνται μεταξύ τους για μια κατσίκα.
6: Αυτό το έχω δει.
0: Λοιπόν, τώρα μιλάμε για μάχη, επική.
6: Εδώ πέρα δεν ήξερε ο άνθρωπος. Χτυπάγανε για κάποια φυτά λοιπόν, που, για το φαγητό
0: εντάξει,
6: τους.
0: Ήξερε, γιατί στα χωριά ξέρουν οι άνθρωποι ότι είναι επικίνδυνο. Αλλά τώρα, η κακιά στιγμή τώρα.
6: Ναι, αλλά αυτά κάπως ανέβηκαν, γιατί ήταν στην εξωτερική σκάλα και τον ρίξαν από τη σκάλα. Άρα δεν
0: είναι καταλαβαίνω, τα κατσίκια σκαρφαλώνουν παντού, εδώ παντού. Χαράκια, βουνά, βράχια, τα κολώσουν για την τέτοια. Απλώς ήταν επιθετικά πολύ για να τον κρεμίσουν κάτω.
1: Περαστικά.
0: Θα τον κορυδεύουν στο χωριό. Να το ξέρεις.
1: Λες,
0: να πας από τράγω.
1: Δηλαδή και την έπαθες και εντάξει. Λοιπόν,
6: να μην του στήχει και εκείνους γιατί μετά... Καλά.
0: Λοιπόν, έγινε.
1: Πάμε στις
0: διαφημίσεις. Θα πούμε τον καιρό ή θα πάμε...
1: Διαφημίσεις, μετά ο καιρός.
0: Διαφημίσεις και μετά ο καιρός.
1: Ναι, έκανε teaser τώρα, τι ακολουθεί με τις
0: διαφημίσεις. Εντάξει, πάμε λοιπόν. Μετά είναι ο Τάσος, μετά.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη.

0: Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Ένα μπασκετικό τριήμερο ξεκινάει ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του Αθλέτικο. Το δεύτερο International Tournament Roads 2026. Το μεγάλο φιλικό τουρνουά με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της πρωταθλήτριας Σερβίας Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στις οθόνες σας. Τα αποκαλυπτήρια του Παναθηναϊκού στην επιστροφή του Ζέλικο Μπραντοβιτς με τη συμμετοχή όλων των νέων μεγάλων μεταγραφικών αποκτημάτων. Η πρώτη εικόνα της ΑΕΚ, του Τράγκαν Σακότα, που φιλοδοξεί και πάλι να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η ομάδα έκπληξη, που αποκαθήλωσε τους μεγάλους της Σερβίας, η πρωταθλήτρια Σπαρτάκ. Pre-game, με αποκλειστικές δηλώσεις για τους αγώνες, η μετάδοση και των τριών παιχνιδιών ζωντανά και post-game, μέσα από το κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας Ρόδου, αποκλειστικά για όλους, σε live streaming, μέσα από το κανάλι του Αθλέτικο στο YouTube και το Action 24.

92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: τι ωραίες εικόνες.
1: Αυτή είναι Γάβδος, λέει, αυτή τη στιγμή ζωντανά.
0: Ζωντανή, σπαρταρά εικόνα.
1: Ναι.
0: Και Αστυπάλια πήγαμε, πάλι και εκεί ζωντανή εικόνα και στην Κέρκυρα, τώρα που ξημερώνει σιγά σιγά και όλοι που έχουν κατέβει και τα συννεφάκια είδες εκεί, ε. Τι ωραίες εικόνες. Ταξιδέψαμε,
1: ναι.
0: Εγώ χάζεψα.
1: Που είμαστε κλεισμένοι στα στούντια.
0: Ε, ναι.
1: Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα τι μας ενάτως. Βλέπεις.
0: Α, τι ωραία.
1: Λοιπόν, για να δούμε.
0: Θα πάρουμε τα βουνά.
1: Ναι, το TikTok που μας έχετε βρει.
0: Για να δούμε. Όπα.
2: Ηλία.

0: Όλο το φαγητούλι. Τον εγκλέντησε.
1: Ωραίος. Τι να κάνεις. Καταλαβαίνει ο Μπόμπιρας. Σου λέει, θα φάω τη χαστούκα.
0: Θα φάω καμία ρόμποτη. Άστο καλύτερα, θα φάω όλο το φαγητό μου.
1: Έλα, Τάσο μας. Έλα.
0: Κάτσε, κάτσε, γιατί βλέπω λίγο το outfit του Τάσου Αρνιακού.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή Κυριακή να έχουμε.
0: Είναι πιο σκούρο από ό,τι ήταν χθες.
2: Τα είδατε και τα σνεφάκια.
1: Ναι,
0: και τα σνεφάκια κατέβηκαν.
2: Πιο σκούρα είναι.
0: Το χρώμα το γκρι είναι έτσι λίγο φθινοπορεινό.
2: Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Είχαμε και τις βροχούλες που μας έλεγες εχθές λίγο στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν χάλασαν βέβαια τη συναυλία του Αρνιακού.
1: Με συγχωρείτε, εσύ μόνο να προβλέπεις ή να και να διατάζεις τον καιρό, μπορείς να τον.
2: Όχι.
0: Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε παραγγελίες.
2: Ναι, φελιγερέτης δεν είμαι. Φελιγερέτης
1: δεν είσαι. Ο Δίας μόνο.
2: Ναι, ο Δίας. Δυστυχώς ο καιρός είναι ακόμα απρόβλεπτος.
1: Ναι.
2: Τοπικά μπορεί να σου κάνει μια ζημιά, ας πούμε, όπως έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς ήταν λίγο πριν η βροχή. Έφυγε μετά. Προχώρησε η κακοκαιρία ανατολικότερα. Βρέχει αυτή τη στιγμή στη Ροδόπη.
1: Α, βρέχει. Ναι.
2: Βεβαίως. Και όταν βρέχει το πρωί, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι πια αστάθεια, είναι κάτι άλλο και είναι το φθινόπωρο. Ούτως ή άλλως μας έκανε.
1: Α, άμα βρέχει, άμα έχει μπουρινάκι απογευματινό, είναι αστάθεια.
2: Ναι, βέβαια. Ναι. Άμα βρέχει το πρωί, τώρα ξημερώματα, σημαίνει ότι κάτι άλλο υπάρχει.
1: Α.
2: Και υπάρχει το φθινόπωρο που ήρθε.
1: Ναι, αλλά η γαρμπή γλίστρησε με το τακουνάκι και με το στιβρεγμένο.
2: Μου βαστιλέ, το σεβρεωγμένο έδαφος είναι ό,τι χειρότερο.
1: Την πάτησε. Ναι.
0: Άρα τα μαζεύουν, φαίνεται.
2: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι σήμερα τα πράγματα θα είναι κάπως καλύτερα σε σχέση με χθες. Οι βροχές και οι καταιγίδες έχουν φύγει ανατολικότερα, επηρεάζουν αυτή τη στιγμή την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τη Θάσο, τη Λίμνο, τη Σαμοθράκη, με βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός έχει βελτιωθεί, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα η ψυχρή μάζα θα δημιουργήσει φαινόμενα αστάθειας στη Θεσσαλία, την Ήπειρο, την Στερεά Ελλάδα, μπορεί και την Πελοπόννησο και σήμερα και αύριο. Αλλά αυτά θα είναι
1: απόγευμα
2: τοπικά
1: το
2: φαινόμενα.
1: Απόγευμα το βραδάκι.
2: Μπράβο, απόγευμα βράδυ. Εκεί θα είναι τα φαινόμενα.
1: Η αστάθεια τώρα, όταν λες αστάθεια, εννοείς θα ρίξει μια βροχούλα.
2: Μια βροχή ή μπόρα με καταιγίδα το μεσημέρι και το απόγευμα.
1: Τη διαφορά της βροχής από την μπόρα.
2: Η βροχή είναι τσουρ, τσουρ, τσουρ, τσουρ. Ναι.
0: Είναι
2: η μπόρα είναι όμβρος,
1: καρεκλοπόδαρο.
2: Το τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ που ακούμε, αυτός είναι όμβρος, λέγεται στη μετεωρολογία, είναι η μπόρα. Και η καταιγίδα είναι όταν έχει αστραπή και βροντί.
1: Nice.
2: Αυτή είναι η καταιγίδα.
1: Nice. Και αέρα. Ή όχι υποχρεωτικά.
2: Μπορεί να μην έχει αέρα, αλλά συνήθως η καταιγίδα, λόγω του στροβιλισμού που υπάρχει, έχει και αέρα. Συνήθως και είναι,
1: εδώ
2: αν έχει
1: πρέπει
2: πολύ,
1: να βρέξει
2: τα μπουρίνια.
0: Εδώ τώρα που έχουμε αυτή την κουφόβρα στην υγρασία, που εμένα κάτι μου λέει ότι
2: λογικό,
0: κάπου αλλάζει ο καιρός.
2: Λογικό είναι ότι η βροχή και τα σύννεφα έχουν υγρασία. Αλλιώς δεν θα.
1: Ναι, αλλά πρέπει να βγουν οι κοχλοί, Τάσο, που λέμε στην Κρήτη. Δηλαδή πρέπει να ρίξει λίγο βροχούλα, να βγει να βγουν λίγο.
2: Μην ανησυχείς, η Κρήτη από ό,τι φαίνεται Τετάρτη και Πέμπτη η Παρασκευή θα έχει αρκετές βροχές, γιατί ένα βαρομετρικό χαμηλό έρχεται από την
1: Ιγύη και
2: θα βρέξει, και θα βρέξει στην Κρήτη και την Νότια Πελοπόννησο, αλλά Τετάρτη, Πέμπτη πιστεύω.
1: Εδώ, Αττική.
2: Λίγα πράγματα, σήμερα μπορεί κάτι να κάνει το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά όχι σπουδαία πράγματα και κυρίως στα δυτικά του νομού, οι άνεμοι ασθενείς βοριάδες 4 με 5, το πολύ πολύ στο Ιόνιο 6 και στο Βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα, έχει πέσει, πρέπει να σας πω ότι έχουμε μονοψήφιες θερμοκρασίες αυτή τη στιγμή, κάτω από τους 10 βαθμούς, 7-8 βαθμούς στα χιονοδρομικά κέντρα της Βορείου Ελλάδας.
1: Και αλλά
2: 7-8 βαθμοί είναι σημαντικό. Είναι οι πρώτοι 7 και 8 βαθμοί.
1: Ανάβεις τζάκι.
2: Μονοψήφιοι, βέβαια. Πώς ανάβεις.
1: Ανάβεις
2: τζάκι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν στην Αθήνα σήμερα περιμένουμε να φτάσει ο υδράγυρος στους 34, στη Θεσσαλονίκη μόλις τους 29, στην Καβάλα τους 25 και τους 24, γιατί εκεί είναι τα φαινόμενα, όπως είπαμε, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, και στη Λάρισα τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η Λάρισα
1: από
2: πάντα.
1: Βλέπω Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, βροχούλα. Στην Αθήνα εκεί, λίγο ίσως.
2: Ναι, τίποτα. Στην Αθήνα υπάρχει πιθανότητα για κάποια μπόρα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην Πάρνηθα, Κιθερώνα, εκεί. Αυτή είναι η κατάσταση για σήμερα. Αύριο παρόμοιες καιρικές συνθήκες, όπως είπα, οι βροχές.
1: Η εβδομάδα
2: θα έχουμε αστάθεια τα μεσημέρια και τα απογεύματα στα ηπειρωτικά, στα βουνά κυρίως, αλλά έρχεται ένα βαρομετρικό χαμηλό από τη Μεσόγειο, που θα
1: από τον κόλπο της Σύρτης.
2: Από εκεί κάτω.
1: Ναι, από εκεί κάτω. Θυμάμαι τη μετεωρολογία.
2: Ναι, και θα δημιουργήσει αρκετή βροχή, φαίνεται, στην Κρήτη και την νότια Πελοπόννησο, Καλαμάτα, Λακωνία, Κύθυρα. Έτσι θα φύγει και φαίνεται ότι η Κρήτη θα δεχθεί αρκετές βροχές Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή.
1: Μακάρι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Τάσο μου, να σε καλά.
0: Επομένως, μια ομπρελίτσα, ας την έχουμε.
1: Ναι, ναι, από σιγά σιγά και ένα μπουφανάκι,
0: έτσι,
1: ένα κάτι.
0: Μια ζακετούλια.
1: Ναι, γιατί όλο σανδαλάκια βλέπω, τυραντάκια βλέπω, δεν είναι.
0: Εντάξει, λίγο, εδώ πέρα στο στούντιο είμαστε ασφαλείς.
1: Εντάξει, στο στούντιο, εντάξει.
0: Έχω και εσένα, άμα είναι να πέσω, λοιπόν, θα με κρατήσεις.
1: Θα σε κρατήσω, στηρίξω πάνω μου και σώθηκες. Λοιπόν, πού πάμε, πάμε στην κυρία Καλαϊτζή.
0: Όχι, θα πάμε στον κύριο Παπαγεωργίου, γιατί είδες, πέφτει η θερμοκρασία, όμως ανεβαίνει
1: κύριο...
0: η τιμή στα καύσιμα και μετά περπατάει και η
1: τσέπη μας. Νίκο Παπαγεωργίου, πρόεδρο του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.
0: Έχουμε και τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, ενεργειακό επιθεωρητή.
1: Να και ο ενεργειακός μας εδώ, κύριο Χριστοδουλίδης. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας, κύριε Παπαγεωργίου. Καλημέρα και σε εσάς.
3: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Και τον Φίλιππο Πλιακό πάνω, μαζί με τον κύριο Γιάννη Μπίκα, που είναι πρατηριούχος εκεί στα Ιωάννινα.
1: Γεια σου, Φίλιππε. Τι κάνεις?
0: Καλή σας ημέρα.
4: Λάμπρο Μπίκα, Λάμπρο Μπίκα. Καλημέρα, να διορθώσω, είμαστε στην Κρυσταλλοπηγή Παραμυθιάς και έχει και πρατήριο και στο καρτέρι Θεσπρωτείας.
1: Ωραία, λοιπόν, μια και έχει άνθρωπο εκεί πέρα. Εξωτερικά, για ξεκίνα εσύ, για πες, για μας πει πού είναι η βενζίνη και τι γίνεται.
5: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Καμπουράκη, καλημέρα κύριε Αντρούτσα.
1: Καλημέρα.
5: Σήμερα πουλάμε αμόλυβδη 2.06 εδώ στη Θεσπρωτεία, πετρέλαιο 2.03. Δυστυχώς κάθε μέρα αυξάνονται οι τιμές, λόγω και των διεθνών συνθήκων. Ανησυχεί ο κόσμος, όπως ξέρετε, κάθε μέρα με το πού θα φτάσουν οι τιμές. Ακούστηκε ότι και τελικά το θέρμανση θα ξεκινήσει στο 1,90. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα αυτό, άμα δεν κάνει κάτι άμεσα η πολιτεία ώστε να δώσει μία επιδότηση στο πετρέλαιο. Ο Κοσμάκης, θα το πούμε λίγο λαϊκά, θα υποφέρει το χειμώνα.
1: Ναι.
5: Να δούμε πού θα πάει αυτό. Περιμένουμε μία σοβαρή πρόταση από την κυβέρνηση, από τα δηληστήρια, για να δούμε πού θα καθίσει τέλος πάντων η εκκίνηση του πετρελαίου θέρμανσης, που είναι εδώ τουλάχιστον στην επαρχία ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν έχουμε, δηλαδή, όπως είμαστε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, το αέριο και το φυσικό αέριο, το οποίο είναι πολύ πιο φθηνό. Αυτά.
1: Για να δούμε, αν μας πει ο κύριος Παπαγεωργίου.
5: Για να δούμε πού θα πέσει.
1: Για κάτσα να μας πει ο πρόεδρος εδώ που έχει καλύτερη πληροφόρηση.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν κάνεις μια βόλτα στα βενζινάδικα, κύριε Παπαγεωργίου, κάνεις το σταυρό σου αν πετύχεις αυτό το 2,012. Θα πάει παραπάνω τις επόμενες μέρες, τι εκτιμάτε?
6: Κοιτάξτε, όσοι είναι στα Γιάννενα ή στην Ιγουμενίτσα, να πάνε στον κύριο Μπίκα να προμηθευτούν, γιατί την επόμενη αγορά που θα κάνει ο κύριος Μπίκας κάτω από 2-10 δεν θα την έχει.
1: Μάλιστα.
6: Αυτή είναι η αλήθεια.
5: Σωστά.
6: Έχει ανέβει πάρα πολύ η τιμή τις τελευταίες 2-3 μέρες, ειδικά του πετρελαίου. Περίπου έχουν αύξηση τις τιμές πάνω από 2 λεπτά. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι τα δηληστήρια, τη βενζίνη αμόλυβδη, την πολλούσαν το Σάββατο 1,98, που σημαίνει ότι περίπου με 15 λεπτά που χρειάζονται όλοι οι ενδιάμεση κρίκοι ως κέρδος, πάμε στο 2.13 ως μια τιμή από τις χαμηλότερες της αγοράς πια.
1: Διάβαζα, κύριε Παπαγεωργίου, διάβαζα, δεν θυμάμαι πού, σε κάποια εφημερίδα, κάποια πρόβλεψη που έλεγε θα θεωρούμε το 2 ή το 2.10 μια πολύ φτηνή τιμή το χειμώνα.
0: Ναι, αυτό είπαμε.
6: Ναι, κοιτάξτε, με τους δύο πολέμους ενεργούς, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Καμπουράκη. Με τους δύο πολέμους ενεργούς, ένα στο μέτωπο στη Ρωσία-Ουκρανία και ένα το μέτωπο στην περιοχή του Περσικού κόλπου, δυστυχώς έχουν χτυπηθεί πάρα πολλές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν αφήνουν περιθώρια για να καλυφθεί η μεγάλη ζήτηση που έρχεται το χειμώνα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η Ευρώπη δεν παράγει καμία χώρα σχεδόν πετρέλαιο. Υπ' αυτή την έννοια, θα δούμε μέσα στο χειμώνα, πάνω, οποιαδήποτε και αν είναι η εξέλιξη στην γεωπολιτική κατάσταση.
1: Πέρσι πόσο ήταν το πετρέλαιο θέρμανσης?
6: Πέρσι το πετρέλαιο, όλοι θα σας πω έτσι, μια μέση τιμή της τελευταίας δεκαετίας ήταν περίπου στο 1,10.
0: 80 λεπτά πάνω δηλαδή τώρα.
1: Ναι,
6: ναι, αλήθεια είναι.
1: 1,10 ήταν με την επιδότηση.
6: Βεβαίως, και μιλάμε όταν, τώρα εσείς αναφέρεσαι στον πόλεμο, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος της Ουκρανίας το 22.
7: Το 23 ήταν η χρονιά που είχαμε δει τότε να ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης υπερβολικά και επιδοτήθηκε από το κράτος και τα ελληνικά δηληστήρια συνολικά 33 λεπτά περίπου, 32,5, και έτσι πάλι ήταν η εκκίνησή του περίπου στο 1,10.
1: Ναι, ναι, αλλά τώρα αν είναι 2,20 και επιδοτηθεί με 30 λεπτά θα πάμε στο 1,90.
7: Αν είναι, κοιτάξτε, το πετρέλαιο θέρμανσης ούτως ή άλλως ως ένα κοινωνικό προϊόν που απευθύνεται στους Έλληνες που πρέπει να ζεσταθούν, έχει μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης με την έναρξή του.
1: Ναι.
7: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μειώνεται κατά 13 λεπτά σε σχέση με το άλλο πετρέλαιο, με τα άλλα πετρέλαια. Έτσι λοιπόν, ούτως ή άλλως ξεκινάει μειωμένη τιμή του, δηλαδή ξεκινάει περίπου στο 1,90. Από εκεί, με βάση τα σημερινά δεδομένα, έτσι, διότι αν συνεχίσει να ανεβαίνει η τιμή...
1: Ναι. 1,90, 1,30, 1,60.
7: Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι το φυσικό αέριο, είναι το ρεύμα, είναι τα ξύλα. Οποιοδήποτε μέσο θέρμανσης είναι αυτό το οποίο δημιουργεί πρόβλημα την επόμενη μέρα.
0: Για να πάμε και στην κυρία Βάσο Καλαϊτζή, είναι πρόεδρος των Βενζινοπολών Βορείου Εύρου. Καλή σας ημέρα, κυρία Καλαϊτζή.
8: Καλή σας μέρα.
1: Εύρος, Βόρειος Εύρος κιόλας. Μάλιστα.
0: Το θέμα είναι ότι εκεί πέρα τι γίνεται? Εκεί πάνε οι οδηγοί προς Βουλγαρία για να προμηθευτούν να εφοδιάσουν τα οχήματά τους.
8: Έχουμε δύο εξόδους. Έχουμε και την Τουρκία, έχουμε και την Βουλγαρία. Ο καταναλωτής έχει επιλογές, δύο. Για να μην πω και τρεις, γιατί έχουμε τρεις εξόδους. Δύο στην Βουλγαρία και μία στην Τουρκία. Οι τιμές των καυσίμων εδώ στη δικιά μου περιοχή ξεκινάει η αμόλυβδη από 2,11, που είναι πιο φθηνή τιμή, και φτάνει μέχρι το 2,169. Και το πετρέλαιο κίνησε το 2,045 έως 2,169.
1: Ναι.
8: Βλέπουμε μια μεγάλη απόκληση, γιατί οι πρατηριούχοι δεν αγοράζουν πολύ συχνά καύσιμα, γιατί δεν υπάρχει κατανάλωση.
1: Και τώρα να σας πω, πάνε και γεμίζουν παραδίπλα.
8: Πάνε και γεμίζουν παραδίπλα.
1: Πόσο είναι στη Βουλγαρία ή στην Τουρκία δηλαδή?
8: Γύρω στα 50 λεπτά είναι στη Βουλγαρία και γύρω στα 60-65 λεπτά περίπου στην Τουρκία.
1: Πολύ
8: τρόπο. Είναι πιο φθηνά.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, θέλετε να πείτε κάτι?
1: 50 λεπτά φθηνότερο, ναι, ή 50 λεπτά η τιμή του το λίτρο?
8: 50 λεπτά φθηνότερο. 50 λεπτά φθηνότερο.
6: Ξέρετε τι τραβάνε οι πρατηριούχοι σε όλη τη συνοριακή γραμμή της Βορείου Ελλάδος? Εκεί και σε μια απόσταση περίπου 20 χιλιόμετρων από τα σύνορα, όποιος κάτοικος βρίσκεται,
7: αυτή καύσιμα και μαζί και άλλα προϊόντα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Πέραν από το ότι κάποιες επιχειρήσεις θα κλείσουν, δεν μπορούν να αντέξουν, που είναι επιχειρήσεις πρατηρίων καυσίμων ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν είναι αυτό που προμηθεύονται από τη γείτονα χώρα οι Έλληνες. Το πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα για κάθε λίτρο που πηγαίνει ο Έλληνας και αγοράζει από διπλανή χώρα, χάνει περίπου 1 ευρώ και 20 λεπτά φόρο. Δεν αξίζει λοιπόν όσοι είναι στην παραμεθόριο να έχουν χαμηλότερη τιμή, χαμηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης? Μια ειδική συνθήκη από την κυβέρνηση, τα πρατήρια αυτά να έχουν, ναι, χαμηλότερο ειδικό φόρο για να μπορούν να συναγωνιστούν τις γείτονες χώρες.
1: Ναι. Για
7: αυτό
1: κάτσε τώρα. Να σου πω, κύριε Χριστοδουλίδη, για να πάμε και στον ενεργειακό επιθεωρητή που έχει όλο το πακέτο μπροστά του, όλη την γκάμα. Τόσο μαύρο ήταν ο χειμώνας, Μιχάλη μου? Δηλαδή,
3: δυστυχώς τα πράγματα δεν δείχνουν ότι θα αποκλιμακωθούν οι τιμές και των καυσίμων, ενώ και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αλλά κυρίως το ρεύμα που συναρτάται άμεσα από τη χρηματιστηριακή τιμή του φυσικού αερίου. Η αποθήκευση του φυσικού αερίου σε δεξαμενές της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα πληρότητας 15 ετίας. Σκέψου ότι αυτή τη στιγμή οι Γερμανοί που ξοδεύουν πάρα πολύ φυσικό αέριο, το ποσοστό πληρότητας είναι κάτω από 50%. Εμείς είμαστε γύρω στο 65 περίπου, αλλά το θέμα είναι ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου, εάν δεν φτάσουμε το όριο το 90%, θα έχουμε όχι μόνο πρόβλημα τιμών, αλλά και πρόβλημα εξέβρεσης επάρκειας. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η διεθνή θήκη, όπως η Goldman Sachs, το Bloomberg, λένε ότι τέλος του χρόνου θα είναι τριψήφιο το νούμερο στο φυσικό αέριο. Σήμερα που μιλάμε είναι γύρω στα 80 ευρώ. Όταν ξεκίνησε η κρίση ήταν γύρω στα 32 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα και όσο περνάει ο καιρός βλέπουμε στη συνέχεια να ανεβαίνει, να σκαρφαλώνει με τάσεις να πάει προς τα 100. Αυτό, καταλαβαίνεις, Δημήτρη, θα είναι πρόβλημα για μια σειρά ενεργειακών προϊόντων, αλλά όχι μόνο ενεργειακών. Και όλη η εμπορική αλυσίδα θα επηρεαστεί, διότι ξέρεις, το φυσικό αέριο κινεί την οικονομία πλέον. Δεν είμαστε όπως ήταν στη δεκαετία του 70 που ήταν μόνο το πετρέλαιο κίνηση. Τώρα έχει μπει και το φυσικό αέριο. Το θέμα είναι ότι η ΔΕΗ δίνει αυτή τη στιγμή για μέχρι 30 Σεπτεμβρίου τουλάχιστον μία τιμή σταθερού τιμολογίου, το μπλε, με 11,5 λεπτά και πάγιο 3,5 ευρώ. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια πολύ ελκυστική τιμή, ένα ελκυστικό τιμολόγιο. Καλό είναι όσοι είναι σε πράσινα τιμολόγια, οι φίλοι και οι τηλεθεατές που μας ακούνε, να μετακινηθούν σε αυτό το τιμολόγιο, να κλειδώσουν για 12 μήνες, για να έχουν ήσυχο το κεφάλι, διότι εγώ δεν βλέπω τους επόμενους μήνες αποκλιμάκωση στις τιμές ενέργειας.
1: Πάντως, όσοι ζεσταίνονται με φυσικό αέριο θα τα κουμπίσουν, δηλαδή, κανονικά τώρα. Έτσι.
3: Σήμερα που μιλάμε, η μέση τιμή στα τιμολόγια λιανικής του φυσικού αερίου είναι 6,4 λεπτά από 3,7 που ήταν 1 Μαρτίου.
1: Μάλιστα. Διπλό.
3: Ναι, κακό είναι αυτό.
1: Πόσο, άρα πρέπει η κυβέρνηση να επιδοτήσει. Ναι. Αλλά
0: γιατί, κυρία Καλαϊτζή, ακούσαμε και τον κύριο Παπαγεωργίου. Τώρα, εφόσον δεν πάνε οι άνθρωποι στα δικά σας βενζινάδικα, έχετε συνομιλήσει και με συναδέλφους σας. Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε και σύντομα λουκέτα.
8: Θα δούμε σύντομα λουκέτα 100% στην περιοχή μου. Ένα είναι ότι οι καταναλωτές με αυτή την τιμή, τουλάχιστον οι ιδιώτες δηλαδή που βάζουν βενζίνη και πετρέλαιο στο αυτοκίνητά τους χωρίς να χρειαστούν τιμολόγιο, το μεγαλύτερο ποσοστό θα πηγαίνει η Τουρκία ή η Βουλγαρία για να γεμίσει τα ρεζερβουάρ του. Κατά δεύτερον, με τη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,90 δεν βλέπω να υπάρχει ζήτηση, γιατί τον Απρίλη που είχαμε παρόμοιες τιμές, γύρω στο 1,80 που είχε λήξει η τιμή του πετρελαίου, οι καταναλωτές ήταν παγωμένοι, δεν παραγγέλνανε ούτε λίτρο. Και ένα τρίτο, έχουμε και το αγροτικό πετρέλαιο, το οποίο έχει ψηφιστεί ο νόμος και θα ισχύσει από 1 Νοεμβρίου. Δεν ξέρουμε με τι καθεστώς θα γίνεται με τα πρατήρια, εάν δηλαδή θα αγοράζουμε φθηνό, θα δίνουμε ακριβό πετρέλαιο και θα δίνουμε το φθηνότερο στους
1: αγρότες. Στην Αγγλία πάντως θα είναι η μείωση για τον αγρότη, για τον καταναλωτή.
8: Ακριβώς. Το θέμα είναι για τον αγρότη θα είναι, για τον πρατηριούχο.
1: Για τον πρατηριούχο δεν ξέρω. Καλά, αυτό θα λυθεί, υποθέτω. Εντάξει.
8: Θα λυθεί, το θέμα είναι εάν θα αντέξει ο πρατηριούχος και αυτό το βάρος.
1: Ναι.
8: Δηλαδή ήδη ο πρατηριούχος στην περιοχή ή σε όλα τα πρατεία αφιέρωνε, λέω, ένα ποσό 20.000 πέρυσι για να αγοράσει καύσιμα.
1: Ωραία, να ρωτήσω κάτι άλλο.
8: Διαθέτει πολύ περισσότερο.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Παπαγεωργίου. Καλά όλα τα άλλα. Τα ξύλα γιατί να ανέβουνε. Καλά τα αέρια, καλά τα πετρέλαια. Το ξύλο γιατί ανέβηκε, γιατί να ανέβει.
9: Έχετε δίκιο, αλλά και τα πάντα στη ζωή μας έχουν γίνει χρηματιστηριακά και το οξυγόνο που αναπνέουμε σε λίγο καιρό και αυτό θα είναι χρηματιστηριακό προϊόν.
1: Το οξυγόνο,
9: Υπάρχει ζήτηση μεγάλη, μεγάλη ζήτηση, ήδη φαίνεται από τώρα και αυτό τραβάει τις τιμές προς τα πάνω γιατί δεν υπάρχουν κατάλληλες ποσότητες για να καλύψουν την αγορά. Όταν το ένα είναι ακριβό, δεν μπορούμε να το αγοράσουμε. Το άλλο είναι ακριβό, δεν μπορούμε να το αγοράσουμε. Το άλλο είναι ακριβό. Ό,τι είναι φτηνό θα κρυβίνει και αυτό. Αυτό είναι ο νόμος της αγοράς.
1: Ναι. Την πατήσαμε άσχημα, μου φαίνεται αυτό το χειμώνα. Και όχι τίποτα άλλο.
0: Έχεις πολλά μπουφάν.
1: Καλά, εντάξει, υποχρεωτικά. Ευτυχώς δεν κάνει σκληρούς χειμώνες.
0: Όχι.
1: Τουλάχιστον αυτό μπορεί να το πούμε, αλλά δεν είναι αυτή η λύση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Φίλιππε, σε βλέπω να παγώνεις εκεί πάνω, εκεί στα βόρεια.
10: Να κάνουμε μια μικρή παρέμβαση πρώτα. Ναι. Έχω να πω ότι στο βάρος των πρατηριούχων που υπάρχουν, ειδικά στα πρατήρια της επαρχίας, υπάρχει και το λεγόμενο δευτέρι, έτσι. Είτε είναι σε καύσιμο κίνησης βενζίνη ή πετρέλαιο για τους αγρότες και τους άλλους επιτιδευματίες που παίρνουν με επιπιστώσει από ένα βάρος που σηκώνουν οι παρατηριούχοι, είτε είναι από το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο και αυτό έχει ένα μεγάλο δευτέρι, γιατί περιμένοντας την επιδότηση που δεν έρχεται κανένας, το βάρος μετακυλείται στον πρατηριούχο. Να μας μιλήσει και ο κύριος Σουμπίκας γι' αυτό.
11: Να κάνω μια παρέμβαση για να συγχαρώ καταρχήν τη συνάδελφό μου και στον Εύρο. Καλή δύναμη της εύχομαι. Άποψή μου θα πω λοιπόν το εξής, ότι αυτά που ζήσαμε πριν ορισμένα χρόνια, που ακούγαμε στα κανάλια σχεδόν κάθε μέρα ότι η τάδη οικογένεια έπαθε αυτό λόγω μαγκαλιού, η τάδη οικογένεια κάηκε λόγω της ξυλόσομπας, μην τα ξαναζήσουμε φέτος, είναι κρίμα.
1: Κρίμα.
11: Άποψή μου είναι ότι θα τα ζήσουμε δυστυχώς. Γι' αυτό τουλάχιστον το πετρέλαιο θέρμανσης, δεν μιλάμε τα άλλα, πρέπει να πέσει κοντά, να φύγει αυτός ο ειδικός ο φόρος, να ζεσταθεί όλος ο κοσμάκης. Δεν είμαστε στις ίδιες περιοχές με την Κρήτη.
1: Στην Κρήτη δεν παίρνει κανείς.
11: Ο Εύρος έχει ξεκινήσει ήδη, ο Εύρος έχει ξεκινήσει ήδη τα καλοριφέρ του. Εδώ στη Θεσπρωτεία ήδη ξεκινάει σιγά σιγά, μιλάμε για οικογένειες με μικρά παιδιά, μιλάμε για ηλικιωμένους ανθρώπους. Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
11: να γίνει.
1: Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους σας. Να είστε καλά. Και καλά κουράγια. Καλά κουράγια. Δεν μου αρέσουν αυτά. Ήταν πολύ μαύρη. Πολύ μαύρη σαν τα
0: πάντα. Πάντως είναι σε εξέλιξη η σκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ας ελπίσουμε ότι από εβδομάδα μήπως έχουμε ανακοινώσει για κάποια μέτρα. Να συγκρατηθούν, να μην ξεφύγουν. Δίνε απ' την άλλη, μην μαζεύεις
1: πλεόνασμα. Μην μαζεύεις πλεόνασμα. Πώς θα δώσεις. Κατάλαβες τι γίνεται. Άστα, πες. Καλημέρα και Ναύαρχε.
12: Καλημέρα, κύριε Βεβαιό.
1: Σε εγκορφόμενα. Και ζαμάνια έχουμε να σας δούμε. Καιρό.
12: Αφού δεν με καλούσατε.
1: Ναι, αυτό είναι τώρα. Σε είχαμε κόψει.
12: Δεν ξέρω τι είχατε κάνει. Δεν ξέρω τι είχατε κάνει. Αλλά κύριε Καμπουράκη μου. Να, τώρα ήρθε ο Νίκος ο Σταυράκος εδώ. Εξαιρετικό παιδί. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Οπότε,
1: τέλεια,
12: οπότε,
1: τέλεια.
12: Οπότε ήταν το πρώτο τηλέφωνο που έκανα.
1: Και η κυρία Μπόση, να δούμε, μιλήσουμε με την κυρία Μπόση, καθηγήτρια Διεθνούς Ασφάλειας. Γεια σας κύριε Μπόση, πώς είστε?
13: Καλημέρα σας, καλημέρα σας σε όλους.
1: Λοιπόν, παιδιά, για πάμε λίγο στα ελληνοτουρκικά και στα εθνικά και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα, ο Πρωθυπουργός πήγε στο Καστελόριζο.
12: Πριν πάμε στον Πρωθυπουργό,
1: ναι.
12: Να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα με τα καύσιμα.
1: Και να συνεχίσουμε.
12: Γιατί νομίζω κολλάει. Δεν φαίνεται ότι θα τελειώσει γρήγορα όλη αυτή η κρίση που υπάρχει στις χώρες της.
1: Εχθές ανατινάξαν, ηχούθηκε το. Ανατινάξαν τον αγωγό. Ένα αγωγό είχαν για
12: παρακάτω. Χτυπήσαν εγκαταστάσεις του αγωγού που ανατροφοδοτεί. Αλλά θα σας πω μόνο τις δηλώσεις που έχουν γίνει. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε πριν από 2-3 μέρες ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μετά
1: τις εκλογές.
12: Βγαίνουν όμως από πίσω ο Ρούμπιο και οι άλλοι όλοι και λένε αυτός ο πόλεμος θα κρατήσει γύρω στα 2 χρόνια. Αυτός ο πόλεμος 2-2 χρόνια με το Ιράν σημαίνει αναστάτωση σε όλες τις αραβικές χώρες και στον κόλπο.
1: Ναι.
12: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, να σκεφτούμε ότι αυτή η αναστάτωση επηρεάζει, προσέξτε, τα choke points. Τι είναι τα choke points? Είναι τα σημεία διέλευσης των ναυτιλιακών, τα στενά σημεία.
1: Ναι.
12: Όπως είναι το Ορμούζ. Το δεύτερο είναι το Άντεν, τον Μπάμπελ Μπάντεν. Το τρίτο είναι το Σουέζ. Το τέταρτο, από το οποίο μπορεί κανένας να προμηθευτεί, είναι ο Βόσπορος. Όλα αυτά, αν προσέξετε, ανήκουν σε μουσουλμανικές χώρες.
1: Ναι.
12: Και ο πόλεμος αυτός πλέον αρχίζει να γίνεται μεταξύ μουσουλμανικών χωρών.
1: Ναι.
12: Οι οποίες είναι δύσκολο να συνεννοηθούν μεταξύ τους.
1: Ούτε μεταξύ τους δεν μπορούν να συνεννοηθούν.
12: Όχι,
1: φαντάζομαι να συνεννοηθούν για εμάς.
12: Η ιστορία έχει αποδείξει ότι δεν μπορούν. Οποιαδήποτε συμμαχία πήγαν να κάνουν, έχει πέσει το κενό. Τίποτα δεν έχουν επιτύχει μέχρι τώρα σημαντικό. Άρα, η συνέχεια λοιπόν, αυτή που θα δούμε, που ακούμε τώρα με τα καύσιμα, θα συνεχιστεί και θα συνεχιστεί για αρκετό καιρό. Και φαίνεται ότι ούτε και ο πόλεμος στην Ουκρανία με τη Ρωσία θα τελειώσει. Τουλάχιστον ούτε το 27 δεν το βλέπω.
0: Οπότε αυτή η κατάσταση.
12: Οπότε αυτή η κατάσταση φοβούμαι ότι θα συνεχιστεί και πρέπει εδώ. Πρέπει. Μεγάλη λέξη. Αλλά νομίζω ότι μέτρα πρέπει να πάρθουν οπωσδήποτε. Εντάξει. Γιατί δεν μπορεί ο κόσμος να αντέξει άλλο όλη αυτή την. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Μιλάμε για παγκόσμια τώρα κρίση. Εντάξει. Και στην Αμερική, αν δείτε οι τιμές. Αυτό που λέει πρώτο φωνάζει ο Τραμπ και όλοι οι άλλοι εκεί για τις προεκλογικές. Λέει να μειώσουμε τις τιμές. Πώς θα μειώσουμε τις τιμές, αφού έχουν πάει στα ύψη όλα τα καύσιμα.
0: Μα και είδαμε αυτό που είπατε, τι είχε γίνει και στα στενά
1: του. Το θέμα είναι ότι οι τιμές δεν μειώνονται με υπουργικές αποφάσεις ούτε με προεδρικές διαταγές.
12: Έχετε δίκιο. Αλλά γι' αυτό λέμε ότι ας προετοιμαστούμε τουλάχιστον να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση ο καθένας όπως μπορεί, γιατί δεν είναι ευίωνο το μέλλον μας.
0: Απλά επειδή τα είδαμε με τα στενά του Ορμούζαν, τώρα κλείνουν και τα υπόλοιπα στρατηγικά σημεία όπως μας τα περιγράψατε.
12: Όχι, δηλαδή... κοιτάξτε, το Σουέζ είναι η Αίγυπτος, δεν μπορεί να κλείσει. Αλλά εγώ το επισήμανα. Ο Βόσπορος σχεδόν είναι κλεισμένος ο Βόσπορος.
1: Ο δρόμος έχει πρόβλημα. Η Χούθη είναι εκεί και
12: υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα, όπως και να το δούμε. Υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό λέτε δεν μπορεί να τελειώσει γρήγορα. Και οι Χούθη, ας πούμε, ενισχύονται από τους
1: Ιράνους. Για πείτε μας μια γνώμη, μιας και το ξεκινήσαμε από εκεί.
14: Εγώ δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ με τις απόψεις του κ. Κορφόπουλου. Νομίζω ότι ήδη έχει βάλει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσεται μία σειρά από πόλεμοι στην περιοχή και αυτοί οι πόλεμοι νομίζω θα συνεχίσουν, καθώς αν το κρίνω και από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών δεν βλέπω να έχει μια σαφή ή ξεκάθαρη θέση. Είναι θέσεις οι οποίες ανατρέπονται από τη μία μέρα στην άλλη και περιμένουμε τις απόψεις του Αμερικανού Προέδρου για να δούμε προς τα πού θα γύρει η πλάστιγκα κάθε μέρα. Το μόνο που βλέπω είναι η ξεκάθαρη ιρανική πολιτική και στρατηγική, έχει άποψη την οποία στηρίζει με όλα τα προβλήματα που έχει λόγω αυτού του πολέμου. Και βέβαια το γεγονός είναι ότι το Ισραήλ, το οποίο παραμένει σταθερά υπέρ της συνέχισης του πολέμου έως ότου καταλήξει ότι το κράτος του δεν θα έχει πλέον ζητήματα ανασφάλειας.
1: Ναι, αυτό τώρα
12: αν μου επιτρέπετε αυτό που λέει η κυρία Μπόση, έχει απόλυτο δίκιο. Κανένας δεν θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Και το βλέπετε από όλες τις πλευρές.
1: Ναι.
12: Κανένας δεν
1: θέλει. Εμείς θέλουμε, αλλά δεν μας δίνει σημασία.
12: Εμείς είμαστε. Αφήστε τώρα, μην ψάχνετε. Αλλά αυτοί που συμμετέχουν, ο καθένας για τους δικούς τους λόγους, ο πόλεμος αυτός δεν θέλει να τελειώσει. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Κοιτάξτε πόσα χρόνια πήρε. Δέστε. Όσες χώρες πήγαν εναντίον του Ισραήλ, Λιβύη, Ιράκ, Συρία, όλες είχαν ένα πόλεμο τουλάχιστον 10 χρόνια.
1: Ναι.
12: Δέστε το, 10 χρόνια διάλυσης πλήρη. Τώρα ξεκινά ένας πόλεμος εναντίον του Ιράν, στον οποίο έχουμε κλείσει ούτε ένα εξάμηνο. Έτσι, το Φεβρουάριο ξεκίνησε.
1: Εγώ βλέπω Φεβρουάριο. Να γίνεται σαν την Ουκρανία.
12: Και βεβαίως θα σας πω και κάτι άλλο. Και για να σκεφτείτε ότι αυτός ο πόλεμος τι αποσταθεροποίηση θα δημιουργήσει σε όλη την περιοχή. Διότι είδατε χθες, ας πούμε, ρίξανε από τα σύνορα του Ιράκ με το Ιράν, ρίξανε drones εναντίον της Σαουδ Αραβίας.
1: Ναι.
12: Και αυτό λοιπόν όλο εκεί μεταξύ τους, που αυτό που σας είπα δεν μπορεί να σου εννοηθούν, προχωράει αυτό που λέει η κυρία Μπόση. Δεν θα τελειώσει γρήγορα αυτή.
1: Πάμε
12: 4,5 χρόνια πολέμου στην Ουκρανία και 3 χρόνια από τη μέρα... Το κλείνουμε την άλλη εβδομάδα, μέσα 20 μέρες. 3 χρόνια από τότε που μπήκαν οι Χαμάς και έσφαξε τους Ισραηλινούς.
1: Ναι.
12: Δέστε τι γίνεται.
0: Πάντως δεν είπε.
12: Και δεν φαίνεται τέλος.
1: Ναι, αυτό θα μείνει εκεί ή θα επεκταθεί και σε τίποτα άλλες.
12: Τώρα αυτό είναι κάτι.
1: Επειδή εδώ τώρα γύρω-γύρω, ας πούμε, αρχίσουμε και αγριευόμαστε και εμείς.
12: Η αστάθεια, ξέρετε, δεν μπορεί να ελεγχθεί εύκολα.
1: Απ' την άλλη, άμα πεις εδώ, παιδιά, μήπως βλέπετε ότι πάμε κι εμείς προς τα εκεί, σου λένε άλλοι, ας ξυπνάδες τώρα, τρομοκρατίζει λόγω εκλογών κτλ. Δεν επιτρέπεται να συζητάμε τέτοια πράγματα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω όμως αν πρέπει ή δεν πρέπει.
0: Πάντως,
1: να το έχουμε υπόψη μας.
0: Αν σκεφτεί κανείς, εμείς είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αντίστοιχα και στην Τουρκία. Περιμένουμε και τις ενδιάμεσες Ηνωμένες Πολιτείες.
12: Η προεκλογική περίοδο στην Ελλάδα, αυτό που πρέπει να. Αυτό είναι απαραίτητο να το προσέχουμε, είναι τι θα κάνει η Τουρκία. Έχετε δει ότι η Τουρκία όλες τις κινήσεις εναντίον της Ελλάδος σε κάνει σε μία περίοδο που δεν έχουν μια σταθερή κυβέρνηση. Είναι. Εντάξει, λοιπόν, επειδή τα έχουμε ζήσει τώρα 40
1: χρόνια. Μην τα λες αυτά, διότι σου λένε ότι.
12: Όχι, δεν τα λέω.
1: Υπηρετεί την ατζέντα και την ρητορική δεξιότητα.
12: Τα γεγονότα το αποδεικνύουν. Δεν είναι τι λέω εγώ. Να τα βάλουμε κάτω, να δούμε πότε συνέβησαν ορισμένα πράγματα. Εντάξει.
1: Κύριε Αμπόση, εσείς τι λέτε από αυτού. Φοβάστε κάτι.
14: Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να πω ότι η Τουρκία εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα αμφισβητεί τα σύνορά μας. Και βέβαια βρίσκεται σε μια διαρκή εγρήγορση. Βέβαια όχι μόνο περιφερειακά, την βλέπω ότι και διεθνώς κινείται στο σύνολο της περιοχής και βέβαια ότι ευνοείται και από τις περιφερειακές συγκρούσεις. Έχει και μια στρατιωτική δυναμική, ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο στρατό. Έχει στρατιωτική βιομηχανία, ασκεί διαρκώς πιέσεις και δεν υπολογίζει και αυτές τις απειλές.
1: Τίποτα δεν υπολογίζει.
14: Βλέπω ότι συχνά έχω πολλά δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο, για παράδειγμα. Τα παιδιά βάζουν όλοι αυτά τα δημοσιεύματα, τα οποία δείχνουν σαν να προετοιμάζουν, προτρέπουν. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι έχει ήδη μέσα από τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια, δημιουργήσει και γενιές νέων ανθρώπων, οι οποίοι πιστεύουν, για παράδειγμα, ότι ένα τμήμα του Αιγαίου είναι δικό τους.
1: Ναι, βεβαίως, και ότι το έχουμε καταλάβει παράνομα. Ότι τα νησιά είναι δικά τους και τους τα έχουμε αρπάξει παράνομα. Ναι, ναι, ακριβώς. Το πιστεύουν. Ναι,
14: αυτή
1: ναι,
14: αυτό η λογική, ναι. Λοιπόν, θα συνεχίσει. Ακριβώς. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει η Τουρκία.
0: Ναι, γιατί πέρα από τον τουρκικό τύπο που αναφερθήκατε, πλέον το έχουμε και από επίσημα χείλη και από τον κύριο Ερντογάν. Ακούσαμε τις δηλώσεις προχθές και τον κύριο Τσελίκ. Μπορεί όμως να είναι και λίγο εσωτερικής κατανάλωσης αυτή η κλιμάκωση.
12: Εσωτερική για την Τουρκία μιλάτε?
1: Ναι, προφανώς. Ακούστε, είναι και.
12: Εσωτερικά μπορούν και τους χαλιναγωγούνε. Μπορούν να πούνε οτιδήποτε. Τους λέει ότι το 2071 θα είναι η πρώτη δύναμη στον κόσμο. Mm-hmm. Δεν θα ζει κανένας από αυτούς που ήταν εκεί από κάτω το 2071. Εντάξει. Βάση περιπτώσει. Αλλά αυτό το οποίο είναι το πονηρό που έγινε είναι με τα θαλάσσια πάρκα.
1: Ναι.
12: Είδατε τι κάνανε στα θαλάσσια πάρκα? Δεν βγάλανε χάρτες που να δείχνει την επιφάνεια πώς είναι. Βγάλανε μέσα στο προεδρικό διάταγμα, μιλάω. Δηλαδή το προεδρικό διάταγμα το τουρκικό που υπέγραψε 15 Αυγούστου ο πρόεδρος Ερντογάν. Βγάλανε με τον πυθμένα της θάλασσας. Αυτό το κάνανε για έναν απλό λόγο. Διότι αυτό που λέει και η κυρία Μπόση, ότι διεκδικούν και πιστεύουν το Μισό Αιγαίο, θέλουν να περάσουν στην παγκόσμια κοινή γνώμη ότι το μισό, ότι όλα τα νησιά που είναι μέχρι τη μέση του Αιγαίου κάθονται πάνω στην προέκταση της υπηρετικής Τουρκίας. Δηλαδή της κυρίας Τουρκίας είναι προέκταση. Και επειδή κάθονται εκεί πέρα πάνω, το υπέδαφο, ο πυθμένας τους ανήκει. Βεβαίως δεν μιλάνε για το νερό που είναι πάνω μέχρι την επιφάνεια, γιατί εκεί πάμε στην ΑΟΖ. Οπότε εκεί δεν έχουν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Άρα υπάρχει πρόβλημα με αυτά που πιστεύουν και που λένε. Και τι σου λέει, ότι τα νησιά αυτά είναι, ξέρετε, πετάγονται διάφορες αυτοί, αλλά είναι πάνω, άρα λοιπόν, κακώς θα είπα αυτό, γιατί είναι πάνω στην προέκταση τη δικιά
1: μας.
12: Αυτό πάνε να περάσουν και αυτό είναι, αυτό ξέρετε, πέραν το ότι το έχουν ασπαστεί με πολλούς τρόπους, τώρα πάνε να το περάσουν και στη διεθνή κοινή γνώμη. Αυτό
1: ξέρετε τι με ανησυχεί εμένα. Οι Τούρκοι δεν θα σταματήσουν ποτέ να τα λένε αυτά. Με ανησυχεί πάρα πολύ το γεγονός ότι εδώ δεν βλέπω να δημιουργείται κανένα εσωτερικό μέτωπο. Δηλαδή, είπε κάτι ο Ερντογάν, το θεωρούμε εθνική ήττα και αποτυχία του κάθε πρωθυπουργού. Είπε κάτι ο Υπουργός Εξωτερικών, το θεωρούμε, ας πούμε, αποτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Λες και θα μπορούσαμε εμείς να εμποδίσουμε τον Τούρκο να λέει κάτι ή να έχει ένα σχέδιο. Δεν βλέπω να ενώνεται κανείς. Ψάχνουμε να βρούμε τουρκικές δηλώσεις για να αποδείξουμε αν είναι προδότης ο ένας ή ο άλλος στο εσωτερικό. Αυτό είναι τραγικό.
12: Κύριε Ταμπουράκη,
1: δεν υπάρχει πιθανότητα μετά να.
12: Κύριε Ταμπουράκη, γιατί λέτε αυτό? Βλέπετε ότι έγινε στη Θεσσαλονίκη προεκλογικές για τα επόμενα 4 χρόνια και κανένας δεν αναφέρθηκε. Μα κανένας πολιτικός αρχηγός στην εξωτερική πολιτική της χώρας. Τι πιστεύει ο καθένας? Να ξέρουμε πού θα πάμε. Λένε όλοι έχουμε όραμα. Τι όραμα έχετε? Πού είναι το όραμά σας για την εξωτερική πολιτική? Τι θα κάνετε? Θα το παίξουμε στα ζάρια που έλεγε και ο άλλος εδώ, ας πούμε? Ή θα το ρισκάρουμε?
1: Δεν ξέρω. Εγώ τα φοβάμαι αυτά, κυρία Μπόση. Δηλαδή.
14: Εντάξει. Αυτό που βλέπω κι εγώ, γιατί δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτά, λέω ότι. Και μπορώ να το πω. Είναι ότι η αντιπολίτευση στην παρούσα φάση είναι κατώτερη των περιστάσεων. Έτσι. Στα εθνικά θέματα. Εκτός εάν πράγματι λένε και δεν δημοσιοποιούνται, οπότε δεν διαβάζουμε και εμείς οι υπόλοιποι που παρακολουθούμε τα μέσα ενημέρωσης. Παρ' όλα αυτά, συμφωνώ, δεν έχω ακούσει κάτι ή ένα ενοποιητικό κάτι για
1: όχι,
14: από όλους
1: τίποτα,
14: αυτούς
1: τίποτα.
14: Που θα έπρεπε να είχαμε.
1: Παρακαλάμε να πει κάτι ο Τούρκος για να βγάλουμε πουλημένο τον Τάδε ή τον Δίνα, ας πούμε. Αυτό.
12: Κυρία Μπόση, φτιάνουμε την ασπίδα του Αχιλλέα και το μόνο που υπόθηκε τον πηγαίο κώδικα. Αυτό που υπόθηκε ήταν τελείως λάθος. Τελείως λάθος. Και είναι τραγικό να τη λέγεται από τόσο επίσημα χείλη. Λοιπόν, όταν λοιπόν βασικά πράγματα μπαίνουν και ακούνε καραγκιόζηδες που πάνε και τους ενημερώνουν. Οι καραγκιόζηδες είναι αυτοί που τους ενημερώνουν. Δεν μπορεί, ας πούμε, ο κόσμος να καταλάβει το τι συμβαίνει. Δεν είναι κομματικό το θέμα.
1: Διάβασα το εξής. Εγώ είδα ότι η Τουρκία τα επόμενα 5 χρόνια, 10 χρόνια θα πάει στα 80 δις την πολεμική της βιομηχανία και τους εξοπλισμούς της. Ένα νούμερο που, στο οποίο εμείς δεν μπορούμε να τα αγωνιστούμε.
12: Μα δεν έχουμε ούτε τα λεφτά, ούτε
1: και με αυτό. Δεν μπορούμε. Δεύτερον, διάβαζα προχθές μια γαλλική μελέτη ενός Ινστιτούτου κτλ. Που τοποθετούσε την Τουρκία στην 7η θέση της παγκόσμιας στρατιωτικής ισχύως. Στην 7η θέση της παγκόσμιας στρατιωτικής ισχύως. Διαβάζω ότι το ΑΕΠ της Κωνσταντινούπολης, το ΑΕΠ της πόλης μόνο, της περιοχής Κωνσταντινούπολης, είναι μεγαλύτερο από το άδρισμα των ΑΕΠ, το άδρισμα όλων των ΑΕΠ, όλων των χωρών των Βαλκανίων. Δηλαδή, αν απέναντι έχουμε ένα τέτοιο τύπο, τόσο ισχυρό, τόσο δυνατό, ο οποίος επιβουλεύεται, αν εδώ πέρα δεν μπορούμε να συνενωθούμε μεταξύ μας, θα μας κάνει ζημιά στο τέλος.
12: Το να συνενωθούμε μεταξύ μας. Τα στοιχεία που λέτε, θα σας πω ότι προέρχονται όλα τα περισσότερα στοιχεία που θα δείτε, προέρχονται από ανακοινώσεις των Τούρκων. Προσέξτε. Από όλα τα μέση τώρα χρόνια, γιατί υπάρχουν και άλλες ανακοινώσεις, έτσι. Από όλα τα μέχρι τώρα, από όλα τα χρόνια που ανακοινώνουν αυτά, τελικά τα στοιχεία αυτά όλα έχουν αποδειχθεί ότι δεν είναι αληθή. Δηλαδή, προσέξτε ένα απλό παράδειγμα.
1: Ναι.
12: Πληθωρισμός. Λέει, είμαστε στο 32-33%. Επί πόσα χρόνια. Δεν έχει πέσει κάτω από 60 από μετρήσεις παγκόσμιες. Βλέπετε το νόμισμά τους. Το 2019, θα πω το εξής, ήταν το 1 ευρώ, ήταν 10 λίρες. Σήμερα το 1 ευρώ είναι 58 λίρες. Αυτά τα νούμερα λοιπόν που λένε και αναλύουν και πολλές φορές, αν δεν ξέρω αν ασχολείστε και μπείτε στην τεχνητή νοημοσύνη και ζητήσετε κάποια στοιχεία, αν θα μπείτε, θα δείτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη που είναι λίγο πιο υπεύθυνη, να το πω έτσι, είναι, δηλαδή πληρώνεις κάποιο καλό συνδρομή για να μπορεί να την κάνεις, θα σας πει, δεν έχω ακριβή στοιχεία για το κρατικό χρέος, για τις κρατικές επιδόσεις.
1: Ωραία, έτσι είναι, δίκιο έχεις, αλλά εγώ βλέπω ότι ο Μητσοτάκης πάει στο Καστελόριζο και αν δεν πάει του λένε φοβάσαι και αυτό είναι... Και άμα πας του λένε το κάνεις για προεκλογικούς λόγους. Και δεν με νοιάζει ο Μητσοτάκης, όποιος και να ήταν.
12: Εντάξει, έχετε δείξει αυτό. Αυτό λέμε.
1: Με συγχωρείτε δηλαδή.
12: Και η κυρία Μπότση και εγώ αυτό το ίδιο πράγμα λέω.
1: Λοιπόν,
14: κοιτάξτε, όμως εδώ πρέπει να πούμε ότι, αν μου επιτρέπετε να πω μια κουβέντα μόνο, είναι ότι στο Καστελόριζο, που κανείς δεν διαφωνεί για αυτή την επίσκεψη, αλλά αναρωτήθηκα πολλές φορές αν είναι συμβολική επίσκεψη και γιατί έγινε με τόση καθυστέρηση. Και βέβαια μπήκατε στο θέμα της πιθανότητας μιας προεκλογικής λογικής. Υπόθηκε όμως ότι θα κλείσουν την επόμενη τετραετία ανοιχτά μέτωπα. Αυτή η τοποθέτηση είναι προεκλογική. Δεν είναι εθνικών θεμάτων, ούτε ζήτημα εθνικό. Άρα βάζει την έννοια αυτή που αναφέρατε, την έννοια της πιθανότητας να είναι μια προεκλογική λογική. Κάτι το οποίο βεβαίως θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ταυτόχρονα όσα λέμε λεγόταν όλα αυτά, είχαν γίνει και 10 παραβιάσεις από τους Τούρκους, όσο ήταν ο Πρωθυπουργός στη δυτική περιοχή, και τα 6 τουρκικά F-16 και 2 εμπλοκές. Δηλαδή η κινητικότητα της άλλης πλευράς που απέδειξε ότι ναι, εγώ σε αμφισβητώ. Και βέβαια...
1: Ρε παιδί μου, θα μας αμφισβητήσει. Πάντα θα το κάνει. Το θέμα είναι εδώ πέρα, μη λέμε ότι επειδή μας αμφισβητεί αυτός, η μισή από εμάς είναι προδότης και άλλοι μισή είναι πατριώτες.
14: Ακριβώς. Γιατί λοιπόν, δεν έχουμε και συγκροτημένη εθνική ασφάλεια όμως.
12: Και σε αυτό, λοιπόν, που λέει η κυρία Μπόση, κοιτάξτε, βλέπετε ανακοίνωση για υποδομές. Για προσπαθήστε να πάτε στο Καστελόριζο, εσείς
1: έχω
12: και
1: πάει,
12: εγώ.
1: Ναι.
12: Έχετε πάει. Πήγατε εύκολα?
1: Όχι βέβαια.
12: Θα έπρεπε να πηγαίνουμε πάρα πολύ εύκολα. Αυτό λέω. Δεν χρειαζόταν να περιμένουμε τώρα για να κάνουμε τις υποδομές αυτών των 27, πόσο είπε ο Πρωθυπουργός. Έπρεπε να έχουν γίνει ήδη. Ρε, και οι άνθρωποι αντί να πηγαίνουν απέναντι, να ψωνίζουν, θα έπρεπε ήδη να μην πηγαίνουν καν απέναντι να ψωνίσουν.
1: Διότι η γεωγραφία είναι αμήλικτη.
12: Η γεωγραφία είναι αμήλικτη, αλλά και οι υποδομές και η φροντίδα για τους κατοίκους του Λαστελωρίζου και όχι μόνο αυτού. Εδώ ξέρετε, έχουν πάει άνθρωποι και έχουν φτιάξει προβλήτες με ιδιωτικά χρήματα. Και ζητάνε να μπει ένα φανάρι στις προβλήτες για να ξέρουν που είναι άκρη του φαναριού. Είναι 60.000 και δεν πάει κανένας να το δώσει. Αρνιούνται επίσημοι, το λιμενικό ταμείο της Ρόδου αρνείται να δώσει 60.000 να βάλει τα φανάρια στη Μεγίστη και στη Ρό. Δηλαδή αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι ντροπή να τα συζητάμε και όμως τα συζητάνε.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ.
12: Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, πού πάμε τώρα?
0: Διαφημισούλες.
1: Άντε, πάμε διαφημίσεις.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
4: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
3: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
4: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ. Στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
3: Attends, on part sur une histoire là?
4: Oui.
3: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
2: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
5: We found the Yeti!
6: That's not right.
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
7: How do you like it?
8: Well, I love it.
9: Basta!
2: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
10: Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν, από την Τζένιφερ Λόπεζ, ενώ ας πούμε τη θεωρούμε πολύ αυτό, είναι μυτσιαλή, είναι μικρούλα, είναι αυτό, δεν είναι.
1: Αλλά είναι juicy. Και 57 ετών, παρακαλώ.
0: Juicy, 57 ετών.
1: Ναι, αλλά τη βλέπεις.
0: Ναι.
1: Μαζί με τον David Guetta.
0: Με.
1: Ο David Guetta είναι διάσημος DJ.
0: Εγώ νόμιζα ότι ήταν drummer αυτός.
1: Όχι.
0: Ούτε να πω πίσω και βρω το κοπαγιό, όχι.
1: Έχει κάνει εκεί, ήταν. Α, έπεσε, έπεσε.
0: Μάλιστα, οκ. Λοιπόν, πάμε να δούμε, να σου δείξω ένα TikTok
1: που μας έχουν
0: ετοιμάσει τα παιδιά, να γελάσουμε λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε. Τι να κάνει, τα σκυλιά είναι μέλη της οικογένειας, δεν είναι...
1: Αδερφάκια.
0: Οπότε ναι, σου λέει εδώ τώρα παράτα μας. Άι παράτα. Καλημέρα σας κύριε συνάδελφοι.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας κύριε Ζαρακέλη μας, τι κάνεις Αδριάννα μου. Γεια σας κύριε Μπάμπη μας.
2: Πώς είστε.
0: Είμαστε καλά. Είμαστε. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, θέλω να σας να δούμε λίγο Νίκο Ανδρουλάκη από χθες από το... αυτό και να δούμε μετά τα βασικά τους πυλώνες του, τα μερικά από τα θέματα του μετά που έβαλε. Και μετά θα τα σχολιάσουμε. Σας προετοιμάζω. Ladies first. Σας κάνει. Το δέχεστε. Ladies first. Ladies πάντα first. Έτσι.
1: Είναι gentleman.
0: Λοιπόν, για να δούμε Νίκο Ανδρουλάκη Θεσσαλονίκη. Δέθη ήταν η μέρα του χθες.
3: Γι' αυτό δεσμευόμαστε ότι στους πρώτους 6 μήνες της θητείας μας θα προχωρήσουμε σε εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις. 7 τομές που θα βελτιώσουν ουσιαστικά τη ζωή του πολίτη. Πρώτη παρέμβαση. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και βέβαια η επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά. Κάτι που σήμερα δεν υπάρχει. Η αγορά είναι ασίδωτη. Δεύτερη παρέμβαση. Ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που θα δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας, πραγματική προστιθέμενη αξία στην οικονομία. Τρίτη παρέμβαση. Καλύτερη μισθή, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς συντάξεις. Τέταρτη παρέμβαση. Δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος. Πέμπτη. Προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολιστική απάντηση για τον δημογραφικό κίνδυνο. Έκτη, η αναγέννηση της δημόσιας παιδείας και της δημόσιας υγείας. Και έβδομη, τώρα μιλά το DNA της δημοκρατικής παράταξης, γιατί το ΕΣΥ ήταν το μεγαλύτερο έργο και η μεγαλύτερη προσφορά του ΠΑΣΟΚ στα χρόνια της μεταπολίτευσης στον ελληνικό λαό. Και 7η παρέμβαση, ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας. Αυτές λοιπόν οι 7 παρεμβάσεις είναι η αφετηρία της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος. Η τρίτη τομή είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για εργασία, μισθούς και συντάξεις. Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους. Αποκαθιστούμε πλήρως τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Επαναφέρουμε την καθολική ισχύ των κλαδικών συμβάσεων και τη μετενέργεια. Καταργούμε το 13ωρο. Και συγχρόνως εφαρμόζουμε πιλωτικά τετραήμερη εργασία με πλήρεις αποδοχές σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις και σε θέσεις έντασης διανοίας, δίνοντας φορολογικά κίνητρα. Σταδιακή επαναφορά, όπως παρουσιάσαμε δημοσιονομικά, της 13ης σύνταξης. Νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων με μεσοσταθμική μείωση κατά 20%. Ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων. Σταδιακή αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης για να δουν επιτέλους οι συνταξιούχοι πραγματικές αυξήσεις. Και θέσπιση αναλογικής ανταποδοτικής σύνταξης σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα 15 έτη ασφάλισης. Δίκαια μέτρα για κάθε συνταξιούχο.
0: Λοιπόν,
1: λοιπόν το χωρίσω σε δύο. Σε αυτό το οποίο ακούσαμε με ένα ερώτημα, δηλαδή το πού θα βρεθούν τα χρήματα, και είναι το ερώτημα το οποίο ήδη απευθύνει η κυβέρνηση για όλα αυτά και πόσα είναι τα χρήματα και βεβαίως από πού θα προκύψουν. Η 13η σύνταξη, ο 13ος μισθός είναι χρήματα τα οποία πρέπει να προέρχονται από το κρατικό προϋπολογισμό. Υπάρχει ένα απάντητο ερώτημα, αν βγαίνει όλο αυτό το σχέδιο. Ακούσαμε τον
0: σταδιακά πάντως είπε.
1: Σταδιακά.
2: Για το 13ο.
1: Είπε σταδιακά.
0: Το 13ο σταδιακά.
1: Είπε σταδιακά. Θα ξεκινήσει τον πρώτο χρόνο και θα φτάσει μέχρι τον τέταρτο χρόνο πλέον στην πλήρη απονομή και του 13ου μισθού και τη 13ης σύνταξη. Φαντάζομαι, ο κύριος Ανδρουλάκης, να πούμε στην ομιλία του, είχε μια ιδιαίτερη δυσκολία όσον αφορά την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Δεν ήταν τόσο εύκολη η μέρα της ομιλίας του. Η επικαιρότητα είναι αλλού. Οι συζητήσεις οι οποίες γίνονται και μεταξύ μας και κοινωνικές έχουν να κάνουν βεβαίως με το τραγικό γεγονός του θανάτου του Μαζονάκη και όλη αυτή τη συζήτηση.
0: Ναι, δεν τον ευνοεί. Σε όλη την το Μαζονάκη για τη συναυλία του Ρέμου εκεί πάνω.
1: Για τη συναυλία του Ρέμου. Έχεις δίκιο. Δεν ήταν ευνοεί. Α, και στο περιθώριο, πάντα με τις δημοσκοπήσεις που έχουν το φως της δημοσιότητος, βεβαίως, και την πρόσφατη που τον δείχνει πάρα πολύ χαμηλά. Σχεδόν σε μονοψήφιο ποσοστό.
4: Ναι. Ακριβώς και γι' αυτό απευθύνθηκε σε όλες τις ομάδες.
1: Ήταν παλιό Πασόκ όμως. Ναι. Δηλαδή την είδαμε την προσπάθεια αυτή της αναβίωσης του παλιού Πασόκ, αν συμφωνείς.
4: Ναι, σε επαγγελματικές κατηγορίες είδαμε.
0: Αυτό δείχνει. Εντάξει, αυτό. Εντάξει. Και στο Ηράκλειο ένα παλιό Πασόκ, ένα Πασόκ του 80 ήταν.
2: Καλά.
0: Τσικουδιές και τραχτέρια και τέτοια. Εντάξει.
2: Αλλά
0: παιδί μου, τότε.
2: Διαβάζω την απάντηση στο ερώτημα που θα βρούμε τα λεφτά που έδωσε ο ίδιος.
0: Ναι.
2: Λέει, απαντάμε, στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην παραγωγικότητα, στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία. Στον περισσότερο πλούτο που θα δημιουργηθεί στη χώρα, στη διαφάνεια και στον ανταγωνισμό, στο τέλος της σπατάλης και των πελατειακών εξυπηρετήσεων.
1: Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι απάντηση.
2: Αυτές δεν είναι πηγές χρηματοδότησης.
1: Είναι δηλαδή, σαν να το έχεις βάλει στην τεχνητή νοημοσύνη.
2: Τι θέλω να πω τώρα. Ολοκληρώθηκε η ΔΕΘ.
0: Τελείωσε, ναι, όλο μαζί.
2: Αναρωτιέμαι τώρα, ποια από αυτά τα προγράμματα τα οποία ακούσαμε θα πάνε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και δεν θα γελάσει ο κάθε επικρανένα.
0: Καταρχήν θα πάνε.
2: Θα πάνε, υποχρεωτικά θα πάνε.
0: Ό, δεν υπάρχει υποχρεωτικό.
1: Όχι. Από, όχι, υποχρεωτικό. Όχι,
2: το προβλέπει νόμος.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Όχι, όχι για τις εξαγγελίες. Όταν κατατίθεται στη Βουλή ως προτάσεις το προβλέπει ο νόμος.
2: Ναι. Αυτά όλα, τι θέλω να πω.
1: Να.
2: Εάν υπάρξει ένας κύκλος εξειδίκευσης που πει η σταδιακή, ας πούμε, αύξηση, επιστροφή του 13ου μισθού θα γίνει ως εξής. Τόσα τον
0: πρώτο χρόνο, τόσα τον δεύτερο,
2: τόσα τον τέτοιο. Εκεί αυτό μπορεί να κοστολογηθεί.
0: Ναι, ναι.
2: Για τα υπόλοιπα, μίλησα, ας πούμε, ξέρω εγώ για το ΕΣΥ.

0: Θα μιλήσει για τα θέματα των συνεργασιών, για το αντιμέτωπο το οποίο έχει.
1: Περίμενε. Το πού θα βρείτε τα χρήματα, επειδή είναι αλλαγή πολιτική, τι είναι μια πολιτική ερώτηση.
2: Είναι ερώτηση.
1: Θα μα βρεθούν τα χρήματα.
2: Πιστεύω ότι δεν θα πει πάντως αυτά που είπε.
0: Αυτό είπε.
2: Θα πει κάτι, ας πούμε, παραπάνω.
3: Εννοείς
2: πιο
3: στοχευμένο.
0: Μακάρι να υπογεννή και πιο ουσιαστική κουβέντα.
1: Να προσθέσουμε και κάτι άλλο. Ότι έχουμε μία ομιλία. Και ένα πρόγραμμα υπό την πίεση η οποία ασκείται από τον κύριο Τσίπρα. Υπό την πίεση η οποία ασκείται μεταξύ των δύο κομμάτων πλέον για το ποιος είναι αυτός ο οποίος θα φέρει ένα πρόγραμμα στην αντιπολίτευση που θα είναι πιο φιλικό προς τους πολίτες, θα κληθεί να απαντήσει στο ερώτημα των πολιτών που θέτουν την ακρίβεια ως μείζον θέμα. Πρώτος σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Το φιλικό προς τους πολίτες δεν σημαίνει κατά ανάγκη καλύτερο, γιατί αν είναι πλειοδοτικό. Και είναι.
2: Ό,τι θέλετε να ακούσετε, θα σα το πω.
0: Ναι, θα σα πω ότι θέλετε να ακούσει.
1: Έτσι δεν είναι, Μπάμπη.
0: Όχι, δεν
1: την κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό.
0: Όχι, γιατί έχω την εκτίμηση ότι μια μερίδα κόσμου, η οποία είναι μεγάλη πια, μεγαλύτερη από ό,τι ήταν στο παρελθόν, δεν θέλει να του χαϊδεύουν τα αυτιά. Θέλει να το πούνε κάτι συγκεκριμένο, το οποίο να ξέρει θα το πάρει.
2: Ναι, και να πάμε και στον Άνδρεα τον Δρυμιώτη, που μα ακούει τόση ώρα. Καλημέρα.
4: Γεια σα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Για πες και εσύ μια γνώμη, Ανδρέα μου, από αυτά που ακούσαμε και τι έβγαλες και από το πακέτο όλο της ΔΕΘ.
4: Κοίτα, ο Ανδρουλάκης μας είπε ότι λεφτά υπάρχουν. Ο κόσμος, πολύ σωστά λέει ο Μπάμπης, έχει πάψει να πιστεύει. Δηλαδή, νομίζουμε ότι είναι αφελής ο κόσμος. Δεν είναι πια αφελής ο κόσμος. Δεν πιστεύει πλέον. Πώς το λένε, πλειοδοσίες αυτά τα πράγματα. Το λεφτά υπάρχουν, το πλήρωσε με αίμα.
2: Συγγνώμη, αυτά που έδωσε ο Ανδρουλάκης σε σχέση με αυτά που έδωσε ο Μητσοτάκης είναι πολύ περισσότερα αυτά που είπε.
4: Πρώτα η 13η σύνταξη, αν θυμάμαι, έγινε συζήτηση στην Βουλή μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη και δεν ήξερα πόσο κοστίζει.
0: Υπήρξε μια επαναχώρηση και ενώ στην αρχή δόθηκε εντύπωση ότι θα πάει όλοι μαζί, μετά εξηγήθηκε ότι θα είναι σε
2: είπε το σταδιακό. Είπε το σταδιακό.
4: Τι σημαίνει σταδιακό, Σημαίνει, κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτά, η πλειοδοσία η οποία έχει πέσει είναι απίστευτη. Και ακούσαμε για τον Τσίπρα. Προχθές την περασμένη εβδομάδα, ακούμε τώρα και τον Ανδρουλάκη και ουσιαστικά και οι δύο λένε λεφτά υπάρχουν.
2: Ναι.
4: Του Τσίπρα δεν ξέρω, εγώ μόνος μου τα είχα εκτιμήσει, ξέρω εγώ, πάνω από 10 δις. Ακούω ότι είναι 40. Μα πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά, ξέρεις Δημήτρη και οι υπόλοιποι. Όλοι λένε το εξής πράγμα. Θα φορολογήσουμε τους πλουσίους.
2: Ναι.
4: Επειδή στο τέλος, και υπόσχονται πράγματα και τα κάνουν. Και επειδή στο τέλος δεν μπορούν να τα βρουν αυτούς τους πλουσίους, φορολογούν αυτούς που μπορούν. Μισθωτούς και συνταξιούχους.
0: Πάντως,
2: εγώ ρώτησα πάντως ένα φίλο μου, όταν είπε ο Τσίπρας για το 1% και τα λοιπά. Ρώτησα ένα φίλο μου και του λέω, ρε παιδί μου, γιατί ξέρω ότι έχει κάποια λεφτά. Του λέω, ανησυχήσεις ότι μπορεί να σε φορολογήσει ο Τσίπρας, ας πούμε, αν έρθει. Μου λέει, με συγχωρείς, εγώ, εάν δω ότι θα φορολογηθώ, θα πατήσω ένα κουμπί
1: και, έφυγε.
2: Και σε 3 δεύτερα θα φύγουν έξω.
1: Ναι.
2: Δεν θέλω, αλλά θα φύγουν.
4: Δημήτρη, επέτρεψέ μου, το σημερινό άρθρο που έχω στην Καθημερινή είναι... Φορολογήστε τους πλουσίους, η ουτοπία των λαϊκιστών και των ασχέτων. Λοιπόν, αυτό το φόρο της περιουσίας τον είχαν 16 χώρες.
2: Ναι.
4: Το δοκιμάσανε.
0: Στη Γαλλία, δεν έγινε προσπάθεια πριν από λίγα χρόνια και βρεθήκανε ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ και διάφοροι.
2: Ναι, ρε παιδιά, αλλά ακούστε εδώ τώρα. Εδώ καταλήγουμε. Αντρέα.
4: Περίμενε.
2: Ναι.
4: Άκουσε με. Ο λόγος που το καταργήσαν οι υπόλοιπες χώρες ήταν πάρα πολύ απλός. Γιατί όπως πολύ σωστά είπες, οι πιο πολλοί σηκωθήκαν και φύγαν. Οι άλλοι κατάλαβαν ότι η γραφειοκρατία

0: να εισπράξει αυτό το 1% ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι. Δεύτερον, ο κόσμος και στο τέλος δεν απέδωσε. Δεν είναι ηλίθιοι οι άλλοι που το καταργήσανε.
1: Και ενδεχομένως το χειρότερο να μην είναι η αναμονή για την πραγματική απόδοση του φόρου, αλλά το γεγονός ότι στηρίζεται στην αφύπνιση του συλλογικού υποσυνείδητου του το να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα. Δηλαδή, πάμε να πούμε ότι φορολογούμε τους πλουσίους που είναι μισητοί από όλο
2: ναι,
1: το
2: κόσμο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αδριάννα, κινδυνεύουμε με αυτά που λέμε.
1: Κινδυνεύουμε, σαφώς
2: κινδυνεύουμε. Να μας πει ο άλλος ναι. Μέσα, άντε πώς στηρίζει τον πλούσιο που έχετε εκατομμύρια και έχει περιουσίες τεράστιες και μου κάνει να υπερασπιστεί.
1: Είμαστε με τους φτωχούς, πάμε να φορολογήσουμε. Κατάλαβε.
0: Ακούστε να σας πω. Και ο Λένιν, όταν τον ρωτήσαν γιατί ταξιδεύει πρώτη θέση, τους είπε ότι μετά την Επανάσταση όλοι θα ταξιδεύουν πρώτη θέση. Δεν ήταν εναντίον των πλουσίων, ο Λένιν. Απλούστατα η παρεξήγηση έγινε ως εξής. Επειδή δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι πλούσιοι, έτσι. Για να γίνουμε όλοι ίσοι, πρέπει να γίνουμε όλοι φτωχοί.
3: Είχε πει και τη φράση «Καλός είναι ο καπιταλισμός, αλλά έχει λίγες πρώτες θέσεις».
2: Yeah.
1: Έτσι. Έτσι, έτσι.
2: Λοιπόν, πες μου κάτι τώρα, Αντρέα, πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Κοιτάζοντας...
0: Επειδή το περιουσιολόγιο, να ολοκληρώσουμε, δεν είναι καινούριο. Ήτανε στις πρώτες δηλώσεις, προγραμματικές δηλώσεις που έκανε το 2015 ο Τσίπρας.
2: Ναι, ισχύει.
0: Μάλιστα είχε πει τότε ο Τρίφωνο Αλεξιάδης ότι όποιος δεν δηλώσει και τα μετρητά του θα τα χάσει και τις θηρίδες. Και έγινε το μεγάλος κακός με τις θηρίδες.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, τα γράφω όλα σήμερα στο...
2: Αντρέα, πες μου κάτι, πες μου κάτι. Κοιτάζοντας, τελειώνοντας το κύκλος της ΔΕΘ, πολιτικά, εσύ ποιος νομίζεις ότι έχει βγει κερδισμένος από αυτό?
0: Προσέξτε, πρακτικά ο Μητσοτάκης. Είπε μέτρα, τα εξήγηλε, τα είπε, τα κοστολόγησε. Δεν χρειάστηκε να επανέλθει. Όλοι οι άλλοι επανήλθανε. Και προσέξτε τώρα, και είπαν και ανοησίες. Η ιστορία εκείνη με τον αναπληρωτή, πώς λένε, οικονομικό του...
2: Το
0: ο Παπάς, πώς λεγότανε.
1: Παπάς, ναι. Παπάς, ναι.
0: Που αντί να κάνει πολλαπλασιασμό έκανε διαίρεση.
2: Καλά, του ανθρώπου του φύγε αυτό, ρε παιδί μου, τώρα εντάξει.
0: Μα δεν είναι του φύγε, δεν είναι του φύγε 1,5 δισεκατομμύριο.
2: Εντάξει ρε παιδί μου, αλλά και του Μαρινάκη του φύγε και που είπε τώρα για 2 μήνες... Δηλαδή, αν στηριζόμαστε σε αυτά, δεν βγάζουμε άκρη τώρα. Περιπτωσιολογούμε. Λέει μια, κάτι του φεύγει το αλλού, κάτι λέει κάτι.
3: Εντάξει,
2: τώρα,
3: ήταν 3-4 θέματα στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εμένα δεν μου αρέσει η πολιτική αυτού του είδους, ας πούμε.
3: Απλώς να πω κάτι.
1: Και συζητήθηκαν επί μια εβδομάδα.
3: Υπάρχουν 2 ζητήματα σε αυτό που λέει ο Αντρέας.
2: Ναι.
3: Ακόμα και αν είναι 200 δις που στην καλύτερη περίπτωση υπολογίζουν το μεγάλο πλούτο κτλ., το 1% είναι 2 δις. Αυτά τα 2 δις δεν φτάνουν για να χρηματοδοτήσουν όλο αυτό το πρόγραμμα.
2: Μα σου λέει ότι
3: και δεύτερον,
2: αυτά που θα πάρουμε από αυτό το φόρο δεν είναι υπολογισμένα στο πρόγραμμα που είπε ο Τσίπρας.
3: Όχι, είναι συν.
2: Το προήδεια.
1: Είναι συν.
3: Όχι, είναι συν.
1: Είναι συν.
3: Ότι αυτά θα συμπληρώσουν το δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει από το μεσοπρόθεσμο και το πρόγραμμα επενδύσεων.
2: Δεν είναι.
3: Και λέει, το δεύτερο είναι, σκέφτεται κανείς με αυτές τις συνθήκες πόσοι θα έρθουν να επενδύσουν για να υπάρξει ανάπτυξη στη χώρα.
1: Είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης. Ο άλλος θα πει: εγώ πατάω το κουμπί, παίρνω τα λεφτά μου και τα βγάζω στο
0: εξωτερικό. Μαμί!
1: Γιατί δεν το ξέρουμε.
0: Μαμί! Ναι. Το 15 είναι πολλοί που φύγανε από την Ελλάδα. Εγώ ξέρω τουλάχιστον 10.
3: Μα το θυμόμαστε. Δεν το θυμόμαστε.
0: Οι οποίοι γίνανε φορολογικοί κάτοικοι άλλη χώρα.
3: Έτσι.
0: Δηλαδή έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, χρειάζεται να λείπει 120 μέρες από την Ελλάδα, πόσο χρειάζεται να λείπει. Για να γίνει φορολογικό κάτοικο τέτοιο. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι έτσι κι αλλιώ ταξιδεύουν. Δεν έχουν πια δουλειέ, δεν έχουν τίποτα, δεν χτυπάνε κάρτα.
3: Τώρα, όλα αυτά πώ θα επηρεάσουν το. Γιατί πάμε σε μια εβδομάδα δημοσκοπήσεων, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Εγώ νομίζω ότι ο σημειωμένο από όλου θα είναι ο Ανδρουλάκη.
3: Ο Ανδρουλάκη
0: θα είναι. Πολύ σημειωμένο. Ναι, ναι, ναι, πολύ ενημερωμένο.
3: Γιατί δεν έφανε.
1: Γιατί δεν πέρασε το μήνυμά του, γιατί δεν ακούστηκε λόγω της δύσκολης επικαιρότητας ή γιατί πραγματικά το μήνυμα δεν ήταν αυτό που έπρεπε.
0: Γιατί νομίζω ότι επανέλαβε το λεφτά, τουλάχιστον
1: το λεφτά υπάρχουν.
0: Ο Τσίπρας ήταν πιο προδιωμένος.
2: Ναι.
0: Μπορεί να είχε αυτό στα... Αλλά ο Ανδρουλάκης χρες με τις εφτάδες δέσμευσης του ήταν. Τι να ακούω, κάθε δέσμευση είναι και μερικά εκατομμύρια, μερικά δισεκατομμύρια.
3: Πάντως, αφαίρεσαι από αυτά που είπε, αυτά που υπάρχουν. Γιατί πολλά από αυτά που είπε υπάρχουν ήδη.
4: Και για το ΕΣΥ, και
2: οι συλλογικές συμβάσεις, ας πούμε.
3: Και οι συλλογικές συμβάσεις.
1: Όχι, και αυτό το θα μπορούσε η κυβέρνηση να βαφτίσει το επίδομα το οποίο δίνει στους συνταξιούχους, για παράδειγμα, ως επαναφορά σταδιακή της 13ης σύνταξης. Αυτό φαντάζομαι, κάτι τέτοιο.
3: Γι' αυτό λέω, αν δεν το εξειδικεύσουν και δεν μπουν,
1: και δεν μπουν από πού, ναι.
3: Και από πού θα είναι.
2: Εγώ, παιδιά, αρχίζω και καταλήγω σε ένα πράγμα. Ότι αυτή η ΔΕΘ πρέπει να καταργηθεί. Δηλαδή, ας μείνει ένα εμπορικό πράγμα, ένα αυτό, να πηγαίνουν εταιρείες εκεί, να εκθέτουν κτλ. Αυτό το πράγμα που επί 6 μήνες κυβερνήσεις και αντιπολιτεύσεις εξαναγκάζονται ανά μήνα, πλησιάζοντας προς τη ΔΕΘ, να αυξάνουν τις παροχές και βάλε και δώσε και φάτο και ανταγωνισμό κτλ. Και να καταλήγουμε σε μια ΔΕΘ στην οποία ο καθένας δίνει ό,τι μπορεί, αδειάζει τις τσέπες, τις βάζει πάνω στο τραπέζι, είτε υπάρχουν τα λεφτά είτε δεν υπάρχουν. Είναι ξεφτύλα, ας πούμε. Πρόσεχε, από ένα σημείο και πέρα. Δεν γίνεται. Είμαστε εχμάλωτοι αυτού του πράγματος.
3: Πάνω σε αυτό που λες. Βλέπουμε ότι το πετρέλαιο ξεπέρασε τα
2: 100 δολάρια.
3: Περίμενε. Θέλω να το συνδέσω με αυτό που κάνουμε. Ξεπέρασε τα 100 δολάρια.
2: Ναι.
3: Με αυτά που γίνονται κάτω με τους Χούθι. Με το χτύπημα του αγωγού στη Σαουδική Αραβία, Ανατολής Δύσης. Και με τα προβλήματα τα οποία έχουν να ελέγχουν πια οι Χούθι τα στενά του Ορμούς. Εάν δεν βρεθεί εναλλακτική, αυτή ήταν η εναλλακτική, αυτή που χτυπήσανε. Φαντάζεστε τι θα γίνει το χειμώνα. Ήδη η κυβέρνηση έχει κάνει κάποιες συσκέψεις. Περιμένει να γυρίσει και ο Μητσοτάκης, το Οικονομικό Επιτελείο με το Υπουργείο Ενέργειας, και νομίζω ότι θα έχουμε άμεσα κάποια μέτρα τα οποία ήταν έξω από αυτά τα οποία έχουν υποθεί. Γιατί δεν μπορεί, αν ξεκινήσει, ας πούμε, το πετρέλαιο θέρμανσης από 1,90-1,60.
1: Δεν περιμέναμε ούτε από τον κύριο Τσίπρα, ούτε και από τον κύριο Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να τοποθετηθεί έτσι όπως τοποθετήθηκε. Ότι κοιτάξτε να σας πω κάτι, δεν έχουμε χρήματα, δεν μπορούμε να κάνουμε
3: κάτι. Μα πρέπει να τοποθετήσουμε.
1: Δε... Πραγματικά περιμένουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, έχεις ακούσει εσύ από την αντιπολίτευση να λέει ότι δεν υπάρχουν λεφτά.
3: Απαιτούμε σαν πολίτες.
1: Μια φορά θυμάσαι τι είχε γίνει με τον Παπανδρέου Καραμαλή. Έχεις ακούσει ποτέ την αντιπολίτευση να λέει δεν υπάρχουν λεφτά, δεν θα πάρουμε μέτρα, δεν αυτό.
3: Εδώ φταίμε κι εμείς. Οι πολίτες πια δεν είναι τι
1: απαιτούμε.
3: Πρέπει να ζητήσει συγκεκριμένα πράγματα. Πες μου, έχω αυτό το θέμα. Πώς θα βγάλω το χειμώνα με τη ζέστη.
4: Και θα πρέπει να υπάρχει.
2: Ναι, αλλά ο Μητσοτάκης θα την πληρώσει. Δεν θα την πληρώσει ο Ανδρουλάκης που δεν θα μπορεί να πει.
1: Πού δεν θα κυβερνήσει.
4: Θα αναγκαστεί μετά να του πει.
3: Έλαση. Ανέλαβε. Θα πέσει το πετρέλαιο. Θα πέσει την τιμέ.
1: Γιατί η κουβέντα
2: αυτή θα πει ναι.
1: Θα
2: κάνω ελέγχου,
1: θα κάνω ανακαλύψει τα μονοπόλια.
3: Θα πει ναι. Και ποιο θα το πιστέψει.
2: Εντάξει, αυτό είναι άλλο.
1: Επειδή το λέγατε νωρίτερα.
0: Μου επιτρέπετε μια παρέμβαση.
1: Ναι.
0: Μου επιτρέπετε μια παρέμβαση. Δεν ξέρω πού γινόταν η συζήτηση. Τα ιδιωτική ετικέτα προϊόντα, τα οποία στην Ευρώπη είναι κάπου 30-29%. Στην Ελλάδα είναι 14%, ναι. Δηλαδή παραπονιόμαστε για την ακρίβεια.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν κάνουμε κι εμείς καμία προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Και έλεγα και το εξής πράγμα. Πριν από 15 χρόνια, στην Ιταλία απειλήσαν οι εταιρείες παραγωγής μακαρονιών ότι θα αυξήσουν την τιμή των μακαρονιών. Ξέρετε τι κάνανε οι Ιταλίδες νοικοκυρές. 2 εβδομάδες δεν αγόρασε καμία μακαρόνι. Χάθηκαν 4% των πωλήσεων. Αυτά δεν αναπληρώνονται. Δεν αυξήθηκε η τιμή. Εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε και καταναλωτική συνείδηση. Λοιπόν, πριν από μερικούς μήνες, στην Αργεντινή απείλησαν ότι θα αυξήσουν την τιμή των αυγών. Δεν αγόρασε κανένας αυγά. Τα πετάξαν τα αυγά. Λοιπόν, και έγιναν τιμές στην Ελλάδα. Πάει και βλέπεις...
2: Εδώ δεν κάνει κανένας τίποτα, παρά μόνο λένε η κυβέρνηση φταίει, όποιος είναι η κυβέρνηση.
0: Μα μην πάτε μακριά, άνοιξε η σχολική χρονιά. Ξεκινάμε με τα παιδιά, ποιο θα αγοράσει την πιο ακριβή σάκα, παιδιά.
1: Σωστά, κύριε Δρεμιώτη, αυτό κάνουμε.
2: Λοιπόν, και στα καλημέρα μα, ευχαριστούμε
1: και
2: πολύ.
1: Και στα αυτό θα
2: γεια σου, κύριε Αντρέα, ευχαριστούμε θερμώ.
0: Λοιπόν, καλή σα μέρα.
2: Τα ξαναλέμε.
3: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Ανδριάννα μου, γεια σου, κύριε Μπάμπη μα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία.
2: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Ένα μπασκετικό τριήμερο ξεκινάει ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του Αθλέτικο. Το δεύτερο International Tournament Roads 2026. Το μεγάλο φιλικό τουρνουά με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της πρωταθλήτριας Σερβίας Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στις οθόνες σας. Τα αποκαλυπτήρια του Παναθηναϊκού στην επιστροφή του Ζέλικο Μπραντοβιτς με τη συμμετοχή όλων των νέων μεγάλων μεταγραφικών αποκτημάτων. Η πρώτη εικόνα της ΑΕΚ, του Τράγκαν Σάκοτα, που φιλοδοξεί και πάλι να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η ομάδα Έκπληξη, που αποκαθήλωσε τους μεγάλους της Σερβίας, η πρωταθλήτρια Σπαρτάκ. Pre-game, με αποκλειστικές δηλώσεις για τους αγώνες, η μετάδοση και των τριών παιχνιδιών ζωντανά και post-game, μέσα από το κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας Ρόδου, αποκλειστικά για όλους, σε live streaming, μέσα από το κανάλι του Αθλέτικο στο YouTube και το Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
3: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Πώς τον είπαμε?
1: Πέτρος Ιακωβίδης. Τραγουδάει στην Ιταλία.
2: Εντάξει, Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Εντάξει, τους μάθεις σιγά σιγά.
2: Τους μαθαίνουμε, ναι. Αλλάζουν όμως αυτοί. Γιατί εντωμεταξύ μπορεί να με εξηγήσει γιατί παλιά οι φωνές των τραγουδιστών ξεχωρίζανε, παιδί. Άλλη φωνή του Καζαντζίδη, άλλη του Πάριου, άλλη του Μπιδικότση, άλλη. Τώρα γιατί είναι όλες οι φωνές ίδιες?
1: Είναι αυτά τα σημεία της εποχής, ρε παιδί. Είναι μόδα, βγαίνουν πολλοί, γίνεται.
2: Λοιπόν, έλα μέσα, να δεις και εσύ το TikTok και μετά ο Νίκος Μπουζέας. Δες το TikTok και μετά μας πεις τα αθλητικά. Για δες εδώ πέρα πατέντες.
1: Επειδή αλλάζει και ο καιρός και την ομπρέλα τη χρειαζόμαστε. Χρειάζεται να την κρατάς.
3: Και δουλεύεις και δεν βρέχεσαι.
2: Και κάνεις
3: τη δουλειά σου.
2: Κάνεις τη δουλειά σου
3: και δεν βρέχεσαι.
2: Με δύο κρεμάστρες.
1: Και μπορείς να βάλεις και την τσάντα σου μπροστά να κρεμάσεις.
2: Τα πάντα. Το Αρνιακό έπρεπε. Το Αρνιακό να το δείξουμε. Λοιπόν, ωραία.
3: Λοιπόν,
1: για πάμε και στα αθλητικά.
2: Για να δούμε τα αθλητικά.
3: Ξεκινάμε με Super League. Είχαμε αγωνιστική δράση χθες. Οι πρώτοι δύο αγωνιστές, τέταρτη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός όφη 0-1. Με το αριστερό ξεκίνησε την θητεία του στον Ολυμπιακό Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Το πρώτο και μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Ο Κόντρος στο 66ο λεπτό από την ασίστ του Αθανασίου. Εδώ τον βλέπουμε τον επιθετικό του όφη με πολύ δυνατό σουτ να ανοίγει το σκορ σε ένα δύσκολο παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους. Πολλά συνθήματα ακούστηκαν για τον Μεντιλίμπαρ, τον πρώην προπονητή της ομάδας. Ηρακλής Ατρόμητος 1-1 στο 24. Ο Τσιλούλης έκανε το 1-0. Στο 21 μπήκε τον γκολ. Μέτρησε 3 λεπτά αργότερα, καθώς η φάση εξετάστηκε από το VAR για offside που είχε δοθεί σε ροή αγώνα. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 73 ο Μάρκες με ένα πολύ ωραίο γκολ. Στο Πανθεσσαλικό στάδιο έγινε το παιχνίδι, όχι στη Θεσσαλονίκη, γιατί γίνονται έργα στην έδρα του Ηρακλή. Σήμερα έχουμε την συνέχεια της αγωνιστικής.
2: Με τον Ολυμπιακό ήταν λίγο σοκ, έτσι. Mm.
3: Εννοείται, γιατί είναι και το τεμπούντο του προπονητή. Περιμένει να βγει μια αγωνιστική τώρα αντίδραση. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο και υπήρχαν και πολλές αποδοκιμασίες στον κύριο Καραϊσκάκη. Όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά και για την εμφάνιση του Ολυμπιακού. Σήμερα συνεχίζει τη δράση Αστέρας Ακτορά, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ Άρης και Παναθηναϊκός Πανετολικός, τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν. Τώρα, θα πάμε από το ποδόσφαιρο στον Στίβο. Είχαμε Μίλτο Τεντόγλου χθες, απόλυτος πρωταθλητής. Κατέκτησε το Ultimate Championships και με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά. Όπως βλέπουμε, ο κορυφαίος των κορυφαίων στο άλμα Ισμίκος δεν έχει αντίπαλο προφανώς. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαιώνει την κυριαρχία του σε κάθε ευκαιρία. Με άλμα λοιπόν στα 8 και 35 και η πρώτη θέση του έδωσε και $150,000. Χοντρικά δηλαδή περίπου 130.000 ευρώ, το μεγαλύτερο βραβείο χρηματικό που έχει δοθεί ποτέ σε διοργανώσεις. Δίνεται σε αυτή την νεοσύστατη διοργάνωση. Mm-hmm. Εδώ βλέπουμε και τον Γιώργο Πομάς και τον προπονητή του, ικανοποιημένο προφανώς από την απόδοση του αθλητή.
1: Καλό είναι, γιατί όλοι οι αθλητές και ειδικά του Στίβου αντιμετωπίζουν και αυτοί αρκετές δυσκολίες.
3: Πολλά
1: και
3: προβλήματα.
1: Στις εγκαταστάσεις και γενικότερα για να συμμετάσχουν σε όλους
3: του Έλληνες αθλητές.
2: Εννοείται.
3: Και οι Έλληνες αθλητές δεν προπονούνται με τις ίδιες συνθήκες που προπονούνται στο εξωτερικό.
1: Αλλά δεν προπονούνται όπως γίνεται έξω.
2: Προφανώς, αλλά δεν
1: βλέπεις τα στάδια, προβλήματα κτλ. Οπότε θετικό.
3: Λοιπόν, και τώρα πάμε στο μπάσκετ. Είχαμε δράση χθες πάλι μέσω του Action 24. Παναθηναϊκός Άκτορο Σπαρτάκ Σουμπότιτσα 77-59. 2-2 στο τουρνουά της Ρόδου ο Παναθηναϊκός και πάλι με καλή εμφάνιση. Και σε συνέχεια αυτό που λέγαμε χθες για το πώς επηρεάζει την ομάδα ο Μπράντοβιτς, βλέπουμε την ομάδα του Παναθηναϊκού να είναι πιο συνεπής στην άμυνά της και να έχει πολύ καλύτερη κυκλοφορία σε σχέση ειδικά με τον τελευταίο χρόνο του Εργκίν Αταμάν. Φρανσίσκο και Γιαμπουσέλη ήταν οι δύο πρωταγωνιστές. Η δράση συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σήμερα ξανά μέσω του Action 24 στις 8 ΑΕΚ Σπαρτάκ Σουμπότιτσα για να ολοκληρωθεί το τουρνουά της Ρόδου.
2: Ναι. Ωραία.
3: Και κλείνουμε με LeBron James, ο οποίος επισκέφθηκε την Αγγόλα και εδώ τον βλέπουμε να είναι στο Εθνικό Μουσείο Σκλαβιάς της χώρας.
2: Έχουν εκεί πέρα σε αυτές τις χώρες, έχουν μουσεία τέτοια που θυμίζουν τον καιρό της αποικιοκρατίας και τις τραγικές συνθήκες που ζούσε ο ντόπιος πληθυσμός.
3: Που τιμά τους ανθρώπους που υποχρεώθηκαν να αφήσουν τα σπίτια και τον τόπο τους για να πάνε στην Αμερική και στην Ευρώπη για να γίνουν σκλάβοι.
2: Δεν τους υποχρεώσανε, τους φορτώσανε σαν τα ζώα.
3: Ακριβώς.
2: Άμα δεις πώς πηγαίνανε με τα καράβια, τους είχαν ξαπλωμένους μέσα σε αυτό. Το 25% δεν φτάνανε στον άκρη του ταξιδιού. Πεθάνανε στον δρόμο. Να φανταστείς.
3: Δυστυχώς.
2: Ωραία. Μπράβο του.
3: Πάμε στις εφημερίδες.
1: Ναι, να δούμε. Τι θα δούμε.
3: Θα ξεκινήσουμε με την Sport Day. Φαρμάκι, ο Όφη δάγκωσε τον Ολυμπιακό που ήταν μία από τα ίδια στην επίθεση στον Γιώργο Καραϊσκάκη. παρά το νέο στίγμα που θέλησε να περάσει ο νέος coach. Κόκκινος πρωταθλητής, για να γυρίσει ο θρύλος θέλει πολλή δουλειά. Είμαι πληγωμένος όσο και ο κόσμος, δήλωσε ο Ιμανόλ Αλγκουάθιλ, που τόνισε ότι είναι και περήφανος για την ομάδα του.
2: Είστε περήφανος ότι είναι.
3: Και για τον κόσμο της ομάδας και για την ομάδα του, για την προσπάθεια.
2: Α, για την προσπάθεια. Ναι.
3: Μην σταματάς. Νίκη πάση θυσία για την ΑΕΚ απόψε στην πάντα επικίνδυνη έδρα του Αστέρα. Στις 7 είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι. Σφαλιάρα όφησε Ολυμπιακό 0-1. Ιδανικό ντεμπούτο, σε εισαγωγικά βεβαίως, για Αλγκουάθιλ, λέει η αθλητική. Ώρα. Φως των σπορ. Εφιάλτης στο Φάληρο. Θρίαμβος του Όφη 0-1. Ολυμπιακός σε κρίση. Και η Live Sport. Τον πήρε εχμάλωτο, Λεβέντης Όφη στο Φάληρο 0-1, έδεσε χειροπόδαρα τον Ολυμπιακό στον ντεμπούντο του Ιμανόλ και προκάλεσε αποθέωση του Μεντιλίμπαρ, Σαλάχιντίν και Φουλ για 4-4 στην Αθήνα. 24χρονος Μαροκινός έτοιμος για τη μοναξία της κορυφής, ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Πανετολικό.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ,
1: κύριε Νίκο. Να
2: είσαι καλά. Λοιπόν, για πάμε να μιλήσουμε για ένα πολύ εξειδικευμένο αλλά ουσιαστικό θέμα με τον κύριο Παραδιάτο Στράτο, τον πρόεδρο της Πομιδά, των ιδιοκτητών.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πρέπει να πω, σχολιάζοντας αυτά που είπατε, ότι αν και δεν είμαι ιδιαίτερα φίλαθλος, με εντριγκάριζε πάντα η ευρηματικότητα των τιτλαδόρων των αθλητικών εφημερίδων.
2: Ναι, ναι, είναι καμία σχέση. Είναι οι λατζίδες που τους λέμε εμείς, top.
1: Δεν υπάρχουν, πραγματικά.
2: Top. Δεν πιάνουν μπάζα οι πολιτικοί και τα λοιπά, οι καθόλου. Πρέπει να στίβουν το μυαλό τους και βγάζουν μαργαριτάρια. Λοιπόν, ρε Στράτο, για πες μας, σε παρακαλώ.
1: Γιατί πλακώνονται στις πολυκατοικίες.
2: Πλακώνονται στις πολυκατοικίες για τις οπτικές σύνες. Μπορείς να μας πεις τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Ναι, να σας πω τι γίνεται ακριβώς. Προσέξτε. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία εξελίσσεται σε πάρα πολλά θέματα που έχουν σχέση με τα κτίρια. Εξελίσσεται ταυτόχρονα και η επιδότηση διαφόρων προγραμμάτων που προωθεί, όπως είναι το Smart Readiness στη χώρα μας, όπου στην πραγματικότητα κάθε κτίριο, είτε μεμονωμένο είτε πολυκατοικία, που θέλει να συνδεθεί με οπτική ίνα, έχει δικαίωμα σε επιδότηση του 100% της αξίας της κατασκευής της κεντρικής εγκατάστασης, μέχρι που θα φτάσει απ' έξω από κάθε διαμέρισμα του κτίριου.
2: Ναι. Okay.
0: Ναι. Προσέξτε τώρα, εάν ένα κτίριο δεν έχει επιδοτηθεί, μπορεί να μπει ένας πάροχος να βάλει τη δική του παροχή με δικά του έξοδα, αν θέλει. Να μπει και ένας δεύτερος πάροχος να βάλει τη δική του, να βάλει και ένας τρίτος και να κάνει το κτίριο καραγκιόζι κυριολεκτικά, τρυπώντας 2 και 3 φορές τα πεζοδρόμια, τις προσώψεις πολυκατοικίας, βάζοντας διπλά και τριπλά κουτιά στην είσοδο, ανοίγοντας τρύπες στα κλιμακοστάσια και κουτιά στους ορόφους κτλ. Όταν όμως ένα κτίριο επιδοτηθεί από το Smart Readiness, μόνο ο πρώτος πάροχος βάζει το κουτί του και φτιάχνει την εγκατάσταση, η οποία από εκεί και πέρα είναι περιουσιακό στοιχείο της πολυκατοικίας. Και στην πραγματικότητα δεν μπορεί να μπει δεύτερος πάροχος να βάλει δική του εγκατάσταση. Θα πρέπει να τα βρει με τον πρώτο πάροχο, πληρώνοντας του κάποιο ενίκιο συμβολικό πολλές φορές, ούτως ώστε το κτίριο να μην γίνει καραγκιόζης.
2: Ναι.
0: Γιατί η εγκατάσταση είναι η ιδιοκτησία του κτιρίου, τα κλειδιά του κουτιού τα παίρνει ο διαχειριστής του κτιρίου, ο οποίος οφείλει να υπερασπιστεί την αρτιότητα και την εμφάνιση των κοινοχρήσιμων χώρων του κτιρίου και να πει σε κάθε επόμενο πάροχο που θέλει να βάλει κάποιος άλλος συνιδιοκτήτης κάποιου άλλου διαμερίσματος, ότι κοίταξε να δει.
2: Κάτσε ρε παιδί μου, γιατί να θέλει εμένα, όταν ήρθαν στο σπίτι μου και είπα να σου βάλω οπτική ίνα στο διαμέρισμα, μου είπε η εταιρεία, εγώ θα φέρω, αλλά για να σου βάλω εσένα, θα βάλω σε όλο το κτίριο. Θα το πάω έξω από κάθε πόρτα διαμερίσματος. Από τη στιγμή που... Και το βάλε τζάμπα. Ήταν επιδοτημένο, λοιπόν.
0: Γιατί ήταν επιδοτημένο από την Ευρώπη αυτό.
2: Αυτός τώρα που έχει από πάνω από μένα ή παραπάνω, που έχει έτσι κι αλλιώς οπτική ίνα στην πόρτα του. Γιατί να φέρει άλλη εταιρεία να βάλει άλλο?
0: Δεν τη φαίνει. Αυτός πάει σε έναν άλλο πάροχο. Έρχεται ο πάροχος και βλέπει και λέει: άκου να δεις εδώ, έχει βάλει ο προηγούμενος.
2: Ναι.
0: Αλλά εγώ όμως θα βάλω δική μας εγκατάσταση, γιατί δεν είναι συμβατή, γιατί είναι καλύτερη η δική μας, κάτι τέτοιο. Στην πραγματικότητα, δεν θέλει ο δεύτερος πάροχος να πληρώσει ενίκιο στον πρώτο. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι το πρόβλημα και εκεί γίνονται οι μάχες. Αυτό θα ρυθμιστεί σύντομα νομοθετικά. Κοιτάξτε, αυτό λύνεται με το ότι ο διαχειριστής πρέπει να ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει.
2: Εδώ οι διαχειριστές δεν ξέρουν τα τρία κακά της μοίρας τους. Τώρα αυτό θα ξέρουν.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα. Και αυτό εκμεταλλεύονται οι πάροχοι, οι οποίοι ο καθένας θέλει να βάλει τη δική του εγκατάσταση. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ κακό για τις πολυκατοικίες.
2: Να σε παρακαλώ, να γεμίσει καλώδια τώρα. Και έξω και μέσα και σκάλες και όλα να πω.
0: Χιλιάδες καλώδια, σωληνώσεις, σκάλες, τρυπήματα, δηλαδή με μια κατάσταση απαράδεκτη. Νομίζω ότι σύντομα το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα φέρει διάταξη που θα το λύσει το θέμα αυτό. Αυτό είναι λυμένο από την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Δεν είναι. Και έτσι εφαρμόζεται κανονικά στην Ελλάδα. Με διαφορά όμως ότι επειδή δεν είναι απόλυτα σαφές με νομοθετική διάταξη, πάρα πολύ υπάρχει, κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δηλαδή,
2: κατάλαβα.
0: Σε πολλές πολυκατοικίες.
2: Άρα πρέπει να λυθεί κεντρικά αυτό. Κεντρικά πρέπει να λυθεί.
0: Αυτό πρέπει να λυθεί κεντρικά. Δεν νοείται σε μια πολυκατοικία που υπάρχει κεντρική εγκατάσταση, φτιαγμένη, σύγχρονη, τώρα καινούρια, να έρχεται ο άλλος και να λέει: τι είναι αυτά, εγώ θα βάλω τη δική μου, διότι επικαλούνται πρόβλημα συμβατότητας κλπ. Το οποίο εγώ πολύ αφιβάλλω αν στην πράξη υπάρχει τέτοιο.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Στράτο. Να είσαι καλά.
0: Αυτό.
2: Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ενημερωτικότατο ήταν. Να το πούν όσοι είναι διαχειριστές.
1: Όσοι
2: είναι στην πολυκατοικία, άμα δούνε και κάθε, μπαίνει κάθε εβδομάδα ένας πάροχος και βάζει από μια σωλήνωση.
1: Θα πρέπει να πούνε
2: παιδιά τι έγινε εδώ πέρα.
4: Συνεννόηση. Είναι η χαρά του δικηγόρου.
2: Η χαρά του δικηγόρου.
4: Το λέω,
2: έχεις δίκιο. Βασίλης Οικονόμου από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Λοιπόν, τον κύριο Μίλη Πούντος. Τον βλέπουμε. Λοιπόν, η κυρία... Λοιπόν, γεια σας κύριε Μίλη, καλημέρα. Από τον Πασόκ, καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
2: Η κυρία Λαγιώτου, το ΜΕΑΚ Παιδείας της Ελλάδας, καλημέρα. Να είστε καλά. Και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, εδώ ο Γιώργος, πρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ. Της εκπομπής άνθρωπος είναι αυτό, της εκπομπής άνθρωπος. Τα έχουμε πει πολλές φορές και πολύ χαριτωμένα. Λοιπόν, τι είπαμε για τις πολυκατοικίες, τι είναι?
4: Η χαρά του δικηγόρου.
2: Πλακώνω, δεν γίνεται.
1: Χαμός, ε.
4: Τα μισά πινάκια είναι πάνω στις πολυκατοικίες.
2: Είναι θέματα πολυκατοικίας, ε.
4: Βέβαια.
6: Και κανείς δεν θέλει να γίνει διαχειριστής πια.
2: Όχι, ναι.
7: Άρα κύριε Καμπουράκη,
2: ναι,
7: θα πρέπει τα συστημικά κόμματα να έχουν ένα πάροχο.
2: Ένα πάροχο.
7: Είναι η ίδια πολυκατοικία, οπότε ένα πάροχο. Το λύνουμε.
6: Και καλό διαχειριστή.
7: Οπότε αντιπολίτευση σημαίνει μόνο ΣΥΡΙΖΑ, καταλάβατε.
2: Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, πόσους παρόχους έχετε εσείς, κύριε?
4: Ελεύθερη αγορά.
2: Ελεύθερη, τσιμπολογάμε από παντού.
4: Εδώ είναι παραδοσιακή αμετανόητη.
2: Ναι,
4: στον ΕΑΝΕ.
2: Ναι,
4: το κράτος.
2: Το κράτος. Λοιπόν, μισό, θα μας επιτρέψετε να πάμε στο Μίλη, ναι, τον κύριο Μίλη. Ήταν η μέρα του Πασόκ χθες. Λοιπόν, να μας πει δύο κουβέντες για αυτά που είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Τα δείξαμε και τις 7 πυλώνες και τις εξειδικευμένες προηγουμένως στη συζήτηση που κάναμε. Θέλω, κύριε Μίλη, μια κουβεντούλα ίσα ίσα επί του συνόλου για να ξεκινήσουμε την κουβέντα. Πώς το είδατε χθες, ο κύριος Ανδρουλάκης, πώς το πήγε? Εντάξει, τα πήγε καλά, ας πούμε.
5: Για να κάνω και τη σύνδεση με τις πολυκατοικίες,
2: ναι,
5: νομίζω ότι όπως οι πολυκατοικίες θα πρέπει είτε ενοικιαστές, είτε ιδιοκτήτες, είτε αυτοί που διαμένουν εκεί να αντιμετωπίζονται ολοκληρωμένα και να λύνονται τα προβλήματά τους. Κάπως έτσι προσπαθήσαμε και χθες, προσπάθησε ο κύριος Ανδρουλάκης να δείξει και να ξεδιπλώσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο αφορά συνταξιούχους, αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, αφορά κάθε ομάδα κοινωνική που έχει ζητήματα σήμερα στη χώρα μας. Για μας, κύριε Καμπουράκη, ο πολίτης είναι φορέας δικαιωμάτων. Βλέπουμε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και τις ανάγκες του και τα δικαιώματά του. Πρέπει να κατοχυρώνονται στην πράξη. Αυτή, ξέρετε, είναι η δική μας αντίληψη.
2: Ναι, καλά, το ολοκληρωμένο να το λέτε. Το ολιστικό, μην πείτε, γιατί αυτές τις μέρες το ολιστικό έχει παρενέργειες. How much, κύριε Μίλη, how much που λένε στο χωριό μου, ήταν όλα μαζί τα μέτρα.
5: Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, κύριε Καμπουράκη. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση σε αυτό που λέτε για το how much.
2: Ναι.
5: Δεν έχουμε καμία αντίρρηση όλα αυτά τα μέτρα να αποτυπωθούν οικονομικά από έναν ανεξάρτητο φορέα. Μιλάμε για το ανώτατο ελληνικό δημοσιονομικό συμβούλιο, το οποίο μπορεί από 1η Νοεμβρίου,
2: ωραία,
5: να αξιολογήσει.
2: Ναι, αλλά εσείς που τα έχετε, θα έχετε μια κοστολόγηση.
5: Όλες τις φορές των κομμάτων. Τα μέτρα που αφορά και εξήγηλε ο κ. Ανδρουλάκης αφορά μία δέσμη προτάσεων σε βάθος τετραετίας. Δεν αφορά μόνο ακριβώς οριζόντιες παρεμβάσεις σε έναν τομέα πολιτικής. Ενδεικτικά αναφέρουμε το κόστος της 13ης σύνταξης, για το οποίο, κύριε Καμπουράκη, έχουμε αναφέρει ξεκάθαρα την δημοσιονομική επιβάρηση η οποία θα υπάρξει και το έχουμε αναλύσει.
2: Μα
5: σε
2: εγώ,
5: βάθος.
2: Το σταδιακά δεν το έχω καταλάβει εγώ. Πόσο όχι, δηλαδή.
5: Είναι ξεκάθαρο. Μιλάμε στον πρώτο χρόνο εφαρμογής, μιλάμε για μια πρόσθετη επιβάρηση πέραν των 500 εκατομμυρίων που έχει θεσμοθετήσει επιδοματικά η Νέα Δημοκρατία. Μιλάμε για μια πρόσθετη επιβάρηση άλλων 350 εκατομμυρίων και στο τρίτο χρόνο διακυβέρνησης μιλάμε για άλλα επιπρόσθετα 800 εκατομμύρια ευρώ.
2: Άρα εσείς επί του συνόλου της τετραετίας...
5: Λέω λοιπόν ένα παράδειγμα... Ναι, λέω επί ένα του... παράδειγμα για να το καταλάβετε.
2: Εντάξει, καλά. Επί του συνόλου της τετραετίας, λοιπόν, το ολοκληρωμένο, κοστολόγηση εσείς δεν έχετε. Λέτε όμως, τη στέλνω στο Συμβούλιο και το δέχομαι.
5: Λέμε λοιπόν, κύριε Καμπουράκη, υπάρχει μια φιλοσοφία στο πρόγραμμα το δικό μας. Η Νέα Δημοκρατία κάνει την κοστολόγηση από τη δική της πλευρά, γιατί με τα δικά της πεπραγμένα έχει αξιολογηθεί και έχει δημιουργήσει τον αντίστοιχο δημοσιονομικό χώρο. Εμείς ξέρετε τι λέμε. Εμείς λέμε ότι χρειάζεται ένα άλλο εντελώς ολοκληρωμένο σχέδιο που θα παράγει νέο πλούτο. Μιλήσαμε για ένα νέο παραγωγικό πρότυπο χθες. Μιλήσαμε για την επανεργοποίηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Μιλήσαμε ότι είμαστε δίπλα και στους επενδυτές όπως
2: εντάξει,
5: και
2: άρα, άρα για να καταλάβω.
5: Στην ελληνική βιομηχανία.
2: Λες για ότι θα φτιάξουμε πλούτο. Με ναι, την πολιτική ναι, μας θα δημιουργηθεί πλούτος, τον οποίο θα το μοιράσουμε με βάση τα μέτρα. Μάλιστα.
5: Και okay, πολύ σωστά, κύριε Καμπορά, και μέσω της χρηστής διαχείρισης.
2: Για χρηστή διαχείριση.
5: Μόνο ένα πράγμα.
2: Κύριε
5: Κονόμου. Το 2024 και το 2025, κοντά στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ, δόθηκαν σε απευθείας αναθέσεις. Εγώ δεν θα κρίνω το νόμιμο ή μη. Νόμιμες ενδεχομένως ήταν. Αλλά προσέξτε, 20 δις ευρώ απευθείας αναθέσεων με διαπραγμάτευση. Δεν θα μπορούσαν να ήταν ανοιχτοί διαγωνισμοί να εξοικονομήσουν πόρους. Λέω και κάτι άλλο.
2: Λοιπόν, ωραία, ωραία. Εντάξει, μη μονοπολίζετε τη συζήτηση.
5: 1,5 δις δόθηκε από τη σημερινή κυβέρνηση μόνο τα τελευταία 2 χρόνια. Όλα αυτά δεν σημαίνουν εξοικονομήσεις.
2: Μη μονοπολίζετε τη συζήτηση, κύριε Κονόμου.
5: Σωστά.
2: Κύριε Κονόμου.
4: Λοιπόν, αν θέλετε τη γνώμη μου και την προσωπική, ο κάθε αρχηγός ανεβαίνει στην Θεσσαλονίκη, λέει τα δικά του,
2: ναι,
4: προσπαθεί να συμπληρώσει το κρατήριό του. Αν είναι λίγο έξυπνος, προσπαθεί να βγει λίγο έξω από τα παπούτσια του, να βρει και κανέναν άλλον ψηφοφόρο.
2: Ναι.
4: Πάμε και για τις εκλογές του 27. Άρα λοιπόν, έχει την αξία του. Πόσους θα συσπηρώσει, πόσους θα φέρει στην εκδήλωση.
2: Ναι.
4: Όλα αυτά είναι τα σημειολογικά μιας τέτοιας εκδήλωσης της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι κορυφαία εκδήλωση όμως, γιατί εκεί πέρα εκ των πραγμάτων αποτυπώνεται και οι σκέψεις και οι προτάσεις για την κυβέρνηση, η πράξη. Γιατί ξέρετε τώρα και καταλαβαίνετε ότι ό,τι είπε ο Μητσοτάκης θα κληθεί σε 2 μήνες. Πού? Στο προϋπολογισμό που θα φέρουμε στη Βουλή.
2: Ναι.
4: Και θα ψηφίσουμε.
2: Ναι.
4: Δηλαδή εκεί δεν έχει να πει, εγώ έχω μια έτσι πολύ μεγάλη αγάπη για τον συνταξιούχο, να του βγάλω τη 13η σύνταξη. Εκεί πρέπει να τα στριμώξεις στο δημοσιονομικό χώρο που είναι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά όλο στοιχείο είναι και της χώρας. Γιατί με αυτό το προϋπολογισμό που θα καταθέσουμε, σε παρακολουθούν όλα τα συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπαίνεις ή δεν μπαίνεις σε μια σειρά η οποία είναι αποδεκτή ή όχι, θα μου πεις να με ενδιαφέρει η σειρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό δεχτών. Αλλά όμως, αυτός ο δημοσιονομικός χώρος είναι ο χώρος της Ελλάδας.
2: Ναι.
4: Το οποίο το επίσημο κράτος της Ελλάδας, δια του προϋπολογισμού του, τον διαμορφώνει. Δεν ξέρω εγώ τώρα πώς αυτοί οι πολιτικοί αρχηγοί που αδιαφορούν για το δημοσιονομικό χώρο της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή της Ελλάδας.
2: Ναι.
4: Αν ας πούμε είχαμε εκλογές αύριο και μεθαύριο είχαν την κυβέρνηση στα χέρια τους. Τον κύριο Αδουλάκη επί της ευκαιρίας.
2: Σου λέει θα φτιάξει άλλο μοντέλο, θα παράξει
4: επενδυτικό. Ένα λεπτό για να καταλάβετε δηλαδή το όχι ανώφελο, το εξωπραγματικό και το αστείο της ιστορίας. Δηλαδή ένας πολιτικός αρχηγός που γίνονταν πρωθυπουργός το μήνα Οκτώβριο, να πούμε, ναι, Νοέμβριο. Άρα το Δεκέμβριο εκ των πραγμάτων θα κατέθεται τον προϋπολογισμό της χώρας.
2: Ναι.
4: Πάνω σε ποιο δημοσιονομικό χώρο θα τον έφτιανε? Δηλαδή σε 2 μήνες αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν έτσι με τόσο ευκολία και μοιράζουν. Τι μοιράζουν? Εγώ θα προτιμούσα να ακούσω ένα πολιτικό αρχηγό να ξεκίνησε ανάποδα τη συζήτησή του. Να πει εγώ αυτό το χώρο έχω. Δεύτερον, δηλαδή αυτές τις δυνατότητες έχω. Δεύτερον, αν θέλω να δώσω κάτι παραπάνω, θα σας αυξήσω τη φορολογία. Αγαπητοί μου ακροατές, ποια είναι η φορολογία, σε ποιο σημείο? Να κάτσω να τα πω, τα δυσάρεστα λοιπόν. Και μετά να αρχίσω λαλίστατος να λέω θα σου δώσω, θα σου δώσω, θα σου δώσω, θα σου δώσω. Το δίνω. Δεν κοστίζει τίποτα να πάει κάθε πολιτικός αρχηγός. Και γι' αυτό είδατε στη μέτρηση που κατέγραψε μια πρώτη εντύπωση και πιστεύω όλες οι μέτρες που θα καταγράψουν και τις άλλες εντύπωση τις επόμενες ημέρες, την εντύπωση αυτή. Δεν λέει τίποτα στον μέσο πολίτη. Δεν μιλάμε τώρα τον κομματικό ή τον σκληρό οπαδό ενός κόμματος. Ο μέσος πολίτης, αυτός που δεν είναι ενταγμένος σε ένα κόμμα.
2: Ναι.
4: Αυτός ο οποίος σου λέει, τι μου λέει τώρα ένας πολιτικός αρχηγός. Τι να πιστέψει, αφού σου λέει, Μου δίνει, δίνει. Θα. Πού ρε φίλε θα τα δώσεις.
2: Μάλιστα.
4: Πού λοιπόν, στείλεις για να τα δώσεις. Άρα λοιπόν,
2: σαφές.
4: Λόγια του αέρα.
2: Σαφές.
4: Λόγια του αέρα και τα βλέπετε ότι δεν.
2: Απλώς του Μητσοτάκη λες δεν είναι λόγια του αέρα, δεν τα βάλεις στον προϋπολογισμό.
4: Σε ένα μισό μήνα θα τα δούμε τώρα αυτά.
2: Μάλιστα.
4: Αλλά ένα λεπτό κιόλας και τα βλέπετε ότι δεν κουνιέται η βελόνα. Γιατί δεν κουνιέται.
2: Η βελόνα του Πασόκ.
4: Όχι. Του καθενός.
2: Α.
4: Λίγο.
2: Τα ίδια. Μάλιστα.
6: Εγώ πιστεύω ότι τα λόγια δεν είναι του αέρα, είναι της πραγματικότητας. Θα συμφωνήσω σε ένα πράγμα με τον αγαπητό κύριο οικονόμου. Άγγελος εξάγγελος. Ο κύριος Μαρινάκης εξήγηλε επί της ουσίας το κρυφό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη ημέρα, που είναι ότι πιστεύετε ότι πρέπει να κοπούν διάφορα επιδόματα. Δεν είναι προσωπική άποψη. Είναι προσωπική άποψη. Η ίδια άποψη έχει εκφραστεί.
4: Γιατί στον προπολογισμό κύριο... θα είναι το επίδομα.
6: Επιτρέψτε μου, δεν σας διέκοψα. Η ίδια άποψη του κυρίου Μαρινάκη ότι τα επιδόματα ανεργίας αφορούν κάποιους τεμπέληδες, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι δεν θέλουν να δουλέψουν, όπως για παράδειγμα χιλιάδες ανθρώπων που δουλεύουν στην τουριστική σεζόν και μπαίνουν στο Ταμείο Ανεργίας τις επόμενες ημέρες. Και δεν είναι προσωπικές απόψεις, αν μου επιτρέπετε, διότι με μία απλή έρευνα φαίνεται ότι είναι απόψεις οι οποίες σε συνεντεύξεις έχουν επαναληφθεί. Μπορώ να σας δώσω και ημερομηνίες σε όλη τη διάρκεια του 2026, ακόμα και από τον κύριο Μητσοτάκη, σε συνέντευξή του, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Σρόιτερ, στο 2025. Η απόψη του κυρίου Μαρινάκη, που ήρθε ως άγγελος εξάγγελος να προαναγγείλει τις πραγματικές προθέσεις της Νέας Δημοκρατίας για το σενάριο της επόμενης μέρας των εκλογών, είναι απόψεις του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης. Εξάλλου, εάν δεν ήταν απόψεις του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, δεν θα είχαν επαναληφθεί σε προηγούμενες συνεντεύξεις τους και επίσης θα υπήρχε και ένα πολιτικό θέμα με τον κύριο Μαρινάκη σήμερα, ο οποίος εκπροσωπεί βέβαια την κυβέρνηση.
2: Μάλιστα.
6: Άρα, εδώ τα λόγια έχουν σημασία. Όμως, μία παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε, γιατί αναφερθήκατε στη βελόνα και στις δημοσκοπήσεις. Το πρόγραμμα Τσίπρα, το οποίο παρουσιάστηκε στην Θεσσαλονίκη, δίνει σαφείς απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας. Και ξέρετε, μου έκανε εντύπωση τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, φαντάζομαι όλοι μας τα χρησιμοποιούμε και τα διαβάζουμε ευλαβικά. Μας έκανε πολύ θετική εντύπωση ότι ένα 29%, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προράτα, ένα 29% των συμπολιτών μας θεωρεί ότι το πρόγραμμα Τσίπρα απαντά στις ανάγκες της καθημερινότητας και επιλύει προβλήματα της καθημερινότητας. Ξέρετε ποιο είναι το ποσοστό του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας σε αυτό, 17%. Τα σημαντικότερα προβλήματα για τους συμπολίτες μας αφορούν...
4: Τι GPO μου λέτε ή της προράτα.
6: Της προράτα λέω τώρα.
4: Γιατί υπάρχει GPO όπως
6: της προράτα, της προράτα λέω, προφανώς και το γνωρίζω. Τα ζητήματα της καθημερινότητας αλλά και η διαφάνεια είναι τα πιο ψηλά στην ατζέντα για τους συμπολίτες μας και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Άρα, πέρα από το να κάνουμε τους λογιστές ο καθένας, νομίζω ότι οι συμπολίτες μας ακούνε συγκεκριμένες προτάσεις, εφαρμόσιμες αύριο προτάσεις, τις οποίες συμπεριλάβαμε στο πρόγραμμα το οποίο παρουσιάσαμε στην Θεσσαλονίκη και αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και δύο πάρα πολύ βασικά πράγματα. Δύο βασικούς πυλώνες του κοινωνικού κράτους, οι οποίοι εγγυώνται. Να σας θυμίσω, κρατήσανε την χώρα και την κοινωνία όρθια στις δύσκολες στιγμές της πανδημίας, την υγεία και την παιδεία.
2: Ναι.
6: Και αυτό δεν έχει να κάνει, δεν είναι ένα θεωρητικό ζήτημα περί υποστήριξης του κοινωνικού κράτους, έχει να κάνει με την καθημερινότητα των ανθρώπων. Γιατί όταν ερχόμαστε στα δύσκολα, τι κάνουμε? Χρειαζόμαστε ένα σύστημα υγείας. Όταν επενδύουμε στο γιατί δουλεύουμε όλοι από το πρωί μέχρι το βράδυ, για τα παιδιά μας να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Αυτούς τους δύο πυλώνες εμείς θα στηρίξουμε και αυτό, ξέρετε, δεν είναι δημοσιονομικός υπολογισμός μόνο, είναι και δημοσιονομική επιλογή. Διότι εντός των δημοσιονομικών ορίων της χώρας, ναι, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Να θυμίσω επίσης, και τελειώνω εδώ γιατί δεν θέλω να μονοπολίσω το χρόνο, να θυμίσω το εξής. Η Ελλάς ήμασταν το πρώτο κόμμα το οποίο ευθαρσώς δήλωσε ότι με πολύ μεγάλη χαρά θα υποστούμε τη βάσανο του ελέγχου του Εθνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Δεν έχω ακούσει ακόμα τη Νέα Δημοκρατία να δεσμεύεται σε κάτι τέτοιο, ότι το πρόγραμμα και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υποστούν επίσης την ίδια βάσανο. Αναφέρομαι όχι μόνο στην νομοθέτηση όπως αναφέρεστε εσείς, αλλά και στα υπόλοιπα μέτρα. Εν πάση περιπτώσει, δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει.
2: Το θέμα είναι πότε θα γίνει αυτό. Ναι. Θα το δεχτούν, δεν μπορεί. Σας έχουν εγκαλέσει τόσες πολλές φορές
6: να
2: πάτε. Θα πάνε και αυτοί, δεν υπάρχει περίπτωση.
6: Ακριβώς.
2: Ναι, θα πάνε.
6: Εκεί λοιπόν όμως το ενδιαφέρον είναι το εξής. Επειδή έχετε μπερδέψει και έχετε τρελάνει τον κόσμο με αυτούς τους μαθητευόμενους δημοσιονόμους, τέλος πάντων, που έχετε βγάλει στα 13, στα 45, στα 85, στα 105 δισεκατομμύρια, δεν ξέρω πόσο θα το ανεβάσετε το ποσό. Αυτά τα πράγματα, επειδή είμαστε ένα ευνοούμενο κράτος, προφανώς ακολουθώντας τις διαδικασίες που και εσείς έχετε θεσπίσει ως κυβέρνηση, θα αποδειχθεί τι ήταν λάθος και τι ήταν εκμετάλλευση πολιτική.
2: Πότε όμως θα γίνει αυτό, αλήθεια, πρακτικά πότε θα γίνει?
6: Με τη διαδικασία που υπάρχει, θεσμοθετημένη κτλ. Εμείς ήμασταν το πρώτο κόμμα το οποίο δηλώσαμε ότι είμαστε.
2: Κύριε Παγιωτόπουλο, για πείτε και εσείς εδώ πέρα τι γίνεται τώρα.
7: Κύριε Καμπουράκη, πρώτα απ' όλα να καλωσορίσω το ΠΑΣΟΚ στη λογική των πυλώνων. Το πρώτο ΣΥΡΙΖΑ διατύπωσε.
2: Άρπατε τώρα, κύριε Μίλημα.
7: Στη λογική της αναπτυξιακής τράπεζας, γιατί αχροφαίνεται μια ελπίδα από εκεί ότι μπορεί προγραμματικά να κατανοήσουμε το αυτονόητο. Γιατί ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, μην το βλέπουμε προεκλογικά και ούτε κινητοποίηση κάναμε, ούτε πούμε αν φέραμε τίποτα. Ούτε αεροπλάνο, ούτε βαπόρια, ούτε τίποτα. Μαζευτήκαμε.
2: Γιατί φέραμε βαπόρια άλλοι.
7: Εντάξει, αεροπλάνο.
2: Λεωφορεία και τέτοια.
7: Δεν με αφορά αυτό. Αν μα αφορά το εξή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εμεί λέμε αυτά που δεν λένε οι άλλοι. Γι' αυτό λέμε ότι όταν οι άλλοι στο παίρνουν, ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει θέση. Δύο ψέματα μεγάλα υπάρχουν. Δύο. Και μια αδικία. Το πρώτο ψέμα, ο δημοσιονομικός χώρος είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Ψέμα. Είναι 5.
2: Πέντε. Είναι.
7: Γιατί είναι 5? Γιατί 15 Οκτωβρίου του 25, κάνει και ρημά, βγαίνει ο Πιερακάκης στη Βουλή και λέει βεβαίως υπάρχουν μέτρα διακριτικής ευχέρειας για την οικονομία. Χωρίς να πει ότι αυτό είναι 2 δις. Χωρίς να το πει. 1,5 δις λέμε εμείς. Μην το κάνουμε σαν τη Λιθουανία, 2,5 δις. Τα οποία κάνει και η Γερμανία και η Ιταλία, όλοι έτσι, όλοι. Ισπανία, Πορτογαλία, όλοι τα κάνουν αυτά. Τα οποία μας δίνουν ένα δημοσιονομικό χώρο θεσμικό. Προσέξτε, θεσμικό χώρο δημοσιονομικό.
2: Εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
7: Εγκεκριμένα.
2: Ναι.
7: Και στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχουν και τα one-offs μέτρα, τα οποία είναι φυσικά για ένα χρόνο. Και ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει ότι μόνιμες παροχές με έκτακτα έσοδα δεν γίνονται. Αυτό είναι ανεύθυνο δημοσιονομικά.
2: Σωστό.
7: Το δεύτερο λοιπόν έρχεται. Το δεύτερο ψέμα είναι ότι τι να κάνουμε, αυτή είναι η κανονικότητα, θα τα κρίνει όλα το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Εμείς λοιπόν, πριν εφευρεθεί το Δημοσιονομικό Συμβούλιο του κ. Πιερακάκη, γιατί όλοι εκεί πάνε για κοστολόγηση, στο Συμβούλιο που φτιάχνει ο κ. Πιερακάκης. Αυτό υπογράφει.
2: Δεν το αποδέχεστε.
8: Ανεξάρτητη αρχή είναι, βέβαια.
7: Ναι, πολύ ανεξάρτητη, όπως όλες οι Μητσοτάκη. Μισό λεπτό.
8: Ναι, όχι, μα γι' αυτό το λέω. Εγώ το λέω για επιχειρηματολογίστε.
7: Πηγαίνετε σε εκεί, εμείς έχουμε πάει στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους και μας έχει κοστολόγηση όλα. Ακούστε λοιπόν το δεύτερο ψέμα. Αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γίνονται. Και εμείς προκαλούμε λοιπόν, για αυτό που θα πω τώρα, όλα τα κόμματα σε στρογγυλό τραπέζι διακαναλικό. Μην περιμένουμε το debate τώρα, να μάθω ακόμη στην αλήθεια τώρα. Να έρθουν να μας πούν ότι δεν γίνεται. Γιατί αυτό που λένε στον κόσμο, που δεν λένε στον κόσμο μάλλον, είναι χάσαν οι τράπεζες λεφτά. Τι έγινε? Ο λαός τα πλήρωσε 4 φορές. 12,5 δις λέει χάσαν οι τράπεζες. Του εύκα.
2: Έτσι λέει ο Ρωσίδου, γιατί θα με τρελάνεις τώρα.
7: Ναι.
2: Πιστεύεις εσύ ότι θα δεχτούν εδώ πέρα η κυβέρνηση ή ο Τσίπρας ή το Πασόκ να κάτσουν μαζί σου που έχουν φέρει στο 1,5% να σε αντιμετωπίσουν ως ευθύ αντίπαλο?
7: Προσεχώς 5. Ας κρατηθούν λίγο γιατί πάνε και κάνουν δημοσκοπήσεις πριν μίλησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
7: Και το Πασόκ αδικήθηκε από αυτό.
2: Λέω εγώ.
7: Από την εβδομάδα. Ακούστε λοιπόν τι είπαμε εμείς, κύριε Καμπουρά και κυρία Δρούτσα. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ή με τις τράπεζες άμαστε ή με το λαό. Με τις τράπεζες με νευρίανια γιατί έχουν και τα φάντσα από κάτω και τις σέρβισες κλπ. Τι είπαμε εμείς λοιπόν, οι νόμοι αλλάζουν με νόμους. Όπως το κάνουν οι Καναδοί και οι Αυστραλοί και έχουν αγοράσει τις δικές μας υποδομές, εμείς θα πάμε και θα μετατοπίσουμε μέρος των εγγύσεων του σχεδίου Ηρακλής, τα 20 δις, σε ανύπαρτα φάντσα των 1.000 ευρώ, στον ΕΦΚΑ. Στον ΕΦΚΑ. Και ο ΕΦΚΑ με την αναπτυξιακή τράπεζα ως σερβισερ, να μην πω ονόματα εμπορικών εταιριών τώρα εδώ, οι οποίες νομίζω θα κλείσουν αν ο ΣΥΡΙΖΑ μπει σε κυβέρνηση την επόμενη μέρα, θα κάνει το εξάπλο πράγμα. Θα αγοράσει την πραγματική του αξία τα δάνεια. Όχι σε αυτά που ήταν τα funds και servicers, στην πραγματική αξία, θα τα δώσει στον κόσμο πίσω, τα πληστηριασμένα σπίτια θα γίνουν κοινωνική κατοικία και ο ΕΦΚΑ με τα έσοδα, γιατί προσέξτε, δεν χαρίζει λεφτά, θα τα νοικιάζει, αλλά με 5 ευρώ το μέτρο. Για την Ελλάδα συμβαίνει το εξή. Μισό λεπτό. Όχι. Τώρα είμαστε έτσι από τα μνημόνια. Ο κύριο Οικονόμου πήγε και στρογγυλοκάθησε ωραία σαν κυβέρνηση, όχι κύριο Οικονόμου, πάνω στα 37 δις που άφησε ο ελληνικό λαό. Το ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα από την κυβέρνηση και άφησε 37 δις ταμείο.
2: Υποχρεωμένος ήταν.
7: Όχι.
2: Αλλιώς θα είχαμε πει στο
7: 19 ήταν η υποχρεωμένη.
2: Λοιπόν, πάμε κύριε Οικονόμου.
7: Περιμένετε μισό λεπτό να τελειώσω. Άρα λοιπόν μπορούν να μας πούν γιατί δεν αποκαθιστούμε τη ζημιά του ΕΦΚΑ τα 12 δις. Εμείς την αποκαθιστούμε και θα έχει έσοδα 3-4 δις το χρόνο. Έχουν αντιπρόταση σε αυτό για να σωθούν τα σπίτια του κόσμου. Έχουνε. Να μας πούν ότι δεν γίνεται.
4: Λοιπόν, ο καθένας έχει την εκδοχή του, εστιάζει σε μία παράμετρο από το συνολικό θέμα της χώρας. ο προϋπολογισμός τον θεωρούμε κάτι τρέχον το οποίο δεν έχει καμία αξία, αλλά είναι ο βασικός νόμος του κράτους. Άρα λοιπόν ουδής μπορεί να ξεφύγει από εκεί. Η κυβέρνηση δε είναι απόλυτα αλυσοδεμένη με τον προϋπολογισμό, δηλαδή το τι θα κάνω, αποτυπωμένο το οποίο είναι το ταμείο του κράτους. Όλα τα άλλα είναι θεωρίες. Ας πούμε, λέει και η Λαγιώτη, έχουμε την υγεία και την παιδεία. Μόνο που αυτός ο προϋπολογισμός, θα πω μάλλον του 25, αυτόν θα τον ακούσουμε τώρα σε δύο μήνες, είχε για την υγεία από 4 δις που έλεγε ο Τσίπρας, που έδινε ο Τσίπρας το 19, πρακτικά τώρα, αφήστε τις θεωρίες. Τι έδωσες, 4 δις. Τώρα ξέρετε πόσο έχουμε φτάσει. 8,3 δις.
2: Το 25.
4: 25. Μάλιστα. Δηλαδή, επί δύο. Ναι. Στην υγεία μόνο. Μία παράμετρο σας πιάνω, έναν κωδικό που λέγεται υγεία.
6: Το ποσοστό τι σημαίνει αυτό? Έχει πέσει,
4: το ποσοστό του ΑΕΠ τώρα είναι 7% οι δαπάνες υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Τσίπρας ήταν κάτω από το 5, ήταν 4,8. Σήμερα είμαστε 5,8.
7: Ήταν ο
4: ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουμε πιάσει.
7: Ακόμα δεν είναι.
4: Γι' αυτό λέω Τσίπρα, τον πρωθυπουργό.
7: Άλλο, ο πρωθυπουργό σε μια συλλογική αριστερή κυβέρνηση είναι ένα πρόθυμο.
4: Τι να πω τώρα,
6: τον πρωθυπουργό λέω. Σε νούμερα, το ποσοστό του ΑΕΠ για την παιδεία είναι 3,3 σύμφωνα με την υγεία. Και για την παιδεία είναι 3,3 σύμφωνα με τα στοιχεία τη Eurostat και είναι το χαμηλότερο.
4: Μου επιτρέπετε.
6: Τις τελευταίες 15 ετίας. Τώρα προσχάρη
4: τη αντικειμενικά όμως.
6: Ναι,
4: δεν είναι δικά μου στοιχεία.
6: Με μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση 4,7.
4: Αυτά είναι δικά μου στοιχεία.
6: Μείναμε Ευρώπη, να γίνουμε και Ευρώπη.
4: Ένα λεπτό όμως.
6: Ή να μείνουμε Ευρώπη και να είμαστε
4: καλά. Πολύ ωραία. Εγώ λέω όμως αντικειμενικά στοιχεία. Δεν είναι τα δικά μου στοιχεία.
7: Να δώσει 13 σύνταξη τώρα και 13 το μισθό. Το 19 πώς θα πει ο κόσμος.
4: Ακούστε λοιπόν.
7: Μέσα μνημονία.
4: Το 19 ο κύριος Τσίπρας ένα μήνα πριν τις εκλογές ως πονηρός πολιτευτής τι έκανε. Έφερε στη Βουλή ένα νομοσχέδιο και λέει 13η σύνταξη. Άπαξ. Τώρα είχε, δεν είχε στο ταμείο. Είναι άσχετο. Τα 37 δις λέει που λέει ο κύριος Παναγιωτόπουλος ότι εμείς θα το αφήσαμε στο ταμείο με ρήτρα ότι αν τα κουμπείς ένα ευρώ από εκεί έχει φύγει πάλι εκτός.
7: Τα 19 δις.
4: Το 37 όμως εσείς βάλετε. Εσείς διαλύσατε τη μεσαία τάξη στην
7: Ελλάδα. Σα δώσαμε και 19 δις.
4: Ήσασταν φανατικότητα του βασιλέως.
7: Τα φάγατε όμως.
4: Βασιλικότητα του βασιλέως. Αν είναι 19, που 19 ήταν, το κάνατε 37, τι κάνατε, λυσάξατε τη μεσαία τάξη στη φορολόγηση και αφήσατε 37. Πραγματικά. Με μια ρήτρα όμως, κύριε Καμπουράκη. Αν πλησιάσει και ακουμπείς ένα ευρώ από εκεί, έχει φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ξανά. Έχει φύγει. Μάλλον έχει μπει πάλι σε διαπραγμάτευση.
6: Δηλαδή δεν ακουμπήσατε από αυτά.
7: Όλα τα φάγανε.
4: Για να σας πω. Με πρωτογενή πλεονάσματα ακουμπάς τα 37. Τα 37
6: το έχει αποδεχτεί
4: όλος ο πολιτικός κόσμος, για να πω την αλήθεια, όλες τις πολιτικές δυνάμεις που διοικούν. Έχει διοικήσει η Νέα Δημοκρατία τώρα, έχει διοικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ έχει διοικήσει, όλοι τέλος πάντων όσοι έχουν διοικήσει, αποδέχονται αυτή τη συνθήκη.
2: Ναι.
4: Γιατί έχουμε τη διαπραγμάτευση του 32.
2: Και να μην
4: τη διαπραγμάτευση του 32, νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι. Πρέπει να είμαστε σοβαροί και να είμαστε.
7: Θα την κάνει άλλη κυβέρνηση, κύριε Οικονόμου.
4: Πάντως ο Μητσοτάκης, κύριε Μίλη, σκέφτεται το 32 γιατί τι θα δώσει εκεί σε αυτόν τον πρωθυπουργό του 32. Δεν ξέρω ποιο θα είναι. Αλλά σκέφτεται και του λέει, κάνει προπληρωμή δανείων. Προσπαθεί να διαμορφώσει ένα πλαίσιο και ένα περιβάλλον το οποίο να δίνει τη δυνατότητα στον τότε πρωθυπουργό που λέει σε 7 χρόνια ουσιαστικά. Σε 6 χρόνια, τίποτα.
6: Κύριε Μίλη,
4: σε 6 χρόνια να μπορεί να σταθεί και να διαπραγματευτεί σωστά για τη χώρα.
6: Μια τελευταία κουβέντα και εσείς για να ολοκληρώσουμε.
9: Λοιπόν, στο πλαίσιο λοιπόν της σοβαρότητας που βάζει ο κύριος Οικονόμου, εγώ πραγματικά αναρωτιέμαι ποιος είναι ο δημοσιονομικός σήμερα χώρος της χώρας, όχι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το ένα δις που είχε πει 7 Ιουλίου.
4: 2,2 δις.
9: Είναι τα 2,2 που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης, είναι τα 5 δις. Άρα λοιπόν εδώ βλέπετε ότι δεν υπάρχει στοιχειώδης αξιοπιστία. Εμείς κύριε Καμπουράκη.
4: Συμφωνία δεν υπάρχει αξιοπιστία. Για
7: εσάς πώς είναι κύριε Μίλη.
9: Την αξιοπιστία.
7: Για εσάς πώς είναι κύριε Μίλη.
9: Κύριε Οικονόμου, δεν υπάρχουν ευχολόγια από κανέναν. Η Ελλάδα ξέρετε.
7: Κύριε Καμπουράκη,
9: τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνηση
7: είναι
9: τελευταία και στην αγοραστική δύναμη αλλά και στην παραγωγικότητα τη οικονομία.
2: Κύριε Μίλη, πράγματι. Εσύ πόσο
9: λέμε. Παραγόμενος πλούτος περισσότερος που απλώς θα διανεμηθεί.
2: Ρε παιδί μου, αυτό είναι θεωρία τώρα.
7: Σε λεφτά,
2: τώρα, πόσο είναι ο δημοσιονομικός
9: χώρος. Είναι πράξη. Κύριε Καμπουράκη, εάν δεν τη θασέψεις την ακρίβεια στην πηγή της, εάν δεν αλλάξεις παραγωγικό...
7: Πόσο είναι ο χώρος, κύριε Μίλη, εμείς λέμε 5 δις με τα DRM.
9: Πώς μπαίνει ο χώρος. Έναν διαφορετικό τρόπο φορολόγησης
10: έναν πιο δίκαιο τρόπο φορολόγηση.
7: Μα είστε αξιωματική αντιπολίτευση, έστω τεχνητά, και δεν μπορείτε να μας πείτε πόσο είναι ο δημοσιονομικός φόρος.
10: Όχι, μιλάμε. Προσέξτε, σας απάντησα. Η κυβέρνηση η ίδια τον Ιούλιο του 2026, 7 Ιουλίου, όταν το Πασόκ εξήγηλε τη 13η σύνταξη, ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος προχτές του ξέφυγε για το επίδομα της ανεργίας και τους δύο μήνες. Του ξέφυγε ή δεν του ξέφυγε, κύριε Οικονόμου?
2: Του ξέφυγε.
10: Καλό ερώτημα.
7: Δεν απαντάει. 7
10: Ιουλίου
7: λοιπόν του 2026.
10: Δεν απαντάει. 7 Ιουλίου του 2026 ήταν ένα δις.
7: Δεν το έχουν
10: μελετήσει. Τώρα λέτε 5,5 δις. Στα μέτρα του κ. Μητσοτάκη λέτε 2,2 δις ευρώ. Το Πασόκ, όχι πριν τα άλλα κόμματα. Το
1: Πασόκ
10: είχε θεσμοθετήσει.
7: Κύριε Μίλη, είστε πίσω για τον Πυρακάκη που είπε ότι είναι 5 δις.
10: Και προσέξτε, ωραία. Ο κύριο Μαρινάκης λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα πρέπει να συμφωνήσει με τον κύριο Πυρακάκη. Θα συμφωνήσουν πρώτα μεταξύ τους, να μας πούνε 7 χρόνια τι κάναμε, και μετά βλέπουμε.
2: Λοιπόν, έλα κύριε Αλαγιώτη, μια κουβέντα.
6: Αναφερόμαστε συνέχεια στο παρελθόν και ο κόσμος ζει στο παρόν. Στο παρόν βλέπουμε ότι ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας, περίπου 70% επιθυμεί πολιτική αλλαγή. Αυτή δεν είναι ούτε η ώρα για αμηχανίες, ούτε η ώρα για οπισθοδρομήσεις.
2: Να έρθουν όλοι εκεί πίσω από εσάς.
6: Είναι η ώρα μιας συμπαράτακης των προοδευτικών δυνάμεων για την, να
2: επέμβουν
6: οι πολιτικές αλλαγές. Προοδευτικών δυνάμεων σημαίνει των προοδευτικών πολιτών.
2: Με ποιον αρχηγό?
6: Και σε αυτό η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχει αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα.
7: Λοιπόν, κύριε Καμπουράκη, στο παρόν που η κυρία Αναλιώτου.
6: Στο παρόν και στο μέλλον.
7: Στο παρόν, μόνο μία δύναμη μπορεί να είναι το αντίβαρο υπέρ της κοινωνίας, ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι άλλοι λένε τα ίδια, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει αυτά.
2: Καλημέρα,
7: που λένε.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστούμε θερμώς. Γεια σας. Να είστε καλά.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Επιστροφή στο σχολείο. Πώς θα θωρακιστούν γονείς και παιδιά για τη νέα χρονιά. Τέσσερα μυστικά για την προετοιμασία των μαθητών. Πώς σκοτώνουμε άγχος και πίεση. Διατροφή ύπνος. Δύο κρίσιμοι παράγοντες. 15 έξυπνες προτάσεις για καθημερινό κολατσιό. Μαζί ή δώρο ένα βιβλίο φορτωμένο αναμνήσεις και συγκίνηση. Το πρώτο μας αναγνωστικό. Για να θυμηθούν οι μεγάλοι και να μάθουν τα πρωτάκια. Και βότανα και θεραπείες. Το αλφαβητάρι της φύσης από το Α ως το Ω. Φυτά, μυρωδικά, μπαχαρικά που προστατεύουν την υγεία. Μας. Ανοσοποιητικό, καρδιά, υπέρταση, διαβήτης, χοληστερίνη, πεπτικό. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Θερούκης. Θερούκης. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Άξιον 24. Woo! 92 ομάδες, ένα τρόπαιο, Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπωσιακές.

0: πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ούτε εγώ το ξέρω. Μόνο αρχισυντάκτης μας, ο Νίκος ο Σταυράκος θα ξέρει αυτά. Βοηθήσεις. Μαρία, εσύ το ξέρεις.
1: Ούτε εσύ το ξέρεις. Τι να κάνω. Εντάξει.
0: Εντάξει. Χαριτωμένο.
1: Να μας πούν τα παιδιά από πάνω. Για πάμε.
2: Τι έχουμε. Να ξεκινήσουμε. Θα πάμε εκτός σύνορων. Θα πάμε στην Αλάσκα.
1: Αλάσκα.
2: Όπου υπήρξε μια απίστευτη επιβίωση ενός 15χρονου παιδιού. Το βλέπουμε εδώ πέρα στην οθόνη μας. Όπου είχε πάει για ψάρεμα με τον αδερφό του και τον ξαδερφό του. Και η βάρκα αναποδογύρισε. Και εκείνος κατάφερε να παραμείνει γατζωμένος στην αναποδογυρισμένη βάρκα για 48 ώρες, για δύο μέρες.
1: Δύο 24 ώρα.
2: Ο καπετάνιος του βοηθητικού σκάφους που έφτασε εκεί πέρα δήλωσε ότι το παιδί ήταν μελανιασμένο και μουδιασμένο και έτρεμα από το κρύο.
0: Λογικό.
2: Ωστόσο, ο αδερφός
1: του... Κοίτα, ανάποδα είναι η βάρκα.
2: Ναι.
1: Είναι
2: στο... Και ανέβηκε πάνω για να επιβιώσει.
1: Μπράβο του, ρε, μπράβο του.
2: Ο αδερφός του όμως και ο εξαδερφός του δεν τα κατάφεραν.
1: Αδερφός και εξάδερφος.
2: Ναι, 35 χρονών ο αδερφός του. Η μητέρα όταν άκουσε για το νεαρό παιδί, ότι ένα 15χρονο παιδί σώθηκε, χάρηκε, αλλά όταν ρώτησε οι υπόλοιποι τι έγιναν, τα νέα δεν ήταν ευχάριστα. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα.
1: Είδες, παιδί, μερικοί άνθρωποι.
2: Αλλά και μπράβο στο 15χρονο παιδί που μέσα σε αυτήν.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς τι μπορεί. Η ανάγκη του ανθρώπου, ας πούμε, αγώνας για επιβίωση, πού μπορεί να τον οδηγήσει. Είναι φοβερό πράγμα. Πόσο μπορεί να αντέξει.
2: Ναι.
1: Πόσο μπορεί να αντέξει.
2: Ναι, ναι, ναι. Και σε τέτοιες συνθήκες.
1: Πόσο, δηλαδή με την ίδια ευκολία που σήμερα είσαι και την άλλη στιγμή είσαι πεθαμένος. Με την ίδια βλέπεις άλλους και γατζώνονται και το παλεύουν μέχρι εκεί που λες πώς τα κατάφερε ο μπαγάς σας.
0: Είναι η δύναμη που κρύβουμε μέσα μας στις δύσκολες συνθήκες.
1: Πάμε. Άλλο.
2: Επόμενο θέμα, πάμε στη Βόρεια Ουαλία, όπου υπάρχει το βαθύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι για να φτάσουν σε αυτά τα ξύλινα καταλήματα, χρειάζεται να περπατήσουν και να σκαρφαλώσουν περίπου για 2 ώρες για να φτάσουν σε αυτό το ξενοδοχείο. Είναι 419 μέτρα κάτω από τη γη.
1: Σε ορυχείο τώρα, σε κάποιο παλιό ορυχείο.
2: Είναι μέσα σε ένα παλιό ορυχείο. Και επίσης τα καταλήματα κοστίζουν 400 ευρώ ήδη ανοικτέρευση.
1: Να πάμε να κοιμηθείς μέσα στην τρύπα 400 μέτρα κάτω.
2: Και 600 ευρώ για ένα πιο ιδιαίτερο δωμάτιο.
1: Αυτό, παιδιά, είναι για κλειστοφοβικούς.
0: Σίγουρα.
1: Είναι ό,τι πρέπει για κλειστοφοβικούς.
2: Να θες να βγεις και να μπεις 2 ώρες, 4 ώρες συνολικά.
0: Και να είσαι μέσα στο σκοτάδι κατά τη γη τώρα. Εδώ.
2: Μέσα στην τιμή φυσικά περιλαμβάνεται και φαγητό.
1: Διότι άμα θέλει να βγει για ένα σάντουιτς, δεν. Ναι. Αυτό είναι το ιδιαίτερο δωμάτιο. Το ιδιαίτερο δωμάτιο είναι με
2: τα
1: μπαράκια.
2: Αυτά είναι τα δωμάτια. Έρα
1: τρέλα που δένει τον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν για αυτό το πράγμα. Έτσι.
2: Εγώ προσωπικά δεν θα πλήρωνα. Θα με έχει πιάσει κλειστοφοβία. Είναι πάρα πολύ.
0: Θα πρέπει
2: βαθιά
0: να μας πληρώνουν για να πάμε.
1: Δεν πάει σε άλλα, το ανάγκη.
2: Όχι, πληρώνουν. Είναι για κάποιους οι οποίοι τους αρέσει έτσι.
1: Για παλαβούς. Έχει πολλούς. Έχει πολλούς.
2: Ναι, τα πιο ασυνήθιστα.
1: Έχει.
0: Εκεί βγαίνουν και ζουζουνάκια δηλαδή που κοιμάσαι.
2: Φαντάζομαι μέσα στο καλάθι.
1: Εκεί κουλούπια δεν έχει.
0: Ναι, αλλά κάποια κατσαρίδα, κανένα τέτοιο.
1: Κατσαρίδα, ε.
0: Όπω, όχι, όχι, όχι. Πάμε άλλο θέμα. Δεν μπορώ.
1: Κατσαρίδα. Η φοβία των γυναικών για τις κατσαρίδες. Κατσαρίδα είναι.
0: Εσύ δεν μπορώ, τη σκοτώνω δηλαδή από μακριά, μπαμ, άμα την πετύχω.
1: Δεν είσαι από αυτούς που φεύγουν από το δωμάτιο. Γιατί είναι άλλες που φεύγουν.
0: Αναγκάζομαι, τι να κάνω, την αφήσω.
1: Ναι, αυτό.
2: Ανάλογα την κατσαρίδα.
1: Ανάλογα την κατσαρίδα. Ναι.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε με έναν αιμονικό θαυμαστή,
0: ναι,
2: ο οποίος ταξίδεψε 1600 χιλιόμετρα μέχρι το Μαϊάμι για

0: να πάει να δει τη συγκεκριμένη κοπέλα. Ναι, ονομάζεται Sophie Rain και είναι μία από τις πιο γνωστές και υψηλά αμοιβόμενα μοντέλα του OnlyFans.
1: Ναι.
0: Τη βλέπουμε εδώ πέρα. Πήγε μέχρι το Μαϊάμι για να τη συναντήσει και στη συνάντησή τους προσπάθησε να την απαγάγει ώστε να την παντρευτεί.
1: Να την απαγάγει.
0: Ναι.
2: Θέλω.
0: Για να την παντρευτεί. Δηλαδή. Ωστόσο, ενημερώθηκε το ξενοδοχείο που βρισκόταν η κοπέλα για αυτή την κατάσταση. Δεν προχώρησε σε κάποια καταγγελία όμως. Και επειδή είναι πάρα πολύ σύνηθες για τη συγκεκριμένη κοπέλα να υπάρχουν μονικοί θαυμαστές, πληρώνει περίπου 50.000 δολάρια τον μήνα για ασφάλεια.
1: Πόσο?
0: 50.000
1: πληρώνει.
0: Δολάρια. Ναι. Λε. Δίνει τον μήνα 50.000 ευρώ για ασφάλεια, για να έχει μια ασφάλεια.
1: Φαντάσου πόσα βγάζει.
2: Κινδυνεύει
1: το κορίτσι.
2: Πώς τη βλέπεις?
1: Αδύνατη.
2: Όντως.
0: Όχι, γιατί έχει καμπύλες.
1: Αδύνατη.
2: Εντάξει, την επόμενη φορά θέλουμε να δούμε.
1: Αδυνατούλα είναι, αδυνατούλα. Θέλει να πάει μια εβδομάδα στα μπιφτεκάδικα.
2: Εντάξει, έχει τα πιασηματάκια.
1: Όχι, ωραία κοπέλα είναι, αλλά δεν θέλει.
2: Μαρία, ευχαριστούμε. Λοιπόν.
1: Πού πάμε στον Γιώργο τον Μαρκόπουλο.
2: Για πάμε στον Γιώργο τον Μαρκόπουλο, γιατί 40 χρόνια από το φωνικό σεισμό του 1986. Γιώργο, καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
1: Γεια σου Γιώργο,
3: δύσκολο Σαββατοκυριακό.
1: Ναι, ναι.
3: Δόξα τω Θεώ. Δύσκολο Σαββατοκυριακό, Δημήτρη, δύσκολο Σαββατοκυριακό.
1: Θυμάστε, γιατί...
3: 40 χρόνια, βέβαια. 40 χρόνια λοιπόν συμπληρώνονται φέτος, μετά από τον καταστροφικό σεισμό, ο οποίος έγινε την 13η Σεπτεμβρίου του 1986, σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της Καλαμάτας. Με αφορμή λοιπόν αυτή την επέτειο, ο Δήμος Καλαμάτας έχει διοργανώσει, σε συνεργασία βέβαια με τους ακαδημαϊκούς και τους ερευνητικούς φορείς, διάφορες οργανώσεις, ένα ευρύ πρόγραμμα εκδηλώσεων. Αλλά αυτά έχουν να κάνουν μόνο με το τι γίνεται το Σαββατοκύριακο. Εμείς θα επικεντρωθούμε με τον άνθρωπο τον οποίο έχω δίπλα μου, τον κύριο Παύλο Γρέκη, ο οποίος μαζί με τον αδερφό του, τον Κώστα, είχαν τότε τεχνική εταιρεία και ήταν από τους πρωταγωνιστές του σεισμού, γιατί ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν επέμβει και είχαν βγάλει από τα συντρίμια ένα κοριτσάκι λίγων ημερών, 9 ημερών, αν θυμάμαι καλά, θα μας τα πει ο κύριος Γρέκης, και ακόμα άλλη μία κοπέλα.
4: Άλλη μία κοπέλα 14 ετών.
1: Για θυμίστε μας καταρχήν, για το σεισμό πόσο ήτανε, πόσα ρίχτερ ήτανε.
4: Καλημέρα κύριε Καμπουράκη.
1: Γεια σας, καλημέρα.
4: Καλημέρα από την Πριγκίπισσα του Νότου,
1: Έτσι, ωραία είναι η Καλαμάτα. Για πες μας, ο σεισμός πόσο ήταν, 6,7, πόσο ήταν.
4: Ο σεισμός του Σαββάτου ήταν 6,2 και της Δευτέρας 5,6.
1: 5,6. Η ζημιά η μεγάλη έγινε τη Δευτέρα που ήταν ήδη καταπονημένα τα κτίρια, έτσι, και γκρεμιστήκανε τα πολλά.
4: Ναι, εκεί έγιναν καταρρεύσεις σε κτίρια τα οποία είχαν βλαβεί από το Σάββατο.
1: Νάστε. Ακούγεται το 6,2, αλλά ήταν το επίκεντρο εκεί.
2: Ναι, οπότε ήταν πολύ.
1: Ήταν εκεί
2: δυνατό.
1: Το επίκεντρο.
4: Βέβαια. Ναι. Το επίκεντρο ήταν πολύ κοντά.
1: Αυτό είναι.
4: Και πολύ μικρό το εστιακό βάθος στα 9 με 10 χιλιόμετρα.
1: Ναι. Διαλύθηκε τότε η Καλαμάτα.
4: Διαλύθηκε πολύ.
1: Εγώ θυμάμαι
4: τότε. Η συχνότητα 1,9G δηλαδή.
1: Ναι.
4: Και κατευθυντικότητα του σεισμού προς το ανατολικό μέρος της Καλαμάτας και το χωριό Ελαιοχώριο, το οποίο το ισοπαίδωσε.
1: Ναι. Θυμάμαι τότε που συμφοιτητές Καλαματιανούς, που ήταν εδώ στην Αθήνα και ήταν από την Καλαμάτα, ότι είχαν έρθει τα αδέρφια τους, γονείς τους κλπ. Είχαν έρθει και μένανε στα σπίτια τους εδώ στα φοιτητικά τον πρώτο καιρό, διότι υπήρχε τρόμος, φόβος.
2: Φοβόντουσαν οι άνθρωποι.
1: Ήταν κίτρινα τα σπίτια τους, κόκκινα τα σπίτια τους. Φοβόντουσαν, είχαν σοκ, ήταν δραματική κατάσταση. Ναι.
4: Να σας θυμίσω ότι ο δεύτερος σεισμός προκάλεσε ρεύμα φυγής. Δηλαδή να φύγουν οι κάτοικοι από την πόλη.
1: Βέβαια. Ναι, σου λέει, όπα τώρα.
4: Και έγινε μεγάλη προσπάθεια αυτό να ανατραπεί.
1: Ο Μπένος ήταν τότε δήμαρχος, έτσι. Ο Μπένος δεν ήταν δήμαρχος.
4: Ο Μπένος δήμαρχος, ναι.
3: Και σύμβουλός του ο κύριος Γρέκης.
4: Και σύμβουλος και εγώ, ναι. Μέχρι το 89 που πήγε βουλευτή στην πολιτική.
3: Αξίζει να μας πει το...
1: Ναι, για πες, για μας διηγηθεί.
4: Λοιπόν, στο συμβάν του πρώτου σεισμού, ο οποίος είναι συγκλονιστικός, γίνεται 8 και 20 το βράδυ, όταν εδώ στο λιμάνι εγκαινιάζεται η γραμμή με το φεριμπότ Πάρος,
1: ναι,
4: για το ταξίδι Καλαμάτα-Κίσαμος στην Κρήτη.
1: Ναι.
4: Και ενώ έχει τελειώσει η δοξολογία και γίνεται η δεξίωση, όλοι πιστεύαμε ότι το πλοίο έβαλε μπροστά και φεύγει. Δεν καταλάβαμε σεισμό εμείς.
1: Μάλιστα.
4: Βγαίνοντας έξω όμως, στα ρέλια, κύριε Καμπουράκη, κυρία Δρούτσα, διαπιστώνω και εγώ, όπως όλοι, ότι η Καλαμάτα έχει χαθεί, δεν έχει φως και ταυτόχρονα υπάρχει, ήταν σούρουπο όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένας κουρνιαχτός από σκόνη.
1: Ναι.
4: Αυτό μας έκανε να πανικοβληθούμε όλοι μας.
1: Α, βραδάκι έγινε.
4: Κάτω. Βράδυ... Το πρώτο που είδα εγώ, ναι, είναι ότι μεταξύ του ντόκου, και, δηλαδή της προκυμαίας και του ντόκου, είχε ανοίξει το λιμάνι 10-12 εκατοστά. Εκεί φαντάστηκα ότι οι ζημιές ήταν τεράστιες, όπως και διαπίστωσα μετά από λίγο.
1: Μάλιστα.
4: Σημασία έχει ότι με τον αδελφό μου, αφού διαπιστώσαμε ότι η οικογένειά μας είναι εντάξει, δεν έχουμε πρόβλημα στα μέλη της οικογένειας, στα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, τη μητέρα μας κλπ. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο και κατεβήκαμε στην πόλη για να δούμε τι έχει συμβεί ακριβώς. Εκεί διαπιστώσαμε στο νησάκι, στην οδό Αριστίδου, όπως έχετε ακούσει, είχαμε κατάρρευση, αυτόματη κατάρρευση, κατευθείαν με την κίνηση του σεισμού, μιας πολυκατοικίας.
1: Άστε.
4: Μέχρι που πήγαμε εμείς, γινότανε με τελείως ερασιτεχνικό τρόπο η ανάσυρση ανθρώπων ζωντανών, βέβαια, αυτοί που μπορούσαν να κινηθούν, ναι, και να βγουν έξω.
1: Με τα χέρια και με κασμάδες, τώρα ότι βρήκαμε.
4: Μας είμαστε εργολάβοι και γνωρίζουμε με τα έργα που κάνουμε και τη συμπεριφορά του Μπετού, του Ξύλου, ναι, του Χάλιβα.
5: Είχαν τεχνική εταιρεία, έτσι, έτσι, τα αδέρφια. Ναι.
4: Ακριβώς. Και φέραμε τα εργαλεία μας μέσα στη νύχτα, μέσα στο σκοτάδι. Αεροκομπρεσέρ, ηλεκτρικά κομπρεσέρ, γεννήτριες, κόφτες κλπ. Και πηγαίνοντας στο σημείο στην Αριστίδου και συνεργαζόμενοι με τους επικεφαλείς, ήταν ο διοικητής Φρουράς Καλαμάτας.
1: Να σου πω κύριε Γρέκη, επειδή δεν προλαβαίνουμε τη διοίκηση στη Μακρά. Πες στον Μαρκόπουλο να τα γράψει.
4: Ναι.
1: Εκεί ήταν το κοριτσάκι σε αυτή την πολυκατοικία, ήταν το κοριτσάκι.
5: Αυτό αξίζει.
1: Ναι.
4: Εκεί λοιπόν αρχίσαμε να κάνουμε δύο ρυφηφοί για να μπούμε στο βάθος του κτηρίου, να μπούμε προς το κέντρο. Εκεί, κύριε Καμπουράκη, συνέβησαν συγκλονιστικά πράγματα. Από το ένα ρυφηφί βγήκε ζωντανή η 14χρονη Νίκη τότε,
1: ναι,
4: μία έφηβη, που μέσα ήταν ο αδελφός της και ο ξαδελφός της, οι οποίοι όμως τους είχε πλακώσει η δοκός και τους είχε κάνει σάντουιτς.
5: Και με το μωρό.
4: Τώρα, την άλλη μέρα, την Κυριακή, ναι, που αναγκάστηκα να κάνω δεύτερο ρυφηθή από το δώμα προς τα κάτω,
1: ναι,
4: υπήρχε ένα κοριτσάκι 9 με 10 ημερών, το οποίο εγώ όταν έκανα το πρώτο ρυφή και βρήκα τη γιαγιά του σκοτωμένη, απελπίστηκα. Και ήρθε δίπλα μου ένας τραυματιοφορέας και μου λέει, κύριε Παύλο, αν ζει κάποιος σε αυτό το συντρίμι, είναι το μωρό. Με έπεισε γιατί μου αιτιολόγησε. Το μωρό είναι μικρό, χρειάζεται λίγο οξυγόνο, ναι, δεν κλαίει.
1: Μπορεί να γλεντρίζει
4: ότι τον ανουρίζει, ναι, η μάνα του ή η γιαγιά του στην αγκαλιά. Αναπτερώθηκε το ηθικό μου και ξεκίνησα δεύτερο ρυφηφί, το οποίο διαρκεί βέβαια 7 με 6 ώρες. Πραγματικά. Για να ανοίξεις 3 πλάκες κατακόρυφα και να φτάσεις στο στόχο.
5: Και
4: απογευματινές ώρες, ναι, κατέβηκε ο πυροσβέστης δεμένος με σκηνή. Και όταν, κύριε Καμπουρά, κυρία Δρούζα, όταν έφτασε στο ψάθινο καλαθάκι που ήταν το μωρό και το ακούμπησε, αυτό τράβηξε ένα κλάμα.
1: Αυτό ήταν.
4: Πώς πατάς ένα κατσούλι στο πεζοδρόμιο. Συγκλονίστηκαν όλοι οι παρόντες. Γύρω στην πολυκατοικία υπήρχε κόσμος ο οποίος παρακολουθούσε τις εργασίες από την προηγούμενη μέρα.
2: Να σας ευχαριστήσουμε
4: πολύ. Αυτά είναι συγκλονιστικά πράγματα,
2: κύριε
4: Καμπουράκη.
2: Και ο τρόπος που τα περιγράφετε.
4: Αυτά ζήσαμε.
1: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά.
5: Γιατί ήταν πρωταγωνιστής.
1: Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστούμε, παιδιά, ευχαριστούμε. Μακάρι μπορούσαμε να τα πούμε περισσότερο. Μακάρι, μακάρι. Για πάμε στον κύριο Καρτάλη, καθηγητή φυσικής περιβάλλοντος και κλίματος του ΕΚΠΑ. Καλημέρα, κύριε Καρτάλη. Τι κάνετε? Καλημέρα.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κλιματική Αλλαγή. Διαβάζω εδώ ότι τι είναι αυτό τώρα αυξαμένος κίνδυνος καύσωνα στην Αττική μέχρι το 60.
6: Κοιτάξτε, είναι μια εκτίμηση που έχει κάνει το Πανεπιστήμιο Αθηνών με συνεργασία με άλλους φορείς για το πώς θα εξελιχθούν οι συνθήκες οι θερμικές στην Αθήνα.
1: Ναι.
6: Το διάστημα που εξετάσαμε δεν είναι το 2060.
1: Ναι.
6: Δεν είναι μόνο το 2060, είναι από το 2030 μέχρι το 2060.
1: Από το 30. Μια... Σε τρία χρόνια, τέσσερα δηλαδή.
6: Ναι. Ακριβώς. Όταν κοιτάς μια... κάνεις μια εκτίμηση για το μέλλον, δεν κοιτάς μόνο μια χρονιά, κοιτάς ένα έτος, μια κλιματική περίοδο, όπως λέμε, για να έχεις τη μέση συμπεριφορά. Η μέση συμπεριφορά δείχνει πάρα πολλά ανησυχητικά στοιχεία για το ευρύτερο πολυδομικό συγκρότημα της Αθήνας. Δεν αφορά μόνο το Δήμο Αθηναίων.
1: Ναι.
6: Αφορά γενικότερα όλους τους Δήμους που υπάρχουν στην περιοχή. Φαίνεται λοιπόν ότι η επιβάρυνση θερμική που νιώθουμε τα καλοκαίρια ήδη θα επιδεινωθεί σε πολλές περιοχές, αλλά σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής χωριστά. Δηλαδή, μπορεί η θερμοκρασία να είναι ίδια παντού και να είναι επιβαρημένη, αυξημένη, αλλά περιοχές που έχουν χαμηλότερα κτίρια, πιο αραιή δόμηση, περισσότερο πράσινο, καλύτερες συνθήκες διασπορά.
1: Ωραία, άρα ποιες είναι οι χαλές εντός εισαγωγικών περιοχές και ποιες είναι αυτές που θα πάθουν τη ζημιά, τη μεγάλη?
6: Κοιτάξτε, το βασικό πρόβλημα είναι στο κέντρο της Αθήνας. Είναι περιοχές οι οποίες είναι στα δυτικά προάστια της πόλης. Περιοχές δηλαδή που έχουν αναπτυχθεί περιορισμένο πράσινο ή που έχουν υψηλά κτίρια σε στενούς δρόμους. Εκεί δηλαδή που νιώθεις τη θερμοκρασία να είναι υψηλότερη από αυτή που καταγράφεται το καλοκαίρι. Είναι αυτό που πολλές φορές μας λένε, ότι περπατώ μέσα στη πόλη σε μια περιοχή και νιώθω ότι η θερμοκρασία είναι παραπάνω από αυτή του θερμομέτρου. Αυτό είναι πολύ λογικό, γιατί τα κτίρια απορροφούν θερμότητα την οποία την αποβάλλουν μετά από
1: την περιβάλλον. Άρα το κέντρο και η δυτική Αττική.
2: Κέντρο και η δυτική. Και δεν υπάρχει πράσινο.
6: Ακριβώς. Αυτό δίνει αρκετά μηνύματα σχεδιασμού. Γιατί ξέρετε, το να προσαρμόσεις μια περιοχή στην κλιματική αλλαγή και στις ψηλές θερμοκρασίες δεν έχει μια συνταγή. Εξαρτάται πώς έχει δομηθεί η περιοχή. Mm. Παραδείγματος χάρη, μια περιοχή που σήμερα είναι αραιά δομημένη και έχει σχετικά χαμηλά κτίρια, δεν έχει κανένα λόγο να πυκνώσει τη δόμησή της. Γιατί αν το κάνει, θα νιώσει τη
1: έχει λόγο, Κώστα μου, έχει λόγο, γιατί δεν έχουμε σπίτια.
6: Ναι, αλλά μπορεί να είναι σε μια σύμφωνη. Αν δεν έχουμε σπίτια, μπορεί να είναι σε περιοχές που αντέχουν περισσότερο τη δόμηση. Και η δόμηση πρέπει να έχει πάντα κάποια χαρακτηριστικά. Όταν κτίζεις πολυόρφες πολυκατοικίες σε στενούς δρόμους, επωφελούμενους από τους τελεστές που δίνουν οι βιοκλιματικοί νόμοι, τότε ξέρεις ότι θα επιδεινώσεις το θερμικό περιβάλλον της περιοχής. Mm-hmm. Χρειάζεται μια ισορροπία. Να έχουμε περισσότερα σπίτια, αλλά πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένα σε περιοχές που αντέχουν, και όταν ακόμα δεν υπάρχει περιθώριο να σταματήσεις τη δόμηση, πρέπει να φροντίσεις να έχει αρκετό πράσινο η περιοχή. Δεν γίνεται διαφορετικά, δεν μπορεί να τα έχεις όλα.
1: Ναι.
6: Όταν θέλεις να τα έχεις όλα, θα έχεις απώλεια στην ποιότητα ζωής.
2: Κύριε Καρτάλη, σας περιμένουμε μια επόμενη φορά και στο στούντιο να τα συζητήσουμε.
1: Θα τα πούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν λίγο έντονο, λίγο στενά τα περιθώρια τα χρονικά. Τα ξαναπούμε, Κώστα, μου ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Είχε προτεραιότητα η Καλαμάτα που γιορτάζει δεν γιορτάζει, έχει μια επέτειο, πας περιπτώσει,
1: 40 χρόνια.
6: Που ανέταξε την πόλη.
1: 40 χρόνια, ναι. Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Και... Λοιπόν, να επιστρέψουμε όμως στο θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη, γιατί αναλύσαμε νωρίτερα τα αστυνομικά, το αστυνομικό σκέλος, αλλά να το δούμε και σαν άνθρωπο και σαν καλλιτέχνη, διότι αύριο θα τον αποχαιρετήσουμε. Και μαζί μας έχουμε τον καλό συνάδελφο από το πρώτο θέμα, τον Διονύση το Θανάσουλα, ο οποίος πέρα από το ρεπορτάζ που τα ξέρει και καλύτερα.
1: Τα ξέρει.
2: Υπήρξε και φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη.
7: Δεν θα έλεγα φίλος, κοίταξε. Φίλος είναι ο άνθρωπος, μου είχε το πει ο Γιώργος αυτό, στον οποίο μπορεί να πει τα ονομολόγητα.
1: Εντάξει,
7: να ξέρεις ότι δεν θα φύγουν πουθενά ποτέ έξω.
1: Εντάξει,
7: αλλά είχαμε μια πολύ καλή σχέση από το 2002, 24 χρόνια. Τι θέλετε να σας πω?
1: Πες μου κάτι.
7: Ναι.
1: Καταρχήν, επειδή τώρα όλη η Ελλάδα κουβεντιάζει το μαζονάκι. Όλοι.
7: Είναι φοβερό αυτό που
1: είναι. Είναι τρομερό έτσι.
7: Τέσσερις μέρες δεν έχω δει τίποτα άλλο.
1: Σταματά στα μάξι, ακούς μαζονάκι από εδώ. Ναι. Κατεβάζει το τζάμι, ακούς μαζονάκι από εκεί. Μου έλεγε ένας φίλος μου, πήγε σε ένα παιδικό πάρτι και τους βάζανε τα πιτσίρια και χορεύανε με μαζονάκι. Δηλαδή δεν ζητά τίποτα άλλο.
7: Είχε καθολική αποδοχή. Δηλαδή ακούγανε και αυτοί ακούγανε τζαζ.
1: Ναι, ρε παιδί, εγώ α πούμε που δεν άκουγα.
7: Θα ακούγανε και θα γουστάρανε το μαζονάκι.
1: Αλλά πες μου κάτι τώρα. Αυτά που έχουν ακουστεί, άσε τη σεναριολογία πώς πέθανε, ποιος έφταιγε, τι γινόταν κτλ. Για τον ίδιο το Μαζονάκι, που ακούς διάφορα, ήταν καλός, ήταν σεμνός, ήταν παιδί του λαού. Έχουν ακουστεί υπερβολές ή ήταν έτσι?
7: Κοίταξε, έτσι ήταν. Ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν μέσα στο χαμόγελο. Δηλαδή, άμα συμπαθούσε κάποιον και τον έβλεπε, άνοιγε το βλέμμα του. Δηλαδή, χαμογελούσε, τον αγκάλιαζε. Ήταν απλό παιδί.
1: Ναι.
7: Δηλαδή, είχαμε βγει κάποιες φορές έξω για φαγητό. Και ερχόταν κοριτσάκια, ξέρω, του λέγανε Γιώργο να βγουν. Άφηγε το, άφηνε το φαγητό, του σηκωνόταν, έβαζε φωτογραφίες, τα φιλούσε, τα αγκάλιαζε κλπ. Ναι. Ήταν έτσι. Και αυτό ήταν, πιστεύω, που τον έκανε και τόσο αγαπητό. Ναι. Και επίσης ήταν αποδεικτός από όλους.
1: Δηλαδή, αυτό το ιδιόρυθμο που είχε στον ντύσιμό του, ναι, αυτή τη εμφάνιση, τα νύχια του, τα αυτά, την τρέλα, τα καπέλα του, αυτά. Τι ήταν?
7: Πες μου εσύ, ποιος θα τολμούσε να τραγουδήσει αυτός ο άνθρωπος αυτός 4,5 ώρα το πρωί με σορτσάκι?
1: Ναι, δίκαιο.
7: Κανένας άλλος.
1: Ναι, δίκαιο.
7: Ήταν ροκστάρ.
1: Ναι.
7: Για μένα ήταν ο Έλληνας Ρόμπι Γουίλιαμς. Το έχω πει δηλαδή και το έχω γράψει κιόλας. Ήταν αυτό το πράγμα. Είχε ένα μοναδικό τρόπο να συνδυάζει το στιλιστικό και ταυτόχρονα να μπορεί να λέει από Στράτο Διονυσίου μέχρι Μανώλη Αγγελόπουλο.
1: Ναι.
7: Γιατί ο Γιώργος είχε φάγει τα σκυλάδικα, το βάζω σε εισαγωγικά, με το κουτάλι.
1: Με το κουτάλι.
7: Την επαρχία είχε φάει με το κουτάλι πριν γίνει γνωστός.
1: Αυτό έβγαινε από την Νίκαια. Τον πετύχανε στην. Δεν θυμάμαι ποιο, ο Μουρατίδης, στην Πάτρα. Ναι. Είχε γυρίσει όλη την επαρχία.
7: Κοίταξε, στην Πάτρα ήταν η πρώτη φορά που άρχισε να γίνεται. Να ακούγεται το όνομά του.
1: Ναι.
7: Και όταν τραγούδισε πρώτη φορά στην Πάτρα, η Πατρινή δεν τον. Το πρώτο βράδυ δεν πήρε χειροκρότημα και του λέει το επιχειρηματία, θα φύγω.
1: Ναι.
7: Μην φύγει, του λέει, αύριο θα δει τι θα γίνει. Την επόμενη μέρα τον αποθεώσανε.
1: Ναι.
7: Και τρία χρόνια γύρισε όλα τα μεγάλα μαγαζιά της Πάτρας.
1: Ναι.
7: Και ο Ασλάνης με τον Ζαχαράτο που τον είχαν δει, είπανε στον Μουρατίδη που ήταν στην Πόλιγραμ τότε. Πήγαινε, γιατί ο Μουρατίδης έκανε ξένο ρεπερτόριο.
1: Ναι,
7: ήταν ξένο
1: ναι.
7: ελληνικού. Και πήγε ο Νίκος κάτω, τον είδε και ανέβηκε πάνω και λέει στο ελληνικό ρεπερτόριο: πάρτε αυτή τη φωτογραφία. Είναι ένας τύπος κάτω που κάνει κατάσταση.
1: Ναι.
7: Και έτσι πήγε ο Μακράκης, ο παραγωγός, ο συγχωρεμένος, τον είδε. Και του είπε, έλα πάνω να κάνουμε δίσκο. Του λέει, δεν έχω λεφτά να βγάλω δίσκο. Δεν θα βγάλεις εσύ το δίσκο. Λέει, εμείς θα πληρώσουμε εταιρεία. Ναι. Δεν υπέγραψε το συμβόλαιο στην αρχή. Λέει, δεν το υπογράφω. Λέει, γιατί δεν είναι εδώ ο δικηγόρος μου. Δεν είχε δικηγόρο.
1: Κάνε. Ναι. Να σου πω τώρα. Ναι. Ήταν όμως, δηλαδή, αφού του έγινε στάρ και τα λοιπά και τα λοιπά. Και κατέληξε έτσι με αυτόν τον τρισάθλιο τρόπο. Δηλαδή με
7: ένα πράγμα,
1: ας πούμε,
7: είναι απίστευτο.
1: Που δεν επιτρεπώ.
2: Το είχε πει πάντως και ο ίδιος. Άλλο η μοναξιά, άλλο η μοναχικότητα.
7: Κοίταξε, ο Γιώργος είχε επιλέξει να είναι, και στο λέω από μια συζήτηση που κάναμε τα Χριστούγεννα του 23 σπίτι του, μας είχε καλέσει 20 άτομα.
1: Ναι.
7: Έτσι στολίζει το δέντρο και αυτά. Και κάποια στιγμή κάνω μια κουβέντα, τον πιάνω εκεί, του λέω, εσύ δεν θες να είσαι σε μια σχέση, να έχεις κάτι πιο ήρεμο, να χαλαρώσεις κλπ. Και μου λέει, Διονύση, οπότε επιχείρησα να το κάνω και κατέβηκα, μου λέει, από το άρμα του Μαζονάκη. Δεν πήγε καλά. Και γι' αυτό μου λέει, έχω επιλέξει να είμαι βαθιά μοναχικός. Αυτό το ξέχασα ποτέ.
1: Άρα θεωρούσε ότι μόνο όντας ο Μαζονάκης, ο Σταρ, μπορούσε να πορευτεί στη ζωή του. Δεν θα είχε τύχει
2: γι' αυτό
1: να
2: και έλεγε,
1: τον απλό άνθρωπο
2: στην καθημερινότητά του. Να με αγαπάνε, αλλά θέλω να με εκτιμάνε. Ναι. Σε αυτό πήγαινε.
7: Ναι.
1: Ποιο?
2: Ο ίδιος δήλωνε σε όλες τις συνεντεύξεις, άμα παρακολουθήσει
7: τον κόσμο. Εντάξει, να με
2: αγαπάνε,
7: λένε
2: να με αλλά εμένα με ενδιαφέρει να με εκτιμάνε.
1: Ναι, εντάξει.
7: Ήταν
1: άνθρωπος των παθών όμως.
7: Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν πάθει, ρε Δημήτρη.
1: Όλοι έχουμε, ρε παιδί μου, αλλά λέω τώρα.
7: Δεν ξέρω αν ήταν άνθρωπος των παθών. Σίγουρα αυτό που ξέρω είναι ότι όταν ο Γιώργος ήταν καλά και έβγαινε πάνω, ανατείναζε την πίστα.
1: Ναι.
7: Δηλαδή ήταν. Είναι αυτό που βλέπω 4 μέρες τώρα στα social. Δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου.
1: Αλήθεια είναι. Δηλαδή, εδώ θα καταλήξει η ιστορία του Παντελίδη να είναι παιδική χαρά μπροστά στην ιστορία του Μαζονάκη.
7: Ναι.
1: Που όταν τότε λες, ο Παντελίδης είχε.
7: Όταν λες, ας πούμε, ότι. Όταν λέει ο Οδυσσέας Ιωάννου,
1: ναι.
7: Δεν τον άκουγα ποτέ. Δεν ήξερα κανένα τραγούδι και σήμερα παίζω όλη μέρα το 4 πήγε. Μου είπαν πάλι φύγε. Είναι κάτι αυτό.
1: Βέβαια.
2: Και ακόμα και οι καλλιτέχνες από το έντεχνο, όπως λέμε.
1: Α, το είπε ο Οδυσσέας αυτό, ε.
7: Παιδιά, εγώ είχε Γαλάνη. Εγώ είχε έρθει η Γαλάνη 2002, μπήκε στις 4 το πρωί, είχε τελειώσει η Γαλάνη και ήρθε το. Και ανέβηκε πάνω και άρχισαν να ρωτάω μου αγιάτρεφε. Δεν, τον πηγαίνανε όλοι, δηλαδή αρβανιτάκι. Όλοι.
2: Πολύ γρήγορα, μια στιγμή που σου έχει μείνει από το τέτα τέτ που είχατε, Διονύση.
7: Από το τέτα τέτ.
2: Κάπου που βρεθήκατε, δεν ξέρω, σε ένα σπίτι, έξω, κάτι που σου μοιράστηκε.
7: Ήταν απλά στα Ατενέ που κάτσαμε εγώ, αυτός και ο Λάκης ο Λαζόπουλος και τρώγαμε. Και είπαμε πολλά και μάλιστα θυμάμαι και κάτι άλλο ότι το 2010 μακρινά τώρα, πριν παντρευτώ, θα παντρευόμουνα.
1: Σου είπανε να μην.
7: Ήμουνα με τη μέλουσα σύζυγο τότε στο Island και τρώγαμε το Λαζόπουλο. Και περνάει ο Γιώργος και εγώ σηκώνομαι, ξέρεις, τον αγκαλιάζω αυτά και το ένα και το άλλο. Και μετά όταν έφυγε ο Λάκης και λοιπά και πήγα και τον βρήκα, μου λέει θα έρθω στο γάμο σου, μου λέει. Του λέω, σε έχω καλέσει, του λέω ούτως ή άλλως. Μου λέει, σηκώθηκες, μου λέει, και με χαιρέτησες ενώ είσαι με το Λαζόπουλο. Και με τον Πάπα να ήμουνα, του λέω, θα σε χαιρέτησα.
1: Ήταν εντύπωση αυτό, ε.
7: Ναι.
1: Ναι, είδες τώρα.
7: Λέω και με τον Πάπα να ήμουν, του λέω θα σε χαιρέταγα.
2: Αφού τώρα.
1: Ναι.
2: Εντάξει,
1: η κηδεία πότε είναι.
2: Είναι αύριο.
7: Η κηδεία είναι αύριο, σήμερα είναι η λαϊκή αγρυπνία.
1: Θα πάει κόσμος.
7: Και κόσμος και μουσική, ψεύω και τραγουδιστές και λοιπά.
2: Όλοι, όλοι.
7: Από τις 7 και μισή το απόγευμα.
2: Διονύση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Διονύση.
7: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Ευχαριστούμε θερμά.
7: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Για την κουβέντα και για τις αναμνήσεις και για όλα.
2: Και για το γνωρίζουμε και λίγο καλύτερα. Από μια διαφορετική όπτικη από αυτά που βλέπουμε, γράφονται, λέγονται και όλα αυτά.
1: Ναι, ναι. Θα βρωμήσει το τέλος αυτή η ιστορία. Αλλά φοβάμαι δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ξέρεις που θα σε πάω σε αυτό το στην αρχή που λέγαμε για το φαγητό. Που οι περισσότεροι πλέον πάνε στο σούπερ μάρκετ και παίρνουν αυτό το έτοιμο φαγάκι γιατί δεν προλαβαίνουν.
1: Okay.
2: Λοιπόν, η Κλεοπάτρα Αρέστη, διαιτολόγος, διατροφολόγος. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας, κυρία Αρέστη.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει μια στροφή λόγω έλλειψης χρόνου και πάνε οι περισσότεροι καταναλωτές στο σούπερ μάρκετ και διαλέγουν αυτά τα συσκευασμένα έτοιμα φαγητά.
1: Τώρα, δεν μιλάμε ότι πάει και παίρνει ψητό κοτόπουλο. Παίρνει φαΐ έτοιμο, πακεταρισμένο έτοιμο. Και το ρίχνει.
8: Αυτό είναι μια καταναλωτική ουσιαστικά μελέτη που βγήκε προσφάτως. Είναι πρόσφατα δεδομένα.
1: Ναι.
8: Και οφείλεται κυρίως, όπως είπατε, στην έλλειψη χρόνου. Mm-hmm. Γιατί πλέον, ειδικά εδώ στην Αθήνα, είναι πάρα πολύ περιορισμένος ο ελεύθερος χρόνος. Φάνηκε σε αυτή τη μελέτη ότι οι πραγματικές ώρες εργασίας είναι σχεδόν 40, οι πραγματικές όμως. Ναι. Οπότε, αν βάλουμε και την κίνηση και την απόσταση και όλα αυτά, ναι, ο κόσμος δυστυχώς δεν έχει την ευχέρεια του να κάτσει να αγοράσει, να μαγειρέψει, μετά να πλύνει, ναι, και το οτιδήποτε. Οπότε μπαίνει στη διαδικασία του να αγοράζει έτοιμο φαγητό από το σούπερ μάρκετ.
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι συσκευασμένο. Εντάξει, προφανώς μια
1: μικρή. Τι φαΐ είναι αυτό, ρε παιδί.
8: Το 50% των περισσότερων ανθρώπων επιλέγουν όντως τις έτοιμες σαλάτες, ψητό κοτόπουλο, αλλά φάνηκε ότι επιλέγουν και σφολιάτες. Από αυτό είναι κάτι το οποίο σφολιάτες δεν το θέλουμε, ναι, και τόσο.
1: Ρε παιδί μου, εμένα γιατί μου φαίνονται λάσπη αυτά τα φαγητά, να το πω έτσι
2: βαριά.
1: Δηλαδή το έτοιμο φαΐ τώρα να το βάλεις στο.
8: Κοιτάξτε, δεν είναι, εννοείται ότι δεν είναι το ίδιο με ένα σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, ναι, αλλά είναι μια γρήγορη και εύκολη λύση. Ναι. Αλλά δεν μιλάμε για το junk φαγητό. Δηλαδή μπορεί να είναι φασολάκια, mm-hmm, μπορεί να είναι ένα μαγειρευτό φαγητό.
2: Είναι δηλαδή λίγο καλύτερα αυτά.
8: Είναι λίγο γιατί καλύτερα σίγουρα για να μπορέσουν. Κοιτάξτε, υπάρχουν και οι διατροφικές ετικέτες.
2: Όλα αυτά για να μπορούν να διατηρηθούν μέχρι να φτάσουν η όλη διαδικασία.
8: Το σούπερ μάρκετ που έχει το μαγειρίο και έχει τις έτοιμες μερίδες, συνήθως αυτά έχουν και διατροφικές ετικέτες όπου μας δείχνουν και στα 100 γραμμάρια ουσιαστικά τι περιέχουν από μακροθρεπτικά, δηλαδή θερμίδες, λίπιδα, τάνθρακες, πρωτεΐνες. Μας δείχνουν όμως και στο σύνολο της μερίδας.
1: Στην Αμερική, όλος ο Αμερικάνικος πληθυσμός έτσι τρέφεται.
8: Ναι, και γι' αυτό το λέω έχουμε τα υψηλότερα ποσοστά παξαρκίας. Αλλά και εμείς εδώ ακριβώς.
2: Σχεδόν, τρώμε όλα αυτά.
8: Σχεδόν το 30% των ενηλίκων είναι παχύσαρκοι. Εννοείται όμως ότι από το να μην έχω την επιλογή, είναι δηλαδή καθόλου, είναι καλό το να προβώ σε μια πιο εύκολη, πιο καλύτερη επιλογή από το να πάρω πίτσα. Δηλαδή, ας πάρω μια
1: έτσι είναι, μισό λεπτό. Εντάξει, από το να πάρω πίτσα, ας πούμε, να παραγγείλω
8: φασολάκια.
1: Ναι, να πάρω φασολάκια.
8: Μπράβο, και θα συνδυάσουμε μια καλή πηγή.
1: Ναι, αλλά τι βάζουν, βούτυρα μέσα, ξέρεις τι βάζουν. Δηλαδή,
8: θεωρητικά είναι αναγραφόμενα τα θρεπτικά συστατικά. Ναι. Θεωρητικά. Αλλά και πάλι εννοείται ότι και τα άτομα τα οποία τα επιλέγουν ξέρουν ότι δεν είναι η βέλτιστη επιλογή, αλλά τη θεωρούν καλύτερη από το να έπαιρναν.
1: Ξέρουμε επίσης. Τι ήθελα να πω τώρα, το ξέχασα. Εγώ νομίζω ότι Αν σήμερα είναι 700 ευρώ, σε τρία χρόνια θα είναι 1.200 ευρώ αυτά που ξοδεύουμε τώρα.
8: Κοιτάξτε, θεωρητικά δηλαδή, φάνηκε σε αυτή τη μελέτη ότι είναι περίπου 15 ευρώ τα χρήματα τα οποία καταναλώνουν την εβδομάδα για να αγοράσουν φαγητό από εκεί. Που σημαίνει ότι δύο φορές την εβδομάδα ψωνίζουν από εκεί. Πού οφείλεται αυτό, πέραν του περιορισμένου χρόνου, έχει να κάνει και με το. Τα νοικοκυριά έχουν μικρύνει. Οπότε σου λένε από το να φτιάχνω φαγητό που μου κοστίζει πολύ περισσότερο. Ας πάρω από εκεί. Βέβαια, εμείς. Εκεί που θα πρέπει να παροτρύνουμε τον κόσμο. Εννοείται είναι.
1: Συντηρητικά έχουν μέσα.
8: Φυσικά και έχουν και συντηρητικά και πολύ αλάτι. Πολλά λείπει. Γιατί κάπως πρέπει να συντηρηθούν αυτά τα τρόφιμα. Τώρα, εσείς βέβαια δεν μιλάτε για αυτά που βρίσκονται στο μαγειρίο που είναι έτοιμες μερίδες. Μιλάτε για π.χ. όσπρια ή κονσέρβες πρωτεΐνης. Ναι. Εννοείται για να μπορέσει να συντηρηθεί ένα τρόφιμο θα πρέπει να έχει είτε νάτριο είτε λίπη.
2: Απλά φαντάζομαι ότι δεν πρέπει αυτή τη στιγμή
1: να μαγειρεύουν από βραδύ, ρε παιδί μου. Καλύτερα φτιάξει από βραδύ και πάρε να βάλει το να έχει.
8: Κοιτάξτε, αυτό που θα πρέπει να έχουμε είναι στο ψυγείο πάντοτε κάποιε έτοιμε και γρήγορε επιλογέ όπω φρούτα, λαχανικά, αυγά, γιαούρτ και τυριά. Οπότε μέσα σε 10-15 λεπτάκια έχω φάει ένα γρήγορο γεύμα.
1: Να κόψει μια ντομάτα, να κόψει και λίγο φέτα, λίγο.
8: Να
2: σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Εγώ
8: ευχαριστώ.
2: Θα προσέχουμε εμείς, Δημήτρη. Θα προσέχουμε.
1: Προσέχουμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γυμναζόμαστε. Έχουμε εδώ πέρα τον κύριο Σπύρο Παπαϊωάννου στο στούντιο. Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Είναι επεμβατικός καρδιολόγος, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Καρδιολογίας.
9: Ακριβώς.
1: Είναι
2: για σένα
1: δηλαδή,
2: που είσαι αθλητή.
1: Η καρδιολογία. Η καρδιά των αθλητών. Μόνο την καρδιά των αθλητών.
9: Είναι η καρδιά η οποία είναι αυτή που υπάρχει για όλους όσους ασχολούνται με τον αθλητισμό.
1: Μάλιστα.
9: Δηλαδή πέρα από αθλητές. Για τους ανθρώπους οι οποίοι κάθε μέρα έχουν μια φυσική αθλητική δραστηριότητα. Για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια προβλήματα και προσπαθούν να βελτιώσουν την υγεία τους, την ποιότητα ζωής τους διαμέσου της άσκησης και της άθλησης. Και είναι μια ειδικότητα που τα τελευταία χρόνια έχει λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν ειδικά κομμάτια και εκπαιδευτικά προγράμματα και μάλιστα υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες από το American Heart Association αλλά και από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία τι γίνεται.
1: Ωραία, το sports, αυτό το συνέδριο προβλήματα. Που κάνετε το 7ο Πανελλήνιο Sports Cardiology 26 στο Καβούρ το κάνετε.
9: Μάλιστα.
1: Τέσσερις μέρες είναι.
9: Είναι Παρασκευή μέχρι και Κυριακή. Ναι. 18, 19 και 20.
1: Δηλαδή εσείς
9: μέρες.
1: Ασχολείστε με τα παιδιά που αθλούνται, ας πούμε.
9: Όχι μόνο με τα παιδιά. Ακούστε, κύριε Καμπουράκη, για να το καταλάβει ο κόσμος. Ασχολούμαστε από την ηλικία του ενός έτους μέχρι και την ηλικία των 100 χρόνων. Δηλαδή, παράδειγμα, εσείς έχετε ένα βηματοδότη, έχετε ένα αναπηνιδωτή, έχετε κάνει bypass, έχετε στεφανία νόσο. Δεν μπορείτε να κάνετε ανεξέλεγκτη άσκηση.
1: Σωστό.
9: Πρέπει η άσκηση να έχει όρους και προϋποθέσεις. Ένας αθλητής θέλει να κάνει μια ακραία άσκηση. Μπορεί να την κάνει. Όχι, δεν μπορεί. Εμείς λέμε ποια είναι τα όρια, ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Έχεις ένα ανέβρισμα. Δεν μπορείς να σηκώνεις, παράδειγμα, 50 κιλά επαναλήψεις μέσα σε ένα γυμναστήριο. Είναι ένα συνέδριο, πραγματικά σας το λέω, πρωτοποριακό στον κόσμο. Έρχονται τα μεγαλύτερα ονόματα από όλο τον πλανήτη, οι opinion leaders όλου του πλανήτη που αφορούν αυτό το κομμάτι. Μιλάμε για ευνίδιο θάνατο.
1: Αυτό πάλι που πέφτουν οι
9: πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάμε για ευνίδιο θάνατο. Έχουμε θεματικές ενότητες για τον ευνίδιο θάνατο. Για τα αναβολικά. Μιλάμε για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τους προδιαθεσικούς παράγοντες στεφανιάς νόσου. Αρτηριακή υπέρταση, ζαχαρώδη διαβήτη, υπερλιπιδεμία. Μιλάμε για τις γενετικές εφαρμογές. Το γονιδιακό έλεγχο που υπάρχει πλέον το 2026 και τι περιμένουμε στο μέλλον στην ιατρική. Ποια είναι η ιατρική του αύριο έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τους ευνηδίους θανάτους. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι ότι βλέπουμε πώς μπορούμε να έχουμε μια σωστή υγεία, ψυχική υγεία, πνευματική υεία για όλους αυτούς που ασχολούνται με την άθληση.
2: Βρισκόμαστε στην εποχή του wellness, του fitness, δηλαδή τώρα να κάνετε μια βόλτα από τα γυμναστήρια. Είναι ουρές που πάνε και γράφονται, ή τον κόσμο που βλέπετε και τρέχει έξω.
9: Είναι 220 αυτοί που συμμετέχουν στο όλο συνέδριο, 220 επιστήμονες έρχονται από όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, από την Κίνα, από την Αμερική, από την Ευρώπη, συνάδελφοι. Γιατί? Πλέον τι έχουμε δει, ότι η άσκηση είναι ένα ανέξοδο φάρμακο, δεν πληρώνεις.
1: Όχι.
9: Άρα τι κάνεις, παράδειγμα, με την άσκηση και τη φυσική δραστηριότητα μπορεί να μειώσεις την αρτηριακή σου υπέρταση.
1: Μη συζητάς το,
9: μπορεί να βελτιώσεις το ζαχαρώδη διαβήτη σου, μπορεί να βελτιώσεις το αναπνευστικό σου, μπορεί να βελτιώσεις προβλήματα, τα ρευματολογικά σου προβλήματα. Μπορεί ακόμα να έχεις καλύτερη λοχεία και κύηση. Να είναι ένα σωρό ευεργετικά ωφελήματα πάνω σε αυτό. Αυτό το συζητούμε διεξοδικά. Αλλά είναι τεράστιο το επιστημονικό του επίπεδο. Δεν είναι κάτι, ξέρετε, έλα προχώρησε, κάνε. Μιλάμε και συζητάμε για προβληματισμούς. Παράδειγμα, υπάρχουν κάποιες παθήσεις που δεν τις γνωρίζει ο άλλος. Και πάει και κάνει ανεξέλεγκτα, τρέχει όσο θέλει.
1: Πάει
9: και τον βλέπεις κάποια στιγμή να καταραίει. Να καταραίει. Τι γίνεται. Εκτός από αυτό όμως, λέμε ότι σε περίπτωση, γιατί κάτι στο προηγούμενο θέμα. Ωραία, κάνεις αυτό το πράγμα. Πώς το αντιμετωπίζεις. Δεν είναι να κάνεις μόνο μία πράξη, να κάνεις άσκηση. Πες ότι κάτι συμβαίνει. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση, να επαναφέρουμε τον αθλητή κλπ.
1: Πολύ
9: δηλαδή,
1: ωραία.
9: Δίνουμε και οδηγίες για την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, πώς πρέπει να υπάρχει η άσκηση στους αθλητικούς χώρους, αλλά και σε μαζικούς χώρους, και τι πρέπει να γίνει. Κάνουμε και έναν αγώνα δρόμου στην περιοχή στην οποία γίνεται το συνέδριο, το οποίο είναι
1: τα
9: βήματα καρδιάς. Ασφαλώς, ασφαλώς. Και γι' αυτό είναι και πρόκληση. Προβάλλουμε και την πατρίδα μας και τη χώρα μας. Όσοι ξένοι συνάδελφοι έρχονται, μένουν γοητευμένοι.
1: Δηλαδή η αθλητική καρδιολογία είναι, ας πούμε, ειδικότητα.
9: Δεν έχει θεσπιστεί ως ειδικότητα.
1: Αλλά είναι ένα παρακλάδι, ας πούμε.
9: Επειδή ομιλών είμαι σε μια επιτροπή του Υπουργείου που πρόκειται και ενδεχομένως να γίνει και αυτό. Όπως παράδειγμα, επειδή έχουμε στον πολεμικό ναυτικό, υπάρχει ειδικότητα υπερβαρικής ιατρικής. Δεν την ξέρω ο κόσμος, είναι αυτή που αντιμετωπίζει τα νοσήματα των καταδύσεων. Δηλαδή κάποιος καταδύεται, παθαίνει βαροτράμα, διάφορα.
1: Πολύ ωραία.
9: Μπορεί να συμβεί και αυτό.
1: Τι σημαίνει στήκια του ναυτικού, είσαι αξιωματικός του ναυτικού.
9: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι. Έπρεπε να έρθει με τα γαλόνια. Με την άσπη, τη στολή, γιατρέ.
9: Έρχομαι με την επιστημονική μου ιδιότητα, με την άλλη ιδιότητα με σε άλλους χώρους.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία στο συνέδριο.
2: Λοιπόν, και να κλείσουμε με ένα άλλο διαφορετικό θέμα.
1: Πάμε στον κύριο Μιλώνα.
2: Για να δούμε.
10: Καλημέρα σας και πάλι.
1: Καλώς την, καλώς την.
10: Επειδή ακούσαμε ότι μιλούσατε για wellness και fitness, να σας πω ότι αυτές οι παροχές δεν υπάρχουν μόνο για τους ανθρώπους, αλλά και για τους τετράποδους φίλους μας.
1: Ωραία.
10: Βρισκόμαστε λοιπόν σε παιδικό σταθμό, όπου έρχεται καθημερινά ο κόσμος και αφήνει τα σκυλάκια του, προκειμένου να μην είναι μόνο του στο σπίτι όταν έχουν διάφορες υποχρεώσεις. Αλλά περισσότερες λεπτομέρειες θα μας πει ο Στέφανος Μιλωνάς, ιδιοκτήτης.
2: Άρα, κύριε Μιλωνά, έχετε ένα παιδικό σταθμό για σκύλους, αν καταλαβαίνω καλά.
11: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Είμαι 25 χρόνια στο χώρο. Δουλεύουμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 8. Και έτσι όποιος θέλει να πάει στη δουλειά του μπορεί να περάσει, να αφήσει το σκύλο.
1: Ναι.
11: Και να τον πάρει στην επιστροφή, για να μην είναι μόνο του σπίτι.
2: Και ο σκύλος πώς περνάει όλες αυτές τις ώρες που τον έχουμε αφήσει εκεί?
11: Παίζει με άλλα σκυλάκια, αυτό, τελεία, τίποτα άλλο. Υπό την επίβλεψη του προσωπικού.
10: Έχει εδώ πισίνα, όπως μπορείτε να δείτε, κάνουν το πανάκι τους αυτή τη στιγμή, δροσίζονται.
2: Για να δούμε, για ανοίξει το πλάνο.
11: Ναι, όποιος θέλει κολυμπάει, υπάρχει πισίνα ειδικά διαμορφωμένη για σκύλους. Ειδικό pH, ειδικό χλώριο, με ράμπες. Και κάποια σκυλάκια τα οποία που είναι
1: θα μας
11: πιο φίλοι του νερού.
2: Έχει
11: γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Έχει πισίνα στα σκυλιά, αλλά μας τρελάνεις τελείως, έτσι.
11: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Τι λες τώρα? Βουτάνε, χαίρονται δηλαδή?
11: Ναι, ναι, τα βλέπετε.
1: Ναι, τα βλέπω, ναι.
11: Τα βλέπετε, όποια θέλουν βέβαια, έτσι. Το οποίο η πισίνα χρησιμοποιείται και για αποθεραπεία με βάση γιατρού.
1: Πόσο κοστίζει αυτό?
11: Είναι 10 ευρώ την ημέρα.
1: 10 ευρώ την ημέρα. Να σου πω, δεν τζακώ. Όπα, κοίτα, βουτιά έκανε. Τον έχεις εκπαιδεύσει να βουτάει?
11: Ναι, είναι σκούμπα.
1: Να σου πω κάτι. Έχεις αυτό τώρα το... Για να κάτσε, κάτσε, θα ξαναβουτήξεις, παιδιά, θα ξανακάνει βουτιά ο σκύλος.
2: Έχει πάρει και τον μπαλάκι του μαζί, εντωμεταξύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, σε...
11: Τώρα να σκουπιστεί λίγο και θα πει.
2: Κοινωνικοποιούνται κιόλας.
1: Να σκουπίσετε, για να δούμε.
2: Θα το ξανακάνει. Κοίτα χαρά.
1: Αυτό τώρα πρέπει, και πρέπει να πάρει ένα τηλέφωνο πρώτα κάποιος, να. Δηλαδή πρέπει να... Ή έρχεται το αφήνει, ας πούμε.
11: Πρέπει όπως... Όχι, όχι, όχι, όχι. Πρέπει να καλέσετε για ραντεβού, να έχει ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας.
1: Ναι.
11: Και στις πρώτες επισκέψεις απαιτείται και η παρουσία του κηδεμόνα.
1: Για να μην ζακώνονται, για να μην στρέσουν.
11: Με τον χώρο.
1: Τα λοιπά, έτσι.
11: Να εξοικειωθεί όπως κάνουμε στα παιδιά στον παιδικό σταθμό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αυτός κάνει μακροβούτι.
1: Ναι. Δηλαδή μπορεί κάποιος, ας πούμε, να το φέρνει εκεί, να το παίρνει κάθε απόγευμα, δηλαδή 5 φορές την εβδομάδα να το φέρνει, έτσι.
11: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Είναι 50 ευρώ το μήνα.
12: Εμείς λειτουργούμε 7 στα 7.
1: Δεν είναι καν
12: και καν τρόπο.
2: Όχι, κοίτα, το να το έχεις ένα διαμέρισμα...
1: Το να πρέπει να το έχεις κλεισμένο μέσα στο διαμέρισμα,
2: και
1: βέβαια.
2: Και να τουλάχιστον, κοίτα, είναι χαρούμενα εκεί πέρα.
1: Είναι, ναι. Δεν τσακώνονται μεταξύ τους, ρε παιδί, με τα σκυλιά.
12: Γι' αυτό υπάρχει πάντα προσωπικό, είμαστε αρκετά άτομα εδώ πέρα και τα χωρίζουμε βάσει χαρακτήρα.
1: Α, οι καυγατζίδες αλλού και οι καλόβολοι αλλού, ε. Α, βλέπω, έχεις πολλά.
12: Ναι, μωρέ, είναι ανάλογος το χαρακτήρα του ζωού.
1: Μπράβο, πολύ ωραία. Τέλειο,
10: όπως βλέπετε, παίζουν και μεταξύ τους, περνάνε έτσι όμορφο χρόνο από το να είναι σε ένα σπίτι μόνα τους.
2: Δεν σίγουρα.
1: Βέβαια.
12: Ναι, από το να είναι μέσα στο διαμέρισμα μπορούν να έρθουν εδώ πέρα.
1: Πού ακριβώς είσαι,
12: και να περάσουν τις ώρες που λείπουν και μόνος τους.
1: Στέφανε.
12: Το πάρκο λέγεται Puppies Park.
1: Ναι.
12: Είμαστε στο, είμαι στο Μαρούσι.
1: Ναι. Puppies Park.
12: Παπαδιαμάντη 32 και Ειρήνης. Αλλά αν βάλετε στο Google Puppies Park βγαίνει κατευθείαν.
1: Και έχει και στεγασμένο χώρο, έχει και εξωτερικό, έχει και πισίνα, έχει τα πάντα. Μπράβο.
12: Βέβαια, βέβαια.
1: Πολύ ωραία.
12: Βέβαια.
1: Τέλεια, τέλεια. Τι προσφέρεις, κάτι άλλο ή αυτό μόνο, δηλαδή.
12: Όχι, αυτό μόνο. Είναι αυτό. Καθαρά χώρος για τους σκύλους.
2: Ναι, για να. Χώρος φιλοξενίας.
1: Για τα γατάκια μου, ρε γαμώτο. Δεν μπορείς να φτιάξεις ένα παράλληλο χώρο να σου φέρνω κανένα γατάκι, γιατί εγώ.
12: Και εγώ τα γατάκια τα έχω σπίτι, ρε γαμώτο. Άστο.
1: Λοιπόν. Συνεννοηθήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Στέφανε. Να είσαι καλά.
12: Καλή σεζόν έχετε.
1: Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πολύ ωραία.
2: Λύση. Ναι. Μήπως να φτιάξεις εσύ να
1: ανοίξεις. Όχι, όχι, όχι. Παιδιά, άμα έχεις γατάκια δεν μπορείς.
2: Πόσα γατάκια
1: έχεις, πολλά. Και σκυλό και γάτο, ναι, έχω. Έχω. Και σκυλιά και γατιά και αυτό δεν γίνεται.
2: Όχι, όχι, όλα μαζί δεν γίνονται. Γιατί
1: μεταξύ τους δεν. Μερικές φορές τα πάνε καλά, άλλες φορές δεν τα πάνε καλά.
2: Έτσι, περισσότερες όχι.
1: Διαλέγεις και πάει ανάλογα με το χαρακτήρα. Λοιπόν. Κλείσαμε, παιδιά.
2: Αυτό ήταν για σήμερα.
1: Κλείσαμε έτσι. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία μου.
2: Εγώ
1: να είστε καλά.
2: Την παρέα. Καλή εβδομάδα.
1: Πότε θα τα ξαναπούμε?
2: Το επόμενο
1: Σάββατο. Το επόμενο Σάββατο. Βέβαια. Τελειώνει και ο Σεπτέμβρης όπου να είναι.
2: Δεν πειράζει. Οκτώβρης. Πιο ωραίος μήνας.
1: Έπιασε χειμώνας.
2: Κάτσε, βρε. Τώρα μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Μην βιάζεσαι.
1: Έπιασε χειμώνας. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
13: Μ' αρέσει το τσιγάρο, μ' αρέσει το ποτό. Μ' αρέσει να ρισκάρω, χωρίς να το σκεφτώ. Μ' αρέσει να κερδίζω και δεν με νοιάζει πώς. Μ' αρέσει το σκοτάδι, μ' αρέσει και το φως. Μ' αρέσουν οι γυναίκες, μ' αρέσουν τα λεφτά. Μα δεν μπορώ να γίνω υπόδουλος αυτά. Μ' αρέσει όπως είμαι, περνάω μια χαρά. Δεν πρόκειται να πάρω τον κόσμο στο βαρνά.
14: Ciao. What's your name? I'm Manuela. You're Mario. You? Good. Where are you going now?
15: See, I'm Java Joe.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies. Ένα μπασκετικό τριήμερο ξεκινάει ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του Αθλέτικο. Το δεύτερο International Tournament Roads 2026. Το μεγάλο φιλικό τουρνουά με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της πρωταθλήτριας Σερβίας Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στις οθόνες σας. Τα αποκαλυπτήρια του Παναθηναϊκού στην επιστροφή του Ζέλικο Μπραντοβιτς με τη συμμετοχή όλων των νέων μεγάλων μεταγραφικών αποκτημάτων. Η πρώτη εικόνα της ΑΕΚ, του Τράγκαν Σάκοτα, που φιλοδοξεί και πάλι να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η ομάδα έκπληξη, που αποκαθήλωσε τους μεγάλους της Σερβίας, η πρωταθλήτρια Σπαρτάκ. Pre-game, με αποκλειστικές δηλώσεις για τους αγώνες, η μετάδοση και των τριών παιχνιδιών ζωντανά και post-game, μέσα από το κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας Ρόδου, αποκλειστικά για όλους, σε live streaming, μέσα από το κανάλι του Αθλέτικο στο YouTube και το Action 24.

Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τι είπε ο Μακρόν στο Μητσοτάκη για το καλώδιο. 7 μήνες σε προοικολογικό ναρκοπέδιο. Τι σχεδιάζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας και Σαμαράς. Η γερμανική ακροδεξιά τρομάζει την Ευρώπη. Πόσο πιθανό είναι ένα εκλογικό ντόμινο, λύνοντας το γρίφο για το ανατολικό αέτομα του Παρθενώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: That's it. That's the latest accident report we have. Covers every precinct in the city.
3: And there's still the highway patrol.
2: Yeah, but when are we going to hear from them? They've got every man in that area out covering roadblocks. They're trying to catch this nut that escaped from the hospital.
3: What about the Santa Costa Sheriff Department?
2: Same thing. I've got a call in and I'm waiting. Danko, how much of this coffee can you drink? How long can you stand around here worrying? You're not doing anybody any good here. That goes for you, too. You should go home, get some rest. Call you the minute something comes in.
4: Come on, let's go home. Wait by the phone.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Αμέσως μετά, θα πας καλά. Ένα μπασκετικό τριήμερο ξεκινάει ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του Αθλέτικο. Το δεύτερο International Tournament Roads 2026. Το μεγάλο φιλικό τουρνουά με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της πρωταθλήτριας Σερβίας Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στις οθόνες σας. Τα αποκαλυπτήρια του Παναθηναϊκού στην επιστροφή του Ζέλικο Μπραντοβιτς με τη συμμετοχή όλων των νέων μεγάλων μεταγραφικών αποκτημάτων. Η πρώτη εικόνα της ΑΕΚ, του Τράγκαν Σάκοτα, που φιλοδοξεί και πάλι να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η ομάδα έκπληξη, που αποκαθήλωσε τους μεγάλους της Σερβίας, η πρωταθλήτρια Σπαρτάκ. Pre-game, με αποκλειστικές δηλώσεις για τους αγώνες, η μετάδοση και των τριών παιχνιδιών ζωντανά και post-game, μέσα από το κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας Ρόδου, αποκλειστικά για όλους, σε live streaming, μέσα από το κανάλι του Αθλέτικο στο YouTube και το Action 24.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
2: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1908 γεννιέται ένας από τους πλέον σημαντικούς ανθρώπους του θεάτρου μας, ο σκηνοθέτης Κάρολος Κούν. Ήταν ο ιδρυτής του θεάτρου τέχνης και της σχολής αυτού. Μέσα από το υπόγειο των θαυμάτων και κάτω από την εμπνευσμένη καθοδήγησή του βγήκαν ηθοποιοί, σκηνοθέτες, συγγραφείς, μουσικοί, σκηνογράφοι. Το ελληνικό θέατρο ήταν και είναι σπαρμένο με πνευματικά του τέκνα. Διαμαντόπουλος, Μιχαλακόπουλος, Χρυσομάλης, Γκιονάκης, αλλά και η Πλωρή της Χατζηδάκης και Τσαρούχης είναι μερικοί μόνο από αυτούς που ανέδειξε. Το ελληνικό κοινό, χάρη στον Κούν, γνώρισε τα σύγχρονα ξένα θεατρικά ρεύματα, τον Ιονέσκο, τον Μπέκετ, αλλά και τους Τσέχοφ, Μπρέχτ και Σέξπιρ. Παράλληλα, πρόβαλε το ελληνικό κείμενο μέσα από τον Κορομιλά και τον Ξενόπουλο και δημιούργησε νέους συγγραφείς, όπως τον Καμπανέλη, τον Μουρσελά και άλλους. Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1922, με το καινούριο ημερολόγιο, αρχίζει η καταστροφή της ελληνικής και της αρμενικής συνοικίας της Σμύρνης από τις δυνάμεις του Κεμάλ Ατατούρκ. Μετά την κατάρρευση του μικρασιατικού μετόπου, πολλοί Έλληνες πρόσφυγες είχαν βρει καταφύγιο στην Σμύρνη. Οι Τούρκοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη και ξεκινούν τις θηριωδίες. Σκοτώνουν, βιάζουν και λαιλατούν. Οι Έλληνες κάτοικοι της πόλης προσπαθούν να μπουν στα πλοία που θα τους μετέφεραν στην Ελλάδα. Οι σφαγές συνεχίζονται και στο λιμάνι. Οι Τούρκοι στρατιώτες πυροβολούν όσους προσπαθούν να ξεφύγουν από την κόλαση. Συνολικά 300.000 πρόσφυγες κατάφεραν να περάσουν στην Ελλάδα, ενώ ανυπολόγιστος είναι ο αριθμός των νεκρών και των αγνοωμένων. Σαν σήμερα, το 1959, για πρώτη φορά ελληνική ομάδα συμμετέχει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Είναι ο πρωταθλητής της προηγούμενης χρονιάς Ολυμπιακός, που παίζει στο κύπελο πρωταθλητριών με αντίπαλο την Μίλαν. Την υποδέχεται στο Φάληρο και το ματς λήγει ισόπαλο 2-2. Οι Ερυθρόλευκοι μάλιστα προηγήθηκαν δύο φορές με τέρματα των Παπάζογλου και Ιφαντή, ενώ για τους Ιταλούς πέτυχε δύο γκολ ο Αλταφίνη. Στη ρεβάνς που έγινε στις 23 του ίδιου μήνα, οι Ερυθρόλευκοι έχασαν 3-1 στο Μίλαν και αποκλείστηκαν. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1978 για το κύπελο πρωταθλητριών στη Νέα Φιλαδέλφια, η ΑΕΚ νικά 6-1 την Πόρτο με δύο τέρματα του Μπάγεβιτς και από ένα τον Αρδίζογλου, Τάσου, Νικολάου και Μαύρου. Στη ρεβάνς της 29 Σεπτεμβρίου η ένωση του Φέρεντς Πούσκας πήρε την πρόκριση παρότι ιτήθηκε στην Πορτογαλία με 4-1.

Σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ έπληξε την Καλαμάτα στις 13 Σεπτεμβρίου του 1986. Ο σεισμός, που χαρακτηρίστηκε καταστροφικό στην κλίμακα Μερκάλη, άφησε πίσω του 20 νεκρούς, 9 αγνοούμενους και 300 τραυματίες. Στην πόλη της Καλαμάτας κατέρευσαν 4 πολυκατοικίες, ενώ το 20% των κτηρίων κρίθηκε κατεδαφιστέο. Το χωριό Ελαιοχώρη καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ σοβαρές ζημιές παρατηρήθηκαν επίσης στα χωριά Βέργα, Αρτεμισία και Νέδουσα. Μία ημέρα σαν την σημερινή σκοτώνεται σε τροχαίο έξω από την Κοζάνη ο Γιώργος Μιτσιμπόνας, ένας από τους πρωταγωνιστές της Μεγάλης Λάρισας της δεκαετίας του 80. Πανηγύρισε μαζί της το κύπελο του 85 και φυσικά το πρωτάθλημα του 88, το οποίο μάλιστα το σφράγισε εκείνος με τον γκολ του κόντρα στον Ηρακλή. Ο Μιτσιμπόνας φόρεσε συνολικά 267 φορές τη φανέλα της ΑΕΛ και παρότι αμυντικός πέτυχε 34 τέρματα. Αγωνίστηκε επίσης στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό, ενώ φόρεσε το εθνόσημο 27 φορές. Είχε γεννηθεί στις 11 Νοεμβρίου 1962 στην Τσαριτσάνη Λάρισας.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
2: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
1: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
2: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
1: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Απόψε στο Θα φας καλά. Ο Σωτήρης τρώει το πιο λαχταριστό μπέργκερ.
1: Ρε παιδιά, αυτό το beast, πόσα χέρια θέλει για να το φας.
0: Μας γνωρίζει τη Μαρίζα. Την Τενίσα εννοούσαμε.
2: Ο κόσμος στην Ελλάδα αγαπάει το νόστιμο φαγητό. Το λαχταριστό, το ζουμερό.
0: Μαθαίνει τελικά ποιος είναι ο φασέος.
1: Αυτή είναι η φασέα.
2: Αυτή, φασέ,
1: αυτή που ψάχνουν τη φάση. Ναι. Αυτή που ψάχνουν, δηλαδή.
2: Ναι.
1: Λίγο παραπάνω.
0: Βρίσκει έναν γεωργιανό φούρνο στην Αθήνα. Φτιάχνει χατσαπούρι.
1: Θα είμαι ο πρώτος που θα κάνω το τετράγωνο χατσαπούρι.
2: Αυτό, αυτό.
0: Και ανακαλύπτει τι είναι το τόνε.
1: Οπ! Κυρίες και κύριοι, καλή μου φίλη, καλημέρα. Βρίσκομαι σε τρομερή φόρμα, το ίδιο επιθυμώ και δια εσάς. Λοιπόν, ξύπνησα σήμερα με φοβερό κεφί και τεράστια λαχτάρα να φάω ένα μπέργκερ, ας πούμε. Και ποιος καλύτερος για να μου το συστήσει από την καλή μου φίλη, τη Τενίσα. Τενίσα Παρακτάρ, κυρίες και κύριοι. Είναι η μία μοναδική Τενίσα, η οποία που και που την προσφωνώ και Μαρίζα.
2: Γυρνάω εγώ το κεφάλι μου, έχω μάθει πια.
1: Έχεις μάθει, αλλά αισθάνομαι πολύ άσχημα και σου ζητώ συγγνώμη για τις 5, 10, 20 φορές που σε φώναξα με άλλο όνομα. Πες μου, σε παρακαλώ, πού πάμε.
2: Λοιπόν, τώρα Σωτήρη, γιατί μπορεί το μπέργκερ στην Ελλάδα να ξεκίνησε από Θεσσαλονίκη, αλλά εγώ θα σε πω σε ένα από τα καλύτερα μπεργκεράδικα της Αθήνας. Που βέβαια το έχουν Θεσσαλονικείς, γιατί είναι μάλλον αναπόφευκτο.
1: Έτσι είναι, έχουμε μπολιάσει όλο τον τόπο.
2: Ναι, και δεν κάνετε άσχημα, καλά θα το πάτε.
1: Εντάξει, προσφέρουμε τα φώτα μας, είναι καλό, είναι αυτό, δεν είναι κακό.
2: Λοιπόν, εγώ σε έχω φέρει εδώ στο κουκάκι, πολύ hip, πολύ φασέικο θα λέγαν κάποιοι, αλλά εγώ διαφωνώ με τον όρο, θα πω απλά σε μια από τις πιο ωραίες περιοχές της Αθήνας.
1: Okay.
2: Για να πάμε ζουμερά, λαχταριστά μπέργκερ στο Ταραντίνο.
1: Ταραντίνο, λοιπόν. Φύγαμε για Ταραντίνο! Επίθεση!

0: Καλώς ήρθατε.
1: Γεια σου, Τάσο.
0: Στο Ταραντίνο, τι κάνετε?
2: Γεια σου, Τάσο.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, Τάσο, παρακαλώ. Έχω υποσχεθεί στο φίλο μου το Σωτήρη ότι θα τον φέρω για το καλύτερο μπέργκερ της Αθήνας. Θέλω να με βγάλεις σαν προπρόσωπο.
0: Δεν θα σε απογοητεύσω καθόλου.
1: Ωραία.
0: Εδώ είμαστε εμείς.
2: Ωραία. Πάμε όμως, πρέπει να το φτιάξω για να δω, να καταλάβω τι είναι το καλύτερο.
0: Έλα να το φτιάξεις, να δεις ποιο είναι το καλύτερο μπέργκερ στην Ελλάδα.
2: Ωραία. Μάλιστα, γιατρέ μου.
1: Τον αφήνω στα καλύτερα χέρια δηλαδή και
0: ναι,
1: κρατάω εγώ το μπουφάν.
2: Γρήγορα, είσαι έτοιμος.
0: Πάμε.
2: Φύγαμε.
0: Από εδώ.
2: Τσακ, φρενάρω και γυρνάω. Πριν πω μέσα τα σούλη μου, ήθελα να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις.
0: Παρακαλώ.
2: Καταρχάς, η ομάδα κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη και άνοιξε το μαγαζί εδώ.
0: Ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε όλη η παρέα, ξεκίνησε από το εξωτερικό, ήταν μια παρέα μουσικόφιλων.
2: Μάλιστα.
0: Ξεκίνησε από το εξωτερικό, όπου κάνανε σε υπαίθριες αγορές, μοιράζανε φαγητό, σε διάφορα φεστιβάλ.
2: Α, μάλιστα.
0: Ναι, γιατί είναι λάτρες του street food.
2: Okay.
0: Και πήραν την απόφαση να επαναπατριστούν στην Θεσσαλονίκη από που κατάγονται και να ξεκινήσουν την ιστορία του Ταραντίνου. Βέβαια.
2: Ήτανε, λέει, στο εξωτερικό και μοίραζαν φαγητό σε υπαίθριες αγορές. Μοίραζαν. Πάρτε κόσμο. Ή πουλούσαν. Και με τα λεφτά γυρίσαν μετά πίσω και ανοίξανε το Ταραντίνο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν το διευκρίνησα μέσα στο κεφάλι μου. Δεν το έχω λύσει ακόμα.
0: Στην Ερνέστο Έρμπα στη Θεσσαλονίκη, που ήταν ένας άδειος δρόμος και ξεκίνησε με το Ταραντίνο και έχει διαμορφωθεί με άλλα διάφορα μαγαζιά της ομάδας.
2: Μάλιστα,
0: και σιγά σιγά πήρα την απόφαση να κατέβουν στην Αθήνα.
2: Αυτό το βήμα πώς έγινε?
0: Η απήχηση που είχε στη Θεσσαλονίκη.
2: Σκέφτηκε.
0: Και ήθελα να το μοιραστούν με τον κόσμο της Αθήνας.
2: Μάλιστα.
0: Και
2: εσύ ενσωματώθηκες εδώ στην ομάδα?
0: Ναι, ναι, ναι. Είμαι το τελευταίο 1,5 χρόνο. Το μαγαζί λειτουργεί 2,5 χρόνια.
2: Μάλιστα. Όλα και όλα. Μπορεί να ζήσανε στο εξωτερικό τα παιδιά, να πήραν κάποιες ιδέες, αλλά το καλό φαγητό πάντα ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη. Η μουσικοφιλία της παρέας παραμένει.
0: Γίνονται ναι, ναι.
2: Κάποια event, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, γίνονται διάφορα event, φεστιβάλ, όπως συμμετέχει και το Ταραντίνο. Γίνονται και εδώ διάφορα event με μουσική, με βινίλια.
2: Με βινίλια.
0: Και στο μαγαζί παίζει μουσική που αγαπάει η ομάδα και τα παιδιά για να τη μοιράζεται και με τον κόσμο που έρχεται.
2: Και τι μουσική είναι αυτή που παίζει το μαγαζί που συνδυάζεται και με τον μπέργκερ και ακολουθεί και η κοινότητα που έχει δημιουργηθεί?
0: Soul, funk, hip hop.
2: Μάλιστα, είμαστε σε αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, σε αυτή την κατηγορία μουσικής.
2: Έτσι είναι. Το σωστό το μπέργκερ τρώγεται με συνοδεία μουσικής. Soul, funk και hip hop. Με κοιτάτε έτσι? Είμαι κι εγώ hip hop rapper. Πώς για? Είμαι Σωτήρης και είμαι εντάξει. Τρώω μπέργκερ και μη σας νοιάξει. Άρα γίνεται τύπου πάρτι, ας πούμε.
0: Κάθε μέρα.
2: Α, κάθε μέρα. Μάλιστα. Και πλακώνονται και στη μάσα.
0: Ναι, να περνάνε καλά, τρώνε.
2: Ωραία. Άρα, πάμε κι εμείς να
0: φτιάξουμε το μπεργκεράκι.
2: Να καταλάβουμε περί
0: πώς γίνεται, βεβαίως. Why you upset like Cinderella teens?
2: You should see the things I fit inside these denim jeans. I can't associate with y'all. Πώς τα κατάφερα πάλι μέσα στην κουζίνα βρέθηκα. Αυτοί με τα μαγαζιά πρέπει να πληρώνουν έξτρα. Υπερορίες, κύριε. Όχι υπερορίες, αφού δεν δουλεύω σε αυτούς. Γενικά, ένα χαρτζιλίκι να μου δίνει κάθε μαγαζί. Τζάμπο, έρχομαι.

0: αδερφό που είμαι λάτρης των καυτερών. Υπάρχουν οι καυτερές σάλτσες, έχω μάθει πολλές.
1: Έχουμε μπροστά στο ταμείο, όποιος θέλει με την, όταν παραλάβει την παραγγελία του, βάζει όποια σος θέλει μαζί με τις πατάτες, μπορεί να τη βάλει μέσα στο μπέργκερ, διαλέγει όποια θέλει.
0: Οπότε έχει διαβάθμιση αυτό και μπορούμε να το κάνουμε διάφορες, αν θέλουμε.
1: Βεβαίως, έχει διάφορες γεύσεις και δυνατή και πιο ήπιο.
0: Μη συνεχίζεις. Σε διατάζω τώρα. Θα πας, θα κάτσεις με την φίλη μου την Τενίσα. Τελευταία στιγμή το γλίτωσα πάλι το Μαρίζα. Θα πας να κάτσεις με την Τενίσα. Θα μου στείλετε την παραγγελία τι θέλετε.
1: Βεβαίως.
0: Τα ετοιμάζω και έρχομαι.
1: Τέλει.
0: Σας αφήνω να τα πείτε λίγο.
1: Μάλιστα.
0: Παίρνω έξω γιατί θα πιάνει τις χώρες στην κουζίνα.
1: Συγγνώμη, φεύγω αμέσως.
0: Μόνο έτσι καταλαβαίνουν. Βέβαια. Πρέπει από την αρχή να πατήσεις πόδι. Ένα μικρό διάλειμμα από την εκπομπή, κυρίες και κύριοι, προκειμένου να δοκιμάσω ως λάτρης των καυτερών τις γνωστές σε όλους σιράτσα σος. Οι σιράτσα σος φημίζονται για την καυτερότητά τους, αλλά φημίζονται επίσης και για τις γεύσεις τους.
2: Σιράτσα. Η ιστορία μιας καυτερής σάλτσας. Η καταγωγή της βρίσκεται στην περιοχή Σιράτσα της Ταϊλάνδης. Εκεί, το 1940, η Ταϊλανδή Θανόμ Τσακαπάκ έφτιαξε μια δική της εκδοχή πάνω στην παραδοσιακή καντονέζικη καυτερή σάλτσα με σκόρδο και τσίλι, η οποία ήταν ήδη δημοφιλή στην περιοχή από τους Κινέζους μετανάστες. Μια πάστα από καυτερές πιπεριές τσίλι, λευκό ξύδι, ζάχαρη και σκόρδο τουρσί ήταν τα βασικά υλικά για μια σάλτσα που αγαπήθηκε αμέσως σε όλη την Ταϊλάνδη, αλλά και πέρα από αυτή, όπως το Βιετνάμ. Το Βιετνάμ ήταν και η αφετηρία της σιράτσα για την παγκόσμια καταξίωση. Στα μέσα της δεκαετίας του 70, ο Βιετναμέζος David Tran ταξιδεύει μέσω Ταϊβάν στην Καλιφόρνια και έχει μαζί του τη σιράτσα, θέλοντας να προσφέρει μια ιδέα γαστρονομικής νοσταλγίας στους ασιατικής καταγωγής Αμερικανούς της Καλιφόρνιας. Αργά αλλά σταθερά, η σιράτσα ξεκίνησε από τα μικρά μπακάλικα της δυτικής ακτής των ΗΠΑ για να βρει σταδιακά τη θέση της στα ασιατικά εστιατόρια, είτε αυτά ήταν ταϊλανδέζικα, είτε κινέζικα, είτε βιετναμέζικα. Ως αυθεντικό προϊόν της fusion μεταναστευτικής κουζίνας μέχρι το 2000, είχε κατακτήσει τη θέση του απόλυτου συνοδευτικού για κάθε κουζίνα.
0: Νούμερο 1. Σιράτσα sauce lemon grass. Δεν είναι ακριβώς χώμα. Όποιος έχει φάει και γνωρίζει το lemon grass, λεμονόχορτο στα ελληνικά, καταλαβαίνει τι εννοώ. Βγάζει μια χωματίλα, να πω κάτι. 3. Σιράτσα σος νούμερο 2. Extra garlic, λέει. Έξτρα σκόρδο για όσους δεν καταλαβαίνουν ξένες γλώσσες. Ό,τι πρέπει για τον μπακαλιάρο της 25ης Μαρτίου. Βαθμολογείται με 3,5. Μην τολμήσετε να αλλάξετε τη σκορδαλιά της 25ης Μαρτίου, να πούμε, του μπακαλιάρου με την σιράτσα σος extra garlic. Ένα αστείο είπαμε. Αλλά ότι θυμίζει σκορδαλιά, θυμίζει. Σιράτσα σος νούμερο 3. Κίμτσι. Ενδιαφέρον. 4. Σιράτσα σος νούμερο 4. Yellow chili. Κίτρινο τσίλι.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Θέλουνε λίγο ακόμα.
3: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
4: Έλα, Χρήστο, όχι.
5: Σε ποιο αρέσει να σου
3: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Έλπιζο στήρας. Όταν άκουγα για εκείνον, έλεγα δεν αφορά εμένα.
7: Ο πόνος ήταν τόσο έντονος. Υπέφερε για εβδομάδες.
8: Μπορεί αυτό να είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης. Αλλά ο ερπιζοστήρας είναι πραγματικότητα και σε αφορά. Μην τον υποτιμάς. Μίλα με τον γιατρό σου σήμερα για την πρόληψή του.
9: Ο εμβολιασμός έναντι του έρμητα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων.
10: Κυρία Σούλα!
11: Α.
10: Τι θυμήθηκα τώρα?
11: Τι?
10: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
11: Τι με σκάτε?
10: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
11: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
12: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
13: Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν είμαστε πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
4: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λάτρης των φαγητών που μπορούν να λερώσουν τα μπλουζάκια μου. Οπότε όπου δω Street Food Festival, πηγαίνω. Και σε ένα τέτοιο ανακάλυψα και τα Ταραντίνο Burgers. Οπότε με το που έμαθα ότι ανοίξαν και στο Κουκάκι, έρχομαι συχνά πυκνά.
1: Είστε εδώ κοντά.
0: Έχω την τύχη να δουλεύω λίγο πιο κάτω, οπότε μετά τη δουλειά τρώω και ένα μπεργεράκι. Η αλήθεια είναι ότι έχω φάει πολλά μπέργκερς. Και εντάξει, γυρνάω και ξαναγυρνάω στο Ταραντίνο, αλλά θέλω να πεις εσύ λίγο πιο όσοι δήμων, τι είναι αυτό που κάνει το δικό σας μπέργκερ ξεχωριστό.
1: Σίγουρα είναι οι πρώτες ύλες, όπως είναι το μπιφτέκι, το ψωμί. Και μετά από αυτό είναι η διάθεση που έχουμε εμείς, η τρέλα, η αγάπη για αυτό που κάνουμε. Και όλα αυτά φτιάχνουν ένα σύνολο και το αντιλαμβάνει και ο κόσμος αυτό.
0: Καλά, την τρέλα, τη διάθεση την αντιλήφθηκα και εγώ, αλλά θέλω να μου πεις ένα μυστικό.
1: Τι μπορώ να σου πω τα μυστικά. Το μόνο που μπορώ να σου πω ότι οι πρώτες ύλες είναι, τις προσέχουμε πάρα πολύ. Το ψωμάκι, το μπιφτέκι, τα καραμελωμένα κρεμμύδια τα φτιάχνουμε εμείς, τις πίκλες. Που μπαίνουν στο μπέργκερ, όλα αυτά γίνονται από εμάς.
0: Λοιπόν, Τάσο, και τώρα θα σου κάνω την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου ή μάλλον την πιο κλισέ ερώτηση που θα μπορούσε να κάνει κάποιος ένα μπεργκεράδικο. Το καλό του μπεργκεράδικο φαίνεται από το τσίσμπεργκερ.
1: Βεβαίως, αφού όσο καταλαβαίνεις το μπέργκερ από το τσίζ, γιατί έχει λίγα υλικά, άμα το καταλαβαίνεις το κρέας από το τσίζ, γιατί δεν σε μπουκώνουν όλα τα υλικά. Οπότε ένα απλό μπέργκερ καταλαβαίνεις και τι είδους μαγαζί είναι αυτό που πας.
0: Ωραία. Και εσύ μπορεί πριν να μην ήθελες να μου πεις τα μυστικά σας, αλλά εγώ θα σε ρωτήσω, τι δεν πρέπει να λείπει ποτέ από ένα καλό μπέργκερ?
1: Η Ταραντίνο σως.
0: Ταραντίνο σως τι είναι?
1: Το μόνο που μπορώ να σου πω για το τι είναι η Ταραντίνο σως, η βάση της είναι η μαγιονέζα. Μόνο αυτό μπορώ να σου αποκαλύψω.
0: Τίποτα άλλο όταν επιμείνω λίγο?
1: Όχι, δεν μπορώ. Συγγνώμη.
0: Άμα κάνω έτσι ματάκια.
1: Δύσκολα.
2: Συγγνώμη,
1: πάνω στην ώρα ήρθες.
0: Τον έσαι, μέσα
1: σου. Κάτσε να φάμε, να στα πω.
2: Ποια ήταν η κουβέντα μας και εσύ?
1: Με ρώταγε τα μυστικά. Δεν μπορώ να τα πω.
2: Κάθε, θα στα ρωτήσω εγώ έτσι κι αλλιώς.
0: Αλλά επιμείνω εγώ, θα ξανάρθω, εδώ δίπλα είμαι, δεν θα χάω.
2: Ναι, το θέμα είναι να τα πει όμως
0: on camera.

0: Ωραία.
1: Τι να πρωτοφάμε.
0: Ναι.
2: Ξεκινήστε.
0: Μπορείτε να ξεκινήσετε.
1: Κοίτα, επειδή θα το δει και ο πατέρας μου, λέω να μην φάω το μακρόστενο.
3: Τι είπε?
1: Θα πάρω αυτό που έχει την Ταραντίνο σως.
0: Ορίστε.
1: Ευχαριστώ.
0: Πήρες το Ταραντίνο μπέργκερ.
1: Ναι.
2: Πρέπει να δοκιμάσεις το φίλι.
0: Άσε το από εδώ. Θα κάνω από δοκιμασία.
1: Για να δούμε.
2: Εγώ θα δοκιμάσω το μπιστ.
0: Αυτό που έφτιαξα. Α, το μπιστ.
2: Το μπιστ είναι για όλους. Εγώ θα δοκιμάσω το τσίζ.
0: Α, εντάξει.
1: Και λίγο μπουκωμένη, λίγο λερωμένη. Σωτήρη, υπάρχει απάντηση στην ερώτηση αν έχει καλύτερο φαγητό η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη?
0: Όχι. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Αυτό που μπορώ να πω όμως με τα βεβαιότητες είναι το εξής, και νομίζω ότι εκεί έγκυται πλέον και η διαφορά μας. Ότι στα 10 μαγαζιά που θα φας στη Θεσσαλονίκη, τα 8 θα φύγεις υπερικανοποιημένος, ενώ στην Αθήνα θα φύγεις από τα 6,5-7.
1: Μ' αρέσει γιατί βάζεις πάντα και το μισό.
0: Ναι.
1: Είσαι ακριβής στις βαθμολογίες του.
0: Γίνονται βήματα. Κυρίες και κύριοι, στους χαλιπούς καιρούς που ζούμε, ήρθε η ώρα να σταματήσουμε πια να βρίσκουμε αιτίες διχασμού. Κουράστηκα με αυτή την ερώτηση. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ποιος έχει καλύτερο φαγητό? Η Ελλάδα έχει το καλύτερο φαγητό. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που η κουζίνα μας βγήκε τρίτη στον κόσμο.
1: Πάντως εσύ σαν ψήστης παίρνεις 10,5.
2: Πολύ καλό.
0: Σας παρακαλώ τώρα. Σας παρακαλώ δηλαδή. Βέβαια βοηθήσαμε τα παιδιά μας. Πρέπει να ομολογήσω. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο ένας εκ των δύο της εσωτερικής είναι αργιανάρα.
2: Δεν μου έχετε πει όμως πώς σας φαίνονται.
0: Αυτό με έναν καταπληκτικό, θα έρχομαι στον Μπεργκεράδικο και θα τρώω
2: σαν
0: σαντουιτσάκι.
1: Εγώ νομίζω φαίνεται από την κατάσταση των χεριών και του προσώπου μου. Το πώς μου φαίνεται.
2: Έτσι, από εκεί φαίνεται σαν στον μπέργκερ. Πώς γίνει, άμα γίνεις πολύ χάλια, είναι πολύ καλό.
1: Να.
0: Ναι. Έχουμε και επιλογή vegan, γενικά χωρίς κρέας.
2: Έχουμε vegetarian.
4: Άσο!
2: Μας πιάσανε. Πρέπει να πάω πίσω γιατί με φωνάζουνε. Εγώ θα σας αφήσω να απολαύσω τον μπέργκερ.
0: Okay.
2: Και χάρηκα πολύ που τα πάμε.
0: Να είσαι καλά. Πάρε το ποτήρι σου.
2: Ευχαριστώ.
0: Γιατί εγώ θα πιω τη φρίτς κόλα σου.
2: Πάω γιατί θα με δίνουν αυτοί.

0: πέρα Σωτήρη να φάμε.
1: Και είχαμε μείνει στα Μανιτάρια. Σου αρέσει στα Μανιτάρια?
0: Πάρα πολύ, Σωτήρη, τρελαίνομαι.
1: Εδώ πέρα έχεις πάρει ποτέ?
0: Έχω πάρει. Α. Έχω φάει όλο το κατάλογο.
1: Και αυτό που τρως τώρα?
0: Κοίτα, νομίζω είναι εμφανές ότι το απολαμβάνω.
1: Πριν αρχίσω να τρώω το μπιστ, να σου κάνω μια ερώτηση παρακαλώ. Γιατί μου το έχει αναφέρει πολλές φορές ο υπέροχος Γιάννης, ο Τσιούρης, ο αρχισυντάκτης μας εδώ πέρα. Αλλά μου το είπες και εσύ στην αρχή της εκπομπής. Τι είναι ο φασαίος? Μπορείς να μου λύσεις αυτή την απορία, σε παρακαλώ?
0: Όχι, Σωτήρη, δεν μπορώ να σου τη λύσω. Ο φασαίος είναι ιδέα. Μάλιστα. Δεν έχει ορισμό.
1: Δεν έχει ορισμό.
0: Όχι.
1: Ποιος χαρακτηρίζεται φασαίος?
0: Εγώ κάποιες φορές, δυστυχώς.
1: Είναι προσωπικό.
0: Είναι φασαϊκό.
1: Α, το κουκάκι είναι φασαϊκό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά καλό είναι σε αυτές τις έννοιες να μην τις βάζουμε σε κουτάκια.
1: Ναι.
0: Να πηγαίνεις με το feeling.
1: Με τι να πηγαίνεις?
0: Έχεις δίκιο, πετάω αγγλικούρες. Φταίω. Με την αίσθηση.
1: Με την αίσθηση.
0: Όπως σε πάει το ένστικτο, φασαίος, φασαίος.
1: Ναι, βρε παιδάκι μου, εγώ θέλω να γίνω φασαίος αύριο μεθαύριο.
0: Μη γίνεις.
1: Τι πρέπει να κάνω?
0: Μη γίνεις.
1: Αν μένω στο κουκάκι, είμαι φασαίος.
0: Μπορεί να κινδυνεύσεις να μετατροπείς σε φασαίο.
1: Ναι, ποιος είναι, ένα χαρακτηριστικό του φασαίου μπορείς να μου πεις?
0: Να σου πω κάτι, αυτοί πως δεν μας δώσαν το μυστικό για την Ταραντίνο σως? Έτσι κι εγώ δεν θα δώσω το μυστικό για το φασαϊσμό.
1: Ωραία. Φασαίκο, φασαίκο, φασαίκο, με έχουν φέρει μέχρι εδώ. Δεν αντέχω άλλο. Αν το ξανακούσω αυτό, θα γίνει χοντρή φάση. Κυρίες και κύριοι, μπορεί και να είμαι φασαίος. Θα μείνει ένα ερωτηματικό αυτό που θα μας ταλανίζει όλους και κυρίως εσάς βέβαια. Είμαι σίγουρος ότι θα χάσετε τον ύπνο σας, όχι όμως την όρεξή σας. Γιατί μαζί θα φάμε καλά. Δύο χρόνια τώρα με αυτή την εκπομπή είπαμε θα φτιάξουμε λεξικό. Βέβαια με μαγειρικές ορολογίες. Αλλά έχω και ένα αρχισυντάκτη, real thing. Και πριν δαγκώσω, να σε ρωτήσω λίγο κάτι που έχει να κάνει και με τη δουλειά σου. Εσύ που τρέχεις ένα site πόλης, ρε παιδί μου, και αναφέρεσαι σε όλων των τύπων τα μαγαζιά. Ο κόσμος σε τι φάση βρίσκεται? Γουστάρει πιο πολύ τα street food, ψάχνεται πιο πολύ με αυτά ή παραμένει σταθερός στα παραδοσιακά εστιατόρια και fine dining τώρα πια και ούτω καθεξής?
0: Τώρα που σκουπίστηκα λίγο και θα πάρω το πιο επαγγελματικό μου ύφος, θα σου πω ότι ο κόσμος στην Ελλάδα αγαπάει το νόστιμο φαγητό, το λαχταριστό, το ζουμερό. Οπότε εκεί το street food έχει ακόμα ένα προβάδισμα. Αλλά κυρίως αυτό που έχει αρχίσει να αλλάζει τα τελευταία χρόνια είναι ότι ο κόσμος ψάχνει την ποιότητα. Είτε αυτό είναι στο street food, είτε σε ένα πιο high-end εστιατόριο. Θέλουν να ξέρουν ότι εκεί που θα φάνε, η πρώτη ύλη θα είναι πρώτη ύλη όντως, καλή, νόστιμη, ποιοτική. Ότι είναι ένα περιβάλλον φιλόξενο, γιατί και αυτό παίζει πολύ, πολύ ρόλο. Δεν θες να πας κάπου και να αισθάνεσαι μη καλοδεχούμενος. Και παίζει ρόλο αυτό που σου έλεγα και πριν, το feeling, το συνέστημα. Δηλαδή κάπου πας και σου αφήνει αίσθηση και το φαγητό σου και ο χώρος, οι άνθρωποι που θα σε εξυπηρετήσουν, ο ψήστης του μπέργκερ.
1: Και ποιοι κυκλοφορούν πιο πολύ, οι φασαίοι ή οι άλλοι?
0: Πας να με παγιδέψεις.
1: Πάω να
0: θα πω ότι ναι, εντάξει, εδώ υπάρχει απάντηση. Οι φασαίοι, γιατί ψάχνουν τη φάση. Αλλά οι άλλοι
1: είναι
0: πιο πιστοί.
1: Αυτή είναι η φασαίοι.
0: Αυτοί, φασαίοι,
1: αυτοί
0: ναι.
1: που ψάχνουν τη φάση. Ναι. Αυτοί που ψάχνονται δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι.
1: λίγο παραπάνω.
0: Μας χάλασε όλη τη δουλειά, ρε Σωτήρη. Το αφήνουμε τόσα χρόνια μυστήριο. Και ήρθες εδώ πάνω από ένα μπέργκερ. Τέλος πάντων, στην υγειά μας.
1: Εγώ από ό,τι κατάλαβα, εννοεί τους ψαγμένους. Έτσι τους λέγαμε εμείς. Ψαγμένους. Γιατί την ψάχναμε. Όποιος γυρίζει, μυρίζει και ούτω καθεξής. Τώρα λέει, αυτοί που θέλουν να βρούνε που είναι η φάση. Ψάχνουν τη φάση. Άρα ψάχνονται. Άρα είναι ψαγμένοι. Δενίσα μου.
0: Σωτήρη μου.
1: Στο site.
0: Ναι.
1: Πώς βρίσκεται τα μαγαζιά και πώς αποφασίζετε ποιο μαγαζί εντός εισαγωγικών αξίζει να το παρουσιάσετε?
0: Η πιο γρήγορη απάντηση είναι ότι γυρνάμε. Δηλαδή, περπατάμε στην πόλη,
1: και
0: βλέπουμε
1: τίποτα. Στη μέσα.
0: Αυτό.
1: Ωραία φάση.
0: Αυτή είναι μια πολύ απλή αλλά to the point απάντηση.
1: Ωραία φάση. Να το πάλι ο φασέως.
0: Εγώ, όπως είπα και πριν, είχα δοκιμάσει τα Ταραντίνο Μπέργκερ στο Street Food Festival.
1: Ah,
0: και ένα απόγευμα γυρνώντας από τη δουλειά μου που είναι εδώ κοντά, είδα ότι έχει και φυσικό κατάστημα. Οπότε κάπως έτσι γίνεται. Αλλά είναι σημαντικό για να φιλοξενηθεί μετά ένα μαγαζί στο site να μας αρέσει. Δηλαδή να είναι όντως νόστιμο, να το έχουμε φάει είτε τυχαία είτε γιατί μας το έχει προτείνει κάποιος φίλος και να αξίζει.
1: Μάλιστα. Εσύ τώρα πώς μπορεί να αισθάνεσαι που είσαι αρχισυντάκτρια σε ένα ανδρικό ανδρικό site?
0: Σωτήρι τον εχθρό το ρίχνεις από μέσα. Οπότε στα αντρικά site δεν δουλεύουν γυναίκες. Έτσι θα πέσει η πατριαρχία.
1: Μάλιστα. Άιντε πάλι επανάσταση. Καβάλα στ' άλογο η μικρή. Ωραία. Πάμε στη μητριαρχία ξανά λοιπόν. Παλιά καλύτερα ήταν δηλαδή με τη μητριαρχία.
0: Όχι, εμείς είμαστε φεμινίστριες και πιστεύουμε στην ισότητα. Ούτε μητριαρχίες ούτε πατριαρχίες. Πάντως Σωτήρη, και εσύ δεν διαφέρεις πια πολύ από εμάς. Γυρνάς παντού, τρως και τρως και καλά.
1: Ναι.
0: Οπότε αν ποτέ έχω καμιά θέση στο site, ξέρω που να σε βρω.
1: Εντάξει, δέχομαι. Βέβαια προτεραιότητα πρέπει να σου ομολογήσω ότι θα έχει αν χρειαστώ δουλειά. Κάποια από τις κουζίνες που έχω μπει και έχω δοκιμάσει.
0: Θα μου δώσει την αποκλειστικότητα.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, θα το δούμε. Είμαστε μια χαρά.
1: Τέλεια. Οπότε
0: στην
1: υγειά μας δεν θα πει τίποτα. Ρε παιδιά, αυτό το beast, πόσα χέρια θέλει για να το φας. Μισό Αμαζόνιο να πούμε χρειάζεσαι για να... Σας χαιρετώ, καλή μου φίλη. Σας αφήνω με μια ανάμνηση γλυκιά. Εμείς θα συνεχίσουμε να τρώμε γιατί αυτό θέλει την ώρα του. Bye bye, Ταραντίνο.
2: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης βρίσκει τον Γεωργιανό φούρνο στην Αγία Ζώνης. Ανακαλύπτει μια νέα ζύμη και φτιάχνει το χατσαπούρι.
1: Θα είμαι ο πρώτος που θα κάνω το τετράγωνο χατσαπούρι.
0: Αυτό.
1: Καλή μου φίλη, καλημέρα σας. Βρίσκομαι στο προάβλιο της εκκλησίας του Ιερού Ναού, μάλλον της Αγίας Ζώνης, εδώ στην Κυψέλη. Τι με φέρνει εδώ τώρα θα μου πείτε. Πέρα από την Αγία Ζώνη που άναψα το κεράκι μου, με φέρνει το εξής. Είχα μια τεράστια λαχτάρα σήμερα όπως ξύπνησα να φάω μια τυρόπιτα. Ναι, όπως το ακούτε, μια απλή τυρόπιτα. Όμως δεν μπορώ άλλο σφολιάτα. Τώρα με τις γιορτές ήμουνα και στη Θεσσαλονίκη πάνω, άλλαξα τον χρόνο στην πόλη μου. Πολύ σφολιάτα. Πολύ μπουγάτσα, πολύ το ένα, πολύ το άλλο. Και λέω, θέλω κάτι τυρόπιτο ιδές, αλλά όχι κάτι το συνηθισμένο. Όχι κάτι που μπορώ να το βρω καθημερινά οπουδήποτε. Και τότε μου έρχεται η επιφύτηση της Αγίας Ζώνης. Στο πεζόδρομο λοιπόν της Αγίας Ζώνης εδώ στην Κυψέλη, τι θα βρούμε? Χατσαπούρι θα βρούμε. Τι είναι το χατσαπούρι? Θα το μάθουμε σε λίγο, παρέα με τις φίλες μας από τη Γεωργία. Γεωργιανός φούρνος με τα τέλεια χατσαπούρι. Και όχι μόνο. Έφυγα, θα τα πούμε εκεί.

0: Η Μόλι.
1: Η Μόλι.
0: Και η Νάτια. Τι γίνεται?
1: Καλημέρα, Σωτήρη, τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Είμαι σε καταπληκτική φόρμα. Εξήγησα και στους φίλους μας εδώ που μας παρακολουθούν ότι έχω μια τεράστια λαχτάρα για χατσαπούρι.
1: Για χατσαπούρι. Ναι. Νομίζω ήρθε στο σωστό μέρος.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Απλά πες μου, πώς μας προέκυψε αυτό το μέρος, μπορείς να μου πεις?
1: Πώς μας προέκυψε αυτό το μέρος? Μας αρέσει πάρα πολύ το χατσαπούρι και κάθε φορά που κάναμε ταξίδι στη πατρίδα μας, ήταν η πρώτη μας στάση για να πάμε να πάρουμε χατσαπούρι να φάμε.
0: Okay.
1: Το οποίο μας έχει μάθει η γιαγιά μας και γενικώς είναι πάρα πολύ δημοφιλής πίτα στη Γεωργία.
0: Μάλιστα. Είναι...
1: Χατσαπούρι και λομπιάνι που είναι με φασόλι. Το οποίο είναι σαν πάστα φασολιού μέσα, επίσης είναι πάρα πολύ νόστιμο. Και το χατσαπούρι το φτιάχνουμε με φρέσκο αγελαδινό τυρί μέσα.
0: Αυτό το ημερούλι.
1: Αυτό το ημερούλι. Μπράβο, Σωτήρη, είσαι ενημερωμένος. Να σε περάσουμε στο χώρο μας μέσα, να σου δείξουμε. Δεν θέλεις ακόμα.
0: Θέλω να μάθω και άλλα πράγματα.
1: Τι θέλεις να σου πω, Σωτήρη?
0: Πότε έφτασες εσύ εδώ, πότε κατέβησες?
1: Εγώ έφτασα πάρα πολύ μικρή, δηλαδή μετά το σχολείο. Για το πανεπιστήμιο ήρθα στην Ελλάδα. Είμαι πάρα πολλά χρόνια πλέον, κοντεύω 30 χρόνια στην Ελλάδα που είμαι. Ασχολούμαι με εστίαση πάρα πολλά χρόνια και κάποια στιγμή είπα να κάνω και εγώ το δικό μου το βήμα, έτσι ώστε να μπορέσω να γνωρίσω στην Ελλάδα τα έθιμα τα δικά μας και την κουζίνα μας και...
0: Ναι, έχω την αίσθηση ότι οι φούρνοι στη Γεωργία είναι πολλοί. Δηλαδή,
1: είναι πάρα πολύ. Σε κάθε γειτονιά μπορεί να συναντήσεις 5-6 φούρνοι.
0: Και είναι ανοιχτή από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Είναι ανοιχτή από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ. Μπορείς να φας ζεστό ψωμί.
0: Κάθε γειτονιά σου λέει, έχει το φούρνο της και δουλεύει από τις 7 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Το καταλαβαίνετε. Μέχρι τις 11 το βράδυ μας αμπουκιάζουν ψωμί. Και θα περάσουμε μέσα τώρα στη θεία λίγο.
1: Η θεία περιμένει.
0: Η θεία περιμένει.
1: Η θεία περιμένει.
0: Η άλλη μου ερώτηση είναι για το φούρνο των τύπου ταντούρι.
1: Τύπου ταντούρι είναι ένας φούρνος που τον χτίσαμε εδώ πέρα. Με πολύ μεγάλο κόπο, γιατί ήταν δύσκολα και τα υλικά που βάζουμε μέσα είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, ακόμα φαντρία να σου εξηγήσω, το χώμα που έχει μπει μέσα στον τοίχωμα το έχουμε φέρει από Γεωργία.
0: Φτιάξανε το φούρνο και το χτίσανε με χώμα που φέραν από τη Γεωργία. Μόνο γι' αυτό αξίζει να φας ψωμάκι.
1: Έχει μέσα πυλό, έχει μέσα αλάτι. Είναι με ένα συγκεκριμένο τρόπο η κατασκευή που γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι, ναι, είναι σαν ταντούρι αυτό που...
0: Και
1: λέγεται τόνε.
0: Τόνε.
1: Τόνε λέγεται.
0: Και το τόνε είναι κάτι παραδοσιακό.
1: Τόνε
0: υπάρχει...
1: είναι κάτι παραδοσιακό. Στη Γεωργία υπάρχει...
0: Σε όλα τα σπίτια, όχι στην πόλη.
1: Όχι στην πόλη, ναι, όχι. Στις επαρχίες, ας πούμε, μπορεί να συναντήσεις ακόμα και σήμερα μια γιαγιά 90 χρονών. Να φτιάχνει και να κολλάει μέσα το ψωμί, ναι.
0: Μαγειρεύεται και πράγματα μέσα σε αυτό το φούρνο, είναι μόνο για το...
1: Ψήνουνε και κρέατα. Ψήνουνε και κρέατα, δηλαδή κρεμάνε μέσα. Υπάρχει άλλη μια κατασκευή που κρεμάνε μέσα και είναι πεντανόστιμο και αυτό.
0: Εννοεί. Το φαντάζομαι.
1: Σαν σουβλάκι, αλλά πιο μεγάλο, ναι.
0: Και μπαίνει εκεί πέρα μέσα και γίνεται.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
2: Τόνε, η ιστορία ενός φούρνου. Όπου και αν ταξιδέψει κανείς στη Γεωργία, θα δει αυτούς τους χαρακτηριστικούς κοδωνόσχημους φούρνους σαν πηγάδια. Ηλικιωμένες γυναίκες σχεδόν κρέμονται από το χείλος τους, αψηφώντας βαρύτητα και θερμότητα, προσπαθώντας να κολλήσουν στα καυτά τυχώματα του φούρνου τα περίφημα σότι, τα γεωργιανά αυτά ψωμιά που μοιάζουν με βάρκα ή μπαγκέτα. Στα γεωργιανά οι φούρνοι αυτοί λέγονται τόνε και η ρίζα της λέξης είναι ίδια με την Ινδική ταντούρ, μιας και αυτοί οι φούρνοι ιστορικά υπάρχουν σε ολόκληρη την περιοχή μεταξύ του Καυκάσου και του Ινδού ποταμού. Οι φούρνοι αυτοί φτιάχνονται από πυλό με ειδικό χώμα που επιτρέπει την ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών και τη διατήρηση αυτών στο εσωτερικό τους. Με την κατάλληλη καύσιμη ύλη, οι φούρνοι αυτοί μπορούν να φτάσουν και να ξεπεράσουν τους 500 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν ολόκληρη η γεωργιανή κουζίνα μπορεί να μαγειρευτεί σε ένα τόνε. Στα τυχώματα μπορούν να ψηθούν ψωμιά και χατσαπούρι, να καπνιστούν κρεμαστά κρέατα, ενώ κλειστά σκεύη με μαγειρευτά σιγοψύνονται στις γωνίες του.
0: Άρα έχουμε και περιθώρια εξέλιξη εδώ. Ξεκινήσαμε από φούρνο.
1: Και μπορεί να φτάσουμε και στο σουβλάκι.
0: Αλλά πολύ σύντομα μου φέρεται τι θα συμβεί αυτό.
1: Δεν ξέρεις ποτέ
0: που
1: μπορεί να
0: φτάσουμε. Γιατί λίγο που παρακολούθησα την κίνηση, γίνεται μακελιό και είναι πάρα πολύ
1: ωραίο. Πάμε καλά, αρέσουμε στον κόσμο, γιατί δίνουμε κάτι ξεχωριστό, είναι κάτι φρέσκο. το οποίο παρασκευάζεται μπροστά στα μάτια σου.
0: Και είναι και,
1: και
0: επιτόπου. Ναι, το παίρνει, δηλαδή.
1: Δηλαδή, αν δεν έχουμε κάτι, μπορούμε και το λέμε και στου πελάτε μα ότι περιμένετε 10 λεπτά, πείτε μα τι θέλετε, άμα έχετε
0: χρόνο. Χρόνο
1: και το φτιάχνουμε κατευθείαν.
0: Επίση και οι πίτε και το.
1: Και οι πίτε και τα γεμίσματα που βάζουμε μέσα. Και υπάρχουν κάποια γεμίσματα που έχουμε προσαρμοστεί λίγο στι γεύσει ελληνικέ, όπω είναι λιαστή ντομάτα με ανθότυρο, φέτα και ηλιέ. Για να μην έχουμε μόνο γεωργιανά.
0: Εντάξει.
1: Κάναμε και κάποια πράγματα όπω και σπανακοτηρόπιτα που έχουμε και στη Γεωργία, αλλά εδώ βάζουμε φέτα, ας πούμε, που είναι πιο πολύ στην ελληνική γεύση.
0: Τσακ, κάνανε και την ελληνοποίηση. Βάλανε και ηλιαστή ντομάτα, φετούλα, ελίτσα, κίτρο στην πιτούλα και είναι δικιά μας, αυθεντική. Αλλά με γεωργιανή ζύμη.

0: Και όλα γίνονται στο πεντάλεπτο.
1: Και όλα γίνονται στο δεκάλεπτο.
0: Στο δεκάλεπτο. Ναι, όχι από τη στιγμή που είναι ζυμωμένο και έτοιμο, παιδί μου, το βάζει στο φούρνο.
1: Ναι, ναι. Το ζυμάρι είναι φρέσκο, ζυμώνουμε μπορεί και 2-3 φορές την ημέρα. Είναι κάτι το οποίο δεν μένει για την επόμενη. Άμα σου μένει, πρέπει να το φύγει, να το πετάξει.
0: Να το πετάξει. Οπότε τρώτε συνέχεια.
1: Τρώμε συνέχεια.
0: Όχι, μείνει το τρώμε.
1: Τρώμε συνέχεια. Μοιράζουμε στον κόσμο, στου φίλου μα.
0: Και το ψωμί επίσης είδα ψωμί. Ότι γίνεται ακαριέρα.
1: Και το ψωμί ζυμώνεται, δηλαδή δεν είναι ζυμάρι που μπορούμε να το φυλάξουμε στο ψυγείο ή να το βάλουμε στην κατάψυξη. Ζυμώνουμε, γίνεται, ψήνεται, φεύγει αυτό.
0: Όχι κατεψυγμένες ζύμες και τέτοια να πούμε που χαλάνε και το feng shui του ανθρώπου. Εδώ μιλάμε για φρέσκο ζυμάρι το οποίο καταναλώνεται επί τόπου. Είναι φούρνος που πουλάει της ώρας. Όλα είναι της ώρας, κυρίες και κύριοι. Και αν δεν έχει, ξαναέλασε λίγο για να πάρεις. Έρχονται Έλληνες, δεν παιδί μου, δοκιμάζουν, μπαίνουν στη διαδικασία να δοκιμάσουνε.
1: Σε εμάς, το δικό μας φούρνο είναι κυρίως που έρχονται Έλληνες. Δηλαδή, έχουμε πολύ ελάχιστους Γεωργιανούς σε σχέση με άλλους φούρνους στην Αθήνα που ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αυτό είναι λόγω της περιοχής, δεν ξέρω πώς προέκυψε ή λόγω της διαφήμισης γενικώς.
0: Αλήθεια, ερώτηση, πώς προέκυψε η περιοχή, γιατί το άνοιξαμε εδώ.
1: Έτυχε κάποια στιγμή πριν 2 χρόνια μετακομίσαμε από τα Βόρεια Προάστια στην Κυψέλη. Και για κάποιο λόγο μας μάγεψε η Αγία Ζώνης, η οποία ακόμα μας μαγεύει και συνεχίζει.
0: Είναι ένας υπέροχος πεζόδρομος.
1: Πεζόδρομος, ναι, η αλήθεια είναι. Οι άνθρωποι εδώ, πολύ φιλικοί, πολύ ανοιχτόκαρδοι, είναι ακόμα και με τα σκυλάκια τους, με τις βόλτες τους και μετά. Ήταν πάρα πολύ ζεστή υποδοχή για μας, που ήταν μεγάλη αλλαγή από τα Βόρεια Προάστια που ήρθαμε ξαφνικά στο κέντρο. Και θέλω να σου πω ότι από την πρώτη μέρα που περπάτησα στην Αγία Ζώνης μου ήρθε η ιδέα αυτή ότι εδώ θέλω να κάνω κάτι.
0: Ωραία.
1: Και το έκανα.
0: Να, και η Μόλι.
1: Και η Μόλι, ναι, η οποία δυσκολεύτηκε λίγο να συνηθίσει.
0: Τόσο κόσμο.
1: Τόσο κόσμο και τόσα κτίρια και τόσα τσιμέντα. Αλλά προσαρμοστήκαμε και νομίζω και η Μόλι περνάει πλέον πολύ ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Στην Κυψέλη.
0: Τέλεια. Ήρθε η ώρα,
1: επιτέλους. Ήρθε η ώρα, νομίζω, να σε βάλουμε.
0: Να πάω στην εσωτερική. Για πάμε.
1: Πέρα.
0: Μόλι, κάτσε λίγο έξω.
1: Μόλι, εσύ έξω.
0: Έξω, Μόλι.
1: Η Μόλι μας χαλάει. Αντρέα, φώναξε τη Μόλι.
0: Ότι με ακούει.
1: Ναι.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Ένα μπασκετικό τριήμερο ξεκινάει ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του Αθλέτικο. Το δεύτερο International Tournament Roads 2026. Το μεγάλο φιλικό τουρνουά με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της πρωταθλήτριας Σερβίας Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στις οθόνες σας. Τα αποκαλυπτήρια του Παναθηναϊκού στην επιστροφή του Ζέλικο Μπραντοβιτς με τη συμμετοχή όλων των νέων μεγάλων μεταγραφικών αποκτημάτων. Η πρώτη εικόνα της ΑΕΚ, του Dragan Sakota, που φιλοδοξεί και πάλι να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η ομάδα έκπληξη, που αποκαθήλωσε τους μεγάλους της Σερβίας, η πρωταθλήτρια Σπαρτάκ. Pre-game, με αποκλειστικές δηλώσεις για τους αγώνες, η μετάδοση και των τριών παιχνιδιών ζωντανά και post-game, μέσα από το κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας Ρόδου, αποκλειστικά για όλους, σε live streaming, μέσα από το κανάλι του Αθλέτικο στο YouTube και το Action 24.

0: go this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: και πλησιάζω τη Θεία Λόντα.
1: Γεια Σωτήρη, τι κάνεις?
0: Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Μπράβο, καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε και πρέπει και να πω και γεια στα χέρια σου. Γιατί από ό,τι κατάλαβα όλα περνάνε από τα χέρια σου.
1: Περνάνε από τα χέρια μου,
0: λοιπόν.
1: Έτσι μας λένε όλοι.
0: Ήρθε η ώρα να περάσεις και από τα δικά μου χέρια όμως.
1: Εννοείται,
0: όμως
1: για να περάσουν από τα χέρια σου θα σου δώσω τα γαντάκια.
0: Οπωσδήποτε.
1: Και την ποτιά για να μην...
0: Τέλεια. Πάντα ασχολιώσουν με τέτοια πράγματα.
1: Πάντα. Πάντα. Από μικρή.
0: Από το σπίτι.
1: Από το σπίτι. Από πολύ μικρή συνέχεια. Δηλαδή είχα έτσι από περιέργεια η μάνα μου που έφτιαχνε και τέτοια. Πάντα στεκόμουν δίπλα της έτσι και έβλεπα τι κάνει, τι κάνει. Και μπορώ να πω από 15 χρονών που ξέρω και καταφέρνω να ζυμώνω από 15 χρονών. Και μετά στην πορεία εξέλιξη.
0: Μου είπε κάτι η Νάτια και με τρόμαξε. Λέει ότι μπορεί να ζυμώνεται
1: ναι.
0: Και τρεις και τέσσερις φορές την ημέρα.
1: Αμέ, υπάρχουν και αυτά.

0: κατσαπούρι, όταν κάνουμε κατσαπούρι, είναι μόνο με αυτή τη γέμιση. Με αυτό,
1: μόνο.
0: Με
1: το κατσαπούρι αυτό είναι. Το με άλλο είναι φρέσκο αγελατινοτήριο.
0: Το άλλο είναι πίτες.
1: Άλλες είναι πίτες. Είναι πίτες. Με διάφορα γεμίσματα.
0: Άρα, όταν λέμε κατσαπούρι, μιλάμε για ένα πράγμα μόνο.
1: Ναι, με φρέσκο αγελατινοτήρι.
0: Εντάξει, αυτό με αυτή τη γέμιση, αλλά είναι ένα. Δεν είναι δηλαδή κατσαπούρι με κιμά, κατσαπούρι.
1: Όχι. Υπάρχουν και άλλες πίτες που έχουμε στην Ελλάδα. Αλλά ονομασία δεν λέμε χατσαπούρι όταν φτιάχνουμε με κρέας, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Όταν πούμε χατσαπούρι καταλαβαίνουμε αυτό, το στρόγγυλο που έχει μέσα το τυράκι το αγελαδινό.
1: Ναι.
0: Το ειδικό αυτό, το ημερούλι. Για να έχουμε γνήσιο χατσαπούρι, χρησιμοποιούμε μόνο αγελαδινό τυρί ημερούλι. Δεν γίνεται αλλιώς, το καταλαβαίνετε.

0: Και τώρα που μας έπιασε, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα.
1: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι.
1: Αμέ.
0: Το ψωμί. Είναι διαφορετική η ζύμη του, έτσι.
1: Ναι, τελείως
0: είναι διαφορετική. Και όπως είδαμε πριν και γράψανε για τα παιδιά, είναι το παλικάρι,
1: ο
0: μάστορας,
1: ναι,
0: ανοίγει και το κολλάει στα
1: τυχώματα. Στα τυχώματα. Γύρω, γύρω. Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό τώρα, η φούρνη δηλαδή, στη Γεωργία, οι γιαγιάδες που μου λέγανε όλοι εδώ, η γιαγιά και ναι, η γιαγιά και η γιαγιά. Η γιαγιά του τι έμπαινε μέσα στο φούρνο έτσι.
1: Α, με, αυτό όντως
0: πώς δεν καίγεσαι, είναι λίγο...
1: Όντως είναι πολύ περίεργο και εγώ προσωπικά που τους έχω δει τόσους έτσι ηλικιωμένους ανθρώπους που κολλάνε
0: το ψωμί
1: μέσα, δηλαδή από αυτό βγαίνει τόσο ζέστη που δεν είναι και τόσο εύκολο να κάνει κανείς αν δεν γνωρίζει, αν δεν ξέρει. Αλλά οι γιαγιάδες σε αυτή τη δουλειά έχουν γεράσει, έχουν περάσει τα χρόνια που πολύ εύκολα τα καταφέρνουν.
0: Τα καταφέρνουν εύκολα. Mm-hmm. Και πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ νόστιμο αυτό το ψωμί.
1: Πάρα πολύ
0: λεπτό, νόστιμο και ζεστό τρώγεται, το καταβροχθίζεις.
1: Και χωρίς φαΐ.
0: Και χωρίς φαΐ.
1: Κάνεις να φάει αυτό το ψωμί που...
0: Θα το πω.
1: Ζεστό είναι.
0: Έφαγα ένα ολόκληρο πριν. Το είπα.
1: Αυτό σε φάγε.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Ευχαριστούμε κι εμείς.

0: Λοιπόν, Λότα μου, εντάξει, το σχήμα ήταν λίγο περίεργο από το δικό μου το χατσαπούρι, αλλά τώρα που μια κόπηκαν είναι όλο μια χαρά.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Και έχουμε τώρα αυτό με το μανιταράκι, ναι, το χατσαπούρι και, πώς το είπαμε, αυτό με το φασόλι.
1: Λομπιάνι.
0: Λομπιάνι.
1: Λομπιάνι.
0: Λομπιάνι, ναι, μάλιστα. Παραδοσιακό και ναι, ωραίο. Από πού να ξεκινήσω, θα ξεκινήσω.
1: Αυτό
0: από
1: που,
0: το
1: δεν έχει, που δεν έχεις δοκιμάσει
0: αυτό,
1: ακόμα.
0: Ναι, και αυτό
1: Λομπιάνι
0: που δεν έφτιαξα και εγώ, δεν πειράζει.
1: Ναι, ναι.
0: Θα δοκιμάσω λοιπόν.
1: Και να μας, να μας πεις την γνώμη σου.
0: Τώρα εξηγούνται όλα.
1: Άλλο φρούτο.
0: Άλλο φρούτο. Και αυτό πολύ ωραίο, ενώ λες τώρα πίτα με φασόλι.
1: Φασόλι, στην αρχή όλοι ακούν κάπως περίεργα, αλλά όσοι έχουν από περιέργεια έχουν δοκιμάσει για να δω τι είναι, επειδή λέμε παραδοσιακή πίτα.
0: Το τρώτε της και το καλοκαίρι αυτό.
1: Γιατί ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: λίγο πιο χειμερινό, μου φαίνεται.
1: Ναι, είναι. Εντάξει, δεν είναι ότι καθημερινά, αλλά υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, που πιο πολύ από το ημερούλι μπορεί να τρώνε λομπιάνι.
0: Είναι πολύ ωραία.
1: Χειμώνα καλοκαίρι φτιάχνεται και όποιος θέλει τρώει.
0: Τώρα που δοκίμασα. Και το λομπιάνι, αυτό με το φασόλι εννοώ, είναι δηλητήριο. Συστήνω ανεπιφύλακτα. Και από τότε που ήρθες εδώ στην Ελλάδα, έχεις ξαναδουλέψει σε φούρνο
1: ναι,
0: ή σε
1: πάρα
0: μαγαζί
1: πολλές φορές.
0: Εστίαση.
1: Ναι, ναι, ναι. Πριν περίπου 10 χρόνια δούλευα στην Ομόνια που είχαν ανοίξει ένα μαγαζί, Άργο λεγόταν, και αυτό πολύ έτσι γνωστό μαγαζί με τις παραδοσιακές πίτες. Αρκετά χρόνια ήμουνα και εκεί και, δηλαδή, και από εκεί όλοι ήταν έτσι πολύ περιέργοι, από περιέργεια παίρναν και πολύ ευχαριστημένοι που δοκιμάζαν τις πίτες μας παραδοσιακές.
0: Βλέπω τόση ώρα μπαίνει ο κόσμος, δηλαδή ναι, συνέχεια και
1: συνέχεια.
0: Το έχουν εντάξει στην καθημερινότητά
1: ναι,
0: τους.
1: Αυτό δεν κόβεται η ροή του κόσμου, δηλαδή συνέχεια μπαίνουν. Μπορεί να τύχει ας πούμε να μπει κανείς και να μην υπάρχει ούτε μία πίτα, επειδή συνέχεια μπαίνουνε, ο φούρνος πια δεν προλαβαίνει να ψήσει τόσο γρήγορα, όχι ότι εμείς δεν μπορούμε
0: να ψήσουμε. Τα χεράκια σου όμως φτιάχνουνε τόσο γρήγορα.
1: Τα χεράκια μου φτιάχνουνε συνέχεια. Υπάρχουν, ας πούμε, μέρες που μπορεί να τύχει που όλη μέρα να μην έχουμε, να μην έχουμε σταματήσει καθόλου.
0: Πώς περίπου έχετε υπολογίσει, έτσι, περίπου, πώς σπίτις μπορεί να φτιάχνουν σε μία φουλ μέρα.
1: Αυτό μπορεί 200-300.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και μπορεί να λέω και λιγότερο τώρα όσο λέω.
0: Ναι,
1: γιατί εκεί χάνει κανείς, δεν μπορείς να τα μετράσεις.
0: Κόβει και κάτι, γιατί η εφορία είναι περίεργη αυτόν τον καιρό.
1: Αλλά και όπως ζητάει ο κόσμος, φτιάχνουμε με συνέχεια.
0: Έτσι πρέπει. Ποια είναι η πιο κοντινή ζύμη σε αυτά που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, δηλαδή τι θα έλεγες, ότι είναι κοντινή ζύμη.
1: Ότι μοιάζει σε αυτό.
0: Μοιάζει σε αυτό. Φαντάζομαι είναι, θα έχεις δοκιμάσει τα
1: εννοείται,
0: ελληνικά
1: τόσα
0: χρόνια.
1: Εννοείται, ναι. Αλλά να πω αλήθεια τώρα, πολύ κοντά σε αυτή τη ζύμη δεν βρίσκω εδώ. Επειδή τα περισσότερα έχω βρει που είναι κατεψυγμένα έτσι, με
0: ναι,
1: χωριάτικο φύλλο, πιο πολύ φύλλο κρούστας εδώ.
0: Και αυτό,
1: και ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό. Γι' αυτό το φρέσκο-φρέσκο ζύμι δεν ξέρω αν μου έχει τύχει κάπου να λένε ότι να, αυτή τη στιγμή έφτιαξα και
0: έφτιαξα και
1: έψησα.
0: Το,
1: ναι.
0: Όλοι το ετοιμάζουν, το κρατάμε, το
1: ναι,
0: δουλεύετε διαφορετικά. Μπουγάτσα σε αρέσει, μπουγάτσα στη Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία είναι, ωραία, ωραία. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία όλα αυτά που μας είπε η Λότα, ωραία όλα αυτά που μας τάζει, αλλά μόλις της είπα για μπουγάτσα Θεσσαλονίκης, είδατε πως χαμογέλασε. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Ωραία είναι, εννοείται. Απλώς λέω ότι δεν μπορώ να συγκρίνω κάποια ιδιαίτερο ζυμάρι εδώ που υπάρχει. Ότι
0: κάποιο
1: είναι
0: γλυκό
1: κάπως
0: δεν κάνετε κάποιο
1: ακόμα,
0: μια γλυκιά πίτα.
1: Ακόμα έχουμε
0: το πρόγραμμα.
1: Στο πρόγραμμα έχουμε, απλώς θέλουμε λίγο χρόνο. Ναι, σιγά σιγά όλα θα γίνονται.
0: Παραδοσιακά πάντως δεν υπάρχει μια πίτα γλυκιά, ας πούμε, κάτι αντίστοιχο στη Γεωργία.
1: Όχι, γλυκιά πίτα, έτσι όπως φτιάχνουμε αυτά, όχι, δεν το φτιάχνουμε.
0: Είτε κλειστή.
1: Τα περισσότερα είναι, ναι, αλμυρές πιτούλες έτσι που φτιάχνουμε, γλυκά, ένα σωρό γλυκά
0: και υπάρχουν. Όλη αλλά... μέρα.
1: Όλη μέρα
0: με
1: αυτό.
0: Το ζυμαράκι.
1: Κατανάλωση.
0: Μια τροκή, κάνουμε αγγουλάκια.
1: Ναι, ναι, όπως έχω κάνει εγώ.
0: Φτου φτου σκόρδα. Λόδια μου λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ.
1: Επίσης και εμείς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία εδώ. Και τσιμπάω και λίγο μανταράκι.
1: Καλό κάνεις.
0: Που το έφτιαξα και με τα χεράκια μου.
1: Ναι, αμέ.
0: Και εύχομαι
1: και κατέφερες ό,τι καλύτερο. Καταπληκτικά.
0: Έτσι.
1: Να είσαι καλά.
0: Μην φοβάσαι, δεν θα σου πάρω τη δουλειά.
1: Αυτό σκέφτομαι, αλλά όχι, είμαι σίγουρη ότι δεν θα μου πάρεις.
0: Βοηθώ σου. Βοηθώ σου.
1: Τέλεια.
0: Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Τα εργαλεία, τα μηχανήματα είναι η δουλειά μας, όχι το έργο μας. Να ανοίγουμε υπεύθυνα δρόμους ανάπτυξης κάτω από τη γη, συμβάλλοντας στην ευημερία όλων και φροντίζοντας για ό,τι είναι πραγματικά πολύτιμο. Αυτό είναι το έργο μας. Το νέο μεταλλείο σκουριών μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
4: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας για να παρακολουθήσουμε την συνέντευξη τύπου που παραχωρεί αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Νέα Δημοκρατία και γιατί θεωρείτε ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα πετύχετε την πολιτική αλλαγή που θέτεται ως στόχο. Σας ευχαριστώ.
2: Καταρχάς, χθες στη Θεσσαλονίκη έβρεξε κυριολεκτικά. Και σίγουρα δεν έβρεξε δισεκατομμύρια. Εν αντιθέσει με τον κύριο Μητσοτάκη που σε ανάλογη παρουσία του ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2018 είχαμε ένα κατακλυσμό του ΝΟΕ σε επίπεδο δισεκατομμυρίων και υποσχέσεων που ποτέ δεν έγιναν πράξη. Εμείς όπως είδατε χθες καταθέσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που αφορά το κοινωνικό κράτος, αφορά μια νέα παραγωγική βάση, ανταγωνιστική, ανθεκτική, μια οικονομία που δεν στηρίζεται μόνο στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ολοκληρώνεται, και στο real estate. Μια οικονομία με περιφερειακή ανάπτυξη, μια οικονομία που δίνει χώρο σε παραγωγικές επενδύσεις, με φορολογικά κίνητρα, με ταχύτερες αποσβέσεις σε επίπεδο επενδύσεων, με μια ολοκληρωμένη πολιτική για το ενεργειακό κόστος, πολύ σημαντικός παράγοντας συντελεστής του κόστους παραγωγής στη βιομηχανία, τη βιοτεχνία, τη μεταποίηση. Ένα ολοκληρωμένο, ένα ολιστικό σχέδιο. Πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει μια ανθεκτική οικονομία με εξωστρέφεια και με ανταγωνιστικότητα. Παρουσιάσαμε και συγκεκριμένα μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης. Εμείς τους πολίτες δεν τους αντιμετωπίζουμε ως πελάτες. Συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν ανθρώπους που έχασαν ένα κομμάτι των εισοδημάτων τους με ένα άδικο τρόπο τα χρόνια της κρίσης, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, μικρομεσαίους, όλα είναι τεκμηριωμένα, συγκεκριμένα και κοστολογημένα. Και πάμε στη 13η σύνταξη. Η 13η σύνταξη, όπως την είχαμε ανακοινώσει ως μέτρο στις 17 παρεμβάσεις για το συνταξιοδοτικό, ήταν σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση το 27, και η δεύτερη το 30. Η πρώτη δόση λοιπόν σήμερα υπολείπεται από τις ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας 60 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η δημοσιονομική πραγματικότητα. Και ρωτώ, όταν ανακοινώσαμε το μέτρο, θυμάστε πόσο μας επιτέθηκαν? Για λευτόδεντα, για λαϊκιστές, αλλά τελικά η πρώτη δόση με διαφορά 60 εκατομμυρίων έχει δοθεί. Και θα δοθεί και η δεύτερη δόση το 2030 με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Το δημοσιονομικό κόστος είναι 840 εκατομμύρια. 13ος μισθός. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα δοθεί σταδιακά. Το κόστος είναι 1 δισεκατομμύριο 270 εκατομμύρια. Το ΕΚΑΣ για τους πιο φτωχούς, χαμηλοσυνταξιούχους ανθρώπους που πραγματικά περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες ακρίβειας, είναι 540 εκατομμύρια. Η εισφορά αλληλεγγύης είναι ουδέτερο μέτρο. Ένα ουδέτερο δημοσιονομικό μέτρο είναι η κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης. Η τιμαριθμοποίηση φορολογικής κλίμακας. Για να δούμε πραγματικά εισοδήματα χωρίς η ακρίβεια να επηρεάζει τα εισοδήματα των πολιτών. Πολύ σημαντικό μέτρο, κόστος 400 εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος τετραετίας. Και βέβαια η απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τζίρους αυταπασχολούμενων και μικρών επιχειρήσεων, που από 10.000 ευρώ το όριο της απαλλαγής του ΦΠΑ πάει σε τζίρο 20.000 ευρώ, και αυτό το μέτρο είναι ένα ουδέτερο μέτρο. Μιλήσαμε για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Αυτό δεν είναι ένα σταθερό μέτρο. Είναι ένα μέτρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιόδους που κλιμακώνεται η ακρίβεια. Είναι όλα κοστολογημένα, συγκεκριμένα. Το ΠΑΣΟΚ δεν ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να μοιράσει το υπερπλεώνασμα που δημιουργεί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε μια αναπτυξιακή πολιτική για την οικονομία, ώστε να έχουμε και πιο υγιή οικονομία και καλύτερα αποτελέσματα δημοσιονομικά, αλλά και καλύτερη δίκαιη κατανομή όλης της ανάπτυξης που θα υπάρχει στη χώρα, και όχι αυτή η ανάπτυξη να είναι ένα πεδίο κερδοσκοπίας και συσσόρευσης πλούτου των ισχυρών εις βάρος της κοινωνίας.
3: Τώρα είναι η σειρά της κυρίας Λιαλιούτη από τα Νέα και έπειτα η κυρία Φωτιάδου από το Όπεν να ετοιμάσει.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Έχετε δηλώσει σε όλους τους τόνους πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η νίκη στις επόμενες εκλογές, έστω και με μία ψήφο. Οι δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, ωστόσο, μετά την εμφάνιση της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, δεν τον κάνουν να φαίνεται και τόσο ρεαλιστικός. Παραμένετε πεπισμένος πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει? Ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη θέση, μήπως η δεύτερη είναι πιο εφικτή? Ευχαριστώ.
2: Κυρία Λαλιούτη, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα και να εφαρμοστεί ένα άλλο πρόγραμμα, όπως αυτό που περιέγραψα και χθες και που περιγράφω σήμερα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Ας είμαστε ειλικρινείς. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία. Ο σημερινός εκλογικός νόμος δημιουργεί κάποια δεδομένα. Είσαι πρώτος και έχεις δυνατότητα να σχηματίσεις κυβέρνηση, να γίνει κυβέρνηση. Χωρίς το πρώτο κόμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο. Γι' αυτό ο στόχος παραμένει και είναι ένας. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης για να έχουμε πολιτική αλλαγή και όχι μόνο εναλλαγή σε θέσεις εξουσίας. Δεν δίνω και δεν δίνουμε ένα αγώνα για την εξουσία. Δίνουμε ένα αγώνα για την πολιτική αλλαγή. Δίνουμε ένα αγώνα για την αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο διακυβέρνησης. Ο κόσμος το λέει. Δεν πάει άλλο. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά, το πελατειακό κράτος, την ατιμορρησία, την αδιαφάνεια, την αναξιοπιστία, πρέπει να υπάρξει μια γενναία πολιτική αλλαγή, ριζοσπαστική. Μια πολιτική αλλαγή που θα κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα που θα σέβεται τον πολίτη. Και θα το αντιμετωπίζει ως focus group σε έρευνες κοινής γνώμης για να του δώσει ένα επίδομα και για να υφαρπάξει με αυτόν τον τρόπο την ψήφο του. Ούτε μεγάλα λόγια, ούτε ψεύτικες υποσχέσεις, ούτε αδιαφάνεια. Η χώρα μπορεί να πάει μπροστά, γι' αυτό θα αγωνιστεί μέχρι τη μέρα των εθνικών εκλογών το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα για να υπάρξει η πολιτική αλλαγή.
3: Το λόγο τώρα έχει η κυρία Φωτιάδου και να ετοιμάζει, από το Open, και να ετοιμάζει ο κύριος Φωτεινός από το Βήμα.
5: Καλό μεσημέρι, Πρόεδρε. Ας υποθέσουμε ότι επιβεβαιώνονται οι δημοσκοπήσεις και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία. Από την άλλη, εσείς έχετε αποφασίσει από το συνέδριό σας να μην συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα ισχύσει και στην περίπτωση που πρωθυπουργός σε ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα δεν θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά ένα άλλο πρόσωπο, είτε από τη Νέα Δημοκρατία είτε από ένα άλλο κόμμα, ώστε να μην οδηγηθεί η χώρα σε νέες εκλογές. Σας ευχαριστώ.
2: Κυρία Φωτιάδου, το ΠΑΣΟΚ είναι μία παράταξη. Με στελέχη, με όργανα, με συνέδρια. Δεν είναι μια συσπήρωση εξουσίας που σήμερα υπάρχει και αύριο μπορεί να μην υπάρχει, που δημιουργείται σε συνθήκες που μπορεί να αλλάξουν αύριο. Έχει μια ιστορία και μια διαδρομή. Σε αυτή την παράταξη, το ανώτατο όργανο είναι το συνεδριό του. Στο συνέδριό μας πάρθηκε ομόφωνη απόφαση 5.000 συνέδρων για την πολιτική στρατηγική με την οποία θα πορευτούμε και την οποία έχουμε χαράξει. Αυτή η στρατηγική δεν αλλάζει. Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική απάντηση στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό τρίτη θητεία ενός κόμματος, το οποίο δεν δείχνει σεβασμό στους θεσμούς, στον κοινοβουλευτισμό, στο Σύνταγμα, στη δικαιοσύνη, στα διέξοδα της κοινωνίας και που συνεχώς με τις πολιτικές που προκρίνει δημιουργείται μια νέα κάστα ολιγαρχίας αλλά και ενισχύεται η παλιότερη, το ΠΑΣΟΚ μόνο με έναν τρόπο μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Πολιτικά, δυναμικά, νικώντας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Άρα, οι αποφάσεις μας είναι αυτές που είναι και δεν αλλάζουν, γιατί είναι αξιακές και πολιτικές.
3: Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Φωτεινός από το Βήμα και να ετοιμάζεται ο κύριος Κουβέλης από τον Α για την επόμενη ερώτηση.
6: Κύριε Πρόεδρε, χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν αναφέρθηκε μόνο στα οικονομικά των μέτρων. Υποστήριξε επίσης ότι μερικά από αυτά τα μέτρα τα υλοποιεί ήδη η Νέα Δημοκρατία. Θα ήθελα ένα σχόλιο επ' αυτού, δεδομένου όμως ότι αυτά τα μέτρα έχουν ένα κοινωνικό χαρακτήρα, αποχωρούν το κοινωνικό κράτος. Μήπως σας βοηθούν να φτιάξετε νέες κοινωνικές συμμαχίες, να διαβρύνετε το ακροατήριό σας και να... με στόχο τη νίκη που είπατε πριν από λίγο, αλλά την πρώτη ή τη δεύτερη Κυριακή?
2: Κύριε Φωτεινέ, η κοινωνική ατζέντα για μας δεν είναι μία στρατηγική προεκλογικών συμμαχιών. Ιδεολογικά πιστεύουμε ότι πρέπει να ανατάξουμε όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας. Η δημιουργική Ελλάδα δεν είναι μία θεωρία. Γι' αυτό ξεκίνησαμε από την ανάπτυξη και φτάσαμε στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Αυτά τα δύο πάνε μαζί και πάνε μαζί και με τους θεσμούς. Έχουμε λοιπόν μια ολιστική προσέγγιση της νέας πορείας που πρέπει να βαδίσει ο τόπος. Όταν λοιπόν μιλάμε παραδείγματος χάρη για το ιδιωτικό χρέος, αυτό δεν αφορά μόνο τον άνθρωπο που χρωστάει ένα δάνειο. Αφορά όλη την οικονομία και όλη την κοινωνία, διότι ένας άνθρωπος που θέλει να ρυθμίσει, αλλά τα φαντς τον εκβιάζουν και επενδύουν στην εξόντωσή του για να του πάρουν ένα κίνητο και όχι στη ρύθμιση, αυτό είναι ζήτημα συνολικά της οικονομίας. Ένα νέο παιδί που θα κάνει μηχανογραφικό και θα επιλέξει τη σχολή του, όχι βάσει της φιλοδοξίας του, όχι βάσει των ονείρων του, αλλά θα εξαρτηθεί η επιλογή του από την οικονομική επιφάνεια της οικογένειάς του, δεν είναι ζήτημα μόνο αυτού του ανθρώπου, του νέου ανθρώπου. Είναι ζήτημα της κοινωνίας. Ένας άνθρωπος που έχει μια δύσκολη στιγμή στη ζωή του, μια ασθένεια και θέλει δίπλα του το Εθνικό Σύστημα Υγείας,

0: παιδείας, οι κανόνες, οι πραγματικοί κανόνες για πραγματικό μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο και όχι η μετατροπή κολεγίων σε πανεπιστήμια όπως έκαναν όμως Πιερακάκη. Η στεγαστική μας πολιτική με ζώνες πίεσης, ζώνες φέρουσας ικανότητας, πλαφών σε ενίκια συγκεκριμένες ζώνες, κατάρριση Golden Visa, περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης, μείωση των ενοικίων. Όλα αυτά δεν είναι επιμέρους θέματα. Είναι ζητήματα που πρέπει να επιλύσουμε σύντομα. Διότι όσο περνούν τα χρόνια, οι ανισότητες θα φτάσουν σε τέτοια επίπεδα που το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας θα πιστέψει ότι η σημερινή κατάσταση, το σημερινό πολιτικό σύστημα, ίσως και το σημερινό πολίτευμα, δεν τους κοιτά. Και επειδή βλέπω ότι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, εγώ θα αγωνιστώ το κοινωνικό κράτος να είναι ισχυρό, δίκαιο για όλους, ώστε κανένας πολίτης να μην νιώθει ότι μένει πίσω. Κάθε πολίτης θα νιώθει ότι έχει ασφάλεια και προοπτική. Και αυτό το ξαναλέω, δεν είναι ένα προεκλογικό σχέδιο. Είναι οι ιδέες μας, είναι οι αρχές μας, είναι οι αξίες μας και είναι ο δικός χάρτης που θα ακολουθήσουμε ως επόμενη κυβέρνηση.
1: Κύριος Κουβέλης από τον Άλφα έχει το λόγο και μετά η κυρία Κλάπα από το Μέγκα.
2: Κύριε Πρόεδρε, χθες κάνατε λόγο για επικίνδυνη πολιτική από την κυβέρνηση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, συγκεκριμένα στα ελληνοτουρκικά, μετά τη δήλωση για τον ντου. Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά προσπαθεί να υπηρετεί τεκμηριωμένα με υπεύθυνες θέσεις, χωρίς ακρότητες και εντυπωσιασμούς, να έχει προσεγγίσεις ήπιες, ψύχρεμες στα εθνικά θέματα. Σας προβληματίζει, γιατί παραμένει αυτή η ερώτηση στον κόσμο, τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ της ευθύνης, αν υπάρχει ακυβερνησία στον τόπο και είναι σε εξέλιξη ένα εθνικό θέμα? Υπάρχει μια κλιμακούμενη κρίση.
0: Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα. Θα το αποφασίσει με την ψήφο του ελληνικός λαός. Χθες είχα ένα χρέος, και το ΠΑΣΟΚ έχει ένα χρέος, να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα ευθύνης, πρόοδου, συνέπειας και προοπτικής. Το κάναμε. Και περιμένουμε τώρα την κοινωνία, τους πολίτες, να μας εμπιστευτούν. Αν μας εμπιστευτούν, θα υπάρχει κυβέρνηση. Και σίγουρα, όχι μια κυβέρνηση βυθισμένη στην αναξιοπιστία, τη διαφθορά και την αλαζονία. Γιατί, κύριε Κουβέλη, εντάξει, το Μητσοτάκης ή χάος είναι ένα επικοινωνιακό δίλημα, ένας εκβιασμός. Αλλά το Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι αποκάλυψη της φεδρότητας και της αλαζονίας της σημερινής κυβέρνησης. Έχουν περάσει σημαντικοί ηγέτες από αυτό το εδώ τον τόπο, εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων. Δεν φτάσαμε ποτέ στο σημερινό σημείο να ακούμε το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Και όσο αφορά τα εθνικά μας θέματα, μαθήματα δεν δεχόμαστε, διότι όλες οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες έχουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ, με κορυφαία την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το Κυπριακό, μια μοναδική, τη σημαντικότερη εθνική επιτυχία της μεταπολίτευσης. Η άποψή μου είναι, το είπα και πέρυσι στη ΔΕΘ, η νέα αρχιτεκτονική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Δεν υπήρξαν ήρεμα νερά. Ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Έχουμε πολιτική άποψη, που είναι να υπάρξει ένας μηχανισμός οικονομικής σχέσης με την Τουρκία, τέτοιος που να βάζει ένα πλαίσιο. Από τη μία το καρότο που αφορά την αναβάθμιση της Ελληνικής Ένωσης και από την άλλη συγκεκριμένες ρήτρες έναντι της Τουρκίας με κυρώσεις όταν δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και της Ελλάδας.

0: κυρία Κλάπα από το Μέγκα και μετά να ετοιμάζεται η κυρία Δώρα Αντωνίου από την Καθημερινή.
1: Κύριε Πρόεδρε, γεια σας. Το ΠΑΣΟΚ έχει συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, με πρωθυπουργό τότε τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο ως αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Μια κυβέρνηση που αναγνωρίζεται από πολλούς ότι έδωσε τις απαιτούμενες μάχες των καιρών. Φαίνεται πως ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Θα εξετάζετε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρώην πρωθυπουργό?
2: Η ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος Σαμαρά δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ. Αφορά σε οποιαδήποτε εκδοχή της τη Νέα Δημοκρατία.
0: Η κυρία Αντωνίου από την Καθημερινή και να ετοιμάζεται ο κύριος Κουκλουμπέρης από την Εφημερίδα των Συντακτών.
3: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Αναφέρατε χθες στην ομιλία σας. Σχέδιο έχουμε και μπορούμε να το κάνουμε πράξη γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Ποιες είναι οι εξαρτήσεις των πολιτικών σας αντιπάλων και πώς επηρεάζει αυτή η θεώρησή σας πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες? Ευχαριστώ.
2: Κυρία Αντωνίου, η ιστορία των εξαρτήσεων δεν είναι σημερινή. Και απέναντί μου έχω έμπειρους δημοσιογράφους. Οι εξαρτήσεις φαίνονται καθημερινά και φαίνονται πώς αντιμετωπίζεται ένας πολιτικός ή μία παράταξη από ισχυρά μέσα και από ισχυρά συμφέροντα. Δεν νομίζω ότι κανείς πιστεύει ότι εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Η πορεία μου είναι διαυγής. Και το θέτω συνεχώς, όχι ως κομματικό σύνθημα, τη διάβγεια, την ανεξαρτησία, την έλλειψη δεσμεύσεων, εξαρτήσεων. Το θέτω ως δημοκρατικό καθήκον. Μπορώ να κάνω αυτά που λέω αν έχω εξαρτήσεις. Μα αυτά που λέω εμπεριέχουν σημαντικές συγκρούσεις με μικρά ή μεγάλα συμφέροντα. Πώς θα τα κάνω αν έχω εξαρτήσεις? Πώς μπορώ να συγκρουστώ με τις τράπεζες όταν σήμερα έχω μία άλλη πολιτική ή μία άλλη άποψη? Και το είδαμε και στο πρόσφατο παρελθόν. Εγώ λοιπόν τι λέω στην κοινωνία? Εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτά που λέμε διότι δεν έχουμε εξαρτήσεις. Άρα οι εξαρτήσεις φαίνονται στον τρόπο αντιμετώπισης από ισχυρά μίντια, αλλά και στον τρόπο που πολιτεύεσαι. Δηλαδή, όταν αφήνεις ανεξέλεγκτα τα ολιγοπόλια και βγάζουν δισεκατομμύρια στην υγεία, οι τράπεζες, στην ενέργεια, άρα κάποιος εξυπηρετείς. Κάποιος εξυπηρετείς όταν δεν βάζεις κανόνες στην αγορά και τα αφήνεις όλα ανεξέλεγκτα και ασίδωτα. Όταν δεν βάζεις κανόνες στο real estate και λες golden visa, την κρατάμε, ενώ βλέπεις ότι γινόμαστε νικάρδες στον τόπο μας, τα ενίκια στα ύψη. Όταν βλέπεις ότι η δημόσια υγεία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και εσύ επιτρέπεις να καρτελοποιηθεί με κάθετες δομές ακόμη περαιτέρω ιδιωτική υγεία, με νοσοκομειακές δομές, με ασφαλιστικά ταμεία, με τράπεζες, με ασφαλιστικές εταιρείες, τι εξυπηρετείς? Όταν βλέπεις τα παιχνίδια των φανς που ακόμα και σήμερα κρατούν σε ομοιρία χιλιάδες Έλληνες και δεν βάζεις κανόνες και δεν αλλάζεις τον εξοδικαστικό μηχανισμό με υποχρεωτικότητα, όταν δεν προστατεύεις την πρώτη κατοικία στα πρότυπα του νόμου 3869 που εμείς προτείνουμε, τι εξυπηρετείς? Την κοινωνία εξυπηρετείς όλες αυτές τις περιπτώσεις? Όχι. Εξυπηρετείς ισχυρά συμφέροντα. Άρα για μένα δεν είναι σύνθημα, για μένα είναι κώδικας πολιτικής ταυτότητας η πολιτική μου αυτονομία και εμένα και του ΠΑΣΟΚ. Πολλές φορές στη χώρα μας είδαμε να εμφανίζονται αντισυστημικές δυνάμεις, αλλά τελικά να είναι πιο συστημικές και από τις συστημικές, όπως βλέπουμε και στην Ευρώπη. Εγώ λοιπόν ζητώ την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας με δέσμευση ότι θα συγκρουστούμε με μικρά ή μεγάλα συμφέροντα που θέλουν την Ελλάδα πίσω, γιατί από μια χώρα που λειτουργεί δικαιοσύνη και θεσμοί, ο φτωχός έχει να κερδίσει, η μεσαία τάξη έχει να κερδίσει, η υγιής επιχειρηματικότητα έχει να κερδίσει. Μπάχαλο το κράτος και τη δικαιοσύνη τη θέλουν ισχυρή, ώστε να μπορούν κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη να έχουν μια άλλη αντιμετώπιση. Γι' αυτό επιμένω. Πολιτική αυτονομία, χωρίς εξαρτήσεις και ισχυρούς θεσμούς για να υπάρχουν κανόνες διαφάνειας σε κάθε τομέα της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου.
0: Ο κύριος Κουκλουμπέρης έχει το λόγο από την Εφημερίδα των Συντακτών και να ετοιμάζεται ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος από τα Παραπολιτικά και την Απογευματινή.
4: Καλημέρα και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Η Νέα Δημοκρατία στην κριτική της σας κατηγορεί ότι ανταγωνίζεστε πραγματικά με την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα, επειδή ως ΠΑΣΟΚ λέτε ότι σας έχουν αντιγράψει το 80% του προγράμματός σας. Η Ελλάδα του κύριου Τσίπρα αφήνει υπονοούμενα ότι οι στελέχοι σας αληθωρίζουν δεξιά και ότι παρά την απόφαση που λάβατε στο συνέδριο, μπορεί να συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να σας ρωτήσω, έτσι για να μην υπάρχει σύγχυση στους πολίτες, πώς πορεύεστε, ποιους εκπροσωπείτε, αν είστε ένα κόμμα με κεντρό προσανατολισμό ή αν έχετε κάνει αριστερή στροφή. Και κάτι ακόμη. Ο κύριος Μητσοτάκης αφιέρωσε στον κύριο Τσίπρα το τραγούδι «Δίδυμα φεγγάρια». Ο κύριος Τσίπρας απάντησε με το «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Εσείς έχετε να τους κάνετε κάποια αφιέρωση? Ευχαριστώ.
2: Κύριε Κλουμπέρη, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο και τη μεσαία τάξη και τους μη προνομιούχους της εποχής μας και το κέντρο και την κεντροαριστερά. Γι' αυτό βλέπετε ότι και η Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνει ότι αν υπάρχει δυνατότητα να της αποσπάσει κάποιος ένα κομμάτι του ακροατηρίου της, είναι το ΠΑΣΟΚ, και από την άλλη το νέο κόμμα Ελλάς πιστεύει ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να αποσπάσει ένα κομμάτι της κεντροαριστεράς. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η προσπάθεια και από τους δύο. Δηλαδή, τι ήταν η δημοκρατική παράταξη τα χρόνια της πολιτικής ηγεμονίας? Κόμμα του κέντρου ή της κεντροαριστεράς? Κόμμα του προοδευτικού δημοκρατικού κόσμου ήταν. Αυτό δεν θέλουν να επαναληφθεί. Διότι αν επαναληφθεί, το ΠΑΣΟΚ θα εκφράσει μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία πολιτικής αλλαγής και οι ίδιοι θα έχουν ιτηθεί πολιτικά. Γι' αυτό υπάρχει συνεχώς αυτή η πολεμική απέναντι στην παράταξή μας. Διότι η μόνη παράταξη που μπορεί πραγματικά να ενώσει τις αγωνίες, τις ελπίδες και την προοπτική όλου του προοδευτικού κόσμου, και όχι μόνο του προοδευτικού κόσμου, και ανθρώπων οι οποίοι σήμερα περνούν πάρα πολύ δύσκολα και είχαν και συντηρητικές καταβολές. Γιατί μπορεί να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ έχει μία ατζέντα που προωθεί τα εθνικά θέματα με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει. Η αλλαγή, η πολιτική αλλαγή που ευαγγελίζει το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει. Όσο δε αφορά τα τραγούδια, ωραία είναι τα συνθήματα, ωραία είναι τα δίδυμα φεγγάρια, ωραία είναι τα τσιτάτα, αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι η μνήμη. Εγώ λοιπόν καλώ τους πολίτες μας ακούνε σήμερα να θυμηθούν ποιος είναι αξιόπιστος, ποιος αυτά που λέει τα κάνει και ποιος είναι αναξιόπιστος, και να τιμήσει την αξιοπιστία μας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Δεν ήρθα εγώ χθες στη Θεσσαλονίκη να εργαλειοποιήσω τους φόβους, τα προβλήματα, τα αδιέξοδα του ελληνικού λαού, τάζοντας λαούς και πετραχίλια. Δεν ήρθα να πω κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και να πουλήσω δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, να κάνω ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και να φέρω σε ομοιρία χωρίς κανόνες διαφάνειας, χωρίς κανόνες προστασίας, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Κύριος Τσίπρας το έκανα. Δεν μείωσα εγώ το φόρο στα μερίσματα. Το Πασόκ τον είχε 15%. Κύριος Τσίπρας το έκανε 10%, κύριος Μουσέκης 5%. Τους πείσε κάποια τρόικα να το κάνουνε ή συμφέροντα. Όταν μιλάνε σήμερα για δίκαιη φορολόγηση. Ούτε είμαι αυτός που είπε ότι θεσμικά η χώρα παρακμάζει, θα την κάνω Ευρώπη, και είδαμε, υποκλοπές, παιχνίδια με τη δικαιοσύνη, απαξίωση της Βουλής, της επιστολικής ψήφου, των ανεξάρτητων αρχών, επιθέσεις στους επικεφαλείς τους. Ποια λοιπόν αξιοπιστία, γιατί διεκδικούν τρίτη ευκαιρία? Για να κάνουν αυτά που έκαναν? Εμείς διεκδικούμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να κάνουμε μία νέα αρχή και η χώρα να πάει παρακάτω και όχι παραπίσω.
0: Κύριε Παδόπουλε, έχετε το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Ζαγανάκου από το Άξιον 24.
5: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Κάποιοι δημοσιολογούντες ισχυρίζονται ότι δεν έχετε το απαραίτητο επικοινωνιακό γκέλι χάρισμα για να σηκώσετε πιο ψηλά το κόμμα σας και τα ποσοστά του. Τι απαντάτε σε αυτό?
2: Κύριε Παπαδόπουλε, το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω. Το χάρισμα να κακοποιώ τους θεσμούς επί 7 ολόκληρα χρόνια και να υποδίωμαι συγχρόνως τον φιλελεύθερο, τον φιλοευρωπαϊστή και τον μετριοπαθή, δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής. Εγώ λοιπόν λέω στους πολίτες, αφήστε τα λόγια, δείτε τις διαδρομές. Ποιοι είμαστε αυτοί που διεκδικούμε να προεδρεύσουμε τις επόμενες κυβέρνησεις? Εγώ ξεκίνησα από μια γειτονιά του Ηρακλείου της Κρήτης. Πήγα δημόσιο σχολείο, δημόσιο πανεπιστήμιο. Όταν ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, εργάστηκα στον ιδιωτικό τομέα. Δεν βολεύτηκα πουθενά. Δεν πήρα καμία κρατική θέση. Καμία. Και όταν ήρθε η ώρα να πολιτευτώ, το έκανα στο προσκήνιο, με το δικό μου αγώνα. Δεν είχα κανένα πίσω μου. Ούτε ολιγάρχες, ούτε συμφέροντα, ούτε πολιτικούς μπαμπάδες. Ούτε ανίερες συμμαχίες. Εκλέκτηκα 2 φορές ευρωβουλευτής σε πανελλαδική κάλπη. Με τίμησαν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Και έκανα έργο στις Βρυξέλλες. Το Ταμείο Εξυγχρονισμού, που σήμερα η Ελλάδα παίρνει δισεκατομμύρια. Την Ευρωπαϊκή Πολιτική Προστασία, το μηχανισμό που θα πάρουμε τα νέα Καναντέρ για να πετούν οι πιλότοι μας με ασφάλεια. Για να έρχονται εδώ εκατοντάδες κάθε χρόνο πυροσβέστες ευρωπαϊκών κρατών δωρεάν να στηρίζουν την Ελλάδα σε μια ισχυρή κλιματική κρίση με πολλές πυρκαγιές, με πολλές φυσικές καταστροφές. Έθεσα πρώτη φορά το ζήτημα εμπάργου όπλων στην Τουρκία σε φάκελο εξαγωγής όπλων σε τρίτες χώρες. Για να ανοίξει συζήτηση στις Βρυξέλλες για το πώς θα θωρακίσουμε την Ελλάδα, χωρίς να πουλάμε όπλα σε χώρες που απειλούν κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν ήρθε η ώρα να διεκδικήσω την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, το έκανα με το λόγο μου, με τη συνέπειά μου και με το ήθος μου. Και ό,τι είπα στους πολίτες το 2021 το έκανα πράξη. Ανανεωθήκαμε, μεγαλώσαμε και έχουμε ένα πρόγραμμα κυβερνητικό για όλα. Για κάθε ζήτημα που αφορά κάθε Ελληνίδα, κάθε Έλληνα, κάθε οικογένεια, όλες τις γενιές. Τι λέω λοιπόν σήμερα στους πολίτες? Αν έχω ένα πλεονέκτημα, είναι η κοινωνική μου αξιοπιστία και η διαδρομή μου. Και δεν θα τα θυσιάσω για κανέναν. Και ζητώ την εμπιστοσύνη τους για να κάνω πράξη το όραμά μου. Μια ισχυρή Ελλάδα στον κόσμο, στην Ευρώπη, μια αθεκτική παραγωγική βάση που θα δίνει χώρο στις δημιουργικές δυνάμεις, πραγματικό χώρο στη νέα μεσαία τάξη, ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος υγείας, παιδείας, στέγασης και ισχυρούς θεσμούς. Η μέχρι σήμερα πορεία μου είναι το εχέγγυο ότι αυτά που λέω θα τα κάνω και θα τιμήσω εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που έχουν τις ίδιες αγωνίες μαζί μου. Πώς? Εργαζόμενοι στο προσκήνιο και χωρίς πλάτες θα τα καταφέρουν στη ζωή τους. Οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτικά. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ να με εμπιστευτούν και να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους απογοητεύσω. Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου, χωρίς να μετρήσω το πολιτικό μου μέλλον ή οποιοδήποτε πολιτικό κόστος, για να κάνω πράξη αυτά που θα κάνουν την Ελλάδα πιο ισχυρή και πιο δίκαιη.
0: Το λόγο έχει η κυρία Ζαγανάκου και έπειτα ο κύριος Στερζής από το NGR. Κυρία Ζαγανάκου από το Άξιον 24.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, θα σας πάω λίγες ημέρες πίσω, όταν στο Βήμα βρισκόταν ο κύριος Τσίπρας. Είχε συνδέσει λοιπόν την καταπολέμηση της αδιαφάνειας με την εξεύρεση και αξιοποίηση πόρων, μέσω των οποίων θα γίνουν πράξη οι προτάσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Εσείς έχετε συνδέσει την καταπολέμηση της πατάλης και των πελατειακών εξυπηρετήσεων με τη δημιουργία εθνικού πλούτου και κατά συνέπεια πόρων για να υλοποιήσετε το πρόγραμμά σας. Επειδή ίσως ακούγεται κάπως γενικόλογο, μπορείτε να μας πείτε συγκεκριμένα πώς θα καταπολεμήσετε τις πατάλες και θα φέρετε πόρους για κοινωνική πολιτική και ποιες είναι οι κύριες από αυτές τις πατάλες?
2: Καταρχάς, να πάμε στην παραγωγή πλούτου. Η παραγωγή πλούτου θέλει συνέργειες, θέλει καινοτομία, θέλει υποδομές. Τότε η χώρα δεν έχει επενδύσει στο φτηνότερο πράσινο οικολογικό μέσο όπως είναι ο σιδηροδρόμος, είναι ένα τεράστιο μειονέκτημα. Ότι η χώρα δεν έχει δίκαιη πράσινη μετάβαση και αποκτήσαμε μια τεράστια εξάρτηση στο φυσικό αέριο, το οποίο εισάγουμε και είναι πανάκριβο πια λόγω των γεωπολιτικών κρίσεων, είναι ένα τεράστιο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ότι δεν επενδύουμε στην κοινοτομία είναι ένα θέμα, εγώ είπα χθες. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα για να εξυγχρονίσουμε τις βιομηχανικές περιοχές, να τις ενοποιήσουμε με δίκτυα, να έχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής, ενέργειας και μεταφορών. Να κάνουμε πάρκα καινοτομίας, ώστε να μπορεί εύκολα ένας νέος άνθρωπος που έχει μια καινοτόμα ιδέα να την μετατρέψει σε μια ανταγωνιστική επιχείρηση. Αυτά τα πάρκα θα του δίνουν συμβουλές, θα βρίσκουν χρηματοδότηση και θα δημιουργούν διασυνδέσεις με τις αγορές. Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, που να έχει μέσα όλες τις υπηρεσίες. Πόσο ευκολότερα θα δημιουργούμε μια νέα κουλτούρα για τους συνεταιρισμούς και την παραγωγή. Άρα αυτά που παρουσιάζουμε είναι σύγχρονες ιδέες και δεν είμαστε ευρέτες. Η Πορτογαλία μπήκε στο μνημόνιο με χαμηλότερο κατά κεφαλαία ΕΠ σε σχέση με την Ελλάδα. Και βγήκε μεγαλύτερο. Γιατί? Διότι προχωρήσανε μπροστά. Κάνανε πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Δεν φύγανε από τα μνημόνια έχοντας ξανά ως εργαλεία τις παλιές αμαρτίες, όπως γίνεται σήμερα. Το μεγάλο πρόβλημα του σήμερα, για να πάω στη σπατάλη και σε όλα αυτά που περιγράψατε, είναι αυτό που είπα και πριν, η αλλαγή κουλτούρας. Κάποιοι παραμένουν αμετανόητοι. Οι πρακτικές τους στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και εγχώριων πόρων είναι η ίδια με αυτήν που μας οδήγησαν στην χρεοκοπία. Δεν άλλαξαν. Πέρασε ο λαός με τεράστια περιπέτεια, χάσαμε 25% του ΑΕΠ, φύγανε εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνόπουλα στο εξωτερικό και αντί να αλλάξουν παραμένουν οι ίδιοι. Το είδαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το είδαμε στην τηλεδιοίκηση και στην 717, το είδαμε στον τρόπο που στηρίζουν μεγάλες κατασκευαστικές που βρουν αποζημιώσεις εκατομμυρίων λόγω των αδυναμιών της κυβέρνησης. Το βλέπουμε και σε κάτι άλλο, στα παιχνίδια με την εξουσία. Δηλαδή, δεν βλέπετε νέα συμφέροντα? Δεν βλέπετε στήριξη της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κύκλους για να αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη μηντιακή δύναμη και να προστατεύουν τη σημερινή εξουσία? Εγώ το βλέπω. Και αυτό θα αντιμετωπιστεί με κανόνες διαφάνειας. Έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά. Άρα θα καταπολεμήσουμε τον πελατειασμό όχι μόνο σε επιμέρους θέματα, σε κεντρικά θέματα. Στον τρόπο που γίνονται οι διαγωνισμοί, στον τρόπο που γίνονται οι προμήθειες, στον τρόπο που γίνονται οι μεγάλες εξυπηρετήσεις. Αυτές που συνεχίζει να κάνει βάρος του δημοσίου συμφέροντος η σημερινή κυβέρνηση.
0: Ο κύριος Τερζής από το NGR έχει το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Βλεπάκη από το Sky.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Θα σας πάω λίγο στις υποκλοπές. Μετά την μήνυση εν ενεργεία ανώτερου στελέχου της ΕΕΠ που επαναφέρει καταγγελίες για κατασκοπείο μέσω Predator και κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, θεωρείτε ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών πρέπει να διερευνηθεί από την αρχή? Το λέω επειδή η ηγεσία της δικαιοσύνης έως σήμερα βάζει όλες τις σχετικές προσφυγές στο αρχείο. Και επίσης, εάν στην πορεία προκύψουν σοβαρά στοιχεία πολιτικών ευθυνών για τον Πρωθυπουργό που έχει υπό την άμεση εποπτεία του την ΕΕΠ, θα επιδιώκατε ως επόμενη κυβέρνηση την παραπομπή του κ. Μητσοτάκη σε ειδικό δικαστήριο? Ευχαριστώ.
2: Καταρχάς, όταν προκύπτουν ευθύνες για οποιοδήποτε πολίτη της χώρας, αυτές οι ευθύνες διερευνώνται, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι πολιτικός, είτε είναι οποιοδήποτε. Προσέξτε, όπως γνωρίζετε, αυτή η υπόθεση, η νοσηρή υπόθεση του παρακράτους, αποκαλύφθηκε τον Ιούλιο του 2022, μετά την ενημέρωση που είχα από τις ευρωπαϊκές αρχές. Ξεκίνησε ένα δικαστικό αγώνα που δεν έχει ολοκληρωθεί με συγκεκριμένους σταθμούς. Πρώτα την νίκη του Συμβουλίου Επικρατείας που βγήκε αντισυνταγματικός ο νόμος Σκιάρα. Δεύτερη νίκη στο μονομελές πλημμυριολογικείο Αθηνών, όπου καταδικάστηκαν οι ιδιώτες του Predator. Και τώρα περιμένω την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο οποίο έχω προσφύγει, απέναντι στην κυβέρνηση που δεν εφαρμόζει την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Υπάρχει άλλο ευρωπαϊκό παράδειγμα που ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει δικαιωθεί από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας αλλά ο Πρωθυπουργός της χώρας δεν εφαρμόζει την απόφαση. Σίγουρα τώρα δεν υπάρχει, δεν ξέρω αν υπήρχε στο παρελθόν. Αυτή η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Και θα κλείσει όταν οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι όσοι είχαν την ιδέα το 2021-22 να οικοδομήσουν ένα παρακράτος εντός της χώρας. Θα κάνω ό,τι μπορώ, όποια θέση κι αν έχω, να πάρουν ένα μάθημα ότι η δημοκρατία για την οποία αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν χιλιάδες Έλληνες δεν είναι παιχνίδι στα χέρια τους. Έχω ενημερωθεί για την εξέλιξη που είπατε. Νομίζω ότι και άλλα πρόσωπα και κυρίως πολιτικά πρόσωπα, τα οποία μάλιστα έχουν και υψηλές φιλοδοξίες, πρέπει να ακολουθήσουν το δικό μου δρόμο. Δεν μπορεί να θες να είσαι υπουργός, πρωθυπουργός, αλλά να έχεις ανοχή στην ύπαρξη παρακράτους σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν μπορώ να το διανοηθώ πώς αυτοί οι άνθρωποι φιλοδοξούν να παίξουν ρόλο ενώ δεν έχουν διαβεί το κατόφλι της δικαιοσύνης απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Εγώ λοιπόν θα συνεχίσω τον αγώνα μου, περιμένω την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και μόλις βγει αυτή η απόφαση θα δείτε και τις επόμενες ενέργειές μας. Πάντα στο φως, πάντα θεσμικά, πάντα σεβόμενος τη δημοκρατική ιστορία της πατρίδας μας.
0: Τώρα είναι η σειρά σας, κυρία Βλεπάκη, να απευθύνετε ερώτηση στον Πρόεδρο και να ετοιμάζεται η κυρία Γεωργάκη από το ΣΤΑΡ. Κυρία Βλεπάκη, από το ΣΚΑΙ, έχει το λόγο.
7: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε και εδώ στο Βελίδιο με το αφήγημα ότι δεν υπάρχει εναλλακτικός πόλος, ότι υπάρχει ένα πολιτικό κενό και γι' αυτόν τον λόγο επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση που η Ελλάς είναι πρώτο κόμμα. Θα μπαίνατε σε μια τέτοια συζήτηση?
2: Πριν από ένα μήνα δεν είμαστε ομοριχώροι. Τώρα δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Προσέξτε, το θέμα της συνέπειας έχει να κάνει και με τη διαδρομή μας, όπως είπα πριν. Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια λόγων και πράξεων και του κύριου Τσίπρα. Κυρία Βλεπάκη, υπήρξε κενός στην αντιπολίτευση. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και φαίνεται από τους αριθμούς. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια. 50 χρόνια μεταπολίτευσης δεν ξαναυπήρξε κόμμα που να ιτηθεί 24%. Δεν υπήρχε ξανά. Ποιος ήταν ο αρχηγός αυτού του κόμματος? Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Το ΠΑΣΟ κλήθηκε να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές. Με μεγάλο αγώνα και προσπάθεια αναδείξαμε άλλες πολιτικές, τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας, με θεσμικό αγώνα. Όποιοι έχουν παραιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία είναι με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε και να οργανώνουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης. Πήγαμε μπροστά και συγκρουστήκαμε με το σύστημα εξουσίας. Σήμερα λοιπόν ο αγώνας μας δεν είναι για να βγούμε δεύτεροι. Είναι για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Και σίγουρα δεν οραματιζόμαστε να χάσουμε όσες φορές χρειαστεί μέχρι να νικήσουμε. Πρέπει να νικήσουμε τώρα, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξει η χώρα πορεία.
0: Το λόγο έχει η κυρία Λευκή Γεωργάκη από το ΣΤΑΡ και να ετοιμάζει το κύριο Καποδίστριας από το ΟΑΝ.
8: Κύριε Πρόεδρε, τι πιστεύετε ότι φταίει? Και ενώ πολλοί αναγνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει σοβαρές πολιτικές προτάσεις, δεν έχει ακόμα πείσει τον κόσμο. τουλάχιστον δεν έχει πείσει ότι είναι μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και να προσθέσω, αν τελικά δεν πετύχετε το στόχο σας, κύριε το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, ποιος είναι ο δικός σας προσωπικός πολιτικός σχεδιασμός? Τι σημαίνει αυτό για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ?
2: Προσέξτε, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια καμπή, όπως είπα και χθες. Δεν φτάνει η διόρθωση πορείας. Χρειάζεται αλλαγή πορείας. Όλα τα υπόλοιπα είναι θεωρητικές συζητήσεις. Για να υπάρξει αλλαγή πορείας, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να πετύχει το στόχο του. Εγώ δεν κοιτώ την επόμενη μέρα. Δεν έχω αυτή την πολυτέλεια και δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η μέρα των εκλογών. Γιατί εκεί δεν θα κρυθεί το δικό μου μέλλον. Θα κρυθεί το μέλλον ενός ολόκληρου λαού και των επόμενων γενεών. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε τον αγώνα μας όπως τον δίνουμε σήμερα. Ενωμένοι, δυναμικά, προγραμματικά, με συνέπεια και χωρίς εξαρτήσεις. Και στο πρώτο σκέλος ερώτησής σας, που το καταλαβαίνω, και εμένα με προβληματίζει, γνωρίζω όμως κάτω από ποιες συνθήκες και από ποια δεδομένα γίνεται ο δικός μας αγώνας και απέναντι σε ποιους γίνεται. Αν έβγαινε ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ προχθές και έλεγε «επίδομα ανεργίας 2 μηνών, θα είχε γίνει σεισμός». Αν έβγαινε ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και υπονοούσε ή το έλεγε ευθέως «συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία», θα είχε γίνει σεισμός. Αν εμένα δεν μου έλεγαν καλημέρα οι 2 πρώοι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, όπως είμαι στη Νέα Δημοκρατία, θα ήταν μόνιμο ζήτημα παντού στη δημόσια συζήτηση. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα, αλλά δεν είναι και δύσκολα. Είναι στο χέρι μας. Γι' αυτό θα κάνουμε τον αγώνα μας δυναμικά, κοιτώντας μόνο τη μέρα των εθνικών εκλογών. Μόνο αυτή τη μέρα. Γιατί εκεί θα κριθεί το μέλλον της χώρας, το μέλλον της κοινωνίας και όχι το μέλλον πολιτικών προσώπων. Καταλαβαίνω επίσης και κάτι άλλο, ότι όταν έχεις ένα προσωπικό κόμμα ή όταν έχεις μετατρέψει ένα ιστορικό κόμμα σε ένα κόμμα παρέας, προτεραιότητα είναι το προσωπικό σου μέλλον. Εμείς είμαστε παράταξη. Και μια παράταξη οργανωμένη που κοιτά ένα πράγμα. Τη μάχη και την πολιτική αλλαγή. Τίποτα επιμέρους, τίποτα προσωπικό.
0: Ο κύριος Βαγγέλης Καποδίστρας από το One Channel έχει το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Βογιατζάκη από τον Αντένα.
9: Κύριε Πρόεδρε, αν αύριο το ΠΑΣΟΚ γίνονταν κυβέρνηση, θα ρωτήσω ποιο θα είναι το πρώτο μέτρο το οποίο θα παίρνατε για τις επιχειρήσεις και κυρίως ποιος θα πλήρωνε το κόστος αυτών των παρεμβάσεων, διότι είναι ερώτημα αν μπορεί να υπάρξει στήριξη χωρίς πρόσβαση χρηματοδότηση. Επίσης, θέλω να ρωτήσω τι θα κάνετε με τις τράπεζες, γιατί βλέπουμε μια μικρομεσαία επιχείρηση να δυσκολεύεται πάρα πολύ να πάρει ένα δάνειο τη στιγμή που οι τράπεζες εμφανίζουν κερδοφορία.
2: Στο πακέτο που παρουσιάσαμε, εμβληματικά είναι τα αναπτυξιακά μέτρα. Δηλαδή, ο όμιλος της αναπτυξιακής τράπεζας, που θα έχει 2 πυλώνες, την αναπτυξιακή και το νέο Ταμείο Εθνικού Πλούτου, που μέσα θα είναι το υπερταμείο, θα είναι ένα μπαζούκας χρηματοδότησης ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων. Με μόχλευση κεφαλαίων, με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Τα 12 σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης. Δεν έχει όλη η Ελλάδα τις ίδιες δυνατότητες, ούτε τα ίδια χαρακτηριστικά. Είμαστε μια χώρα με έντονη ορεινότητα και νησιωτικότητα και πρέπει να επενδύσουμε κάτω από συγκεκριμένα κριτήρια σε κάθε περιοχή. Και φορολογικά. Άρα το ζήτημα της ανάπτυξης δεν είναι επιμέρους. Είναι στρατηγικό και αφορά τις μεταφορές, την ενέργεια, τις υποδομές, τη διαχείριση υδάτων και τον κεντρικό σχεδιασμό, διότι έχουμε κλιματική κρίση. Άλλα προϊόντα θα είναι ανταγωνιστικά σήμερα και άλλα μετά από 10-15 χρόνια με την αλλαγή του κλίματος. Έχουμε ένα Υπουργείο που προσαρμόζει την παραγωγή, που ενημερώνει τους παραγωγούς, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους. Εδώ δεν μπορούσαν να μοιράσουν τις επιδοτήσεις και στήθηκε ένα ρυφηφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα η ανάπτυξη προσεγγίζεται από το ΠΑΣΟΚ ολιστικά. Η ναυτιλία. Η ναυτιλία είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Τα logistics είναι πάρα πολύ σημαντικά σε μια χώρα που έχει λιμάνια και που έχει μια πολύ μεγάλη ενδοχώρα, τη βαλκανική ενδοχώρα, που πρέπει να ενοποιήσουμε με δίκτυα. Παραδείγματος χάρη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Για να μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και στη Βόρεια Ελλάδα να υπάρχει ισχυρή ανάπτυξη, που σήμερα υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα επανάπτυξης και μείωση του πληθυσμού. Δυστυχώς, όταν επιλέγεις να είσαι διαχειριστής της εξουσίας και όχι να προσεγγίζεις οραματικά την εξουσία, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. 7 χρόνια υπήρχε το Ταμείο Ανάκαμψης. 7 ολόκληρα χρόνια θα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ακόμη και αυτά που γίνανε, κάποια γίνανε πολύ ακριβά. Γι' αυτό είναι σημαντικό ζήτημα και ο έλεγχος. Ο έλεγχος όλο αυτό των πόρων. Εμείς λοιπόν προσεγγίζουμε τα θέματα αυτά με έναν τρόπο οριζόντιο και ολιστικό, για να υπάρχει δίκαιη και ανθεκτική ανάπτυξη σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Για να μπορούν να μείνουν εδώ οι Έλληνες, να κάνουν οικογένειες, να παράξουν πλούτο και να υπάρχει προοπτική. Διότι σε άλλη περίπτωση, ο σημερινός δρόμος οδηγεί σε μια περιφέρεια απαξιωμένη, που φθήνει, σε χωριά φαντάσματα που λέω πολλές φορές και σε αστικά κέντρα που η ακρίβεια δεν θα επιτρέπει μια ζωή με αξιοπρέπεια. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι αν υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για το φορολογικό, για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, για τον έλεγχο προμηθειών και έργων, με ισχυρή αυτοδιοίκηση, με προτεραιοποίηση των έργων και όχι με κλειστά συστήματα εξουσίας που επιλέγουν και δίνουν εντολές, εγώ νομίζω ότι η χώρα μπορεί να μπει σε ένα τελείως διαφορετικό δρόμο.
0: Κυρία Βογιατζάκη από τον Αντένα έχει το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Μπεθάνη από την ΕΡΤ.
10: Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ήσασταν ξεκάθαρος για τα θέματα των συνεργασιών, όχι μόνο σήμερα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα. Μέσα στην εβδομάδα αυτή που διανύουμε, δεχτήκατε κλείσιμο του ματιού, θα το πω, και από τα αριστερά και από τα δεξιά. Τι εξυπηρετεί να συνεχίζεται αυτή η συζήτηση, εφόσον δεν οδηγεί κάπου, εφόσον εσείς έχετε ξεκαθαρίσει τη θέση σας. Ευχαριστώ.
2: Εμείς, κύριε Βογιατζάκη, στη Διεθνή Θεσσαλονίκης, κάναμε το καθήκον μας. Και το καθήκον το δικό μου και του ΠΑΣΟΚ, των στελεχών μας όλων, είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή και άλλη πρόταση για τη χώρα, άλλη πρόταση εξουσίας. Η εμπλοκή σε σενάρια είναι χρήσιμη για αυτούς που δεν έχουν να κάνουν τίποτα για το πρώτο ζήτημα. Ποιοι επιλέγουν τα σενάρια? Αυτοί που δεν έχουν χρόνο και χώρο να πούν κάτι σοβαρό για τη χώρα. Και τρέφονται με τα σενάρια. Τρέφονται με το παρασκήνιο. Δεν μας αφορά. Το πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος θα το επιλέξει ο ελληνικός λαός τη μέρα των εκλογών. Αυτό που μας αφορά είναι να γνωρίζει ο μικρομεσαίος ότι το ΠΑΣΟΚ θα φέρει 120 δόσεις για να ρυθμίσει τα χρέη του. ότι ο δανειολήπτης θα έχει δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας. Ότι ο μικρομεσαίος, ο ελεύθερος επαγγελματίας, δεν θα έχει το χαράτσι, αλλά πραγματική φορολόγηση του εισοδήματός του. Άρα θα καταργηθεί αυτός ο νόμος, τον οποίο έφερε η Νέα Δημοκρατία, χωρίς να παρουσιάσει πριν τις εκλογές και εξαπατώντας τους πολίτες. Αυτό λοιπόν που είναι προτεραιότητα για μας είναι κάθε άνθρωπος μετά και από τη σημερινή παρουσία να γνωρίζει τι θα αλλάξει στη ζωή του. Γιατί επιμένω σε στέγαση? Είχαμε ποτέ στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα? Τα μετεμφυλιακά κράτη, τα μετεμφυλιακά χρόνια, υπήρχαν στεγαστικά ζητήματα που επιλύθηκαν στα αστικά κέντρα με λάθος τρόπο για τη φυσιογνωμία των πόλεων. Σήμερα σχεδιάζουμε πώς θα πέσει το κόστος στέγασης αν δεν κάνουμε γρήγορα σύγχρονα σχέδια πόλης, νέα σχέδια πόλεων, για να πέσει το κόστος γης και να έχουμε φτηνότερες κατασκευές. Πώς θα ανοίξουμε κλειστά σπίτια αν δεν ξέρουμε ποια είναι, πού είναι, ποιοι τα έχουν? Έχουν χρήματα αυτοί οι άνθρωποι? Αν δεν έχουν, να δώσουμε εμείς χρήματα να τα ανακατασκευάσουν, να τα βάλουν στην κοινωνική δεξαμενή και να τα δίνουμε φτηνό ενίκιο κοινωνικό σε νέους, νέα ζευγάρια ή γιατρούς, δημόσιους υπαλλήλους, πυροσβέστες που είναι σε νησιά που δεν μπορούν να νοικιάσουν φτηνά σπίτια λόγω της τουριστικής ανάπτυξης. Αυτά μας ενδιαφέρει να μάθει ο κόσμος. Εμείς λοιπόν έχουμε να πούμε πολλά, άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχολούμαστε με σενάρια.
0: Η κυρία Μπεθάνη έχει το λόγο από την ΕΡΤ και να ετοιμάζεται η κυρία Μαρίνα Μάνη από το Eurotoday.
11: Κύριε Πρόεδρε, λεφτά υπάρχουν για την βελτίωση της ζωής των πολιτών, γιατί οι πολιτικοί σας αντίπαλοι σας κατηγορούν, κυρίως όταν μιλάτε για 13η σύνταξη και για 13ο μισθό, ότι είναι οι συνταγές που οδήγησαν την χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας. Ευχαριστώ.
2: Τις ξέρουν καλά αυτές τις συνταγές στη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτοί οδήγησαν τη χώρα σε χρεοκοπία. Έχουμε μνήμη και θυμόμαστε πάρα πολύ καλά που πήγαν τη χώρα το 2009 και τι έκαναν και μετά. Αν η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ είχε ψηφίσει ό,τι ψήφισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2010, σήμερα θα είχαμε δραχμή. Γι' αυτό λοιπόν παιχνίδια υπευθυνότητας, ρεαλισμού και συνέπειας, νομίζω από τη Νέα Δημοκρατία πάει πολύ. Κύριε Μπεθάνη, δεν απαντούν σας συγκεκριμένα, γιατί θα εκτεθούν. Το είπα και προηγουμένως. 2 μήνες επίδομα ανεργίας. Η ανεργία στη χώρα μας είναι πάνω από 7%. Στην Ευρώπη είναι γύρω στο 6%. Πού υπάρχουν 2 μήνες επίδομα ανεργίας? Αυτό να μας απαντήσουν. Και όχι θεωρίες και ατάκες και συνθήματα. Εμείς λέμε σεβασμό στον εργαζόμενο, κατάργηση του 13ωρου, πιλωτική τετραήμερη εργασία για μεγάλες επιχειρήσεις σε θέσεις έντασης διανοίας. Σε αυτά και δεν απαντούν. Αυτά μας κάνουν Ευρώπη. Αυτά δίνουν αξιοπρέπεια στους πολίτες και δικαιώματα στον εργαζόμενο. Αυτά αυξάνουν την αγοραστική δύναμη. Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος από εσάς θεωρεί ότι έχουν πετύχει οικονομικά όταν η αγοραστική μας δύναμη είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς γίνεται? Πώς γίνεται το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας να είναι η σωστή συνταγή για την κοινωνία, αλλά η κοινωνία να έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη των 27. Γι' αυτό λοιπόν η λάθος αυτή η πορεία πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει.
0: Η κυρία Μάνη έχει το λόγο από τον κύριο Today και να ετοιμάζεται ο κύριος Στέλιος Καλόγυρος από την τηλεόραση Βεργίνα.
8: Κύριε Πρόεδρε, ως κόμμα σηκώνεται πολύ το θέμα του ιδιωτικού χρέους των κόκκινων δανείων. Έχετε κάνει πολλές παρεμβάσεις και πρόσφατα διοργανώσατε και σχετική μερίδα. Εχθές μιλήσατε για το δικαίωμα στον συνεργαζόμενο δανειολήπτη να μπορεί να εξαγοράζει το δάνειό του. Δεδομένου ότι ως επιτοπλίστων πρόκειται για τιτλοποιημένα δάνεια του προγράμματος Ηρακλής, έχετε υπολογίσει το δημοσιονομικό κόστος σε περίπτωση που ενεργοποιηθούν οι εγγυήσεις του Δημοσίου? Επίσης, πώς ξεχωρίζετε τον στρατηγικό κακοπληρωτή που έχει λεφτά αλλά δεν θέλει να πληρώσει από αυτόν που θέλει να πληρώνει αλλά δεν έχει λεφτά? Ποια είναι τα μετρήσιμα κριτήρια που ενδεχομένως έχετε ήδη βρει? Και σε τελευταία ανάλυση, το δικό σας πρόγραμμα σε τι διαφέρει από την πρακτική της κυβέρνησης και από το σχέδιο που από αυτή τη θέση ανέπτυξε και ο κύριος Τσίπρας? Ευχαριστώ.
2: Το θέμα του ιδιωτικού χρέους δεν αφορά μόνο όσους χρωστούν. Αφορά την κοινωνία και την οικονομία. Ποιος δανειολήπτης θα έχει την πρόνοια να καταθέσει πρόταση επαναγοράς δανείου, ενός παλιού δανείου, για να μην οδηγηθεί σε ένα φαντ ή να μην ξαναπουληθεί από ένα φαντ σε ένα άλλο? Ο καλόπιστος, ο συνεργάσιμος, ποιος είναι αυτός? Αυτός που προσπάθησε, που είχε εγγυήσει το δάνειό του, που πλήρωνε δόσεις και στην κρίση σταμάτησε και δεν τα κατάφερε. Δεν έχουν αυτά τα στοιχεία οι τράπεζες? Δεν γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί που πάνε με το δικηγόρο τους και προσπαθούν να ρυθμίσουνε? Θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο ρόλος του κράτους, ενός κράτους κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι να μην επιτρέψει μαζί με τα ξερά να καούν και τα χλωρά. Άλλο είναι ένας δανειολήπτης που δεν δίνει κανένα ενδιαφέρον, που χρωστά στην εφορία, στις τράπεζες και δεν προσπαθεί να ρυθμίσει, και άλλο είναι κάποιος που προσπαθεί να ρυθμίσει, αλλά είχε μια ατυχία στη ζωή του, που αυτή η ατυχία προήλθε και από τα λάθη των τραπεζών. Μην ξεχνάμε το ρόλο των τραπεζών την προπροηγούμενη δεκαετία, στο πώς έδιναν τα δάνεια, με ποιες διαδικασίες και με ποιο αποτέλεσμα. Γιατί κάποιοι θα μας πείσουν στην Ελλάδα ότι για όλα αυτά είναι το κράτος. Ναι, το κράτος έχει ευθύνες, αλλά ευθύνες έχουν και αυτοί. Εμείς θέλουμε λοιπόν να εξορθολογήσουμε την αγορά του ιδιωτικού χρέους, των κόκκινων δανείων. Να την εξορθολογήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε προτείνει και την προστασία της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869 και το δικαίωμα εξαγοράς του δανείου από τον συνεργάσιμο δανειολήπτη και την υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό, που σήμερα έχει φέρει πενικρά αποτελέσματα. Οι 120 δόσεις, πολύ σημαντικό μέτρο, αφορά όλη την αγορά, και βέβαια οι δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου. Τι προτείνουμε? Τα 2/3 της αλλαγής ισοτιμίας να επιβαρύνουν την τράπεζα και το 1/3 το δανειολήπτη. Αυτά θέλουμε να γίνουν, γιατί για να αναπνεύσει η οικονομία δεν μπορεί να φτιάχνει μια αντίληψη ότι όποιοι έχουν μια δυσκολία έχουν αποτύχει. Δεν έχουν αποτύχει. Δεν έχουν αποτύχει. Πρέπει να στηρίξουμε όλες αυτές τις δυνάμεις. Διότι ένας άνθρωπος που δεν τα κατάφερε μία φορά και δεν είχε καμία δόλια πρόθεση, τη δεύτερη φορά έχει και περισσότερη εμπειρία να αποφύγει τις κακοτοπιές. Άρα μιλάμε για μια γενικότερη αλλαγή φιλοσοφίας στην προσέγγιση του ιδιωτικού χρέους, που επιτέλους θα βάλει φραγμό στα κοράκια των funds και των servicers που εκβιάζουν και κρατούν σε ομοιρία μετά το 2018 εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες.
0: Ο κύριος Καλόγερος έχει το λόγο από το Βεργίνα και να ετοιμάσει το κύριος Διαμαντόπουλος από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
12: Σας ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε χθες και αναφερθήκατε σε μια νέα στρατηγική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Ταυτόχρονα κατηγορήσατε την κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στην Τουρκία. Μιλήσατε για τα ήρεμα νερά. Μιλήσατε επίσης για την επιμονή της κυβέρνησης στη διχοτόμηση της Κύπρου και ζητήσατε κυρώσεις στην Τουρκία. Θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι κυρώσεις που προτείνετε, αν έχετε σκεφτεί συγκεκριμένες κυρώσεις, και μιας και βρισκόμαστε στην Τουρκία, αν πιστεύετε ότι η θάλασσα έχει σύνορα, και μιας και μιλάμε πάλι για κυρώσεις, θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να μου πείτε αν έχετε σκεφτεί τι θα πρέπει να κάνετε εφόσον γίνεται κυβέρνηση με την Συμφωνία των Πρεσπών, καθώς όπως γνωρίζετε πολύ καλά, το κρατήδιο των Σκοπίων έχει περισσότερες από 500 παραβιάσεις κάνει σε αυτή τη συμφωνία. Σας ευχαριστώ.
2: Τα θέματα με την Τουρκία είναι πολύ σημαντικά. Κάποια είναι διαχρονικά, κάποια είναι φρέσκα. Διότι η Τουρκία έχει μια σταθερή στρατηγική, αλλά κατά καιρούς αυτή η στρατηγική αποκτά και άλλο χαρακτήρα. Πριν από μερικές δεκαετίες, το κέντρο βάρος ήταν προς τη Δύση. Επερντογάν το κέντρο βάρος στρατηγικής τους πήγε ανατολικά. Είδαμε την Τουρκία να θέλει να παίξει ένα ρόλο ευρύτερο στη Βόρεια Αφρική και σε άλλες χώρες Αφρικής, όχι μόνο στη Βόρεια Αφρική. Στη Μέση Ανατολή, ενεπλάκη στις εξελίξεις, όπως θυμάστε, και με το Ισλαμικό κράτος και στη Συρία και στο Ιράκ. Και βέβαια στον Νότιο Κάυκασο και στην ευρύτερη περιοχή. Έχει λοιπόν μια ευρύτερη στρατηγική από αυτήν που είχε τις προηγούμενες δεκαετίες, θέλοντας να παίξει ένα ρόλο περιφερειακής δύναμης. Τι κάνουμε εμείς? Ας αφήσουμε τα πυροτεχνήματα, την επικοινωνία και τα εύκολα λόγια, τα ήρεμα νερά, ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Άλλαξε κάτι ουσιαστικό? Βελτιώθηκε κάτι ουσιαστικό, συγκεκριμένο? Άλλο είναι να αλλάζει ματιά και άλλο να αλλάζει θεώρηση. Δεν έχουν αλλάξει οι θεωρήσεις της Τουρκίας. Είναι οι ίδιες που ήταν. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς? Η άποψή μου είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική έναντι της Τουρκίας. Θεωρώ αδιανόητο να εξάγονται όπλα σε μια χώρα η οποία απειλεί με κάζους μπέλη την Ελλάδα και η οποία μιλά ακόμα και σήμερα ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διχοτόμηση κράτους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θεωρώ αδιανόητο. Προσβλητικό για τον ελληνικό λαό, αλλά και για τον ευρωπαϊκό πατριωτισμό. Όταν μιλώ για νέο Ελσίνκι, διότι το προηγούμενο Ελσίνκι έφερε αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα ήταν χειροπιαστά. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι εννοώ? Η Τουρκία είναι μια οικονομία που εξαρτάται συντριπτικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην παραγωγή και στην κατανάλωση. Αν αναβαθμίσουμε την Τελωνιακή Ένωση, η εξάρτησή της γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Και σε μια σύγχρονη συμφωνία τελωνιακή μπορεί μέσα στο κείμενο αυτό να εντάξεις και κίνητρα για την οικονομία της Τουρκίας, αλλά συγχρόνως και αυτοματοποιημένες κυρώσεις όταν δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Γενικά το διεθνές δίκαιο, κυρίως έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου. Άρα πρωταγωνιστής στην αλλαγή των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Υπάρχουν οι συμμαχίες. Πριν από 15 χρόνια,

0: και μπορούμε, έχουμε το πολιτικό προσωπικό, και δεν εννοώ μόνο το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν άποψη για αυτά τα θέματα και μπορούμε να οργανώσουμε μια εθνική στρατηγική διακομματική σε βάθος χρόνου για να πετύχουμε απλά πράγματα. Το βίωμα, το καταστροφικό βίωμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και των σημαντικών επιπτώσεων σε όλη την Ευρώπη να γίνει ένα μάθημα για το πώς πρέπει να προσαρμόσουμε την πολιτική, την άμυνα και τη στρατηγική της Ευρώπης απέναντι σε οποιοδήποτε γεωπολιτικό κίνδυνο και σε σχέση με την Τουρκία.
1: Κύριε Πρόεδρε, δεν μου απαντήσατε για τη συμφωνία των Πρεσπών. Με συγχωρείτε.
0: Η θέση μας ήταν ξεκάθαρη. Δεν ψηφίσαμε τη συμφωνία των Πρεσπών διότι υπήρχαν συγκεκριμένα ελλείμματα που αφορούσαν την Ιθαγένεια και τη γλώσσα. Η θέση του ΠΑΣΟΚ πολλά χρόνια τώρα ήταν η συμφωνία αυτή να γίνει έργα όμνες σε κάθε πεδίο με γεωγραφικό προσδιορισμό. Αυτό δεν έγινε, γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε και δεν στήριξε αυτή τη συμφωνία.
2: Κύριος Διαμαντόπουλος από το Ράδιο Θεσσαλονίκη και έπειτα κύριος Τεχαγιάς από το Βόρεια.gr.
3: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπε. Θα μείνω στο θέμα και θα το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Ο κ. Μητσοτάκης προχθές είπε ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο αν συμβεί καμιά στραβή με την Τουρκία. Εδώ έχουμε μπροστά μας, το μεταφέρω περιγραφικά χωρίς λεπτομέρειες. Εδώ έχουμε μπροστά μας την σύνδεση, την ηλεκτρική σύνδεση στην Κάσο, δηλαδή Ελλάδος-Κύπρου. Και μάλιστα η κυβέρνηση επιμένει ότι το θέμα θα προχωρήσει. Θα ήθελα λίγο τη θέση σας επί του θέματος, καθώς ενδεχομένως να έχουμε μεγάλα ζητήματα, καθώς λέτε εσείς ο ίδιος ότι τα ήρεμα νερά έχουν τελειώσει, ο Πρωθυπουργός είπε ότι τα σύννεφα πυκνώνουν. Τι συμβαίνει εκεί, εσείς που ξέρετε καλά τα ευρωπαϊκά δηλαδή, και πώς είναι δυνατόν ένα ευρωπαϊκό στα χρήματα τουλάχιστον διασφαλισμένο και γεωστρατηγικό έργο να σέρνεται δεξιά και αριστερά εδώ και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι αυτό θα το βρούμε μπροστά μας, ότι κάτι θα συμβεί τουλάχιστον στην επόμενη φάση. Θα ήθελα λίγο τις θέσεις σας και τι το προκάλεσε, τι συμβαίνει εκεί.
0: Όταν ξεκινάς ένα τέτοιο έργο, ένα ακριβό έργο με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου, του Κύπριου φορολογούμενου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει σχεδιάσει την ολοκλήρωσή του από την αρχή μέχρι το τέλος, ειδικά όταν συνδέεται με τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δεν το έκανε αυτό η κυβέρνηση. Είναι προφανές. Είναι προφανές. Και αυτό δείχνει τον ερασιτεχνισμό και την έλλειψη σοβαρότητα στη διαχείριση ενός πολύ σημαντικού έργου και ενεργειακά και οικονομικά και γεωπολιτικά. Εγώ ζητώ από τον Πρωθυπουργό όχι μόνο σήμερα, τώρα και μήνες επίσημα μέσα στη Βουλή να καταθέσει το πλήρες χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου και υλοποίησης του έργου. Χρονοδιάγραμμα για να απαντήσει και στα ερωτήματά σας αλλά και στους προβληματισμούς όλου του ελληνικού λαού. Δεν έχει ξανά προκύψει τέτοια αντιφατικότητα σε τόσο σοβαρά ζητήματα, ακόμη και σε σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία. Οργανώθηκε μία επικοινωνιακή διαχείριση καταμερισμού των ευθυνών που δεν έχει ξαναυπάρξει από καμία άλλη ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό λοιπόν καθαρά λόγια σημαίνει ο Πρωθυπουργός άμεσα να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο

0: να πιστεύουν οι Έλληνες ότι θα περάσει ο τσαμπουκάς της Τουρκίας.
1: Ο κύριος Τιχαγιάς έχει το λόγο από το Vora.gr και να ετοιμάζετε κυρία Μπίτσικα από το ντοκουμέντο.
2: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια θα λέγατε ότι είναι η ειδοποιώς διαφορά του δικού σας οικονομικού προγράμματος σε σύγκριση με αυτό που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εάν πιστεύετε ότι η δική σας ατζέντα αλλάζει ουσιοδός το μείγμα της φορολόγησης στη μικρομεσαία αλλά και στη μεσαία τάξη. Και τέλος, μήπως η εξαγγελία Τσίπρα για φορολόγηση του 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων, που έχει σαφή ταξικά χαρακτηριστικά, του δίνει ένα προβάδισμα, καθώς απευθύνεστε και στο ίδιο εκλογικό κοινό?
0: Καταρχάς, ο Πρωθυπουργός ήρθε στη Θεσσαλονίκη όχι για να παρουσιάσει ένα σχέδιο για το μέλλον, αλλά για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που φαίνονται στα focus group. Δηλαδή, παρουσίασε μέτρα αποσπασματικά, συγκεκριμένα, για να αντιμετωπίσει τη φθορά του. Εμείς δεν κάναμε αυτό. Εμείς παρουσιάσαμε ολιστικό πρόγραμμα, γι' αυτό δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Απαντήσαμε στη ρευστότητα, στη διαχείριση του ιδιωτικού του χρέους με τις 120 δόσεις, σε θέματα που αφορούν το ΦΠΑ και την αύξηση του ορίου, σε θέματα ανταγωνιστικότητας, διότι βάλαμε ένα θέμα. Να υπάρχει έλεγχος και κανόνες στην αγορά σε σχέση με δόλιες πρακτικές πολυεθνικών εις βάρος μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για να αντιμετωπίσουμε τις στρεβλώσεις που κάνουν το μικρό να μην μπορεί να αναπνεύσει σε επίπεδο ανταγωνισμού. Άρα δεν πήγαμε αποσπασματικά. Εμάς η παρουσία μας έχει μια γενική γκάμα που αφορά τα ζητήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι και ένα αρχιπέλαγος της ελληνικής οικονομίας. Τώρα, το περιουσιολόγιο και ο πατριωτικός φόρος. Περιουσιολόγιο έχει ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ το 2010. Πρέπει να γνωρίζουμε που υπάρχει ο πλούτος. Αλλά επιτρέψτε μου, δεν είναι πατριωτικός ο φόρος που πρέπει να πληρώσουν οι ολιγάρχες. Είναι φόρος. Πατριωτικός είναι ο ΦΠΑ που πληρώνει ο φτωχότερος Έλληνας. Αυτός είναι ο πιο πατριωτικός φόρος. Λοιπόν, έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο για τη φορολόγηση των ισχυρών, την εντόπιση του πλούτου, τριγωνικές συναλλαγές, offshore. Πρέπει να δούμε ευρύτερα ως Ευρωπαϊκή Ένωση τι πρέπει να κάνουμε για να εξοικονομήσουμε πόρους, για να στηρίξουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο όλων των κρατών. Άρα προφανέστατα πρέπει και οι ισχυροί να πληρώσουν, και μάλιστα περισσότερο από ότι οι αδύναμοι. Αλλά αυτό, συγγνώμη, δεν είναι πατριωτισμός ούτε χορηγία. Είναι οι κανόνες που πρέπει να μπουν και θα μπουν. Και νομίζω ότι και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη η σοσιαλδημοκρατία προσπαθεί να δημιουργήσει τέτοια μοντέλα δικαιότερης φορολόγησης εντός των ευρωπαϊκών κοινωνιών.
1: Κυρία Μπίτσικα, έχει το λόγο από το ντοκουμέντο και να ετοιμάζει το κύριο Γούλας από το ΑΕ Εφημερίδα.
3: Ήθελα να ρωτήσω για τις διευρύνσεις, για τη διεύρυνση που έχετε πολλές φορές αναφέρει ότι κάνετε και για στελέχη που προσχωρούν. Υπάρχουν κριτήρια για αυτή την προσέγγιση? Και επίσης η παρουσία του Ευάγγελου Αποστολάκη και του Αλέξανδρου Αυλονίτη στην ομιλία σας είναι προανάκρουσμα προσχώρησης στην κοινοβουλευτική ομάδα, και έπονται και άλλες? Και κάτι ακόμα, έτσι, στη γενικότερη συζήτηση που γίνεται για τα προγράμματα στην κέντρο αριστερά, και το ΠΑΣΟΚ αποδέχεται το πλαίσιο, το δημοσιονομικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στρατιωτικές δαπάνες που κατευθύνονται ή εξυπηρετούν κυρίως τα συμφέροντα ΙΠΑ, Ισραήλ κλπ. Με αυτή την ασφυξία, η αποτελεσματικότητα των μέτρων μπορεί να υπάρξει, και αυτό μπορεί να συνδέεται και με τη δυσαρέσκεια των απλών ανθρώπων, ας πούμε, και εδώ και αλλού για ανισότητες και μη αποτελεσματική πολιτική που να την...
4: Λοιπόν, παρακολουθήσαμε ένα μεγάλο μέρος της συνέντευξης τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη από το Βήμα του Βελιδίου στην Θεσσαλονίκη. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά σε λίγα λεπτά από τώρα στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Προς το παρόν, γεια σας.

92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τι είπε ο Μακρόν στο Μητσοτάκη για το καλώδιο. 7 μήνες σε προεκλογικό ναρκοπέδιο. Τι σχεδιάζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας και Σαμαράς. Η γερμανική ακροδεξιά τρομάζει την Ευρώπη. Πόσο πιθανό είναι ένα εκλογικό ντόμινο, λύνοντας το γρίφο για το ανατολικό αέτομα του Παρθενώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, μην ξεχάσεις να πεις στους ανθρώπους ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις κάθε φορά από μόλις 50 ευρώ.
4: Ναι, φίλε μου, θα το έλεγα. Άρα...
6: Γιάννη, πολύ σημαντικό. Πες τους ότι μπορείς να επιλέγεις κάθε πότε βάζεις τα χρήματα.
4: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
4: Και τι τώρα, μπρίκια κολλάμε.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Γενναία οικονομικά κίνητρα για την εγκατάσταση νέων οικογενειών και δημοσίων υπαλλήλων στο Καστελόριζο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές, το μήνυμά του στην Άγκυρα. Δεν θα υπάρξει ακυβερνησία, στόχος να είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξή του στη ΔΕΘ. Η κοστολόγηση των εξαγγελιών του και οι αιχμές για Τσίπρα και Μητσοτάκη. Στο μικροσκόπιο ο ιατρικός φάκελος του Γιώργου Μαζονάκη και τα διαγραμμένα αρχεία στον κατασχεμένο υπολογιστή. Σήμερα η λαϊκή αγρυπνία. Κρίσιμες εκλογές στη Σουηδία, για πρώτη φορά η ακροδεξιά διεκδικεί θέση στην κυβέρνηση. Προβάδισμα του AfD σε πανεθνική δημοσκόπηση.

0: μηνύματα ισχύως και αποφασιστικότητας έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Καστελό Ριζό με αφορμή την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος προς τους γείτονες. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προχώρησε σε σημαντικές εξαγγελίες για την έμπρακτη στήριξη των κατοίκων, ανακοινώνοντας κίνητρα εγκατάστασης στο νησί έως 5.000 ευρώ, καθώς και μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για δημοσίους υπαλλήλους, σώματα ασφαλείας και στρατιωτικούς.
1: Μόνιμα οικονομικά κίνητρα για κατοίκους και δημοσίους υπαλλήλους, επιπλέον επιδοτούμενο δρομολόγιο από τον Πειραιά και σειρά μεγάλων έργων υποδομής περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Καστελόριζο στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης του ακριτικού νησιού.
2: Θεσπίζουμε ένα μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν εδώ.
1: Παράλληλα, καθιερώνεται κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής ύψους 5.000 ευρώ ετησίως για κάθε νοικοκυριό που ζει ή επιλέγει να εγκατασταθεί στο Καστελόριζο.
2: Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ αυξάνεται ανά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.
1: Για τους μόνιμους κατοίκους η ενίσχυση θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027, ενώ για τους νέους κατοίκους η καταβολή θα αρχίσει το 2028 με προϋπόθεση τη συμπλήρωση ενός πλήρους έτους διαμονής. Στο πακέτο περιλαμβάνεται ακόμη η ενίσχυση της εγκοινωνιακής σύνδεσης του νησιού.
2: Από τις αρχές του επόμενου έτους προσθέτουμε ένα ακόμα επιδοτούμενο δρομολόγιο Blue Star την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς Ρόζος Καστελόριζο, αυξάνοντας σημαντικά τις δυνατότητες μετακίνησης προς το νησί.
1: Στα μεγάλα έργα που προωθούνται περιλαμβάνονται η αποκατάσταση του κεντρικού λιμανιού, ο εξυγχρονισμός του αεροδρομίου και του οδικού άξονα, αλλά και η δημιουργία νέων μονάδων αφαλάτωσης.
2: Είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω, κύριε Δήμαρχε, με την διοίκηση της Hellenic Energy, η οποία και θα αναλάβει ως δωρεά προς το νησί την πλήρη ανακατασκευή των παλιών κατοικιών, έτσι ώστε να μπορούμε επιτέλους να στεγάζουμε δωρεάν στο Καστελόριζο τους γιατρούς μας, τους εκπαιδευτικούς μας, τους λιμενικούς μας, τους δημόσιους λειτουργούς.
1: Από το ακριτικό νησί, ο Πρωθυπουργός έστειλε παράλληλα μήνυμα προς την Τουρκία, λέγοντας χαρακτηριστικά πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά και δεν δέχεται απειλές από κανέναν.
2: Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο 2010, όταν το Καστελόριζο είχε συνδεθεί συμβολικά με την είσοδο της χώρας στα μνημόνια, υποστηρίζοντας πως αυτή η εικόνα ανήκει πλέον στο παρελθόν.
2: Μια σύνδεση που δεν την άξιζε το νησί και που σίγουρα θα ξεχαστεί μαζί με εκείνη την περίοδο και όσα την ακολούθησαν.
1: Ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε τη δοξολογία και την παρέλαση για την επέτειο της απελευθέρωσης, παρουσία και του Προέδρου της Βολής Νικήτα Κακλαμάνη, ενώ με το πέρας των εκδηλώσεων θα αναχωρήσει για την Αθήνα, ολοκληρώνοντας την τριήμερη παρουσία του στο Καστελόριζο, τη Ρό και τη Στρογγύλη.
0: Μέχρι την οικονομία, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης χθες το σχέδιο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, προτάσσοντας την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού, αλλά και μειώσεις φόρων, στοχεύοντας την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Ο κ. Ανδρουλάκης επιτέθηκε ευθέως στην κυβέρνηση, ασκώντας κριτική στις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι σε περίπτωση αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης μετά τις εκλογές, η χώρα κινδυνεύει με τουρκική εισβολή. Λίγη τροπή είστε επικίνδυνοι, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας εκ νέου πολιτική αλλαγή. Την αξιοπιστία του σχεδίου του αμφισβήτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για ανέξοδες υποσχέσεις.
3: Με κεντρικό σύνθημα της ομιλίας του «Μια χώρα να μας χωρά», ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τους βασικούς άξονες του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Μίλησε για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την εργασία, τους μισθούς και τις συντάξεις και έθεσε ως άμεσες προτεραιότητες συγκεκριμένες παρεμβάσεις.
4: Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους. Σταδιακή επαναφορά, όπως παρουσιάσαμε δημοσιονομικά, της 13ης σύνταξης.
3: Για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για κατάργηση του 13ωρου και πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, ενώ παρουσίασε φορολογικές ελαφρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
4: Καταργούμε το τέλος επιτιδεύματος. Μειώνουμε σταδιακά την προκαταβολή φόρου στο 50% μέσα στη τετραετία. Καταργούμε την τεκμαρτή φορολόγηση. Φορολογούνται εισοδήματα και όχι επαγγέλματα.
3: Πέρα από την οικονομία, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και για τα ελληνοτουρκικά και την κατηγόρησε ότι επιστρατεύει το φόβο εν ώψη εκλογών.
4: Έφτασαν στο σημείο να μας πούν ότι αν φύγουν από το Μαξίμου θα γίνει ντου από τους απέναντι. Δηλαδή, από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, έφτασαν στην απόλυτη φεδρότητα να μας πούν το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Λίγο ντροπή, λίγο ντροπή, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας.
3: Σχολιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα του Νίκου Ανδρουλάκη, η κυβέρνηση έκανε λόγο για ανέξοδες υποσχέσεις με βροχή δισεκατομμυρίων.
5: Υποσχέθηκε 13ο μισθό και 13η σύνταξη, χωρίς βέβαια για κανένα απολύτως οικονομικό μέτρο να αναφέρει συγκεκριμένες δαπάνες. Το μόνο που δεν ακούσαμε για ακόμα μια φορά από τον κύριο Ανδρουλάκη ήταν ένα ρεαλιστικό και κοστολογημένο σχέδιο για τη χώρα.
3: Όσον αφορά τις ανακοινώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για αλλαγή του άρθρου 86 του Συντάγματος για την ποινική ευθύνη υπουργών, η κυβέρνηση απάντησε ότι στην τρέχουσα Βουλή το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε στην πρώτη ψηφοφορία την αναθεώρηση του συγκεκριμένου άρθρου.
0: Σας μεταδώσαμε πριν από λίγο ένα μεγάλο μέρος της συνέντευξης τύπου του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επανέλαβε τις δεσμεύσεις του, τον στόχο για νίκη του κόμματος, εστιάζοντας μάλιστα στο διακύβευμα από τις πρώτες κάλπες, ενώ άφησε αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα. Μαζί μας είναι ο Στέργιος Γιαμπάκας για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Και να ξεκινήσουμε, Στέργιε, με το φρένο που έβαλε στα σενάρια συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
6: Ναι, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρέμβησε στον πρώτο, όπως τόνισε, στόχο του ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή, αλλά και στις αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου του κινήματος, που λέει ένα όχι σε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει, ούτε και οι αποφάσεις του συνεδρίου, οι οποίες τόνισε είναι πολιτικές και αξιακές. Τζένι.
0: Να παρακολουθήσουμε την επιμαχή δήλωση.
7: Σε αυτή την παράταξη, το ανώτατο όργανο είναι το συνεδριό του. Στο συνέδριό μας πάρθηκε ομόφωνη απόφαση 5.000 συνέδρων για την πολιτική στρατηγική με την οποία θα πορευτούμε και την οποία έχουμε χαράξει. Αυτή η στρατηγική δεν αλλάζει. Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική απάντηση στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό τρίτη θητεία ενός κόμματος, το οποίο δεν δείχνει σεβασμό στους θεσμούς, στον κοινοβουλευτισμό, στο Σύνταγμα, στη δικαιοσύνη, στα διέξοδα της κοινωνίας και που συνεχώς με τις πολιτικές που προκρίνει δημιουργείται μια νέα κάστα ολιγαρχίας αλλά και ενισχύει την παλιότερη, το ΠΑΣΟΚ μόνο με έναν τρόπο μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Πολιτικά, δυναμικά, νικώντας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Άρα, οι αποφάσεις μας είναι αυτές που είναι και δεν αλλάζουν, γιατί είναι αξιακές και πολιτικές. Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει, δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα. Θα το αποφασίσει με την ψήφο του ελληνικός λαός. Χθες είχα ένα χρέος, και το ΠΑΣΟΚ έχει ένα χρέος, να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα ευθύνης, πρόοδου, συνέπειας και προοπτικής. Το κάναμε. Και περιμένουμε τώρα την κοινωνία, τους πολίτες, να μας εμπιστευτούν.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης, Στέργιε, άφησε αιχμές και για την πολιτική του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι οι πολίτες θα αξιολογήσουν τη συνέπεια των λόγων και των πραξιών του.
6: Παρέμεψε στην κυβερνητική θητεία του Αλέξη Τσίπρα και ουσιαστικά είπε ότι υπήρχε αντιστοιχία μεταξύ των λόγων και των πράξεών του. Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός όσον αφορά την επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται να καλύψει ένα πολιτικό κενό στον χώρο της αντιπολίτευσης που ο ίδιος το δημιούργησε και θύμισε τα εκλογικά αποτελέσματα του 2023, λέγοντας ότι η ήττα τότε του ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία ήταν με διαφορά 24 μονάδων. Τζένι.
0: Άφησε αρκετές αιχμές στο πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού. Να δούμε και αυτή τη δήλωση.
7: Πριν από ένα μήνα δεν είμαστε ομοροί χώροι. Τώρα δεν είμαστε αντίπαλοι Είμαστε ανταγωνιστές. Προσέξτε. Το θέμα της συνέπειας έχει να κάνει και με τη διαδρομή μας, όπως είπα πριν. Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια λόγων και πράξεων και του κύριου Τσίπρα. Κυρία Βλεπάκη, υπήρξε κενός στην αντιπολίτευση. Και αυτό είναι πραγματικότητα. Και φαίνεται από τους αριθμούς. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια. 50 χρόνια μεταπολίτευσης δεν ξαναυπήρξε κόμμα που να ιτηθεί 24%. Δεν υπήρχε ξανά. Ποιος ήτανε ο αρχηγός αυτού του κόμματος? Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος.
0: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βεβαίως απάντησε και στην ερώτηση του Άξιον 24 και της Θεοδώρα Ζαγανάκου για την καταπολέμηση της Πατάλης και για το πού θα βρεθούν οι πόροι για την κοινωνική πολιτική στέργεια.
6: Από τη μία, Τζέννη μίλησε για την ανάγκη συνεργειών στον οικονομικό τομέα, αλλά και για, για υποδομές που διευκολύνουν την ανάπτυξη, αλλά και για, μίλησε και για αλλαγή κουλτούρας. Καθώς, όπως είπε, στη χώρα μας επιμένουν οι ίδιες πρακτικές που οδηγούν σε σπατάλες και μεταξύ άλλων ευρωπαϊκών πόρων. Ωστόσο, νωρίτερα έδωσε και μια απάντηση για την κριτική που δέχεται για τα μέτρα που παρουσίασε χθες, λέγοντας ότι όσα έχει ανακοινώσει είναι πλήρως κοστολογημένα. Τζέννη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Στέργια, και να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Άξιον 24.
8: Κύριε Πρόεδρε, θα σας πάω λίγες ημέρες πίσω, όταν στο Βήμα βρισκόταν ο κύριος Τσίπρας. Είχε συνδέσει λοιπόν την καταπολέμηση της αδιαφάνειας με την εξέβρεση και αξιοποίηση πόρων, μέσω των οποίων θα γίνουν πράξη οι προτάσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Εσείς έχετε συνδέσει την καταπολέμηση της Πατάλης και των πελατειακών εξυπηρετήσεων με τη δημιουργία εθνικού πλούτου και κατά συνέπεια πόρων για να υλοποιήσετε το πρόγραμμά σας. Επειδή ίσως ακούγεται κάπως γενικόλογο, μπορείτε να μας πείτε συγκεκριμένα πώς θα καταπολεμήσετε τις σπατάλες και θα φέρετε πόρους για κοινωνική πολιτική και ποιες είναι οι κύριες από αυτές τις σπατάλες?
7: Καταρχάς, να πάμε στην παραγωγή πλούτου. Η παραγωγή πλούτου θέλει συνέργειες, θέλει καινοτομία, θέλει υποδομές. Τότε η χώρα δεν έχει επενδύσει στο φτηνότερο πράσινο οικολογικό μέσο όπως είναι ο σιδηρόδρομος, είναι ένα τεράστιο μειονέκτημα. Ό,τι χώρα δεν έχει δίκαιη πράσινη μετάβαση και αποκτήσαμε μια τεράστια εξάρτηση στο φυσικό αέριο, το οποίο εισάγουμε και είναι πανάκριβο πια λόγω των γεωπολιτικών κρίσεων, είναι ένα τεράστιο σύνομα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ότι δεν επενδύουμε στην κοινοτομία είναι ένα θέμα, εγώ είπα χθες. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα για να εξυγχρονίσουμε τις βιομηχανικές περιοχές, να τις ενοποιήσουμε με δίκτυα, να έχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής, ενέργειας και μεταφορών. Να κάνουμε πάρκα καινοτομίας, ώστε να μπορεί εύκολα ένας νέος άνθρωπος που έχει μια καινοτόμα ιδέα να την μετατρέψει σε μια ανταγωνιστική επιχείρηση. Αυτά τα πάρκα θα του δίνουν συμβουλές, θα βρίσκουν χρηματοδότηση και θα δημιουργούν διασυνδέσεις με τις αγορές. Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, που να έχει μέσα όλες τις υπηρεσίες. Πόσο ευκολότερα θα δημιουργούμε μια νέα κουλτούρα για τους συνεταιρισμούς και την παραγωγή. Άρα αυτά που παρουσιάζουμε είναι σύγχρονες ιδέες και δεν είμαστε ευρέτες. Η Πορτογαλία μπήκε στο μνημόνιο με χαμηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με την Ελλάδα και βγήκε μεγαλύτερο. Γιατί? Διότι προχωρήσανε μπροστά. Κάνανε πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Δεν φύγανε από τα μνημόνια έχοντας ξανά ως εργαλεία τις παλιές αμαρτίες όπως γίνεται σήμερα. Το μεγάλο πρόβλημα του σήμερα για να πάω στη σπατάλη και σε όλα αυτά που περιγράψατε είναι αυτό που είπα και πριν, η αλλαγή κουλτούρας. Κάποιοι παραμένουν αμετανόητοι. Οι πρακτικές τους στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και εγχώριων πόρων είναι η ίδια με αυτή που μας οδήγησαν στην κρακοπία. Δεν άλλαξαν.
0: Τώρα, στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, ο Πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά στα μέτρα που εξήγηλε από το βήμα του Βελιδίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης για το εύρος των παρεμβάσεων. Θα μας ενημερώσει ο Φάνης Καραμπατσάκης.
1: Με αναφορές στο Καστελόριζο, Τζένι, κυρίες και κύριοι, ξεκινά ο Πρωθυπουργός την κυριακάτικη ανασκόπησή του στο Καστελόριζο, όπου βρέθηκε και σήμερα στο πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψής του, συνδέοντας τον συμβολισμό της παρουσίας του στο ακριτικό νησί με τις νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των ακριτικών περιοχών. Εν συνεχεία, ο Πρωθυπουργός κάνει εκτενή, όπως είπες, αναφορά στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αναφέρει συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός ότι πρόκειται για ένα πακέτο που συνδυάζει μειώσεις φόρων και εισφορών, ενίσχυση μισθών και συντάξεων, κίνητρα για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, νέα εργαλεία για τη νέα γενιά και στοχευμένες παρεμβάσεις για την οικογένεια, την περιφέρεια και τη στέγη. Κινούνται, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, εντός των διοικητικών ορίων και αντοχών της οικονομίας, όμως αγγίζουν σχεδόν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Γι' αυτό βρίσκω μάλλον με ψήμυρες τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι δώσαμε λίγα, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φάνη. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ο φάκελος με το όνομά του, τα διαγραμμένα αρχεία στον κατασχεμένο υπολογιστή του ιατρίου στο Κολωνάκι, αλλά και τα 87 λεπτά που μεσολάβησαν από τη στιγμή που το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σταμάτησε να λειτουργεί μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ από τους δύο κατηγορούμενους. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και το γεγονός ότι ο χώρος καθαρίστηκε ενδελεχώς μετά το τραγικό περιστατικό. Σήμερα θα τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία η σωρός του αγαπημένου τραγουδιστή στην Αγία Τριάδα, την εκκλησία που ο ίδιος αγαπούσε ιδιαίτερα, ώστε συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές να πούν το τελευταίο αντίο.
9: Ο φάκελος με το όνομα Γιώργος Μαζονάκης και τα διαγραμμένα αρχεία στον κατασχεμένο υπολογιστή της κλινικής στο Κολωνάκι βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών.
10: Η Διεύθυνση Κλιματολογικών Ερευνών, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι είναι μια υπηρεσία, μια διεύθυνση, η οποία έχει και εξειδικευμένο προσωπικό και επιστήμονες, αλλά αυτή τη στιγμή έχει και τα εργαλεία, μπόρεσε και ανέκτησε όλο το υλικό.
9: Οι αστυνομικοί εξετάζουν τα στοιχεία που ανακτήθηκαν προκειμένου να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία σχετικά με το ιστορικό των επισκέψεων του γνωστού τραγουδιστή στη συγκεκριμένη κλινική.
11: Δεν ξέρω αν ήταν άνθρωπος των παθών. Σίγουρα αυτό που ξέρω είναι ότι όταν ο Γιώργος ήταν καλά και έβγαινε πάνω, ανατείναζε την πίστα.
9: Ανάμεσα στα ψηφιακά ευρήματα που ανακτήθηκαν είναι και μια φωτογραφία που είχε τραβηχτεί στο κινητό του γιατρού στις 2:45 και διαγράφηκε στις 7:09, λίγο πρωτού το ζευγάρι παρουσιαστεί στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλη στις 8:15. Κλειδί για να ξετυλιχτεί το νήμα της τραγικής κατάληξης του Γιώργου Μαζονάκη θεωρείται και το κρίσιμο χρονικό κενό 1:27. Πρόκειται για το διάστημα που μεσολάβησε από τη στιγμή που το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που ξεκίνησε τη θεραπεία στις 2:14 σταμάτησε να λειτουργεί στις 2:57 μέχρι την ώρα που τελικά κλείθηκε το ΕΚΑΒ στις 4:23, ενώ στις 4:26 έφτασαν οι διασώστες στο ιατρείο.
12: Στις 4:23 λάβαμε σήμα από το κέντρο, διότι υπήρχε άντρας ηλικίας 55 ετών, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς. Φτάσαμε στο σημείο στις 4:26.
13: Υπήρχε ένας ακτινιδωτής στα πόδια, το οποίο ήταν χαλασμένος, έτσι είπαν, δεν λειτουργούσε. Όταν εμείς βάλαμε το δικό μας ακτινιδωτή, δεν λειτουργήσε γιατί ήταν σε καρδιακή συστολή, ήταν μικρός ο άνθρωπος.
9: Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν την κατάσταση που αντίκρισαν οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο ιατρείο προκειμένου να πραγματοποιήσουν την έρευνά τους. Στις εικόνες φαίνεται ότι ο χώρος είχε ήδη καθαριστεί, με τις εργαζόμενες να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια τυπική διαδικασία.
14: Προχωρήσαμε σε αυτή την ενέργεια, διότι αποτελεί τυπική διαδικασία μετά την ολοκλήρωση θεραπείας εκάστοτε ασθενούς.
9: Το πότε ακριβώς έγινε ο καθαρισμός προσπαθεί μέσα από καταθέσεις να αποσαφηνίσει η αστυνομία.
15: Εάν αποδειχθεί, ότι και κατά τη διενέργεια της ιατρικής πράξης, η οποία ήταν με μηχάνημα που δεν είχε άδεια, η οποία εκτελούνταν προφανώς από γιατρό ο οποίος δεν είχε την κατάλληλη ειδίκευση, εάν και αυτά ήταν παραγωγά αίτια του θανατηφόρου αποτελέσματος, τότε πιθανόν οι ανακριτικές αρχές να επανεξετάσουν το κατηγορητήριο.
9: Κατά την έρευνα, στο ιατρείο εντοπίστηκαν δύο κυλίδες καστανέριθρης ουσίας στα υφασμάτινα καλύματα μαξιλαριών του καναπέ, ίχνη διάχυτης ουσίας καφέ χρώματος στο καλυμά του, καθώς και ένα κομμάτι γάζας.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα, κρίσιμες είναι οι εκλογές που διεξάγονται σήμερα στην Σουηδία, με την ακροδεξιά να διεκδικεί θέση στην κυβέρνηση. Ενώ την ίδια στιγμή, η δημοσκόπηση στη Γερμανία δείχνει ότι το AfD διευρύνει το προβάδισμά του από το συντηρητικό κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς. Ο Σπύρος Μουζακίτης θα μας ενημερώσει.
16: Από τις 9 λοιπόν το πρωί, ώρα Ελλάδος, έχουν ανοίξει οι κάλπες στην Σουηδία, με τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομάδων να δείχνουν ντέρμπι μεταξύ του δεξιού κυβερνητικού μπλοκ και της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης. Ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κρίστενσον, έχει δηλώσει ότι σε περίπτωση νίκης της δεξιάς συμμαχίας είναι διατεθειμένος να συμπεριλάβει στην κυβέρνηση τους ακροδεξιούς Σουηδούς Δημοκράτες. Αν αυτό συμβεί, θα είναι η πρώτη φορά που ακροδεξιό κόμμα συμμετέχει σε κυβέρνηση στη Σουηδία. Τώρα, νέα πανεθνική δημοσκόπηση της INSA για λογαριασμό της Bild στη Γερμανία διενεργήθηκε μετά τη σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς στη Σαξονία. Δείχνει ότι το AfD διευρύνει το προβάδισμά του έναντι του συντηρητικού κόμματος του Merz. Συγκεκριμένα, εναλλακτική για τη Γερμανία ενισχύεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα 29%. Οι χριστιανοδημοκράτες του Γερμανού καγκελάριου βρίσκονται στο 20%. Οι πράσινοι καταγράφουν άνοδο μίας μονάδας, φτάνουν στο 14%, περνώντας μπροστά από τους σοσιαλδημοκράτες που παραμένουν στο 13%. Το αριστερό κόμμα Die Linke διατηρεί το ποσοστό του στο 10%.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής, μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
1: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Καλησπέρα σας. Σπουδαία νίκη πανηγύρισε όφη στο Γεωργίου Καραϊσκάκης απέναντι στον Ολυμπιακό με 1-0, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να μην καταφέρει να συνδυάσει τον τεμπούτο του με νίκη. Στο Πανθεσσαλικό στάδιο, Ηρακλής και Ατρόμητος έμειναν στο 1-1. Ντεμπούτο με το αριστερό έκανε στον πάγκο του Ολυμπιακού ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, με τους ερυθρόλευκους να γνωρίζουν την ήττα από τον ασταμάτητο όφη με 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε στο 66ο λεπτό ο Κόντρο με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, ύστερα από την τελική πάσα του Αθανασίου.
1: Lo primero, respeto su opinión.
2: Θέλει να σας πει πως είναι το ίδιο θυμωμένος όπως όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού σήμερα, γιατί ξέρει τι σημαίνει να παίζεις μέσα σε αυτό το γήπεδο φόροντας αυτή τη φανέλα. Και ότι είναι, παρόλο που είναι πάρα πολύ λίγο χρόνο εδώ, νιώθει πληγωμένος, όπως νιώθει και ο κάθε φίλαθλος του Ολυμπιακού από το αποτέλεσμα. Δεν θέλει να ψάξει δικαιολογίες. Και θέλει απλά να σας πει πως δεν θα σταματήσει να δουλεύει και να προσπαθεί έτσι ώστε το τέλος αυτής της σεζόν όλοι, εσείς, εμείς και οι οπαδοί, να είμαστε περήφανοι για την ομάδα.
0: Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του όφη επί του Ολυμπιακού έπειτα από 19 συνεχόμενες ήττες σε όλες τις διοργανώσεις.
1: Αν δεν το πίστευα εγώ, αν δεν το πίστευαν οι παίκτες μας, νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι σήμερα. Αντιλαμβανόμαστε ότι σε μια αλλαγή προπονητή υπάρχει ορμή από τον αντίπαλο, υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχουν πολλά πράγματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσεις. Εμείς είπαμε τα πρώτα 10-15 λεπτά να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, γιατί αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας, να κλείσουμε τους χώρους.
0: Στο Πανθεσσαλικό στάδιο, ο Ατρόμητος προηγήθηκε του Ηρακλή χάρη στον γκολ του Τσιλούλη μέσα από την μικρή περιοχή στο 21ο λεπτό, το οποίο μέτρησε με τη βοήθεια του VAR 3 λεπτά αργότερα, καθώς σε ροή αγώνα ο βοηθός είχε υποδείξει τον σκόρερ σε θέση offside. Το τελικό 1-1 διαμόρφωσε στο 73 ο Μάρκες μετά από φοβερή ασίστ του Ρος. Η δράση στην τέταρτη αγωνιστική της Super League συνεχίζεται σήμερα. Να δούμε αναλυτικά τους αγώνες της ημέρας. Στις 6 Καλαμάτα Βόλος, στις 7 ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται την ΑΕΚ, στις 9 Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟ Κάρι, στις 9.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό. Επικίνδυνη έξοδος λοιπόν σήμερα για την ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει τον Αστέρα στην Τρίπολη. Οι Αρκάδες δεν έχουν ακόμα βαθμό στο πρωτάθλημα, όμως είναι αποφασισμένοι να βάλουν δύσκολα στους κιτρινόμαυρους, όπως δήλωσαν αποκλειστικά στην κάμερα του Action 24. Την προσοχή του στο πρωτάθλημα στρέφει ο Αστέρας Άκτορ, που υποδέχεται στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Οι Αρκάδες προέρχονται από την ισοπαλία κόντρα στον Άρη για το κύπελο, ένα παιχνίδι στο οποίο έδειξαν σημάδια βελτίωση σε όλους τους τομείς και θέλουν να πατήσουν πάνω σε αυτό ώστε να έρθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα αρχής γενομένης από το παιχνίδι με την Ένωση.
3: Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να μην φοβηθούμε το παιχνίδι. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τον αντίπαλο, δεν μπορούμε να το κάνουμε ούτως ή άλλως αυτό, αλλά δεν πρέπει να έχουμε φόβο. Θα πρέπει να μπούμε μέσα και να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε και εξάλλου είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να το απολαύσουμε και πάρα πολύ. Θα δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι. Το ότι δημιουργούμε και ακόμα δεν έχουμε βρει την αποτελεσματικότητα που θέλουμε, δεν είναι σε θέμα ικανότητας, είναι θέμα, ξέρετε, επιθετική είναι και ρέντας που λέμε κάποιες φορές, είναι έτσι μια περίοδο που θα τους πάνε καλά τα πράγματα. Είμαι σίγουρος, επειδή έχει τύχει σε πολλές ομάδες στον κόσμο να υπάρχουν περίοδοι που να μην σκοράρουν πολύ, ότι και με τη δουλειά μας και με την κατεύθυνση που θα δώσουμε στα παιδιά θα έρθουν και τα γκολ.
0: Την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League ψάχνει να βρει ο Αστέρας Άκτορ και θέλει να τα καταφέρει κόντρα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Οι Αρκάδες με τον κόσμο στο πλευρό τους θέλουν να χτίσουν ένα σερί επιτυχιών ώστε να αναρριχθούν στο βαθμολογικό πίνακα.
4: Εννοείται σεβόμαστε τον αντίπαλο και κάθε αντίπαλο, αλλά δεν το φοβόμαστε επίσης και κάθε αγώνα το κοιτάμε το ίδιο και πάμε για την νίκη. Γιατί κάθε μάτσο κοιτάμε το ίδιο.
0: Για ακόμα ένα παιχνίδι, οι φίλοι του Αστέρας Άκτορ θα δώσουν δυναμικό παρόν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ώστε με τη φωνή τους να αποτελέσουν τον 12ο παίκτη της ομάδας τους.
4: Τους ευχαριστούμε πολύ που έρχεται και μας υποστηρίζει σε όλα τα παιχνίδια και ελπίζουμε να δώσουμε και κάποιες νίκες από εδώ και πέρα.
0: Ο Αστέρας Άκτορ θέλει να κάνει αγωνιστική αντεπίθεση ώστε να πάει με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις στη διακοπή του πρωταθλήματος και εκεί να δουλέψει για τρεις εβδομάδες στις αδυναμίες του. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Στις 8 μη χάσετε το φιλικό αγώνα μπάσκετ της ΑΕΚ με τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Καλό σας απόγευμα.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Rotterdam και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η φθινοπορεινή επίσκεψη βρίσκεται σε εξέλιξη με βροχές και καταιγίδες δυνητικά επικίνδυνες σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής χώρας αλλά και στη τύπτωση του υδραργυρού. Έτσι, πιο αναλυτικά, για σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πυκνότερες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο, την Θεσσαλία, την Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 με 6 μποφόρ στο Ιόνιο και στο Βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σιγά σιγά θα αρχίσει να υποχωρεί, έτσι το βράδυ θα φτάσουμε στη Βόρειο Ελλάδα τους 23 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 23 με 24, τη νύχτα στα νησιά τους 24 με 26 έως 27. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες επιλεκτικές, θα έλεγα κυρίως στα δυτικά του νομού. Ασθενείς ανέμους στον Σαρωνικό μέχρι 3 μποφόρ, μέχρι 4 μποφόρ στον Εβοϊκό και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε συννεφιές με τοπικές βροχές και μπόρες και μικρή εξασθένιση προς το βράδυ. Ασθενείς ανέμους που θα γυρίσουν σε βοριάδες 3 με 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό σε 5 πόλεις και νησιά μας, αλλά και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην Αττική.

0: Ας ρίξουμε τώρα μια ματιά στον καιρό της Δευτέρας. Βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός από τα βόρεια προς τα νότια, με τις βροχές να περιορίζονται κυρίως στις κεντρικές και νότιες περιοχές. Καλό σας απόγευμα!
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Ένα μπασκετικό τριήμερο ξεκινάει ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του Αθλέτικο. Το δεύτερο International Tournament Roads 2026. Το μεγάλο φιλικό τουρνουά με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της πρωταθλήτριας Σερβίας Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στις οθόνες σας. Τα αποκαλυπτήρια του Παναθηναϊκού στην επιστροφή του Ζέλικο Μπραντοβιτς με τη συμμετοχή όλων των νέων μεγάλων μεταγραφικών αποκτημάτων. Η πρώτη εικόνα της ΑΕΚ, του Τράγκαν Σάκοτα, που φιλοδοξεί και πάλι να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η ομάδα έκπληξη, που αποκαθήλωσε τους μεγάλους της Σερβίας, η πρωταθλήτρια Σπαρτάκ. Pre-game, με αποκλειστικές δηλώσεις για τους αγώνες, η μετάδοση και των τριών παιχνιδιών ζωντανά και post-game, μέσα από το κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας Ρόδου, αποκλειστικά για όλους, σε live streaming, μέσα από το κανάλι του Αθλέτικο στο YouTube και το Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
1: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστήριων στην Ελλάδα.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα. Euroleague, Eurocup. Ρεπορτάζ. Τι συνέβη με το Walkup. Συνέντευξη. Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις. Άρη και ΠΑΟΚ. NBA. Οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση. National League 1. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Α, ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας. Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά.
4: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
3: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
4: Ε, δεν λέμε ηλικίες.
3: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά, ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα αξιοθέατα της πόλης μου, γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
5: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
7: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
8: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
6: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

say thank you. Oh no, I can't. I shouldn't. I have to.

0: Are you guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
2: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
3: Oui.
2: Ah, pas intéressant, m'en fous trop long.
1: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
4: We found the Yeti!
5: That's not right.
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How would you like it?
7: Well, I love it.
8: Basta!
1: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
9: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ταξίδι χωρίς χάρτη στη Σκύρο!
1: Στη Σκύρο ταξιδεύω πρώτη φορά και μπορώ να πω ότι αυτό το ταξίδι θα μείνει για πολύ καιρό στο μυαλό μου. Ένα νησί γεμάτο απλότητα, φυσική ομορφιά και παράδοση. Θα εξερευνήσουμε τη γραφική χώρα με τους ζεστούς, χαμογελαστούς και φιλόξενους ανθρώπους της. Παρέα με τον Γιάννη θα ανακαλύψουμε σπηλιές και θα φτάσουμε μέχρι το φάρο, το νοτιότερο σημείο του νησιού. Θα πάρουμε παραδοσιακό σκυριανό πρωινό. Θα περπατήσουμε με τη Χρυσάνθη ανάμεσα σε ένα ονειρεμένο τοπίο. Θα βοηθήσουμε την Αμάντα με δουλειά στη φάρμα με τα σκυριανά άλογα. Θα μάθουμε από τον Γιάννη τα μυστικά της σκυριανής κεραμικής και φυσικά θα κολυμπήσουμε σε πεντακάθαρα κρυστάλλινα νερά. Μείνετε μαζί μας γιατί άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

0: πιάσανε οι μυρωδιές. Μυρίζουμε τυρόπιτα ή μπουγάτσα πρέπει να είναι εδώ. Στάνταρ παίζει φούρνος. Καλημέρα. Τι έχουμε εδώ?
1: Φρέσκα πράγματα. Χειροποίητη, τυρόπιτα, μπουγάτσα, ο Μίτσος.
0: Έχω ακούσει 50 χρόνια, λέει, είστε εδώ πέρα.
1: 50 χρόνια ακριβώς. Θα τελειώσουμε.
0: Το όνομά σας?
1: Καλή.
0: Καλή. Από πού βγαίνει αυτό, Αγία?
1: Καλλιόπη.
0: Και τι τρώμε εδώ πέρα, μπουγάτσα έχω ακούσει.
1: Εντάξει όλα, αλλά η μπουγάτσα ξέρω εγώ από την έχετε πάρει.
0: Μια ερώτηση ακόμα. Ποια είναι η πιο ωραία παραλία εδώ στο νησί για να πάμε?
1: Κοίτα, σε αυτό μην με ρωτάτε εμένα, γιατί εγώ είμαι εντός τύρου και δεν ξέρω από παραλίες. Έχω να πάω από 15 χρονών σε παραλία.
0: Από 15 χρονών! Ωραία είναι εδώ στην πλατεία. Ωραία ενέργεια έχει το νησί, Θάνο. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Χωρίς χάρτη, στη Σκύρο, παιδιά. Εδώ, downtown, Μίτσος, μπουγάτσα, την περιμένουμε, την τεμαχίζουμε, την τρώμε και συνεχίζουμε. Εγώ ήδη νιώθω πολύ φιλόξενα σε αυτό το μέρος.
2: Καίει, okay. Άρπατη.
0: Έχεις δίκιο, ρε.
2: Καλά να πάρεις. Έτσι, ρε.

0: Εσείς είστε η Άννα.
1: Ναι.
0: Έμαθα, έχετε ριζόγαλο το καλό. Θα μας κεράσετε να. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, φίλε μου.
0: Εσύ το φτιάχνεις, είπαμε.
1: Τα πάντα όλα.
0: Μπράβο.
1: Και όχι μόνο το ριζόγαλο.
0: Τελικά είχαν δίκιο, ωραίο είναι. Θέλω να μου πεις μου όμορφη παραλία και σε περπατήσω.
1: Πόσο μπορείς να περπατήσεις, δηλαδή.
0: Και τρεις ώρες.
1: Αγαλύπα.
0: Αγαλύπα. Όλοι αυτοί μου λένε, ε. Αξίζει. Λέω να πάω στο Σούρουπο, θα είναι ωραία.
1: Ναι.
0: Που πέφτει ο ήλιος. Μπράβο, μπράβο. Ωραίο είναι. Πάνω, θες να φας. Τι να τον κάνει, όλο. Όσο τρώει, τόσο θέλει μετά να κάθεται. Ταξιδιωτική. Έλα.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
4: Γεια σου.
0: Για πού το αβαλές.
4: Α, πάω εδώ μια βόλτα.
0: Στον Μπουστάνισνα.
4: Στην Τράπεζα πάω.
0: Α, με τα κολοκύθια.
4: Ναι.
0: Πας να φλέψεις κανένα ρί.
4: Γιατί, έτσι χαλάσει.
0: Άντε, ωραία. Καλή συνέχεια.
4: Είσαι καλά.
0: Η βόλτα μας καταλήγει εδώ, στην κεντρική πλατεία του νησιού, με το Δημαρχείο, τις δημόσιες υπηρεσίες και εννοείται τριγύρω καφετέρες για να κάτσεις και να απολαύσεις αυτόν τον νησιώτικο παλμό. Απ' την πρώτη στιγμή, παιδιά, εδώ στη Σκύρο νιώθεις μια έτσι όμορφη ενέργεια, όπως έχω νιώσει κι εγώ, φιλόξενοι άνθρωποι, χαρούμενοι, να σε βοηθήσουν, να σε κεράσουν. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί στις χώρες των νησιών τα σοκάκια είναι τόσο στενά? Λοιπόν, θα σου το πω εγώ. Επειδή την εποχή των πειρατών, όταν έρχονταν για να επιτεθούν στον οικισμό, έφτιαχναν τα σοκάκια τόσο στενά, ώστε να μην μπορούν να είναι πολλοί μαζί πειρατές, να περνάει ένας-ένας για να μπορούν να τους εξολοθρεύουν πιο εύκολα.

αγαπητή, αυθεντική και όμορφη. Αυτή είναι η χώρα της Κύρου. Είμαστε μέσα στον οικισμό, εδώ στις τρεις βυζαντινές εκκλησίες. Αγίων Ταξιαρχών, Παναγίας Κτσού και Αρχοντου Παναγιάς. Και εμείς θα συνεχίσουμε τώρα να ανέβουμε προς τα πάνω, να πάμε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου και να φτάσουμε τελικά στο κάστρο για να απολαύσουμε την πανορομική θέα της χώρας και μπροστά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.

0: Βλέπεις εσύ, Κύρος, πώς έχει προβλέψει για τα ρομαντικά ζευγαράκια. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Τέσσερα παγκάκια για να έρθεις εδώ με το αμόρε μίο. Να κάτσεις και να απολαύσεις τη θέα. Εγώ είμαι μόνος μου, οπότε θα απολαύσω τη θέα με το backpack. Ο θεατής λοιπόν, αυτός που μας βλέπει, βλέπει αυτή την εκπομπή γιατί πρέπει να βιώσει, φίλε, το ταξίδι όπως το βιώνουμε εμείς. Δηλαδή δεν θα κάναμε μπάνιο σε ένα ταξίδι που θα πηγαίναμε.
1: Ναι, αλλά δεν θα δουλεύαμε.
0: Δεν έχει να κάνει, φίλε, δεν είναι δουλειά για μας εδώ. Εδώ ταξιδεύουμε, Θάνο, τα έχεις μπερδέψει τα πράγματα. Εδώ ταξιδεύουμε πρώτα και μετά δουλεύουμε. Σε έπεισα. Το αμόρε, το σύντροφο τη σύντροφό σου και έρχεσαι στη χώρα και απολαμβάνεις ωραίες, ρομαντικές βολτούλες. Μην βλέπετε τώρα εμένα που κυκλοφορώ όλο μόναχος, αλλά φανταστείτε αυτό το τοπίο, χεράκι.

Αυτά είναι. Πανοραμική θέα της χώρας. Το μεσημέρι χτυπάει ο ήλιος κάθετα και έχουμε την αντανάκλαση από το άσπρο φως από τα σπίτια και στο κάνει ακόμα πιο έτσι εκθαμβωτικό. Πάντα μία τέτοια θέα σε αποζημιώνει. Μόλις φτάσαμε στην κορυφή, εδώ από το κάστρο στη Σκύρο, για να απολαύσουμε την πανοραμική θέα προς το απέραντο, καταγάλανο Αιγαίο. Η χώρα βρίσκεται κάτω από τα πόδια μας, απλωμένη πάνω στο λόφο, μπροστά η ακτή, τα μαγαζιά όπως λέγεται εδώ η περιοχή, στο βάθος τα γυρίσματα, με αυτές τις φοβερές ακτές, με τους κυματοθράφστες, για να μπορείτε να κολυμπάτε ελεύθερα. Και για σένα που είσαι πιο ρομαντικός, να ανέβεις εδώ στο ηλιοβασίλεμα και να απολαύσεις από τη μία πλευρά αυτό και από την άλλη την άγρια πλευρά της Κύρου. Γιατί το νησί είναι χωρισμένο στη μέση. Στη βόρεια πλευρά έχουμε ένα τοπίο που θυμίζει τις βόρειες Ποράδες με το πράσινο του Πεύκου και στη νότια η άγρια ομορφιά που θυμίζει Κυκλάδες. Δύο στην τιμή του ενός. Όταν το κάστρο δεχόταν επίθεση, οι άνθρωποι που ζούσαν μέσα έπρεπε να έχουν νερό. Ελάτε να σας δείξω πού το αποθήκευαν.

ίσως είναι το ομορφότερο τραπεζάκι που έχω κάτσει ποτέ μέχρι στιγμής στο χωρίς χάρτη. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου στις φετινές διακοπές να ζήσετε μια παρόμοια στιγμή. Ελλαδάρα μου. Έχοντας ταξιδέψει σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, έχω δει μοναστήρια και εξοκλήσια στα πιο απίστευτα μέρη. Έτσι και εδώ, στη Σκύρο, το εξοκλήσι του Αγίου Νικολάου που βλέπετε πίσω μου είναι υπόσκαφο μέσα στο βράχο.

Φτάσαμε παραλία Αγίου Πέτρου και από εδώ ξεκινά το μονοπάτι για την παραλία Αγαλίπα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 20 με 25 λεπτά περπάτημα. Για να δούμε.

0: μια συμβουλή στους φίλους μας. Θες να πας σε μια παραλιούλα που δεν πάει το αυτοκίνητο, έτσι. Ναι, παιδί μου, μη φοράς παντόφλες. Φόρεσε ένα μποτάκι ή ένα παπουτσάκι, γιατί βλέπεις τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Πέτρες παντού. Πάει εδώ, γυρίζει το πόδι. Παπ. Πού να έρθει μετά ο άλλος να σε πάρει από εδώ. Πρόκειται διαδικασία. Γι' αυτό, παιδιά, σε οποιασδήποτε παραλίες δεν έχουμε πρόσβαση με το αυτοκίνητο και θα χρειαστεί να περπατήσουμε έστω και 50 μέτρα. Όχι παντοφλίστες και να πηγαίνουμε έτσι κρεμάμενοι. Και να γλιστράει το ποδαράκι.
1: Πώς θα πηγαίνουμε?
0: Έτσι. Και βλέπω κάτι κορίτσια.
1: Για ξανακάνε μια φιγούρα.
0: Κοίτα, γενικά το έχω και με το τσιφτετέλι, αλλά αν έχεις το ρυθμό μέσα σου, βρίσκεις τα πάντα. Αν το έχεις με το περπάτημα, έρχεσαι. Αν δεν το έχεις, παίρνεις το καϊκάκι και έρχεσαι με περισσότερη ασφάλεια σίγουρα.

0: Τα παιδιά τα βρήκαμε εδώ, στην παραλιάρα αυτή. Μπράβο πάντως που ήρθατε. Μπράβο, είστε πραγματικοί ταξιδευτές.
1: Εντάξει,
0: που το λέει, το λέει η καρδούλα σας, μπράβο.
2: Και με τις παντόφλες.
3: Και την παντόφλα.
0: Και με παντόφλα. Και με παντόφλα.
3: Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Δύσκολο μόνο πατάκι. Εγώ
1: πρώτα
3: έρχεσαι
1: στα δύσκολα και μετά πας
3: και
1: τρως καλά.
3: Ναι.
1: Αυτό είναι το πλάνο.
0: Γιατί αν δεν ταλαιπωρηθείς, πώς θα το απολαύσεις.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό λέω και εγώ.
1: Δεν το αξίζεις.

0: ποια περιοχή θα πάμε σήμερα?
1: Θα πάμε στο νοτιοανατολικό άκρο της Κύρου να δούμε την περιοχή Σπηλιές, μέχρι το Φανάρι.
0: Μου είπες ότι αυτή η περιοχή γενικότερα είναι λίγο δύσκολα να την πετύχεις για να την ανακαλύψεις.
1: Ναι, πρέπει να πετύχεις μπονάτσα όπως είναι σήμερα. Γιατί συνήθως το καλοκαίρι με τα μελτέμια και με τους αέριδες δεν είναι προσβάσιμη.
0: Εσύ από εδώ, Σκύρο?
1: Από Σκύρο, ναι, γέννημα Θρέμα.
0: Χειμώνα καλοκαίρι?
1: Το χειμώνα τα τελευταία 10 χρόνια είμαι Αλεξανδρούπολη.
0: Τη βάρκα πόσο καιρό την έχεις, πόσα χρόνια?
1: 40 χρόνια.
0: Α, τόσα δίδα. Ποιο είναι το πιο δύσκολο ταξίδι που έχεις κάνει?
1: Το πιο δύσκολο ταξίδι, μια φορά πήγα στο Βόλο με 7 μποφόρ έφυγα από εδώ πέρα και πήγα μόνος μου. Η πλάκα είναι ότι είχα τηγανίσει κάτι πατάτες και κάτι λουκάνικα και από τη φουρτούνα είχαν σκορπίσει εδώ πέρα παντού οι πατάτες και τα λουκάνικα και για να μην σηκωθώ τα έπιανα με το γάτσο, έπιανα ένα λουκάνικο, το τραβούσα κοντά, το τρώγα. Μια πατάτα και την έβγαλα έτσι, να φτάσω στη σκιάθρα, έκανα 10 ώρες.

0: Και τιμόνι και σιρτή. Ο δικός σου. Και τιμόνι.
1: Για τα βράχια.
0: Όχι ρε, μια χαρά πάω. Δεν τσιμπάει, καπετάνιε.
2: Έλα, έλα.
0: Να το.
1: Όπα.
2: Όπα.
1: Όπα.
0: Όπα.
1: Σπαρταρέ.
0: Καλό.
2: Βγάλαμε και το μεζέ.
0: Ιστορίες από πειρατές παλιά.
2: Από πειρατές, ναι, από πειρατές. Κρυβόντουσαν οι πειρατές. Και από πίσω εδώ πέρα στο Σαρακίνικο σε ένα νησί που είναι φυσικό λιμάνι, τρεις μπούκες, το οποίο εκεί τώρα είναι ο ναύσταθμος. Και μάλλον ήταν και το πιο παλιό λιμάνι της Κύρου, φυσικό λιμάνι. Οι τρεις μπούκες. Είναι ένας κόλπος ο οποίος έχει τρεις εισόδους. Γι' αυτό το λένε τρεις μπούκες. Εδώ πέρα μόνο σπηλιές, κατσίκια και άλογα.
0: Έλα, πες τώρα, εσύ κανένα θησαυρό έχεις βρει εδώ πέρα ή...
2: Όχι, δεν έχω βρει τίποτα, δυστυχώς. Ψάχνω, αλλά...
0: Θα πεις, άμα είχα βρει θησαυρό, ρε Μίτσο, εδώ θα ήμουν τώρα.
2: Τι είναι και αυτό.
0: Για καμουφλάζ, ποτέ δεν ξέρεις.

Κοιτάξτε νερά. Εντάξει, είμαι πάρα πολύ τυχερός, παιδιά, που κατάφερα να βρίσκομαι εδώ με αυτό το καιρό. Είναι λίγο ένα contrast, γιατί από τη μία βλέπεις αυτή την αγρίλα με τα βράχια και η θάλασσα παραμένει έτσι ήρεμη και λες, όπα, τι γίνεται εδώ. Δεν ξέρω για σας, παιδιά, αλλά εγώ λατρεύω τη θάλασσα.

0: Κυριανό τυρί φιλέ. Σαν κασέρι είναι. Πολύ ωραίο. Γραβιέρα κασέρι, κάτι στη μέση. Από τι γάλα φτιάχνετε, Γιάννο?
1: Πρόβατο.
0: Πρόβατο.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Και απόψε είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
1: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Κύριε Σούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπρωμένο.
5: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
5: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
6: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Εκεί λοιπόν είχε έρθει ο Δημήτρης Μητροπάνος, ήρθε μας είδε και μου έκανε πρόταση να κατέβω τότε στην Αθήνα, γιατί θα ξεκινούσε τότε. Και τότε την αρνήθηκα πρόταση. Βεβαίως, με σεβασμό εννοείται. Εγώ ως γυναίκα νιώθω πολλές φορές ότι δεν θα λάβω τα χρήματα που θα λάβει ο συνάδελφος τραγουδιστής. Ισχύει αυτό. Η χαρούλα μου είναι... Η Χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
2: Και η κόρη της Μαρινέλα ζήτησε από τη Χαρούλα να πει δύο λόγια.
1: Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη. Λέει ο Καβάφης, και αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου έτσι όπως τη θες, τούτο προσπάθησε μονάχα, μην την εξευτελίζεις. Μέσα στις πολλές συναναστροφές, μέσα στην πολλή συνάφεια του κόσμου, έτσι ώστε να σου γίνει μια ξένη φορτική. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου, και χαιρόμαστε πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Εγώ να δεις πόσο χαίρομαι που είμαι μαζί σας, μαζί σου Νίκο μου. Αλήθεια χαίρομαι.
0: Είσαι, είπα για κράμα, γιατί είσαι καταγωγής Ποντιακής και Κρητικιάς, ναι, μαζί. Δηλαδή έχεις πιάσει τα δύο άκρα, αντίθετα να τα πω ή και
1: είναι
0: συνώνυμα.
1: Είναι πολύ, πολύ κοντινά και έχω βέβαια και από Μικρά Ασία, από παππούδες. Είναι όλος αυτός ο κόσμος που έχει μέσα πολύ ζεστασιά, πολύ μουσική, πολύ αγάπη στις τέχνες και είναι γεμάτος χρώματα.
0: Πολύ ανθρωπιά θα έλεγα εγώ, γιατί έχει πονέσει αυτός ο κόσμος.
1: Ισχύει.
0: Και από τις δύο μεριές.
1: Και από τις δύο μεριές.
0: Και έχει σημασία πάντα ένας λαός να έχει ταλαιπωρηθεί για να μπορεί να έχει εκτιμήσει οτιδήποτε καλό του έρχεται.
1: Ισχύει.
0: Αυτό είναι βασιστική συνθήκη δηλαδή, νομίζω.
1: Βέβαια.
0: Ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, ερχόμενη από τη Θεσσαλονίκη, και κατέβηκε στην Αθήνα το 2002, 5, πότε.
1: Δύο. Το 2002, μετά από πρόταση του Δημήτρη Μητροπάνου, εγώ τότε εμφανιζόμουν σε ένα πολύ γνωστό στέκι της Θεσσαλονίκης, στο Μήλο, με τον Χρήστο Μητρέτζη, τον Δημήτρη Μιστακίδη, φανταστικούς μουσικούς της πόλης, οι οποίοι πια έχουν πολύ μεγάλη πορεία. Και ήμασταν εκεί σταθερά 5 μέρες την εβδομάδα, μέχρι το πρωί, λαϊκό, αυθεντικό πρόγραμμα και παραδοσιακά τα πάντα. Εκεί λοιπόν είχε έρθει ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο οποίος εμφανιζόταν σε έναν άλλο χώρο του ίδιου.
0: Επιχειρηματία.
1: Ακριβώς. Ήρθε, μας είδε και μου έκανε πρόταση να κατέβω τότε στην Αθήνα, γιατί θα ξεκινούσε τότε.
0: Θα λέγε ένας φίλος μου, αυτά δεν γίνονται.
1: Αυτά δεν γίνονται.
0: Σε πρώτη φάση, γιατί ο Δημήτρης Μητροπάνος ήταν ένας πολύ εκλεκτικός καλλιτέχνης σε σχέση με τις επιλογές του. Ήταν αυστηρός και με τους άλλους και με τον εαυτό του τον ίδιο.
1: Αυτό. Και ήταν πάρα πολύ ειλικρινής. Πάρα πολύ. Δηλαδή από τους πιο ντόμπρους ανθρώπους που έχω γνωρίσει, από τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει το χώρο που ποτέ δεν απομυθοποίησα. Υπέροχος άνθρωπος, πολύ γλυκός. Μου έγινε αυτή η πρόταση τότε, εγώ πολύ μικρή, και τότε την αρνήθηκα αυτή η πρόταση. Βεβαίως, με σεβασμό εννοείται, αλλά
0: από την άποψη του φόβου, του άγχους ή
1: όχι, δεν ήθελα να αφήσω το σχήμα στο οποίο ήμουν. Mm-hmm. Γιατί ήμουν στα μισά τη σεζόν. Κάτι που εκτίμησε ιδιαιτέρως ο Δημήτρης Μητροπάνος και μου ξαναέκανε την πρόταση για το καλοκαίρι. Να κατέβω δηλαδή στην Αθήνα σε περιοδεία με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Αυτό τώρα είναι ένα τεράστιο. Ένιωθα ότι δεν συνέβαινε σε μένα, κάπως συνέβαινε σε κάποιον άλλον. Και βεβαίως δέχτηκα τότε, εννοείται, δεν το συζητώ. Πήρα την απόφαση να κατέβω, να πάρω τα πράγματά μου, να φύγω από τους γονείς μου και να έρθω στην Αθήνα.
0: Από τότε και μετά έχουν υπάρξει φορές που έχεις πει θέλω να γυρίσω πίσω, βαρέθηκα, δεν θέλω να σας βλέπω, δεν θέλω από το καυσαέριο και το κυκλοφοριακό μέχρι τη σοουμπίζα να τη βλέπω μπροστά στα μάτια μου. Έχει συμβεί?
1: Κοίταξε, έχουν υπάρξει στιγμές, αλλά την αγάπησα την Αθήνα, αγάπησα και τους ανθρώπους και είναι η ζωή μου εδώ. Τη Θεσσαλονίκη δεν το συζητώ, είναι η ψυχή μου, η πατρίδα μου, εκεί επιστρέφω πάντα και εκεί θα επιστρέφω πάντα. Είναι ένα όνειρο να ζήσω στη Θεσσαλονίκη, στους δικούς μου ανθρώπους, μπορεί και να συμβεί.
0: Ποιος ξέρει, γιατί ούτως ή άλλως η ζωή είναι απρόβλεπτη και η ομορφιά της εκεί είναι
1: αυτό,
0: στο μη προβλέψιμό της.
1: Αυτό,
0: δηλαδή, αν ξέραμε πότε θα πεθάνουμε και 200 χρόνων να μας λέγανε, θα ήμασταν δυστυχισμένοι γιατί στα 200 θα πεθάνουμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και από τα 50 μπορεί να αγωνόμασταν για άλλα 150 χρόνια. Ξέρω εγώ, ενώ τώρα που δεν γνωρίζεις τι πρόκειται να συμβεί, τι πρόκειται να σου έρθει μπροστά, νομίζω ότι μπορείς να αποφασίσεις λίγο πιο αλέγκρα, λίγο πιο ελεύθερα, λίγο πιο τζογαδόρικα, να το πω έτσι, γιατί έχει ένα τζόγο και η ζωή, αλλά και η τέχνη. Δηλαδή, ένα τζόγο που μπορείς να ποντάρεις τα λεφτά σου, ξέρω εγώ, σε ένα τραγούδι, να το πω έτσι, και να μην δικαιωθείς με τίποτα. Και για σε ένα άλλο τραγούδι που μπορεί να μην υπολόγιζες καθόλου, να δικαιωθείς απόλυτα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σε σχέση με τον κόσμο, γιατί τραγούδια λέμε και τραγούδια γράφουμε για να τα ακούσει κάποιος κόσμος.
1: Βέβαια, αλλιώς τα απευθύνεις.
0: Ναι, αλλιώς το κάναμε για τον εαυτό μας στο σπίτι μας, έτσι δεν είναι? Είναι μεγαλύτερη δικαίωση τα λεφτά από αυτή τη δουλειά ή όχι η δόξα, η αναγνώριση θα έλεγα, η αποδοχή?
1: Κοίταξε, η αναγνώριση, η αποδοχή Βεβαίως μαζί με τα χρήματα. Είναι όλα μαζί. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων για να νιώθεις ότι προχωράς μέσα σε αυτό με μία καθαρή ματιά, με μία να είσαι πιο κοντά στην ψυχή σου, πιο κοντά στο όνειρό σου. Γιατί όταν είναι τα χρήματα σε μία συνθήκη, σε ένα mode επιβίωσης, δεν σε βοηθάει, δεν σε βοηθούν στο να σκέφτεσαι λίγο πιο έτσι όπως σκεφτόσουν όταν ξεκίνησες να τραγουδάς. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα να τραγουδάω γιατί η ψυχή μου δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς και δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Δεν το είχα προφανώς το...
0: Λυμμένο το βιοποριστικό.
1: Αλλά δεν το σκεφτόμουν. Μεγαλώνοντας μετά, εννοείται, μπαίνεις όλο αυτό και θα το σκεφτείς και είναι η ζωή μας πια άλλη. Θα ήθελα να υπάρχει ένας συνδυασμός. Και υπάρχει κατά καιρούς, μετά δεν υπάρχει. Είναι ένας αγώνας αυτός.
0: Θα είσαι πολύ ήρεμος άνθρωπος, αλλά φαντάζομαι δεν όπως είμαι. Όλους τους ανθρώπους κάποια πράγματα θα σε εκνευρίζουν.
1: Ναι.
0: Σε έχει εκνευρίσει ποτέ η δυσαναλογία ενός μεροκάματο, ενός εμπορικού λαϊκού καλλιτέχνη, που μπορεί να είναι τεράστιο, έτσι, σε σχέση με το δικό σου ή με μια άλλη καλλιτέχνη, σε ενός άλλου καλλιτέχνη, ο οποίος μπορεί να είναι καλλιτεχνικά ένα μέγεθος τεράστιο και να πληρώνεται ψίχουλα στην Ελλάδα, γιατί συνήθως τα μεγάλα μεγέθη στην Ελλάδα πληρώνονται τα ψίχουλα και η μετριότητα συνήθως πληρώνεται τα πολλά λεφτά για κάποιους λόγους. Σε έχει εκνευρίσει ποτέ αυτό,
1: ναι,
0: σε έχει βάλει σε σκέψεις?
1: Με έχει βάλει σε σκέψεις, με έχει εκνευρίσει και δεν έχει να κάνει μόνο με τους εμπορικούς ή μη εμπορικούς, έχει να κάνει και με το φύλο. Εγώ ως γυναίκα νιώθω πολλές φορές ότι δεν θα λάβω τα χρήματα που θα λάβει ο συνάδελφος τραγουδιστής. Ισχύει αυτό. Δεν θα ακούσω το τραγούδι μου όσες φορές θα ακουστεί. Και δεν είμαι άνθρωπος που μένει πολύ σε αυτά και ποτέ. Ούτε στις ταμπέλες, ούτε σε όλα αυτά. Αλλά ισχύει. Είναι μια πραγματικότητα. Θα ήθελα να είναι λίγο πιο ισορροπημένα όλα αυτά. Αυτό δεν θα αλλάξει. Εγώ το βιώνω και κάθε φορά που θα συναντηθώ είτε με έναν επιχειρηματία για να συνομιλήσω, είτε με έναν διευθυντή μιας δισκογραφικής που πια προφανώς έχει αλλάξει ο ρόλος των δισκογραφικών. Και το πρώτο πράγμα που έχει υποθεί κάποια στιγμή όταν συναντήθηκα με έναν διευθυντή δισκογραφική ήταν τώρα εσύ θα θέλεις να κάνεις παιδί, τι θέλεις, τι περιμένεις, ας πούμε.
0: Α, φοβερό, απίστευτο.
1: Διευθυντής δισκογραφικής. Αχ, λέω αυτό τώρα που ακούω, τι σχέση έχει με το τραγούδι, τι είναι αυτό που μου λες. Ένιωθα ότι είχαμε φύγει από αυτό, αλλά δεν φεύγουμε από αυτό. Είναι αυτό που έχω συζητήσει και με άλλους ανθρώπους και με σένα λίγο πριν, που λέγαμε ότι όταν έρχεται στον κόσμο ένα παιδί, είναι μια ευκαιρία και να έρθεις πιο κοντά σε σένα και να κάνεις πολύ σπουδαία πράγματα, γιατί υπάρχει αυτό το παιδί.
0: Ναι,
1: η δύναμη είναι και η ορμή ακόμη μεγαλύτερη.
0: Και έμπνευση είναι και αναθεώρηση και είναι των πραγμάτων και όλα. Απλά κολλάω λίγο στα λεφτά. Από ποια άποψη? Από την άποψη ότι ποτέ αυτή η τέχνη, το τραγούδι, δεν πληρώθηκε ανάλογα με το μέγεθος. Ξέρω εγώ, αν κάτσω και σκεφτώ, ξέρω εγώ, ότι ο Αντώνης Βαρδής, ο συγχωρεμένος, δεν πληρώθηκε αυτά που θα πληρωνόταν ένας συνθέτης, ξέρω εγώ, ο οποίος έγραψε 25 σου, ξέρω εγώ, εκείνη τη χρονιά. Mm-hmm. Κάπου με πιάνει το παράπονο, κάπου με πιάνει το γιατί το κριτήριο του κόσμου πρέπει να είναι και να περνάει και από κάτω στα νέα παιδιά. Ποιος είναι ο πιο μάγκας σύμφωνα με τα λεφτά. Και όχι σύμφωνα με αυτό που μπορεί να βγάζει προς τα έξω, σύμφωνα με αυτό που μπορεί να προάγει σαν πρότυπο. Αλλά με τα λεφτά. Δηλαδή, έχει Άστον Μάρτιν ο άλλος, έχει λευκή Φεράρι, είναι μάγκας. Δεν έχει, είναι κορόιδο. Και αυτό συνεχίζεται. Ενώ αν κάποιος καθόταν και έβλεπε τους πιο πλούσιους ανθρώπους εδώ στην Ελλάδα, έχουν τις περισσότερες φορές απομυθοποιήσει τα λεφτά και έχουν περάσει σε ένα άλλο επίπεδο.
1: Ναι,
0: ο Νίκος Χαλογερόπουλος, ο ηθοποιός, έλεγε: εγώ δεν είμαι με τους φτωχούς, λέει, εγώ είμαι με τους πλούσιους, γιατί δεν ξέρω ένα φτωχό που δεν θέλει να γίνει πλούσιος. Ενώ ξέρω πολλούς πλούσιους που μπορεί να μην τους ένοιαζε να ήταν και φτωχοί.
1: Ναι. Προφανώς θα μπει στη διαδικασία και να εκνευριστείς και να το σκεφτείς πολλές φορές. Προφανώς και στην Ελλάδα πολύ η καλλιτεχνική αξία δεν πολύ αναγνωρίζεται. Ίσως κατόπιν εορτής, ίσως όταν φύγει ο άνθρωπος αυτός από τη ζωή, πολύ αργά.
0: Ωραία, τα πήρες τα χρήματα και τη δόξα. Κάνε κάτι που μπορεί να γεμίσει και την ψυχή σου, αλλά για να το κάνεις αυτό το κάτι που θα γεμίσει την ψυχή σου, όταν τουλάχιστον έχεις σταντάρει τα πράγματα που κυνήγαγες, ίσως σε φοβίζει ότι μπορεί να τα χάσεις μετά. Δηλαδή και μπαίνεις σε μια τέτοια διαδικασία.
1: Ατέρμονο είναι αυτό. Δεν
0: θα πρέπει όλοι οι τραγουδιστές να είναι διανοούμενοι στο πνεύμα.
1: Δεν γίνεται.
0: Επίσης, όλοι οι μαγαζάτορες να είναι διανοούμενοι στο πνεύμα.
1: Που δεν παίζει.
0: Ναι, και στις δισκογραφικές εταιρείες να δουλεύουν άγγελοι, εξάγγελοι, καρχάγγελοι.
1: Και γνώστες βασικά. Γνώστες, παιδί μου. Αυτό είναι που με εκνευρίζει εμένα επίσης. Ότι σε αυτό το χώρο υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που περιφέρονται γύρω από τους τραγουδιστές, μέσα στις δισκογραφικές υπάρχουν, μέσα στις επιχειρήσεις, που δεν έχουν να κάνουν με το τραγούδι. Δεν έχουν να κάνουν. Και δεν μιλάμε για ένα τραγούδι τώρα κουλτούρο τέτοιο. Mm. Μιλάμε για το τραγούδι, το λαϊκό τραγούδι, που έχει να κάνει με την καθημερινότητα του κόσμου. Που το λαϊκό τραγούδι, το καθαρό αιμολαϊκό τραγούδι, δεν είναι πάντα το pop λαϊκό που αναφέρω. Που βέβαια και όλο αυτό είναι ένα μπάχαλο,
0: νιώθω. Το λαϊκό pop που λέμε.
1: Το λαϊκό pop που έχουμε λίγο... Νιώθω ότι γίνεται, υπάρχει τέτοια σύγχυση σε σχέση με τους όρους.
0: Ναι, άμα δουλεύει όλο στα μπουζούκια, θα είναι λαϊκός τραγουδιστής. Άσχετα το τι τραγουδάει από τη μία.
1: Στο λαό απευθύνεσαι, στον κόσμο που έτσι θέλει λίγο να ξεχάσει, να ξεχαστεί. Όλο αυτό είναι τόσο ωραίο. Το να βάζεις και εκεί κατηγοριοποιήσεις και όλα αυτά και τέτοια είναι εκνευριστικό. Και το να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν με αυτό είναι εκνευριστικό. Επίσης είναι εκνευριστικό να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν το ταλέντο που έχουν άλλοι και είναι μπροστά, αλλά και αυτό ταλέντο είναι. Δηλαδή κάποιο ταλέντο έχει ο αυτός που μπορεί να μην έχει τόσο καλή φωνή. Κάτι έχει όμως που αυτός που έχει καλή φωνή δεν το έχει βρει. Mm-hmm. Τον τρόπο δηλαδή προβολής του εαυτού.
0: Το σεξ appeal θα μπορούσε να πει κάποιος, αλλά και από την άλλη ίσως να... Ταυτίζεται ο περισσότερος κόσμος μαζί του, γιατί ένα μεγάλο κοινωνικό κομμάτι προσυδειάζει σε αυτόν. Μια του μοιάζει, είναι ίδιος, είναι σαν τα μούτρα του που λέμε.
1: Δηλαδή, και αυτό είναι ωραίο, είναι οκ. Okay. Δηλαδή δεν είναι κάτι που χρειάζεται να το έχουμε στο μυαλό μας σαν κάτι, είναι οκ. Okay. Είναι η εποχή, είναι αυτό που ζούμε.

0: Έχω ένα φίλο Αλβανό που μου λέει: μια μέρα θα σε καταραστώ, μου λέει. Του λέω: τι κατάρα έχετε, του λέω, εκεί στην Αλβανία. Μου λέει: η χειρότερη μας κατάρα είναι να ψωνιστείς. Του λέω: τι λες, ρε μεγάλο. Μου λέει: ναι, μου λέει, δεν υπάρχει, μου λέει, χειρότερο πράγμα από το να ψωνιστεί ο άνθρωπος. Πώς είναι δυνατόν μετά τον ντουέτο με τη Χαρούλα, το Αχ και να σε είχα εδώ, να μην ψωνίστηκες. Πες μου, γιατί δεν μας φάνηκες να ψωνίζεσαι, δεν μας φάνηκες να επιζητήσεις αμέσως το follow-up βήμα, αμέσως, δηλαδή, πώς μπορεί να πήρε ένα παιδί, πόσο χρόνο ήσουν τότε?
1: 20.
0: Ναι, πώς μπορεί να το πήρε μέσα του, σαν να μην έγινε, σαν...

0: Αυτό έγινε.
1: Το μαγικό.
0: Αυτό πάλι μαγικά έγινε. Όταν τραγουδούσαμε τον Δημήτρη Μητροπάνου σε μία συναυλία, ήταν η Χαρούλα, με είδε. Εγώ δεν το ήξερα βέβαια αυτό. Και μετά από κάποιους μήνες με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι είμαι η Χάρης Αλεξίου και έχουμε σε μία ώρα πρόβα στο τάδε μέρος, γιατί ξεκινάμε με το Γιάννη Κότσιρα στο Βοτανικό. Εγώ λέω, συγγνώμη, τι έγινε. Θα ήθελες, λέει, να έρθεις, να σε ακούσω. Σε έχω ακούσει βέβαια. Λέω, βέβαια, να έρθω. Πήγα βεβαίως. Όλο όμως συνέβαινε έτσι με αυτή την... δεν ξέρω, κάπως συνέβαινε και δεν το αντιλαμβανόμουν σε μεγάλο βαθμό.
1: Απλά τι αγάπησε σε εσένα η Χαρούλα, η οποία είναι φυσιογνωμίστρια και αν δεν τη κάνει ανάβρα, σε έχει πετάξει από τα 5 μέτρα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Δηλαδή, τι θεωρείς εσύ μετά από τόσο καιρό, ότι ήταν αυτό, ήταν η άβρα σου, ήταν το θέμα σου, ήταν ότι είδε ένα παιδί το οποίο, ναι ρε παιδί μου, αξίζει να το πάρει αυτό.
0: Νομίζω ότι κάτι είδε δικό της. Που δεν έχει να κάνει βασικά μόνο με ίσως κάτι από τη φυσιογνωμία της, αφού μου είπε κάποια στιγμή ότι κάτι, σαν να βλέπω εμένα μικρή. Νιώθω αυτό που λες, γιατί η Χαρούλα είναι ένας πολύ ειλικρινής άνθρωπος και μένει στο βλέμμα. Και... είδε μάλλον ότι δεν είχα εγώ στο μυαλό μου τίποτα που να...
1: Στραβώ, τίποτα στραβώ σε σχέση με την τέχνη.
0: Με την τέχνη και με την ίδια. Δηλαδή δεν επιζητούσα κάτι μανιωδώς να πάρω από την ίδια. Που, να σου πω την αλήθεια, το ήθελε. Κάποια στιγμή μου είπε, ρε παιδί μου, να σου πω. Δηλαδή ξεκόλα λίγο. Σταμάτα αυτό το πράγμα της συστολής και ανέβα πάνω και σάρασε τα όλα. Και πες τραγουδάω και δεν με νοιάζει. Δηλαδή, μην το φτάνει λίγο, γιατί ήμουν τόσο... εγώ φοβήθηκα και κλείστηκα ακόμη περισσότερο.
1: Είναι λογικό μου κάνει. Δηλαδή, μου κάνει λογικότατο. Δηλαδή, εδώ φοβούνται και παθαίνουν αγοραφοβία παιδιά τα οποία κάνουν μισό σουξεδάκι, ξέρω εγώ, μόνα τους, γιατί ακούστηκε ένα ρεφρέν, ξέρω εγώ, στο ραδιόφωνο για ένα μήνα. Φαντάσου αυτό τώρα, το οποίο απασχόλησε για αρκετό χρονικό διάστημα, όλα τα ραδιόφωνα. Σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση, επειδή ήταν και το βίντεο κλιπ στη μέση, έγινε και το πρόσωπό σου γνωστό. Δεν ήταν κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε.
0: Ναι.
1: Και ο καθένας προσπαθούσε να σκεφτεί τώρα τι είναι. Τι είναι, ανιψιάτης, είναι αυτό.
0: Είναι,
1: όλοι μπήκαμε σε μια διαδικασία τέτοια. Μόλις ακούσαμε τη φωνή και πήγαμε να καταλάβουμε το βαθμό που μπορείς να τραγουδήσεις, πήραμε χαμπάρι ότι είναι μια πρόταση της Χαρούλας, εισαγωγική πρόταση της Χαρούλας, για να δει πόσο Έλληνας μπορεί να καταλάβει. Όχι, κατάλαβε ο Έλληνας ότι μπορεί να καταλάβει. Όπως έλεγε και ο Μάνος Κατζηδάκης, τώρα θα δεις τους μισούς να φεύγουν, είναι καλό αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί
0: ναι, ναι.
1: Έτσι είμαστε ουσιαστικά και χρειαζόμαστε πάντα να δούμε τα καρφιά να ματώνουν στις πληγές για να μπορέσουμε να αποδεχτούμε, να πιστέψουμε. Να δούμε 5-6 φορές να γίνεται το ίδιο πράγμα για να μπορέσουμε να μπούμε στη διαδικασία, να καταλάβουμε και να διαχωρίσουμε καλό από κακό.
0: Έτσι.
1: Αλλά δεν ήταν μόνο η Χαρούλα, ήταν πολλοί κόσμοι ο οποίος συνεργάστηκες και θα έρθω στα υπόλοιπα ονόματα. Απλά επειδή έχω και την αρχισυντάκτριά μου, η οποία σου λέει: ρώτα την ώρα της κηδείας της Μαρινέλλας, τι μπορεί να της είπε πριν ανέβει εκεί επάνω και μας βάλει όλους να κλάψουμε η Χαρούλα. Δηλαδή, με το καπετάνισα, ένιωθα να έχω ανατριχιάσει ολόκληρος με τον τρόπο που το εξέφραζε, όχι με την ίδια τη λέξη.
2: Μαρινέλα μου, καπετάνισα. Αυτή η φωνή από ποια κρυστάλλινη πηγή γεννήθηκε. Σήμερα κάνω κάτι που δεν είχα ποτέ φανταστεί πως θα κάνω. Στην πρώτη μου ακρόαση πέρασα με δικό σου τραγούδι. Και τώρα καλέστηκα από το παιδί σου να μιλήσω για τις χάρες σου.
0: Ήτανε πάρα πολύ... συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη. Γιατί, δηλαδή φαντάσου εμείς ήμασταν που τη Μαρινέλα την ακούω εγώ από παιδάκι όπως όλοι μας, είναι μέρος της ζωής μας, είναι σαν συγγενείς μας. Πόσο μάλλον αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έζησαν παράλληλες ζωές, παρέες, το όνειρό τους μεγάλωνε και λαμβάνανε τα δώρα δίπλα-δίπλα.

0: Οπότε όλο αυτό, όταν ξαφνικά κόβεται, σου διαλύει το μέσα σου. Ήταν πάρα πολύ ταραγμένη, πάρα πολύ συγκινημένη και τι να πω, και την ακούσαμε όλοι μας, ήταν... Είναι η χαρούλα μου, είναι η χαρούλα που είναι τόσο βαθιά καλλιτεχνική φύση. Είναι καλλιτεχνική φύση και είναι και αυτό που συχνά ακούω και αυτό με τσατίζει επίσης. Από πολλούς τραγουδιστές να λένε εμείς οι καλλιτέχνες. Δεν είμαστε καλλιτέχνες. Επίσης, αν είσαι καλλιτέχνης, δεν θα πεις εσύ ο ίδιος
1: ότι
0: εγώ είμαι καλλιτέχνης. Δεν χρειάζεται να υποθεί κάτι τέτοιο και θα φανεί αν είμαστε. Η χαρούλα είναι αυτό.
1: Έκανα εικόνα το περιστατικό που περιέγραψε με τη Μαρινέλα στα γενέθλιά της, που μπήκε μέσα ντυμένη η Βασίλισσα με ένα χάρτινο στέμα η Μαρινέλα και της είπε: «Έλα, πριγκίπισσά μου». Δηλαδή, το πόσο αυτό μπορεί να ακουστεί στον κόσμο απλό, αλλά το πόσο περίπλοκο είναι στις καλλιτεχνικές σχέσεις μέσα. Το πώς μπορεί η διαδοχή εντός εισαγωγικών να δίνεται με την καρδιά ενός μεγάλου καλλιτέχνη και να παραδέχεται μέσα από μια γιορτή τη δύναμη, αυτό που έρχεται, να το πω έτσι, γιατί συνήθως πρέπει να μεριάζουν οι μεγάλοι για να περάσουν οι μικροί από τα παλιά τα χρόνια, από τους παλιούς τους ποιητές. Υπήρχε αυτή η διάθεση, αλλά και απ' την άλλη πόσο δύσκολο είναι να το κάνεις προφανές και να το δηλώσεις προς τα έξω χωρίς καμία αμφιβολία, για να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή...
0: Και το έκανε πολλές φορές η Μαρινέλα και στις συνεντεύξεις της. Δηλαδή πάρα πολλές φορές μιλούσε για τη χαρούλα. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο και νομίζω ότι αυτές οι γενιές κιόλας, παρά το γεγονός ότι ζήσαν και πολύ σκληρά χρόνια, άλλα χρόνια, γιατί λέμε εμείς για σκληρά χρόνια, αλλά αυτό που ζήσαν αυτές οι γενιές ήταν τελείως άλλο. Το ότι ζήσαν αυτά τα χρόνια και κατάφεραν να προχωρήσουν σε τέτοιο βαθμό, δηλαδή να είναι όλοι στην πρώτη γραμμή και να μπορούν να βοηθούν ο ένας τον άλλον με αγάπη και καθαρή καρδιά, και είναι τεράστιο πράγμα, δεν το συζητώ.
1: Και να μην ξεχνάμε, το ξαναλέω πάλι, από τα σουξέ και από τις επιτυχίες ξεκινήσανε να πάρουν τον κόσμο αυτό μαζί τους για να τον πάνε παρακάτω. Και αυτό είναι που λέω εγώ στους σύγχρονους εμπορικούς τραγουδιστές, ότι αφού την έχεις κάνει που την έχεις κάνει, αφού δεν έχεις ούτε πρόβλημα από λεφτά, ούτε πρόβλημα το αν θα σε παίξει το ραδιόφωνο, βγες και πες τους κάτι να το πάρεις μαζί.
0: Αχ, σε αυτό
1: και δύο-τρία χρόνια,
0: πολύ.
1: Τέσσερα παρακάτω. Γιατί ουσιαστικά αυτό δεν είναι το τραγούδι.
0: Μα έτσι είναι. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Δηλαδή, και το βλέπω και σε πάρα πολλούς ανθρώπους που ακριβώς αυτό που λες. Okay, πουλάνε λίγο παραπάνω και έχουν λάβει όλο αυτό που ίσως επιζητούσαν. Είναι ωραίο να κάνεις το επόμενο βήμα και να μην πολύ σκέφτεσαι το ρίσκο. Γιατί δεν υπάρχει ρίσκο.
1: Δεν υπάρχει ρίσκο, κανένα.
0: Είναι πρόταση δική σου και έχει και δύναμη και αξία. Και μπορεί να μείνει, ρε παιδί μου, κάτι και στο νέο κόσμο, γιατί το κάνεις εσύ.
1: Έχεις συνεργαστεί από το Μίκη Θεοδωράκη, που σημαίνει ότι τους έχεις δει και από κοντά. Δηλαδή, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Είναι η αύρα, η ενέργεια που λέμε. Μέχρι το Μιχάλη Χατζηγιάννη. Θα το πάω δηλαδή από την κορυφή μέχρι τα νύχια, από την άποψη ότι, ρε παιδί μου, δεν είχες κάποιο στεγάνο όσον αφορά τις συνεργασίες. Βάλε το Δήμο Μούτση μέσα, βάλε το Γιάννη Πάριο, βάλε ό,τι έχεις κάνει, όλο αυτό σαν φάκελος σε συνταξιδοτεί κιόλας. Δηλαδή είναι παράσημα και σου λέει όλα αυτά σήμερα τι μπορεί να σου λένε. Μπορεί και τίποτα μερικές φορές. Πάω από την αρχή εγώ τώρα και σαν να μην έγινε. Πάμε να με δείτε από την αρχή.
0: Ναι, μου συμβαίνει και αυτό. Δηλαδή είναι κάποιες φορές που λέω πάω από την αρχή και σαν να μην έγινε, γιατί μπορώ. Η συναναστροφή με όλους αυτούς τους ανθρώπους, η γνωριμία, είναι πάντα εκεί που, πώς το λένε, κάπως ξαναπηγαίνω πολλές φορές με το μυαλό μου, στις φάσεις που λίγο πέφτω, λίγο νιώθω ότι πόσο αγώνα πρέπει να δώσω κάθε μέρα για να νιώσω ότι κάτι λαμβάνω παραπάνω, χωρίς να νιώθω δικημένη. Γιατί αυτό πολλές φορές το ακούω και αυτό μου τις πάει. Γιατί, ρε παιδί μου, το γιατί με τσατίζει πάρα πολύ. Για κάθε άνθρωπο υπάρχει η στιγμή.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει ο χρόνος. Υπάρχει η συνειδητοποίηση ότι μπορώ. Εγώ τώρα μπορώ. Τώρα είμαι τόσο εδώ, παρούσα, σύν του ότι νιώθω ότι είμαι στην καλύτερη μου φάση συνολικά. Ερμηνευτικά, συνολικά. Τώρα νιώθω ότι μπορώ. Γιατί πειράζει, δηλαδή, που μπορώ τώρα.
1: Όχι, δεν πειράζει καθόλου. Άμα ρωτήσεις εμένα και πολύ άλλο κόσμο. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, μετά από σπουδές βυζαντινής μουσικής, αυτό που είπες πριν από μόνη σου, το πώς αντιλαμβάνεσαι τη φωνή σου σε βαθμολογία από το χθες, από την αρχή μέχρι το σήμερα. Και φαίνεσαι να νιώθεις πιο σίγουρη για σένα από ποτέ. Το ζήτημα, λέμε εμείς, της πίστας, το ζήτημα της σκηνής, της μουσικής σκηνής. Το αντιλαμβάνεσαι το ίδιο. Η φωνή σου είναι ένα εργαλείο που το χειρίζεσαι απόλυτα. Η σκηνική σου παρουσία, χωρίς να υπάρχει κάποια απαραίτητη συνθήκη για να πεις, γιατί το είδος του τραγουδιού που εκπροσωπείς δεν σε βάζει να βγεις με μίνι, ξέρω εγώ, ή με μπου στο έξω.
0: Αλλά Νίκο μου, θα ήθελα την άποψή σου, τη γνώμη σου γι' αυτό. Ποιο είναι το είδος του τραγουδιού που εκπροσωπώ?
1: Το είδος του τραγουδίου που εκπροσωπείς είναι το παλιό λαϊκό τραγούδι, κατά την άποψή μου εμένα.
0: Τι κάνουμε τότε, τώρα?
1: Το παλιό λαϊκό τραγούδι, μάλλον το παλιό λαϊκό τραγούδι υπήρξε, αλλά θα υπάρξει και ένα νέο λαϊκό τραγούδι, δεν μπορεί να μην υπάρξει. Παλιά θυμάμαι που ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να συμπληρωθεί ένας δίσκος να υπάρχουν δύο χασάπικα, δύο ζεμπίκικα, δύο ρούμπες και πήγαινε έτσι η δουλειά. Μοτίβο. Σήμερα το λαϊκό τραγούδι μπορεί να βασιστεί σε ένα ρεφρέν μόνο. Σε μια ατάκα. Έχει ξεφύγει ακόμα και το ζήτημα της ραπ και της τραπ μουσικής, το οποίο έχει πάει κάπου αλλού από αυτό που ήταν στην αρχή. Γιατί άμα το πιάσεις από τους Active Member και μετά τα ημισκούμπρια που είχε και χιούμορ μέσα, τους Χατζιβραγκέτα σήμερα. Όπου και να το πας, βλέπεις ότι υπάρχει μεν κενό, αλλά, κοινό, αλλά δεν υπάρχει γενική αποδοχή. Και η κοινή γνώμη είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα. Έλεγε ο Καζαντζάκης, λέει, είναι σαν το λυσσασμένο σκηνή, σκυλί, δεμένο στο παλούκι, που πας να τα απελευθερώσεις και αυτό σε δαγκώνει. Λοιπόν, η κοινή γνώμη λοιπόν, που είναι σαν το σκυλί το δεμένο στο παλούκι, ίσως να θέλει συγκεκριμένο ξεροκόμμα το να φάει σε μια φάση. Γι' αυτό δεν θα σου έλεγα να μη σε προβληματίζει, γιατί η τέχνη είναι μια συνεχής ανησυχία, ένας διαρκής προβληματισμός και μια συνεχής κριτική σε σχέση με τον εαυτό σου, μια συνεχής αυτοκριτική. Που φαντάζομαι, βλέποντας και τη Χαρούλα, καταλαβαίνεις, μετά από τέτοια πορεία η αυτοκριτική που πάει και μπαίνει, το ότι δεν μπόρεσα να τραγουδήσω εδώ καλά και μήπως γέρασα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα. Κάποιος άλλος θα βάζει τα γέλια μετά από την πορεία. Αλλά στον καλλιτέχνη μετράνε, λένε. Ο Γιάννης Πάριος μπορεί να μην είναι καλά στην υγεία του, αλλά θα πάει να τραγουδήσει στο Παλάς και θα βγάλει αυτό, γιατί αυτό είναι η ζωή του. Και μας το έδειξε και η Μαρινέλα σε όλο της το μεγαλείο. Τώρα λοιπόν, για μένα, κατά την προσωπική μου ταπεινή γνώμη, είναι η δική σου η ώρα. Γιατί η δική σου η ώρα, τα καλά τα πράγματα, όπως και το καλό το κρασί, είναι που παλιώνει, που μπαίνει σε μια διαδικασία ορίμανσης, που μπαίνει στη διαδικασία να εκφράσει το σύνολο του κόσμου. Δεν έχεις ανάγκη από μια μερίδα ακροατών πια.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Έχεις ανάγκη από το σύνολο, το οποίο έχεις αποδείξει ότι μπορείς να το συγκινήσεις. Να βάλω την εμφάνισή σου στους Ράδιο Αρβίλα. Με το κάτω από το πουκάμισο μου. Χαμός. Χαμός σε ένα τραγούδι που το άλλαξε στη μελωδική μορφή. Που μέσα σου τα φωνητικά σου, δηλαδή ακόμα στο ραδιόφωνο, πάει να αλλάξει ο ηχολήπτης και του λέω περίμενε να ακούσουμε το φωνητικό. Δηλαδή αυτό έχει μεγάλη σημασία για μένα, και αυτό από τον πιο αδαή μέχρι τον πιο εξειδικευμένο μπορεί να το νιώσει αν δεν μπορεί να το καταλάβει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είναι η ώρα. Θα κάτσει ο άλλος και θα σκεφτεί, α, άρα το πρόβλημά σου είναι ένα τραγούδι. Δεν είναι το πρόβλημά σου ένα τραγούδι, έχει κάνει μεγάλες συνεργασίες. Λίνα Νικολακοπούλου, Χρήστο Νικολόπουλο. Δηλαδή το πρόβλημά σου είναι ένα τραγούδι το οποίο εσύ δεν θα το πιστεύεις πια,
0: αυτό,
1: μετά από όλα
0: αυτό,
1: αυτά,
0: αυτό.
1: Και θα το κάνει.
0: Ναι.
1: Όπως η Άλκη στην Πρωτοψάλτη είχε βγάλει ένα φοβερό δίσκο και έκατσε το Πάμε Χαβάη. Και τα υπόλοιπα πήγανε στον κουβά. Θέλω να πω ότι με λίγα λόγια,
0: έτσι είναι.
1: Έχει αυτή την ιδιοτροπία το τραγούδι.
0: Και αυτό.
1: Ευτυχώς που την έχει, λέω εγώ,
0: ναι,
1: γιατί κερδίζει η έκπληξη. Μπορεί μερικές φορές να μας αρέσει που κέρδισε ο Σώτης Βολάνης, αλλά εξέφρασε τον κόσμο.
0: Μα σοβαρά μιλάς, ναι. Εννοείται.
1: Ίσως το Χρήστος Κυριαζής φαινόμενο μας έκανε περίεργο, αλλά.
0: Αυτό όμως ήταν απόλυτα ειλικρινές. Ήταν ειλικρινές. Εγώ πάντα στέκομαι σε αυτό, ρε παιδί μου, της αλήθεια σου. Όπου πάει η ψυχή σου έτσι και πάλεται και συγκινείται η καρδιά, εκεί είναι και. Αλλά κι αν δεν συμβεί, επειδή είμαι πολύ ανοιχτή πια, παλιότερα ήμουν αρκετά κλειστή, τώρα είμαι ανοιχτή στην έκπληξη. Ανοιχτή στο ρίσκο, δεν με πειράζει, δεν με νοιάζει. Αλήθεια δεν με νοιάζει. Δεν έχω επίσης την ίδια προσδοκία. Θέλω όσο μπορώ μεγαλώνοντας να τις πετάω τις προσδοκίες, τις μεγάλες. Πάντα έχω βεβαίως μια σκέψη, ένα όνειρο, αλλά να πηγαίνω, ρε παιδί μου, λίγο με το κάθε μέρα και να το αφήνω έτσι να με πηγαίνει και πιστεύω ότι θα με βγάλει εκεί που θα ήθελα.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι μπορεί να μισούκατσε η τεράστια επιτυχία από εκεί και μετά, γιατί ίσως να μην μπορούσε να την διαχειριστείς?
0: Όχι ίσως, σίγουρα. Δεν μπορούσα να τη διαχειριστώ, δεν τη διαχειρίστηκα, δεν διαχειρίστηκα καθόλου. Τώρα δεν υπάρχει σωστό ή λάθος, ήμουνα έτσι τότε.
1: Δεν έπεσες και σε εκείνα τα χρόνια που μεγάλοι συνθέτες δίναν ολοκληρωμένους δίσκους ή υπήρχαν συμμετοχές, από εκεί βγήκε μεγάλη παραγωγή τραγουδιών. Αλλά επίσης είδαμε και περιπτώσεις, και ο Δημήτρης Μητροπάνος για ένα χρονικό διάστημα έμεινε στα αζήτητα. Ένα τέτοιο όνομα με τέτοιες επιτυχίες για να κάνει το comeback του.
0: Ο Στράτος Διονυσίου.
1: Ο Στράτος Διονυσίου επίσης. Υπήρξαν άνθρωποι, ο Γιώργος Μαργαρίτης που περίμενε τους 6-6-7 για να του ξαναδώσουν μια επιτυχία μετά από 20 χρόνια, ξέρω εγώ. Δηλαδή θέλω να πω, το τραγούδι έχει αυτή την περιέργεια, αυτή την ιδιοτροπία. Και γι' αυτό το λόγο ίσως είναι ένα σπορ το οποίο το αγαπάς με πάθος, δεν θες να το αφήσεις με τίποτα. Ή το μισείς ακριβώς, ή φτάνεις στην αντίθετη εντελώς περίπτωση.
0: Βέβαια.
1: Αλλά νομίζω ότι με το μίσος απέναντι στο τραγούδι δεν μπορείς να πας πουθενά. Και αν δεν κάνει επιλέξει και καλό υλικό, δεν θα βγεις με καλό όπλο στον πόλεμο, γιατί είναι ένας πόλεμος εκεί έξω. Ένας πόλεμος γούστου ψυχαγωγίας. Ναι, μεν διασκεδαστές είμαστε όλοι, αλλά σήμερα δεν θα κάτσεις να ακούσει τον πολιτικό, δεν θα κάτσεις να ακούσει τον δικηγόρο, δεν θα κάτσεις να ακούσει ούτε τον γιατρό. Αλλά ένα τραγούδι μπορεί να του πει τι πρέπει να κάνει ακριβώς, γιατί του άρεσε. Ευλογία αυτό
0: τεράστια
1: το πράγμα.
0: Τεράστια ευλογία. Και οι άνθρωποι γίνονται ένα. Πέρα από χρώματα, κόμματα, γίνεσαι ένα ακούγοντας το αγαπημένο σου τραγούδι. Δηλαδή είναι τεράστια η δύναμη που έχει η μουσική, και ειδικά το τραγούδι. Έχει τεράστια, τεράστια δύναμη. Και είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Και είναι και στοιχείο του Έλληνα, νομίζω. Δηλαδή ο Έλληνας έχει πολύ μεγάλη αγάπη και ταλκά και δεν μπορεί να αφήσει το τραγούδι να είναι ένα μέρος μικρό της ζωής του, είναι μεγάλο μέρος της ζωής του.
1: Το να κάνεις ένα συνέστημα ρηχό σήμερα βολεύει εμπορικά. Γιατί μπορεί να βρεις αντίδοτα αλλού. Μπορεί να πας μια ώρα, ξέρω εγώ, σε ένα πολύ καλό εστιατόριο, ή μπορεί να πάρεις ένα χάπι συμπλήρωμα διατροφής, ή μπορεί να πάρεις ένα Ζάναξ και να νιώσεις καλύτερα. Ενώ το να πονέσεις, να μπεις στη διαδικασία του πόνου του ανθρώπου, όπως λέγει ο Καριωτάκης, το πόνος του ανθρώπου και των πραγμάτων και των πραγμάτων των ίδιων, αυτό είναι που σε κάνει πιο άνθρωπο και από την καλή και από την άσχημη, και θα αντέξεις περισσότερα και θα ισχυροποιήσεις τον οργανισμό σου και, και τον ψυχισμό σου, αλλά και από την άλλη δεν θα στην πρώτη καλή δεν θα ξεφύγεις. Ναι, δηλαδή θα πάρεις το 1 εκατομμύριο ευρώ που κέρδισες στο λαχείο, δεν θα τα κάνεις χειρότερα, δεν θα πάει να πέσεις πάνω σε έναν τοίχο, θα μπεις σε μια διαδικασία να καταλάβεις γιατί μπορεί να σου κάτσει τύχη, να το μετρήσεις, να μην μπεις στη διαδικασία μια ζωή του εγώ καβαλή στον κεραυνό και πάω και όποτε πέσει ο κεραυνός θα πέσω και εγώ κάτω.
0: Αλλά πάντως νιώθω κιόλας ότι ακόμη και αν δεν έχουμε βιώσει τον πόνο που βίωσαν οι πρόγονοί μας, κάπως τον κουβαλάμε.
1: Ναι.
0: Όχι κάπως. Νιώθω ότι εγώ, ας πούμε, κουβαλάω τον πόνο των παππούδων μου που ήρθαν από τη Μικρά Ασία. Έναν πόνο που δεν μετριέται, που δεν είναι μόνο σωματικός, είναι ψυχικός βαθιά.
1: Κυρίως.
0: Και αυτό το ότι αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, ένιωσαν τις εποχές εκείνες ότι αυτό το λίγο τους αξίζει όταν μπήκαν στη διαδικασία ροής της ζωής τους. Ενώ βέβαια πάρα πολλοί κατάφεραν σπουδαία πράγματα εξαιτίας όλου αυτού που ζήσαν, του τραύματός τους, αλλά κάποιοι άλλοι αυτό το τραύμα τους έκανε να νιώσουν ότι είναι μικροί μπροστά του και δεν θα καταφέρουν κάτι, και ζούσαν μικρά, σκεφτόντουσαν μικρά, το περάσαν στις επόμενες γενιές, ένα φόβο για το αύριο.
1: Το κατοχικό σύνδρομο που λέγαμε.
0: Φόβο για το αύριο. Τι θα πούν οι άλλοι. Φάει όλο το φαγητό, 100 κιλά φαγητό.
1: Μπορεί να μην έχεις αύριο.
0: Μπορεί να μην έχεις αύριο.
1: Να έχεις λίπος να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις αύριο, δηλαδή. Ναι.
0: Αυτό το κουβαλάμε, νιώθω ότι το κουβαλάμε και κάπως βγαίνει. Και κάπως βγαίνει και, και στον τρόπο τραγουδίσματος. Δηλαδή δεν γίνεται να. Δεν φεύγει. Γιατί.

0: Στους πιτσιρικάδες ανησυχούμε μεγαλύτεροι. Αλλά οι πιτσιρικάδες τουλάχιστον δεν έχουν μέσα τους αυτό το παλιό του να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα. Δηλαδή έχουν μπει σε μια λογική γενικότερου καλού και συνολικού καλού. Ξέρουν βέβαια ότι ο ατομισμός τους αφέρει οτιδήποτε άλλο, αλλά γενικότερα βλέπω ότι υπάρχουν καλά αισθήματα σε σχέση με αυτό που έχουν πάθει. Γιατί τώρα τα παιδιά μου είναι από 6 χρόνων μέχρι 19 μέσα στο ίντερνετ. Άγχος, κρίση πανικού, αυτό, πρόβλημα αυτοπεποίθησης, όλα μαζί, όλα αυτά τα στοιχεία. Αλλά μια πληροφόρηση εσωτερική. Ένα κριτήριο σε σχέση από τα τραγούδια μέχρι την ταινία. Δηλαδή, στα πρώτα 5 λεπτά ξέρει αν αξίζει η ταινία ή όχι. Και εγώ θα κάτσω να τη δω ολόκληρη για να καταλάβω αν αξίζει ή όχι. Δηλαδή, είναι αυτό που μου δίνει ελπίδα για αύριο. Αν και ο Κατσοτζάκης είπε ούτε να φοβόμαστε ούτε να ελπίζουμε για τίποτα για να είμαστε ελεύθεροι. Επίσης, είπε στο Βρετανικό Συμβούλιο του 45 που τον κάλεσαν, ενώ ήταν υπό αφορισμό εδώ στην Ελλάδα, λέει: πες μας δύο κουβέντες, λέει, να βάλουμε τον άξονα της φιλοσοφίας για το αύριο. Πώς θα στηθεί η Ευρώπη, και λέει: γεια σου, ρε άνθρωπε, τρίποδο μαδημένο πετιναράκι που αν δεν λαλήσεις εσύ αύριο το πρωί, ήλιος δεν πρόκειται να βγει. Και τέλος, και χειροκροτήματα από κάτω. Εδώ δεν καταλάβαμε τίποτα. Εκεί το αναφέρουν ακόμα. Σήμερα στην Οξφόρδη διδάσκεται ο Άιξ Πάνου. Σήμερα στο Κέμπριτζ διδάσκεται ο Γιώργος Αμπέτας. Δηλαδή και εδώ μπορεί να μην τους έχουμε υπόψη μας, αν δεν έχουμε ακούσει κάτι χαρακτηριστικό και να το έχουμε επικαιροποιήσει.
1: Χαρακτηριστικό έως και πολλές φορές κραυγαλαίο έχουμε την ανάγκη. Δηλαδή κραυγαλαίο και στο λόγο και σε κάτι που υπόθηκε για να μπει μέσα μας, ρε παιδί μου, και να νιώσουμε ότι κάτι είπε ο άλλος ή κάτι έζησε. Πρέπει να είναι κραυγαλαίο. Και κραυγαλαίο στο σήμερα και στην εμφάνιση και στο τρόπο που θα υποθεί ένα τραγούδι. Μια υπερβολή χρειαζόμαστε για να πούμε ότι συνδεόμαστε.
0: Έχει κερδίσει την προσοχή των 6 δευτερολέπτων. Που λένε και οι λοκομόντες στο Filtragram. Είναι 6-6 δευτερόλεπτα για να γίνεις αποδεκτός. Αλλιώς έχεις φύγει από τη μέση.
1: Δεν καταλαβαίνω εγώ. Εντωμεταξύ, αυτό το πράγμα δεν το μπορώ καθόλου και το βλέπω και στο τραγούδι πάρα πολύ. Μία υπερβολή συνολικά και στην έκφραση και στην ερμηνεία από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ναι, όταν τραγουδάς, προφανώς χρειάζεται να μπαίνεις στον κόσμο της ιστορίας που ερμηνεύεις, που τραγουδάς, όποιο και αν είναι το τραγούδι. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως ακριβώς την υπερβολή στο βαθμό που ανεβαίνω στη σκηνή και ποια είναι η κατάσταση χωρίς νιώθω ότι έχει νιώσει ο άνθρωπος κάτι. Απλά προσπαθώ να δείξω ότι νιώθω. Δεν χρειάζεται.
0: Και βάσει όλων αυτών που έχω συγκεντρώσει, ξέρω εγώ, δηλαδή είμαι πάριος 10 φορές από τον πάριο παραπάνω, ενώ έχω 100 φορές κάτω από τον πάριο υλικό για να παρουσιάσω, ξέρω εγώ. Και αυτό θα συνεχίζεται, γιατί είναι και ο μιμητισμός μια χαρά που έχουμε από τα αρχαία χρόνια εδώ πέρα. Άλλωστε, η ίδια η τέχνη, λέει ο Πλάτωνας, είναι μίμηση μιμήσεως. Αλλά, απ' την άλλη, χωρίς την τέχνη σήμερα, τι μπορεί να ήταν αυτή η ανθρωπότητα σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση εδώ στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχε Ελλάδα χωρίς τα τραγούδια, Ελλάδα χωρίς τη λογοτεχνία. Δηλαδή τεράστιους λογοτέχνες έχουμε και δεν έχουμε να τρέξει πίσω να πάρουμε λίγη βοήθεια από ένα Λουντέμι, από ένα Χρόνη Μίσιο νεότερο. Δηλαδή να μπει σε μια διαδικασία, να πεις ρε παιδί μου, αυτό που ζω είναι μια μπαρούφα, μια φούσκα, γιατί η πραγματική ζωή ήταν αυτή. Και να συγκρίνουμε, όχι σε σχέση με το παρελθόν, προγονολατρικά πάντα, γιατί είναι μία από τις αρρώστιές μας, η προγονολατρία.
1: Ναι.
0: Αλλά να μπούμε σε μία διαδικασία επικαιροποίησης της τότε συνθήκης. Δηλαδή, ναι μεν, ξέρω εγώ, εμφανίζεται μία πανέμορφη γυναίκα, 2 μέτρα μπροστά κτλ. Και τι έχεις να της πεις? Α, θα σου κάνω. Τι θα κάνεις, ρε κακομοίρη, που θα έχουν άλλοι 100 πάρει σειρά και ο ένας θα έχει 1 δισεκατομμύριο, ο άλλος θα έχει, ξέρω εγώ, μπράτσα τέτοια. Δηλαδή, τι θες να πεις, γιατί δεν μπήκε στη διαδικασία από το να γυμνάσεις, εκτός από το να γυμνάσεις τα μπράτσα σου, να γυμνάσεις και λίγο το κεφάλι σου και να γυρίσεις να της πεις ένα στίχο του Καριωτάκη, ξέρω εγώ, που μπορεί να μην της πεις ότι το έχει γράψει ο Καριωτάκης και να το υιοθετήσεις, γιατί παλιά αυτό κάνανε. Κλέβανε τους μεγάλους ποιητές και γράφανε ραβασάκια.
1: Ναι, ήταν τόσο ωραίο αυτό. Επίσης, παλιά αυτό που μου λείπει με αυτές οι αφιερώσεις στο ραδιόφωνο, τι ωραίες που είναι. Δηλαδή, το να αφιερώσεις ένα τραγούδι στον αγαπημένο σου ή σε κάποιον που δεν γνωρίζει, ας πούμε. Αυτό είναι πολύ όμορφο πράγμα και τρυφερό και πάντα επίκαιρο, νομίζω. Δηλαδή, είναι κάτι που έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Δεν ξέρω.
0: Γιατί τώρα πια υποτίθεται ότι στον αγαπημένο θα στείλει το μήνυμα του αφιέρωσα το τραγούδι, ξέρω εγώ. Και ανάλογα θα μπει και στη διαδικασία ο ραδιοφωνικός παραγωγός να κοιτάξει τι ανάγκη εξυπηρετεί εκείνη την ώρα. Ποιος με ακούει? Μ' ακούει ένας οδηγός μπλοκαρισμένος στην Κηφισίας 2 ώρες. Τι θα πρέπει να του πω?
1: Ναι, και πάμε παρακάτω.
0: Και τελείωσε. Τι θα το προβληματίσω? Θα μπω στη διαδικασία να αναλύσω το στίχο? Θα μπω στη διαδικασία να του παρουσιάσω ένα τραγούδι το οποίο τι θα του κάνει τώρα? Όχι, πρέπει να του πάρω την προσοχή, η διασκέδαση αυτό είναι, να διασκορπίσω τις έννοιες και να μπω στη διαδικασία να βγει κάτι καλό. Αλλά το πολύ φτηνό, το πολύ αγαθοβιόλικο, το πολύ χαζοχαρούμενο, ποτέ δεν πέρασε στην Ελλάδα. Δηλαδή, η Ελλάδα ήταν πάντα μια χώρα η οποία είχε την ιδιοτροπία της. Διάβαζα, έγραφαν πρόσφατα για τη γυναίκα του Υπουργού Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών ότι φόρεσε ένα φόρεμα 40 δολαρίων που το πήρε από το eBay και έτσι κι αλλιώς. Και λέω πόσο μπροστά ήμασταν όταν η Βουγιουκλάκη στη Μοντέρνα στα Χτωπούτα ζήταγε από τον Μπακάλι, βάλε μου κυρθόδωρο και 1 κιλό ρύζι και 1 κιλό μακαρόνια. Φόραγε η Κριστιαν Ντιόρ. Του πείτε του Χέξεθ, η γυναίκα δεν φόραγε 40 δολαρίων. Δηλαδή είμαστε ένας τέτοιος λαός και ο οποίος χρειάζεται μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση, ένα ιδιαίτερο μασάζ ακόμα
1: μια συμπόνια
0: και στο τραγούδι. Ακόμα και στο τραγούδι.
1: Έτσι.

0: Ποια είναι τα καλοκαιρινά σου σχέδια, μιας και σιγά σιγά πιάνουν οι ζέστες, οφείλω να σε ενημερώσω.
1: Κοίταξε, τώρα έχω την τύχη να συνεχίζω αυτό το αφιέρωμα στα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει Χαρούλα και που έχει γράψει.
0: 12 Μαΐου, έτσι.
1: 12 Μαΐου στο Θέατρο Τέχνης τη Φρυνήχου για μία παράσταση. Είναι το φεστιβάλ Εαρινή Φρυνήχου. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί θα είμαι με το συνοδοιπόρο μου, φίλο μου, αγαπημένο, υπέροχο μουσικό Παντελή Τζιάλα, ο οποίος δημιουργεί κόσμους 100.000 το δευτερόλεπτο.
0: Θα δείξουμε και ένα δείγμα εδώ πέρα, θα δώσουμε και ένα δείγμα.
1: Βέβαια, με μεγάλη χαρά. Αυτό θα περιοδεύσει και ακουστικά μόνο με τον Παντελή, αλλά και με σύνθεση ομάδας έτσι πιο ολοκληρωμένη. Παράλληλα είναι κάποιες συμμετοχές σε κάποιες άλλες συναυλίες. Έχουμε δηλαδή μια ροή πραγμάτων και χαίρομαι γι' αυτό. Φέτος επίσης, μετά από πολλά χρόνια, τραγούδισα στην Κυψέλη σε ένα ιστορικό χώρο, στο Ποντίκι. Αυτό το στέκει το λαϊκό, πολύ αυθεντικό, με υπέροχους μουσικούς, και θυμήθηκα πώς είχα ξεκινήσει το ρεπερτόριο αυτό, από Τσιτσάνι, Ζαμπέτα, Βαμβακάρι, μέχρι και σημερινά βέβαια τραγούδια παραδοσιακά, και έβλεπα ότι έρχεται νέος κόσμος. Δηλαδή το μαγαζί γέμιζε από νέο κόσμο που έχει ανάγκη αυτά τα τραγούδια να τραγουδήσει και να χορέψει. Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν είδα κόσμο να χορεύει, γιατί είναι κάτι που δεν το πολύ βλέπουμε πια. Χόρευε ενός κόσμος, πιανόταν χέρι-χέρι, πολύ ωραίο πράγμα. Και παράλληλα τώρα θα κυκλοφορήσει ένα καινούριο τραγούδι δύο νέων παιδιών, που τώρα ας πούμε αυτά τα παιδιά με βρήκαν στο Instagram.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, είναι μια φοιτήτρια νομικής, ένα άλλο παιδί που ζει στο εξωτερικό και γράφουν πολλά χρόνια παρέα. Μου έγραψαν ένα τραγούδι το οποίο είναι εξωστρεφές και είχα πολύ μεγάλη ανάγκη να τραγουδήσω κάτι τέτοιο. Και τώρα επίσης έχω μπει και σε μια συνθήκη όπου δεν θα κάνω αυτό που έκανα τα προηγούμενα χρόνια. Παλιά για κάποιο λόγο η υπερανάλυση της υπεραναλύσεως. Να πω αυτό το τραγούδι, μήπως να πω αυτό. Τελείωσε αυτό. Τώρα πια έρχονται τα τραγούδια, τα κυκλοφορώ και τα αφήνω έτσι να ακούγονται, και ό,τι είναι να έρθει με μεγάλη αγάπη από μένα και πάθος, εύχομαι να έρθει και να γίνει και μέρος της ζωής ενός ανθρώπου.
0: Να κουμπώσει, που λέμε και λαϊκά. Πότε θα κυκλοφορήσει το νέο τραγούδι?
1: Είναι μέχρι τα μέσα Μαΐου σίγουρα θα έχουμε κυκλοφορήσει.
0: Λέμε
1: από
0: τίτλο.
1: Από το Οδό, την δισκογραφική εταιρεία Οδό, που κάνει πολύ σημαντική προσπάθεια. Ναι, το σύμπαν. Όταν το σύμπαν συνεργεί, έτσι όπως πρέπει ενεργεί. Δύο τυχαίους, προσκαλεί και αρχίζει κάτι.
0: Συμπαντικό. Ακούγεται.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη μοναδική εμπειρία. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις.
17: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
16: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη μοναδική εμπειρία. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις.
18: Ένα μπασκετικό τριήμερο ξεκινάει ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του Αθλέτικο. Το δεύτερο International Tournament Roads 2026. Το μεγάλο φιλικό τουρνουά με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της πρωταθλήτριας Σερβίας Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στις οθόνες σας. Τα αποκαλυπτήρια του Παναθηναϊκού στην επιστροφή του Ζέλικο Μπραντοβιτς με τη συμμετοχή όλων των νέων μεγάλων μεταγραφικών αποκτημάτων. Η πρώτη εικόνα της ΑΕΚ, του Τράγκαν Σάκοτα, που φιλοδοξεί και πάλι να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η ομάδα έκπληξη, που αποκαθήλωσε τους μεγάλους της Σερβίας, η πρωταθλήτρια Σπαρτάκ. Pre-game, με αποκλειστικές δηλώσεις για τους αγώνες, η μετάδοση και των τριών παιχνιδιών ζωντανά και post-game, μέσα από το κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας Ρόδου, αποκλειστικά για όλους, σε live streaming, μέσα από το κανάλι του Αθλέτικο στο YouTube και το Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
19: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Εγώ είναι κάτι που το θέλω από πέρσι που είχαμε συναντηθεί κατά τύχη εδώ πέρα. Το είχα βάλει στο μυαλό μου και έλεγα πότε θα το κολλήσουμε, πότε θα το ταιριάξουμε και ευτυχώς έγινε. Από την άποψη ότι αυτή η εκπομπή θα θέλει τέτοιες περιπτώσεις κυρίως, να φιλοξενεί καλλιτεχνών και ανθρώπων, γιατί έχει σημασία προς τα έξω το τι παράδειγμα βγαίνει μέσα από οποιαδήποτε επιλογή. Και αυτό νομίζω ότι μας φέρνει πιο κοντά και στην αλήθεια της δικής σου, αλλά και στην αλήθεια του κόσμου, όχι αυτή που θέλει να ακούσει, αλλά από αυτή που βιώνει.
20: Πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Αλήθεια, και με το καλό να συναντιόμαστε.
19: Αφού λοιπόν οπτικοποιήσαμε τη μουσική, ήρθε η ώρα να μουσικοποιήσουμε την εικόνα. Ζωή, αφού παρουσιάσουμε πρώτα τον Παντελή Τζιάλα που μας κάνει τη μουσική χάρη να είναι εδώ με τα δικών του εξόδων και κόπων. Μεγάλη σημασία στο σήμερα.
20: Μεγάλη.
19: Να ρωτήσω ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι της Βαλέριας.
20: Αυτό τώρα έχει από πολύ μωρό που ήταν, το έλεγα σαν ανούρισμα, το Ταγκό της Νεφέλης.
19: Που είναι το Ταγκό της Νονάς της.
20: Το Ταγκό της Νονάς. Ναι, αυτό. Να το πούμε.
19: Ναι.
20: Το χρυσό κουρέλι που στα μαλλιά της φόραγε Νεφέλη.

Πήρα 100 φορές για να μάθω αν ζεις. Μου απάντησε που λες τηλεφώνητης. Πήρα να σου πω φιλιά με το φως βιστό. Ευτυχώς που είναι η δουλειά και θα ξεχαστώ. Κι όχι δεσμοί, χωρισμοί τη ζωή, πειρασμοί και όχι τίποτα πια. Την αφορμή στο κορμί, στη γραμμή που κοιτάνε καχύποπτα πια. Να βασανίζω με το σώμα σου να βρω και εσύ να παίζεις το χαμένο θησαυρό. Και γύρω η νύχτα, μια νύχτα σαν νύχτα να πέφτει.

0: Nice.
1: Το κλείνω με στίχους του Μάνου Ελευθερίου. 30 χρόνια την κυλοπονούσαν αστρίτες και αράχνες και σκορπιοί. Και άλλα 30 χρόνια τη γεννούσαν στις μουσικές, στο στρώμα που κρατούσαν το θεϊκό ταλέντο και ντροπή, γιατί τη θεία δίκη υπερετούσαν. Παιδί της μουσικής η ζωή, της νύχτας φίδι, γιορτάζουνε μαζί της οι οχές. Γιατί το μίσος το έχει δαχτυλίδι, τους φίλους της για να πατάει σαν είδη, στην όρεξή της σβήνουν οι βροχές, ταΐζει και το δράκο της ψυχή της για παιχνίδι.
2: Υπέροχο. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Ένα μπασκετικό τριήμερο ξεκινάει ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του Αθλέτικο. Το δεύτερο International Tournament Roads 2026. Το μεγάλο φιλικό τουρνουά με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της πρωταθλήτριας Σερβίας Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στις οθόνες σας. Τα αποκαλυπτήρια του Παναθηναϊκού στην επιστροφή του Ζέλικο Μπραντοβιτς με τη συμμετοχή όλων των νέων μεγάλων μεταγραφικών αποκτημάτων. Η πρώτη εικόνα της ΑΕΚ, του Dragan Sakota, που φιλοδοξεί και πάλι να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η ομάδα έκπληξη, που αποκαθήλωσε τους μεγάλους της Σερβίας, η πρωταθλήτρια Σπαρτάκ. Pre-game, με αποκλειστικές δηλώσεις για τους αγώνες, η μετάδοση και των τριών παιχνιδιών ζωντανά και post-game, μέσα από το κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας Ρόδου, αποκλειστικά για όλους, σε live streaming, μέσα από το κανάλι του Αθλέτικο στο YouTube και το Action 24.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Woo! 92 ομάδες, ένα τρόπαιο, Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.
4: Δεν πάει άλλο. Πρέπει να πάρουμε θέση. Να βάλουμε τα μπάζα στη θέση. Πάρε θέση.
5: Χθες.
6: Ανακέμ. Μαζί βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.

0: Δεν θα μπορούσα να αφήσω πίσω μου την Αρεόπολη χωρίς να δοκιμάσω κάτι από την τοπική της κουζίνα. Η μαγειρική είναι σαν τη ζωγραφική. Αναρρύθμιτες οι γεύσεις, όπως και τα χρώματα.
1: Βασιλής, μαγειράς.
2: Έτσι λέμε. Προσπαθούμε κι εμείς.
0: Αυτό που ξεχωρίζει όμως τον καλό μάγειρα είναι ο τρόπος που τα συνδυάζει.
3: Τι θα φτιάξουμε?
2: Θα φτιάξουμε συγκλινόπιτα. Ας ξεκινήσουμε από το συγκλινό.
3: Ωραία.
2: Όσο πιο λεπτές φέτες μπορούμε.
3: Ωραία.
2: Και σε πολύ μικρά κομματάκια.
3: Κάτσε να δοκιμάσω ρε μας τώρα λίγο. Το λες, αλλά...
4: Θα μας δώσεις τίποτα εδώ?
3: Μετά θα φας.
2: Λιαστές.
3: Το ίδιο και εδώ.
2: Τα ίδια. Φετούλα.
3: Χέρι, θα το παίξεις εδώ?
2: Έλα. Ένα εσύ, ένα εγώ.
3: Ωραία. Χέρι. Χέρι. Ναι, βέβαια.
2: Τρεις ελιές στις ροδέλες μας.
3: Ωραία, και ρίτσα.
2: Και ριγανίτσα.
3: Θέλω έτσι, ξέρεις, να πετάει η ρίγανη. Γιατί αν δεν πετάξει, ναι, αυτό.
2: Πάω να φέρω κι άλλο ένα υλικό που είναι μια τύπου μορνέι που φτιάχνουμε για να ενώσει όλα και να δέσει όλα τα υλικά μαζί.
3: Ωραία. Οκ. Okay. Σε περιμένω. Ένα σώμα.
4: Μια ψυχή.
3: Μια ψυχή. Μανιάτικη ψυχή. Έλα, γιατί κάτι ακούω εσωτερικούς ήχους και...
2: Βάζουμε. Μια σημαντική ποσότητα για να μπορέσουν να δέσουν όλα τα υλικά αυτά. Και να κατέβουμε.
3: Απαλά, δώσ' το αγάπη για να σου δώσει και αυτό αγάπη.
2: Πάντα αγάπη. Ναι.
3: Φιλό κρουστάς.
2: Φιλό χωριάτικο.
3: Χωριάτικο.
2: Μόλις τελειώσουμε από εδώ θα σε βάλω να κάνεις μία μόνος.
3: Βοηθός είμαι, ρε φίλε.
2: Έλα. Πάμε. Και πατάς.
3: Ωραία.
2: Που οικοδομία έχεις κάνει.
3: Ναι, με.
2: Εξελοκείο.
3: Να πούμε ότι έχουμε ανάψει φούρνο. Καίει.
2: Ξυλόφουρνο.
3: Ξυλόφουρνος.
2: Όχι φούρνο απλό. Αυτό θα το βάλουμε στη μέση.
3: Ωραία.
2: Εδώ, μάζεμα. Σιγά σιγά, να μην σπάσουμε και τα υπόλοιπα φύλλα από μέσα. Και είμαστε στο τελικό στάδιο. Λαδώνουμε. Μπόλικο λαδάκι από πάνω. Παίρνουμε, πάμε ξυλόφουρνο να ψήσουμε.
3: Πόση ώρα την αφήνουμε μέσα?
2: Στο ξυλόφουρνο θα πάρει περίπου μια μισή ώρα. Είναι στους 140 με 150 βαθμούς.
3: Ωραία.
2: Θα σιγοψηθεί. Θα γίνει το καλύτερο πράγμα που έχεις φάει εδώ στη Μανίκα.

0: Είναι πολύ καλή.
1: Σιγά, θα φας και το πιάτο.
0: Μπράβο, ρε φίλα. Μπράβο.

Το λιμένι της Μάνης είναι ένας μικρός παράδεισος που συνδυάζει όλες τις αποχρώσεις του μπλε με τη γοητεία της πέτρας. Ιδανικό για βουτιές, απόμερα βραχάκια για ρομάντσο και αν πεινάσεις, τσούπιο ταβερνάκι πάνω στο κύμα.

Περπατώντας αργότερα στο πολυφωτογραφημένο λιμένι, θυμήθηκα τα λόγια του γιατρού Μαριόλη. Όταν διαβαίνεις τη μάνη, νιώθεις σαν να επιστρέφεις στο ειδήλιο, εκεί που ο ήλιος, η αποχρώση του μπλε και τα στοιχεία της άγριας φύσης συμφιλιώνονται καθημερινά.

0: Θάνο, με έχεις δει να ρίχνω βέλη.
1: Άσε μας, ρε Μουτσάκο.
0: Σαν και εκείνο το φτερό του αγγελάκι που καρφώνει τις καρδιές και του λιτώνει κανείς.
1: Αχ, καρδούλα.

0: Και εκεί που είπα να χαλαρώσω, να σου ο Βασίλης.
1: Δημητράκη, τι θα γίνει? Όλη μέρα θα παίζουμε τοξοβολία.
2: Τι θα κάνουμε?
1: Πάμε να κάνουμε καμία δουλίτσα, λέγω, να βοηθήσεις λίγο. Να δεις εδώ να κλάδεψουμε καμία ελίτσα.
2: Πάλι στο μεροκάματο, ρε παιδιά, πάλι στο μεροκάματο.
0: Ιδιοκτήτης του κτήματος και ελαιοπαραγωγός. Βέβαια, μη δείτε άνθρωπο να ευχαριστιέται το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, αυτά είναι τα λέμαργα που λέμε, έτσι. Και αυτά πρέπει να αφαιρεθούν όλα. Τα ψηλά εγώ με το κλαδευτήρα και εσύ με το πυριόνι κάποια πιο χοντρά, πιο ψηλά. Γιατί έρχεται και η περίοδος της ελιές και πρέπει να αφαιρεθούν αυτά, γιατί είναι, τρώνε το φαγητό της ελιές, δηλαδή τους χυμούς, έτσι. Για να έχουμε καλύτερη απόδοση, ας πούμε. Μετά από 1-2 μήνες που έχουμε το ελαιομάζωμα.
3: Έχεις μεγάλο κτήμα όμως μας τώρα.
1: Υπομονή. Ξεκινάμε, γιατί όσο το κουβεντιάζουμε. Λοιπόν. Ό,τι μπορείς κόβεις. Όπου είναι πολλά, συνήθως, ή όταν είναι 2-3 μεγάλα, κόβουμε τα 2, αφήνουμε ένα. Ένα που θα μεγαλώσει και θα είναι το μελλοντικό νέο, ας πούμε.
2: Κλονάρι.
1: Κάποια στιγμή θα κόβουμε τα μεγάλα.
2: Ας πούμε εδώ τι κάνουμε.
1: Και μένουν κάποια. Εδώ αυτό το αφήνουμε.
2: Ωραία.
1: Τα μικρούλια έτσι λίγο. Και αυτό εδώ έτσι από τη μέση να ανοίγει, γιατί η ελιά πρέπει να παίρνει και αέρα και φως.
2: Σωστό.
1: Οι πιο παλιοί λέγανε, ας πούμε, ότι να περνάει το πουλί από μέσα.
2: Το καταφέρουμε, μάστορα. Τα εργαλεία κάνουν το μάστορα ή ο μάστορας τα εργαλεία.
1: Λοιπόν, Δημητράκη, εγώ φεύγω τώρα γιατί έχω μια δουλίτσα. Έτσι φρόντισε, όπως ήτανε. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Θα σε δω μετά.
2: Πού τα πετάω?
1: Θα τα πάμε κάτω στο κτήμα εκεί που είναι ένα άνοιγμα μεγάλο.
2: Ένα χιλιόμετρο από εδώ.
1: Ναι, αλλά μόνο εκεί μπορούμε να βάλουμε φωτιά. Εδώ δεν μπορούμε, κοντά στις ελιές απαγορεύεται.
2: Απ' τα αλόνια στα σαλόνια και απ' τα σαλόνια στα αλόνια. Χωρίς χάρτη, μόνο.

0: Ψάχνοντας τα απόκοσμα μυστικά της λεγόμενης και μέσα Μάνης, ανακάλυψα το χωριό Έρημος, που επαληθεύει απόλυτα το όνομά του. Πέτρες, χαμηλή βλάστηση και ένα καλά κρυμμένο μυστικό.
1: Ελάτε να σας δείξω κάτι που δεν θα έχετε ξαναδεί.

Αυτό, φίλοι μου, είναι το βαθύ μουζί, η μυστηριώδης τρύπα της μάνης. Ένα σπηλαιοβάραθρο. Το βάθος του ξεπερνά τα 50 μέτρα. Στο εσωτερικό του υπάρχει βλάστηση που δεν θα συναντήσεις πουθενά αλλού στην ευρύτερη περιοχή. Δέντρα που ψηλώνουν μέρα με τη μέρα, θέλοντας να βρουν μια αχτίδα φωτός. Άλλη μια απόδειξη ότι η Λακωνική γη κρύβει πολλές εκπλήξεις.

0: Αφήνουμε πίσω μας τη δυτική πλευρά και κατευθυνόμαστε προς την προσιλιακή Μάνη. Αυτή που ανατεύει το λακωνικό κόλπο, στραμμένη προς την Ανατολή. Υπήρξε πάντοτε ο τόπος γοητευτικών αντιθέσεων, συνδυάζοντας τους μεγάλους ορεινούς όγκους με τις υπέροχες παραλίες και τα κρυστάλλινα νερά.
1: Έχω έρθει πολλές φορές στη Μάνη και αγνοούσα την ύπαρξη αυτής της παραλίας. Η Αλίπα είναι τόσο όμορφη που δεν ξεφεύγεις από τα δίχτυα της.
2: Ε, φεταρικά, πίσω!

0: Ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος οικισμός αυτής της πλευράς είναι ο Κότρονας. Διάσπαρτη, πετρόχτιστη πύργη ανάμεσα σε ελιές, πορτοκαλιές, ακόμη και κυπαρίσια. Μια λεπτή λωρίδα γης το συνδέει με την νησίδα Σκοπά, δημιουργώντας έτσι δύο απάνεμες μικρές παραλίες με μεγάλα σκουρόχρωμα βότσαλα. Χαρακτηριστικά και πανέμορφα, σαν τα έργα του εικαστικού Λεωνίδα Μιχαλάκου.
1: Λεωνίδα, αρχικά ευχαριστούμε και ελπίζω να μην σε διακόψαμε από την εργασία σου.
2: Ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά, δεν είναι αλίμονο.
1: Πολύ ωραίο το σπίτι σου και ο χώρος τριγύρω. Πραγματικά, ευχαριστώ. Πολύ ωραίος. Βρισκόμαστε στον Κότρονα.
2: Εγώ είμαι από εδώ, γεννήθηκα στον Κότρονα. Δεν έχω γεννηθεί σε αυτό το σπίτι. Αυτό ήταν παππουδικό και προέκυψε σε μένα. Αυτό είναι κιόλας ένα πυργόσπιτο που το παλιό του κομμάτι αυτό, δηλαδή που καθόμαστε εδώ, είναι ενυπόγραφο 1830. Και το βόρειο είναι ενυπόγραφο κι αυτό 1877, νομίζω, 79, κάτι τέτοιο.
1: Πώς ήταν η ζωή εδώ παλιά στο Κοντρονάτιο σαν παιδί?
2: Εντάξει, μια χαρά ήταν.

0: 1971 και πήγα στο Γήθιο. Καθίσαμε με την οικογένεια εκεί και το 1977 φύγαμε από το Γήθιο, πήγαμε στην Αθήνα. Συνεχίσαμε εκεί τέλος πάντων για κάνα δύο χρόνια και εγώ το 80 βρέθηκα στην Σχολή Καλών Τεχνών της Τίνου. Και τώρα έχω συνταξιοδοτηθεί και είμαι εδώ και ένα χρόνο από τον περασμένο Ιούνιο. Είμαι ένα χρόνο και κάτι δηλαδή.
1: Πέστευες στα Πάτρια Ελλάδα.
0: Μόνιμος Κοτρονιώτης. Ναι. Βασικό μου μέλημα είναι να έχω σε ενεργό το εργαστηριό μου, το οποίο το είχα στην Αθήνα, δηλαδή έκανα εκθέσεις με ζωγραφικής περισσότερο και κάποιες πέτρες που πελεκώ, αυτές που είδατε ας πούμε.
1: Ποιες είναι οι διαφορές του Κότρονα του τότε με το σήμερα?
0: Ότι το χωριό με έναν τρόπο αδειάζει. Δηλαδή δεν είναι ο Κότρονας που ξέραμε εμείς. Δεν είναι ο Κότρονας που εμείς μεγαλώσαμε σαν παιδιά. Ο Κότρονας που μεγαλώσαμε σαν παιδιά ήταν ένα χωριό με συγκρότηση, με δική του μικρή μεν, αλλά οργανωμένη κοινωνία, με υπηρεσίες, σχολείο, ταχυδρομείο, ιατρείο, τελωνείο παλαιότερα, ας πούμε. Το τελωνείο εγώ το πρόλαβα πάρα πολύ λίγο. Έκλεισε όταν ήμουν μικρός, αλλά το θυμάμαι. Ένα χωριό που το χειμώνα διασκέδαζε, έκανε επισκέψεις από σπίτια σε σπίτια, γινόντουσαν γιορτές οικογενειακές, γλέντια, μασκαράδες, ξέρω εγώ, να ντύνεται όλο το χωριό μασκαράδες και να πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα. Είμαστε πάρα πολύ λίγοι.
1: Έχεις δημιουργήσει κάτι για τη Μάνη που τόσο αγαπάς?
0: Έκανα μια σειρά από εκθέσεις η οποία ονομάστηκε «Η Εμή Μάνη», κύκλος Α, Β, Γ και Δ, τέσσερες εκθέσεις δηλαδή, με το τίτλο «Η Εμή Μάνη», η δική μου Μάνη τέλος πάντων. Η προσπάθεια εκεί ήταν πώς μέσα από το μυρολόι, πώς να πάρει κάποιος ένα μανιάτικο μυρολόι και να το αποδώσει ως εργοτέχνης. Εγώ έκανα κάποια στιγμή στην Αθήνα στο Παλαιογραφικό Αρχείο. Έκανα το μάθημα της ελληνικής παλαιογραφίας. Μάθαμε δηλαδή να διαβάζουμε βυζαντινή γραφή του 7ου, 8ου, 9ου αιώνα. Και αυτό με είχε συγκινήσει κιόλας. Δηλαδή, γι' αυτό είχα πάει τότε στα μαθήματα, να μάθω τι γράφουν αυτά τα πολύ ωραία περγαμηνά κθέματα που βλέπουμε σε μουσεία, σε μοναστήρια, σε βιβλία τέχνης κλπ. Ας πούμε. Οπότε εξαιτίας αυτής της μάθησης, εκπαίδευσης, να το πω έτσι, ασχολήθηκα πια μετά σαν καλλιτέχνης πώς, ξέροντας τη βυζαντινή γραφή, μπορεί να αποδώσει κανείς ένα μανιάτικο μυρολόι. Και σιγά σιγά πέρασα σε ποιητές και κυρίως σήμερα αυτό που με απασχολεί κυρίως είναι οι ποιητές, ας πούμε. Να διαβάσω ένα ποίημα δηλαδή, να μου δημιουργηθεί μια εικόνα, να κάτσω να γράψω ένα μικρό κομμάτι του ποίηματος, όχι όλο αναγκαστικά, και να ζωγραφίσω με τον παραδοσιακό τρόπο, με αυγοτέμπερες, χρυσάφια, original χρυσό δηλαδή, κολλητό χρυσό, ασήμι κλπ. Πάνω σε το υλικό που δουλεύω κυρίως είναι περγαμηνή, εργοστασιακή όμως, όχι δέρμα.

Σε αυτό εδώ το μαντίλι βλέπουμε να είναι αποτυπωμένο ένα μανιάτικο μυρολόι. Είναι το μυρολόι του Πιέρο Βοηδή Μαυρομιχάλη, το οποίο λέει «Μαύρε πηγαίρο μου Βοηδή, που δεν εχόρτενε στιμή, νητόκαμε σπινεργοντής, ο μπαζαντές να χαλαστεί, όπου σκλάβο τον είχασι, κάτω στα μοθοκόρονα. Θυμήθη τα παλαιϊκά, που είχατε από τους πρώτους σας, τις συμφωνίες είχασι, μπραήμις με πετρόμπεοι, στράτεμα για να μην ευγεί από, τη μάνη στο Μοϊριά, ανάθεμα τους εδικούς, που σένας εξορίσασι, μέσα στου νίκλου τα βουνά, μέσα στου νίκλου τα χοϊριά, πολλά κορμιά που χάθηκαν και μερδικά που σβήσανε, σπίτια ξεσπιτωμένα μου, κλειδιά παραδομένα μου». Αυτοί όλοι είναι αυτοί που σκοτωθήκανε στη μάχη. Το μυρολόι ήταν της στιγμής. Δεν ήταν ούτε προσχεδιασμένο, ούτε προμελετημένο, ούτε τίποτα. Πολλές φορές αυτοί που καθόταν στο κεφάλι

ή του νεκρού, που ήταν, ας πούμε, σαν αρχηγός στο χορό, σε αρχαίο χορό, σαν πρώτιστον σε αρχαίο χορό, ξεκίναγε να μυρολογάει, σταμάταγε και έδινε σήμα στην επόμενη. Και έπρεπε αυτή που θα συνεχίσει, να συνεχίσει από εκεί που τα άφησε η προηγούμενη. Και έκανε κύκλο, τον κύκλο τον όριζε η πρώτη. Με το δάχτυλο έδειχνε στην επόμενη, στην επόμενη, στην επόμενη και ξανά σε αυτήν. Και συνέχεια αυτό το πράγμα. Και μην λαθέψεις, μην ξεφύγεις. Μην υπάρχει ασυνέχεια από τον έναν στον άλλον.

Ανηφορίζοντας την πλαγιά του βουνού Αραβίκια, καταλήξαν σε ένα απίστευτο καστρομονάστηρο με καθηλωτική θέα. Πρόκειται για τη μονή της μεταμορφώσεως του Σωτήρα, που χτίστηκε πιθανότατο το 14ο αιώνα από την οικογένεια των Καλέργηδων. Λέγεται ότι κυνηγημένοι από τους Τούρκους εγκατέλειψαν την Κρήτη και αφού του βρήκαν ασφαλές καταφύγιο στον οικισμό της γονέας, έχτισαν τη μονή προς τιμήν του κυρίου.

Αυτή ήταν μια απόπειρα να δούμε τη Μάνη. Λυτή, σαγηνευτική και τελικά ανεξίτηλη. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, αυτή τη φορά κατευθύνομαι προς μια απόμερη και δύσβατη περιοχή απέραντης φυσικής ομορφιάς, εκπληρώνοντας ένα μεγάλο μου όνειρο. Να δω από κοντά τα άγραφα.

επόμενος προορισμός μας στο Φαράγγι του Μπουζουνίκου, στη δυτική πλευρά του Δήμου Αγράφων, ανάμεσα στα χωριά Βαλαόρα και το Πόλιανα, δίπλα στο Γρανιτσιώτη ποταμό. Τα στενά περάσματα, οι ψηλοί βράχοι και οι κατατόπους σπηλιές προκαλούν στον περπατητή δέος και γεννούν θρύλους. Το μήκος του δεν υπερβαίνει τα 650 μέτρα, εύκολο να το διασχίσει κάποιος ή και να συνδυάσει την πεζοπορία του με την αναρρίχηση, καθώς περιλαμβάνει περίπου 104 αναρρυχητικές διαδρομές. Ένα μνημείο της φύσης που πρέπει οπωσδήποτε να δεις με τα μάτια σου.

0: Φαράγγι, παιδιά, είναι συνδεδεμένο με αρκετές ιστορίες, με νεράιδες και νύμφες. Και ίσως το βράδυ εδώ είναι και λίγο τρομακτικά, να πω την αλήθεια.
1: Η λαϊκή φαντασία εδώ και η λαϊκή παράδοση θέλει τα βράδια σε αυτό το Φαράγγι να συμβαίνουν φοβερά και τρομερά πράγματα. Oh. Να ακούγονται ήχοι, να ακούγονται μουσικές παραδοσιακές, να βγαίνουν στους διαβάτες, να παρουσιάζονται μπροστά γριές που να τους λένε «Ε, Δημήτρη, και αν απαντήσεις να σου πάρει τη φωνή». Και με όλα αυτά που ακούγαμε και μας σηκωνότανε τρίχες, παιδιά, και αν δεν περάσεις μετά έξω, πολύ περισσότερο μέσα στο Φαράγγι. Mm-hmm.

0: Φτάσαμε στο τέλος.
1: Ναι. Εδώ είναι η έξοδος του φαραγγιού.
0: Άρα κάνει κυκλική.
1: Κάνει ένα τόξο, ένα ημικύκλιο. Ναι, ένα πέταλο, κάτι σαν μη κάνει κάπως έτσι. Αν το δει κανείς με ντρόνο από ψηλά, σχηματίζει
0: ένα
1: μη ανοιχτό. Ναι, κάπως.
2: Ούτε που κατάλαβα πότε φτάσαμε στην έξοδο του φαραγγιού, ακούγοντας τις αμέτρητες ιστορίες του Θωμά. Η συνάντησή μας μπορεί να ήταν τυχαία, ωστόσο είναι από τους ανθρώπους που σε κερδίζουν εξ αρχής με το χαμόγελο και τη γενναιοδορία τους. Βγαίνοντας στη σύνταξη, ο Θωμάς αποφάσισε να επιστρέψει στον τόπο που μεγάλωσε και παλεύει όπως μπορεί για αυτόν. Μου έδωσε μεγάλη χαρά όταν μας προσκάλεσε για βαρκάδα στη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλάδος.

0: Θωμά, τελικά καταφέραμε, φτάσαμε λίμνη κρεμαστών. Έχουμε διασχίσει όλα τα άγραφα από τον αγραφιώτη ποταμό και καταλήξαμε τελικά μπροστά σε αυτό εδώ το. Πώς να το πω. Σίγουρα δεν θυμίζει Ελλάδα πάντως. Όποιος έρχεται πρώτη φορά λέει, τι είναι αυτό, υπάρχει αυτό στην Ελλάδα, αυτό το χρώμα.
1: Είμαστε στη λίμνη κρεμαστών, όπως είπατε, η οποία δημιουργήθηκε το 1965. Είναι ένα τεράστιο έργο που άλλαξε πολλά πράγματα στην περιοχή. Είναι από τις μεγαλύτερες λίμνες της Ευρώπης. Παλιότερα είχε και την πρωτιά στα Βαλκάνια. Είναι πάνω στον ποταμό Αχελό, όπως είπα, έγινε το 65. Κάτω από τα νερά αυτής της λίμνης έχουν χαθεί δεκάδες χωριά και οικισμοί, μνημεία, μοναστήρια, γεφύρια, ιστορικά αρχαιολογικοί χώροι, πάρα πολλά έχουν χαθεί. Τι να κάνουμε, είναι το τίμημα της ανάπτυξης για τον εξηλεκτρισμό της πατρίδας εκείνη την περίοδο που έγινε. Εγώ τότε ήμουνα 8-9 χρονών παιδί, έτσι γυρίζει στη μνήμη μου, γυρίζουν οι εικόνες όπου οι άνθρωποι που ήταν συνδεδεμένοι με τον κάμπο της κοιλάδας του Αχελώου, είχαμε χωράφια. Εδώ που βλέπετε τώρα τα νερά της λίμνης, ήτανε δίπλα στο ποτάμι, ήτανε χιλιάδες στρέμματα χωράφια. Και εγώ είχα χωράφια η οικογένειά μου. Από εδώ λοιπόν παρακολουθούσαν οι άνθρωποι μέρα με την μέρα, όπως ανέβαινε η στάθμη της λίμνης, εικόνες που χάνονταν για πάντα. Ρωτάγανε μετά, πού είναι σήμερα η λίμνη, αν μπήκε στο σπίτι του τάδε, πάει το αλώνι, πάει η εκκλησία. Μετά βρεθήκαμε να έχουμε ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, γιατί αποκόπηκαν οι δρόμοι μέχρι που γίναν τα γεφύρια της Τατάρνας και της Επισκοπής, που μας συνδέσαν ξανά την Ευρυτανία με την Αιτωλοκαρνανία.
0: Είχατε ακτοπλοϊκή γραμμή εδώ.
1: Είχαμε ακτοπλοϊκή συγκοινωνία. Δύο φεριμπότ, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή λοιπόν, ανεβοκατεβαίναν εδώ. Και εκεί που δεν ξέραμε τι είναι το κουπί, βρεθήκαμε κι εμείς να έχουμε ακτοπλοϊκή συγκοινωνία.

0: Θα μπούμε λοιπόν από το νησάκι του Άι Νικόλα, ένα νησί, τώρα νησί, παλιά ανάμεσα στην Ευρυτανία και στο νησάκι αυτό κυλούσε ο Αχελός. Πάνω στο νησί σήμερα υπάρχει ένα κάστρο, Κάρουλου Τόκου έχει ονομαστεί τα τελευταία χρόνια. Ο Κάρολος Τόκος ήταν ηγεμόνας του Δεσποτάτου της Υπήρου μετά την αποσύνθεση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
1: Υπήρχε κάστρο δηλαδή στο νησί
0: πάνω.
1: Υπάρχει,
0: θα το δούμε. Mm-hmm. Βεβαίως, ένα κομμάτι του είναι πνιγμένο τώρα, το βλέπουμε όταν κατεβαίνει η ύμνη και η κούλια του κάστρου θα τη δούμε όταν πλησιάσουμε στο νησί.
1: Ωραία.

0: Δυτικά μας εδώ, αριστερά μας, είναι τα χωριά του Βάλτου, όπως ανεβαίνουμε τα στενά, και δεξιά είναι η Βρυτανία, άγραφα. Λίγα βουνά έχουν τόσο ανάγλυφο, βαθιά, βαθιές χαράδρες, τραχύ τοπίο, εντυπωσιακό, και αυτό, γι' αυτό τα καθιστά και μοναδικά. Σκληρή ζωή, ποιμενική, νομαδική ζωή, μεταφερόμενη, αυτή η κυρίαρχη ανασχόληση στα άγραφα, ήταν πάντοτε η κτηνοτροφία. Τα τσελιγκάτα των αγράφων ήταν γνωστά, το χειμώνα στα χυμαδιά κατεβαίναν μέχρι κοντά στην Αθήνα, μέχρι το Σχηματάρι, και πολλές οικογένειες τώρα γραφειώτικες πλέον ζουν εκεί, και διακτηνιζόταν στο Σχηματάρι μέχρι το Βόλο, Αλμυρό, Αγχίαλο και δυτικά μέχρι το Μεσολόγγι. Τα άγραφα ήταν πάντοτε το καταφύγιο των ανυπόταχτων, των κυνηγημένων, σε όλη τους τη διαδρομή. Αυτό γιατί μετά την κατάρρευση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και την επικράτηση των Οθωμανών, και ακόμα και μετά την πτώση Κωνσταντινούπολης 1525, με την συνθήκη του Ταμασίου, η σημερινή Ανάβρα, έξω από την Καρδίτσα, στα ριζά των αγράφων, υπογράφεται μια συμφωνία αυτονόμησης των αγράφων. Είναι το περίφημο αρματολίκι των αγράφων, το οποίο είναι φόρο υποτελής στο Σουλτάνο, αλλά είναι αυτοδιοικούμενη περιοχή, γιατί δεν τα βγάζαν πέρα με τους αγραφιώτες ο Οθωμανικός στρατός.
1: Η αρματολή, λοιπόν, ήταν...
0: Οι κλέφτες ήταν οι ανυπότακτοι και οι αρματολοί παίζανε ένα διπλό ρόλο. Υποτίθεται ότι ήταν ορισμένοι από τους Τούρκους για να αντιμετωπίζουν τους κλέφτες. Ωστόσο όμως, το πότε ήταν κάποιος κλέφτης και πότε αρματολός ήταν μια αμφίδρομη σχέση που είχαν, μέχρι που έρχονται, οριμάζουν τα χρόνια της εξέγερσης της Επανάστασης, που ουσιαστικά σύσσωμοι και κλέφτες και αρματολοί εντάσσονται στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Γνώρισαν μεγάλη ακμή τα άγραφα μετά από αυτή τη συμφωνία και αποτέλεσαν και το λίκνο του ελληνισμού. Εδώ αναδείχθηκαν μεγάλες σχολές, μεγάλη σχολή του γένους, όπως ήταν το Ελληνομουσείο των Αγράφων στα Βραγιανά των Αγράφων. Δίδαξαν δάσκαλοι πολύ τότε γνωστοί και με τεράστια συμβολή στην αφύπνιση την εθνική. Και βέβαια σημαντικό ρόλο να πούμε ότι έπαιξαν τα άγραφα και στα χρόνια της εθνικής μας αντίστασης. Εδώ γίνανε συγκλονιστικά πράγματα εκτός από την εποποιία της αντίστασης, και στα χρόνια, ας πούμε, είχαμε και την τραγωδία του εμφυλίου.

0: Θωμά, πού βρισκόμαστε?
1: Είναι ο τόπος που μεγάλωσα, σε αυτό το χωραφάκι εδώ. Βγάζαμε το ψωμί μας, το καλλιεργούσε ο πατέρας μου. Σε συνδυασμό και με τα χωράφια που φαίνονται πίσω μας τώρα, που είναι η λίμνη. Όταν χάσαμε τα χωράφια με τη λίμνη, δεν έφτανε από μόνη της η κτηνοτροφία για να μας υποστηρίξει και σιγά σιγά άρχισε η ερήμωση.
0: Γιατί να πούμε εδώ, η περιοχή ήταν οι αγρικίες.
1: Ήταν αγρικίες.
0: Τα καλύβια.
1: Ναι, οι άνθρωποι μπορεί να είχαν σπίτια στο χωριό, αλλά η κτηνοτροφία απαιτούσε, ειδικά ας πούμε το χειμώνα που γέναγαν τα ζώα, έπρεπε να είσαι δίπλα. Στο χωριό βγαίναμε συνήθως την Κυριακή να πάει στην εκκλησία ο κόσμος, να ψωνίσει δύο πραγματάκια που ήθελε. Και μετά η επικοινωνία ήταν τη μια βραδιά στα νυχτέρια, ας πούμε, στο ένα καλύβι, απέναντι στο άλλο. Στο μεταξύ ήμασταν συγγένειο. Μια οικογένεια με την άλλη είχε σε ένα βαθμό, υπήρχε βαθμό συγγένειας.

0: και θα σου πω ότι κάποια στιγμή θα στο χρησιμοποιήσω το καλυβάκι πάντως.
1: Αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Οτιδήποτε μοιράζομαι με φίλους μου δίνει χαρά. Γιατί λέω, να, το χαίρεται κι άλλος. Δεν φτάνει μόνο εγώ, γιατί ό,τι μας χαροποιεί γίνεται διπλή χαρά όταν το μοιραζόμαστε. Πολλά δεν θέλει ο άνθρωπος να είναι ήσυχος, να είναι άκακος. Λίγο φαΐ, λίγο κρασί, Χριστούγεννα και Ανάσταση.
0: Κάπου εδώ, με αυτή τη θέα από τη Λίμνη Κρεμαστών, θα σας αποχαιρετήσω. Θα κλείσω όμως με μια έκφραση του Τιμ Σάλμον. Τα άγραφα, αν δεν τα δεις, δεν μπορώ να στα περιγράψω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε μόνο θετικά. Τα λέμε!

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη συνέντευξη την περίμενα πώς και πώς, γιατί έχω ένα καλεσμένο ο οποίος δεν δίνει συχνά συνεντεύξεις. Και εγώ είμαι τελείως άσχετη στα αθλητικά. Αλλά η ζωή του έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, όχι μόνο γιατί άφησε ιστορία στο ποδόσφαιρο, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και επειδή έχει ζήσει τα πάντα. Θα μπορούσε να γίνει σειρά. Ο Γιώσεφ Βάντσικ είναι μαζί μας.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και ξέρω ότι δεν δίνετε εύκολα συνεντεύξεις.
1: Σε αυτό είμαι δύσκολος.
0: Γιατί, δεν μπορείτε?
1: Όχι, δεν το μπορώ. Μπορώ, αλλά να μην κουράζει κόσμος φίλατλοι να με συνέχεια να με δουν στη τηλεόραση.
0: Δεν νομίζω. Εγώ σας είπα ότι θα έρθετε. Θέλω πάρα πολύ να δουν τη συνέντευξη.
1: Τότε πρέπει να βγω πιο συχνά τώρα.
0: Εδώ, στο καλύτερο αργά, γενικά. Να ξεκινήσουμε από πού, από την αρχή-αρχή, να πάω στην Πολωνία. Λοιπόν, έβλεπα συνεντεύξεις σας για το πώς ήταν εκεί τα πράγματα εκείνη την εποχή. Μιλάμε για εποχή σοβιετική, έτσι. Δύσκολα χρόνια.
1: Όχι, η Πολωνία ήταν πιο ανοιχτή.
0: Είμαστε ήταν πιο ανοιχτή.
1: Πιο πολύ με τους Αμερικάνους εκεί. Είχαμε το κομμουνισμό, αλλά όχι τόσο πολύ κομμουνισμό όπως ήταν στη Ρουμανία, Αλβανία. Ήμασταν πιο άνετη χώρα.
0: Πιο άνετη χώρα. Μπαμπάς ανθρακορίχος.
1: Ναι.
0: Μαμά στο σπίτι.
1: Στο σπίτι. Ανθρακορίχοι είναι πάντα γυναίκες στο σπίτι. Του περιμέναν ότι δούλευαν πολύ σκληρά. Και πάντα ήθελε ότι δούλευαν στο χωριό και γύρω-γύρω. Πάντα οι γυναίκες ήταν σπίτι, δεν δούλευαν. Ότι...
0: Ναι. Είχατε όνειρα τότε.
1: Όνειρα όπως είναι όλα τα παιδιά έχουμε όνειρα. Παίξαμε μπάλα στο χωριό, βλέπαμε το ποδόσφαιρο. Τότε ήταν η ομάδα που μετά στην Πολωνία που έπαιζα, την Górnik Zabrze. Τότε πήγε στο τελικό κύπελο Ευρώπης με τη Μάντσεστερ. Όλοι ήθελαν να γίνουν ποδοσφαιριστές τότε αυτές εποχή. Και έτσι στο χωριό παίξαμε μπάλα.
0: Ναι.
1: Είχα στη ζωή τύχη ότι πάντα έβρισκα καταλήλους άνθρωπους στην καταλήλη στιγμή.
0: Στην κατάλληλη στιγμή. Άρα τυχερός άνθρωπος.
1: Είμαι τυχερός. Είμαι τυχερός. Ναι. Με τη ζωή, με την οικογένεια μου αυτά είμαι τυχερός.
0: Σεντερφοράρα στην αρχή.
1: Σεντερφοράρα από αρχή. Σεντερφοράρα αρχηγός η ομάδα και τέτοια.
0: Ναι.
1: Και στην ομάδα τη K14, 16 και μέχρι K18, 14 χρόνων έπαιζαν,
0: ναι.
1: 13. Αλλά τότε...
0: Αλλά ψηλός.
1: Ψηλός, αλλά τότε είχαμε στην πρώτη ομάδα που ήταν αλφα τοπικό, ένα προπονητή, το Χένρι Χάιντα, φοβερός άνθρωπος, ήταν δεύτερος μου πατέρας,
0: ναι.
1: Όλα τα χρόνια που πήγαινα εκεί, πάντα είμαστε και όλη μέρα μαζί.
0: Κάνετε και τουρνουά νομίζω για το
1: ναι, και έκανα και το τουρνουά για προς τιμή του κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Και αυτός μια μέρα που αυτός ήταν πρώην τερματοφυλάκας και ήταν πρώτη προπονητής στην πρώτη ομάδα.
0: Ναι.
1: Και με έβλεπε που παίξαμε, μου λέει, δεν τελείς μικρέ να γίνεις τερματοφυλάκας. Λέω, τι τα τερματοφυλάκας. Αλλά δεν είχαμε να κάνουμε τίποτα όλη μέρα στο γήπεδο με ποδήλατα και αυτά. Και αυτοί είχαν τη τρίτη, πέμπτη ατομικές προπονήσεις, τερματοφύλακες.
0: Ναι.
1: Μου λέει, έλα εδώ να μπεις λίγο να δεις άμα σου αρέσει. Από το μπήκα, μου αρέσει, ήμουν γυμνασμένος και έτσι έμενα.
0: Στην Πολωνία κάνετε και καλή γυμναστική, έτσι,
1: ναι,
0: στα
1: τότε,
0: σχολεία.
1: Το σχολεία, ό,τι πούμε για το κομμουνισμό αυτό, αλλά σχολεία, γυμναστική, όλοι οι ίδιοι αντιμένοι, κάθε μέρα γυμναστική. Και άμα δεν πέρασες γυμναστική, δεν πήγε, πέρασες σε άλλη τάξη.
0: Άρα, ήσασταν αρκετά αθλητικός.
1: Όλα τα σπορτ, συγγνώμη.
0: Όλα τα σπορτ
1: κάναμε.
0: Ναι. Γιατί χρειαζόταν συνδυασμός για τον καλό τερματοφύλακα. Γιατί σας άρεσε το τέρμα?
1: Εμένα πολύ μου άρεσε βόλεϊ. Έπαιξα βόλεϊ και μέχρι ομάδα αλφα κατηγορία με ήθελε τότε να με πάρει στους εφήβους,
0: ναι.
1: Αλλά αποφασίζει για το ποδόσφαιρο ότι
0: ναι, οπότε
1: μου έλεγαν φίλοι πού να πας μακριά αυτά, κάτσε εδώ.
0: Ναι, άρα οι φίλοι,
1: ναι.
0: Οι φίλοι το...
1: Μετά με έκανε προπονητής, μπήκα στο τέρμα, έκανε κάποια παιχνίδια και στα 14 και κάτι έκανε τον ντεμπούτο σε αλφα τοπικό.
0: Ναι.
1: Άμα έκανε τον ντεμπούτο σε αλφα τοπικό, που ήταν δύσκολοι, κάτι 30-35, κάτι μικρό,
0: ναι.
1: Κάτι τέτοια, δεν έλεγε. Ήμουν τόσο λεπτός.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, καλά ήταν.
0: Ναι. Τώρα, ας πούμε, ο τερματοφύλακας είναι κάτι περίεργο, έτσι. Όλοι οι άλλοι τρέχουν, έχουν ένα ρόλο. Ο τερματοφύλακας μπορεί να είναι ήρωας και μπορεί να είναι και αυτός που φταίει για όλα. Αυτό δεν σας έπεσε βαρύ 14 ετών παιδί να έχετε και την ευθύνη που έχει ο τερματοφύλακας?
1: Και υπήρχε κλάμα. Ήρθα μία μέρα, παίξαμε παιχνίδι. Τότε ήμουν, ήμουν 14 χρόνων ούτε. Και έπαιξα με την ΚΑΠΑ 18. Πάγαμε 16-0, εντάξει.
0: 16-0.
1: Ναι, με 9 παίκτες είμαστε πολύ μικροί. Αυτοί ήταν πολύ μεγάλοι. Να μην φάμε πρόστιμο, μας έστειλαν με, εντάξει, 16. Ήρθα σπίτι, κλάμα. Και η μάνα μου λέει, πού τα πας, παιδί μου, κάτσε εδώ να σου σπάσουν τα πόδια, τα αέρια. Μην πας εκεί, εδώ σπίτι.
0: Αυτή η μαμά όλο εκπλήξεις είχε από το γιο. Μοναχοπέδι?
1: Όχι, είχα δύο αδελφές, αλλά μία πετάνε που ήταν μικρή. Τη μεγάλη ήταν πιο μεγάλη, 11 χρόνια από πιο μεγάλη, από μένα ήταν...
0: Ναι.
1: Μεγάλωσε μαζί.
0: Ναι.
1: Είχα στο χωριό τη τύχη ότι πάντα ήμουν με τους μεγάλους. Μεγάλη... Αδελφοί μου πάντα με έλεγε, μάνα, έχουμε δουλειά, πάρ' το μαζί. Έπαιρνε. Ήμουν πάντα με τους πιο μεγάλους. Μετά έπαιζα 14 με τους μεγάλους, με παίρναν και αυτοί.
0: Ναι. Όριμο παιδί δηλαδή.
1: Ναι.
0: Οπότε η μαμά σας είχε συνεχώς εκπλήξεις, γιατί κάποια μέρα εμφανιστήκατε στο σπίτι και με λεφτά από το ποδόσφαιρο.
1: Αυτό ήταν άλλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Τότε παίξαμε σχολικό πρωτάθλημα και πήγαμε στους τελικούς.
0: Ναι.
1: Και με ήταν τα σκάουτερ αυτά και με είδε σκάουτερ από Ρου Χόζουφ, ήταν τότε πρωταθλήτρια Πολωνία. Ήρθαν στην προπονήση που είχαμε στο χωριό, μας πήγαν για δοκιμαστικά, μας έβαλαν εμένα, το πρέδρο, αντιπρέδρο, όλους εκεί. Πήγαμε εκεί για τότε, πρωταθλήτρια, τα κύπελα αυτά.
0: Εντυπωσιακά, ναι, όλα, πολύ.
1: Έκαναν και εκεί άλλο βρήκα ένα προπονητή τερματοφυλάκων που με βοήθησε στην καριέρα. Αλλά να το πω μετά.
0: Ναι.
1: Και μας πήγαν εκεί, έκαναν το δοκιμαστικά και λένε καλώς, αλλά να έρθει την άλλη μέρα. Ήρθαν στο ωραίο, με πήραν με το αμάξι. Με είδαν τη δεύτερη μέρα, πήραν τους πρέδρους, συμφωνήσαν και μου λένε τώρα υπόγραψε, δεν υπήρχαν συμβούλια τότε ότι σαν συμβούλια, σαν επαγγελματίες δεν υπήρχε στην Πολωνία λόγω κομμουνισμού.
0: Δεν ήταν επαγγελματικό.
1: Όχι, μας είχαν στα εργοστάσια σαν... δουλεύουμε στο εργοστάσιο.
0: Άρα ήταν σαν να είχατε προσληφθεί στο εργοστάσιο για να κάνετε δουλειά στο εργοστάσιο.
1: Ναι.
0: Ήταν πρόσληψη δηλαδή, έτσι, όχι συμβόλαιο.
1: Ναι. Και λένε αυτά, του λέω, τι να σας πω, τα λεφτά, μου δίνουμε ένα ποσό, του λέω, τι είναι αυτά τα λεφτά, μου λέει, να απογράψεις. Το κοιτάω, μου λέει, εντάξει, μου λέει, άμα τα έτσι κοιτάς, εγώ δεν το κοιτάω ότι ήταν λίγα, κοιτάω ότι
0: πού
1: να το πάρω τα λεφτά.
0: Ναι. Δηλαδή, όταν λέμε πολλά λεφτά, τι μπορούσατε να αγοράσετε εκείνη την εποχή
1: για
0: με αυτά τα λεφτά?
1: Τότε που ήταν πατέρας μου που είχε πολύ μεγάλο μισθό, μόλις το έφερα αυτά τα λεφτά στο σπίτι, ήρθα στο σπίτι και το βάζω στο τραπέζι και το μετράει, ναι, η μάνα μου τα βλέπει τα λεφτά. Παιδάκι μου, πού το έκλεψες, πήγε να το δώσεις πίσω, να σε πάνε φυλακή. Του λέω, όχι, μα είμαι από τη ομάδα που τώρα να παίζω αυτά.
0: Πολλά λεφτά δηλαδή για εκείνη την εποχή και για την κατάσταση, έτσι.
1: Ναι. Πολλά λεφτά για τα δεδομένα τότε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο πατέρας δούλευε τόσα σκληρά και...
0: Ναι.
1: Και πρέπει μήνες να δουλεύει να το φέρει.
0: Έπρεπε λοιπόν ο παπάς σας μήνες να δουλέψει για τα λεφτά που εσείς φέρατε στο σπίτι και ακουμπήσετε στο τραπέζι. Άρα έκπληξη για την οικογένεια.
1: Έκπληξη.
0: Ναι.
1: Του λέω, μου λέει, εγώ δεν να σου το πειράξω, να σου κρατάω. Να το έχεις. Του λέω, κράτα το.
0: Οικονόμος ο παπάς. Καλός.
1: Όχι, μπαμπάς, μάνα έκανε το κομμάντο σπίτι.
0: Α, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν εσείς αρχίζετε, πληρώνετε καλά. Αρχίσατε να γίνεστε αυτό που λέμε στάρ. Γνωστός, καλός.
1: Όχι, από αρχή εγώ ξύπναγα κάθε μέρα που πήγαινα στην προπονήση, ξύπναγα 6.30, πήρα ένα λεωφορείο, πήγα σε μια πόλη, μετά αλλάξα άλλο λεωφορείο, άμα δεν προλάβα πήρα ένα άλλο λεωφορείο, πέτα τρίτο, άμα προλάβα το ένα λεωφορείο πήγα με δύο λεωφορεία και 10 η ώρα είχαμε άλλο προπονήσει. Δηλαδή έρχομουν 9 η ώρα εκεί.
0: Όλη αυτή την ώρα με στα λεωφορεία.
1: Ναι, 9 η ώρα προπονήσει, άμα είχαμε άλλη προπονήσει, έμενα εκεί, είχαμε ένα μικρό ξενοδοχείο, είχαμε ένα δωμάτιο. Ναι. Μένα εκεί και βράδυ έρχομαι πάλι με τα λεωφορεία. Και πάλι
0: την άλλη μέρα. Και πάλι την άλλη μέρα τα ίδια. Ναι. Μάλιστα. Οπότε φαντάζομαι ότι γινόσασταν συνεχώς καλύτερος.
1: Τα πρώτες μέρες ήταν πολύ δύσκολες. Δηλαδή, τόσο δύσκολη προπονήσεις που είχαμε τότε στην Πολωνία, δεν υπήρχε.
0: Και από όσο ξέρω, μετά σας φάνηκαν πολύ εύκολες οι προπονήσεις στην Ελλάδα. Πολύ. Δεν είχαν καμία σχέση με αυτό που κάνατε εκεί.
1: Όχι, όχι. Εδώ, εκεί οι προπονήσεις ήταν πολύ σκληρά. Τρεξίματα και άλλα. Ήρθα δεύτερη-τρίτη μέρα από προπονήσει. Με ξυπνάει η μάνα να πάω για το λεωφορείο. Όπως ξύπναγα, πήγα με τις σκάλες και γκρίζα. Όπως γκρίζα σπίτι, δωμάτιο, ξάπλωσα. Και δεν πάω για προπονήσει.
0: Ναι.
1: Δεν πήγα προπονήσει. Ήρθε γενικός αρηγός μεσημέρι. Πού είναι Ιώζεφ, αυτά. Μάνα, πάρτε τα λεφτά να μου σκοτώνετε το παιδί μου και αυτά. Δεν μπορεί να περπατήσει.
0: Ναι.
1: Και μετά μιλούσα με τον προπονητή, με έβαζαν σιγά σιγά στο πρόγραμμα. Δηλαδή,
0: αλλά ήταν σοκ στην αρχή.
1: Ναι, ναι, ήταν μεγάλη διαφορά.
0: Η μαμά γλυκιά μανούλα, έτσι.
1: Μάνα είναι πάντα μάνα.
0: Τελείωσε, απλά τα πράγματα.
1: Άμα είσαι ματημένος από το σπίτι να σέβεσαι τη μάνα και πατέρα, να έχεις και εσύ στο σπίτι το ίδιο.
0: Ναι. Είχατε αρχίσει να σκέφτεσαι ότι θα κάνετε και καριέρα στο εξωτερικό σε αυτή τη φάση, όσο
1: όχι,
0: περνούσε ο καιρός?
1: Όχι, αυτή τη φάση. Για μένα ήταν ένα όνειρο που λες, πού είμαι τώρα.
0: Τι ζω,
1: εδώ,
0: τι ζω.
1: Τι ζω, ναι.
0: Ναι.
1: Πήγαμε προετοιμασία στο Βουνά, μεταγυρίζαμε, ήμουν σαν τέταρτος τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Μετά τρίτος τερματοφύλακας έφυγε, ότι είδε ότι δεν παίζει και εγώ σαν τρίτος.
0: Ναι.
1: Και είχαμε πρώτα παιχνίδια 2 νίκες, 2 σοπαλίες και μετά 9 ήττες. Έπαιζε πρώτος, δεύτερος και διώχνει τον προπονητή. Και αυτό λέω, κατέλληλους ανθρώπους, κατάλληλη στιγμή. Για ένα παιχνίδι το προπονητή τερματοφυλάκων κάνουν πρώτο προπονητή. Για ένα παιχνίδι.
0: Οπότε λέει...
1: Και πάμε στη Βίσλα Κρακοβία που ήταν πρωτοπόρος και σε αποδυτήρια που κατσόμασταν, με πήρε αποστολή, αυτά, κατσόμαστε. Βλέπω τώρα εκεί αυτή η πρωταθλήτρια, ήταν παλιά και τέτοια, φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όχι τώρα που είναι τώρα τα στάδια, αλλά τότε ήταν καλό.
0: Τότε είχε μεγαλείο όλο αυτό, έτσι.
1: Και κοίταγες αυτά και κάνει ομιλία προπονητής πώς να παίζουμε, εντεκάδα, αυτά. Και λέει, μπροστά να παίζει αυτός, κέντρο αυτός, αυτά. Και εγώ ήμουν αλλού. Και τέρμα Ιώζεφ. Ούτε καν δεν το ακούσα. Και με χτυπάει ο διπλανός φίλος. Συγγνώμη για τη λέξη. Μου λέει, ρε παίζεις. Του λέω, τι, πάμε παιδιά. Και άλλοι γέλαγαν, ότι η Σοφία γέλαγαν. Και λένε, μπράβο, πάμε.
0: Σοκ, σοκ μεγάλο. Άγχος.
1: Βγήκαμε στο ζέσταμα, κάνω ένα έτσι, τρώω εύκολα γκολ στα τελειώματα, φωνάζει κόσμος, σούταρετε από μακριά, είναι μικρός. Και στο παιχνίδι μου βγήκε φανταστικό παιχνίδι. Ένα-ένα, μετά βράδυ σε κομπή σαν αθλητή Κυριακή, ήταν στην Πολωνία, ήταν ένας που μίλησε άλλο το ποδοσφαίρο, ένα μεγάλο Τσιχεύσκι, ένα μεγάλο όνομα τότε speaker, και λέει, βρήκαμε ένα ταλέντο ένα τερματοφυλάκας που είναι γίγαντας, να το κοιτάμε στη συνέχεια. Και μετά πάμε στη...
0: Από το πρώτο παιχνίδι δηλαδή σας πρόσεξαν. Από το πρώτο παιχνίδι
1: Όχι,
0: που βγήκατε...
1: Όχι, μου έκανε διαφήμιση ότι έκανα πολύ καλό παιχνίδι και πήραμε 1-1 σοπαλία.
0: Ναι.
1: Και μετά παίζουμε μέσα σε έδρα μας, κερδίζουμε. Μετά προπονητής πώς να σε βγάζει.
0: Ναι, οπότε
1: μετά,
0: σας πήγε
1: μετά,
0: καλά.
1: Μετά κόσμος, έχουμε το Ιώζεφ.
0: Σας πήγε καλά από την αρχή δηλαδή,
1: ναι,
0: με
1: ναι,
0: λίγα
1: ναι,
0: λόγια.
1: Ναι.
0: Και λέγατε θα μείνω όμως στην Πολωνία και θα παίζω εδώ, έτσι.
1: Όχι, τότε δεν μπορούσαμε. Εμείς στην Πολωνία δεν μπορούσαμε να βγούμε.
0: Δεν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε.
1: Άμα δεν τελειώσες 28-29 χρόνια δεν σε αφήναν.
0: Δεν γινόταν.
1: Σαν κράτος.
0: Ναι. Και ήθελα να σας ρωτήσω γιατί είχα αυτή την περιέργεια. Γιατί διάβασα ότι ο Βαρδινογιάννης τότε είδε βιντεοκασέτα.
1: Είδε βιντεοκασέτα.
0: Είδε βιντεοκασέτα και είπε αυτό το θέλω.
1: Ότι εγώ είχα πιο εύκολο να έρθω στο Παναθηναϊκό. Ότι
0: ναι.
1: Πρώτα ήρθε ο Χρήστος Βαζέχα,
0: ναι.
1: Δεκέμβριο.
0: Ναι, ναι, ήταν εδώ.
1: Τότε Χρήστο ήταν πρώτο σκόρερ. Με τον Χρήστο στη Ρουχόζουφ παίξαμε. Εγώ ήμουν 5 χρόνια στη Ρουχόζουφ.
0: Ναι.
1: Που παίξαμε με τον Χρήστο ήταν στι εφήβους, αλλά παίξαμε μετά τα 2 τελευταία χρόνια μαζί στην πρώτη ομάδα. Και εγώ μετά πάω στην Κόρνικ, τη ομάδα που υποστηρίζα από μικρό, που,
0: ναι.
1: ήταν, που πήγαινα από μικρό στα παιχνίδια και τέτοια.
0: Ναι. Και η ομάδα είχα... σας, ας πούμε,
1: ναι.
0: η δική σας ομάδα.
1: Και μου έκανε προτάσει, ούτε καν δεν το σκέφτηκα, πήγα εκεί. Και λόγω ότι ήταν σαν Ολυμπιάκος με το Παναθηναϊκό, κόντρα,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: με ήθελα να με τιμωρήσουν για 3 χρόνια.
0: Άμα.
1: Αλλά τελικά έφαγα 8 μήνες.
0: Εντάξει.
1: Αλλά 6 μήνες έπαιξα.
0: Ναι.
1: Μετά μου το...
0: Οπότε και... Βαζέχα στην Ελλάδα.
1: Και μετά ναι. μέσα στον Χρήστο παίξαμε στη Εθνική. Και στη Εθνική είχαμε ένα πρόεδρος, είχαμε ένα... ο κύριος Γιώργος Βαρδιάνη, καπιτάνιος, είχε ένα...
0: Καπετάνιος, ναι.
1: Φίλο, το Τάσο Πρίντσι.
0: Ναι.
1: Που έκανε το κονέ με, το, με τη... Πρεσβεία Ελλάδος στην Πολωνία.
0: Που μπορούσατε, ήταν ένα, μπορούσατε έτσι.
1: Που ήταν ένας που πρότεινε το Χρήστο, ένας που του άρεσε το ποδόσφαιρο, λέει έχουμε στην Πολωνία, είναι κέντρο φόρα αυτά. Και μετά λέει ότι είναι ένας τερματοφυλάκας πολύ καλός, η Εθνική. Και έτσι με έκαναν προτάσεις.
0: Ναι.
1: Ήρθαμε εδώ, είχα προτάσει από Τουρκία, από Βέλγιο και από Γερμανία, αλλά... Ήρθαμε εδώ με τους πρόεδρους, μας κάλεσε.
0: Λόγω Βαζέχα προτιμήσετε την Ελλάδα.
1: Ήταν πιο εύκολο για
0: Τι
1: μένα.
0: Σας
1: ότι,
0: έλεγε.
1: Ότι με τον Χρήστο το ήξερα και από τη Ρουχ και από το Εθνική.
0: Είπατε, είναι πιο εύκολα στην Ελλάδα οι προπονήσεις και όλα αυτά, είναι πιο ωραία η ζωή.
1: Όχι, δεν ήξερα για το ζωή. Πιο κοντά ήμουν από τη Γερμανία, από τη Βέλγιο που είχα
0: ναι.
1: προτάσει.
0: Ναι. Να πάτε εκεί, λέγατε.
1: Ναι. ναι, αλλά μετά βρήκαν πρέδροι τα οικονομικά και με λένε πάμε, μας έκλεισαν εισιτήρια, πήγαμε στην Πολωνία, στην πρεσβεία, δηλαδή βγάζουμε τα βίζες και τέτοια.
0: Άρα έτσι μπορούσατε να φύγετε, αν γινόταν κάποια διαδικασία
1: ναι, ότι...
0: μέσω πρεσβείας.
1: Μετά, για να φύγεις, ήταν 28-29, αλλά... Ένα χρόνο πριν, που βγήκε κάποια απόφαση από την πολωνική κυβέρνηση, έδωσαν ελευθερία. Και ένας από τους πρώτους ήταν Χρήστο και μετά εγώ, που φύγαμε.
0: Δεν είχατε ταξιδέψει ποτέ μέχρι τότε στο εξωτερικό?
1: Στο εξωτερικό?
0: Ναι.
1: Εγώ μισή ζωή μου στο ταξίδιο.
0: Όχι, εννοώ, πέρα από το ποδόσφαιρο, πηγαίνατε για αγώνες, αλλά δεν είχατε σκεφτεί ότι μπορεί να μετακομίσω, ότι να πάω ένα ταξίδι,
1: όχι,
0: πηγαίνατε
1: όχι.
0: ταξίδια αναψυχή στο εξωτερικό?
1: Εντάξει, πήγαμε διακοπές στη Βουλγαρία, στη Βάρνα και τέτοια.
0: Ναι.
1: Αλλά στη Γερμανία πήγαμε, ότι έχουμε οικογένεια στη Γερμανία, αλλά μόνο τα ταξίδια μετά έκαναμε στη Ρωσία και αυτά.
0: Στη Ρωσία κάνατε και ρώσικα στο σχολείο, έτσι,
1: ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Επομένως έρχεται λοιπόν η εξωτική Ελλάδα ξαφνικά, κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Ήταν, μόλις είπα η γυναίκα ότι μπορεί να πάμε εκεί, μου λέει πού να πάμε καλύτερα Γερμανία.
0: Α, δεν ήθελε.
1: Δύσκολο ήταν.
0: Ήθελε κάπου πιο κοντά φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, έχω πολύ καλή γυναίκα, μου λέει ότι να αποφασίσεις, είμαστε δίπλα σου.
0: Για αυτή τη σύζυγο μιλάτε πάντα πάρα πολύ καλά. Πρώτη φορά χτυπάει ξύλο καλεσμένος, παιδιά, για τη σύζυγό του. Παιδικός έρωτας από μικρή μαζί.
1: Όχι, εγώ ήταν περιπέτεια.
0: Ήταν περιπέτεια.
1: Δηλαδή είχαμε, αυτή είχε ένα ξαδελφό στο χωριό, ναι, που έμενε αλλού. Και είχαμε, αυτός έπαιζε στη ομάδα.
0: Ναι.
1: Και έρχονταν αυτοί στο ξαδελφό.
0: Να τον δει.
1: Επίσκεψη.
0: Ναι.
1: Και έρχονταν στα γήπεδο. Και πήγαμε μία φορά που τελειώνει το σεζόν, κάναμε ομάδα πάρτι. Και έρχομαστε όλοι με. Όλοι ήρθαν με γυναίκες ή με κοπελίτσες,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: είμαστε
0: ναι,
1: νεαροί. Χορεύαμε αυτά. Και εκεί βλέπω αυτά. Μιλούσαμε, αλλά η γυναίκα μου είναι 2 χρόνια πιο μεγάλη.
0: Ναι.
1: Μου λέει αυτά, δεν μπορεί, είσαι πιο μικρός, 2 χρόνια.
0: Α, είχε και τέτοια.
1: Και τέτοια, του λέω εντάξει, να σε φτιάξω.
0: Ναι.
1: Και τυχε, ήμουν τυχερός ότι. Μετά πήγα στη Ρουχ, ούτε καν δεν ήξερε ότι παίζω μπάλα, ξέρεις, στο,
0: ναι,
1: Ρουχ.
0: Νομίζω. Άρα εσείς την κυνηγούσατε.
1: Μετά ήρθε αυτή με το ξαδελφό να δει το ξαδελφό πώς παίζει, με το τείο.
0: Ναι.
1: Και εγώ ήμουν στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Μήπως με άλλη γομένα.
0: Α!
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μόλις τη είδα, του λέω, α, εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε.
1: Πήγα εκεί, μιλήσαμε και.
0: Ναι.
1: Το καίνιζουμε το ραντεβού για καφέ και μετά.
0: Και μετά όλα έγιναν γρήγορα.
1: Όχι γρήγορα, αλλά
0: ναι,
1: αρκετά.
0: Άρα από πολλοί νέοι μαζί, ε.
1: Ναι.
0: Είναι ένα από τα μυστικά της επιτυχίας μια καλή σύζυγος, μια καλή οικογένεια για έναν αθλητή.
1: Άμα, νομίζω, άμα αθλητής έχει σπίτι ήρεμο, ήρεμο, καλό, καλή ατμοσφαίρα στο σπίτι με τα γυναίκα, με τα παιδιά, πιο εύκολα ξεκουράζεται και πιο εύκολα περνάει τα κακά,
0: ναι,
1: αποτελέσμα
0: τα
1: και δύσκολα.
0: Ναι.
1: Εγώ ευτυχώς έχουμε 2 φαντασία κορίτσια και ό,τι κάναμε σε έπτυξε. Λες να πάω στο σπίτι να κάτσω, ότι ήμουν άνθρωπος που πάντα συζητήσαμε
0: με τα κορίτσια κάθε βράδυ, μου λέγατε,
1: ναι,
0: πριν.
1: Ναι, πήγα να ξάπλωνα στο δωμάτιο μου, έλεγαν πώς ήταν στο σχολείο και τέτοια. Και εγώ πολλές φορές κοιμήθηκα και με.
0: Αυτές μιλάγανε όμως.
1: Όχι, κοιμήθηκαν και αυτές και κοιμήθηκα εγώ. Μετά με γυναίκα με ξύπνησε.
0: Ναι.
1: Να πας, πήγες στο κρεβάτι κάμερα.
0: Ναι. Ωραίες σκηνές.
1: Ναι.
0: Περιμένετε, πέρασε η μισή εκπομπή. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: Θέλουνε λίγο ακόμα.
1: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
2: Έλα, ευχαριστώ. Όχι.
3: Σε ποιο αρέσει να σκοτώσω.
1: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
6: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει ταυτή.
7: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
8: Hold tight, don't let go.
9: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
10: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
10: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
9: Ιδίως στην πολιτική, θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική, εδώ στο Action 24.
11: Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Μαζί μας ο Γιώσεφ Βάντσικ, εδώ μας λέει για φοβερές ιστορίες, όχι μόνο ποδοσφαιρικές αλλά και προσωπικές. Και κάποια στιγμή ξεκίνησε η περιπέτεια, το σπίτι ήταν ήσυχο, όλα ήταν καλά και η αγάπη που λέγεται Παναθηναϊκός, έτσι.
13: Αγάπη, θα... αγάπη, πρώτα είναι αγάπη η Νέκα και τα παιδιά.
12: Πρώτα αυτή, ναι.
13: Ναι, ναι. Οικογένεια αυτά. Ναι. Αλλά άμα έρχεσαι στη ομάδα, σαν Παναθηναϊκός,
12: ναι,
13: και τόσα χρόνια παίζεις σε αυτό το σύλλογο, μεγάλο σύλλογο,
12: ναι,
13: και σου φέρτηκαν πολύ καλά και σαν εγώ, σαν ποδοσφαιριστής, νομίζω ότι βοήθησα και το Παναθηναϊκό και αυτοί με βοήθησαν. Και πέρναγα φανταστικά με τις χαρές, με λύπες, αλλά σου μένει. Ό,τι να πούμε, δεν αλλάζει η ζωή.
12: Δεν αλλάζει. Το φανταστικά πώς το λέτε, γιατί από τη μία έχω μάθει ότι κάνατε προπονήσεις και παραπάνω από τους άλλους. Ισχύει?
13: Όχι, είναι άμα θέλεις να είσαι σε φόρμα σε αυτή τη θέση, μπορεί να έχεις 2-3 κακές στιγμές και να σε παίρνει από κάτω. Τερματοφύλακας πρέπει να είναι δυνατός η χαρακτήρα.
12: Ναι.
13: Δηλαδή, για παράδειγμα, είχαμε κάποιο με το μεγάλο προπονητή, με το Όσιμ, δύο κακά αποτέλεσμα.
12: Ναι.
13: 3-1 χάσουμε με το ΠΑΟΚ, στη Τούμπα, και ένα με το Άρη στο ΆΚΑ. Και στα δύο παιχνίδια δεν ήμουν κακός. Ήμουν καλός, αλλά έφαγα 3 γκολ στη Τούμπα. και ένα με το Άρη, κάτω από τα πόδια με το Άρη, αλλά ήταν σούτ από κοντά και δεν έβλεπα την μπάλα και δεν προλάβα.

0: Ποτέ δεν έχω ψυχολογικό πρόβλημα.
1: Μου λέει, εγώ σε βλέπω αυτά. Και κάνει μία ομιλία εκεί και λέει, Ιώζεφ είναι από τις καλύτερες τερματοφυλάκες στη Ευρώπη, να παίζει πάντα ότι είναι καλύτερος αυτά. Με έφτιαξε ψυχολογία και μετά είχα 10 παιχνίδια στη πρωτάθλημα και 4 στο κύπελο, νομίζω, χωρίς να φάω γκολ.
0: Ρεκόρ.
1: Ναι, κάποιος, κάτι ρεκόρ, ναι.
0: Κάτι ρεκόρ. Έχετε πολλά ρεκόρ, έτσι δεν είναι? Και με την Εθνική Πολωνία δεν έχετε ρεκόρ?
1: Με έσπασαν το ρεκόρ ότι είχα 25 παιχνίδια χωρίς να φάω γκολ στην Εθνική Πολωνία. Αλλά σε 52 παιχνίδια.
0: Και έσπασε τέτοιο ρεκόρ.
1: Ναι, Φαμπιάνσκι το έσπασε το ρεκόρ δικό μου. Πήγε 50-20 τόσο, αλλά με 90,
0: ναι.
1: 90 τόσα παιχνίδια.
0: Ναι. Ο τερματοφύλακας, τι σκέφτεται την ώρα που έχει κάποιον απέναντί του, τι κοιτάζει, τι βλέπει? Κοιτάζει στα μάτια, κοιτάζει την μπάλα, τι? Αν έπρεπε να το περιγράψετε κάποιον που είναι άσχετος, όπως είμαι εγώ, τι θα λέγατε?
1: Τι να κοιτάει, άμα είναι στιγμή, πρέπει να αποφασίζεις γρήγορα.
0: Ναι.
1: Αποφασίζεις γρήγορα, ναι, στιγμή, τι φάση είναι.
0: Με ένστικτο.
1: Ένστικτο, φάση, πως μερικές φορές με τα βράδια κάποια παιχνίδια που ήσουν μόνο στο σπίτι και σκέφτηκες και λέει γάμο το... Καλά ήμουν από αρχή, γιατί πήγα ένα μέτρο δεξιά, μπορούσα να το πιάσω.
0: Ναι.
1: Είναι λεπτομέρειες.
0: Είναι λεπτομέρειες που δεν μπορείτε να τις αποκωδικοποιήσετε.
1: Δεν μπορείς, εκεί, ξέρω εγώ, πως κοιτάς το άλογα, το ντόντι, άμα είναι καλά αυτά, είναι στιγμή.
0: Εκείνη τη στιγμή.
1: Ό,τι αποφασίζεις.
0: Ό,τι αποφασίζεις στιγμιά. Άρα θέλει κάτι, θέλει ένα ταλέντο περίεργο να είσαι καλός τερματοφύλακας, έτσι? Μπορείτε αυτό να το εξηγήσετε στα παιδιά τώρα?
1: Τα παιδιά έχω, κάνω προπονήσεις με μικρά παιδιά με αυτά. Έχουν φοβερό ταλέντο.
0: Στην Ελλάδα.
1: Ναι, φοβερό ταλέντο, αλλά μετά χάνονται ότι λίγοι παίρνουν ευκαιρίες και χάνονται στο τότε που έχουν τα εξέταση σε αυτά. Σταματάνε. Μερικοί σταματάνε ένα χρόνο το ποδόσφαιρο που δεν κάνουν προπονήσεις.
0: Άρα
1: σωστές.
0: Είναι πανελλήνιες πρόβλημα, έτσι. Θα μπορούσαν, ας πούμε, να υπάρχουν αθλητικά σχολεία, να υπάρχει κάτι άλλο για να μπορούν τα παιδιά να συνεχίσουν.
1: Εμείς στην Πολωνία είχαμε, που πήγα στη Ρούχοζουφ, είχαμε τάξη αθλητική, αθλητές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα παράδειγμα, ένας παίκτης που παίζει στο Πόρτο, Πιετρουσεύσκι, που το Πόρτο αγοράζει φέτος με 12 εκατομμύρια, 17 χρόνων είναι.
0: Ναι.
1: Και τώρα ήρθε να γράψει τα Πανελλήνια στην Πολωνία. Μόλις τελειώσε το πρωτάθλημα εκεί, ήρθε να γράψει τα Πανελλήνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: προσαρμόστηκε το σύστημα
1: ναι,
0: σε αυτόν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα είναι έτσι, πιο εύκολο να περάσεις και να μαθαίνεις.
0: Τι μυστικό λέτε στα παιδιά?
1: Α, μυστικό στα παιδιά. Ένα παράδειγμα να σου πω. Τώρα έχω ένα που είναι 11 χρόνων. Μην το ματιάζουμε το παιδί.
0: Ναι, φτού-φτού λοιπόν στο παιδάκι.
1: Καλύτερα πέφτει από μερικούς τερματοφυλάκες που είναι σε μεγάλες κατηγορίες.
0: Ναι, του το έχετε πει ότι είναι τόσο καλός?
1: Και το ήρθε με αποτύχει. Ένας φίλος μου μου λέει, έχω ένα φίλο, είναι ένα 9 χρόνων, θέλει να γίνει τερματοφυλάκα αυτά. Πάρ' το ένα, μία προπονήση, δύο και πες ότι είναι μικρός ακόμα αυτά.
0: Mm.
1: Του λέω, δεν κάνω. Μου λέει, κάν' το αυτά.
0: Ναι, με το ζόρι
1: και
0: λοιπόν.
1: Του λέω, ναι, στείλ' Και μετά το είδα μία προπονήση. Του λέω, κάνεις προπονήση? Όχι, τώρα είναι.
0: Ναι.
1: Πρώτη φορά. Ναι, δεύτερη, τρίτη. Mm-hmm. Του λέω, όπα, εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε, ταλέντο
1: εδώ
0: λοιπόν.
1: Είμαστε.
0: Πόσο συχνά βρίσκεται ταλέντο, είναι σπάνιο, έτσι?
1: Όχι, τα ταλέντα. Μπορεί το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει δυνατότητες να γίνει μεγάλος ποδοσφαιριστής ή μπασκετμπολίστας και αυτά, το ταλέντο μου δεν φτάνει.
0: Δεν
1: πρέπει
0: φτάνει.
1: Και δουλειά και εδώ να έχεις καλό. Ότι άμα χωρίς δουλειά, μένεις ίδια, στο ίδιο επίπεδο.

0: Πρέπει να λέμε στα παιδιά ότι έχουν ταλέντο ή να τους το κρατάμε λίγο, να μην πάρουν πολύ θάρρος.
1: Ανάλογα τι χαρακτήρα είναι, ναι, και τι γονείς. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί γονείς να αγχώνουν το παιδί φοβερά και άλλοι το στηρίζουν. Ναι. Δηλαδή έχω ένα τερματοφυλάκα που είναι πολύ καλός, αλλά μόλις έρχεται με τον μπαμπά, αμένος,
0: του λέω στο
1: μπαμπά, κάτσε στο αμάξι, μην βγαίνεις. Άμα έρχεται μάνα που δεν έχει ιδέα, μπράβο παιδί μου, είναι το καλύτερο. Μπαμπάς, μόλις κάνει κάτι λάθος, κοιτάει.
0: Ναι.
1: Και άλλος.
0: Ο μπαμπάς τιμώνει προσωπικά.
1: Αυτό του λέω, κάτσε στο αμάξι, μην βγαίνεις.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε για τα παιδιά που μας ακούνε τώρα. Λέτε ότι περάσετε πάρα πολύ ωραία. Παίζατε γιατί περνούσατε ωραία ή για τα λεφτά?
1: Να σου πω, είναι... Εγώ είμαι τυχερός.
0: Ναι.
1: Ότι σαν άνθρωπος έπαιζα ποδόσφαιρο, αυτό που μου άρεζε. Έκανα αθλητισμό που μου άρεζε και τώρα το ίδιο κάνω. Σαν κάνω το χόμπι και παίρνω λεφτά.
0: Τόσο ωραία.
1: Αλλά... Τώρα τα βλέπουμε έτσι ή τα βλέπουμε αλλιώς?
0: Ναι.
1: Εγώ έτσι το βλέπω.
0: Ότι κάνατε αυτό που αγαπούσατε, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι στοιχείο του χαρακτήρα σας έκανε τόσο αγαπητό? Δεν είχατε αντιπάθειες καθόλου, μόνο συμπάθειες.
1: Εγώ δεν ξέρω τι χαρακτήρα είμαι.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Έχουν αλλάξει οι ποδοσφαιριστές σήμερα?
1: Α, μεγάλο.
0: Τι βλέπετε δηλαδή σε αυτούς?
1: Τι βλέπουμε... Τώρα με τα μάνατζερ, με ανθρώπους που το κάνουν το ιμάτζ και τέτοια.
0: Ναι.
1: Ό,τι θέλουν να πουλήσουν, να πουλάνε. Παλιά ήταν πιο ζεστή ατμόσφαιρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, απαραίτητα στην Παναθηναϊκό, άμα χάναμε ντέρμπι με το Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, δύο-τρεις μέρες που έμενα στα Βρυλίσια, δύσκολο να έβγαινα την πρώτη-δεύτερη μέρα. Την τρίτη, εντάξει.
0: Ναι.
1: Τώρα χάνουν και βράδυ βλέπεις τα μπουζούκια. Εντάξει τώρα.
0: Ναι, μπουζούκια. Πολύ μπουζούκια παίζει.
1: Μερικές φορές στο φίλο μου, του Ιάννη Καλιτζάκη, λέω, μην λες βαρές κουβέντες, αλλά μία φορά τα έριξε καλά.
0: Ναι. Εσείς τι κάνατε, γιατί λέτε τώρα ότι χρειάζονται μάνατζερς, παίζουν πάρα πολλά λεφτά, social media, όλα αυτά. Εσείς τα χρήματα που βγάλατε πώς τα διαχειριστήκατε? Γιατί είναι ένα πρόβλημα αυτό που ποδοσφαιριστές, δεν είναι?
1: Ναι, από όλα η πρόβλημα, άμα είχα κάποιους ανθρώπους που μπορούσαν να σου πούν αγοράζε 10 οικόπεδα αυτό...
0: Ναι, ναι, ναι. Σύμβουλε...
1: Εγώ μια χαρά. Τα παιδιά μου τέλειωσαν σχολεία, είναι καλά. Εμείς φτιάξαμε το σπίτι. Έχουμε υγεία, μια χαρά είμαστε. Αυτό κοιτάμε. Ναι.
0: Κορυφαία στιγμή στην καριέρα, κορυφαία.
1: Κορυφαίες πολλές ήταν.
0: Εσείς ποια θεωρείτε ότι αυτή ήταν η καλύτερη μου στιγμή?
1: Πολλές. Που πήγα μούντια, άλλες, κάτι παιχνίδια. Αλλά αυτό πρέπει να πω. Mm. Μία μέρα ξυπνάω, μένα στο Ολύμπου τότε, στα Βρυλίσια. Mm-hmm. Ξυπνάω πρωί, που πίναμε με την Νέγα καφέ. Του λέω, είχα ένα όνειρο. Μου λέει, τι όνειρο πάλι είχες? Του λέω, έπιασα πέναλτι στο τελευταίο λεπτό με το Ολυμπιακό. Μου λέει, άρε τρελέ, τι μου λες τώρα πρωί για το πέναλτι? Του λέω, ναι, στο ΆΚΑ, εδώ στο τέρμα, πιάνω το πέναλτι στην αριστερή γωνία και όπως είναι εκεί που βγαίνει το έξοδο κινδύνου, βγαίνω εκεί, τρέχω στον δρόμο και πάω για Ομόνια, τρέχω. Μου λέει, τι όνειρα. Και σε δύο εβδομάδες παίζουμε στο Καρασκάκι και πιάνω πέναλτι στο τελευταίο λεπτό.
0: Κάτι συνέβαινε εκεί, υπήρχε διέστηση.
1: Και λέω τώρα, ήταν από το όνειρο και έπεσα την αριστερή.
0: Άρα προφητικό.
1: Ναι.
0: Προφητικό όνειρο.
1: Άρα περίμενα το όνειρο μήπως να κερδίζω 8-10 κατέμενα στο τζόκερ.
0: αυτό δηλαδή μετά ούτε...
1: Ακόμα δεν είχα το όνειρο.
0: Ούτε ποδόσφαιρο ούτε τίποτα.
1: Αμα το έχω να σου πω τα νούμερα.
0: ναι, περιμένω τηλεφώνημα. Λοιπόν, είχατε μία πολύ καλή οικογένεια, είχατε ηρεμία, ήσασταν πολύ αγαπητός, έτσι, στους συμπαίκτες σας.
1: Εντάξει, υπήρχε... πρέπει αυτούς να ρωτήσετε.
0: Όχι, είναι γνωστό. Έχω κάνει έρευνα, έχω ρωτήσει παντού. Υπήρχε κάτι που κάνατε λάθος στην καριέρα σας?
1: Πολλά λάθη κάναμε.
0: Όπως?
1: Για μιλάγαμε τώρα για τα παιδιά που είναι τώρα που κάνουν αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουν το γυμναστήρια, διαιτολόγους, γονείς που τους στηρίζουν, ό,τι θέλουν.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν είχαμε.
0: Πώς ήταν καλύτερα έτσι όμως?
1: Και εμείς καλύτερα περνάγαμε.
0: Ναι.
1: Εμείς, να σου πω παράδειγμα, και βγαίναμε και πίναμε και αυτά, ναι. Αλλά το δίναμε όλα μέσα στο γήπεδο.
0: Δεν τα δίνουν όλα τώρα οι ποδοσφαιριστές?
1: Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που λέω εμείς τότε παίξαμε και αυτά. Το είπα στην γυναίκα, άμα να με ακούσεις σπίτι να λέω εμείς τότε παίξαμε, διώξε με.
0: Ναι.
1: Ακόμα δεν το λέω. Αλλά άλλο ήταν τότε το ποδόσφαιρο, άλλο τώρα. Άλλο ήταν τότε που εμείς παίξαμε, άλλο το ποδόσφαιρο ήταν που έπαιζε, ξέρω εγώ, το Μάζος και αυτοί.
0: Άλλο, πιο παλιά, ναι.
1: Και το ποδόσφαιρο συνέχεια πάει μπροστά.
0: Εξελίσσεται. Φιλίες. Με το Βαζέχα είστε ακόμα φίλοι?
1: Ναι, βέβαια. Το Χρήστο, με το Νίντζα.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι άνθρωπος, με όλους μιλάω, αλλά φίλους έχω λίγους.
0: Ναι.
1: Λίγους αλλά καλούς.
0: Λίγους και καλούς.
1: Ότι φίλοι φαίνονται στα δύσκολα.
0: Mm-hmm.
1: Στα δύσκολα, μόλις τελειώσαμε το καριέρα, έβλεπες ποιοι απομακρύνονται.
0: Φεύγαν οι άνθρωποι μετά το...
1: Πώς να, τώρα δεν αυγούν στην τηλεόραση αυτά, δεν αυγούν στα βράδια αυτά. Καλύτερα.
0: Άρα υπήρχαν άνθρωποι που σας κάνανε παρέα και ήταν κοντά σας?
1: Όχι, σε όλο το κόσμο. Δεν
0: σε όλο τον κόσμο σημαίνει έτσι.
1: Αλλά εγώ είμαι τέτοιο, είμαι λεοντάρης, είναι δύσκολο. Αλλά άμα αποκτώ φίλο, είναι φίλος.
0: Το κρατάτε. Καλύτερος τερματοφύλακας όλων των εποχών. Ποιος θα λέγατε ότι είναι?
1: Όλων εποχών τερματοφύλακας. Εντάξει, τώρα πρέπει να πάμε στο παλιά, το Ιάσιν και τέτοια, αλλά αυτούς δεν τους ξέραμε και δεν τους... Αλλά ήταν πολλοί και που έπαιζα και αντίπαλο.
0: Δεν βρίσκεται έναν ξεχωριστό να
1: Εμένα ξεχωριστώ. Ήμουν μικρός. Μου άρεσε ένας τερματοφυλάκας, Ρένε Χέλστρεμ από Εθνική Σουηδία. Στο Μούντιαλ 1974. Στη Γερμανία. Μετά είχα στη Πολωνία, είχα το Κόσκα, Χούμπερ Κόσκα που ήταν και πρώην προπονητής. Το Μαρσεύσκι, την Πολωνία, Κούκλα που ήταν και στο Απόλλωνα. Αλλά έβλεπα κάποιους τερματοφυλάκες που παίξαμε αντίπαλοι.
0: Ναι.
1: Από μικρά, δηλαδή με το Σμάιχελ, με το Πίτερ Σμάιχελ παίξαμε Εθνική Νέων Ελπίδων, συνέχεια με την Εθνική Δανία,
0: ναι,
1: και αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτούς εύκολο ήταν να κάνουν καριέρα σε μεγάλα κλαμπ.
0: Ναι.
1: Εμείς μέναμε μέχρι 28 στη Πολωνία.
0: Ναι.
1: Δύσκολα.
0: Ήταν πιο δύσκολο.
1: Αλλά ήταν δύσκολο να σου πω ένα τερματοφυλάκας που ήταν top.
0: Ναι, top.
1: Ήταν top, αλλά δύσκολο να πεις αυτός είναι καλύτερος. Άμα να μου πεις από το σφαιριστή, να πω ότι ναι. Ο Θεός, ο Μαραντόνα, μόνο ένας Θεός.
0: Ο καλύτερος ήταν αυτός.
1: Είχα τη τύχη να παίζω αντίπαλο.
0: Πώς ήταν αυτό?
1: Μια παιχνίδι παίξαμε Εθνική Πολωνία με στανιέρους τότε, που ξένους που παίζαν στην Ιταλία, στο Σαν Σίρο.
0: Ναι.
1: Κάναμε ζέσταμα κάτω από το Κερχίδα σε ένα γηπέδο πλαστικό.
0: Mm.
1: Δηλαδή, όπως βλέπεις στο YouTube αυτά,
0: ναι.
1: Με τις κορδόνια ανοιχτά, με την μπάλα αυτά.
0: Και ναι, που έκανε
1: δηλαδή,
0: τα κόλπα.
1: Δηλαδή, τι ζέσταμε να κάνεις, όλοι κοιτάγαμε εκεί, εμείς, Εθνική, όλοι μαζί τα χέρια, σκύπινγκα.
0: Και αυτός έκανε τα σταριλίκια.
1: Και ήταν τότε Μπρέμε, Κλίνσμαν αυτοί, Ματέους Γερμανοί ήταν, Ζίκο, Φαλκάο, Βραζιλιάνοι, Βαν Μπάστεν, Ράικαρντ, Γκούλιτ, Ολλανδί. Έβλεπες τέλος, έρχεται ο Ντιέγκο.
0: Ναι.
1: Με την μπάλα, με την άιλον, τη φόρμα. και ξεκινάει. Πού να κάνεις προπονήσεις.
0: Ήταν όλα τα βλέμματα ναι. εκεί. Και ήταν ασταμάτητος. Δηλαδή...
1: Άλλος. Άλλος άνθρωπος.
0: Δεν μπορούσε.
1: Δηλαδή αυτός έχει το ταλέντο από Θεό.
0: Πιστεύετε ότι ήταν έτσι.
1: Ναι, είναι, λέει, Θεός να μία φορά κάτι 50 χρόνια αυτός να είναι καλύτερος. Ναι.
0: Άρα πιστεύετε ότι αυτό δεν έχει επαναληφθεί το φαινόμενο.
1: Εντάξει, δεν το είδα ποτέ το Πελέ στη ζωή αυτά.
0: Γιατί
1: κάτι,
0: συνήθως...
1: κάτι εποχή έχει δικό του, ναι. αλλά...
0: Εσείς λέτε ο καλύτερος όλων των εποχών, γιατί συνήθως λένε Πελέ ή Μαραντόνα, αλλά εσείς λέτε Μαραντόνα.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω, ναι. το Πελέ δεν το είδα.
0: Τον έχετε δει από κοντά.
1: Εδώ, Μαραντόνα, με το χέρι του Μαραντόνα. Θεός έβαλε το χέρι στο παγκόσμιο που ήμουν στο 86 στο Μούντιαλ του Μεξικού. Έβαλε γκολ με χέρι και δεν το ακυρώσαν. Δηλαδή, Θεός του έδωσε τη ευκαιρία.
0: Προσωπικότητα, το χέρι του Θεού. Πάρα πολύ ωραία. Γυμνάζεστε ακόμα.
1: Είμαι σε ομάδα του Μαρκού που είμαστε στο Super League 2.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Αντώνης Πικούλας που είναι πρόεδρος κάνει φοβερή προσπάθεια για ομάδα να πάει πιο καλύτερα που μπορούν. Πριν 3-4 χρόνια ήμασταν στο τοπικό
0: ναι.
1: και τώρα είμαστε στο Super League 2.
0: Ναι.
1: Με τον προπονητή, με τον Σούλη Παπαδόπουλο, έχουμε πολύ καλή ομάδα. Νομίζω φέτος να πάμε όπως πέρσι καλά
0: ναι.
1: Και άλλο. Ναι. Άλλο κάνω προπονήσεις στους μικρούς που το αγάπη μου είναι τα παιδιά τα μικρά. Μερικές φορές η γυναίκα μου λέει 11 ώρα και ήρθες από προπονήσεις. Πού πας, 9 ώρα σε κοινάς προπονήσεις βράδυ. Του λέω να φοβάσαι άμα να μην πάω. τότε να με έχεις στο σπίτι με γκρίνια και τέτοια.
0: Τότε συμβαίνει κάτι. Αν τώρα μπαίνατε σε έναν αγώνα. Ένα ημίωρο το βγάζατε.
1: Άμα να μου δώσεις 3-4 μέρες να κάνω λίγο προετοιμασία, κάτι να πιάνω ακόμα.
0: 3-4 μέρες δεν είναι πολύ. Σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι.
1: Όχι έτοιμοι, αλλά να έκανα και 2-3 μέρες πεσήματα τα κανονικά.
0: Ναι, και το έχουμε.
1: Ότι τώρα το δείχνεις με χαλαρούς ρυθμούς.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλεις άμα να γόνα, θέλεις λίγο πιο γρήγορο.
0: Ναι. Τι σας λείπει άλλο από το ποδόσφαιρο τώρα. Είστε πολύ μέσα σε αυτό, κάθε μέρα και μέχρι αργά, όπως λέει και η σύζυγος. Υπάρχει κάτι που σας λείπει από την εποχή που παίζατε.
1: Στη Ελλάδα σίγουρα λείπουν γήπεδα. Καλά γήπεδα. Δηλαδή τώρα όλα το κόσμο έχουν τόσο ωραία γήπεδα, ξέρουν παντού. Στην Ελλάδα είχαμε την ευκαιρία με τις Ολυμπιακές Αγώνες να φτιάξουμε κάποια γήπεδα που μπορούσαν να έχουμε ομάδες τώρα. Εντάξει, ήταν άλλα εποχές. Αλλά λείπει, νομίζω ότι παλιά, άμα ήταν ομάδες από δύο, φιλάθλοι από δύο ομάδες,
0: ναι.
1: ήταν ωραία. Όλα τα τραγούδια άκουγες αυτά.
0: Ήταν ωραία.
1: Άλλη ατμόσφαιρα.
0: Άλλη ατμόσφαιρα.
1: Μπορεί να σε έβριζαν αυτό, αλλά μέσα στο πρόγραμμα είναι.
0: Ναι. Ωραία, εγώ δεν θα πάω όταν βρίζουν και πετάνε βρύσες.
1: Ναι,
0: και
1: αλλά οι φιλάτλοι δεν είναι όλοι. Είναι λίγοι αυτοί που το κάνουν. Άλλοι φιλάτλοι από 10, 8 θέλουν να πάνε στο γήπεδο να δουν το παιχνίδι και να περάσουν. Ναι.
0: Όταν αποθεώνεται ο τερματοφύλακας, πώς είναι η αίσθηση που το πιάσε. Που ο κόσμος τρελαίνεται και είναι
1: Από αρχή το ακούει. Δηλαδή έπιασα στο Καραϊσκάκη το πέναλτι και πήγα στους φιλάθλους και έριξα ένα βολέ με την μπάλα, μετά πετάξαμε φανέλες αυτά. Μετά στα αποδυτήρια μετά βλέπω τα Κυριακή Αθλητική, βλέπω πώς αποκρούσα τι αντιδράσεις, ούτε καν δεν το θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Εγώ πάντα δεν ακούω τους φιλάθλους που κάνουν, που σε βρίζουν, που σε αποτεώνουν. Ότι πρέπει το μυαλό να έχεις πάντα στο παιχνίδι.
0: Ναι. Άμα
1: δεν είσαι στο παιχνίδι, στη δουλειά,
0: ναι.
1: χαλαρώνεις.
0: Εγώ θα υπέθετα ότι τουλάχιστον τα καλά μπορεί να τα ακούγατε και να παίρνατε χαρά από αυτό. Αλλά όχι.
1: Εγώ
0: συγκέντρωση.
1: Εγώ τα άκουγα τα ωραία τραγούδια που... στο ΆΚΑ που παίξαμε ή στο Καραϊσκάκη, στην Τούμπα και ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια, που δεν ήταν φάση δίπλα στο τέρμα μου, που ήταν μακριά η διακοπή για φάουλ, ήταν ωραία.
0: Ήταν ωραία. Μπορούν σήμερα τα παιδιά που έχουν διάφορα προβλήματα, έχουν ίντερνετ, έχουν πειρασμούς, με το ποδόσφαιρο να λύσουν κάποια θέματα, να περάσουν τις δυσκολίες αυτές? Είναι το ποδόσφαιρο μια λύση για τα παιδιά που είναι πολλές ώρες στους υπολογιστές?
1: Νομίζω ότι τα παιδιά έφυγαν από τον αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Όχι, τα βλέπω και αν πάω Πολωνία και αυτά. Έφυγαν από εδώ. Εμείς από πρωί μέχρι βράδυ ποντίλατα τρέξαμε. Τώρα όλα φροντιστήρια και γονείς δουλεύουν. Δεν, εντάξει, προς Θεό δουλεύουν, ναι, για να έχει οικογένεια.
0: Ήτανε και οι κρίσεις τώρα. Ναι.
1: Αλλά δεν έχουν τη τσίμπα για αθλητισμό. Η κόρη μου μένει στην Αγγλία, άμα στην Αγγλία πολλά πάρκα, πολλά γηπέδα και εκεί έχει ακόμα αθλητισμό.
0: Εκεί παίζουν τα παιδιά. Ναι. Οι κόρες μένουν μακριά, ε.
1: Ναι.
0: Σας λείπουν?
1: Κόρες και τα εγγόνια λείπουν πολύ.
0: Ναι.
1: Αλλά ό,τι μπορούμε το κάνουμε. Με τα Skype και τέτοια.
0: Υπάρχει και αυτό.
1: Ναι. Πήγα να δω την κόρη μου καλοκαίρι, πέρσι. Και η κόρη μου έχει... Τα εγγόνια μου, Αντώνης, είναι 7 χρόνων.
0: Ναι.
1: Μόλις ήρθα εγώ, είναι σε ακαδημίες, παίζει μπάλα και παίζει ράγμπι. Σε ακαδημίες, μόλις έρχομουν, λέει, παππούς να με κάνει τερματοφυλάκα. Πήγα εκεί, κάναμε στο κήπο προπόνησης αυτά. Μπαίνει στο παιχνίδι, στο προπονήσι που είχα προπονήσει μία, δύο, τρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι τόσο... πώς να είναι, με επικονία αυτός,
0: ναι,
1: ότι συνέχεια πάει και εκεί που είναι κάτι, αυτός είναι μέσα.
0: Είναι μέσα σε όλα.
1: Να εξηγήσει αυτά. Δηλαδή παίζουν στην προπονήση δίτερμα, έρχονταν κάτι άλλο γκρουπ στο άλλο κηπέδο να πάνε.
0: Ναι.
1: Βγαίνει από το τέρμα, γεια σου, τι κάνεις αυτά. Του λέω, Αντώνη, παίζουν.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή αυτό ήταν. Το κάναμε ένα μήνα τερματοφυλάκας, τώρα δεν είναι.
0: Εντάξει, ο καθένας
1: την προσπάθεια.
0: Κάναμε την προσπάθεια, κάτι έμεινε. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Να κλείσουμε, γιατί με έχουν φάει με πρόβλεψη για το Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ, όπως τώρα κάνουν στι μισές ομάδες του κόσμου, πάνε Μουντιάλ, να γίνεται συμφερόντα. Μακάρι να το πάρει... Εσπανία, που,
0: ναι,
1: είναι νεαρή ομάδα και εκεί έχει ποδόσφαιρο, έχει κουλτούρα ποδόσφαιρου.
0: Ναι, λέτε μακάρι, δεν είστε σίγουρος ότι δεν,
1: όχι,
0: κάνετε πρόβλεψη,
1: όχι,
0: ότι θα είναι η Ισπανία?
1: Μουντιάλ, πολλές φαβορί δεν παίρνουν ποτέ το Μουντιάλ, πάντα είναι κάποιο έκπληξη, αλλά για μένα μακάρι Ισπανία.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Αγγλία που από τότε μόνο φτάνει.
0: Και δεν το παίρνει,
1: να το παίρνει.
0: Ποτέ.
1: Από το 66 που δεν το πήρε, εντάξει,
0: ναι,
1: αυτά είναι.
0: Ελπίζω να μην περάσατε δύσκολα σε μια εκπομπή που δεν είναι ποδοσφαιρική. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν.
1: Όχι, αλλά αυτές οι εκπομπές μπορώ να έρθω, ότι μου αρέσει.
0: Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ.
1: Εντάξει, και εσύ να είσαι καλά.
0: Δεν ξέρω αν τα πήγα καλά. Ελπίζω να περάσατε εσείς καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Ένα μπασκετικό τριήμερο ξεκινάει ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του Αθλέτικο. Το δεύτερο International Tournament Roads 2026. Το μεγάλο φιλικό τουρνουά με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της πρωταθλήτριας Σερβίας Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στις οθόνες σας. Τα αποκαλυπτήρια του Παναθηναϊκού στην επιστροφή του Ζέλικο Μπραντοβιτς με τη συμμετοχή όλων των νέων μεγάλων μεταγραφικών αποκτημάτων. Η πρώτη εικόνα της ΑΕΚ, του Τράγκαν Σακότα, που φιλοδοξεί και πάλι να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η ομάδα Έκπληξη, που αποκαθήλωσε τους μεγάλους της Σερβίας, η πρωταθλήτρια Σπαρτάκ. Pre-game, με αποκλειστικές δηλώσεις για τους αγώνες, η μετάδοση και των τριών παιχνιδιών ζωντανά και post-game, μέσα από το κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας Ρόδου, αποκλειστικά για όλους, σε live streaming, μέσα από το κανάλι του Αθλέτικο στο YouTube και το Action 24.
1: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες της Πειραιώς στο Las Vegas χάρη στη Visa. Η Πειραιώς και η Visa στηρίζουν την Visa Cash App Racing Pools. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πρωτιά και πολιτική αλλαγή. Ο στόχος του Νίκου Ανδρουλάκη, όχι σε συνεργασία με Νέα Δημοκρατία. Πειρά κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα. Επέστρεψε στην εποχή του λεφτά υπάρχουν, το σχόλιο της κυβέρνησης. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη σε Τουρκία. Δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Μέτρα στήριξης για το Καστελόρισο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σε λαϊκή αγρυπνία, ισορρός του Γιώργου Μαζονάκη στην Νίκαια. Στο μικροσκόπιο, οι ενέργειες των δύο γιατρών κατά την πλασμαφαίρεση. Το χρονικό των κινήσεων που τους καίει. Βούλιαξε η Θεσσαλονίκη για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Ράγισαν οι πέτρες για Μαζονάκη, το απρόοπτο με την Κέτη Γαρμπή.

0: Με το βλέμμα στραμμένο στην πρώτη θέση των επόμενων εκλογών, ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθαρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητα από το ποιος θα βρίσκεται στην ηγεσία της, διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα υπάρξει ακυβερνησία. Κατά τη σημερινή συνέντευξη τύπου από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εξαπέλυσε πειρά σε κυβέρνηση και Ελλάς, ενώ επιχείρησε να δώσει απαντήσεις στο οικονομικό πεδίο, επιμένοντας ότι οι προτάσεις του είναι κοστολογημένες.
1: Τέλος, σε κάθε σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, είτε με το σημερινό είτε με άλλο πρωθυπουργό, έβαλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρέπεμψε στην ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει και έθεσε ως πρώτο στόχο του κινήματος την πρώτη εκλογική θέση.
2: Οι αποφάσεις μας είναι αυτές που είναι και δεν αλλάζουν, γιατί είναι αξιακές και πολιτικές. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία. Ο σημερινός εκλογικός νόμος δημιουργεί κάποια δεδομένα. Είσαι πρώτος και έχεις δυνατότητα να σχηματίσεις κυβέρνηση, να γίνει κυβέρνηση. Χωρίς το πρώτο κόμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο. Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα. Θα το αποφασίσει με την ψήφο του ελληνικός λαός. Αν μας εμπιστευτούν, θα υπάρχει κυβέρνηση.
1: Για αναξιοπιστία και αναντιστοιχεία λόγων και πράξεων κατηγόρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν κατά του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
2: 50 χρόνια μεταπολίτευσης δεν ξαναυπήρξε κόμμα που να ιτηθεί 24%. Ποιος ήταν ο αρχηγός αυτού του κόμματος? Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Δεν ήρθα εγώ χθες στη Θεσσαλονίκη να εργαλειοποιήσω τους φόβους, τα προβλήματα, τα διέξοδα του ελληνικού λαού, τάζοντας λαούς και πετραχίλια. Δεν ήρθα να πω κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και να πουλήσω δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, να κάνω ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και να φέρω σε ομοιρία χωρίς κανόνες διαφάνειας, χωρίς κανόνες προστασίας, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Κύριος Τσίπρας το έκανα.
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε πειρά και κατά του πρωθυπουργού.
2: Το χάρισμα να κακοποιώ τους θεσμούς επί 7 ολόκληρα χρόνια και να υποδίωμαι συγχρόνως τον φιλελεύθερο, τον φιλοευρωπαϊστή και τον μετριοπαθή, δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής.
1: Σε ερώτηση του Άξιον 24 και της Θεοδώρα Ζαγανάκου για το πώς θα μειώσει σπατάλες ώστε να κατευθύνει πόρους στην κοινωνική πολιτική, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε την ανάγκη παραγωγής πλούτου και μεγαλύτερης διαφάνειας στη διαχείριση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.
2: Η παραγωγή πλούτου θέλει συνέργειες, θέλει καινοτομία, θέλει υποδομές. Το μεγάλο πρόβλημα του σήμερα για να πάω στη σπατάλη και σε όλα αυτά που περιγράψατε είναι αυτό που είπα και πριν, η αλλαγή κουλτούρας. Κάποιοι παραμένουν αμετανόητοι. Οι πρακτικές τους στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και εγχώριων πόρων είναι η ίδια με αυτή που μας οδήγησαν στην χρεοκοπία. Δεν άλλαξαν.
1: Απαντώντας την κυβερνητική κριτική, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι οι προτάσεις του για σταδιακή επαναφορά 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και 13ης σύνταξης είναι πλήρως κοστολογημένες.
0: Ο Στέργιος Γιαμπάκας στην αίθουσα σύνταξη. Στέργιο, ο κύριος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου αναφέρθηκε και στα εθνικά ζητήματα.
3: Και άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά και για την πολιτική των ήρεμων νερών, η οποία σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη αποδείχθηκε ένα επικοινωνιακό τέχνασμα. Δεν απέδωσε υποστήριξη, λέγοντας ότι η Τουρκία δεν έχει αλλάξει θεωρήσεις. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική κατά της Τουρκίας. Υποστήριξε ότι χρειάζεται ένα νέο Ελσίνκι, στο οποίο θα μπορούσαν να ενταχθούν και οικονομικές, τελωνιακές συγκεκριμένα κυρώσεις κατά της Τουρκίας, όταν αυτή δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Τέλος, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι με αφορμή τα εθνικά θέματα επιχειρεί να θέσει εκβιαστικά έως και φεδρά διλήμματα στον προεκλογικό διάλογο. Αθηνά.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ και να παρακολουθήσουμε τη σχετική δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
2: Το Μητσοτάκης ή χάος είναι ένα επικοινωνιακό δίλημα, ένας εκβιασμός. Αλλά το Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι αποκάλυψη της φεδρότητας και της αλαζονίας της σημερινής κυβέρνησης. Και όσο αφορά τα εθνικά μας θέματα, μαθήματα δεν δεχόμαστε, διότι όλες οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες έχουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ, με κορυφαία την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το Κυπριακό, μια μοναδική, τη σημαντικότερη εθνική επιτυχία της μεταπολίτευσης.
0: Εχμηρή ήταν η κριτική της κυβέρνησης στον Νίκο Ανδρουλάκη, σχολιάζοντας τη σημερινή συνέντευξη τύπου Τζένι Κρουσαλακίδου.
4: Ναι, εχμηρή και άμεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος το πρώτο πράγμα που αναρωτήθηκε η Αθηνά ήταν ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό των οικονομικών εξαγγελιών του Νίκου Ανδρουλάκη, δίνοντας μόνος του την απάντηση και λέγοντας χαρακτηριστικά ο ελληνικός λαός. Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε ευθέως τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι γυρνάει το χρόνο πίσω στην εποχή του λεφτά υπάρχουν, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτού του είδους οι ψευδεστήσεις ανήκουν στο παρελθόν, καυτηριάζοντας κατά αυτόν τον τρόπο τα μέτρα που έταξε ο κύριος Ανδρουλάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Επιπλέον να σου πω ότι αναφέρθηκε και στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ για αντιγραφή του προγράμματός του από το κόμμα Τσίπρα, ευχόμενος να κερδίσει ο καλύτερος λαϊκιστής.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Τζένι. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο Γιώργος Πιέρος, για να δούμε λοιπόν τα του Σαββατοκύριακου. Καλησπέρα, Γιώργο. Να δούμε πολύ τα μηνύματα του κυρίου Ανδρουλάκη λοιπόν από την σημερινή συνέντευξη τύπου. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και αυτός ο κύκλος.
5: Λοιπόν, ήταν το διήμερο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Χθες η ομιλία του αμυγός οικονομική, όπως συνηθίζεται από το Βελίδιο, και σήμερα στη συνέντευξη τύπου νομίζω ότι είχε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσει τις κινήσεις που θα κάνει το ΠΑΣΟΚ στην πολιτική σκακέρα. Σε αυτή λοιπόν τη σκακέρα είχαμε ένα νέο όχι του κ. Ανδρουλάκη στα σενάρια περί συνεργασιών. Υπερασπίστηκε την αυτόνομη πορεία του κόμματος, απόφαση συνεδρίου. Υπερασπίστηκε επίσης την απόφαση του συνεδρίου που λέει ότι δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, και σήμερα διευκρίνησε ότι αυτή η θέση και αυτή η δέσμευση από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ δεν αφορά μόνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είπε χαρακτηριστικά και επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία, ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία βγει πρώτη και έχει άλλον πρόεδρο και κατά συνέπεια άλλον πρωθυπουργό. Ότι δεν είναι δηλαδή το πρόσωπο το θέμα του. Ότι σε όποιο σενάριο και αν εξελιχθεί, με τη Νέα Δημοκρατία το ΠΑΣΟΚ δεν θα συμπορευτεί. Σε ό,τι αφορά τον εκλογικό στόχο, είπε ότι δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή αν δεν είναι το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση. Άρα έθεσε ως εκλογικό του στόχο μόνο την πρώτη θέση. Και σε ό,τι αφορά τα πειρά, τόσο απέναντι στον Πρωθυπουργό όσο και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, θα έλεγα ότι ήταν σχεδόν μοιρασμένα. Κάτι το οποίο αποδεικνύει το διμέτωπο. Δηλαδή, είδαμε τον κύριο Ανδρουλάκη να χρεώνει αδιέξοδα στην οικονομία και κακά πρότυπα από το παρελθόν που εφαρμόζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και είδαμε εξίσου τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι εγώ με χαμόγελα δεν μπορώ να λέω ψέματα στην κοινωνία, και ότι το κενό που δημιουργήθηκε στην αντιπολίτευση και κατά συνέπεια έφερε και την επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία αρκετά χρόνια έχουν τη σφραγίδα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτά λοιπόν επιβεβαιώνουν ένα διμέτωπο. Μια μοναχική πορεία του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις κάλπες σίγουρα, και από εκεί και πέρα μοιρασμένα τα πειρά του κ. Ανδρουλάκη στις δύο πλευρές.
0: Μάλιστα, τώρα Γιώργο, ολοκληρώθηκε η παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι περιμένουμε από αύριο?
5: Λοιπόν, όπως και ο κύριος Ανδρουλάκης που έκλεισε σήμερα με την παρουσία του στη ΔΕΘ, όπως και ο κύριος Τσίπρας, όπως και ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων έχουν μπροστά τους την ώρα των δημοσκοπήσεων. Είναι η ώρα δηλαδή που γίνεται το ταμείο. Γιατί αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα των μετρήσεων, η οποία ξεκινά από αύριο Δευτέρα και που με τις έρευνες που θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας θα δούμε πόσο επηρέασαν θετικά ή αρνητικά τους πολίτες και πόσο τους αφορούν αυτά που άκουσαν και θεωρούν ότι είναι λύση στα προβλήματά τους, ρεαλιστικά ή όχι.
0: Είναι το πρώτο αποτύπωμα το οποίο θα καταγραφεί τουλάχιστον στην κοινή γνώμη από όσα ακούστηκαν.
5: Είναι ξεκάθαρο, γιατί η κυβέρνηση και κόμματα θα κάνουν το ταμείο τους μετά τη ΔΕΘ και με αυτές τις δυναμικές θα πορευτούν στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Άρα το δημοσκοπικό αποτύπωμα που θα δούμε αυτή την εβδομάδα είναι νομίζω αρκετά σημαντικό, διότι είναι προεκλογικό καθαρά.
0: Μάλιστα. Δημοσκοπική εβδομάδα λοιπόν ξεκινάει. Σας ευχαριστήσω πολύ. Μήνυματα ισχύως και αποφασιστικότητας έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της τριήμερης επίσκεψής του στο Καστελόριζο. Σήμερα τιμάται η 83η επέτειος απελευθέρωσης του νησιού, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρήσει σε μια σημαντική εξαγγελία για την έμπρακτη στήριξη των κατοίκων.
6: Μόνιμα οικονομικά κίνητρα για κατοίκους και δημοσίους υπαλλήλους, επιπλέον επιδοτούμενο δρομολόγιο από τον Πειραιά και σειρά μεγάλων έργων υποδομής περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Καστελόριζο στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης του ακριτικού νησιού.
7: Θεσπίζουμε ένα μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν εδώ.
6: Παράλληλα, καθιερώνεται κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής ύψους 5.000 ευρώ ετησίως για κάθε νοικοκυριό που ζει ή επιλέγει να εγκατασταθεί στο Καστελόριζο.
7: Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ αυξάνεται ανά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.
6: Για τους μόνιμους κατοίκους η ενίσχυση θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027, ενώ για τους νέους κατοίκους η καταβολή θα αρχίσει το 2028 με προϋπόθεση τη συμπλήρωση ενός πλήρους έτους διαμονής. Στο πακέτο περιλαμβάνεται ακόμη η ενίσχυση της εγκοινωνιακής σύνδεσης του νησιού.
7: Από τις αρχές του επόμενου έτους προσθέτουμε ένα ακόμα επιδοτούμενο δρομολόγιο Blue Star την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς Ρόζος Καστελόριζο, αυξάνοντας σημαντικά τις δυνατότητες μετακίνησης προς το νησί.
6: Στα μεγάλα έργα που προωθούνται περιλαμβάνονται η αποκατάσταση του κεντρικού λιμανιού, ο εξυγχρονισμός του αεροδρομίου και του οδικού άξονα, αλλά και η δημιουργία νέων μονάδων αφαλάτωσης.
7: Είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω, κύριε Δήμαρχε, με την διοίκηση της Hellenic Energy, η οποία και θα αναλάβει ως δωρεά προς το νησί την πλήρη ανακατασκευή των παλιών κατοικιών, έτσι ώστε να μπορούμε επιτέλους να στεγάζουμε δωρεάν στο Καστελόριζο τους γιατρούς μας, τους εκπαιδευτικούς μας, τους λιμενικούς μας, τους δημόσιους λειτουργούς.
6: Από το ακριτικό νησί ο Πρωθυπουργός έστειλε παράλληλα μήνυμα προς την Τουρκία.
7: Δεν απειλούμε κανένα, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανένα.
6: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο 2010 όταν το Καστελόριζο είχε συνδεθεί συμβολικά με την είσοδο της χώρας στα μνημόνια, υποστηρίζοντας πως αυτή η εικόνα ανήκει πλέον στο παρελθόν.
7: Μια σύνδεση που δεν την άξιζε το νησί και που σίγουρα θα ξεχαστεί μαζί με εκείνη την περίοδο και όσα την ακολούθησαν.
6: Ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε τη δοξολογία και την παρέλαση για την επέτειο της απελευθέρωσης, παρουσία και του Προέδρου της Βολής Νικήτα Κακλαμάνη, ενώ με το πέρας των εκδηλώσεων θα αναχωρήσει για την Αθήνα, ολοκληρώνοντας την τριήμερη παρουσία του στο Καστελόριζο, τη Ρόκη και τη Στρογγύλη.
0: Να αλλάξουμε θέμα. Θλίψη στο Πανελλήνιο έχει προκαλέσει ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη. Με φίλους και θαυμαστές να έχουν την ευκαιρία να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή από σήμερα το απόγευμα στη Λαϊκή Αγρυπνία. Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια βρίσκουμε τη Χριστίνα Αγγίκα. Χριστίνα, από νωρίς έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου.
8: Είμαστε έξω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, σε μια εκκλησία αλλά και σε μια γειτονιά που συνδέθηκε άρρηκτα με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Από τις 7.30 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες αυτή η εκκλησία θα παραμείνει ανοιχτή για όλους εκείνους που θέλουν να πούν το δικό τους τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Φίλοι, συνεργάτες αλλά και άνθρωποι που τον γνώρισαν και μεγάλωσαν με τα τραγούδια και την φωνή του αναμένεται να περάσουν από αλλά και να τον αποχαιρετήσουν. Εμείς βρισκόμαστε εδώ και αρκετή ώρα στο σημείο. Χιλιάδες κόσμος βρίσκεται εδώ. Μάλιστα πολλοί βγαίνουν στα μπαλκόνια τους. Έχουν βάλει τα τραγούδια του ως ένδειξη ενός τελευταίου αποχαιρετισμού στον μεγάλο τραγουδιστή. Και ίσως είναι συμβολικό το γεγονός ότι το τελευταίο λαϊκό προσκύνημα γίνεται εδώ στη Νίκαια, σε μια γειτονιά αλλά και σε έναν τόπο που συνδέθηκε με τον γνωστό τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, αύριο, στη 1 το μεσημέρι, θα η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ λίγο αργότερα στη 1:30 θα πραγματοποιηθεί η ταφή του στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Η επιθυμία της οικογένειας είναι η ταφή του να γίνει σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Εμείς μένουμε εδώ σε μια γειτονιά η οποία έχει ανοίξει την αγκαλιά της σήμερα για να πει το τελευταίο αντίο σε ένα δικό της παιδί.
0: Ακούγονται και τα τραγούδια του Μαζωνάκη. Το τελευταίο αντίο λοιπόν. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χριστίνα. Και να δούμε τώρα τις εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ο φάκελος με το όνομά του και τα διαγραμμένα αρχεία στον υπολογιστή του ιατρείου στο Κολωνάκι, αλλά και τα 87 λεπτά που μεσολάβησαν από τη στιγμή που το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σταμάτησε να λειτουργεί μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς.
9: ο φάκελος με το όνομα Γιώργος Μαζονάκης και τα διαγραμμένα αρχεία στον κατασχεμένο υπολογιστή της κλινικής στο Κολωνάκι βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών.
10: Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι είναι μια υπηρεσία, μια διεύθυνση, η οποία έχει και εξειδικευμένο προσωπικό και επιστήμονες, αλλά αυτή τη στιγμή έχει και τα εργαλεία, μπόρεσε και ανέκτησε όλο το υλικό.
9: Οι αστυνομικοί εξετάζουν τα στοιχεία που ανακτήθηκαν προκειμένου να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία σχετικά με το ιστορικό των επισκέψεων του γνωστού τραγουδιστή στη συγκεκριμένη κλινική.
11: Δεν ξέρω αν ήταν άνθρωπος των παθών. Σίγουρα αυτό που ξέρω είναι ότι όταν ο Γιώργος ήταν καλά και έβγαινε πάνω, ανατείναζε την πίστα.
9: Ανάμεσα στα ψηφιακά ευρήματα που ανακτήθηκαν είναι και μια φωτογραφία που είχε τραβηχτεί στο κινητό του γιατρού στις 2:45 και διαγράφηκε στις 7:09, λίγο πρωτού το ζευγάρι παρουσιαστεί στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλη στις 8:15. Κλειδί για να ξετυλιχτεί το νήμα της τραγικής κατάληξης του Γιώργου Μαζονάκη θεωρείται και το κρίσιμο χρονικό κενό 1:27. Πρόκειται για το διάστημα που μεσολάβησε από τη στιγμή που το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που ξεκίνησε τη θεραπεία στις 2:14 σταμάτησε να λειτουργεί στις 2:57 μέχρι την ώρα που τελικά κλείθηκε το ΕΚΑΒ στις 4:23, ενώ στις 4:26 έφτασαν οι διασώστες στο ιατρείο.
12: Στις 4:23 λάβαμε σήμα από το κέντρο, διότι υπήρχε άντρας ηλικίας 55 ετών, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς. Φτάσαμε στο σημείο στις 4:26.
13: Υπήρχε ένας ακτινιδωτής στα πόδια, το οποίο ήταν χαλασμένος, έτσι είπαν, δεν λειτουργούσε. Όταν εμείς βάλαμε το δικό μας ακτινιδωτή, δεν λειτουργήσε γιατί ήταν σε καρδιακή συστολή, ήταν μικρός ο άνθρωπος.
9: Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν την κατάσταση που αντίκρισαν οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο ιατρείο προκειμένου να πραγματοποιήσουν την έρευνά τους. Στις εικόνες φαίνεται ότι ο χώρος είχε ήδη καθαριστεί, με τις εργαζόμενες να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια τυπική διαδικασία.
14: Προχωρήσαμε σε αυτή την ενέργεια, διότι αποτελεί τυπική διαδικασία μετά την ολοκλήρωση θεραπείας εκάστοτε ασθενούς.
9: Το πότε ακριβώς έγινε ο καθαρισμός προσπαθεί μέσα από καταθέσεις να αποσαφηνίσει η αστυνομία.
15: Εάν αποδειχθεί, ότι και κατά τη διενέργεια της ιατρικής πράξης, η οποία ήταν με μηχάνημα που δεν είχε άδεια, η οποία εκτελούνταν προφανώς από γιατρό ο οποίος δεν είχε την κατάλληλη ειδίκευση, εάν και αυτά ήταν παραγωγά αίτια του θανατηφόρου αποτελέσματος, τότε πιθανόν οι ανακριτικές αρχές να επανεξετάσουν το κατηγορητήριο.
9: Κατά την έρευνα, στο ιατρείο εντοπίστηκαν 2 κυλίδες καστανέρυθρης ουσίας στα υφασμάτινα καλύματα μαξιλαριών του καναπέ, ίχνη διάχυτης ουσίας καφέ χρώματος στο κάλυμά του, καθώς και ένα κομμάτι γάζας.
0: Στο σημείο 0 βρίσκεται ξανά η Μέση Ανατολή με την κατάληψη στρατηγικού περάσματος στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη, το πλήγμα στον αγωγό East-West της Σαουδική Αραβία και την παράλυση στα στενά του Ορμούζ. Με τα κρισιμότερα ναυτιλιακά περάσματα στο στόχαστρο, ο εφιάλτης μιας παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης είναι πλέον πρώτον πυλών.
16: Η προέλαση των Χούθη στα παράλια της Ιεμένης φέρνει την υποστηριζόμενη από την Τεχεράνη παραστρατιωτική οργάνωση στο κατόφλι της πύλης των δακρύων, το στρατηγικό πέρασμα Bab el-Mandeb στην Ερυθρά Θάλασσα.
17: Yemen's Iran-backed Houthi rebels, as they call them, bloodthirsty terrorists, threatening another major trade route now. Yesterday, they took control of a critical port city on the Red Sea. They're also reportedly captured a strategic island at the mouth of that key waterway.
16: Οι Χούθη έχουν καταλάβει το κρίσιμο λιμάνι της Μόχα αλλά και το νησί Περίμ, θέτοντας στην ουσία υπό τον έλεγχό τους το στενό Bab el-Mandeb, την νότια έξοδο της Ερυθράς Θάλασσας.
17: On Thursday, the group seized the port city of Moha, giving them a significant foothold on the Red Sea coast. Government forces have withdrawn from that city. On Friday, boats carrying Houthi fighters reached the strategic Mayun Island. It sits in the middle of the Bab el-Mandeb Strait.
16: Οι φιλοϊρανοί αντάρτες δηλώνουν ότι η ναυσιπλοεία παραμένει ασφαλής για όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες, με εξαίρεση τα σαουδαραβικά πλοία.
18: Είναι οι δυνάμεις μουσαλλαχάτ اليمنية تؤكدوا أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية.
16: Ο Ντόναλτ Τραμπ δεν δείχνει διατεθειμένος να εμπλακεί σε μια στρατιωτική επιχείρηση στην Ιεμένη.
19: We've had discussions. The Houthis called us and they don't want to fight with us. They let us know they don't want to fight with us.
16: Δεν είμαστε σε πόλεμο με τη Σαουδική Αραβία, δηλώνει ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν.
20: Ο Αραβιστάν δεν είναι
16: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ, όπου οι διελεύσεις τάνκερ έχουν σχεδόν μηδενιστεί. Την ίδια στιγμή, εκτός λειτουργίας, παραμένει ο αγωγός East-West στη Σαουδική Αραβία.
20: The Saudi Arabia says that a vital pipeline from its eastern oil fields to the Red Sea port of Yanbu is temporarily shut down. It says that it was struck by several drones launched from Iraq, resulting in injuries and some damage.
16: Οι ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή απειλούν με ενεργειακό αμόκ την παγκόσμια οικονομία.
0: Σπύρο Μουζακίτη, ασφυκτική όπως είδαμε είναι η κατάσταση στα θαλάσσια περάσματα και σε κρίσιμες υποδομές 2 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου.
21: Λοιπόν, οι διελεύσεις στις ξεμενόπλες στα στενά του Ορμούζ είναι σχεδόν μηδενικές εδώ και καιρό. Τώρα έχουμε τους αντάρτες Χούθη, οι οποίοι έχουν στην ουσία θέσει υπό τον έλεγχό τους το στενό Bab el Mandeb στην Ερυθρά Θάλασσα. Και την ίδια στιγμή, ο αγωγός East-West της Σαουδικής Αραβίας είναι αυτή τη στιγμή εκτός λειτουργίας. Για να καταλάβουμε λοιπόν την ασφυξία που δημιουργείται, αρκεί να δούμε πόσα βαρέλια περνούν υπό κανονικές συνθήκες από αυτά τα τρία περάσματα. Mm-hmm. Από τα στενά του Ορμούζ στον Περσικό περνούσαν 20 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Από το στενό Bab el Mandeb στην Ερυθρά Θάλασσα 8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ενώ από τον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας περνούσαν και το καλοκαίρι, σύμφωνα με υπολογισμούς, 5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Πρόκειται Αθηνά για περίπου 33 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Μιλάμε για σχεδόν το 1 τρίτο της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σε αυτό ακριβώς λοιπόν το σκηνικό ανασφάλειας και γεωπολιτικής αστάθειας, στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο αναμένεται να φτάσει η μέση τιμή της βενζίνης από την Τρίτη στη χώρα μας, με τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ακόμη κύμα ανατιμήσεων.
14: Σε τιμές σούπερ αμόλυβδης θα αγοράζουν από την Τρίτη οι οδηγοί την απλή βενζίνη μετά την εκρηκτική άνοδο που καταγράψαν οι τιμές που προμηθεύονται τα πρατήρια τα καύσιμα.
22: Η τιμή για τη βενζίνη αμόλυβδη το Σάββατο ήταν 1 ευρώ και 98 λεπτά το λίτρο, που σημαίνει με ένα μέσο κέρδος περίπου στα 15 λεπτά για όλους τους ενδιάμεσους κρίκους της αγοράς. Είμαστε περίπου στο 2,13 ως μέση τιμή πανελλαδικά.
14: Τα πρατήρια το Σάββατο προμηθεύτηκαν τα καύσιμα 1 ευρώ και 98 λεπτά το λίτρο, τιμή πολύ υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Αυτό στην πράξη, όπως λένε οι βενζινοπόλες, σημαίνει ότι οι οδηγοί θα δουν από την Τρίτη τιμές στην Αγγλία που θα ξεπερνούν τα 2 ευρώ και τα 20 λεπτά.
23: Για μένα που είμαι επαγγελματίας, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί από εκεί που είχε 1,40 έχει πάει στα 2 συν. Και δεν βγαίνει πραγματικά.
24: Είναι πάρα πολύ ακριβή. Ειδικά εμείς που είμαστε επαγγελματίες θέλουμε τουλάχιστον, τι να σου πω, 40 ευρώ τη μέρα.
14: Σε πρατήριο στην Κηφισίας η τιμή της αμόλυβδης ήταν σήμερα 2 ευρώ και 18 λεπτά, στην Αττική Οδό 2 ευρώ και 19, στο Θησίο 2 ευρώ και 13 λεπτά, ενώ στην Ελευσίνα 2 ευρώ και 16 λεπτά. Στα νησιά οι τιμές είναι ήδη υψηλότερες. Στη Σαντορίνη η τιμή φτάνει τα 2 ευρώ και 50 λεπτά, στην Άξο τα 2 ευρώ και 40 και στην Πάρο τα 2 ευρώ και 39 λεπτά.
25: Πλέον κυκλοφορώ με τα μέσα τις καθημερινές. Γιατί δεν συμφέρει να το κυκλοφορά στο αυτοκίνητο κάθε μέρα.
26: Εγώ μένω Κοροπή και δουλεύω Πειραιά και είναι βάσταχτο το καύσιμο.
27: Δυστυχώς κάθε μέρα αυξάνονται οι τιμές λόγω και των διεθνών συνθήκων. Ανησυχεί ο κόσμος, όπως ξέρετε, κάθε μέρα με το πού θα φτάσουν οι τιμές.
14: Με το Brent που ήδη βρίσκεται κοντά στα $110 το βαρέλι να συνεχίζει το ράλι ανόδου, οι πρατηριούχοι εκφράζουν φόβους ότι ο καταναλωτής θα βάλει το επόμενο διάστημα ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, προκειμένου να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης.
28: Το χειρότερο σενάριο όμως είναι να προσεγγίσει το πετρέλαιο τύπου Brent $120 το βαρέλι. Και εκεί θα δούμε ακραίες καταστάσεις.
14: Οι εκτιμήσεις πάντως παραγόντων της αγοράς μιλούν για νέα άνοδο στην τιμή του Brent, η οποία ενδέχεται να φτάσει πάνω από $120 το βαρέλι.
0: Έως και 25% λιγότερη κατανάλωση ρεύματος μπορεί να σημαίνει για ένα νοικοκυριό η αξιοποίηση των φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι. Πρόκειται για μικρές εγκαταστάσεις με λιγότερη κατανάλωση και περισσότερο έλεγχο του ενεργειακού κόστους, με την πράσινη ενέργεια να περνά έτσι στην καθημερινότητα των πολιτών.
9: Έρχονται τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας φέρνει τη νέα αυτή τεχνολογική λύση προκειμένου να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος ενός νοικοκυριού μέχρι και 25%.
29: Βέβαια και είναι καλό, βέβαια. Ο ήλιος είναι άφθονος.
30: Επειδή είμαστε σε μια χώρα που υπάρχει ήλιος, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και πιστεύω ότι θα βοηθήσει πιο πολύ και την οικονομία της χώρας.
9: Η εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων, τα γνωστά πλέον ως φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, αλλά και αυτόνομων συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, θα καλύπτουν αποκλειστικά ίδιες ανάγκες.
1: Η εγκατάσταση θα αφορά μια απλή εγκατάσταση φωτοβολταϊκού στο μπαλκόνι, το οποίο θα ανέρχεται έως και τα 800 βατ, άρα κάνουμε λόγο για μια απλή εγκατάσταση, και η οποία εγκατάσταση αυτή μπορεί να εξοικονομήσει έως και το 25% κόστους ενέργειας ενός νοικοκυριού.
9: Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, η διαδικασία θα είναι πιο απλή σε σχέση με τα ισχύοντα φωτοβολταϊκά συστήματα. Ο πολίτης θα ενημερώνει τον ΔΔΕ και εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, δεν θα απαιτείται άδεια εγκατάστασης και δεν θα έχει μόνιμη εγκατάσταση. Η ισχύς δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 800 βατ, ενώ δεν θα πρέπει να επηρεάζεται και η αισθητική του κτηρίου.
2: Θα είναι ένα πολύ πιο απλό πρόγραμμα από ότι το φωτοβολταϊκά στη στέγη, όπου με απλούστερα χαρτιά στον ΔΔΕ ενδεχομένως να μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να συνδεθούν πιο άμεσα με πιο απλουστευμένες διαδικασίες.
9: Η αξιοποίηση ενός τέτοιου συστήματος μπορεί να καλύψει σημαντικό μέρος των αναγκών ενός νοικοκυριού.
3: Θα το χρησιμοποιήσω και έχω και μεγάλη βεράντα και θα είμαι από τους πρώτους.
9: Παράλληλα, το Υπουργείο προωθεί και σειρά μέτρων για την ανάπτυξη συλλογικών συστημάτων προκειμένου να διευκολυνθεί η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε πολυκατοικίες και κοινόχρηστους χώρους.
2: Έτσι λοιπόν δημιουργείται μία ομπρέλα και ένα γενικό πλαίσιο, ώστε κάποιος να μπορεί να παράγει ρεύμα για δικές του ανάγκες.
9: Πάντως, για πρώτη φορά προβλέπεται η δυνατότητα συμμετεχόντων που εκπροσωπούνται από διαφορετικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό στην παραλία Κλίμα της Έγινας, καθώς μια γυναίκα έχασε τη ζωή της. Φάνη Καραμπατζάκη, υπήρξαν καταγγελίες για ολιγορία των διασωστών.
4: Η 65χρονη γυναίκα Αθηνά βρισκόταν σε ξαπλώστρα στην περιοχή όταν έχασε τις αισθήσεις της. Λουόμενοι, όταν αντιλήφθηκαν το περιστατικό, υπήρχαν και 4 γιατροί εκεί, άρχισαν κάρπα, ενώ επικοινώνησαν με το κέντρο υγείας Έγινας, το λιμενικό και την αστυνομία, χωρίς άμεσο αποτέλεσμα. ΕΚΑΒ δεν λειτουργεί στην Έγινα και σύμφωνα με πληροφορίες το ασθενοφόρο του κέντρου υγείας έφτασε με καθυστέρηση άνω της μίας ώρας, διότι δεν υπήρχε οδηγός. Και είναι το δεύτερο περιστατικό Αθηνά μέσα σε ένα χρόνο στην Έγινα, το ίδιο παρόμοιο περιστατικό. 25 Αυγούστου 2025 στην Αγία Μαρίνα, 79χρονη χωρίς αισθήσεις, πάλι κάρπα, επανήλθε τότε η γυναίκα. Ωστόσο το ασθενοφόρο έφτασε με 1 ώρα και 20 λεπτά καθυστέρηση, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει τη ζωή της στην παραλία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ και να ακούσουμε τη δήλωση της υπεύθυνης του Beach Bar και αυτό από τη μάρτυρα στο Action 24.
5: Παίρναμε τηλέφωνο στο κέντρο υγείας και σε όλα να ζητάμε να έρθει ένα ασθενοφόρο και μας λέγανε δεν έχουν οδηγό. Είχε ρεπό οδηγό. Ήρθανε μετά από μία μισή ώρα και ο γιατρός που ήρθε μαζί με τον άλλον δεν διασωλήνωσε. Την πήρανε να την πάνε άλλη μισή ώρα μέχρι να φτάσουμε στο κέντρο υγείας. Και είναι το δεύτερο περιστατικό που πεθαίνει άνθρωπος γιατί δεν υπήρχε οδηγός στο ασθενοφόρο στην Αίγινα μέσα σε λίγους μήνες.
0: Τώρα, σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον Κολωνό με θύμα αναβάτη μοτοσυκλέτας. Το αυτοκίνητο που τον παρέσυρε φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη. Θα δούμε και το σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο. Η Κωνσταντίνα Μαύρου είναι μαζί μας.
6: Με τις εικόνες, Αθηνά, να είναι πραγματικά σοκαριστικές και να αποτυπώνουν καρέ-καρέ το τι ακριβώς συνέβη. Ο 49χρονος μοτοσυκλετιστής, λοιπόν, φαίνεται να κινείται στην διασταύρωση όταν ξαφνικά αυτοκίνητο το οποίο αποτυπώνεται να κινείται με ταχύτητα, σύμφωνα με πληροφορίες, παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη με αποτέλεσμα να πέσει με δύναμη πάνω στο μοτοσυκλετιστή και να τον τραυματίσει. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή και το επίμαχο πλάνο. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας και αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τον εντοπισμό του οδηγού, Αθηνά.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, εκτός συνόρων, κρίσιμες είναι οι εκλογές που διεξάγονται σήμερα στη Σουηδία μετά το σοκ στη Γερμανία. Και στη Σουηδία, λοιπόν, η ακροδεξιά διεκδικεί θέση στην κυβέρνηση. Η Μαριλίτα Τσιλιγκύρη έχει τις λεπτομέρειες.
7: Σε περίπου μια μισή ώρα κλείνουν οι κάλπες στη Σουηδία, με τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομάδων να δείχνουν ένα ντέρμπι μεταξύ του δεξιού κυβερνητικού μπλοκ και της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης. Ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον είχε δηλώσει ότι σε περίπτωση νίκης της δεξιάς συμμαχίας είναι διατεθειμένος να συμπεριλάβει στην κυβέρνησή του ακροδεξιούς Σουηδούς δημοκράτες. Το κόμμα της ακροδεξιάς του Τζίμι Άκεσον έχει στηρίξει επί 4 χρόνια τη συντηρητική κυβέρνηση. μειοψηφία στο κοινοβούλιο και τώρα είναι έτοιμο να λάβει και υπουργικές θέσεις. Αν συμβεί αυτό, θα είναι η πρώτη φορά που από ακροδεξιό κόμμα συμμετέχει στην κυβέρνηση στη Σουηδία, Αθηνά.
0: Μάλιστα, είναι το ακροδεξιό ντόμινο το οποίο φοβούνται και οι αναλυτές. Ευχαριστώ πολύ. Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας για να αλλάξουμε κλίμα με ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη και μια συγκινητική αφιέρωση στον αδικοχαμένο τραγουδιστή. Ξεκίνησε η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου χθες στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια της καριέρας του. Ο Ρέμος εμφανώς

ιστορία στην ελληνική μουσική σκηνή και ξεσήκωσε τη Θεσσαλονίκη. Ρίγη συγκίνησης προκάλεσε όταν ερμήνευσε την τεράστια επιτυχία «Ανήκω σε μένα», τιμώντας τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

0: καταλαβαίνετε, γι' αυτό η ζωή είναι στιγμές. Γι' αυτό η ζωή μας πρέπει να είναι με στιγμές, με αγάπη.
1: Η μεγάλη γιορτή που στήθηκε στη Νέα Παραλία με φόντο το εμβληματικό άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αν και ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση λόγω βροχής, χάρη σε ένα εντυπωσιακό οπτικο-ακουστικό υπερθέαμα στους χιλιάδες Θεσσαλονικείς.
2: Αντώνη, μην μιλάς, σε παρακαλώ, είναι δικιά μου βραδιά. 3, 2, 1.
0: Καρδάση μου.
2: Συγχαρητήρια, τι έκανες.
0: Καρδάση μου.
2: Έψαχνα να βρω ταξίδι, δεν έχετε κανένα.
1: Την βραδιά συντόνισε ο καλός φίλος του Αντώνη Ρέμου, Γρηγόρης Αρναούτογλου, ενώ παρόντες ήταν και άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες, όπως η Δέσποινα Βανδύ και τη Γαρμπή, η Μαντώ, ο Κώστας Χατζής και οι Gypsy Kings. Την ώρα που ολοκλήρωνε την ερμηνεία της μαζί με τον Αντώνη Ρέμο, η Κέτη Γαρμπή γλίστρησε, έχασε την ισορροπία της και έπεσε κάτω. Γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στο κοινό.
3: Δεν πονάω πουθενά, δεν έχω σπάσει τίποτα. Ήταν πολύ αστείο. Ήταν λίγο και μία ειδική. Αλλά όλα καλά.
1: Και μεγάλοι έδωσαν το παρόν στο μεγάλο μουσικό event για να απολαύσουν τις επιτυχίες που σημάδεψαν την πορεία του δημοφιλούς τραγουδιστή.
4: Είναι μια εμπειρία καταπληκτική. Όλος ο κόσμος ενώνεται και γίνεται ένα για χάρη του Αντώνη του Ρέμου που 30 χρόνια μας διασκεδάζει.
5: Είναι απίστευτα, είναι μοναδικά, είναι κάτι απίστευτο.
6: Χιλιάδες κόσμοι έχουν κατακλείσει το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης για να γιορτάσουν με τον Αντώνη Ρέμο τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας.
5: Όλο το live, όλη η εμπειρία, όλο είναι απίστευτο.
7: Παρά την τροχή, όλα γίνανε τέλεια.
1: Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες η Θεσσαλονίκη μετατράπηκε σε μια τεράστια μουσική σκηνή και γέμισε μουσική, εικόνα και συναίσθημα.

0: Και από τη Θεσσαλονίκη στην γαλλική πρωτεύουσα, η Σελίν Ντιόν επέστρεψε στη σκηνή επίτα από 6 χρόνια απουσίας, πραγματοποιώντας την πρώτη από τις 26 προγραμματισμένες συναυλίες της στο Παρίσι. Φορώντας ένα μαύρο φόρεμα, η μεγάλη καλλιτέχνηδα μάγεψε τους 30.000 θεατές, ερμηνεύοντας τις τεράστιες επιτυχίες της, κυριευμένη από τη συγκίνηση.
1: Μετά από 6 χρόνια απουσίας, η Σελίν Ντιόν επέστρεψε στη σκηνή. Η βραδιά ξεκίνησε με το τραγούδι της Onessence Pa, με τη συγκίνηση να είναι έντονη από τα πρώτα κιόλας λεπτά της συναυλίας. Με ένα εντυπωσιακό μαύρο στράπλες φόρεμα, η Σελίν Ντιόν έκανε την πολλαναμενόμενη επιστροφή της στη σκηνή και 30.000 θαυμαστές της την αποθέωσαν. Το κοινό που κατέκλυσε την αρένα υποδέχτηκε τη Σελίν Ντιόν με ενθουσιασμό, χαρίζοντάς της μοναδικές στιγμές συγκίνησης.
2: Thank you so very much for your support, your patience, and if I may say so,
1: η μεγάλη επιστροφή της έρχεται μετά από μια δύσκολη περίοδο για την ίδια, καθώς τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει το σύνδρομο του δίσκαμπτου ατόμου, μια σπάνια νευρολογική διαταραχή. I mean, it was just so emotional.

0: sure she had tears in her eyes when she first came on. The whole concert, she gave it her all, and we were all behind her.
1: On a tous une histoire derrière une chanson de Céline, donc oui, c'est toujours touchant.
2: Λίγο πριν από τη μεγάλη συναυλία, οι φαν της Céline Dion είχαν την ευκαιρία να τη δουν από κοντά και να ζήσουν από νωρίς τον ενθουσιασμό της μεγάλης επιστροφής της.
3: C'est pas tous les jours qu'on voit Céline Dion comme ça de si près, donc voilà, c'était trop bien.
2: Για όσους δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο, διοργανώθηκε υπαίθρια εκδήλωση καραόκε με τους θαυμαστές της Céline Dion να τραγουδούν τις μεγάλες επιτυχίες της.
4: On sait que le concert de Céline Dion a rencontré un immense succès populaire. C'est difficile d'avoir des places, beaucoup n'ont pas le plaisir de pouvoir y aller. Et donc on essaie de multiplier les événements consacrés à de la convivialité, à un partage d'un bon moment.
2: Η Καναδί Σταρ θα πραγματοποιήσει τους επόμενους μήνες άλλες 25 συναυλίες.
5: Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο που συμβάλλει καθοριστικά και στην εξέλιξη της τηλεϊατρικής και φυσικά στην επόμενη μέρα της υγειονομικής περίθαλψης. Στο νοσοκομείο NIMTS, όπως θα δούμε στο ρεπορτάζ, η τεχνολογία μπαίνει στην υπηρεσία γιατρών και ασθενών με ζητούμενο ένα πιο άμεσο, αποτελεσματικό και ποιοτικό σύστημα υγείας.
6: Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, το NIMTS δημιουργεί νέα δεδομένα στο χώρο της ιατρικής, αλλάζοντας τον τρόπο εξυπηρέτησης και φροντίδας των ασθενών. Οι ψηφιακές εφαρμογές που έχει θέσει σε λειτουργία το νοσοκομείο παρουσιάζονται στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στο περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και προσελκύουν το ενδιαφέρον χιλιάδων επισκεπτών.
7: Είναι η πρώτη φορά που το NIMTS συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση. Σκοπός μας είναι να προβάλλουμε τη δραστηριότητα του νοσοκομείου και το κοινωνικό του έργο. Έχουμε συναντήσει απήχηση που δεν το πιστεύαμε, τόσο από ανθρώπους του χώρου της υγείας, όσο και από απλούς ανθρώπους.
6: Ένα από τα καινοτόμα εργαλεία που εφαρμόζεται στο νοσοκομείο είναι το σύστημα τηλεϊατρικής, το οποίο επιτρέπει την παροχή ιατρικής φροντίδας και συμβουλευτικής εξ αποστάσεως.
7: Με αυτή τη βαλίτσα είναι δυνατό ένας νοσηλευτής ή ένας γιατρός να επισκεφθεί έναν ασθενή που έχει αδυναμία μετάβαση στο νοσοκομείο και με αυτό να εξετάσει τον ασθενή και οι μετρήσεις που γίνονται με αυτό το σύστημα να μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο στο γιατρό που βρίσκεται στο επιχειρησιακό κέντρο του νοσοκομείου μας.
6: Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σύστημα που ουσιαστικά μηδενίζει την απόσταση μεταξύ γιατρού και ασθενούς με στόχο την εξασφάλιση άμεσης, ισότιμης και ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης για όλους.
7: Με την επανάσταση που γίνεται τα τελευταία χρόνια, η αλήθεια είναι ότι μπορούν να δοθούν λύσεις που να διευκολύνουν και τους ασθενείς και τους γιατρούς.
6: Εκτός από την τηλεϊατρική, στο NIMTS εφαρμόζεται επιπλέον σύστημα ηλεκτρονικής διαλογής ασθενών με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για το υγειονομικό προσωπικό.
7: Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό σύστημα διαλογής με τεχνική νοημοσύνη, προκειμένου να κάνουμε μια πρώτη αξιολόγηση της χρησιμότητας και της βαρύτητας των ασθενών που υποδεχόμαστε. Αυτό γίνεται καταχωρώντας στο σύστημα κάποια στοιχεία από την κλινική εικόνα του ασθενούς και κάποιες μετρήσεις που γίνονται από κάποια όργανα που εφαρμόζουμε σε αυτά, όπως το συγκεκριμένο όργανο.
6: Το ηλεκτρονικό σύστημα διαλογής εφαρμόζεται στο νοσοκομείο τους τελευταίους 9 μήνες, μειώνοντας το χρόνο αναμονής στο τμήμα επιγόντων περιστατικών.
7: Με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, χρησιμοποιώντας ευρέως διαδεδομένους στην ιατρική και αποδεκτούς αλγορίθμους και τελικά εξάγει ένα συμβουλευτικό συμπέρασμα για τον γιατρό.
6: Πάντως, η ψηφιακή αναβάθμιση στην υγεία είναι πλέον γεγονός, καθώς, όπως φαίνεται, οι νέες τεχνολογίες σταδιακά αλλάζουν τα δεδομένα στην περίθαλψη των ασθενών.
5: Μπορεί η ναυμαχία των Σπετσών να ανήκει στην ιστορία, όμως περισσότερο από 2 αιώνες μετά η Αρμάτα συνεχίζει να θυμίζει πως κάποιες ιστορίες δεν μένουν στις σελίδες των βιβλίων. Ζωντανεύουν ξανά μέσα από τη φωτιά, το φως και τη συγκίνηση, μετατρέποντας κάθε χρόνο το λιμάνι των Σπετσών σε μια μοναδική γέφυρα ανάμεσα στο χθες και το σήμερα.
8: Οι Σπέτσες γύρισαν και πάλι το χρόνο πίσω, ζωντανεύοντας μία από τις πιο ένδοξες σελίδες της Ελληνικής Επανάστασης. Την εντυπωσιακή αναπαράσταση της ιστορικής ναυμαχίας των Σπετσών του 1822.
9: Η γιορτή της Αρμάτας είναι η φλόγα της ιστορικής μας ταυτότητας. Η υπενθύμηση της ηρωικής προσφοράς των Σπετσιωτών, που μπήκαν πρώτοι στον καταθάλασσαν αγώνα.
8: Το ομοίωμα του Οθωμανικού πλοίου παραδόθηκε στις φλόγες μέσα σε ένα σκηνικό που κράτησε καθυλωμένους κατοίκους και επισκέπτες. Όλη αυτή την ώρα η ιστορία ζωντάνευε μπροστά στα μάτια τους. 8 Σεπτεμβρίου του 1822. Ο Οθωμανικός στόλος επιχειρεί να φτάσει στο πολιορκημένο ναύπλιο, ωστόσο βρίσκει απέναντί του τις ναυτικές δυνάμεις των Σπετσών, της Ύδρας και των Ψαρών. Και τότε, σύμφωνα με την παράδοση, ο Σπετσιώτης πυρπολιτής Κοσμάς Μπαρμπάτσης πραγματοποιεί την παράτολμη επίθεση που θα αλλάξει την έκφαση της ναυμαχίας, πυρπολώντας την Οθωμανική ναυαρχίδα. Μία νίκη που οι Σπετσιώτες αφιέρωσαν στην Παναγία, χτίζοντας αργότερα την Παναγία της Αρμάτας στη μνήμη της μεγάλης εκείνης ημέρας. 2 αιώνες και πλέον μετά, η μνήμη παραμένει ζωντανή. Και κάθε Σεπτέμβριο οι Σπέτσες μετατρέπονται σε ένα ζωντανό σκηνικό ιστορίας.
10: Ο λαός ξεκίνεται στους δρόμους για να πανηγυρίσει τη λευτεριά του.
8: Φέτος η αναπαράσταση ολοκληρώθηκε με μια εντυπωσιακή καταιγίδα από πυροτεχνήματα και ένα θεαματικό drone show, χαρίζοντας ένα μοναδικό θέαμα σε όσους βρέθηκαν στο νησί. Η Αρμάτα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η ιστορία των Σπετσών που ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Και κάθε χρόνο ανάβει ξανά τη φλόγα της μνήμης.
5: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο. Και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Frog, κοίτα, ένα black cab.
1: Εγώ φιλέα.
2: Είμαι fan του double decker.
0: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
2: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα.
0: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
2: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
3: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean bonus Visa της Alpha Bank.
4: Ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Καλησπέρα σας. Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο αναμετρήσεις για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, με αυτή που ξεχωρίζει να είναι η δοκιμασία της πρωταθλήτριας ΑΕΚ στην έδρα του Αστέρας Ακτόρ. Το παιχνίδι είναι στο 1-1 στο 32ο λεπτό. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και το παιχνίδι των πρωτοπόρων του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό, αλλά φυσικά και τον ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Αναλυτικά, το σημερινό πρόγραμμα έχει ως εξής. Σε εξέλιξη το παιχνίδι Καλαμάτα Βόλος είναι στο 1-1 στο 73ο λεπτό. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ επίσης 1-1 στο 32 της αναμέτρησης. Προηγήθηκε η ομάδα της ΑΕΚ με αυτογκόλ του Λάσκαρη, ισοφάρισε στο 31 για τον Αστέρα ο Μπαρτόλο. Στις 9 έχουμε Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟΚ Άρης. Στις 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός. Το κλασικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη κλέβει την παράσταση. Μία μάχη με πλούσια προϊστορία και αρκετές στιγμές που έχουν μείνει στη μνήμη όλων.
1: Δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι. Είναι το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Είναι η ιστορία δύο συλλόγων που σχεδόν για έναν αιώνα γράφουν τη δική τους ξεχωριστή διαδρομή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. ΠΑΟΚ και Άρης συναντώνται ξανά και η Τούμπα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μια νέα μάχη που έχει πάντα τη δική της ξεχωριστή σημασία. Το πρώτο του συναπάντημα χρονολογείται το μακρινό 1927 και έκτοτε οι δύο ομάδες έχουν γράψει τη δική τους παράδοση με μεγάλες νίκες, ένταση, ανατροπές αλλά και πρωταγωνιστές που έμειναν στην ιστορία. Ένα ντέρμπι που ξεπερνάει τις γραμμές του αγωνιστικού χώρου. Είναι η αντιπαράθεση των δύο μεγάλων ποδοσφαιρικών της ίδιας πόλης, με την περηφάνεια και το γόητρο να έχουν πάντοτε ιδιαίτερη αξία. Η μεγαλύτερη εντός έδρας νίκη του ΠΑΟΚ έχει καταγραφεί το 1975, όταν είχε επικρατήσει με 5-0 του αιώνιου αντιπάλου του με δύο τέρματα του Κούδα. Το 1998 ήταν ο Άρης αυτός που πραγματοποίησε την πιο ευρεία εκτός έδρας νίκη μέχρι και σήμερα, αφού επικράτησε με 4-1 στην Τούμπα σε ένα παιχνίδι που ο Άγγελος Χαριστέας βρήκε δίκτυα δύο φορές.
2: Όπουλο το 1-4. Σαν σε προπόνηση, ο Άρης φτάνει σε ένα ακόμη γκολ.
1: Την περσινή σεζόν, ο δικέφαλος του Βορρά ήταν αυτός που πανηγύρισε τη νίκη, με την ομάδα του Λουτσέσκου να επικρατεί με 3-1 και τον Γιακουμάκη να σκοράρει δύο τέρματα. Το τελευταίο δίπλο του Άρη στην Τούμπα είναι τον Σεπτέμβριο του 2024. Ο Μανού Γκαρθία σκόραρε στο 63ο λεπτό το μοναδικό γκολ του εν λόγω ντέρμπι, χαρίζοντας το τρίποντο στους κιτρινόμαυρους.
3: 3-1! Καταπληκτικό τελείωμα με το αριστερό στο 48 δεύτερο γκολ του Γιακουμάκη.
1: Το τελευταίο δίπλο του Άρη στην Τούμπα είναι τον Σεπτέμβριο του 2024. Ο Μανού Γκαρθία σκόραρε στο 63ο λεπτό το μοναδικό γκολ του εν λόγω ντέρμπι, χαρίζοντας το τρίποντο στους κιτρινόμαυρους.
2: Κράτησε μπάλα και έβαλε ένα φανταστικό γκολ! Ο Μάνου Γκαρθία ανοίγει το σκορ στο 63.
1: Συνολικά στην προϊστορία του στο πρωτάθλημα ανεξαρτήτως έδρας, ο ΠΑΟΚ μετράει 52 νίκες ενώ ο Άρης 36. Όσον αφορά τα ντέρμπι που έχουν διεξαχθεί στην Τούμπα, το πλεονέκτημα πηγαίνει υπέρ του δικέφαλου του Βορρά που έχει πανηγυρίσει τη νίκη 35 φορές, 19 αναμετρήσεις έχουν λήξει χωρίς νικητή, ενώ 13 είναι τα μάτς που κέρδισαν οι κιτρινόμαυροι. Κάπως έτσι, ακόμα ένα κεφάλαιο θα προσθεθεί στην ιστορία του μεγάλου ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Γιατί μπορεί τα μάτς των δύο τους να γράφονται στο χορτάρι, αλλά μένουν για πάντοτε στις μνήμες των φιλάθλων τους.
0: Σπουδαία νίκη πανηγύρισε ο Όφη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης απέναντι στον Ολυμπιακό με 1-0, με τον Ιμανόλ να μην καταφέρνει να συνδυάσει τον ντεμπούτο του με θετικό αποτέλεσμα στον πάγκο των Ερυθρόλευκων. Στο Πανθεσσαλικό στάδιο, Ηρακλής και Ατρόμητος έμειναν στο 1-1.
4: Ντεμπούτο με το αριστερό έκανε στον πάγκο του Ολυμπιακού ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, με τους Ερυθρόλευκους να γνωρίζουν την ήττα από τον ασταμάτητο Όφη με 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε στο 66ο λεπτό ο Κόντρο με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, ύστερα από την τελική πάσα του Αθανασίου.
5: Lo primero, respeto su opinión.
6: Θέλει να σας πει πως είναι το ίδιο θυμωμένος όπως όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού σήμερα, γιατί ξέρει τι σημαίνει να παίζεις μέσα σε αυτό το γήπεδο φόροντας αυτή τη φανέλα. Και ότι είναι, παρόλο που είναι πάρα πολύ λίγο χρόνο εδώ, νιώθει πληγωμένος, όπως νιώθει και ο κάθε φίλαθλος του Ολυμπιακού από το αποτέλεσμα. Δεν θέλει να ψάξει δικαιολογίες. Και θέλει απλά να σας πει πως δεν θα σταματήσει να δουλεύει και να προσπαθεί έτσι ώστε το τέλος αυτής της σεζόν όλοι, εσείς, εμείς και οι οπαδοί να είμαστε περήφανοι για την ομάδα.
4: Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Όφη επί του Ολυμπιακού έπειτα από 19 συνεχόμενες ήττες σε όλες τις διοργανώσεις.
5: Αν δεν το πίστευα εγώ, αν δεν το πίστευαν οι παίκτες μας, νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι σήμερα. Αντιλαμβανόμαστε ότι σε μια αλλαγή προπονητή υπάρχει ορμή από τον αντίπαλο, υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχουν πολλά πράγματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσεις. Εμείς είπαμε τα πρώτα 10-15 λεπτά να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, γιατί αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας, να κλείσουμε τους χώρους.
4: Στο Πανθεσσαλικό στάδιο, ο Ατρόμητος προηγήθηκε του Ηρακλή χάρη στον γκολ του Τσιλούλη μέσα από την μικρή περιοχή στο 21ο λεπτό, το οποίο μέτρησε με τη βοήθεια του VAR 3 λεπτά αργότερα, καθώς σε ροή αγώνα ο βοηθός είχε υποδείξει τον σκόρερ σε θέση offside. Το τελικό 1-1 διαμόρφωσε στο 73 ο Μάρκες μετά από φοβερή ασίστ του Ρος.
0: Ο Μίλτος Τεντόγκλου έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που κατέκτησε το νεοσύστατο Ultimate Championship. Ο Ολυμπιονίκης μας κέρδισε στον αγώνα της Βουδαπέστης το Άλμα Ισμίκος και κατέκτησε το έπαθλο των 150.000 δολαρίων.
7: Νάτος μαζί με τον Τρόπεο. Το σηκώνει ψηλά.
4: Μίλτος Τεντόγλου ή αλλιώς ο απόλυτος πρωταθλητής. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης σε Τόκιο και Παρίσι μετά την απώλεια του τίτλου στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες ήθελε να ολοκληρώσει τη σεζόν με την πρώτη θέση στο Ultimate Championships και τα κατάφερε πετώντας τα 8 μέτρα και 35 εκατοστά. Το suspense ήταν μεγάλο καθώς ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ στο τελευταίο του άλμα πήδηξε στα 8 μέτρα και 34 εκατοστά με τον Τεντόγλου στο τέλος να πανηγυρίζει μία ακόμα νίκη και να επιβεβαιώνει πως είναι ο κορυφαίος των κορυφαίων στο μήκος.
8: Ήταν η καλύτερη μου χρονιά, με διαφορά, καλή διαφορά. Μπορεί να μην έχει Ολυμπιακούς και παγκόσμια και τέτοια, οκ. Okay. Αλλά σαν επιδόσεις ήταν η καλύτερη χρονιά και κέρδισε και το ευρωπαϊκό, άρα...
4: Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν έφυγε μόνο με τη νίκη από το Ultimate Championships, αλλά και με ένα αστρονομικό χρηματικό έπαθλο 150.000 δολαρίων σε μια διοργάνωση που μοίρασε συνολικά 10 εκατομμύρια δολάρια στους κορυφαίους αθλητές του κόσμου.
8: Αυτά πρώτη φορά τα κάνω φέτος, δεν τα έχω ξανακάνει σε καμία άλλη χρονιά, σε δύο αγώνες. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή... Που ήμουν για 50, ας πούμε 40 τώρα, είναι ακραίο για μένα.
4: Στις κορυφαίες διοργανώσεις ανδρών από τους Ολυμπιακούς Αγώνες μέχρι τα παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ο Τεντόγλου έχει συγκεντρώσει 14 μετάλλια, εκ των οποίων τα 13 είναι χρυσά. Παράλληλα, έχει κατακτήσει τον Diamond League το 2022, τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες και πλέον το Ultimate Championships, όπου δεν απονέμονται μετάλλια, αλλά τρόπαια.
0: Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσε το τουρνουά της Ρόδου ο Παναθηναϊκός Άκτορ, αφού μετά από την ΑΕΚ κέρδισε και τη Σπαρτάκ με 77-59. Ξεχωριστό στατιστικό στοιχείο, τα 16 στα 39 τρίποντα για την ομάδα του Ζέλιγκο Μπράντοβιτς. Ξεχωριστή η παρουσία του Μπόγκα, ο οποίος πέτυχε 9 πόντους. Εξαιρετικός ο Μπαντιό με 8 πόντους, ενώ ο Γιαμπουσέλε ολοκλήρωσε τον αγώνα με 12 πόντους. Το τουρνουά ολοκληρώνεται σήμερα με τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Σπαρτάκ στις 8 που μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά και αποκλειστικά από το Action 24. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ παρουσίασε σήμερα τη νέα του εμφάνιση, στην οποία δεσπόζει η Ακρόπολη και με το σύνθημα «Με την Αθήνα στο στήθος» να είναι αυτό που ξεχωρίζει.

0: Στο διεθνή χώρο, η Ρεάλ κέρδισε εύκολα με 4-1 τη Ράγιο Βαγιακάνο για το Ισπανικό Πρωτάθλημα, ενώ στην Αγγλία η πρωταθλήτρια Arsenal συνέχισε τον νικηφόρο σερί της, κερδίζοντας και τη Σάντερλαντ με 2-1.
1: Ο Μπάμπης Κοστούλας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης της Brighton με 5-0 επί της Coventry. Ο Έλληνας επιθετικός με τρομερή ατομική ενέργεια άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους, πετυχαίνοντας το πρώτο του φετινό γκολ στην Premier League μέσα σε αποθέωση. Στο 51 ο Γιαλκουγιέ πήρε την μπάλα από τη μεσαία γραμμή και χωρίς κανένας να μπορέσει να τον ανακόψει, έφτασε στο δεύτερο γκολ για την Brighton. Η Coventry έμεινε με 10 παίκτες στο 53 λόγω αποβολής του Αβωνίγη. Ο Κοστούλας στο 68 κέρδισε πέναλτι για την Brighton, με τον Κρος να πετυχαίνει από την άσπρη βούλα το τρίτο γκολ. Ενώ στο 83 ήταν η σειρά του Ντάνκ να σκοράρει από μακριά για το 4-0. Το τελικό 5-0 για την Brighton ήρθε από τον Αγιάρη στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Το 4-4 στο πρωτάθλημα Αγγλίας έκανε η πρωταθλήτρια Arsenal, κερδίζοντας και τη Sunderland εκτός έδρας με 2-0. Με τον Χρήστο Τζόλι στο αρχικό σχήμα, η Arsenal ευτύχησε να δει τον Λεφί να χάνει πέναλτι για τη Sunderland στο 56 και αμέσως μετά τον Μπρούνο Γκυμαράες να ανοίγει το σκόρ για τους κανονιέριδες. Στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, ο Μανταβά έκανε πέναλτι και αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, με τον Σάκα από την άσπρη βούλα να διαμορφώνει το τελικό 2-0. Στη Γερμανία, η προσαχής αντίπαλος του Όφη στο Europa League, Hoffenheim, κέρδισε με 2-1 τη Στουτγκάρδη. Ο Χλόζεκ άνοιξε το σκορ για τη Hoffenheim, όμως το 48 ισοφάρισε για τη Στουτγκάρδη ο Μίτελσταντ. Την νίκη για τους γηπεδούχους έδωσε με δεύτερο προσωπικό του τέρμα 67 ο Χλόζεκ. Στην Ισπανία, την τέταρτη νίκη της σε 5 μάτς πέτυχε η Ρεάλ Μαδρίτης, κερδίζοντας άνετα με 4-1 τη Ράγιο Βαγεκάνο. Με πέναλτι στο 14, ο Εμπαπέ άνοιξε το σκορ για τους Μαδριλένους, με τον Καρέρας λίγο αργότερα στο 17 να πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα για τους Μερέγχες. Στο 35, μετά από ασίστ του Βινίσιους, ο Μπέλιχαμ έδωσε αέρα τριών τερμάτων στην ομάδα του Ζωζέ Μουρίνιο. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, η Ράγιο Βαγεκάνο μείωσε με τον Καμέγιο, ενώ στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού με δεύτερο τέρμα του Εμπαπέ διαμορφώθηκε το τελικό 4-1. Στο κλασικό ντέρμπι μίσου στη Σκωτία, η Rangers κέρδισε με 3-0 τη Celtic για τα play-off του League Cup. Το σκορ άνοιξε στο 23 ο Νίλ, που ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, για να έρθει στο 59 ο Κέλσι να διπλασιάσει τα τέρματα για την Rangers. Η νίκη για τους γηπεδούχους ολοκληρώθηκε με δεύτερο προσωπικό τέρμα του Νίλ για το τελικό 3-0.
0: Μεγάλος νικητής του Grand Prix της Ισπανίας ήταν ο Κίμι Αντωνέλη με Mercedes. Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος κατάφερε με τη στρατηγική του να μείνει πίσω από τον Leclerc, ο οποίος δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τα ελαστικά του και εγκατέλειψε την πρωτοπορία 5 γύρους πριν από το τέλος. Ο Λάντο Νόρις έπεσε σε λάθος της ομάδας, στον αφορικά με pit stop που δεν πρόλαβε να κάνει κατά τη διάρκεια safety car, ενώ ο Lewis Hamilton αναγκάστηκε να εγκαταλείψει με μηχανικό πρόβλημα από το ξεκίνημα του Grand Prix. Έτσι, ο Αντωνέλη έφτασε στις 8 νίκες στο φετινό πρωτάθλημα και μόλις στα 19 του χρόνια καλπάζει για την κατάκτηση του τίτλου. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Max Verstappen με Red Bull και στην τρίτη ο Lando Norris με McLaren. Πλέον ο Αντωνέλη έχει πάρει διαφορά 81 βαθμών από τον δεύτερο Ράσελ και μετράει αντίστροφα για τον πρώτο του τίτλο στη Φόρμουλα 1. Η Έλενα Ριμπάκινα κατέκτησε το US Open για πρώτη φορά στην καριέρα της. Η 27χρονη τενίστρια από το Καζακστάν κέρδισε με 2-1 σετ, 6-4, 5-7, 6-2 τη Σαμπαλέγκα, η οποία γνώρισε τη δεύτερη ήττα της σε τελικό Grand Slam αυτή τη σεζόν, μετά από την απώλεια του Αυστραλιανού Open το περασμένο Ιανουάριο. Η Ριμπάκινα κατέκτησε το τρίτο μεγάλο τουρνουά της μετά από το Wimbledon το 2022 και την 8η νίκη της σε 18 αναμετρήσεις εναντίον της 28χρονης Ριμπάκινα Σαμπαλέγκα. Απόψε, στον τελικό των ανδρών αναμετρώνται ο Σβέρεφ με τον Σέλτον. Λίγο πριν από το τέλος του παιχνιδιού για τη Super League που βρίσκεται σε εξέλιξη, Καλαμάτα Βόλος 2-1 με ανατροπή για την Καλαμάτα. Λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου στην Τρίπολη, Αστέρας Άκτορ παραμένει το 1-1 κόντρα στην ΑΕΚ, με την ομάδα του Αστέρα να βρίσκεται πίσω σκορ με αυτόν τον γκολ του Λάσκαρη και να ισοφαρίζει με γκολ του Μπαρτόλο. Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Μείνετε κοντά μας. Αμέσως τώρα ακολουθεί σε ζωντανή μετάδοση από τη Ρόδο ο φιλικός αγώνας μπάσκετ της ΑΕΚ με τη Σπαρτάκ. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η φθινοπορεινή τροπή του καιρού θα συνεχιστεί και τις πρώτες ημέρες εβδομάδας με πολυπίκυλο καιρό, με λιακάδες, ομίχλες, βροχές, μπόρες, καταιγίδες, δυνητικά επικίνδυνες. Και κύριο το χαρακτηριστικό που υπάρχει είναι η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας 5-6 βαθμούς, αφού το θερμόμετρο προσαρμόστηκε επιτέλους στο ημερολόγιο. Πιο αναλυτικά τώρα, για αύριο Δευτέρα, περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια εκτός τη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο, όπου εκεί θα έχουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που το μεσημέρι και το απόγευμα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ορεινά της υπηρωτικής χώρας, αλλά και στην Κρήτη. Οι άνεμοι βοριάδες στο Ιόνιο θα πνέουν μέχρι 4-5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4-5-6 μόνο στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία σε υποχώρηση θα φτάσει το μεσημέρι στη Βόρειο Ελλάδα τους 27-28 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 30-31 έως 32 στα δυτικά, στα νησιά τους 28-30-31 στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική τώρα περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να βρέξει για λίγο στα δυτικά του νομού. Ασθενείς ανέμους στον Σαρονικό 2-3 μποφόρ μέχρι 4 στον Ευωϊκό, η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό 2-3, τοπικά 4-5 και θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό σε 7 πόλεις και νησιά μας.

0: Ραντεβού αύριο το πρωί στην πρωινή ζώνη του Action 24. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και καλή εβδομάδα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
3: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
2: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
3: Αυτό κάνουμε εδώ.
2: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
3: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
2: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
2: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
0: The Rookies.
3: Will you say that again, please?
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Woo! 92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο. Στο All-Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα. EuroLeague, EuroCup. Ρεπορτάζ. Τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη. Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις Άρη και ΠΑΟΚ. NBA. Οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση. National League 1. All-Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All-Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
4: Όταν κάθε σουτ μετράει και κάθε φάση είναι στιγμή που μένει, η απόλαυση δεν σταματάει στο καλάθι. Συνεχίζεται στο πρώτο άνοιγμα του κουτιού, στο τυρί που μας τυχώνει, στην πρώτη δαγκονιά. Στα επιλεγμένα υλικά που ενώνονται μοναδικά, δημιουργώντας μια πίτσα που αποθεώνει τη γεύση. Απόλαυσε τώρα δύο πίτσες 10 τεμαχίων και μια sweet pizza Lotus Biscoff με 18 ευρώ. Pizza Fan.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο κλειστό της Ρόδου. Καλησπερίζουμε και τους φίλους του Action 24 για το φιλικό της ΑΕΚ απέναντι στην Σπάρτα Ξουμπότιτσα σε ένα τριήμερο που το Athletico.gr και το Action 24 βρίσκεται εδώ στη Ρόδο για την κάλυψη του δεύτερου διεθνούς τουρνουά μπάσκετ που γίνεται στο νησί. Παναθηναϊκός ΑΕΚ την πρώτη μέρα την Παρασκευή, Παναθηναϊκός Σπάρτα Ξουμπότιτσα εχθές με δύο νίκες των πράσινων. Σήμερα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Σερβίας με φόντο την νίκη που θα κλείσει έτσι θετικά για μία από τις δύο ομάδες αυτό το τουρνουά πριν επιστρέψουν στη βάση τους για να συνεχίσουν την προετοιμασία τους εν ώψη των επίσημων παιχνιδιών. Έγινε η παρουσίαση της Σπάρτακ, τώρα είναι η σειρά της παρουσίασης της ΑΕΚ, η ΑΕΚ η οποία επαναλαμβάνω δεν έχει σήμερα τον Μπάρτλεϊ, Θανάση.
1: Ναι, λοιπόν, η Σπάρτακ η οποία είναι μια ομάδα που προφανώς δεν είναι νέος στα Θήσα, αλλά στην πραγματικότητα γεννήθηκε από τις τάχτες της όταν πριν από 4 χρόνια χρειάστηκε, όταν, μάλλον όχι πριν από 4, πριν από 6 χρόνια χρειάστηκε να υποβιβαστεί στις πολύ χαμηλές κατηγορίες του σέρβικου πρωταθλήματος εξαιτίας κάποιων τυπικών αδυναμιών που είχε μετά από 2 χρόνια. Ξαναβρέθηκε όμως στην πρώτη κατηγορία της Σερβίας και στη δεύτερη κατηγορία της Samba League λίγο αργότερα και όλα αυτά εξαιτίας του συλλόγονταν Γιαραμάζοβιτς, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης της χορηγού εταιρεία της Spartak, της Office Shoes, όπως είναι και η πλήρης ονομασία Spartak. Office Shoes είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αλυσίδα υποδημάτων στην Σερβία και από την πρώτη στιγμή που ο Γιαραμάζοβιτς ανέλαβε την Σπάρτα και επιλογή του ήταν να συνεργαστεί με τον Βλάντα Γιοβάνοβιτς, τον άνθρωπο που επί 5 χρόνια ήταν ο βοηθός του Ντούσκο Βιλιώσεβιτς στην Παρτίζαν. Όταν ο Βιλιώσεβιτς έφυγε για να πάει στην Τσέσκα, ανέλαβε ως πρώτος προπονητής την Παρτίζαν. Δεν τα πήγε άσχημα εκεί, αλλά ξέρεις τι έγινε, όταν μετά από μερικές εβδομάδες ο coach Βουλιώσεβιτς έφυγε από την Τσέσκα Μουζιάς γιατί δεν μακροημέρευσε εκεί και επέστρεψε στο Βελιγράδι, ξέρεις, χωρίς να χρειαστεί ο ίδιος να πει κάτι, απλά έστειλε το μήνυμα εκεί που έπρεπε, guys, I'm back. Και μετά από κάποιο διάστημα ο coach Βλάντα Γιοβάνοβιτς έφυγε από την Παρτίζαν και πλέον τα τελευταία 4 χρόνια είναι στην Σπάρτακ Σουμπότιτσα, η οποία πέρυσι έφτασε μέχρι τον τελικό του σέρβικου πρωταθλήματος για να χάσει 2-0 από την Παρτίζαν, ενώ φέτος το Final Four που διεξήχθη εκεί νίκησε στον τελικό την FMP Zeleznik για να πάρει τον τίτλο στη μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας της.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε 2,5 λεπτά πριν από την έναρξη του παιχνιδιού.
2: Όταν κάθε σουτ μετράει και κάθε φάση είναι στιγμή που μένει, η απόλαυση δεν σταματάει στο καλάθι. Συνεχίζεται στο πρώτο άνοιγμα του κουτιού, στο τύρι που μας τυχώνει, στην πρώτη δαγκονιά. Στα επιλεγμένα υλικά που ενώνονται μοναδικά, δημιουργώντας μια πίτσα που αποθεώνει τη γεύση. Απόλαυσε τώρα 2 πίτσες 10 τεμαχίων και μια sweet pizza Lotus Biscoff με 18 ευρώ. Pizza Fan.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε στο κλειστό γήπεδο της Ρόδου, 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα πριν από την έναρξη, πριν από το τζάμπολ στο ματς ΑΕΚ με την Σπάρτα Ξουμπότιτσα. Θέλω ο Χρήστος Τσάλτας που βρίσκεται στο πλάι του πάγκου της ΑΕΚ να μου μεταφέρει όλες τις απουσίες που έχει σήμερα η Ένωση.
3: Λοιπόν, πέρα από τις είναι οι γνωστές απουσίες βασικά οι τέσσερις. Ο Δημήτρης Φιλιώνης, ο Γκρέκ Μπράουν, ο Κισόν Φίζελ που έμειναν στην Αθήνα, ο Ντέρικ Βίλιαμς που ταξίδευσε μεν εδώ, αλλά δεν παίζει λόγω μιας μικρής θλάσης, θα μπει από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, και ο Φρανκ Μπάρτλεϊ που είχε κάποιες ενοχλήσεις, μια τενοντίτιδα από τον Ταλεπορή, έμεινε εκτός για το παιχνίδι αυτό, αλλά επιστρέφει και αυτός κανονικά στις προπονήσεις όταν επιστρέψει και η ομάδα στη βάση της στην Αθήνα.
0: Ωραία. Τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές των δύο ομάδων. Ελάχιστος ο κόσμος στις εξέδρες απόψε για αυτό το τελευταίο φιλικό. Επαναλαμβάνω, εδώ ήταν και ο Παναθηναϊκός που με δύο νίκες απέναντι στην ΑΕΚ και στην Σπάρτακ Ξουμπότιτσα έφυγε για την Αθήνα χθες το βράδυ μετά το τελευταίο φιλικό του με τους Σέρβους. Πάμε πάλι στο Χρήστο Τσάλτα.
3: Στην αρχική πεντάδα ο Γιάννος Λαρετζάκης. Για πρώτη φορά ξεκινάει πενταδάτος ο Γιάννος Λαρετζάκης στην επιστροφή του στην ΑΕΚ. Αναμένεται να πάρει αρκετό χρόνο για να βρει, να προσπαθήσει να βρει και ρυθμό. Κάτι που του έλειψε ξεκάθαρα στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Παίκτη τον οποίο υπολογίζει πάρα πολύ ο Ντράγκαν Σάκοτα στο επιθετικό του πλάνο. Και αναμένεται να πάρει και αρκετές μπάλες μαζί με το Λάντερ Σνόλι. Θα είναι οι δύο αιχμές του δόρατος στην επίθεση της ΑΕΚ σε ακόμα ένα φιλικό.
0: Πες μας και τους υπόλοιπους παίκτες ΑΕΚ, Χρήστο, στην πεντάδα.
3: Λεκαβίτσιους, Νόλεϊ, Λαρετζάκης, Πίνκνεϊ και Νέλι Τζόζεφ στη θέση 5.
0: Μάλιστα, και από πλευράς της Σπάρτακ είναι ο Κόλμαν, ο Πίπκινς, ο Μπόρτζης, ο Ήλιτς και ο Τσερόβινα με τον νούμερο 13.
1: Και
0: ναι, Νίκολιτς, άρα δεν είναι ο Μπόρτζης, δικό μου το λάθος. Όλα έτοιμα στο κλειστό της Ρόδου για το τζάμπολ μεταξύ της ΑΕΚ και της Σπάρτα Τσουμπότιτσα, η οποία είναι αυτή που θα έχει και την πρώτη επίθεση με τον Κόλμαν να έχει τον Λεκαβίτσιους μπροστά του. Ο Κόλμαν άλλαξε με τον Πίπκινς και πάλι ο Κόλμαν, επαναλαμβάνω, είναι δύο ομάδες που θα τις δούμε τη φετινή σεζόν στο Basketball Champions League, εκεί όπου η ΑΕΚ έφτασε πέρσι μέχρι τον τελικό και έχασε μέσα από τα χέρια της ένα σίγουρο τρόπαιο, όπως έμοιαζε στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης. Έχει τις ίδιες βλέψεις και τη φετινή σεζόν η ομάδα του Dragan Sakota, η οποία κάνει την πρώτη της επίθεση στο σημερινό παιχνίδι με τον Λεκαβίτσιους, να δίνει για τον Λαρετζάκη και πάλι στον Λιθουανό. Ο Νόλεϊ σε μια ενέργεια προσπάθησε να βρει μέσα στο καλάθι τον Τζόζεφ. Γλίστρησε η μπάλα από τα χέρια του και είναι εκτός για την Σπάρτακ, με τον Τσερόβινα να αλλάζει με τον Νίκολιτς και από εκεί στον Κόλμαν, που είναι ο ηθήνων νους των Σέρβων. Κόλμαν που παίρνει δύο σκριν ψηλά, έδωσε για τον Ήλιτς. Ο Ήλιτς που δίνει για τον Τσερόβινα, τον αριστερό χειρα, στέκεται στην κορυφή, αστοχή. Κατέβασε το rebound το Ζόζεφ και έδωσε για τον Λαρετζάκη. Ο Λαρετζάκης με ωραία κίνηση μπαίνει προς το καλάθι, την αφήνει με το αριστερό, κόβεται ψηλά. Ο Τζόζεφ πηγαίνει για να πάρει εκείνος την μπάλα να δώσει και πάλι στο Λαρετζάκη. Είναι άστοχο το σουτ που επιχείρησε ο Λαρετζάκης, ο οποίος ζήτησε και φάουλ νωρίτερα από τους διαιτητές, δεν δόθηκε. Ο Κόλμαν κάνει λάθος, παίρνει ο Νόλεϊ ευκαιρία για εφνιδιασμό της ΑΕΚ, τον σταματά ο Τσερόβινα με φάουλ χαμηλά, όπως λέει ο διαιτητής που είναι δίπλα στη φάση. Σωστό το σφύριγμα, Θανάση, γιατί
1: καλά,
0: έχουμε και εδώ κάποιες αλλαγές.
1: Δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Ναι. Έχουμε αλλαγές. Δεν ξέρω αν θέλετε να τις ξαναπώ.
0: Προχθές λέγαμε για τις τεχνικές ποινές και τα αντιαθλητικά. Δεν έχουμε πει για την αλλαγή στον κανονισμό όσον αφορά το τρίποντο.
1: Ναι, σε ό,τι αφορά στο τρίποντο, στην προσπάθεια,
0: που κάνουν να εκμεέσουν τις βολές.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, όταν είναι πίσω από το κέντρο.
0: Ναι.
1: Θα εξετάζεται η φάση μόνο αν είναι στο τέλος της περίοδου ή στο τέλος του χρόνου της επίθεσης μιας ομάδας. Okay. Οτιδήποτε γίνεται πίσω από το κέντρο και δεν είναι σε αυτό το χρονικό σημείο, δεν υπολογίζεται ως shooting foul σε καμία των περιπτώσεων. Ό,τι είναι μπροστά από το κέντρο είναι κάτι το οποίο στο ελληνικό πρωτάθλημα ισχύει από πέρυσι, βέβαια, έτσι, και από ό,τι μου έλεγαν οι διαιτητές, ήταν κάτι το οποίο οι ηθήνοντες της διαιτησίας ευρωπαϊκά το ξεσήκωσαν από το ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει να κάνει με την θέση των νόμων και κατά πόσο τα χέρια είναι σε διαδικασία κίνησης προς τα πάνω την ώρα που εκτελεί ο παίκτης, εάν θα χρεωθεί το φάουλ για τρεις βολές ή αν η μπάλα θα πρέπει να επανέλθει από την πλάγια γραμμή.
0: Σκορ δεν έχουμε μέχρι τώρα στο μάτς. Είναι δεύτερο φάουλ του Κόλμαν, τρίτο ομαδικό για την Σπάρτακ αυτό. Το 0-0 παραμένει έπειτα από περίπου 2 λεπτά αναμέτρησης και ο Κόλμαν πήγε στον πάγκο. Δεν έχω προλάβει, Ηλία, να δω ποιος παίκτης πέρασε τη θέση του. Ο Ντρόμιακ είναι αυτός που έχει περάσει τη θέση του Κόλμαν. Να το πρώτο καλάθι από τον Νόλεϊ. Είναι το πρώτο καλάθι και μάλιστα και φάουλ για την ΑΕΚ. Με ταμπλό ο Νόλεϊ θα πάει στη γραμμή για μια συμπληρωματική βολή. Εδώ βλέπουμε και πάλι την πολύ ωραία ενέργεια και το φάουλ από τον Ήλιτς. Πολύ πολύ γρήγορα η Σέρβη στα 4 φάουλ πριν καλά καλά συμπληρώσουμε 2 λεπτά αγώνα στη Ρόδο.
1: Ο Νόλεϊ που έχω την αίσθηση, Βασίλη, ότι όσο περνάνε οι μέρες θα γίνεται καλύτερες, διότι στο πρώτο μάτς της ΑΕΚ προερχόταν από διήμερη απουσία από τις προπονήσεις εξαιτίας ενός προβλήματος που την ταλαιπωρούσε και μάλιστα ήταν δική του επιλογή να παίξει στο φιλικό κοντρό στο Παναθηναϊκό, διότι ο κόουτς Σάκοτα δεν τον υπολόγιζε, αλλά ο ίδιος ζήτησε να παίξει, ενώ τώρα η Σπάρτα εκτελεί σε ισό 3 πόντων και περνάει μπροστά με 3-2.
0: Ο Πίπκενς ήταν ο σκόρερ για το πρώτο καλάθι της Σπάρτακ στο σημερινό παιχνίδι. Να το πέμπτο φάουλ. Πάρα πάρα πολύ γρήγορα. 2,5 λεπτά μόλις παίζουμε και η Σπάρτακ Σουμπότιτσα συμπληρώνει 5 φάουλ. Εδώ νωρίτερα το τρίποντο από τον Πίπκενς υπό την πίεση του Γιαννούλη Λαρετζάκη, ο οποίος είναι αυτός που πάει στη γραμμή για 2 ελεύθερες βολές. Νομίζω δεν είναι ευχαριστημένος καθόλου από τους διαιτητές ο προπονητής Σπάρτακ. Πάμε στον Ηλία Λαλιώτη.
4: Έτσι είναι ακριβώς, Βασίλη. Ο Βλάντα Γιωβάνοβιτς δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος. Έκανε παράπονα πριν στους διαιτητές για την ευκολία με την οποία θεωρεί ο ίδιος ότι δίνουν φάουλ, δείχνοντας και τον ηλεκτρονικό πίνακα λίγο πριν γίνει το πέμπτο ομαδικό, λέγοντας ότι έχουμε ήδη 4 μετά από 2 λεπτά μόλις. Και σε κάθε ευκαιρία, πάντως, σε ό,τι αφορά τις οδηγίες του, ζητά από την ομάδα του να τρέξει. Κάθε φορά που παίρνει ριμπάουν, δηλαδή δεν είναι φτωχή ΑΕΚ, ζητά να τρέξει και να επιτεθεί γρήγορα.
0: Έχω την αίσθηση πάντως ότι εδώ πάρα πολύ ωραία ενέργεια με τον Ήλιτς να βάζει το καλάθι και να φέρνει και πάλι μπροστά την ομάδα του με 5-4. Ο Νόλεϊ έδωσε στον Γκάφνεϊ και αυτός...
1: Πίπκινς. Στον Πίκνεϊ.
0: Α, ναι, στον Πίκνεϊ, συγγνώμη. Μπέρνεψα τα μηδενικά. 0-1, 0-2. Στον Πίκνεϊ και αυτός με ένα ωραίο σουτάκι φέρνει και πάλι μπροστά την ΑΕΚ με 6-5. Ντρόμπνιακ, φάουλ από τον Λεκαβίτσιους. Έλεγα νωρίτερα ότι ο Γιωβάνοβιτς μπορεί να έχει παράπονα, αλλά δεν νομίζω ότι δεν ήταν κάποιο από τα 5 φάουλ. Εδώ νωρίτερα είναι το φάουλ από τον Λαρετζάκη και όχι από τον Λεκαβίτσιους. Από ό,τι είδαμε και στο replay, ο Γιαννούλης Λαρετζάκης χρεώνεται με το πρώτο του φάουλ. 6-5 η ΑΕΚ μπροστά στο σκορ, 6-53 για την πρώτη περίοδο.
1: Λοιπόν, Χρήστο, σου έχω απορία και δύσκολη.
3: Παρακαλώ.
1: Και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, αλλά και σήμερα, ο Πίκνεϊ φαίνεται ότι ξεκινάει καλά. Είναι... Ο Πίκνεϊ όμως έχει έρθει στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ με ένα πολύ πολύ προσωρινό συμβόλαιο. Δεν ξέρω αν είναι ενός, δύο μηνών ή οτιδήποτε, αλλά τέλος πάντων, επί της ουσίας δεν υπολογίζεται για το ενεργό ρόστερ της ΑΕΚ. Πιστεύεις ότι μπορεί οι εμφανίσεις στο τουρνουά της Ρόδου να αλλάξουν κάτι σε σχέση με τη μοίρα του?
3: Νομίζω ότι πιο πολύ, αν είναι, θα αλλάξουν κάτι οι εμφανίσεις στο Περιστέρι. Γιατί μέχρι στιγμής είναι μαχητικός μεν, αλλά δεν έχει αυτό το κάτι παραπάνω που ζητάει για τη θέση. Δεδομένου ότι περιμένει και να παίξει σαν τον Greg Brown, που μπορεί να κάνει πάρα πολλές δουλειές, να απειλήσει από έξω προς τα μέσα, να παίξει άμυνα για δύο. Θα δούμε πολλά σχήματα και με τον Brown και στο 3 ακόμα στην άμυνα και στο 4. Ένας παίκτης δηλαδή all around στην άμυνα. Θα πρέπει να καταβάλει λίγο παραπάνω, ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια μάλλον για να κερδίσει μια θέση στο roster.
0: Ο Τζόζεφ στη γραμμή για 2 ελεύθερες βολές μέσα και οι 2, 8-6. Η ΑΕΚ προηγείται 6-33 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια και εδώ, αλλά έφυγε η μπάλα μέσα από τα χέρια του Ήλιτς. Ευκαιρία για την ΑΕΚ να τρέξει και να φτάσει σε ένα εύκολο καλάθι. Δεν τα καταφέρνει με 2 προσπάθειες. Δεν τα κατάφερε ούτε ο Πίκνεϊ στο rebound. Από την άλλη πλευρά, σε ένα πολύ πολύ γρήγορο ρυθμό, ο Νίκολιτς είναι αυτός που φτάνει στο καλάθι και σοφαρίζει 8-8. Μπορεί για 2 λεπτά να μην είχαμε καλάθι στο μάτς, αλλά τώρα έχει πάρει έναν πολύ γρήγορο ρυθμό και ωραίο στο μάτι το παιχνίδι. Νωρίτερα η ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία να προηγηθεί με 4, όταν ο Νόλεϊ αστόχησε και στη συνέχεια αστόχησε και ο Πίκνεϊ και στον ευνηδιασμό. Εδώ βλέπουμε πως οι Σέρβοι σοφάρισαν.
1: Μας το μετέφερε και ο Χρήστος Τσάλτας στη διάρκεια του pre-game αυτά που έλεγε ο Ντράγκαν Τσάκοντα για την ποιότητα της ομάδας της Σπάρτακ Σουμπότιτσα, και είναι κάτι το οποίο δεν σου κρύβω ότι προσωπικά το εκτίμησα πάρα πολύ και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, έστω και αν το σκορ άνοιξε στο τέλος, ενώ ο Λαρετζάκης τώρα κάνει το 18 για την ΑΕΚ, και φαίνεται και σήμερα πόσο καλά δουλεμένη είναι αυτή η ομάδα. Είναι εξαιρετική εξαιρετική στο επιθετικό transition, είναι εξαιρετική στη διατήρηση των αποστάσεων, όχι βέβαια σε αυτή τη φάση όπου έγινε λάθος από τον Pipkins με τον Νόλεϊ να κάνει το 12-8 για την ΑΕΚ, και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς πώς κρατά τις αποστάσεις και πώς εκμεταλλεύεται τους χώρους η Σπάρτα Ξουμπότιτσα στο 5-2-5.
0: Εδώ είναι στο 5-5 η Σέρβη με τον Ντρόμιακ να δίνει για τον Ήλιτς, και πάλι ο Ντρόμιακ, ακόμα 6 δευτερόλεπτα, η μπάλα περνάει μέσα στον Ήλιτς, ωραία προσπίση, δεύτερο φάουλ από τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, εδώ βρέθηκε με τον ψηλό, εκμεταλλεύτηκε ο Ήλιτς το mismatch απέναντι στον Έλληνα διεθνή παίκτη και θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές, και πάλι εδώ το φάουλ από τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, το δεύτερο του παίκτη της ΑΕΚ. Και ο Ήλιτς, που έχει έως τώρα 2 πόντους, πάει στη γραμμή για τις 2 πρώτες βολές των Σέρβων στο σημερινό παιχνίδι.
1: Εδώ σε αυτή τη φάση καθυστέρησε ο Νόλεϊ να πάει στην περιστροφή για να ελέγξει την κίνηση του Ήλιτς. Πήγε με ανισορροπία στα πόδια, γι' αυτό και εν συνεχεία ο Λαριτζάκης αναγκάστηκε να κάνει το φάουλ στον Ήλιτς, ο οποίος ευστόχησε στην πρώτη βολή.
0: Ετοιμάζεται να περάσει και ο Γκάφνεϊ, αν ευστοχίσει ο Ήλιτς τη δεύτερη βολή. Το δεύτερο 0 για παίκτη στο σημερινό παιχνίδι. Έλα, Ηλία Λαλιωτή.
4: Περνώντας ο Γκάφνεϊ στο παιχνίδι, ο Γιοβάνοβιτς του ζήτησε να πει και στους υπόλοιπους παίκτες του ότι πάνε σε αλλαγές στην άμυνα, και του ζήτησε στην επίθεση να είναι aggressive και να σουτάρει όταν του δοθεί ευκαιρία.
0: Ο Λεκαβίτσιος για την ΑΕΚ δίνει για τον Λαρετζάκη στα μισά της πρώτης περίοδου. Είμαστε. Ο Λαρετζάκης περνάει την μπάλα μέσα στο καλάθι στον Πίκνεϊ, και από εκεί ο Τζόζεφ θα κοπεί ψηλά και οι Σέρβοι θέλουν να βγουν και πάλι στον εφηβιασμό. Πάρα πολύ καλή άμυνα, ακόμα μία από τον Νόλεϊ, που εδώ θα καρφώσει κιόλας, προσφέροντας μια πολύ ωραία φάση, την καλύτερη μέχρι τώρα στο μάτς, και γράφοντας το 14-10. Ο Νόλεϊ ακόμα ένα κλέψιμο και έφυγε στον ενδιασμό για το 14-10. Έλα, Χρήστο Τσάλτα.
3: Κοιτά aggressive ο Νόλεϊ στην άμυνα. Βάζει δηλαδή χέρια στην μπάλα κάθε φορά. Δεν μασάει εντός εισαγωγικών. Και είναι από τους σημαντικούς παράγοντες της ΑΕΚ στο αμυντικό κομμάτι, μαζί με τον Τζόζεφ που κάνει δουλειά κοντά στο καλάθι με το rebound.
0: Απάντηση από την Σπάρτακ με ένα τρίποντο του Νίκολιτς για το 14-13. Ο Λαρετζάκης σηκώνεται, αστοχή για 3. Η μπάλα είναι για την ΑΕΚ, έχω την αίσθηση. Ναι.
1: Και προηγουμένως ο coach Άκοντα τα είχε με τον Ζόζεφ, διότι είχε κάνει 1-2 βήματα εσωτερικά. Βυθίστηκε λίγο προς τη ρακέτα, με αποτέλεσμα να αφήσει τον Νίκολιτς. Ο Ήλιτς είχε την πάσα στον συμπαίκτη του για το ελεύθερο τρίποντο, και έχουμε time out.
0: Ναι, ενώ βλέπουμε και την άμυνα και το κάρφωμα από τον Νόλεϊ. Εδώ και πάλι πολύ ωραία φάση. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στη Ρόδο.
2: Με το Super Predictor οι μεγάλες αναμετρήσεις έχουν και μεγάλες προκλήσεις. Απαντάς σε 6 ερωτήσεις και διεκδικείς σούπερ έπαθλα δωρεάν. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
0: Τέσσερα και 15 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. ΑΕΚ Σπάρτα Ξουμπότιτσα 14-13, με τον Νόλεϊ μέχρι τώρα να κλέβει τις εντυπώσεις με 6 πόντους. Ωραίο ματσάκι βλέπουμε.
1: Είναι ωραίο, είναι καλό το μάτς. Η Σπάρτακ δίνει, προσφέρει, φέρνει προστιθέμενη αξία στο φιλικό απέναντι στην ΑΕΚ, και αυτό βεβαίως είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει και τον Dragan Τσάκοτα αλλά και τους παίκτες του για να φύγουν από τη Ρόδο με γεμάτες βαλίτσες, με πράγματα τα οποία πρέπει να έχουν στο μυαλό τους στο διάστημα που απομένει μέχρι την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων, Βασίλη.
0: Εδώ βλέπουμε τα πεπραγμένα του Νόλεϊ μέχρι τώρα. Ο Νόλεϊ που έχει 3 στις 3 προσπάθειες 2 πόντων. Τα 2 από αυτά τα βλέπουμε τώρα είναι αποκλέψιμο δικό του και τελείωμα της φάσης από τον ίδιο. Ένα νωρίτερα και ένα εδώ από τον Νόλεϊ που είναι ο πρώτος σκόρερ με 6 πόντους. Πάμε στον Χρήστο Τσάλτα για τις οδηγίες του Dragan Τσάκοτα σε αυτό το time out.
3: Μαζί με το time out ήρθε και η πρώτη αλλαγή στην πεντάδα της ΑΕΚ, με τον Δημήτρη Κασίβελη να παίρνει τη θέση του Λούκας Λεκαβίτσους. Αλλαγή στο χειριστή για την ΑΕΚ. Ο Dragan Τσάκοτα, οι περισσότερες οδηγίες πήγανε προς τον Τζόζεφ, κυρίως για τις ενέργειές του κοντά στο καλάθι. Σχεδιάσε και ένα σχήμα με pick and roll, ενώ αρκετά ενεργητικός στο κομμάτι του time out. Συζητώντας με τους συμπαίκτες του, ήταν και ο Γιάννος Λαρετζάκης, προσπαθώντας να βάλει άπαντες στο κλίμα ακόμα περισσότερο.
0: Πάμε και στον Ηλία για τις οδηγίες από τον Γιοβάνοβιτς.
4: μεγαλύτερη συγκέντρωση ζήτησε ο Βλάντα Γιοβάνοβιτς, καθώς είδε πολλά λάθη από τους παίκτες που οδήγησαν σε εύκολα καλάθια στο transition για την ΑΕΚ, ενώ έδειξε ένα side pick and roll το οποίο θα ήθελε να εκτελέσουν οι παίκτες του.
0: Αστόχησε νωρίτερα ο Νόλεϊ για την ΑΕΚ, ένα σουτ τριών πόντων τώρα από τους Σέρβους. Η μπάλα με αρκετή προσπάθεια θα καταλήξει στο καλάθι της Ένωσης από το τρίποντο, το δεύτερο στο σημερινό μάτς του Νίκολιτς, που φτάνει τους 8 και είναι ο πρώτος σκόρερ μέχρι τώρα στο μάτς. Εδώ και πάλι ο Νόλεϊ σε μια προσπάθεια, δεν βρίσκει το χώρο που ήθελε, δίνει για τον Κατσίβελη, 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση της ΑΕΚ. Νόλεϊ μπαίνει προς τα μέσα, δίνει για τον Τζόζεφ, προλαβαίνει το χρονόμετρο, δεν ευστοχεί, η μπάλα είναι για τη Σπάρτακ.
1: Να πούμε ότι η θητεία του Νόλεϊ στην ΑΕΚ δεν είναι η πρώτη ελληνική θητεία του, καθώς πριν από δύο σεζόν είχε περάσει από τον Άρη, όπου αγωνίστηκε τη σεζόν 24-25.
0: Και αυτή τη φορά δεν θα αλλάξει και χρώματα, έτσι. Φοράει και πάλι κίτρινο-μαύρα. Ναι, Χρήστο Τσαλτά.
3: Γνωμία για την τελευταία φάση. Δεν ανανεώθηκε ο χρόνος, ενώ η μπάλα φάνηκε να έχει βρει το Στεφάνι.
0: Για να τη δούμε κιόλας.
3: Και αυτό ζητάνε και από τον πάγκο της ΑΕΚ. Mm-hmm. Το καλάθι μετράει τελικά, 16-16 με το καλάθι του Τζόζεφ. Το μέτρησαν διαιτητές.
0: Εδώ και πάλι βλέπουμε την φάση. Πρέπει να έχει βρει η μπάλα. Νομίζω, Χρήστο, ναι, μετράει το καλάθι.
3: Ναι, στη βάση μετράει. Τη Στεφάνης έχει
0: σωστά,
3: βρει.
0: Σωστά.
3: Και την πήρε στην επαναφορά ο Τζόζεφ και σκόραρε.
0: Άρα έχουμε το 16-16. Πάμε στον Ηλία.
4: Απλά για τη συγκεκριμένη φάση το δέχτηκε ακόμα και ο Γιοβάνοβιτς, ο προπονητής της Σπάρτακ. Απλά ζήτησε λίγο νωρίτερα βήματα του παίκτη της ΑΕΚ και βέβαια ο διαιτητής του είπε ότι δεν έγινε το κάτι.
0: Ένα σουτ τριών πόντων είναι άστοχο από τον Γιέρεμιτς. Το έδαφος είναι ο Πίκνεϊ και έχουμε ακόμα ένα φάουλ από πλευράς των Σέρβων. Και θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές ο Πίκνεϊ στο 16-16, 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Για το φινάλε της πρώτης περίοδου.
1: Ήταν μία από τις φάσεις που λειτουργήσε πάρα πολύ καλά η άμυνα της ΑΕΚ. Στην προηγούμενη κατοχή της Σπάρτακ Σουμπότιτσα εξασφάλισαν και το rebound οι παίκτες της ΑΕΚ, με αποτέλεσμα ο Πικνέι να είναι στη γραμμή των βολών.
0: Πάμε στο Χρήστο Τσάλτα.
3: Σημείωτα της προηγούμενης άμυνας της ΑΕΚ, για να συνεχίσω αυτό που πω Θανάσης, ήταν και η βουτιά του Λαριτζάκη για να κλέψει την μπάλα.
0: Πράγματι. Λίγο ήθελε ο Γιάννης Λαρετζάκης να κλέψει την μπάλα, αλλά αυτή η επιθετική άμυνα είναι κάτι που θέλει σίγουρα ο Σάκοτα από τους παίκτες του. Στη γραμμή ο Πίκνεϊ ευστοχεί και στις δύο βολές για το 18-16. ΣΑΕΚ, ο Λαρετζάκης πάει για πρώτη φορά στον πάγκο για να περάσει ο Πίτερσον στο παρκέ για την ΑΕΚ.
1: Πες μας μερικά πράγματα για αυτό το παιδί.
3: Είναι ένας παίκτης ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από το πέρασμά του από τον Παπάγο στη ζώνη 22-23. Μετά έπαιξε και στον Αμίντα την αμέσως επόμενη σεζόν. Είναι παίκτης τον οποίο βρήκε η ομάδα, βρήκε ο στρατηγός, ο Παπάγος δηλαδή, από το πρωτάθλημα της Αλβανίας. Έρχεται ο Τάιλερ Πίτερσον. Στο ξεκίνημα του καλοκαιριού ήταν στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού, ενώ λίγο καιρό αργότερα βρέθηκε στην προετοιμασία της ΑΕΚ λόγω και της απουσίας του Δημήτρη Φιλιώνη με τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί και τον έχει αφήσει εκτός για τις επόμενες εβδομάδες.
0: Εδώ πάνω στον Πίτερσον ο Γκέγκιτς και έβαλε το καλάθι για το 18-18, αλλά έχουμε τρίποντο από τον ασταμάτητο έως τώρα Νόλεϊ, που φτάνει τους 9-21-18, η ΑΕΚ μπροστά 2-20 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Παρακολουθούμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, ένα ντέρμπι έως τώρα. Φάουλ από τον Πίτερσον, χαμηλά όπως δείχνουν οι διαιτητές, φάουλ πάνω στον Γκάφνεϊ. Εδώ το βλέπουμε και πάλι, ο Πίτερσον πήγε κάπως άτσαλα, κάπως άγαρμα πάνω στον αντίπαλό του, ενώ εδώ βλέπουμε και το τρίποντο του Νόλεϊ λίγο νωρίτερα, το πρώτο του στο μάτς. Για τον Νόλεϊ που έχει φτάσει τους 9 πόντους, 3 στα 4 δίποντα, 1 στο 1 τρίποντο και πρώτο τρίποντο της ΑΕΚ στο παιχνίδι. 10 δευτερόλεπτα στη διάθεση των Σέρβων για την επίθεση. Ο Ντρόμπνιακ με την μπάλα στην κατοχή του, περνάει για τον Γκάφνεϊ, από εκεί στον Μπόρτζιτς, πάσα στην αδύναμη πλευρά, ακόμα 2 δευτερόλεπτα, χάνεται η κατοχή για τους Σέρβους, παίρνει η ΑΕΚ με τον Πίκνεϊ που δίνει στον Κατσίβελη. Θέλει να τρέξει η ΑΕΚ εδώ και ο Κατσίβελης που πάει σε ατομική ενέργεια, πολύ ωραία, αλλά κόβεται εξίσου ωραία ψηλά από τον Μπόρτζιτς. Ευνηδιασμός για τη Σπάρτακ, το έχει αυτό το παιχνίδι. Η σέρβικη ομάδα καταλήγει σε κάρφωμα του Γκάφνεϊ για το 21-20. Διαφορά στον έναν, 1-40 για την πρώτη περίοδο. Πίτερσον για τον Νόλεϊ και πάλι για τρεις ο Νόλεϊ. Μέσα και αυτό από τον καυτό Νόλεϊ που φτάνει τους 12-24-20 η ΑΕΚ στο συν 4. Τους μισούς από τους πόντους της ομάδας το έχει πετύχει ο Νόλεϊ. Με τον Γιωβάνοβιτς να ζητάει time out για αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Σου τριών πόντων από τον Γκέγκιτς είναι άστοχο. Κατσίβελη στο rebound. Και θέλει και πάλι να τρέξει ο Πίτερσον για τον Νόλεϊ. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου, ο Νόλεϊ γυρίζει, θα το βάλει και αυτό. Όχι, είναι χαμηλό το σουτ. Είναι άστοχο. Πήρε ο Γκέγκιτς το rebound και έδωσε για τον Ντρόμπνιακ που βρίσκει λίγο χώρο. Περνάει, αστοχή. Ο Μπόρτζιτς πήγε στο rebound, δεν κατάφερε να ευστοχήσει ο Κατσίβελης για τον Πίτερσον. Ενώ ο Γιωβάνοβιτς είχε time out και στη συνέχεια το ακύρωσε. Σου τριών πόντων μέσα από τον Πίκνε. Η ΑΕΚ ανεβάζει τη διαφορά στους 7 λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου για το 27-20, σε ένα σημείο που και χθες, Θανάση, η Σπάρτακ έχασε την επαφή της με το σκορ στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Και εδώ νέο λάθος και νέα ευκαιρία της ΑΕΚ για να αυξήσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Ο Κατσίβελης πάει για μία επίθεση, παίρνοντας εντολή από τον Πάγκο και τον προπονητή του. 5 δευτερόλεπτα, ο Νόλεϊ με την μπάλα θα σουτάρει, όχι, επιθετικό φάουλ. Νομίζω ότι είναι του Τζόζεφ το επιθετικό φάουλ.
5: Ισχύει, σωστό.
0: Αν είδα καλά, ένα δευτερόλεπτο και 7 δέκατα. Τόσο είναι ο χρόνος που απομένει στην Σπάρτα και εδώ και πάλι ο Τζόζεφ πάνω στο σκριν. Ενώ ο Τσαλμπούρης μπαίνει αντί του Πίκνεϊ, ο Τζόζεφ πάνω στην προσπάθειά του για βοήθεια. Ψηλά έκανε το φάουλ. Ο Ντρόμπνιακ θα προλάβει το ρολόι. Δεν θα ευστοχίσει όμως. Τέλος πρώτης περιόδου στην Ρόδο ΙΑΕΚ. Με ένα σερί και ένα ξέσπασμα στο φινάλε και με τον Νόλεϊ απόλυτο πρωτοαγωνιστή σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Προηγείται με 7 της Σπάρτα Τσουμπόντιτσα. 27-20. Πάμε σε

0: Εγώ φιλέα, είμαι φαν του Double Decker.
1: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
0: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
1: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
0: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
2: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean Bonus Visa της Alpha Bank.
3: Επιστρέψαμε στο κλειστό της Ρόδου. Η ΑΕΚ προηγείται τη Σπάρτα Ξουμπόντιτσα με 27-20 μετά από το πρώτο δεκάλεπτο. Θανάση, τα συμπεράσματά σου.
4: Ολοκληρώνει την πρώτη περίοδο με 3 στα 5 τρίποντα. Έχει 6 στις 7 βολές. Έχει 9 στα 17 συνολικά εντός παιδιάς. Έχει 9 rebound, 7-2. Από την άλλη πλευρά. Α, έχει
3: ενώ
4: και
3: εδώ 4 βλέπουμε, να πούμε και τα 3 τρίποντα της ΑΕΚ στο πρώτο δεκάλεπτο. Από τα δύο είναι από τον Ολέη.
4: Από την άλλη πλευρά η Spartak Officus έχει 7 στα 15 εντός παιδιάς με 3 στα 7 τρίποντα. Έχει 3 στις 4 βολές. Έχει 7 rebound και 6 τελικές πάσες. 6 τα λάθη, πάρα πολλά για την Spartak Subotica σε αυτή την πρώτη περίοδο. 3 για την ΑΕΚ, ενώ εμείς βλέπουμε τους πόντους που έχει πετύχει ο αρχηγός της Spartak Subotica, ο Νίκολιτς. Θα έλεγα, Βασίλη, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι στο δεύτερο μισό της πρώτης περιόδου η ΑΕΚ στηρίχθηκε πάρα πολύ στην αμυντική ενέργειά της. Αυτό το σχήμα με τον Κατσίβελη, με τον Πίτερσον, με τον Όλεϊ, με τον Πίκνη και τον Ζόζεφ δούλεψε πάρα πολύ καλά στο αμυντικό μισό και έτσι αυτό έδωσε την ευκαιρία στην ΑΕΚ να βρει και κάποιους πόντους στο transition, όχι στο ανοιχτό γήπεδο, αλλά και να δημιουργήσει μια διαφορά 7 πόντων στο τέλος της πρώτης περίοδου. Πάμε στον Ηλία Λαλιώτη.
5: Πολύ εκνευρισμένος ο Βλάντα Γιωβάνοβιτς με αυτά που είδε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου. Είπε χαρακτηριστικά στους παίκτες του: θέλουμε να παίζουμε γρήγορα, θέλουμε να παίζουμε επιθετικά, αλλά όχι βιαστικά, όχι χωρίς μυαλό. Παίξτε καλά και μοιράστε σωστά την μπάλα, ζήτησε ο Σέρβος προπονητής.
3: Πάμε και στο Χρήστο Τσάλτα για τις οδηγίες του Σάκοτα. Ενώ ο Νόλεϊ συνεχίζει το κρεσέντο του στους 14 πλέον για το 29-20. Έλα, Χρήστο.
6: Ικανοποίηση στον Πάκο Τσάκη για την εικόνα, κυρίως για τον τρόπο που τελείωσε η ΑΕΚ το πρώτο δεκάλεπτο. Έδωσε αρκετές οδηγίες ο Δημήτρη Κατσίβελη για να οργανώνει πιο ήρεμα το ρυθμό του παιχνιδιού, αλλά και στον Τζόζεφ για καταστάσεις pick and roll. Ενώ τώρα ο Γαϊός Κορδίλης παίρνει τη θέση του Τζόζεφ, ο οποίος ήταν από τους πιο σημαντικούς. Πιο καλούς παίκτες στο κομμάτι της άμυνας, ενώ αρκετά χειροκροτήματα έλαβε και ο Τάιλερ Πίτερσον για την εικόνα του στην άμυνα.
4: Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Χρήστο, πάντως στην περίπτωση του Ζόζεφ θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να περιμένει κάποια περισσότερα πράγματα στο επιθετικό κομμάτι.
6: Σίγουρα είναι ένας παίκτης ο οποίος όταν ήρθε ξέραν όλοι ότι το δυνατό του σημείο είναι το pick and roll. Σε pick and roll κατάσταση ο Τζόζεφ μπορεί να κάνει πολύ καλά πράγματα, το ξέρουν αυτό και στην ΑΕΚ. Και είναι παίκτης ο οποίος σιγά σιγά μαθαίνει όλο και περισσότερο το παιχνίδι της ομάδας. Δείχνει ότι έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Είναι ακόμα εντός εισαγωγικών άγουρος όπως λέμε, αλλά είναι ένας παίκτης που έχει πολύ ψηλό potential, το ξέρει αυτό η ΑΕΚ και γι' αυτό ο Σάκοτα θέλει να τον δουλέψει ακόμα περισσότερο, να δουλέψει μαζί του, να βγάλει ακόμα περισσότερο τα καλά του στοιχεία, ειδικά στην επίθεση.
3: Ηλία, πολλές φωνές ο Γιωβάνοβιτς.
5: Ναι, γιατί συνεχίζει και βλέπει τους παίκτες του να μην κάνουν αυτά που τους είπε νωρίτερα, να μην εκτελούν τις επιθέσεις. Όχι, γρήγορα προσπαθούν, αλλά το κάνουν βιαστικά. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Γιατί ζητάνε σε κάθε ευκαιρία μετά από rebound να τρέξουν. Αλλά βλέπει ότι δεν είναι καθόλου συγκεντρωμένοι και δεν έχουν σωστές αποφάσεις.
3: Ελεύθερος ο Τσαλμπούρης θα ευστοχήσει στο τρίποντο το τέταρτο της ΑΕΚ. 32-22 αμέσως ζητά time out ο Βλάντα Γιωβάνοβιτς, καθώς βλέπει τη διαφορά να ανεβαίνει για πρώτη φορά σε διψήφιο αριθμό στους 10. Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε.
7: Με το Super Predictor, οι μεγάλες αναμετρήσεις έχουν και μεγάλες προκλήσεις. Απαντάς σε 6 ερωτήσεις και διεκδικείς σούπερ έπαθλα δωρεάν. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
8: Ford Ranger Plug-in Hybrid. Με προ-τρέιλερ, backup assist. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: .32-22 η ΑΕΚ μπροστά με 10 πόντους απέναντι στη Σπάρτα Ξουμπότιτσα. 8-43 για το ημίχρονο. Η ΑΕΚ που είναι πάρα πολύ παραγωγική. Εδώ βλέπουμε νωρίτερα το τρίποντο του Τσαλμπούρη που έφερε τη διαφορά για πρώτη φορά στους 10 πόντους.
4: Το οποίο προήλθε από μια κατεξοχήν κακή αμυντική επικοινωνία

0: του Μπόντρουζιτς με τον Πίπκινς. Είναι ο λόγος για τον οποίο γίνονται αυτά τα τουρνουά, αυτά τα φιλικά παιχνίδια στο πλαίσιο της προετοιμασίας, προκειμένου οι ομάδες να βρουν την αμυντική ρουτίνα τους, την επικοινωνία τους. Εδώ μπερδεύτηκαν οι δύο παίκτες της Σπάρτα Ξουμπότιτσα. Δεν κατάλαβαν αν έπρεπε να αλλάξουν, αν έπρεπε να γίνει heads out, την τρόπη, τέλος πάντων, οποιοδήποτε ήταν το πλάνο του coach Γιωβάνοβιτς, και έτσι ο Τσαλμπούρης έμεινε μόνο του, ξεμαρκάρισε στην κορυφή για να εκτελέσει για τρεις και να ευστοχήσει.
1: Πάμε στον Ηλία Λαλιώτη να μας πει τι μετέφερε ο Σάκοτα.
2: Πιο ήρεμος.
1: Ναι, ο Γιωβάνοβιτς, συγγνώμη.
2: Ναι, πιο ήρεμος ήταν σε σχέση με τη στιγμή που ζήτησε το time out. Προσπάθησε να ηρεμήσει και τους παίχτες του, ζήτησε καλύτερη συνεννόηση στην άμυνα και έδειξε ένα σύστημα που θέλει να εκτελέσουν την επίθεση αυτή.
1: Και ο Χρήστος Τσάλτας, ενώ εδώ μειώνει ο Ήλιτς σε 32-24 ελαχριστό.
3: Να κρατήσουν την ίδια ένταση στην άμυνα, ήθελε ο Ντράγκαν Σάκοτα. Και σχεδίασε και ένα σύστημα για να βγει ο Τσαλμπούρης να εκτελέσει και πάλι για τρεις. Έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα και την αντίδραση της ομάδας του μετά το καλάθι των Σέρβων και θέλει να συνεχίσει η ομάδα του στον ίδιο ρυθμό.
1: 32-24 με τον Νόλεϊ να έχει την μπάλα στην κατοχή του. 4 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Φάουλ υπάρχει και δύο βολές για τον παίκτη της ΑΕΚ, ο οποίος έκανε τον drive, τη διείσδυση. Εδώ βλέπουμε το φάουλ είναι από τον Ήλιτς, το δεύτερο προσωπικό του παίκτη της Σπάρτακ και δύο ομαδικά για τους Σέρβους. Ευκαιρία για τον Όλεϊ να ανεβάσει ακόμα περισσότερο τους πόντους του, ενώ δεν υπάρχει, δεν μετράει η πρώτη βολή, έπρεπε να γίνει έπρεπε. Ναι, νομίζω ότι δεν μέτρησε η πρώτη βολή, δεν είναι ως μη γενόμενη. Ναι, πράγματι, τώρα ήταν η επίσημα πρώτη βολή για τον Νόλεϊ που την στέλνει στο σίδερο. Ο Λαρετζάκης ετοιμάζεται να μπει σε περίπτωση που ευστοχήσει ο συμπαίκτης του στη δεύτερη βολή. Δεν τα καταφέρνει, 0 στις 2 για τον Νόλεϊ, μάλλον τον ματιάσαμε. Και ο Γκέγκιτς με την μπάλα στην κατοχή του. Αλλάζει με τον Μπόρτζιτς και πάλι ο Γκέγκιτς. Με τον Τσαλμπούρη πάνω του τώρα. Ο Ήλις για τον Κόλμαν που έχει επιστρέψει. Γκέγκιτς. Αντιαθλητικό φάουλ σε ποιον έχει δοθεί, στον Όλεϊ. Θα το δούμε και πάλι γιατί δεν έχουμε. Είναι μακριά από την φάση. Ναι, θα το δούμε, θα το δούμε σε ποιον έχει δοθεί το αντιαθλητικό φάουλ. 7:41 για το ημίχρονο. Εδώ και πάλι ο Κόλμαν. Στο Σκορδίλι έχει δοθεί, κάτω από το καλάθι, με τον Ήλιτς ήταν αυτή η μονομαχία για να πάρουν καλύτερη θέση. Ο Σκορδίλης απορεί για το γεγονός ότι χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ. Δύο βολές για τον Ήλιτς, ο οποίος ευστόχησε στην πρώτη 32-25 με τον Ήλιτς να φτάνει τους 7. Είναι άστοχος στη δεύτερη, αλλά η Σπάρτακ έχει την μπάλα στη δική της κατοχή. Καθώς το φάουλ ήταν αντιαθλητικό. Έλα, Θανάση.
0: Λοιπόν, εμείς να πούμε ότι η ΑΕΚ παίζει με ένα πάρα πάρα πολύ ψηλό σχήμα σε αυτή την πεντάδα, με τους Αλμπούρης, στο 4 με τους Σκορδίλης, στο 5 βλέπουμε τους 4 από τους 5 παίκτες της ΑΕΚ να αλλάζουν σε όλα τα screen. Ο μοναδικός ο οποίος δεν αλλάζει και παίζει κάτι σαν head, τώρα τον βλέπουμε να παίζει drop, βέβαια είναι ο Γάιος Σκορδίλης.
1: 4 Έλληνες αυτή τη στιγμή στην πεντάδα για την ΑΕΚ και ο Πίτερσον είναι ο πέμπτος. Εδώ ο Νίκολης δεν καταφέρνει να ευστοχίσει, παραμένει το 32-25 και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης που πέρασε πριν από λίγο στο παρκέ είναι αυτός που κατεβάζει την μπάλα για την ομάδα της ΑΕΚ. Θα γλιστρήσει, θα πέσει, θα χάσει από τον Πίπκινς. Ναι, ο Πίπκινς που δεν ολοκληρώνει τον ευνηδιασμό, ενώ εδώ το ενδιαφέρον νομίζω εδώ βλέπουμε τον Γιαννούλη Λαρετζάκη να είναι στο έδαφος και να πονάει αρκετά, σηκώνεται, το πατάει ευτυχώς, θα πω εγώ, που το πατάει και μάλιστα δείχνει ότι μπορεί και να συνεχίσει. Εδώ του γύρισε, εδώ ξανά, του γύρισε το δεξί πόδι ο Αστράγαλος. Δεν είναι κάτι σοβαρό, αυτό είναι το σίγουρο, όταν γυρίζεται στο πόδι το πολύ να πάθεις κάποιο διάστρεμα, θα πω εγώ. Αλλά νομίζω ότι πόνεσε αρκετά ο Γιάννης Λαρετζάκης, γι' αυτό και πηγαίνει προς τον πάγκο για να μπει ο Βασίλης Χαρτόνας για πρώτη φορά στο παρκέ στο σημερινό μάτς. άτυχος ο Λαρτζάκης. Εδώ τον βλέπουμε να βγάζει τώρα το παπούτσι του. Φαντάζομαι ότι θα του τοποθετηθεί και πάγος. Πρώτη εύστοχη βολή από τον Πίπκινς. Έλα Χριστό, κάτι ζήτησες?
0: Όχι. Εγώ θα ήθελα να πάμε στον Χρήστο και να τον ρωτήσω αν υπάρχει κάτι με τον Λεκαβίτσιους, διότι έχουμε αρκετή ώρα να τον δούμε στο παρκέ.
3: Πάει καλά ο Πίτερσον στο κομμάτι της άμυνας και του δίνει ανάσες, γιατί έχει επεμβανηθεί αρκετά στα τελευταία φιλικά ο Λεκαβίτσιους. Και στην άμυνα ο Πίτερσον είναι αρκετά καλός μέχρι στιγμής, βγάζει τα στοιχεία που θέλει ο Σάκοτα και γι' αυτό τον κρατάει και στο παρκέ λίγο παραπάνω.
1: 2 στις 2 και η Σπάρτακ μειώνει στους 5 κατά το ίμιση από τους 10 που βρέθηκε πίσω, ενώ ο Πίτερσον τώρα με την μπάλα στην κατοχή του θα περάσει μέσα για τον Σκορδίλη. Αυτό σηκώνεται ευστοχή πολύ όμορφα για το 34-27 από το πρώτο καλάθι του Σκορδίλη στο μάτς.
0: Βλέπουμε
1: ένα
0: σχήμα
1: και βασινή, μια πεντάδα που νομίζω ότι δεν θα τη δούμε και πολύ συχνά στα επίσημα παιχνίδια, Θανάση.
0: Ξεκάθαρα. Αλλά βλέπουμε από την ΑΕΚ να παίζει σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτό το οποίο οι προπονητές ονομάζουν empty corner pick and roll. Δηλαδή είναι ένα pick and roll, είναι ένα πλάγιο pick and roll, side pick and roll, το οποίο γίνεται στην πλευρά όπου δεν υπάρχει κανένας παίκτης στη γωνία. Και αυτό έχει διάφορες στοχεύσεις, αλλά είναι ένα 2-2 παιχνίδι το οποίο μπορεί να καταλήξει είτε με μια προσωπική ενέργεια του χειριστή, είτε με το πώς θα παιχνίδι του ψηλού.
1: Ο Κόλμαν με αντίπαλο τον Τσαλμπούρη που έχει βγει πάνω από τις αλλαγές, τα μαρκαρίσματα, σουτάρει για 3 από την κορυφή, ευστοχή 34-30 με το πρώτο καλάθι από τον Κόλμαν που είναι και σουτ 3 πόντων. Τσαλμπούρης για τον Κατσίβελη, γυρίζει, μπαίνει προς τα μέσα, φάουλ είναι. Φάουλ από τον Κόλμαν, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το τρίτο ομαδικό των Σέρβων, δεν υπάρχουν βολές. Εδώ και πάλι από τον Πίπκινς είναι το φάουλ. Ο Κατσίβελης γύρισε πάρα πολύ ωραία το κορμί του και κέρδισε το φάουλ από τον αντίπαλό του Πίτερσον στην επαναφορά. 6 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα για το φινάλε του ημιχρόνου. Στη Ρόδο η ΑΕΚ προηγείται με 4. Η ΑΕΚ που προηγήθηκε και με 10 νωρίτερα απέναντι στην Σπάρτα Ξουμπότιτσα. Εδώ ο Πίτερσον τώρα ελεύθερος για 3. Είναι άστοχος. Rebound από τους Σέρβους. Ο Κόλμαν θέλει να τρέξει για την Σπάρτα στη γωνία για τον Πίπκιν σου 3 πόντων. Άστοχο. Φάουλ από ποιον, από τον Σκορδίλη. Επάνω στον Ήλιτς, δεύτερο φάουλ για τον Σκορδίλη στο σημερινό μάτς και τα δύο πάνω στον Ήλιτς. Εδώ και πάλι το σούτ από τον Πίπκινς βρίσκει σίδερο. Σκορδίλης προσπαθώντας να πάρει καλύτερη θέση κάνει φάουλ στον Ήλιτς. Πέμπτο ομαδικό για την ΑΕΚ, 2 βολές για τον ψηλό των Σέρβων. Περίεργο το στυλάκι Χρήστο Τσάλτα που σουτάρει ο Πίπκινς. Ο Πίτερσον, με συγχωρείς.
3: Ο σουτάρει από χαμηλά.
1: Ναι.
3: Και σουτάρει την ώρα που πάει να πατήσει το έδαφος.
1: Σωστό.
3: Στο
1: ανέβασμα. Τον είδα και από το ζέσταμα. Τον είδα και από το ζέσταμα ότι έχει ένα περίεργο στυλάκι. Ο Ντράγκαν Σάκοτα τι έλεγε στο διαιτητή?
3: Έκανε παρατήρηση για το φάουλ. Δεν άρεσε η απόφαση αυτή. Θεωρήσαν ότι έκανε ο Ήλιτς φάουλ στον Σκορδίλη. Γι' αυτό και τα παράπονα από τον μπάκο της ΑΕΚ.
1: Βλέπω τον Γιαννούλη Λαρετζάκη και σηκώνεται Χριστό.
3: Ναι.
1: Άρα
3: θα δοκιμάσει το πόδι του.
1: Ωραία. Φαίνεται ότι δεν
3: έβαλε
1: είναι
3: λίγο
1: σοβαρό.
3: Πάγο νωρίτερα.
1: Εντάξει, λογικό είναι να βάλει πάγο. Λογικό είναι να βάλει πάγο, γιατί έτσι όπως γύρισε το πόδι του ήταν πολύ επίφοβο να πάθει διάστρεμα και να πριστεί. Εδώ νομίζω ότι έχουν δίκιο να φωνάζουν οι Σέρβοι για τον χρόνο που δεν πέρασε η ΑΕΚ το κέντρο του γηπέδου. Ακόμα 5 δευτερόλεπτα στην ΑΕΚ που προσπάθησε να βρει ισορροπία. Τελικά κερδίζει ένα φάουλ ο Τσαλμπούρης. Είναι το τέταρτο ομαδικό για την Σπάρτα. Λεκαβίτσιους και Λαρετζάκης έτοιμοι να επιστρέψουν στο παρκέ για την Ένωση. Αντί του Χαρτόνα. Για να δω εδώ αν έχουν περάσει τα 8 δευτερόλεπτα. Πολύ ωριακό. Πολύ ωριακό. Αν πέρασαν τα 8 δευτερόλεπτα που έχει το δικαίωμα μια ομάδα να περάσει την μπάλα από την άλλη πλευρά του γηπέδου, από το κέντρο. Ο Λεκαβίτσιους βρίσκει μπροστά τον Κόλμαν, δίνει στο Σκορδίλη ένα ωραίο σουτάκι από το Σκορδίλη. Τα έχει αυτά. 36-31 στο συν 5 η ΑΕΚ. Έλα Χρήστο.
3: Έτσι, ο άλλος ότι το ψευδόνυμο του Γάιου Σκορδίλη είναι Σκορδίλη Ονίλ.
1: Από αυτό το σουτάκι έχει βγει.
3: Και από αυτό. Και από αυτό.
1: Να τους πάλι ο Σκορδίλο Νίλ. Να τους πάλι. Θα ξεκινήσουμε αυτά τα καλά του Βαγγέλη, μου φαίνεται. Να βγάζουμε παρατσούκλια. Εδώ σήκωσε όχι καλά ο Κόλμαν για τον Ήλιτς, ο οποίος δεν κατάφερε να πιάσει την μπάλα για να τη βάλει στο καλάθι, αλλά δεν έφταιγε εκείνος. Η πάσα δεν ήταν καλή. Ο Σκορδίλης αστόχησε, πήρε ο ίδιος το rebound. Δίνει για τον Τσαλμπούρη αυτό στο Λαρετζάκι. Ο Γιαννούλης Λαρετζάκης για τρεις. Είναι άστοχος. Πήγε στο rebound ο Νίκολιτς για να κατεβάσει. 4-30 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ στη Ρόδο η ΑΕΚ προηγείται με 5-36-31. Η ΑΕΚ που έχει μια διαφορά εκεί 5 με 10 πόντων σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης ως τώρα. Ο Νίκολιτς στην απέναντι πλευρά, είναι άστοχος ο Πίπκινς. Ακόμα ένα σούτ από τον Πίπκινς που πάει στο σίδερο και ο Λεκαβίτσιους για την ένωση. Ενώ ετοιμάζεται να περάσει ο Πίκνεϊ για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που έχει στον πάγκο αρκετή ώρα τον καλύτερο της παίκτη ως τώρα στο μάτς. Τον Νόλεϊ μπρος-πίσω δίνεται στην προσπάθεια για τρίπλα του Λεκαβίτσιους. Η μπάλα βρήκε, έχω την εντύπωση, στο δικό του πόδι και έφυγε από την άλλη πλευρά. Εδώ και πάλι ο Λεκαβίτσιους. Όχι. Δεν βρήκε στο πόδι του. Λάθος την τρίπλα έχει κάνει. Του έχει γλιστρήσει η μπάλα του Λιθουανού. Πέρασαν στο παρκέ ο Γκάφνεϊ και ο Ντρόμπνιακ για την Σπάρτακ και επέστρεψε και ο Πίκνεϊ για την ΑΕΚ. Ο Ντρόμπνιακ με 4 δευτερόλεπτα ακόμα στο ρολόι κλείνεται, δίνει έξω ο Νίκολιτς για το τρίτο του τρίποντο σήμερα, δεν το βάζει. Rebound ψηλά από τους Σέρβους με τον Τσερόβινα που τελειώνει και τη φάση. 36-33 η διαφορά από τους 10, πέφτει στους 3. Και η ΑΕΚ τώρα προσπαθεί με ένα καλύτερο σχήμα, θα έλεγα, πιο ισορροπημένο, να βρει και πάλι την καλή της επιθετική λειτουργία που είδαμε νωρίτερα. Ο Κατσίβελης αστοχή από κοντά, αστοχή και στο follow ο Πίκνεϊ. Και παίρνουν και πάλι οι Σέρβοι που έχουν την ευκαιρία είτε να μειώσουν ακόμα περισσότερο είτε και να ισοφαρίσουν με ένα σουτ 3 πόντων. Μπάλα περνάει μέσα στο καλάθι στον Τσερόβινα. Θέλει να παίξει με πλάτη το Λαρετζάκι. Μπάλα δεν του κάνει το χατήρι όμως. Μπαίνει και βγαίνει. Στο τελευταίο τρίλεπτο του ημιχρόνου μπήκαμε. Λαρετζάκης κλείνεται. Αλλάζει με τον Τσαλμπούρη και πάλι ο Γιαννούλης Λαρετζάκης ξανά για τον Τσαλμπούρη σκαστά. Αυτός αστοχή, rebound από τον Ντρόμπνιακ που θέλει να τρέξει την ομάδα του. Δίνει πολύ ωραία στον Νίκολιτς, δεν τελειώνει τη φάση καλά. Είναι άστοχος, χαμένες ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες κοντά στο καλάθι. Στις τελευταίες επιθέσεις Λεκαβίτσιους το παίρνει πάνω του, δίνει για τον Κατσίβελη. Αποκτά κάπως ρυθμό τώρα στο φινάλε του δεύτερου ημιχρόνου το match. Κατσίβελης γυρίζει στην ίδια κίνηση και στο ίδιο φάουλ που κερδίζει βολές, ναι.
4: Για ακόμα μια φορά Κατσίβελη, που ο Dragan Σάγκοτα επιλέγει να φωστάρει τον Δημήτρη Κατσίβελη. Είναι ένας πόλος δημιουργίας το πώς τα παιχνίδι του Δημήτρη Κατσίβελη θέλει να το εκμεταλλευτεί αυτό ο coach Σάγκοτα με τον καλύτερο τρόπο, πόσο μάλλον από τη στιγμή που η περιφερειακή του γραμμή αυτές τις ημέρες και δεδομένων των τραυματισμών έχει ένα έλλειμμα στη δημιουργία της.
1: Time out, 36-33 η ΑΕΚ προηγείται με 3 πόντους, η ΑΕΚ που προηγήθηκε μέχρι και με 10 πόντους νωρίτερα της Σπάρτακ Σουμπότιτσα. Τώρα η διαφορά έχει πέσει στους 3. Εδώ και τα στατιστικά της αναμέτρησης. Από 4 τρίποντα οι δύο ομάδες, 4 στα 8 η ΑΕΚ, 4 στα 10 η Σπάρτακ, 6 σε 9 βολές για την ΑΕΚ, 7 στις 10 για τους Σέρβους, 13 στα 28 εντός παιδείας η Ένωση, 11 στα 29 η Σπάρτακ. Ισορροπία στα rebound, ισορροπία στα rebound με 18-17, πρώτη σκόρερ του μάτς, Λάντερς Νόλεϊ με 14 για την Ένωση, από 8 Ήλιτς και Νίκολιτς για τους Σέρβους που έχει 5 ο Πίπκινς, 7 ο Πίκνεϊ και 4 ο Σκορδίλης έχουν προσθέσει για την ΑΕΚ.
4: Με τον Λάντερς Νόλεϊ να έχει αρκετή ώρα που κάθεται στον πάγκο, ναι. Και τον Dragan Σάγκοντα να δοκιμάζει διαφορετικά σχήματα. Μόνο καλό μπορεί να κάνει αυτό στην ΑΕΚ, που μέσα από ένα φιλικό πειραματισμών και δοκιμασιών επιλέγει να βγει έξω από την comfort zone της και να βρει λύσεις.
1: Εδώ
4: Τι λες, τι λες να βλέπει.
1: Τι λέω να βλέπει. Δεν ξέρω, θα τον ρωτήσουμε όμως. Θα τον ρωτήσουμε, είναι εδώ κοντά μας ή απέναντι.
4: Δεν ξέρεις τι μπορεί να βλέπει.
1: Σίγουρα το Αστέρας Άκτορα ΑΕΚ βλέπει. Το οποίο παραμένει 1-1 στο 78. Με τον Αστέρα Άκτορ να χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία λίγο νωρίτερα. Γιατί ρίχνουμε και εμείς κλεφτές ματιές. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Κατσιβέλης. Πάμε στους πάγκους να δούμε τι είπαν οι δύο προπονητές.
4: Πριν πάμε στους πάγκους, για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, είναι πολύ καλή ευκαιρία για τον coach Άκοτα να πειραματιστεί και να δοκιμαστεί, να δοκιμάσει την ομάδα του σε καταστάσεις που τη βγάζουν από την comfort zone της.
1: Ο κάμεραμάν έχει πάει και ζητάει από τον πιτσιρικά να του γυρίσει το κινητό, άρα νομίζω ότι μπορούμε να δούμε. Να το, εδώ το βλέπουμε. Καταπληκτικό πλάνο. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ, παρακαλώ, από τον πιτσιρικά που κάθεται πίσω από την μία μπασκέτα. Καταπληκτικό πλάνο, έχει το άγχος του. Είναι στο 1-1.
4: Τίμιος οπαδός της ΑΕΚ.
1: Περίπου στο δεκάλεπτο πριν από τη λήξη. Νομίζω ότι αν είχε την ευκαιρία ο Χρήστος Τσάλτας θα το έβλεπε και εκείνο στο κινητό του. Πάμε στο Χρήστο Τσάλτα.
3: Με πάγωσε λίγο αυτό που είπες για τη χαμένη ευκαιρία του Αστέρα. Okay,
1: ναι,
3: όμως,
1: ναι, έχει βγάλει ο Μπρινιόλι. Έχει βγάλει ο Μπρινιόλι, Χριστό.
3: Συνεχίζουμε. Λοιπόν, παρατηρείς για τα χαμένα σουτ λίγο νωρίτερα κάνω Dragon Sakota στο time out. Είχαμε 4 με 5 ευκαιρίες. Δημιουργήσαμε δικά μας σουτ και δεν τα βάλαμε. Ζήτησε να παίξει πιο γρήγορα η ομάδα του στην επίθεση και στάθηκε στην άμυνα να παραμείνει εξίσου επιθετική.
1: Πάμε και στον Ηλία Λαλιώτη να μας πει τι είπε ο coach Γιοβάνοβιτς.
5: Παρατηρήσεις για την άμυνα ήταν κυρίως και κυρίως τον Γκάφνη, ζητώντας να είναι πιο aggressive, πιο επιθετικός στο μαρκάρισμά του και να έχει και καλύτερη συνεννόηση για το πότε πρέπει να αλλάξει και πότε όχι με τους συμπαίκτες του. Ενώ πριν ζήτησε μετά από διπλό screen μια επίθεση από την αδύναμη πλευρά, όπως και έγινε, και χειροκρότησε την προσπάθεια παρότι δεν μπήκε το καλάθι.
1: Συνεχόμενα άστοχα σουτ και από τις δύο ομάδες, και από την ΑΕΚ και από την Σπάρταξ. Στο 39-33 το σκορ, 1 και 10 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου εδώ στην Ρόδο. Λάθος από το Λαρετζάκη, προσπαθεί να το διορθώσει ο Τσαλμπούρης. Δεν μένει πολύ χρόνο στην ΑΕΚ, 5 δευτερόλεπτα. Ο Λαρετζάκης, επιθετικό φάουλ έχει δοθεί στον Πίκνεϊ. Έλα, Θανάση.
4: Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι σε κάθε περίπτωση είναι θετικό για την ΑΕΚ το γεγονός ότι δείχνει να ελέγχει τον τομέα των rebound. Έχει χάσει μόνο 5 αμυντικά rebound η ΑΕΚ, έχει πάρει 5 επιθετικά η Σπάρτα Ξουμπότσα, και αυτό αν μη τι άλλο είναι ένα θετικό μήνυμα εν ώψη της νίκης.
1: Τελευταίο λεπτό για το πρώτο ημίχρονο στην Ρόδο. Η ΑΕΚ έβαλε 27 στο πρώτο δεκάλεπτο, έχει 12 έως τώρα στο δεύτερο. Είναι σαφώς χειρότερη η επιθετική της λειτουργία. Είναι εδώ Τσερόβινας, ένας στους τριών πόντων είναι άστοχος, βιάστηκε, γι' αυτό και ο προπονητής του μάλλον απογοητευμένος τον κοίταξε. Και ο Λεκαβίτσιους για την επίθεση της ΑΕΚ, με 25 δευτερόλεπτα να απομένουν, 15 στο ρολόι για την ΑΕΚ. Αν τα εξαντλήσει όλα θα μείνουν και περίπου 10 για τους Σέρβους. Κατσίβελης στα 6 σηκώνεται, σουτάρι αστοχή, rebound ψηλά από τον Νίκολιτς που δίνει για τον Ντρόμπνιακ, αυτός κάτω από το καλάθι. Πολύ ωραία συνεργασία που καταλήγει σε lay-up του Τσερόβινα για το 39-35, 5 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα για το ημίχρονο. Εδώ και πάλι η καταπληκτική συνεργασία των Σέρβων που καταλήγει στο καλάθι της ΑΕΚ από τον Τσερόβινα. Time out που ζήτησε ο Dragan Sakota για να οργανώσει στο πινακάκι του αυτά τα σκάρτα 6 δευτερόλεπτα που απομένουν στην ένωση για την τελευταία επίθεση του πρώτου μέρους στο 39-35. Η ΑΕΚ στο συν 4 και οδηγίες από τους δύο προπονητές, από τον Μέν Σάκοτα για την επίθεση, από τον Δε Γιοβάνοβιτς για την άμυνα, λίγο πριν φύγει το ημίχρονο, στο τελευταίο φιλικό του διεθνούς τουρνουά, μπασκετικού τουρνουά της Ρόδου.
4: Σε ένα πρώτο ημίχρονο που η ΑΕΚ, αν μη τι άλλο, έχει βγάλει πάρα πολύ καλή εικόνα στο αμυντικό μισό της και οι 35 πόντοι που έχει δεχθεί απέναντι σε μια ομάδα η οποία θέλει να ανοίξει το γήπεδο σε κάθε ευκαιρία, είναι κάτι το οποίο μπορεί να αφήνει ένα μικρό χαμόγελο στα χείλη του Dragan Sakota.
1: πολύ πολύ γρήγορα στον Χρήστο Τσάλτα, αν έχει ολοκληρώσει ο Dragan Sakota. Χρήστο.
3: Τώρα σχεδιάζει ένα σύστημα για την επίθεση, εδώ ειδική κατάσταση σε αυτά τα 5,8 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Δεν ήταν ικανοποιημένος από την εικόνα των παιχτών του και τους το είπε, είπε δεν κάναμε τίποτα σε άμυνα και επίθεση στις τελευταίες φάσεις, πρέπει να βρούμε καλύτερα σουτ. Είπε, αυτό το είπε ειδικά στον Δημήτρη Κατσιβέλη που πήρε ένα δύσκολο σκότα από τα 5,5 μέτρα, contested shoot, και είπε να είμαστε πιο έξυπνοι στην επίθεση και να γυρνάμε καλύτερα την μπάλα.
1: Πάμε και στον Ηλία Λαλιώτη, γιατί τι περιμένει ο Γιωβάνοβιτς.
2: Να πιέσουν στην επαναφορά, να μην κάνουν εύκολη την προσπάθεια της ΑΕΚ να φτάσει στη ρακέτα τους.
1: Ωραία.
2: Και αλλαγές σε όλα τα screen.
1: Για να δούμε τι. Α, 6,7 τελικά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Άλλαξε ο χρόνος μετά από τσεκάρισμα των διαιτητών στο ρολόι. Για να δούμε τι έχει σκαρφιστεί ο Dragan Sakota. Ο Κατσίβελης στην επαναφορά, ο Τσαλμπούρης και πάλι ο Κατσίβελης. 4 δευτερόλεπτα, 3. Ο Κατσίβελης πάει όλο το δρόμο. Αυτός θα πάρει το σουτ. Εντυπωσιακό το κόψιμο. Ο Κατσίβελης προλαβαίνει, αλλά δεν μπαίνει μπάλα. 39-35. Η ΑΕΚ προσπάθησε να βρει σκορ στην τελευταία της επίθεση. Δεν τα κατάφερε. Πολύ σύντομο σχόλιο από τον Θανάση Σπρούλια πριν πάμε σε διάλειμμα.
0: Η ΑΕΚ, η οποία έχει πετύχει 39 πόντους. Υπάρχουν διαστήματα στα οποία παίζει πάρα πολύ στοχευμένο και καλό μπάσκετ. Το ίδιο συμβαίνει και στην άμυνά της, όπου κατά διαστήματα έχει πολύ καλές συνεργασίες. Ο Dragan Sakota προφανώς και στο ημίχρονο θα αναλύσει στους παίκτες του τα λάθη τους και περιμένουμε το δεύτερο ημίχρονο.
1: Εδώ είμαστε, Action 24 και Αθλέτικο. Θα επιστρέψουμε σε περίπου 12 λεπτάκια για το δεύτερο ημίχρονο.
6: Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάρτιση, ακόμα και στην παύση. Μετράς, υπολογίζεις, δεσμεύεσαι, προχωράς. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται σωστά. Γίνεται στην ώρα του. Κάθε φορά. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. Η χώρα ολοκληρή. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό. Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες μπασκετικές μάχες?
9: Εδώ. Εδώ.
6: Εσείς?
9: Εδώ.
6: Πού?
9: Εδώ. Εδώ.
6: Εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Μεγάλος χορηγός της Στοίχημαν GBL.
10: Ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
2: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
4: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
2: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
1: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
2: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο κλειστό της Ρόδου, εδώ που διεξάγεται το τελευταίο φιλικό παιχνίδι του δεύτερου διεθνούς μπασκετικού τουρνουά στο νησί. Μεταξύ της ΑΕΚ και της Σπάρταξ Σουμπότιτσα, η ΑΕΚ προηγείται με 4-39-35, έχοντας τον Όλεϊ σε πολύ καλή βραδιά, κυρίως στα πρώτα 15 λεπτά του αγώνα που πέτυχε και τους 14 πόντους που τον φέρνουν πρώτο σκόρερ. Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι φίλοι της ΑΕΚ που βρίσκονται στις εξέδρες, αν εξαιρέσουμε τα παιδάκια που όπως είδαμε εδώ είναι εκεί χωμένοι στη φυσούνα για να έχουν μια χειραψία με τους παίκτες της ομάδας, οι υπόλοιποι ασχολούνται με την ποδοσφαιρική ΑΕΚ, την ποδοσφαιρική ΑΕΚ που αγωνίζεται με τον Αστέρα Άκτορ. Τελικό 1-1 από ό,τι με ενημερώνουν. Εδώ νομίζω ότι το βλέπουμε με λίγη καθυστέρηση. Με αυτό ασχολούνταν κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου. Δεν ξέρω και αν έχουμε και το πλάνο να το δούμε στη συνέχεια. Μετά τις θυμητικές βραβεύσεις με τον Πιτσιρικά που έβλεπε την ποδοσφαιρική ΑΕΚ, έλα Ηλία Λαλιώτη.
1: Ναι, τώρα λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης θα γίνουν τιμητικές βραβεύσεις τόσο στην ΑΕΚ όσο και στη Σπάρταξ Σουμπότιτσα για την παρουσία τους εδώ στη Ρόδο και σε αυτό το δεύτερο διεθνές τουρνουά.
0: Ηλίας Λαλιώτης και Χρήστος Τσάλτας πάντα στα όπλα του ρεπορτάζ καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου που η αποστολή του Αθλέτικο και του Action 24 βρίσκεται εδώ στο πολύ όμορφο νησί της Ρόδου για να σας μεταφέρει με την εικόνα όλα όσα συμβαίνουν σε αυτό το εξαιρετικό διεθνές τουρνουά με την παρουσία της ΑΕΚ, της Σπάρταξ Σουμπότιτσα και του Παναθηναϊκού που αναχώρησε χθες το βράδυ για την Αθήνα για να συνεχίσει την προετοιμασία του εν ώψη του Παύλος Γιαννακόπουλος που ακολουθεί την ερχόμενη Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά μετά για το Super Cup που θα γίνει εδώ στο νησί της Ρόδου. Θυμίζω, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σε αυτό εδώ το γήπεδο για την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν. Οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν επιστρέψει στο παρκέ για το ζέσταμα. Εδώ βλέπουμε και τον Dragan Sakota. Νομίζω ότι μπορεί να είναι ικανοποιημένος ως ένα σημείο από το πρώτο ημίχρονο. Εδώ ο Νόλεϊ με τους 14 πόντους που έχει πετύχει στο πρώτο ημίχρονο είναι πρώτο σκόρερ της ομάδας της ΑΕΚ. Με τα κλειψίματά του, με τα ωραία του lay-up και τα καρφώματα, ο Νόλεϊ με 14 πόντους έως τώρα στο μάτς. Εδώ το τρίποντο που σημείωσε έπειτα από την assist του Κατσίβελη. Εδώ το δεύτερο σουτ 3 πόντων από τον Νόλεϊ. Πάμε σε ένα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα πριν γυρίσουμε περίπου 3 λεπτά για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.
2: Ήρθε το Στοίχημαν Social, η πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Στοίχημαν. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Θέλουνε λίγο ακόμα.
4: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
5: Έλα, Χρήστο, όχι.
6: Σε ποιο μέρη στο
4: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Να πούμε ότι η ΑΕΚ θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στην ευρωπαϊκή διοργάνωση που συμμετέχει, το Basketball Champions League, στις 7 Οκτωβρίου με έναν αντίπαλο που δεν γνωρίζει ακόμα όμως, διότι θα προκύψει μέσα από τους προκριματικούς που διεξάγονται στο Basketball Champions League λίγες ημέρες πριν την έναρξη της κανονικής περίοδου μεταξύ των ομάδων οι οποίες δεν είχαν το δικαίωμα να αγωνιστούν απευθείας στη φάση των ομίλων του Basketball Champions League. Η ΑΕΚ, η οποία εκτός από αυτή την ομάδα που θα προκύψει από τα προκριματικά στον όμιλο, θα αντιμετωπίσει τη Φάλκο Σομπατέλη και την Αντβέρπ, ένα αρκετά ισχυρός όμιλος για την ομάδα του Dragan Sakota.
0: Μάλιστα, τελευταίες οδηγίες πριν από την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου εδώ στην Ρόδο. 39-35 θυμίζω το σκορ του πρώτου μέρους. υπέρ της ΑΕΚ. Πιστεύεις μπορεί η Σπάρτακ να βρεθεί ψηλά και στο Basketball Champions League?
7: Κοίταξε,
0: όπως την έχεις δει αυτές τις δύο μέρες.
7: Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Ειδικά τη
0: έχει καλές σεζόν, ομάδες.
7: Ειδικά τη φετινή σεζόν που το Basketball Champions League έχει πάρα πολύ ποιοτικές ομάδες. Όχι μόνο φέτος, εδώ και αρκετά χρόνια το επίπεδο είναι πάρα πολύ υψηλό στο Basketball Champions League. Και η Σπάρτακ, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα με βάση το ταλέντο που έχει, με βάση τις οικονομικές δυνατότητες. Ο coach Βλάντα Γιωβάνοβιτς έχει φτιάξει, έχει δημιουργήσει ένα σύνολο το οποίο προσπαθεί να παίξει πάρα πολύ σωστό μπάσκετ.
0: Το πλάνο έδειξε έναν πιτσιρικά να θέλει τη φανέλα του Λαρετζάκη. Νομίζω ότι κρυφάκουσα τον Χρήστο Τσάλτα νωρίτερα να ρωτάει αν θα τη δώσει ο Λαρετζάκη στη φανέλα. Έχω δίκιο, Χριστό?
8: Ακριβώς. Περιμένουμε. Είναι ερωτηματικό ακόμα.
0: Πάμε να μας πεις και τι έχει πει ο Σάκοντα ενώ ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο.
8: Να κρατήσει η ομάδα την ίδια ένταση στην άμυνα, να ήταν ικανοποιημένος από το κομμάτι το rebound και να υπάρχει καλύτερη κυκλοφορία στην επίθεση. Και δεν είναι τυχαίο κιόλας ότι ξεκινάει το δεύτερο μέρος με την πεντάδα με την οποία ξεκίνησε το παιχνίδι. Και πάλι ο Νόλεϊ που έπαιξε περίπου 13,5 λεπτά συνεχόμενα στο ξεκίνημα του αγώνα πριν καθίσει στον πάγκο και φυσικά και πάλι ο Λαρετζάκης, ο οποίος δεν καταλαβαίνει από τραυματισμούς.
0: Ένα καλάθι από τον Ήλιτς μειώνει τη διαφορά στους 2-39-37, πολύ γρήγορα και στον Ηλία Λαλιώτη.
1: Καλές αποστάσεις στην επίθεση, γρήγορες αποφάσεις και αυτό το side pick and roll το οποίο στέφτηκε από επιτυχία έδειξε στο πινακάκι του Βλάντα Γιωβάνοβιτς.
7: Εδώ ο Λεκαβίτσιους δεν βρήκε διάδρομο, πάσαρε στο Λαρετζάκη. Ήθελα λοιπόν να πω, ενώ ο Λεκαβίτσιους εκτελεί για τρεις και φέρνει την ΑΕΚ στο συν 5, 42-37 για την ομάδα του Dragon Σάκοντα. Είπα νωρίτερα τον όμιλο της ΑΕΚ, θα πω και τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει η Σπάρτακ Σουμπότητα στον όμιλο του Basketball Champions League και είναι η Χάπο Ερχολών, η Σολέ και μία ομάδα που θα προκύψει από τους προκριματικούς του Basketball Champions League.
0: Λοιπόν, έγινε το λάθος από πλευρά Σέρβων και τώρα η μπάλα είναι και πάλι στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που προηγείται με 5-42-37. Η ΑΕΚ που είναι στο παρκέ με τον Λεκαβίτσιους, τον Λαρετζάκη, τον Όλεϊ ο οποίος έχει επιστρέψει, τον Πίκνεϊ και τον Τζόζεφ Πίκνεϊ για τρεις. Δεύτερο συνεχόμενο για την ΑΕΚ. Μετά τον Λεκαβίτσιους το βάζει και ο Πίκνεϊ που φτάνει τους 10. 45-37 η διαφορά στους 8 έπειτα από ασίστ του Λεκαβίτσιους. Ο Πίκνεϊ σηκώθηκε και τον μπουμπούνισε που λέμε στο συν 8. Γρήγορα η ένωση ανεβάζει τη διαφορά. Εδώ ένα μακρινό lay-up δεν είναι εύστοχο για την Σπάρτακ και θέλει να τρέξει ο Νόλεϊ τώρα. Πάει να βγάλει μια assist πίσω από την πλάτη, κάνει λάθος. Πήρε ο Ήλιτς, εθνιδιασμός με τον Τσερόβινα, αλλά έχει κάνει επιθετικό φάουλ. Ο Τσερόβινα στήθηκε πάρα πολύ ωραία ο Πίκνεϊ. Εδώ και πάλι θα το δούμε. Η πάσα από τον Ήλιτς, ο Τσερόβινα, αλλά ο Πίκνεϊ έχει προλάβει, έχει στηθεί και κερδίζει το επιθετικό φάουλ, Θανάση.
7: Ο Πίκνεϊ, ο οποίος μεγάλωσε στη Φλόριντα, μια πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών όπου το αμερικάνικο φούτμπολ βεβαίως έχει αρκετά μεγαλύτερη δημοφιλία από τον μπάσκετ. Ο ίδιος προτίμησε να παίξει μπάσκετ. Αυτό που θέλω να πω στον Χρήστο Τσάλτα είναι ότι βάζει πάρα πολύ ισχυρές βάσεις έτσι ώστε να προβληματίσει τον Dragan Σάκοτα εάν και κατά πόσον θα πρέπει να του ανανεώσει το συμβόλαιο μέχρι τέλος σεζόν ή όχι, Χρήστο, διότι η παρουσία του πραγματικά είναι πολύ καλή.
8: Εντάξει, μην το ματιάσεις.
7: Δεν έχω καμία τέτοια διάθεση. Γιατί να το ματιάσω?
8: Μην το ματιάσεις. Πάντως στην προηγούμενη φάση που προσπάθησε να εκδηλώσει εφηνιδιασμό είχε βγει μόνο ο Λαρετζάκη στη γωνία και περίμενε μπάλα που δεν του την έδωσε ο Νόλεϊ. Έκανε κάτι σαν ποικιλία τέλος πάντων που δεν είχε ευτυχή κατάληξη για την ΑΕΚ. Και στη συνέχεια της φάσης ο Νόλεϊ σήκωσε το χέρι για να παραδεχτεί το λάθος γιατί ήταν δική του κακή απόφαση που οδήγησε σε λάθος στην προηγούμενη επίθεση.
0: Ο Λεκαβίτσιους δίνει στην γωνία στον Πίκνεϊ, αυτός για τον Λαρετζάκη. Ο Λαρετζάκης θέλησε να βρει τον Τζόζεφ, έχει πατήσει γραμμή ο Ντρόμπνιακ και η μπάλα είναι και πάλι για την ΑΕΚ, η οποία προηγείται με 8-45-37. Εδώ και πάλι η φάση, ο Ντρόμπνιακ κλέβει αρχικά, αλλά του φεύγει το δεξιπόδι και πατάει στην τελική γραμμή καθαρά και η μπάλα είναι στην επαναφορά για την ΑΕΚ.
7: Το λάθος που έκανε ο Ντρόμπνιακ δεν σημαίνει ότι δεν ήταν μια πάρα πολύ καλή αμυντική αντίδραση από τον γκάρ της Σουμπότιτσα.
0: Ο Τζόζεφ καλάθι και φάουλ για το 47-37 για τη μέγιστη τιμή της διαφοράς που είναι οι 10 πόντοι. Η ΑΕΚ έχει προηγηθεί με 10 και στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα ξαναβρίσκει αυτή την απόσταση. Τρίτο φάουλ για τον Τσερόβινα. Εδώ και πάλι καθαρό το φάουλ πάνω στον Τζόζεφ που πάει στη γραμμή και για μια συμπληρωματική βολή στο συν 11. Αυτή είναι τώρα η μέγιστη διαφορά. Οι 11 πόντοι, οι Σέρβοι που θέλουν να επιτεθούν πολύ γρήγορα, αλλά η ΑΕΚ έχει επιστρέψει. Ο Κόλμαν θα μπει προς το καλάθι, θα αφήσει την μπάλα. Δεν είναι καλό το σουτ, πολύ κακό, χαμηλό. Rebound από τον Πίκνεϊ και ο Λεκαβίτσιους για τον Λαρετζάκη. Ο Λαρετζάκης περνάει στον Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ με τον Ήλιτς γυρίζει, βγάζει έξω στον Όλεϊ και πάλι αυτός προσπάθησε να βρει τον Τζόζεφ. Παρενεύει ο Ήλιτς για να πετάξει την μπάλα εκτός και πάλι για την ΑΕΚ. Ο Τσερόβινα βγαίνει από το μάτς για να δώσει τη θέση του στον Γκέγκιτς. Ο Τσερόβινα που έφτασε στα 3 φάουλ και θέλει να τον προστατεύσει ο προπονητής του. Λεκαβίτσιους για τον Όλεϊ. Πάσα πίσω από την πλάτη για τον Λαρετζάκη. Αστοχή, airball από τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Ο Ντρόμια καλακλέβει πολύ ωραία ο Νόλεϊ. Ο Νόλεϊ που δίνει, σηκώνει για τον Τζόζεφ και το κάρφωμα. Εντυπωσιακή φάση για το 50-37. Χειροκροτεί και ο Ντράγκαν Σάκοτα από τον πάγκο με την πρώτη ευκαιρία. Θα το δούμε και πάλι Νόλεϊ και Τζόζεφ εδώ. Ενώ ο Νόλεϊ βάζει τα χέρια του εδώ ξανά. Πως κλέβει ο Νόλεϊ με τη βοήθεια και του Λαρετζάκη, σηκώνει για τον Τζόζεφ ένα αλεϊούπ που καταλήγει με κάρφωμα στο καλάθι της Σπάρτακ για το 50-37 στο συν 13. Η ΑΕΚ που βρίσκει ρυθμό μέσα από την άμυνά της και τα κλεψίματα και βγάζει εύκολους ευνηδιασμούς και βρίσκει εύκολα καλάθια ανεβάζοντας τη διαφορά στους 13-6-50 για την τρίτη περίοδο. Νίκολιτς προσποιείται, κερδίζει το φάουλ, παραλίγο να βάλει και το καλάθι χαμηλά. Λέει ο ρέφερι. Δεν είναι βολές. Είναι πρώτο φάουλ για την ΑΕΚ. Ηλίας Λαλιώτης έχει ζητήσει το λόγο.
9: Πολύ εκνευρισμένος ο Βλάντα Γιοβάνοβιτς. Κυρίως με τον Ντρόμπνιακ, τον οποίο άλλαξε πριν από λίγο για να βάλει στη θέση του τον Πίπκιν. Κυρίως για την αμυντική του προσπάθεια, καθώς έκανε πολλά λάθη ακόμα και στις αλλαγές.
0: Πολύ εντυπωσιακή φάση και από τους Σέρβους εδώ, με τον Γκέγκιτς να υψώνει και τον Ήλιτς να πιάνει την μπάλα και να καρφώνει, βάζοντας έτσι τέλος σε αυτό το σερί της ΑΕΚ. Το επιμέρους σκορ της ΑΕΚ ήταν 11-2 πριν από λίγο. Τώρα είναι στους 11 διαφορά, 50-39, φάουλ από τον Κόλμαν, τρίτο για την Σπάρτακ.
10: Και αυτός είναι ο μεγαλύτερος γρίφος που καλύτερα να αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία επιλέγει στο pick and roll να το καλύψει με drop coverage. Δηλαδή
0: με
10: drop coverage, με drop κάλυψη. Δηλαδή τι είναι το drop? Ο ψηλός στο pick and roll παίζει λίγο πιο πίσω και περιμένει την κίνηση του χειριστή. Εκεί λοιπόν είναι ο γρίφος για την άμυνα. Πότε θα πρέπει να βγει ο ψηλός, πότε θα πρέπει να πάει στον ψηλό, ενώ ο Νίκολιτς εκτελεί για 3 και μειώνει σε 50-42 με τη Σπάρτακ να τρέχει ένα σερί 5-0 στα τελευταία κάτι περισσότερο από 60 δευτερόλεπτα. Είδαμε νωρίτερα ότι ο Νόλεϊ έμεινε στη μέση, έγινε μια λόμπα πάσα για ένα εύκολο καλάθι από την Σπάρτακ Σουμπόρτσα.
0: Τρίτο τρίποντο από τον Νίκολιτς στο σημερινό μάτς. Απαντά ο Γιάννης Λαρετζάκης για το 52-42, φτάνει τους 6 πόντους ο Λαρετζάκης. Ο Ήλιτς για τον Πίπκινς και πάλι για τον Ήλιτς. Μακριά από το καλάθι είναι μάλλον ακίνδυνος ο Ήλιτς. Ο Γκέγκιτς για τον Κόλμαν. Αυτός δεν είναι ακίνδυνος, αλλά εδώ αστοχή. Rebound ψηλά από τον Πίκνεϊ που δίνει για τον Νόλεϊ. Ο Νόλεϊ θέλει να πάει σε ατομική ενέργεια, κερδίζει το φάουλ ψηλά από τον Πίπκινς. Δύο ελεύθερες βολές για τον Νόλεϊ που έχει την ευκαιρία έπειτα από ώρα να συνδεθεί και πάλι με το αντίπαλο καλάθι. Εδώ βλέπουμε και πάλι το φάουλ του Πίπκινς πάνω στον Νόλεϊ. Και λίγο νωρίτερα ο Λαρετζάκης σταματά, σουτάρει από κοντινή απόσταση, ευστοχή ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Νόλεϊ στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές, είναι εύστοχος στην πρώτη, 53-42. Στα 5-21 για την τρίτη περίοδο εδώ στο κλειστό της Ρόδου. Λαρετζάκης πήγε προς τον πάγκο για κάποιες οδηγίες από τον Ντράγκαν Σάκοτα.
10: Και να πω κάτι το οποίο ανέφερα νωρίτερα, να προσπαθήσω να το εξηγήσω λίγο καλύτερα για την drop αντιμετώπιση του pick and roll. Θα ήθελα να εξηγήσω λοιπόν ότι drop είναι η περίπτωση όπου στο pick and roll ο παίκτης που μαρκάρει τον ψηλό έχει μια πιο συντηρητική, μια πιο παθητική στάση, έχει, βρίσκεται σε μια κατάσταση αναμονής, βλέποντας τον χειριστή μπροστά του, μένει μπροστά στον χειριστή αλλά σε κάποια απόσταση από αυτόν, καλύπτοντας έτσι και τον χειριστή και τον ψηλό ο οποίος κόβει στην πλάτη του.
0: Ο Κόλμαν για την Σπάρτακ, 54-42, ακόμα 5 δευτερόλεπτα σου, τριών πόντων μέσα, 54-45 από τον Κόλμαν, ο οποίος φτάνει τους 6, έχει πάρει πολλές πρωτοβουλίες αυτό το δεύτερο ημίχρονο, ο γκάρτ της Σπάρτακ Σουμπότιτσα. Ωραία κίνηση εδώ από τον Λαρετζάκη που θέλησε να βρει τον Τζόζεφ. Από τα δικά του χέρια η μπάλα είναι εκτός για την Σπάρτακ και έχουμε time out. Δεν ξέρω αν θα μείνουμε εδώ. Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε σε πολύ λίγο.
11: Η Sky Express σας καλωσορίζει στην πτήση προς Ηράκλειο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.
12: Ευχαριστώ πολύ.
13: Παρακαλώ.
14: Φτάνει.
13: Στην Κρήτη πας και εσύ?
14: Όχι, θα κατέβουμε Λοπόνσο.
12: Ναι, εκεί σπουδάζω.
13: Θα ξαναρθείς?
12: Εννοείται. Έχω έκπτωση 25% σε πτήση της Sky Express με προτέργεια.
15: Και εμείς πρωτεύουσα έχουμε.
13: Εσύ έχεις το student plan?
12: Ναι, με 19,90 κάθε μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Συν τις προσφορές του κλαμπ.
13: Καλή φάση.
12: Ναι.
14: Έτσι φλερτάρει νέα γενιά.
16: Με τιμολόγια.
17: Το νέο Προτέρια Student Plan σε απογειώνει. Με 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 λεπτά το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Προτέρια, η ενέργεια της Metro.
10: Επιστρέφουμε λοιπόν στο κλειστό της Ρόδου. 54-45 η ΑΕΚ προηγείται της Σπάρτακ, 4-46 πριν από τη λήξη της τρίτης περίοδου. Και αυτό που ήθελα να πω λίγο πριν το break, Βασίλη, και να το συζητήσουμε και μαζί αλλά και με τον Χρήστο Τσάλτα, ο οποίος παρακολουθεί τώρα τις τελευταίες οδηγίες του Dragan Τσάκοντα σε αυτό το time out το οποίο δόθηκε λίγο νωρίτερα, είναι ότι αν μη τι άλλο ο Λαριτζάκης φαίνεται ότι είναι απόλυτα εξοικειωμένος με το ρόλο που θα έχει στην ΑΕΚ. Δηλαδή, δεν διστάζει, θέλει να έχει usage, θέλει να είναι αυτός ο οποίος παίρνει τις αποφάσεις, θέλει να είναι αυτός ο οποίος εκτελεί και δημιουργεί για τους συμπαίκτες του και δεν έχει κανένα απολύτως δισταγμό να το κάνει. Ανεξάρτητα αν έχει αποτέλεσμα ή όχι.
8: Γιατί
10: για πες Χριστό.
8: Είναι ακόμα στην αρχή, γιατί θέλει ακόμα ρυθμό. Είναι εμφανές ότι
10: καλά,
8: δεν έχει ρυθμό στο παιχνίδι του.
10: Προφανώς.
8: Αλλά είναι δεδομένο ότι μόλις μπει και ο Μπάρτλεϊ, μόλις μπουν όλα τα κομμάτια στη θέση τους, ο Λαριτζάκης θα είναι από τους πιο σημαντικούς παίχτες στο επιθετικό κομμάτι. Θα οργανώνει, θα καθορίζει το ρυθμό και το pace με το οποίο θα παίζει η ΑΕΚ και είναι από τους πιο σημαντικούς. Ενώ υπάρχει τεχνική ποινή τώρα.
0: Σε ποιον?
8: Νομίζω στον Μπάγκο. Στον Όλεϊ.
10: Λοιπόν, πολύ γρήγορα να πω. Τεχνικές ποινές, αντιαθλητικά φάουλ. Δύο επίπεδα και για τις τεχνικές ποινές και για τα αντιαθλητικά φάουλ. Το επίπεδο 1 σε τεχνική ποινή δεν προσμετράται για αποβολή του παίκτη αν συμπληρώσει 2. Αντιαθλητικό φάουλ πρώτου επίπεδου ούτε αυτό προσμετράται για την αποβολή του παίκτη. Μόνο το επίπεδο 2 σε τεχνικές ποινές και αντιαθλητικά φάουλ προσμετρούνται για την αποβολή του παίκτη και εδώ έχουμε ένα πρόβλημα για εμάς τους δημοσιογράφους αλλά και για τον κόσμο, διότι όταν ο διαιτητής δείχνει τεχνική ποινή ή αντιαθλητικό φάουλ καλείται να πει προφορικά στη γραμματεία αν είναι βαθμίδας 1 ή βαθμίδας 2. Η γραμματεία γνωρίζει μεν ποιας βαθμίδας είναι το φάουλ και αν η ποινή προσμετράται για αποβολή, κάτι το οποίο εμείς όμως δεν το ξέρουμε και ούτε ο κόσμος ο οποίος παρακολουθεί το γνωρίζει. Άρα οι τσάλτες και οι λαλιότητες αυτού του κόσμου σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να πηγαίνουν στη γραμματεία και να ρωτάνε εάν είναι επίπεδου 1 ή επίπεδου 2 κάθε σφύριγμα των διαιτητών.
0: Εγώ λέω ότι θα μπλέξουμε με αυτό, με αυτόν τον κανονισμό, έτσι λέω. Θα έχουμε πολλά
10: σε κάθε
0: να
10: περίπτωση
0: πούμε και να σχολιάσουμε.
10: Σε κάθε περίπτωση είναι προς όφελος και του παιχνιδιού και της ποιότητας και του επίπεδου του παιχνιδιού, διότι για δύο αστείους λόγους θα μπορούσε ένας παίκτης να χρεωθεί με αντιαθλητικό ή με τεχνική ποινή και να χρειαστεί να αποβληθεί χωρίς την πραγματικότητα να δικαιούται κάτι τέτοιο.
0: 54-49, η Σπάρτακ έχει μειώσει τη διαφορά από τους 13 στους 5 και τώρα έχει την ευκαιρία με εφνιδιασμό, αλλά εκεί είναι ο Νόλεϊ και πάλι για ακόμα ένα κλέψιμο. ο Νόλε που είναι εξαιρετικός στο σημερινό παιχνίδι. Δίνει τώρα κάτω από το καλάθι για τον Τζόζεφ. Φάουλ πέμπτο τη Σπάρτακ. Φάουλ από τον Γέρεμιτς, το πρώτο του, αλλά βολές για τον Τζόζεφ. Πάει στη γραμμή. Ενώ ο Κατσίβελης περνάει στη θέση του Γιαννούλη Λαρετζάκη. Και εδώ νωρίτερα το κάρφωμα από τον Ήλιτς στην εκδήλωση του εξαιρετικού ευνηδιασμού για την Σπάρτακ. Ο Ήλιτς που είναι πρώτο σκόρερ για την σέρβικη ομάδα με 14 πόντους.
7: Θα σας πω μια ιστορία για τον Τζόζεφ.
0: Για πες.
7: Λοιπόν, ρε παιδί μου, για κάποιους ανθρώπους είναι μοιραίο να ακολουθήσουν έναν δρόμο. Λοιπόν, όταν ήταν πιτσιρικάς, είχε πολύ δύσκολα χρόνια καταρχάς στην Ιγυρία ο Τζόζεφ. Πραγματικά πολύ δύσκολα χρόνια όμως. Κάποια στιγμή στο σχολείο τον συνάντησε ένας άνθρωπος και του λέει, είδε το boy του, ενώ ευστόχησε στη βολή για το 56-49, και του λέει, καλό να παίξεις μπάσκετ. Γιατί δεν παίζεις μπάσκετ, εσύ υψηλό παιδί, αυτό. Πήγε λοιπόν να παίξει μπάσκετ ο Τζόζεφ, αλλά την πρώτη φορά που πήγε δεν του άρεσε καθόλου. Μα καθόλου όμως. Και δεν εμφανίστηκε ποτέ ξανά καλά για την Σπάρτα για το 56-51. Μήνες μετά, ο ίδιος άνθρωπος τον ξανασυνάντησε και του ξαναείπε το ίδιο πράγμα. Εσύ γιατί δεν παίζεις μπάσκετ, αγόρι μου. Έλα να παίξεις μπάσκετ. Τη δεύτερη φορά που πήγε, κόλλησε και σήμερα τον βλέπουμε να φοράει τη φανέλα της ΑΕΚ.
0: Έλα, Χριστό.
8: Στην ιστορία σου, αυτός ο άνθρωπος ήταν πάστορας στο Λάγος. Mm-hmm. Και επίσης ο Τζόζεφ μέχρι να παίξει μπάσκετ έπαιζε ποδόσφαιρο. Μόνο ποδόσφαιρο στη γειτονιά του.
0: Τι θέση έπαιζε, Χριστό?
8: Νομίζω σεντερφόρ.
0: Α, εντάξει. Ψηλό κορμί, θα του σηκώναν την μπάλα για κεφαλιές.
8: Τώρα του σηκώνουν για pick and roll.
0: Έτσι, να του εδώ και πάλι. Πολύ καλή η παρουσία του στο σημερινό παιχνίδι. Έχει φτάσει στους 12 πόντους, 57-51 η ΑΕΚ. Προηγείται 2-56 για την τρίτη περίοδο. Με τον Τζόζεφ να αστοχεί στη δεύτερη, Ελαθανασί.
7: Ενώ είναι πάρα πολύ σκληρός στην άμυνα, στην επίθεση έχει πάρα πολλά πράγματα να σμιλέψει για να γίνει απειλητικός για την αντίπαλη άμυνα.
0: Ο Κόλμαν για τον Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς που μπαίνει προς τα μέσα, πάρα πολύ καλή ενέργεια και εξαιρετικός παίκτης ο Νίκολιτς. Ένας από τους καλύτερους παίκτες της Σπάρτακ. Πραγματικά ένα πολύ καλό ταλέντο που βλέπουμε και χθες το είδαμε με τον Παναθηναϊκό, αλλά κυρίως σήμερα έχει φτάσει μάλιστα και τους 13 πόντους με 3 τρίποντα. Ο Νίκολιτς, νάτος και πάλι ο Τζόζεφ. Σημείο αναφοράς της ΑΕΚ στην τρίτη περίοδο στην επίθεση.
7: Πολύ καλή πάσα από τον Κατσίβελη όμως.
0: Εξαιρετική πάσα του Κατσίβελη, φτάνει τους 14. Ο Τζόζεφ τρίποντο από τον Γκέγκη Τσιμπάλα στο σίδερο. Νέο τρίποντο, αυτή τη φορά είναι εύστοχο από τον Γέρεμιτς. Για το 59-56 στα 2 λεπτά για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Στους 7 ο Γέρεμιτς και ο Λεκαβίτσος τώρα για την ένωση με την μπάλα στην κατοχή του. Θέλει να βγει ο Κατσίβελης από τα σκριν να πάρει την μπάλα με τον Γκέγκητς, να τον επιτηρεί. Κατσίβελης πάρα πολύ ωραία από την αριστερή πλευρά με δεξί lay-up με το ανάποδο χέρι, 61-56 σε ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο. Έως τώρα, τουλάχιστον επιθετικά για τις δύο ομάδες, όχι καλό αμυντικά όμως, και για τους δύο, επιθετικό rebound από τον Coleman, αλλά δεν μπορεί να διατηρήσει την μπάλα στην κατοχή του. Ο Γέρεμιτς μπάλα είναι για την ΑΕΚ, με 1-18 στο ρολόι να απομένει για την τρίτη περίοδο. Ο Νίκολιτς πάει στον πάγκο για να επιστρέψει ο Ντρόμπνιακ. Χαμηλώνει το σχήμα του ο Γιωβάνοβιτς, μπήκε και ο Γκάφνεϊ.
7: 7 επιθετικά rebound για την Σπάρτα Ξουμπότητσα, 4 για την ΑΕΚ μέχρι τώρα.
0: Ο Λεκαβίτσιους κάτω από το καλάθι και πάλι για τον Τζόζεφ. Τον τροφοδοτούν, τον ταΐζουν που λέμε τον ψηλό σε αυτή την τρίτη περίοδο οι παίκτες της ΑΕΚ και αυτός το εκμεταλλεύεται. Πάμε στο Χρήστο Τσάλτα.
8: Όσον αφορά τον Τζόζεφ, επειδή βλέπουμε ότι είναι το σημείο αναφοράς της ΑΕΚ στις τελευταίες επιθέσεις, η ΑΕΚ προσπαθεί να παίξει pick and roll. Το είδαμε και με τον Κατσίβελη, το είδαμε τώρα και με τον Λεκαβίσιους. Στο pick and roll παιχνίδι ο Τζόζεφ είχε πάρα πολύ δυνατό ατού, γιατί μπορεί να τοποθετηθεί σωστά, να πάρει το πρώτο βήμα από τον αντίπαλό του και να σκοράρει. Και αυτό είναι που θέλει να εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ με τον Έλλη Τζόζεφ.
0: Να μας δείξουν αν μπορούν και τα διαφορετικού χρώματος παπούτσια που φοράει ο Τζόζεφ, μιας και έχουμε πει πάρα πολλά για εκείνον. Να πούμε και αυτό.
10: Ότι... Εσείς τον ματιάσατε 0 στις 2 βολές και κατηγορούσατε εμένα για τον big name.
0: Φοράει χρωματιστά παπούτσια, αλλά άλλο χρώμα στο δεξί, άλλο στο αριστερό. Τσερόβινα θα σηκωθεί πατώντας την γραμμή, όχι για τρεις ήταν, αλλά στόχισε. Οι Σέρβοι πήραν επιθετικό rebound το 61-56. Παραμένει και ο Ντρόμπνιακ τώρα για τον Τσερόβινα με τον Πίκνεϊ κοντά του. Στη λήξη του χρόνου ένα σούτ είναι άστοχο. Αυτή τη φορά ο Τζόζεφ είναι αυτός που κατεβάζει το rebound. 28 δευτερόλεπτα για την τρίτη περίοδο.

0: Λοιπόν, τα παπούτσια,
1: να τα παπούτσια του,
0: τα παπούτσια του Τζόζεφ.
1: Λοιπόν, πολλοί έχουν κατηγορήσει το Σάκοτα, αλλά και γενικά την ΑΕΚ για την τελευταία επιλογή στην κανονική διάρκεια πέρυσι με τη Λιέ του Βοσρίτας.
2: Ναι.
1: Ένα σούτ το οποίο το πήρε ο Λούκας Λεκαβίτσιος και αστόχησε. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι το σούτ που πήρε ο Λεκαβίτσιος ήταν ένα απόλυτα Λεκαβίτσιος σούτ. Εάν το ξανακάνει 10 φορές θα ευστοχίσει 8. Απλά αυτό συνέβη να μην καταλήξει το καλό.
0: Έγιναν πολλά μέχρι να φτάσουμε στο τελευταίο σουτ που έχασε ο Λεκαβίτσιος. Έκανε πάρα πολλά λάθη η ΑΕΚ. Πάρα πολλά λάθη. Αν μου επιτρέψεις, έχει κάνει λάθη και ο προπονητής της σε εκείνο το μάτς για να γυρίσει αυτή η πολύ μεγάλη διαφορά που είχε και που στέρισε από τον Χρήστο Τσάλτα την χαρά να δει από κοντά τον ευρωπαϊκό τίτλο της.
1: Θα μου επιτρέψεις να σου πω τι είναι.
0: Δεν έξισα εγώ πληγές, Χρήστο Τσάλτα, έξισε ο Θανάσης. Έλα, Θανάση.
1: Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι τι είναι λάθος και τι δεν είναι λάθος σε μια προπονητική απόφαση και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, διότι έχεις παίξει και εσύ ποδόσφαιρο σε οργανωμένο επίπεδο. Είναι κάτι το οποίο εν τέλει κρίνεται από το αποτέλεσμα. Αλλά το λάθος και το σωστό, η γνώμη μου είναι ότι δεν θα έπρεπε να κρίνεται από το αποτέλεσμα.
0: Και η δική μου. Και η δική μου.
1: Άρα, εμείς μπορεί να θεωρούμε ότι ο coach Σάκοτα ή οποιοδήποτε coach έχει κάνει κάποιο λάθος. Υπάρχει ένα σκεπτικό πίσω από οτιδήποτε συμβαίνει.
0: Να δούμε τα τελευταία 5 δευτερόλεπτα με τον Ντρόμιακ να έχει την μπάλα στην κατοχή του. Φάουλ εδώ που δεν χρειαζόταν από τον Πίκνεϊ. Και αυτό του λέει και ο Σάκοτα. Ή διαμαρτύρεται στους διαιτητές, Χριστό. Τι λέει ο Σάκοτα.
3: Στους διαιτητές διαμαρτυρήθηκε για την απόφαση.
0: Για να τη δούμε. Εδώ και πάλι, ναι, έχει απλώσει το αριστερό του γόνατο ο Πίκνεϊ, μάλλον σωστή είναι η απόφαση, και ο Ντρόμιακ πάει στη γραμμή για 2 ελεύθερες βολές και για την ευκαιρία της Σπάρτακ να μειώσει 63-56, 63-57 τώρα με την πρώτη ελεύθερη βολή του Ντρόμιακ. 1,5 δευτερόλεπτο μένει στην ΑΕΚ για να προλάβει να σώσει ό,τι σώζεται από την τελευταία επίθεση. Αν ευστοχίσει, νομίζω θα υπάρχει time out. Όχι, δεν υπάρχει. Ο Κατσίβελης για τον Όλεϊ θα την πετάξει πίσω από το κέντρο. Όχι. Φάνηκε καλό, αλλά βρήκε ταμπλό. 63-58. Πάμε σε ένα derby για το τελευταίο δεκάλεπτο. Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε.
4: Η Sky Express σας καλωσορίζει στην πτήση προς Ηράκλειο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.
5: Ευχαριστώ πολύ.
6: Παρακαλώ.
7: Φτάνει.
6: Στην Κρήτη πας και εσύ.
7: Όχι, θα κατέβει Πελοπόννησο.
5: Ναι, εκεί σπουδάζω.
6: Θα ξαναρθείς.
5: Εννοείται. Έχω έκπτωση 25% σε πτήση στη Sky Express με προτέργεια.
8: Και εμείς προτέργεια έχουμε.
6: Εσύ έχεις το student plan.
5: Ναι, με 19,90 κάθε μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Συν τις προσφορές του κλαμπ.
6: Καλή φάση.
5: Ναι.
7: Έτσι φλερτάρει η νέα γενιά.
9: Με τιμολόγια.
10: Το νέο Προτέρια Student Plan σε απογειώνει. Με 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 ευρώ το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Προτέρια. Η ενέργεια της Metron.
11: Με το Super Predictor, οι μεγάλες αναμετρήσεις έχουν και μεγάλες προκλήσεις. Απαντάς σε 6 ερωτήσεις και διεκδικείς σούπερ έπαθλα δωρεάν. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν στο κλειστό της Ρόδου. Τελευταία περίοδος σε πολύ λίγο, 63-58, μετά τις πρώτες 3 εδώ. Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα του διεθνούς, του δεύτερου διεθνούς τουρνουά της Ρόδου, και θα ήθελα να συνεχίσουμε ενώ βλέπουμε τα καλάθια από τον Νέλι Τζόζεφ, τους 14 πόντους που έχει πετύχει μέχρι τώρα. Λοιπόν, και θα ήθελα να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση που κάναμε για τους προπονητές, Βασίλη. Προφανώς και δεν είμαστε εδώ για να απλώσουμε ένα πέπλο προστασίας γύρω από τους προπονητές. Εξάλλου, αυτή είναι η δουλειά μας. Κάποια πράγματα τα οποία βλέπουμε αφενός να τα διερευνούμε και στη συνέχεια να κρίνουμε, να μην κρίνουμε κτλ. Κτλ. Λοιπόν, αλλά ξέρεις, είναι λίγο ενοχλητικό να θεωρούμε ότι κάποιος έχει κάνει κάποιο λάθος όταν κάνει απλά μια επιλογή. Εάν υπάρχει κάποιος από εμάς που πιστεύει ότι αυτά που σκεπτόμαστε εμείς, οι προπονητές, δεν τα έχουν σκεφτεί 3 μέρες πριν από εμάς,
0: όχι
1: 5 λεπτά πριν από εμάς, 3 μέρες πριν από εμάς, είναι τουλάχιστον αφέλεια. Απλά εκείνη τη στιγμή ο εκάστοτε προπονητής, γνωρίζοντας τον χαρακτήρα, την προσωπικότητα, την κατάσταση.

0: κατάσταση, την καθημερινότητα των παικτών του, επιλέγει να πάρει μια απόφαση που στο τέλος μπορεί να μην τον δικαιώσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λάθος ή σωστό. Είναι μια απόφαση που έχει αποτέλεσμα ή δεν έχει αποτέλεσμα.
1: Σωστά. Εγώ για εκείνο το μάτς ειδικά δεν μιλάω για την τελευταία φάση.
0: Γενικά έτσι, μιλάμε για την τώρα, απόφαση.
1: Ναι. Γενικά μιλώντας, θυμόμαστε ότι έχουν υπάρξει ευρωπαϊκές βραδιές που έχουν κριθεί στο τελευταίο σουτ. Μπήκε, δεν μπήκε. Π.χ. ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ευρωπαϊκό. Του Ομπράντοβιτς από ένα χαμένο τρίποντο. Όταν αποφάσισε να παίξει άμυνα.
0: Και τι έκανε τότε που ρώτησε τους παίκτες τι θέλετε να κάνουμε.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Δηλαδή αν έμπαινε, πράγματι αν έμπαινε αυτό το σουτ.
1: Δεν θα ήταν καλός προπονητής.
0: Ή θα ήταν λάθος αυτό που έγινε.
1: Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, στα του αγώνα. Ο Νόλεϊ συνεχίζει. Φτάνει τους 19 με ένα καλάθι και φάουλ λίγο νωρίτερα. 66-58. Πάμε στους πάγκους για να δούμε πρώτα στο Χριστό Τσάλτα να δούμε τι μετέφερε στους παίκτες του ο Ντράγκαν Σακοτά. Έλα Χριστό.
2: Πιο ευέλικτο σχήμα με τον Σαλμπούρη στο 5 πλέον για την έξω ξεκίνημα του 10 λεπτού και είχε ζητήσει εξ αρχής να υπάρχει δράση του Νόλεϊ, να πάρει αυτός δηλαδή την πρωτοβουλία και να εκτελέσει όπως και έγινε με το καλάθι κεφάλου που πέτυχε.
1: Στον Ηλία Λαλιώτη.
3: Περισσότερο διήρκησε η σύσκεψη που είχε ο Γιωβάνοβιτς με τους βοηθούς του κατά διάρκεια της ανάπαυλας μεταξύ 3ου και 4ου δεκαλέπτου παρά οι οδηγίες που έδωσε στους παίκτες του. Σε αυτές, στο μικρό χρονικό διάστημα που του είχε απομείνει, του ζήτησε μεγαλύτερη πίεση στην pick and roll άμυνα της ομάδας του και από εκεί και πέρα να έχουν καλές αποστάσεις και να κυκλοφορήσουν πιο γρήγορα και περισσότερο την μπάλα.
0: Ηλία, δεν θέλουμε να σε αγχώσουμε, αλλά πώς αισθάνεσαι που ήσουν σε γκρόπλαν στην ελληνική τηλεόραση πριν από λίγο για 5 δευτερόλεπτα?
1: Είναι το...
3: Πάρα
1: είναι...
3: πολύ ωραία.
1: Έπρεπε να μου το πείτε όμως για να...
0: Για αυτό λίγο.
1: Είναι το πλάνο που θα δείξουμε στο γιο σου. Είναι το πλάνο που θα δείξουμε στο γιο σου, Ηλία. Λοιπόν, 66-60 είναι το σκορ. Τεχνική ποινή στον Γιωβάνοβιτς, Ηλία. Καλά βλέπω.
0: Σωστά, ναι, ναι, ναι. Είναι στον coach της...
3: Στον προπονητή της...
1: Μάλιστα. Για τις διαμαρτυρίες. Διαμαρτύρεται πολλές φορές. 1, 2, 5, 10. Θα την δεχτεί την τεχνική ποινή. Ο Λεκαβίτσιους στη βολή της τεχνικής ποινής είναι άστοχος.
0: Χριστό, χαμογέλα λίγο να δω κάτι.
1: Καταπληκτικό, καταπληκτικό, καταπληκτικό. Θα το δείξουμε στη μάνα σου εσένα. Λοιπόν, αυτοί οι δύο οι τύποι είναι οι ρεπόρτερ μας όλο αυτό το τριήμερο. Ηλίας Λαλιώτης και Χρήστος Τσάλτας μας συντροφεύουν με το πολύ καλό ρεπορτάζ που κάνουν για λογαριασμό του Action 24 και του Athletico.gr σε αυτό το τριήμερο φεστιβάλ μπάσκετ που έχουμε στα κανάλια μας. Άστοχο τρίποντο νωρίτερα από τον Πίτερσον, τώρα άστοχο τρίποντο από τον Γέρεμιτς. Παίρνουν rebound οι Σέρβοι και μια φάση που ζητάνε και οι δύο την μπάλα, αλλά οι διαιτητές τη δίνουν στην ΑΕΚ και όχι στον Γκάφνε. Για να δούμε εδώ και πάλι, ο Γκάφνε βάζει τα χέρια του, πάει να σώσει την κατοχή. Ναι, τελευταία επαφή εκείνος έχει κάνει, άτυχος μεν, δίκαιοι οι διαιτητές δε εδώ σε αυτή τη φάση, είδαν καλά. 66-60 με τον Πίτερσον να έχει την μπάλα στην κατοχή του και τον το Φόσκι να του κάνει το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό της Σπάρτακ στην τέταρτη και τελευταία περίοδο.
0: Έχω να σου πω ότι ο Τοφόφσκι το καλοκαίρι είχε πάρα πολλές προτάσεις από κολυγιακές ομάδες του NCAA.
1: Πόσο είναι το παιδί αυτό?
0: Αλλά είναι 18.
1: Ναι.
0: Αλλά τον πήρε από κοντά ο coach Γιωβάνοβιτς και τον έψησε να μείνει στην Σπάρτακ Σουμπότιτσα. Ξέρεις, δεν είναι και πάρα πολύ απλό τη σημερινή εποχή. Οι παιδιά τα οποία έχουν προτάσεις και με πάρα πάρα πολύ καλά χρήματα από το NCAA να παραμένουν στην Ευρώπη. Ωστόσο, ο Τουφόλσκι πίστεψε στον Γιωβάνοβιτς και παρέμεινε στην Σουμπότιτσα και έρχεται από μια πάρα πολύ πετυχημένη καλοκαιρινή θητεία, καθώς ήταν μέλος της εθνικής ομάδας της Σερβίας που πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο Eurobasket Under 18, εκεί όπου ηττήθηκε από τη Σλοβενία στον τελικό, έχοντας σχεδόν 8 πόντους μέσω όρο.
1: Πάμε στον Χρήστο Τσάλτα που έχει ζητήσει το λόγο.
2: Πάνω σε αυτό που είπε ο Θανάσης, ο coach Μίγιοβιτς που ήταν προπονητής της Under 17 της Σερβίας, είχε καθοδηγήσει εδώ και δύο χρόνια, εδώ και δύο καλοκαίρια, το μεγαλύτερο πρόσπεκτ του σερβικού μπάσκετ, τον Νίκολα Κουστούριτσα, ο οποίος έφυγε από την Μπαρτσελόνα και είναι στο UCLA αυτή τη στιγμή.
0: Και δεν θες να ακούσεις πόσα χρήματα παίρνει.
2: 4 εκατομμύρια.
0: Μπορεί και κάτι παραπάνω.
2: Κάτι παραπάνω, ναι.
1: Να τους εδώ πάντως ο Πιτσιρικάς, ο 18χρονος, το φως και τα έβαλε με όλους και με όλα. Πήγε και πάνω στον πολύ ψηλότερο του Τσαλμπούρη και όχι μόνο σκόραρε, πήρε και το φάουλ. Πάει και στη γραμμή για μια ελεύθερη βολή. Μείωσε σε 66-60, 2-7-55 για το φινάλε. Ολοκληρώνει το έμεσο τρίποντο με την εύστοχη βολή.
0: Συγγνώμη, 20 είναι το φως και όχι 19.
1: 20.
0: 18, όπως πανέτερα.
1: Ναι. Δεν θα μας παρεξηγήσει.
0: Ναι. Και την ιστορία του για
1: μάλλον
0: το Σφέρνη
1: Κρίστ. Μάλλον δεν θα μας
0: ακούσει. Στην ΗΠΑ πριν από δύο μέρες.
1: Σωστά. Ο Κατσίβελης με την μπάλα στην κατοχή του, διαφορά στους 3, ντέρμπι στη Ρόδο, 7-40. Πριν το φινάλε, ένα σουτ τριών πόντων από το Λαρετζάκι. Το ψάχνει, δεν το βρίσκει. Φάουλ ψηλά από τον Πίκνεϊ. Είναι το τέταρτο του Πίκνεϊ.
0: Λαρετζάκης που έχει 0 στα 5 τρίποντα.
1: Ναι, το ψάχνει πάρα πολύ ο Λαρετζάκης, αλλά δεν έχει καταφέρει να το βρει. Εδώ να το τελευταίο του, το πέμπτο του. Ο Πίκνεϊ στο φάουλ και σηκώθηκε ο Τζόζεφ να περάσει. Α, ο Πίτερσον ήταν τελικά. Ναι. Το τέταρτο για τον Πίτερσον τελικά και όχι για τον Πίκνεϊ. Σωστά. Ορθώς με διόρθωσε ο Χρήστος Τσάλτας. Και ο Ντρόμπνιακ με την μπάλα στην κατοχή του. Έχει την ευκαιρία η Σπάρτα Ξουμπότιτσα να φέρει το παιχνίδι ακόμα και στα ίσια αν βρει ένα τρίποντο. Εδώ έπεσε το φως και στο έδαφος. Κρατάει. Τζάμπολ έχουμε. Ναι, η μπάλα όμως παραμένει για τους Σέρβους, καθώς το βελάκι δείχνει προς τα εκεί. Με λίγο χρόνο στη διάθεσή τους, να το εδώ το βλέπουμε. Time out από τον Γιωβάνοβιτς για να οργανώσει, φαντάζομαι, αυτά τα 5 δευτερόλεπτα που έχει η ομάδα του για την επίθεση. Πάμε σε διάλειμμα.
4: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι φουλ. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win. Big win, big win. Απόψε θα το ζήσουμε φάση big win.
0: Και αφού αρχίσαμε τις ιστορίες και με δεδομένο ότι βρισκόμαστε σε time out 7-15 πριν από τη λήξη της αναμέτρησης εδώ στο κλειστό της Ρόδου, να σου πω, Βασίλη, ότι ο Γκάφνεϊ στο Ohio State ήταν συμπαίκτης με τον EJ Liddell, ο οποίος αγωνίζεται στο Νάρι στην φετινή αγωνιστική σεζόν, αλλά και με τον Dwayne Washington, ο οποίος πέρασε από την Partizan και από την φετινή σεζόν θα είναι παίκτης της Bayern. Βέβαια, στην Σπάρτα Ξουμπότιτσα πριν από δύο χρόνια αγωνίστηκε και ο Τόγια Γκίψον, ο οποίος φέτος θα παίζει στην Μπαρτσελόνα.
1: Μάλιστα, βγάζει ταλεντάκια η Σπάρτα και εδώ καλύτερες φάσεις από τον Ήλιτς. Έχει 14 πόντους με 4-6 βολές, 5-7 δίποντα ο σέντερ της Σπάρτακ Σουμπότιτσα. Ένας πολύ καλός παίκτης και με μια πολύ καλή εμφάνιση στο σημερινό παιχνίδι. Για να δούμε αυτά τα 5 δευτερόλεπτα. Τι ζήτησε η Λία πολύ γρήγορα, προπονητή της Σπάρτακ.
3: Παράλληλες δράσεις στις δύο πλευρές με αλλεπάλληλα screen για να μπει μπάλα στο παρκέ και να εκτελέσουμε γρήγορα.
1: Και αυτό συμβαίνει τώρα και εκτελούν από τη γωνία με τον Τσερόβινα. Αστοχή, ο Ντρόμπνιακ έρχεται για το επιθετικό rebound και φάουλ από τον Τζόζεφ. Χρήστο Τσάλτα, οι οδηγίες του Σάκοτα.
2: Δεν ήταν ικανοποιημένος ο Σάκοτα με την τελευταία φάση. Ήθελε box out, ήθελε να πάρει η άκρη το rebound. Δεν ήταν ικανοποιημένος από την
1: λογικό,
2: εικόνα
1: λογικό
2: αυτή. Και σχεδίασε στο πινακάκι του ένα pick and roll, δράση pick and roll με τον Τζόζεφ, ενώ θα περάσει και ο Νόλεϊ στο παρκέ σε λίγα δευτερόλεπτα.
1: 66-63, 7 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για το φινάλε της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ είναι στο συν 3, ο Πίτερσον πηγαίνει στον πάγκο για να περάσει στη θέση του ο Νόλεϊ. Θυμίζω πρώτο σκόρερ στο μάτσο Νόλεϊ με 19. Και η μπάλα στα χέρια του Ντρόμπνιακ. Παίρνει το screen ψηλά από τον Τσερόβινα, μένει με τον Τσαλμπούρη. Ακόμα 4 δευτερόλεπτα. Ο Ντρόμπνιακ για 3. 66-66. Ισοφαρίζουν μετά από πάρα πολλή ώρα οι Σέρβοι στο match.
0: Και ο, ο Dragan στα κοντά τα βάζει με τον Τσαλμπούρη, διότι κράτησε πάρα πολύ μεγάλη απόσταση από τον Ντρόμπνιακ, με αποτέλεσμα να του δώσει πάρα πολύ χώρο για να εκτελέσει ανενόχλητος.
1: Ο Νόλεϊ με ταμπλό, είναι η ώρα του να πάρει πρωτοβουλίες. 68-66 στα 6,5 για το φινάλε. Παραλίγο να χαθεί η μπάλα εδώ για την Σπάρτα, Κοντρόμιακ. Ακούτε και τις φωνές, τις οδηγίες από τον πάγκο. Εδώ ο Τσαλμπούρης παίρνει το αίμα του πίσω από τον αντίπαλό του. Λαρετζάκη σηκώνει για τον Τζόζεφ, έξω στον Τσαλμπούρη. Σου τριών πόντων μέσα από τον Τσαλμπούρη. 5-0 σερί για την ΑΕΚ για το 71-66 πάνω στο... Έλα Χρήστο, έλα Χρήστο.
2: Προηγούμενη φάση έκανε αυτό ακριβώς που ήθελε νωρίτερα ο Σάκοτα. Έμεινε πιο μπροστά, να μην του δώσει το χρόνο και το χώρο να σουτάρει και την έκλεψε την μπάλα.
1: Σωστά, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε με την πρώτη ευκαιρία τις δύο άμυνες του Τσαλμπούρη. Ενώ εδώ με ένα τρίποντο από τον Γέρεμιτς μειώνει στους δύο η Σπάρτακ 71-69. Πλέον οι ομάδες εδώ το αντιμετωπίζουν 100% σαν επίσημο το παιχνίδι, όχι μόνο. Ενώ εδώ έχει 8 δευτερόλεπτα. Έγινε το λάθος. Τεχνική ποινή. Πάμε στον Λία Λαλιώτη να δούμε τι έχει συμβεί.
3: Τεχνική ποινή στον πάγκο της Σπάρτακ Σουμπόντιτσα έχει δώσει ο τρίτος διαιτητής για τις διαμαρτυρίες, καθώς σηκώθηκε ολόκληρος ο πάγκος, κάτι που απαγορεύεται φυσικά. Αλλά νομίζω έχουν δοθεί και τα 8 δευτερόλεπτα στην ΑΕΚ αρχικά.
1: Άρα μία βολή για την ΑΕΚ. Ο Νόλεϊ παίρνει θέση για να την εκτελέσει και μετά η μπάλα στα χέρια των Σέρβων. 71-69, 5 και 32 για το φινάλε. Εδώ στο κλειστό της Ρόδου ο Νόλεϊ είναι άστοχος στην βολή της τεχνικής ποινής. Σπαταλά την ευκαιρία για αυτό το συν 3 που είχε, ενώ αλλαγές για την Σπάρτακο Νίκολιτς περνάει και πάλι στο παρκέ, όπως και ο Κόουλμαν αλλά και ο Ίλιτς. Τρεις αλλαγές για τους Σέρβους. 71-69, 5 και 32 για το φινάλε ενός φιλικού ντέρμπι μεταξύ της ΑΕΚ και της Σπάρτακ Σουμπόντιτσα. Επέστρεψε από το μείον 13 η σερβική ομάδα. Η ΑΕΚ έχασε τη διαφορά που είχε και ο Ίλιτς με την μπάλα στην κατοχή του, το Φόσκι στην αδύναμη πλευρά, σου τριών πόντων, είναι άστοχο από τον Νίκολιτς. Κατέβασε το rebound τον Νόλεϊ, πήγε πάνω το Φόσκι, του κάνει φάουλ, τέταρτο ομαδικό για την Σπάρτακ. Από το επόμενο θα εκτελεί βολές η ομάδα των Σέρβων, εδώ καθαρό είναι το φάουλ. Εδώ είναι η άμυνα του Τσαλμπούρη νωρίτερα. Είναι αυτό που είχε ζητήσει ο Σάκοτα για να μην δεχτεί και πάλι σουτ τριών πόντων. Ο Τσαμπούρης πήγε πολύ επιθετικά και την τελειώνει ο ίδιος τη φάση στην απέναντι πλευρά με σουτ τριών πόντων. Σουτ τριών πόντων από τον Νόλεϊ τώρα. Είναι άστοχος, ριμπάουντ από ποιον, από τον Ίλιτς μακριά και αφήνει για τον το Φόσκι. Το Φόσκι κλείνεται, δίνει για τον Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς σταματά την τρίπλα του, ξανά για τον το Φόσκι. 4-50. Εδώ το Φόσκι με τον Κατσίβελη, ο Κόουλμαν με τον Τσαλμπούρη. Σούτ από τον Γέρεμιτς, ισοφαρίζει σε 71-71.
0: Εδώ ο Λαρετζάκης έμεινε λίγο πίσω στο διαγώνιο κόψιμο που έκανε ο Γέρεμιτς και πάρα πολύ κοντά στη ρακέτα της ΑΕΚ βρέθηκε εντελώς μόνος του για να εκτελέσει και να ισοφαρίσει το μάτσο.
1: Χρήστο Τσάλτα, κάτι έλεγες?
2: Πήκνε και λεγαβίσους ετοιμάζονται να μπουν στο πάρκε.
1: Ο Τσαλμπούρης με πλάτη θα γυρίσει, θα σουτάρει, θα ευστοχίσει. Ο Τσαλμπούρης που φτάνει τους 8, 73-71 και πάλι στο συν 2 η ΑΕΚ. Κόουλμαν περνάει πολύ ωραία assist για τον Ίλιτς. Αυτός θα καρφώσει, θα φτάσει στους 16 πόντους, πρώτο σκόρερ για τους Σέρβους. Νέα ισοπαλία στο μάτς, 73-73. Κατσίβελης με τον Τσοφόσκι, σηκώνει ωραία, καλάθι και φάουλ από τον Τζόζεφ, ο οποίος δείχνει το λαρετζάκι. Ο Τζόζεφ εδώ δεν μέτρησε το καλάθι. Γιατί δεν μέτρησε όμως το καλάθι? Δεν μπορώ να καταλάβω. Για να τη δούμε πάλι τη φάση. Το καλάθι δεν έχει μετρήσει. Εδώ ο Κατσίβελης θα μπει, θα υψώσει. Γιατί δεν μετράει αυτό το καλάθι? Για ποιο λόγο? Και υπάρχουν δύο βολές και όχι καλάθι και φάουλ.
0: Γιατί θεωρητικά το
1: φάουλ... Ο Κατσίβελης αυτό λέει τώρα, γιατί δεν είναι goal foul.
0: Γιατί θεωρητικά το φάουλ έχει σφυριχθεί πριν η μπάλα φτάσει στα χέρια του Ζόζεφ. Έχει σφυριχθεί νωρίτερα δηλαδή το φάουλ στον Ζόζεφ από τη στιγμή που έπιασε την μπάλα στα χέρια του.
1: Ναι. Και πάει ο διαιτητής στο Σάκοτα όχι για challenge, αλλά για να του εξηγήσει για ποιο λόγο...

0: λόγο δεν έχει δοθεί καλάθι και φάουλ. Πάμε στον Χρήστο Τσάλτα.
1: Ο κότς Σάκοτα έφτασε μέχρι τη γραμματεία ζητώντας challenge. Ο Κατσίβελη ζήτησε αντιαθλητικό φάουλ στην προηγούμενη φάση.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Εγώ θα έλεγα να μην ασχολούμαστε περισσότερο. Αυτό σφίριξαν οι διαιτητές.
0: Εντάξει, ασχολούνται οι αθλητές, ασχολείται ο προπονητής. Θα ασχοληθούμε κι εμείς λιγάκι. Ο Τζόζεφ εστοχή όπως και να έχει και στις δύο βολές. Φτάνει τους 16-75-73. Ο Κόουλμαν πάει να τα βάλει με όλου. Του σβήσε τα φώτα ο Τζόζεφ. Και στην πιο εντυπωσιακή άμυνα της βραδιάς. Εδώ ο Τζόζεφ, θα την ξαναδούμε την φάση, ενώ υπάρχει νέα τεχνική ποινή στον Γέρεμιτς, αν έχω δει σωστά. Εδώ είναι το φάουλ υπέρ της ΑΕΚ και θα έχουμε και πάλι δύο ελεύθερες βολές. Εδώ δείτε, Κόουλμαν, πολύ ψηλά ο Τζόζεφ, που είναι εντυπωσιακός και στην άμυνα, σταματά τον Κόουλμαν από όλες τις κάμερες που υπάρχουν για αυτό το εντυπωσιακό στόπ του Τζόζεφ πάνω στον Κόουλμαν. Βολή για τον Λεκαβίτσιους, εύστοχη, είναι η βολή της τεχνικής ποινής και ακολουθούν δύο βολές από τον Πίκνεϊ για το φάουλ που κέρδισε λίγο νωρίτερα. Έλα Ηλία, ποιος έκανε πέμπτο φάουλ?
3: Με την τεχνική ποινή που πήρε ο Γέρεμιτς αποβλήθηκε από το μάτς, καθώς είχε ήδη 4 φάουλ.
0: 77-73 στο συν 4 η ΑΕΚ και έτοιμος για τη δεύτερη ελεύθερη βολή ο Πίκνεϊ. 3-39 για το φινάλε σε ένα μάτς που άναψαν αρκετά και τα αίματα στα τελευταία δευτερόλεπτα. Και ο Κόουλμαν για την Σπάρτα Κριάκ και πάλι στο συν 5. 78-73. Ντρόμπνιακ σταματά την τρίπλα του, δίνει για τον Κόουλμαν. Ψηλά το σκρίν από τον Ήλιτς. Ο Κόουλμαν θα σηκωθεί για 3, θα ευστοχίσει. 78-76. Η Σπάρτακ μειώνει και πάλι στους 2 και ο χαρακτήρας ντέρμπι παραμένει σε αυτά τα τελευταία λεπτά, οδεύοντας προς το τελευταίο τρίλεπτο. Κατσίβελης για τον Πίκνεϊ, βγαίνει ο Λεκαβίτσιους για να πάρει την μπάλα, να δώσει και πάλι για τον Κατσίβελη. Ο Τζόζεφ κάνει κίνηση μέσα στο καλάθι. Ο Νόλεϊ στα 4 δευτερόλεπτα. 3-2, Νόλεϊ θα σουτάρει, θα αστοχίσει, rebound μακρινό από τον Τζόζεφ που δίνει πάρα πολλές βοήθειες σε όλους τους τομείς. Άμυνα, επίθεση, rebound, κλεψίματα από τον Τζόζεφ. Και ο Νόλεϊ εδώ θα κερδίσει το φάουλ, δύο ελεύθερες βολές και πάλι για την ΑΕΚ. Εδώ ξανά η φάση από το φάουλ του Πίπκινς που πρέπει να είναι το πέμπτο και για εκείνον. Θα φύγει και αυτός για τα τελευταία λεπτά. Μετά τον Γέρεμιτς αποχωρεί με 5 φάουλ και ο Πίπκινς για να δώσει τη θέση του στον Γκέγκιτς, ενώ ο Νόλεϊ πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές.
2: Η Σπάρτακ παίρνει ό,τι της δίνει η άμυνα της. Άρα κοίταμε νωρίτερα ακόμα σε μια λίγο πιο παθητική άμυνα από τον Επίκνη. Βρέθηκε να ξεμαρκάρει στο σούτ. Ο Λεκαβίτσιος σε αυτές τις φάσεις, ο παίκτης ο οποίος μαρκάρει το χειριστή, πρέπει να είναι περισσότερο επιθετικός, έτσι ώστε να μην επιτρέψει στον παίκτη που έχει την μπάλα να εκτελέσει ανενόχλητο.
0: 80-76 με τις δύο ελεύθερες βολές. Η ΑΕΚ είναι στο συν 4. Ο Νίκολιτς μειώνει τώρα σε 80-78. 2,5 λεπτά για το φινάλε. Το ντέρμπι συνεχίζεται στην Ρόδο. Time out από τον Dragan Σάκοτα. Και μένουμε εδώ στην Ρόδο, στο κλειστό της Ρόδου. 2 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα. Ντέρμπι, ωραίο ματσάκι.
2: Ντέρμπι, και αν μπορούμε να ξαναδούμε το τελευταίο καλάθι της Σπάρτακ Σουμπότιτσα μετά από μια συνεργασία χειριστή με ψηλό. Η Σπάρτακ βρήκε ακόμα μια φορά εδώ. Έχει καθυστερήσει ο Πίκνεϊ να γυρίσει στο μαρκάρισμα του Νίκολιτς, αν μπορούμε να το πάρουμε και λίγο πιο νωρίς. Εδώ ο Κατσίβελης είναι πολύ μακριά από τον παίκτη ο οποίος πασάρει. Ήταν εύκολη η πάσα στον Νίκολιτς, τη στιγμή μάλιστα που είχε καθυστερήσει ελαφρώς ο Πίκνεϊ να βρει την ισορροπία του. Εδώ και πάλι η φάση, βλέπετε ο Πίκνεϊ ελέγχει την κίνηση του Ντρόμπνιακ, μπερδεύεται με τον Λεκαβίτσιους, η μπάλα καταλήγει στον Νίκολιτς, ο οποίος ευστοχή ζητάει και φάουλ.

0: Θα το ξαναπώ, ίσως να γίνομαι κουραστικός. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο γίνονται οι φιλικοί αγώνες.
1: Σωστά. Καθόλου κουραστικός. Δεν γίνεσαι, Θανάση μου. 2 και 32 για το φινάλε. Να ενημερώσω και τους ρεπόρτερ μας που δεν έχουν επαφή ότι στα ποδοσφαιρικά ΠΑΟ Κάρης 2-0 στο φινάλε του ημιχρόνου, Παναθηναϊκός Πανετολικός 1-0 με γκολ του Ταμπόρδα πάλι πολύ νωρίς στο μάτς. Χρήστος Τσάλτας για τις οδηγίες του Dragan Σάκοτα.
2: Αρχικά έκανε παράπονα ο coach Σάκοτα στον Πίνγκνεϊ για την τελευταία φάση, για την τοποθέτησή του σε άμυνα, ενώ συνέχεια σχεδίασε ένα play με πρωταγωνιστή τον Όλε και βοήθησε από Λεκαβίτσιους και Κατσίβελη.
1: Ηλίας Λαλιώτης.
3: Πίεση σε όλο το γήπεδο ζήτησε ο Γιοβάνοβιτς, το οποίο βλέπουμε να γίνεται τώρα, και μεγάλη επιθετικότητα στην άμυνα.
1: 80-78, 2,5 για το φινάλε. Λεκαβίτσιους με την μπάλα στην κατοχή του. Βγαίνει ο Νόλε για να πάρει την μπάλα, τον επιτηρεί ο Γκέγκιτς και τον ακολουθεί. Ο Κόλμαν βάζει τα χέρια του, κόβει την πάσα που θέλησε να δώσει ο Νόλε για τον Λεκαβίτσιους που είχε στηθεί στη γωνία, οπλισμένος.
0: Πολύ καλή επίθεση από την ΑΕΚ, αλλά τρομερή αντίληψη από τον Κόλμαν για την κατάληξή της.
1: Η μπάλα είναι και πάλι για την ΑΕΚ. Από τα χέρια του Γκέγκιτς βγήκε εκτός το μαρκάρισμα πάνω στον Νόλεϊ. Ενώ έχουμε αλλαγή. Challenge για το που είναι η μπάλα. Ναι. Για να δούμε και εμείς τη φάση, να βγάλουμε και τα δικά μας τα συμπεράσματα. 80-78, 2 και 19 για το φινάλε εδώ στην Ρόδο. Η ΑΕΚ προηγείται με 2 σε ένα ωραίο μάτς, πολύ ωραίο παιχνίδι. Απόψε το τρίτο αυτού του φιλικού τουρνουά. Να δούμε λίγο τη φάση και θα έρθω αμέσως σε σένα, Ηλία. Έχει βάλει τα χέρια του ο Γκέγκιτς. Από εδώ δεν φαίνεται ξεκάθαρα για το αν η μπάλα έχει βρει και πάλι στον Νόλεϊ. Από αυτά τα replay φαίνεται ότι, εδώ πιο κοντά, όχι. Ο Γκέγκιτς μοιάζει να έχει βγάλει την μπάλα.
0: Έτσι νομίζω.
1: Ο Γκέγκιτς μοιάζει να έχει βγάλει την μπάλα, μάλλον δεν θα αλλάξει απόφαση. Έλα, Ηλία.
3: Ναι, αυτό ήθελα να πω, γιατί και ο Γκέγκιτς δεν φαίνονταν πολύ σίγουρος για το challenge όταν το ρώτησα οι προπονητές, αλλά ο Βλάντα Γιοβάνοβιτς νομίζω το πήρε περισσότερο για να δώσει οδηγίες στο πινακάκι, γρήγορες οδηγίες στο πινακάκι του για την άμυνα της ομάδας του.
0: Και να πούμε πολύ γρήγορα για τη νέα καινοτομία που θα δούμε στο ελληνικό πρωτάθλημα από την έναρξη της φετινής σεζόν. Τα απεριόριστα challenge που έχουν οι προπονητές στη διάθεσή τους σε περίπτωση που έχουν δικαιωθεί στο προηγούμενο. Δεν ολοκληρώνονται τα challenge των προπονητών ως δικαίωμα στα δύο όπως ίσχυε μέχρι τώρα, αλλά όσο δικαιώνονται στα challenge που παίρνουν, ανανεώνεται το δικαίωμά τους να καλέσουν ακόμα ένα.
1: Ωραία. Πολύ ενδιαφέρον. Όλο αυτό, πολύ ενδιαφέρουσα η πληροφορία και καλό θα είναι εδώ να υπάρξει ενημέρωση του κόσμου. Παναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ενώ ο Κατσιβέλης κερδίζει ένα φάουλ που θα τον στείλει στις βολές. Θανάση, επαναλαμβάνω ότι πρέπει να υπάρξει σίγουρα πολύ ενημέρωση προς τον κόσμο και αυτό είναι και μια δικιά μας δουλειά, αν θέλεις τη γνώμη μου. Γιατί για να μην μπλέκεται ο κόσμος, για να ξέρει τι βλέπει, για να ξέρει πώς παίρνουν οι διαιτές τις αποφάσεις και να μην ψαχνόμαστε τη στιγμή που γίνονται πολύ πολύ κρίσιμες φάσεις. Κατσίβελης εύστοχος στην πρώτη βολή.
0: Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο.
1: 81-78, ο Σάκοτα σηκώνει το λαρετζάκι για να τον περάσει και πάλι στο γήπεδο για το τελευταίο δίλεπτο στο οποίο οδεύουμε. Ο Κατσίβελης αστοχεί στην δεύτερη. Παραμένει το 81-78 και ο Κόλμαν για την Σπάρτακ. Μπάλα βρίσκει πάνω του, την έσωσε ο Νικολίτς. Ντρόμπιακ στα 7 δευτερόλεπτα μπαίνει προς τα μέσα με το αριστερό, κερδίζει φάουλ δύο βολές.
0: Εδώ ο Ντρόμπιακ είχε δύο επιλογές. Υπήρχαν δύο μισμάτς, και ένα εσωτερικό και ένα εξωτερικό. Υπήρχε εσωτερικό μισμάτς με τον Ήλιτς και τον Κατσίβελη και του Ντρόμπιακ με τον Τζόζεφ. Ο Ντρόμπιακ δεν επέλεξε το εσωτερικό μισμάτς, επέλεξε να παίξει με την μπάλα στο πάτωμα, να επιτεθεί πάνω στον Τζόζεφ και να κερδίσει το φάουλ.
1: Φάουλ που τον στέλνει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Στο 81-78, 1 και 53 μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Η ΑΕΚ έχει μικρό προβάδισμα 3 πόντων. Η Σπάρτακ Σουμπότιτσα επέστρεψε από το μείον 13 στο οποίο είχε με το οποίο είχε προηγηθεί η ομάδα του Dragan Σάκοτα και διεκδικεί αυτή την νίκη γοήτρου εδώ στην τελευταία βραδιά του τουρνουά στη Ρόδο. Είναι εύστοχος ο Ντρόμπιακ στην πρώτη ελεύθερη βολή, 81-78. 79 φτάνει τους 7 πόντους. Έτοιμος και για τη δεύτερη βολή του. 81-79 και 53 για το φινάλε. Είναι άστοχος rebound από τον Τζόζεφ που αφήνει για τον Κατσίβελη. Πέρνα-πέρνα του φώναξε ο Λαρετζάκης. Έτσι δεν είναι, Χρήστο Τσάλτα? Έτσι είναι. Αυτή η φωνή που ακούσατε, το πέρνα-πέρνα, ήταν του Λαρετζάκη προς τον Κατσίβελη για να περάσει το κέντρο. Να μην γίνει πάλι το λάθος των 8 δευτερολέπτων. Σου τριών πόντων από τον Όλεϊ. Δεν μπαίνει μπάλα. Στο σίδερο ο Ήλιτς. Στο rebound και ο Κόλμαν. 81-79. 1,5 για το φινάλε. Ήλιτς και Κόλμαν αλλάζουν την μπάλα. Γκέγκιτς για τον Νίκολιτς. Έχει στην πλάτη τον Λεκαβίτσου, πάει βοήθεια ο Πίκνεϊ. Σουτ τριών πόντων από τον Κόλμαν. Είναι άστοχο, rebound ποιος? Ο Ντρόμπνιακ μακρινό και πάλι Κόλμαν. Ο Γκέγκιτς για τον Νίκολιτς. Πάει να παίξει άμυνα ο Κατσίβελης, του κάνει φάουλ γραμμή, στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές ο Νίκολιτς.
0: Σε δύο συνεχόμενες φάσεις η Σπάρτα και ψάξε το εσωτερικό mismatch στο post-up. Και στις δύο περιπτώσεις με τον Νίκολιτς. Αρχικά ήταν πολύ καλή η αντίδραση από τον Πίκνεϊ που ήρθε από την baseline ως δεύτερος παίκτης για να σταματήσει τη δράση του Νίκολιτς, ο οποίος πάσαρε, πήγε από την άλλη πλευρά, τον ξαναζήτησε η Σπάρταξ στο ίδιο σημείο, τον βρήκε και ο Νίκολιτς τώρα ευστοχεί στην πρώτη βολή για το 81-80.
1: Και φτάνει τους 16 πόντους, πρώτο σκόρερ της ομάδας του μαζί με τον Νίλιτς, θα τον ξεπεράσει τώρα αν ευστοχήσει. Και στη δεύτερη βολή, αστοχή, η ΑΕΚ παραμένει μπροστά με ένα πόντο και ο Κατσίβελης στο μακρινό rebound, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Να το ντέρμπι εδώ στη Ρόδο, 81-80 ανάμεσα σε δύο ομάδες, επαναλαμβάνω, του Basketball Champions League, την ΑΕΚ και τη Spartak Σουμπότιτσα. Τελευταίο λεπτό, η μπάλα στα χέρια του Νόλεϊ, ακόμα 4 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. Ο Νόλεϊ μπαίνει προς τα μέσα, ξεμαρκάρεται, αλλά έχει δοθεί επιθετικό φάουλ. Δεν μετράει το καλάθι του Νόλεϊ, παραμένει το 81-80.
0: Εδώ η ΑΕΚ πήγε, να παίξει ένα από τα αγαπημένα plays του coach Σάκοτα. Ένα play που σε αρκετές περιπτώσεις έχει γίνει, έχει εκτελεστεί στην εντέλεια από τους παίκτες της ΑΕΚ, με τη μόνη διαφορά ότι εν προκειμένου έσπασε το play, και έσπασε διότι ο Νόλεϊ ήθελε να κρατήσει την μπάλα περισσότερο στα χέρια του και να βρει φάση ο ίδιος για τον εαυτό του, με αποτέλεσμα να χρεωθεί με επιθετικό φάουλ.
1: 81-80 και η μπάλα στα χέρια των Σέρβων, 39 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα για την λήξη της αναμέτρησης.
0: Θυμάσαι τι σου είχα πει προχθές για τον Κόλεμαν, ότι του αρέσει να είναι ο παίκτης ο οποίος παίρνει το τελευταίο σουτ?
1: Ναι.
0: Για να δούμε αν θα ισχύσει.
1: Ναι. Για τον Πίπκινς είχες πει, λέει ο Χρήστος. Όχι.
0: Για τον Κόλεμαν νομίζω το είχα πει.
1: Οκ. Εδώ βλέπουμε τις καλύτερες στιγμές του Γιώργου Τσαλμπούρη, με την πιο καλή να είναι αυτή που ξεκίνησε από δική του άμυνα και είχε κατάληξη ένα δικό του τρίποντο. Τι κάνει τώρα εδώ ο προπονητής Θανάση της Σπάρτακ? Κάνει γρήγορη επίθεση για να έχει ακόμα μία. Εξαντλεί το χρόνο, μήπως βρει σουτ, καλάθι να περάσει μπροστά και να αφήσει την πίεση της τελευταίας επίθεσης στην ΑΕΚ.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι θα πάει σε γρήγορη επίθεση, διότι είναι πίσω στο σκορ και θέλει να κάνει... Νομίζω έτσι, γιατί δεν είμαστε στο μυαλό του, ότι θα θελήσει να κάνει μια καλά οργανωμένη επίθεση για να βγάλει είτε ένα δίποντο είτε ένα τρίποντο.
1: Πολύ γρήγορα Ηλίας Λαλιώτης.
3: Επίθεση 14 δευτερολέπτων θα κάνει η Σπάρταξ Σουμπόντιτσα. Πάει μπροστά την μπάλα στο μισό παρκέ της ΑΕΚ και έδειξε ένα σύστημα ο Βλάντα Γιωβάνοβιτς, ο οποίος θέλει μετά από πολλά σκριν να βρει ένα καλό σούτ. Νομίζω θα είναι τριών πόντων, είναι η πρώτη επιλογή, και δεύτερο να περάσει η μπάλα μέσα στο καλάθι.
1: Σε λίγο θα πάμε και στο Χρήστο Τσάλτα για να δούμε αυτή την επίθεση. Ο Ντρόμπνιακ για τον Γκόλμαν, ο οποίος θέλει να βρει τον Ήλιτς μέσα στο καλάθι. Αυτός θα την αφήσει για το 81-82. Μπροστά η Σπάρταξ Σουμπόντιτσα. Έχω την εντύπωση για πρώτη φορά μετά από το 5-4 που είχε προηγηθεί στο ξεκίνημα.
0: Και θα παρακαλούσα τους συναδέλφους στο ΒΑΡ αν μπορέσουν να μας δώσουν την τελευταία φάση, διότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. να εξηγήσουμε με ποιο τρόπο παρασύρθηκαν οι παίκτες της ΑΕΚ από τον αντιπερισπασμό που έστησαν μακριά από την μπάλα οι παίκτες της Σπάρτακ, με αποτέλεσμα να βρεθεί αυτή η συνεργασία ψηλού κοντού μέσα στο καλάθι. Κοιτάξτε εδώ, γίνεται το κόψιμο, η κίνηση του Γκέγκιτς μακριά από την μπάλα, αν μπορούμε να την ξαναδούμε. Βλέπετε εδώ με τον Ήλιτς να στείλει το screen, ενώ δεν υπάρχει βοήθεια, αφού ο Νόλε και ο Πίκνη, βλέπετε αριστερά εδώ, απασχολούνται με την κίνηση που κάνει μακριά από την μπάλα. Εδώ βλέπετε ο Γκέγκιτς. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τους συναδέλφους από το VAR που επαναληπτικά μας δείχνουν αυτή τη φάση. Εδώ λοιπόν τι έγινε. Η κίνηση που έκανε ο Γκέγκιτς μακριά από την μπάλα παρέσυρε τους παίκτες της ΑΕΚ, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει βοήθεια στο κόψιμο που έκανε ο Ήλιτς κοντά στο καλάθι. Ο Λαρετζάκης φυσικά δεν μπορούσε να μαρκάρει έναν τόσο ψηλότερο παίκτη και έτσι βρέθηκε το ανοιχτό lay-up για τους παίκτες της Σπάρτακ. Είναι κέντημα τώρα, όπως και να το κάνουμε.
1: Είναι κέντημα. Ένα lay-up που φέρνει τη Σπάρτακ μπροστά με έναν πόντο, 82-81, στα 34 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα για το φινάλε της αναμέτρησης. Οι Σέρβοι το γύρισαν το μάτς από το μείον 13 πολύ πολύ γρήγορα. Ηλίας Λαλιώτης.
3: Καλή άμυνα φυσικά, ζήτησε ο Βλάτο Γιωβάνοβιτς και ενεργά χέρια πάνω στην μπάλα.
1: Χρήστος Τσάλτας, τι έχει σκαρώσει ο Σάκοτα?
2: Οδηγείς να πάει μπάλα στον Όλεϊ να εκτελέσει, διαφορετικά ένα σύστημα με pick and roll δράση με τον Τζόζεφ.
1: Για να δούμε, Όλεϊ ή Τζόζεφ θα πάρουν την ευθύνη σε αυτή την πολύ πολύ κρίσιμη επίθεση για την ΑΕΚ. Η μπάλα στα χέρια του Λεκαβίτσιους. Λεκαβίτσιους περνάει στο κέντρο, θέλει να βγει ο Νόλε και γίνεται φάουλ μακριά από τη φάση. Φάουλ του Γκέγκιτς πάνω στον Νόλε, που θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές.
0: Λες, ο πρώτος σκόρερ,
1: το έχει πει ο Τσάλτας, ξέρεις. Το έχει πει ο Τσάλτας ότι θα πάει παράταση. Ο πρώτος σκόρερ του μάτς μέχρι τώρα, με 23 αστοχή, στη πιο κρίσιμη. Παραμένει το 81-82. Αν τη βάλει τη δεύτερη, ενισχύεται το ενδεχόμενο της παράτασης. Έχω να σου πω. Εκτός αν φεύγουν πολύ πολύ γρήγορα και αποφασίσουν οι προπονητές να μην παίξουν παράταση. 82-82 με μία στις δύο από τον Όλεϊ. Και ο Κόλμαν τώρα. 24 δευτερόλεπτα, περίπου 3 θα μείνουν στην ΑΕΚ. Αν εξαντλήσει όλη την επίθεση η Σπάρτακ, ενώ ο Σάκοτα έχει ζητήσει και time out αν ευστοχήσει η σέρβικη ομάδα. Ο Κόλμαν θα δώσει για τον Γκέγκιτς, αυτός αστοχή, rebound από τον Πίκνεϊ. Και ο Κατσίβελης, 6 δευτερόλεπτα, 5, Κατσίβελης για 3, όχι αστοχή. Και ο Ήλιτς θα την πετάξει από τη μία στην άλλη, τέλος το μάτς, παράταση. Αυτά τα πράγματα τα κάνει μόνο ο Χρήστος Τσάλτας. Είπε πριν από το παιχνίδι ότι θα έχει παράταση και έχει παράταση. 82-82, έχουμε παράταση στο τρίτο και τελευταίο φιλικό. Ο Κατσίβελης αστόχησε σε σουτ 3 πόντων, σουτ που θα έδινε τη νίκη στην ΑΕΚ αν έμπαινε. Δεν ξέρω αν βιάστηκε ή όχι.
0: Βιάστηκε σίγουρα, γι' αυτό,
1: ναι,
0: και
1: θέλω ο Ντράγκαν Τσάκοτα
0: είχε 6 δευτερόλεπτα. Τη στιγμή που σταμάτησε για να εκτελέσει, το ρολόι έδειχνε 6 δευτερόλεπτα. Γι' αυτό και ο Ντράγκαν Τσάκοτα είναι έξαλλος με τον Δημήτρη Κατσίβελη, όπως και ο συνεργάτης του. Πετάχτηκαν από τον πάγκο για να πάνε στον Κατσίβελη να τον ρωτήσουν για ποιο λόγο βιάστηκε τόσο πολύ να κάνει αυτή την επίθεση.
1: Κάνει ο Γκέγκιτς το σουτ, θέλει 8 δευτερόλεπτα. Ένα λεπτό, Ηλία, και ερχόμαστε στα 4 δευτερόλεπτα. Ο Κατσίβελης στα 5 δευτερόλεπτα από μακριά. Πάμε στον Ηλία Λαλιώτη.
4: Μετά από συνεννόηση των δύο προπονητών, παρενευλήθηκαν και οι διαιτητές. Συμφωνήθηκαν να τελειώσει εδώ το παιχνίδι και να μην δοθεί συνέχεια με παράταση.
1: Α, οκ. 82-82. Το ζήσαμε, να το δούμε και αυτό. Τι άλλο θα κάνει το Αθλέτικο, θα πω εγώ. Έφερε ισόπαλο match basket στο οποίο δεν υπάρχει παράταση. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν να αποχωρήσουν οι αποστολές, να φύγουν οι μεν για την Αθήνα, οι δε για την Σερβία,
0: να
1: για την
0: Σουγκέτισσα. Να προλάβουν τους.
1: Ακριβώς. Ακριβώς εδώ βλέπουμε. Εδώ βλέπουμε ότι οι δύο προπονητές, οι δύο Σέρβοι προπονητές, Σάκοτα και Γιωβάνοβιτς, Γιωβάνοβιτς και Σάκοτα, πάνε, συνεννοούνται και λένε στους διαιτητές για λήξη αγώνα. Πάμε αμέσως στον Χρήστο Τσάλτα, έχει κοντά του τον Ντράγκαν Σάκοτα.
2: Λοιπόν, coach, δεύτερο τελευταίο φιλικό. Νιώθετε ότι κάνατε βήματα μπροστά σε αυτό το τουρνά? Νιώθετε ότι κάνατε βήματα μπροστά αγωνιστικά σε αυτό το τουρνά?
5: Εντάξει, δύσκολο είναι σε συνθήκες που πραγματικά δεν μπορούμε να κάνουμε αλλαγές, να κρατήσουμε το ρυθμό. Φαινόταν όταν δημιουργήσαμε τη μία διαφορά και κάναμε για τις αλλαγές ότι έπεσε το ρυθμό και είμαστε πάρα πολύ μακριά από κάποια πράγματα που πρέπει να έχει η ομάδα. Άλλωστε έχουμε πολλές απουσίες για να κρίνουμε κάτι. Αλλά εντάξει, θέλουμε να είμαστε, να παλεύουμε, να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε αγώνα οποιονδήποτε παίζουμε, επειδή και στο πρωτάθλημα και στο BCL υπάρχουν ομάδες Ευρωλίγα και υπάρχουν και άλλες ομάδες που πρέπει να σεβόμαστε κάθε αντίπαλο. Αλλά εντάξει, εδώ μιλάμε για μια ομάδα που είναι πρωταθλήτρια στη Σερβία, που είναι πάρα πολύ έτοιμη, επειδή ξεκίνησε προετοιμασία αρχή Αυγούστου και φαινόταν ότι είναι πιο έτοιμη και πιο δεμένη σαν ομάδα από εμάς.
2: Ακολουθεί μία ακόμα εβδομάδα και μετά τα δύο τελευταία φιλικά στο Περιστέρι με Κλούς και Καρδίτσα. Τι θέλετε να βελτιώσετε εν ώψη και των επίσημων υποχρεώσεων?
5: Το ρόστερ. Να έχουμε περισσότερους παίκτες στην προπόνηση καταρχήν και μετά πιο ποιοτικούς παίκτες στο παιχνίδι. Κάτι που δεν είχαμε όλη τη διάρκεια προετοιμασίας καθόλου.
2: Αυτό συνεπάγεται και κάποια επιπλέον κίνηση?
5: Όχι, όχι. Εννοώ, ας είναι αυτοί που είναι δικοί μας να είναι εδώ και να μας βοηθήσουν όπως πρέπει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτός ήταν ο προπονητής ΣΑΕΚ, ο Dragan Sakotan. Εδώ βλέπουμε εικόνες με τον Νόλεϊ να έχει περικυκλωθεί από μικρά παιδιά για να υπογράψει αυτόγραφα. Χρήστο, ανάμεσα στα παιδιά που έχουν πάει για αυτόγραφα είναι και ο Πιτσιρικάς που έβλεπε στο κινητό του την ΑΕΚ του ποδοσφαίρου. Αν θέλει ο μικρός, αν θέλει, μπορεί να μας πει και δύο λόγια. Να τον πλησιάσεις.
2: Το έχω υπόψη μου.
0: Νωρίτερα είχαμε μια όμορφη εικόνα με τον Κόλεμαν και τον Πίκνεϊ να ανταλλάσσουν φανέλες. Ομολογώ δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάτι που τους συνδέει. Ναι. Θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε αν ισχύει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, 82-82. Τελικό σκορ. Εδώ στο κλειστό της Ρόδου, στο ματς με το οποίο έκλεισε το δεύτερο διεθνές τουρνουά που διεξήχθη εδώ στο νησί, ο coach Γιωβάνοβιτς και ο coach Σάκοτα αποφάσισαν ότι δεν υπήρχε λόγος να ταλαιπωρηθούν οι ομάδες περισσότερο με μια πεντάλεπτη παράταση που ενδεχομένως θα έβαζε σε κίνδυνο και την αναχώρησή τους από το νησί. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στον Χρήστο Τσάλτα, ο οποίος έχει μαζί του έναν θαυμαστή του Μάγερ.
1: Ναι.
0: Όταν θα είναι έτοιμοι.
1: Είναι ο Πιτσιρικάς ο οποίος έβλεπε το ματς ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο και φοράει φανέλα του Μάγερ. Πάμε στο Χρήστο.
2: Λοιπόν, ήρθες εδώ, έβλεπες παράλληλα το ποδόσφαιρο, δύο ισοπαλίες η ημέρα.
6: Εντάξει, θα μπορούσαμε και καλύτερα. Εντάξει, στο μπάσκετ ήθελα να δω και την συνέχιση της παράτασης. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο τα πάμε καλά στο Champions League, οπότε δεν έχω παράπονο τώρα. Κερδίσαμε και πέρυσι το πρωτάθλημα. Δεν έχω τώρα κάποιο παράπονο με την ΑΕΚ. Αυτά.
2: Είσαι και εξοπλισμένος, έχεις βάλει και το σήμα του Champions League. Θα πηγαίνεις και Αθήνα για τα παιχνίδια?
6: Είχα πάει με τη ΛΑΣΚ με τον πατέρα μου, ήταν η πρώτη μας φορά στο γήπεδο. Και εντάξει, τώρα μπορεί και μεγάλα τα σαράι, δεν ξέρω. Μπορεί.
1: Χρήστο, αν μπορεί ο μικρός να μας πει αν έχει πάει ποτέ στο ποδόσφαιρο της ΑΕΚ και να βλέπει μπάσκετ στο κινητό του.
2: Έχεις, επειδή σήμερα είδες ποδόσφαιρο σε γήπεδο μπάσκετ, έχεις πάει στην All Win Arena και έχεις δει αγώνα μπάσκετ της ΑΕΚ?
6: Όχι, δεν το έχω κάνει αυτό. Πιο πολύ μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Τώρα μπάσκετ, ο μπάς μου βρήκε τα εισιτήρια, οπότε μου είπε να πάμε γι' αυτό. Αλλά εντάξει, μπάσκετ, πολύ λίγο.
2: Και μια και είσαι άρρωστο στους ΑΕΚτζής, στείλ το μήνυμά σου στους Αθηναίους ΑΕΚτζής, όλους τους ΑΕΚτζής που βλέπουν.
6: Το μήνυμά μου, πάντα πίστη στην ομάδα, ακόμα και αν οι ισοπαλίες βγαίνουν ή χάνουμε. Μία είναι η ομάδα κιόλας, η ΑΕΚ, οπότε εντάξει, δεν υπάρχει κάποια άλλη ομάδα.
2: Τα είπες όλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είναι καλά, να είναι καλά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πιτσιρικά. Και εδώ βλέπουμε και τους δύο παίκτες που έλεγες πριν, Θανάση, να ανταλλάσσουν τις φανέλες τους. Πριν
0: λοιπόν,
1: από λίγο.
0: Χρήστο Τσάλτα, για να μάθουμε για ποιο λόγο οι δύο παίκτες αποφάσισαν να ανταλλάξουν τις εμφανίσεις τους. Πάμε αμέσως στον Ηλία Λαλιώτη, ο οποίος έχει δίπλα του τον Βλάντο Γιωβάνοβιτς.
7: Καλησπέρα. Έχουμε μαζί μας τον προπονητή της Σπάρτα Σουμπότιτσα, τον Βλάντα Γιοβάνοβιτς.
8: Hello, sir. First of all, you had two very strong friendly games here in Greece. What's your impressions about your team?
9: First of all, like you said, I have to agree with you. It was two strong opponents with great coaches. The both coaches, it's from Serbia. And they made the both coaches made a huge impact in Greece and in Europe, and I'm so satisfied and thankful because I had opportunity to share the court with them, because I don't have too many chances to share the court with them. This is first thing. The both teams are very strong. I can be satisfied with some part of the games. It's not easy to play. Something it's depends from you, but something depends from your opponent, and you will take what your opponent will allow you. Against the Panathinaikos, we play 25, 26 minutes. Today, most of the game we lose. Most of the game they had, they played the better, but with. What thing I'm so satisfied, because in any moments we didn't gave up, and we play and fight until the end of the game.
7: Thank you very much.
10: Ο Βλάντα Γιοβάνοβιτς μας είπε αρχικά ότι είναι ευγνώμων για το γεγονός ότι μοιράστηκε το παρκέ με δύο πολύ σημαντικούς Σέρβους προπονητές, τον Ζέλκο Μπράντοβιτς και τον Ντράγκα Σάκοτα. Είναι κάτι που δεν συμβαίνει συχνά. Είναι δύο άνθρωποι που έγραψαν την ιστορία τους και στο ελληνικό μπάσκετ αλλά και γενικότερα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και από εκεί και πέρα για την απόδοση της ομάδας του, ανέφερε ότι ήταν δύο πολύ δυνατά φιλικά για εμάς απέναντι σε δύο πάρα πολύ δυνατούς αντιπάλους. Έχουμε κάποια θετικά συμπεράσματα και από τα δύο φιλικά, κάποια πράγματα που σίγουρα πρέπει να διορθώσουμε. Με τον Παναθηναϊκό καταφέραμε να παίξουμε για περίπου 25 λεπτά να ανταγωνιστούμε μέχρι να πάρει τη διαφορά και να καθαρίσει το παιχνίδι. Με την ΑΕΚ είμαστε ανταγωνιστικοί μέχρι το τέλος. Ήμασταν πίσω στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Αλλά αυτό που με ικανοποιεί πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι δεν παραδοθήκαμε σε κανένα σημείο και καταφέραμε να παλέψουμε μέχρι το τέλος.
1: Ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε τους φίλους του Action 24. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν μαζί μας όλο αυτό το μπασκετικό τριήμερο εδώ στη Ρόδο με το δεύτερο διεθνές τουρνουά μπάσκετ με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της Σπάρτακ Σουμπότιτσα, της πρωταθλήτριας Σερβίας. Ελπίζουμε όλα όσα είδατε να σας αφήνουν ικανοποιημένους. Μείνετε φυσικά στο Action 24, γιατί στις 10.30 ξεκινάει το Αθλέτικο FC με τον Βασίλη Μπακόπουλο και με όλο το ρεπορτάζ από την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Να είστε καλά, εμείς παραμένουμε εδώ για λίγο ακόμα στο YouTube του Αθλέτικο.
11: '92 ομάδες, ένα τρόπαιο, Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: αμέσως μετά «Χωρίς χάρτη» με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Spice, runny eggs and grease, that's what I needed.

0: is fantastic.
1: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη. Wow. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
3: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
2: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
3: Αυτό κάνουμε εδώ.
2: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
3: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

πηγές Επανοχωρίου. Ένας επίγειος νεραϊδότοπος. Κοιτάξτε τριγύρω πλατάνια, κοιτάξτε ομορφιά. Το νερό αναβλύζει μέσα από εδώ από τις πηγές, πεντακάθαρο, το οποίο τροφοδοτεί με πόσιμο νερό τα πιο κάτω χωριά, οπότε αν έρθετε εδώ πέρα δεν αφήνουμε σκουπίδια και αν βρούμε σκουπίδια τα μαζεύουμε και τα παίρνουμε και τα αφήνουμε σε ένα κάδο. Λοιπόν, ωστόσο γιατί ήρθε εδώ? Εντάξει, να δείτε εννοείται αυτή την ομορφιά, αλλά το σημαντικότερο για να γίνει η σωστή αποθεραπεία. Βγάζω αρβιλάκι, η σωστή αποθεραπεία είναι αυτή. Οι φτέρνες μου καίνε αυτή τη στιγμή. Αχ. Αχ. Το περίμενα τόση ώρα. Είναι παγωμένο γιατί είναι ακριβώς οι πηγές, παιδιά. Από εδώ βγαίνει το νερό, οπότε είναι μέσα από τη γη παγωμένο.

Όλη αυτή όμως η δραστηριότητα στη φύση έχει έναν και μόνο σκοπό. Να μας ανοίγει την όρεξη και να τρώμε με περισσότερο κέφι. Οπότε σας αφήνω λίγο να απολαύσετε αυτό το τοπίο και μετά υπάρχει ψαγμένο ταβερνάκι σε παραλία του Κάβο Ντόρο για να φάμε. Αυτό. Τέλος. Πω!

0: κοιτάξτε εδώ κατάσταση τώρα. Ταβερνάκι, γραφικό, δίπλα στο κύμα, σε αυτή εδώ την παραλιάρα. Παραλία ποτάμι, Κάβο Ντόρο. Α, ωραία λουλουδάκια εδώ, ε. Γεια σας. Ανοιχτά είστε, έτσι. Δυστυχώς δεν έχει μαγειρευτό το κατάστημα, γιατί άνοιξε αυτές τις μέρες. Αλλά εννοείται ότι θα πεινάσουμε, θα μας φτιάξουν κάτι της ώρας. Για να κάτσουμε εδώ και να απολαύσουμε αυτό εδώ το τοπίο. Αχ. Ελλαδάρα. Αυτό είναι Ελλάδα. Καλοκαίρι, παραλία, ταβερνάκι. Θα είναι ωραίο σημείο, έτσι.
1: Πολύ καλό.

0: Στέλιο!
1: Έλα, Δημήτρη, καλώς τον!
0: Έλα, ρε φίλε! Μας τα χάλασε ο καιρός.
1: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε!
0: Εντάξει.
1: Έλα, δεν πειράζει, θα κάνουμε τη βόλτα μας όμως. Ναι, έλα!
0: Κάτσε, ναι. Σαλτάρουμε
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι, μπες μέσα.
0: Ωραίο τρεχαντήρι.
2: Καλώς τον,
0: αυτός, καλώς αυτός είναι ο αδερφός, να φανταστώ, ε!
2: Πολύ.
0: Γεια σου, φίλε!
2: Καλώς ήρθατε.
0: Λοιπόν, παιδιά, ο Στέλιος ψαράς εδώ στο Μαρμάρι και προσφέρθηκε να μας κάνει μια βόλτα εδώ στα τριγύρω νησάκια, να βρούμε έτσι, να δούμε ωραία μέρη και να τα πούμε γενικότερα. Ο καιρός, εντάξει, κάνει αυτά τα μπουρίνια, αλλά δεν μας πειράζει. Η εκπομπή χωρίς χάρτη λέγεται, γι' αυτό τον λόγο.
1: Πολύ
0: είμαστε παντός καιρού.
1: Λοιπόν, θα το παλέψουμε λοιπόν, θα κάνουμε τη βόλτα μας και θα περάσουμε όμορφα.
0: Τέλεια, τέλεια. Ωραία, σούπερ. Λοιπόν. Ξεκινάμε.
1: Ξεκινάμε.
0: Ή να φορτώσω κανένα δειχτή.
1: Τίποτα, ξεκινάμε. Μόλα λύνουμε τους κάβους και φεύγουμε. Ωραία. Αντρέα.

να έχω το δικό μου τρεχαντήρι και έτσι να δαμάζω το Αιγαίο. Σήμερα θα έχω την ευκαιρία να πιάσω λίγο τη μονάκι. Ο καιρός είναι μέτριος, έχει φρεσκάρει, αλλά εντάξει, τα παιδιά είναι μάστορες, μια χαρά.

0: Στέλιο, πού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους πεταλιούς με τη στερεά, με το στερεό κομμάτι εδώ στην Εύβοια και κατευθυνόμαστε προς την νότια πλευρά του Χερσονησίου, εδώ στους πεταλιούς, αυτή η πλευρά από εδώ.
0: Τώρα τον καιρό τον έχουμε πίσω.
1: Ναι, τον έχουμε πρίμα, όπως λέμε εμείς στην ναυτική ορολογία, τον έχουμε πρίμα.
0: Και πάμε πρίμα και τον έχουμε πρίμα.
1: Ακριβώς.
0: Και είστε παρέα συνέχεια,
1: Δουλεύουμε μαζί, ναι.
2: Πολιτή, από μικρή.
0: Πέφτει ξυλό.
2: Εντάξει, μικρότερη μου ρίχνε. Τώρα του ρίχνω εγώ. Το θέμα είναι να υπάρχει αγάπη και όλα τα άλλα βρίσκονται. Εννοείται.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Τώρα να είναι τα αδέλφια αμμονιασμένα και αγαπημένα.
1: Και καλή συνεργασία πάνω απ' όλα. Αυτό είναι.
0: Τι ψάρια έχει εδώ η περιοχή γενικά?
1: Κοίταξε να δεις. Εδώ ο νότιος Ευωϊκός που ανήκει αυτό το κομμάτι είναι ένας καλός ψαρότοπος. Και όλες τις εποχές έχει καλά ψάρια. Τώρα αυτή την εποχή εμείς ψαρεύουμε δίχτυα, έτσι αργότερα βάζουμε παραγάδια. Έχει ψάρια. Τώρα κυνηγάμε κυρίως, οι στόχοι είναι οι παλαμίδες, είναι τα μελανούρια, είναι οι μπακαλιάροι.
0: Μελανούρι, ωραίο το μελανούρι. Ψητό.
1: Ναι, είναι ωραίο.
0: Λοιπόν, εγώ στο τιμόνι και ήρθε η ώρα να ρίξουμε δίχτυα. Παιδιά, ό,τι χρειαστείτε μου λέτε, έτσι.
3: Εννοείται.
0: Με ροκάμα το κανονικό.
3: Μπράβο. Ακριβώς.
0: Βλέπω νοικοκύριδες είστε, ωραία τα έχετε.
3: Πάντα.
0: Μπράβο. Είμαι καλός καπετάνιος και μεγάλο ένστικτο στον καιρό.
3: Τι λες τότε θα...
0: Μέχρι το πρώτο ναυάγιο, μετά αλλάζει πως.
1: Αυτό που κάνουμε τώρα λέγεται χειρίσμα. Δηλαδή χειρίζουμε το δίχτυ για να μπορέσει να πέσει πιο εύκολα στη θάλασσα. Γιατί αυτό το δίχτυ είναι καρτέρι και έχει πολύ ύψος και δεν μπορεί να πέσει μόνο του. Όταν λέμε καρτέρι, σημαίνει ότι το βάζουμε σε μέρος, το στείνουμε σε ένα μέρος που είναι το πέρασμα των ψαριών και έχει αρκετό ύψος για να μπορέσει να τα πιάσει τα ψαριά.
4: Καπετάνιε!
0: Έλα!
4: Πολύ κοντά στο βρέγο μας πας,
0: Όχι, μην αγώνεσαι, υποέλεγχο όλα.
4: Όλα είναι υποέλεγχο.
0: Under control πάντα. Όταν ακούσεις το crack, πήδα.

0: έχεις έμπλεξη με τη θάλασσα?
1: Κοίταξε, εμείς είμαστε τρίτη γενιά μέσα στη θάλασσα. Από τον παππού, από τον πατέρα και τώρα εμείς.
0: Πώς είναι γενικά το να ψάρευε στη θάλασσα μέρα-νύχτα?
1: Ναι. Κοίταξε να δεις, το να είσαι μέσα στη θάλασσα είναι ένα υπέροχο. Είναι χόμπι, αλλά εμείς το έχουμε κάνει και επάγγελμα. Έτσι. Άλλοι δηλαδή τους αρέσει να βλέπουν το περιβάλλον, τους αρέσει να χαίρονται τη θάλασσα. Εμείς το κάνουμε και για βιοπορισμό. Έτσι. Βγάζουμε ψάρια, ζούμε τις οικογένειές μας από αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο πατέρας μας δεν μας άφησε από την αρχή να μπούμε στο καίκι, αν και γεννηθήκαμε δηλαδή μέσα σε αυτά. Στην πορεία σπουδάσαμε, φύγαμε, κάναμε και κάποιες άλλες δουλειές. Αλλά η αγάπη για το ψάρεμα, για τη θάλασσα μας ξαναέφερε πάλι εδώ. Έχω συνδυάσει, ξέρεις, τη ζωή μου με τα συγκεκριμένα, αυτά τα μέρη εδώ πέρα. Δηλαδή, είναι, σου είπα προηγουμένως, ότι είναι σαν το σπίτι μου. Έτσι. Αισθάνομαι δηλαδή τα μέρη, τους τόπους εδώ, γιατί έχω μεγαλώσει σε αυτά τα μέρη μέσα. Αισθάνομαι σαν το σπίτι μου.
0: Θα φύγεις ποτέ από εδώ?
1: Όχι. Όχι. Πόσες φορές έχουν περάσει στιγμές που σε απογοητεύει κιόλας, γιατί όλα τα επαγγέλματα έτσι υπάρχουν στιγμές απογοήτευσης, αλλά σε αποζημιώνει. Κάτι καλό που θα δεις, κάτι όμορφο, μια ωραία ψαριά. Ένα όμορφο τοπίο σε αποζημιώνει.
0: Είπαμε τώρα, φρέσκο ψαράκι έχει ο Στέλιος, τηλέφωνο το Δημήτρη, κατέβα Ραφίνα, σου έρχεται πακέτο. Μιλάμε.
1: Το γνωριστήκαμε.
0: Βέβαια. Έτσι. Ωραία, έγινε. Λοιπόν, χάρηκα, μαγκές.
2: Εμείς, Δημήτρη μου, ευχαριστούμε για όλα, αγόρι.
1: Να είσαι καλά και καλή συνέχεια σε αυτό το όμορφο που κάνεις.
0: Χωρίς χάρτη λέγεται εκπομπή, γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Να γνωρίζουμε ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν τους τόπους τους και θέλουν να μοιραστούν τις ομορφιές τους μαζί με εμάς. Εννοείται με όλο τον κόσμο που μας βλέπει. Το ταξίδι μας στη Νότια Εύβοια ολοκληρώνεται εδώ πάνω από το καΐκι, φτάνοντας στο Μαρμάρι. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: αμέσως μετά Αθλέτικο FC.
1: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Ό,τι να είναι τώρα.
6: Ό,τι να είναι.
5: Super Social.
4: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Κλαίμε, γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
3: Later. 92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet. Τώρα μαζί βλέπουμε, προβλέπουμε, στηρίζουμε. Τα καταφέρνουμε. Μαζί αλλάζουμε, ξανααλλάζουμε. Διαφέρουμε. Μαζί φωνάζουμε. Ξεσηκώνουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Ό,τι να είναι τώρα.
3: Ό,τι να είναι.
2: Όχι, όχι, όχι. Super Social.
1: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε, γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.

0: Είμαστε αφού ρε φίλε να πάμε να δούμε ένα παιχνίδι την δικιά μα στην Τρίπολη με το ζόρι να τρέξουμε, να προλάβουμε, να είμαστε εδώ εγκαίρω για να βγάλουμε Αθλέτικο FC. Χάσαμε το μάτσο. Χαίρετε, πώ είστε, δεν γκρινιάζω, όχι εντάξει.
1: Μεταξύ μα γκρινιάζει το έτσι.
0: Λίγο εντάξει, δεν γκρινιάζω πάρα πολύ.
2: Κρατάμε ότι έχασε το μάτσο και πήρε βαθμό Αστέρα.
0: Δεν είχα πάει σε προηγούμενα, δεν πρόλαβα σε κανένα, το θυμάσαι. Δεν πρόλαβα.
2: Δεν νομίζω θα δει μάτσο φέτο όπω πα.
0: Ναι, το πιστεύω. Αν δεν παίξουν Σάββατο, πώ θα γίνει να το δω. Καλησπέρα σε όλους, όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που θα μας κάνετε παρέα και σήμερα. Για περίπου 2,5 ώρες από τώρα. Αν έχετε όρεξη και λίγο παραπάνω, μπορεί και να κάνουμε και λίγο παραπάνω.
1: Κάτσε να δούμε. Για 2,5 έχουμε συμφωνήσει. Έχουμε συμφωνήσει για
0: 2,5. Το συμβόλαιο του Στέφανου λέει για 2,5.
1: Τι υπέγραψε, υπέγραψε για 2,5.
2: Δεν έχω υπογράψει εγώ και τι γίνεται. Άστο, είναι άλλη ιστορία.
1: Θα αρχίσουν πάλι τα λαμβάνει.
2: Θα σου λέγα μια ιστορία με το Λούσιμο, αλλά δεν μας βολεύει.
1: Εμένα δεν με αφορά κιόλα.
0: Λοιπόν, Αλιτάμπουρα, άκου να σου πω. Καλώς ήρθες και εσύ εδώ μαζί μας, Διονύσης Βερβελές. Έχουμε να πούμε πολλά για τον Ολυμπιακό, που ο Ιμανόλ έχει αποφασίσει να γυρίσει σελίδα στην ομάδα, να παίξει με άλλο τρόπο, να γυρίσει την ιστορία που λέγεται «Δεν παίρνω αποτελέσματα», αλλά σε πρώτη φάση έχει δύσκολο έργο και θέλει και εβδομάδες πολλές, εγώ θα πω.
2: Να δούμε. Τι να πω.
0: Θέλει εβδομάδες ή θέλει...
2: Εντάξει, Βασίλη, ήταν ξεκάθαρο ότι νομίζω δεν το περίμενε έτσι. Αλλά από την άλλη, δεν θα πω ότι έχει υποτιμηθεί ο Όφη. Θεωρώ ότι ο Όφη για μένα από την αρχή της χρονιάς, με τον Παναθηναϊκό που κερδίζει και στο ημίχρονο, δείχνει. Έχει καλύτερα μάτς πάντως ο Όφη. Δηλαδή, για το βαθμό δυσκολίας εννοώ του να είναι μια ομάδα η οποία έχει και στόχο να μείνει στην διοργάνωση του BAB και στο Europa League. Mm-hmm. Του Παναθηναϊκού δεν ήταν εύκολο αυτό με τους τρεις γύρους στο. Στο Conference που ήρθε και με πολλή περιπέτεια σε δύο παρατάσεις, αλλά έτσι είναι οι ομάδες. Μένουν ζωντανές μέσα από τις δυσκολίες. Του Ολυμπιακού δεν του πηγαίνει τίποτα για την ώρα. Και υπάρχει μια απόφαση, την οποία θα τη συζητήσουμε και στην πορεία, η οποία έχει αλλάξει πολύ την ατζέντα και έχει βάλει και τον κόσμο πλέον σε μια άλλη διαδικασία. Και νομίζω ότι χειρότερο για μένα από τον Ολυμπιακό, για τον Ολυμπιακό αυτό που έχει γίνει χθες το βράδυ, mm-hmm. δεν είναι ότι χάνει ένα παιχνίδι με τον Όφη, είναι ότι δημιουργείται η εντύπωση ότι ο Καραϊσκάκης και έμεινε η άβρα του εμφυλίου. Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Έβγε Λανουάρ, άρχισαν τα έργα, λέει ο Άρης. Επισήμως, ανάρτηση στο Instagram, μου λέει ο Γρηγόρης Πωσγιός. Πώς σας φαίνεται?
1: Έβγε Λανουάρ, άρχισαν τα έργα. Από Άρη. Εντάξει, δεν εκπλήσωμαι, να σου πω την αλήθεια.
0: Ότι θα έβγαζε κάποια στιγμή ανακοίνωση.
1: Εντάξει, είναι μια τακτική που την ακολουθεί συχνά ο Άρης.
0: Το κάνει πριν το τελειώσει το παιχνίδι, λες.
1: Ναι, εντάξει. Okay. Ναι.
0: Το
1: κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο και κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουν και οι παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ότι με αυτόν τον τρόπο το μόνο που καταφέρνουν, το μόνο που καταφέρνουν είναι να πληγώνουν το ίδιο το εντός ή εκτός εισαγωγικών προϊόν. Στην εποχή του ΒΑΡ, εγώ πλέον έχω ξεκάθαρα διαμορφωμένη άποψη, είναι πάρα πολύ δύσκολο στο τέλος μια σεζόν, στο τέλος ενός πρωταθλήματος, να μην έχει μοιραστεί το παιχνίδι περίπου όπως θα έπρεπε, αν όχι ακριβώς. Σε βάθος χρόνου, ότι στη βραδιά, στο ένα παιχνίδι, στη μία φάση κάποια ομάδα μπορεί να αδικηθεί, ναι θα αδικηθεί, αλλά και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορεί να ευνοηθεί και θα ευνοηθεί. Η ισορροπία έτσι όπως έρχεται με τη βοήθεια της τεχνολογίας για μένα δεν επιτρέπει πλέον πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των ομάδων. Είναι
0: χρησιμοποιήσεις...
1: άλλα τα θέματα που προκύπτουν και άλλες οι μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
0: Κοίτα, μπορεί να χρησιμοποιήσεις όμως και τους κανονισμούς όπως θέλεις, κατά το δοπούν, ώστε να μπορέσεις να αδικήσεις μια ομάδα ξανά και ξανά.
1: Προφανώς. Απλά λέω ότι έχουμε αποφύγει και έχουμε ξεμπερδέψει οριστικά με τα κραυγαλαία. Με αυτές τις φάσεις που ήταν ξεκάθαρες κάποτε και σφυρίζαμε ό,τι θέλαμε.
0: Θα ξεχάσω εγώ το σπάθο που είχε έρθει στην Τρίπολη με τα 5 offside που έχει σφυρίξει τον Αστέρα. Που φεύγουμε διαρκώς και σηκώνει ο βοηθός από εκεί, έχει πάθει αγκύλωση. Θα ξεχάσω αυτά. Με τον Ολυμπιακό ήταν το μάτς παρεμπιπτόντως. Δεν θα σου πω για τελικό κυπέλλου. Άστο.
1: Μαζί δεν ήμασταν σε εκείνο το μάτς.
0: Μαζί ήμασταν και το βλέπαμε. Αλλά δεν θέλω να σταθώ μόνο σε αυτό. Και τώρα για παράδειγμα, ο κορυφαίος διαιτητής για μένα, ο Παπαπέτρου. Δεν έχει ενεργήσει καλά στη φάση που έπρεπε να αποβάλει παίκτη της ΑΕΚ σήμερα. Θα μου πεις, έγινε κάτι, το πλήρωσε ο Αστέρας. Έτυχε να μην το πληρώσει.
1: Λες για τη φάση του Μαγιέρ.
0: Τη φάση του Μαγιέρ.
1: Ναι. Την είδα κι εγώ.
0: Και δεν ξέρεις τι με ανησυχεί, με στενοχωρεί, ότι δεν έχει πλεονέκτημα εκεί. Είναι 6 παίκτες της ΑΕΚ και 2 του Αστέρα, γιατί πέφτει ο ένας. Άρα μένουν 2 και δεν πάνε να απειλήσουν. Το σταματάς, βγάζεις τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και για 5 λεπτά στις καθυστερήσεις ο Αστέρας ηρεμεί λίγο από την πίεση της ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ πίεζε πάρα πολύ σε εκείνο το σημείο. Γράφουν πολλοί φίλοι ότι είναι καλή η ομάδα ο Αστέρας και τους άρεσε σήμερα. ΑΕΚτζίδες φίλοι. Δεν θα διαφωνήσω. Νομίζω πως βοήθησε πάρα πολύ. Πείτε μου τη γνώμη σας κι εσείς. Και με τον Άρη, το παιχνίδι στο κύπελο. Και τώρα παίζει με τριάδα στην άμυνα ένα 3-4-3. Με τα μπακ λίγο πιο ψηλά, πιο συμπαγής και με την ΑΕΚ πολύ περισσότερο κοντά οι γραμμές.
1: Για μένα την πολύ μεγάλη διαφορά τα τελευταία χρόνια στον Αστέρα την κάνει πρώτα και πάνω απ' όλους ο Μπαρτόλο. Είναι ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής.
3: Σωστό.
1: Είναι ένας ποδοσφαιριστής που κάλλιστα θα μπορούσε να παίξει, και δεν το λέω αυτό για να μειώσω τον Αστέρα, σε ομάδα πολύ υψηλότερου επίπεδου ή αν θέλεις πολύ υψηλότερων στόχων από τον Αστέρα.
0: Καλά το λες, όχι. Δεν θα σε παρεξηγήσω σε καμία περίπτωση.
1: Και κάνει πολύ μεγάλη διαφορά, ιδίως στην καλή του μέρα. Ο Μπαρτόλο είναι παίκτης που μπορεί να δώσει πράγματα ακόμα και κόντρα σε ομάδες όπως είναι η ΑΕΚ, ακόμα και κόντρα σε πολύ ποιοτικούς αντιπάλους. Εγώ αυτό έχω καταλάβει τόσα χρόνια από τον Αστέρα. Να σου πω την αλήθεια, δυσκολεύομαι να καταλάβω γιατί έχει μείνει τόσα χρόνια στον Αστέρα ο Μπαρτόλο και δεν έχει κάνει έστω ένα μικρό βήμα παραπάνω. Θα έχει τους λόγους του.
0: Καταλαβαίνω.
1: Το ακούω. Ναι. Πάντως, τους λόγους του το ακούω.
0: Συμφωνώ ότι χωράει, σκέφτομαι τώρα πρόχειρα, και σε Ολυμπιακό μέχρι οι μεταγραφές τουλάχιστον να γίνουν επιδραστικές. Διονύση, θα έλεγα ότι χωρούσε ένας τέτοιος παίκτης. Και ίσως και στην ΑΕΚ που.
1: Καλά, για
0: δεν πάγκο, παίζει...
1: για πάγκο μεγάλης ομάδας, ναι. Δεν το συζητάμε ότι στέκεται άνετα. Εγώ θα σου πω ότι.
0: Αλλά και πάω, πήγα
1: κάλλιστα, ας πούμε, θα μπορούσε να παίζει βασικό στον Άρη, ο Μπαρτόλο.
0: Ναι, καλά στον Άρη,
1: εύκολα. Θα
0: ναι. Νομίζω ότι τον κοίταξε κιόλας, αλλά είχε συμβόλαιο ακόμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι άλλο έχουμε να κάνουμε σήμερα. Πρέπει να τα αναλύσουμε λίγο τα θέματα αυτά για να καταλάβουμε τι μας περιμένει.
2: Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε πολλά.
0: Έχουμε πολλά.
2: Γιατί πρέπει να απευθυνόμαστε και σε ένα κοινό το οποίο ξέρεις, είναι κοινό που βλέπει την εκπομπή και ξέρει πέντε πράγματα. Mm-hmm. Και είναι και κοινό που βλέπει τα ρίλη στα social, λέει παιδί μου.
0: Ναι.
2: Ξέρεις, τα έχουμε ξαναπεί τώρα αυτά.
0: Αυτό το θέλω να το κουβεντιάσουμε και για δική σου συζήτηση.
2: Δεν έχω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ξέρεις το μυαλό, δεν μπαίνει με ένεση.
0: Όχι, θα πεις εσύ την άποψή σου για τα θέματα αυτά που αναφέρεσαι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, πήγα να πω γενικότερα τη θεματολογία. Ολοκληρώνεται σε λίγο, όχι σε λίγο, σε αρκετή ώρα, θέλει 20 λεπτά τουλάχιστον, το ΠΑΟΚ Άρης. Μαζί με τις καυστερίες, κάπου εκεί θέλει. Μόλις ολοκληρωθεί, θα βγάλουμε από Τούμπα και Αλεξαβόπουλο και τον Χαστά, ο οποίος θα είναι μαζί του με μια κάμερα. Θα έχουμε και στη μεικτή ζώνη δηλώσεις. Οπότε, ένα αυτό, κρατάτε. Δύο, Καπετανάκος έχει φύγει από Τρίπολη, είναι στο δρόμο. Πιστεύω μέσα στο επόμενο τεταρτάκι, 20 λεπτά θα φτάσει και θα είναι δίπλα μας, δίπλα στο Στέφανο. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι το Παναθηναϊκός ολοκληρώνεται πολύ αργότερα. Θα έχουμε Γουλή από το γήπεδο και θα μας δώσει και τα δικά του φώτα για όλα όσα συμβαίνουν εκεί. Θυμίζω τα Μπόρδα έχει ανοίξει το σκορ. Ο Ναΐ έχει κάνει το 2-0, ο Ταμπόρδα έχει αποχωρήσει με πρόβλημα τραυματισμού. Στο 14 σκόραρε ο Ταμπόρδα, λίγο αργότερα αποχώρησε με μικρό πρόβλημα τραυματισμού. Θέτω ορισμένους κανόνες. Αν θέλετε τους ακολουθείτε, αν όχι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όποιος θέλει να εκφράσει μια άποψη, με ξέρετε πολύ καλά, θα τη διαβάσω. Ό,τι και να γράψετε θα το διαβάσω, αρκεί να προλάβω να έρθει. Αν θεωρείτε εσείς ότι μπορείτε να το κάνετε αυτό με διαφορετικό τρόπο από τον ενδεδειγμένο, δηλαδή κουβέντα, κανονική, χωρίς ακρότητες και τέτοια, κάντε το, απλώς δεν θα είστε στην παρέα μας στη συνέχεια. Θυμίζω ότι είμαστε και στο Action 24, θυμίζω ότι είμαστε και στο Αθλέτικο και σκοπεύουμε να πάμε αρκετά μακριά σήμερα. Οπότε θα έχουμε χρόνο για να κουβεντιάσουμε
1: κι άλλο. Κάτσε να ανοίξει το συμβόλαιο, περίμενε.
0: Κάνε μια αναπροσαρμογή.
1: 12.30 μία παρά.
0: Αγωνιστική.
1: Θα σου πω εγώ.
0: Τι κρατάμε. Ολυμπιακός ιτήθηκε ή όφη, εκπληκτικός όφη, φοβερή ομάδα, νίκησε τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Τι σημαίνει αυτό και για Ολυμπιακό, για τη νέα προσπάθειά του Διονύση, αλλά και γενικότερα για το πρωτάθλημα.
2: Τι σημαίνει, ο Ολυμπιακός είναι στο μείον 5 όπως φαίνεται από τον Παναθηναϊκό.
1: Μετά τη διακοπή δεν παίζουνε, Καραϊσκάκης.
2: Παίζουν μετά τη διακοπή. Αλλά πριν τη διακοπή έχει να πάει και στη Λιβαδιά ο Ολυμπιακός. Γιατί εντάξει, έχει σημασία τι θα συζητάμε και την Κυριακή το βράδυ εδώ. Mm-hmm. Γιατί πλέον νομίζω ότι. Επειδή θυμάμαι πολύ καλά τι έλεγα το προηγούμενο διάστημα, κόντρες ότι πιστεύουν αρκετοί. Ο Ολυμπιακός είναι ένα πρόγραμμα το οποίο φαινόταν πολύ καλό για να πάει με ένα 5 στα 5 στη διακοπή. Και εδώ έχει γράψει ήδη δύο απώλειες και δεν είναι το θέμα μόνο οι απώλειες, είναι ότι αν κοιτάξει κανείς την συγκομιδή που έχει αυτή τη στιγμή, το ταμείο του, δεν έχει σκοράρει στο πρωτάθλημα ο Λεβαδιακός, έφτασε τα δύο γκολ σήμερα ο Αστέρας, έχει βάλει δύο γκολ η Κηφισιά, έτσι.
0: Που παίζει και τώρα.
2: Ναι. Και έχει βάλει τρία γκολ ο Βόλος και ο Ατρόμητος. Μετά είναι ο Ολυμπιακός.
0: Ως χειρότερη επίθεση.
2: Ναι, δηλαδή Καλαμάτα, Ηράκλης, βλέπω εδώ, η ΑΕΚ φυσικά που έχει την καλύτερη, ο Όφη, ο Πανατολικός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, βάλει δύο, περνάει και την ΑΕΚ. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι για να πάρεις μάτς πρέπει να σκοράρεις. Αυτά τα έχουμε αναλύσει. Εντάξει, τώρα είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία του Ολυμπιακού. Υπάρχει μια απόφαση η οποία πάρθηκε με την αλλαγή του προπονητή. Ξαναλέω, είναι και θέμα πώς θα επικοινωνηθεί από εδώ και πέρα η όλη ιστορία, γιατί δεν πήγε ο Μαρινάκης στο Ρέντι μίλησε στους παίκτες. Αν οι παίκτες δεν μπορούν να ακολουθήσουν, όπως φάνηκε με τον Όφη, δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν. Ο Όφης του Καραϊσκάκη δεν είναι ότι έχει κερδίσει ένα 0. Έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα 3 φορές. Εξάρτητα αν στα 2 ήταν offside. Ένα σουτ πριν από αυτό έχει πάει στο δοκάρι. Ναι. Έχει βγάλει 13 τελικές με στο Καραϊσκάκη. Και αυτή δεν είναι η εικόνα ομάδας η οποία.
1: Αυτό για μένα ήταν το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, παιδιά.
0: Έχεις περιγράψει τελικές. Το μάτς, να θυμίσω εγώ για τον
1: 13
0: κόσμο.
1: 13 τελικές μου έκανε φοβερή εντύπωση και μία νοοτροπία και μία προσέγγιση από την πλευρά του Όφη, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα. Για να πάρει το μάτς. Όχι για να μην το χάσει, έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Ο Όφη κατέβηκε στο Καραϊσκάκης για να πάρει το παιχνίδι. Και το πήρε.
0: Σωστά. Οικονόμου θα βγάλουμε, αδερφέ μου, που ρωτάς. Φυσικά γι' αυτό το πήραμε τον οικονόμου, για να το βγάζουμε Κυριακές βράδια και πριν από ευρωπαϊκά μάτς. Έχω πει όπως ο αγώνας της Πέμπτης, που είναι ιστορικός για τον Όφη, κόντρα στη Χόφενχάιμ, θα κάνουμε εκπομπή εδώ. 8 παρατέρα το παίζει ο Όφη. Πριν ολοκληρωθεί το μάτς, 9.30 ώρα θα είμαστε αέρα. Το προαναγγέλλω και αυτό, για να δεις ότι δίνουμε βάση σε ομάδες όπως ο Όφη, που νομίζω γουστάρουμε πολύ να βλέπουμε, ρε φίλε. Δεν είναι τώρα ο Ολυμπιακός μόνο. Είναι όπως παίζει γενικά.
1: Το συζητάς.
0: Έχει υποτάξει, θυμίζω, και τις τρεις ομάδες ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ψέματα. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, όχι Παναθηναϊκό, όπου τη συνάντησε τελευταίους μήνες. Σε τελικούς ή σε πρωτάθλημα, εκτός έδρας.
1: Ο Όφη έχει προσαρμοστεί απολύτως στα θέλω του Κόντι. Παίρνω τώρα το λόγο επειδή τα έχω φρέσκα από χθες και ξέρεις, όταν είσαι στο γήπεδο, τα βλέπεις και πολύ διαφορετικά και έχεις πολύ πιο ολοκληρωμένη άποψη. Εφαρμόζει με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία τη διάταξη με τα τρία στόπερ. Έχει δύο πολύ καλούς ακραίους και όχι μόνο δύο. Δύο έχει στην ενδεκάδα. Γιατί παίζει από τη μία ο Αθανασίου. Άλλη κουβέντα αυτή που θα μπορούσε να ανοίξει κάλλιστα, αλλά τέλος πάντων πάμε παρακάτω.
2: Τι εννοείς να ανοίξει κουβέντα. Θα χαλάσουμε το story, ρε φίλε. Αν πούμε ότι έχει κοπεί σε δύο μεταγραφικές περιόδους από το Μεντιλίμπαρο ο Αθανασίου, θα χαλάσουμε το story του γηπέδου.
1: Είναι αυτό, που λέει,
0: το ξέρουμε,
1: είναι αυτό που λέει η επιστημονική τα χέρια ψηλά.
2: Χαλάει ιστορία.
1: Εγώ, παιδιά, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
2: Χαλάει ιστορία. Πώς θα την πούμε μετά.
1: Ο Ολυμπιακός είχε τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο. Τώρα έχει τον Ντικνιζιάν που δείχνει κάποια στοιχεία σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ανάπτυξης και της δημιουργίας. Αλλά εκεί θα πήγαινα. Ο Όφη, αν θυμάστε, στο πρώτο ημίχρονο, στο πίσω δοκάρι.
2: Δύο στρέμματα έχει.
1: Από την πλευρά του Ντικνιζιάν έχει βγει τέσσερις φορές. Τέσσερις φορές έχει χτυπήσει εκεί. Και είναι ξεκάθαρα εντολή και είναι ξεκάθαρα στόχευση στην πλάτη του Τικνιζιάν που ήταν ψηλά και δεν κάλυπτε το χώρο του. Πάμε παρακάτω.
0: Και συγγνώμη, μπορεί επιθετικά να ήταν ωραίο στο μάτι μερικές φορές ενέργειες που ανέλαβε ο Τικνιζιάν, αλλά όσον αφορά το κομμάτι αυτό το πίσω, γιατί θέλει και ισορροπία.
1: Είχε θέμα, βέβαια.
0: Είχε θέματα. Σωστό.
1: Έχει βρει δεξιά τον Ντίκμαν. Και θυμίζω ότι πίσω από τον Ντίκμαν, έτσι όπως έχουν τώρα τα πράγματα, έχει τον Μπόρχα Γκονθάλεθ, ο οποίος επίσης είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης κάποια στιγμή, παιδιά, κάνει μια σαραντάρα σχεδόν no look. Και μου βγήκε αυθόρμητα στη μετάδοση και είπα: αυτό θα μπορούσα να το κάνω όλο το βράδυ. Η άνεση με την οποία χειριζόταν την μπάλα. Η άνεση με την οποία γρήγορος δεν είναι και δεν ήταν ποτέ. Εκρηκτικός δεν είναι και δεν ήταν ποτέ. Χώρους πολλούς δεν κάλυπτε και δεν κάλυπτε ακόμη. Αλλά η άνεση με την οποία χειρίζεται την μπάλα, η άνεση με την οποία ελέγχει το ρυθμό και το πώς κουμπώνει με τον Ανδρούτσο. Που έχει κάνει φοβερό step-up στην καριέρα
0: αυτό
1: του.
0: Πάλι.
1: Φοβερό step-up στην καριέρα.
0: Δεξιμπάκ θυμίζω, έτσι.
1: Ναι.
0: Κανονικά.
1: Ο Ανδρούτσος για μένα πλέον είναι επίπεδο εθνικής ομάδας. Εκεί έχει φτάσει ο Ανδρούτσος. Και από εκεί και πέρα βλέπεις ότι έχει συνεχώς παίκτες. Χθες αφήνει έξω Νους και Αποστολάκη, κατά την άποψή μου, για να την πω. Καλά κάνει και τους αφήνει εκτός.
0: Λόγω.
1: Ναι,
0: αυτό
1: για
0: έχουν...
1: να τους προστατεύσει.
0: Ναι. Okay.
1: Καλά κάνει, κατά την άποψή μου. Αυτή είναι η άποψή μου. Και βλέπεις ότι έχει ένα σεντερφόρ που στη μία ευκαιρία που του δόθηκε πρέπει να έχει κάνει 5-6 επαφές με την μπάλα σε όλο το μάτσο. Ο Κόντρο. Τη στέλνει μέσα και δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Ορτέγκα. Και έχει και παίκτες στα άκρα που είναι συνεχώς επικίνδυνοι. Και ο Αϊτόρ πολλές φορές βγήκε και ο Φούντας έχει κάνει φοβερό παιχνίδι και το πώς μοιράζει και το πώς χαμηλώνει. Δηλαδή πραγματικά είναι ξεκάθαρο το ότι ο Όφη έχει αλλάξει πρώτον επίπεδο και δεύτερον και κυριότερο έχει αλλάξει νοοτροπία και τον τρόπο με τον οποίο καταλαβαίνει και τον εαυτό του. Και τον αντίπαλο, γιατί το είπες και το θύμισες, πάει με τον ΠΑΟΚ τελικό κυπέλου, σηκώνει κούπα. Πάει με την ΑΕΚ Super Cup, σηκώνει κούπα. Πάει στο Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό, έχει 13 τελικές, έχει δοκάρι, έχει γκολ, έχει χαμένες ευκαιρίες, έχει ακυρωθέντα γκολ και παίρνει το μάτς. Εντάξει, τι άλλο να κάνεις, παθιά να καταρχήν.
2: Εντάξει, είναι ομάδα του προπονητήρε, φίλε, πλέον. Είναι ξεκάθαρο, δεν έχει να κάνει. Αλλά και για μένα έχει διπλό ειδικό βάρος όλη αυτή η προσπάθεια του Όφη, γιατί έχει πάρα πολλούς Έλληνες παίκτες. Δεν έχει γίνει δηλαδή με 10 ξένους που ήταν παιχταράδες. Και κουμπώσανε με παιδιά τα οποία. Εντάξει, καλό είναι να τα παραθέτουμε και αυτά γιατί είναι εύκολο. Έχω ξαναπεί ότι το εύκολο είναι να είσαι σε ένα chat ή στα social media με ψευδόνυμα και να κάνεις τον κονιόρδο. Και να τη λες σε κάποιον μονίμως. Είδαμε το παράρτημα του Ολυμπιακού χθες στο Καραϊσκάκι. Τον κύριο Μπούση να αγκαλιάζεται με τον κύριο Καραπαπά πριν το παιχνίδι και τον νους. Αυτά γράφαν στις λεζάντες. Όταν βγαίνουν φωτογραφίες. Φιλικό θα δούμε σήμερα κτλ. Ο Όφη ψήφισε Μαρινάκη στην Σούπερ Λίγκα. Έτσι. Και το φιλικό το είδαμε μετά από λίγο στο παιχνίδι. Με παίχτες. Όχι, δεν θα πω. Ο Αθανασίου είναι κομμένος. Αλλά υπάρχουν και παίχτες οι οποίοι κάποια στιγμή θεωρήθηκε ότι έκαναν τον κύκλο τους. Mm-hmm. Δηλαδή ο Ανδρούτσος. Ο Ανδρούτσος, για παράδειγμα, πρόλαβε έπαιξε με τη Λίμπαρτη. Μάλιστα τα είχε ακούσει κιόλας με τη Λίμπαρτη γιατί είχε μπει σε εκείνο το παιχνίδι. Που έψαχνε λύσεις ο άνθρωπος. Καλά είχε κάνει, τον είχε βάλει τότε βέβαια. Ναι. Στο δικό μου μυαλό, αλλά τέλος πάντων. Δεν είναι το θέμα γιατί έφυγε ο Ανδρούτσος από τον Ολυμπιακό. Και γιατί σου ξαναπεί πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι όλα αυτά τα παιδιά θέλουν να παίζουν. Δεν ξέρω κανένα ο οποίος. Περνάνε και τα χρόνια, δηλαδή συμβιβάζεται με το να είναι ο 20ος ή αν θα είναι στο μπάγκο ή αν θα παίξει 10 λεπτά αλλαγή. Που χαλάκι σε κάνει τον κύκλο του. Είδαμε τον Νικολάου που είναι αναγκαστική αλλαγή νωρίς, με τον τραυματισμό. Πολλά παιδιά δεν είναι, δηλαδή, που έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό και είναι μέρος του κομματιού της ιστορίας του Όφη πλέον. Όπως ήταν και το άλλο παράρτημα, την προηγούμενη αγωνιστική, που είχαμε και τον τραυματισμό του σοβαρό του Ελκαμπή. Που έκοψε άλλους δύο βαθμούς από τον Ολυμπιακό, με την ανοχή κατά την άποψή μου του διαιτή του Τζίλου που επέτρεψε τον Βόλο να τελειώσει το μάτς με 11 παίχτες. Απλά τα λέω για να καταλαβαίνουν μερικοί.
0: Ρε φίλε μου, ξέρεις τι, δεν χρειάζεται να το κάνουμε να το κουβεντιάζουμε. Γιατί...
2: Όχι, το κουβεντιάζουμε.
0: Όχι, θα σου πω κάτι. Όσες φορές έχω μπει στη διαδικασία αυτή.
2: Αυτό το καθάριζε ο Μαρινάκης.
0: Περίμενε. Μου.
2: Το καθάριζε. Άλλαξε αυτό πριν το μάτς, αυτό γράφανε. Παρασκευή είχε μάτι εδώ, άμα δει το τσάτ μηνύματα, το άλλαξε, τον άλλαξε τώρα λέγεται παίζει με τον Όφη το Σάββατο και θα το πάρει το μάτσα και το καθαρίσει. Αυτά γράφανε εδώ την Παρασκευή, εδώ ήμουνα. Γι' αυτό είμαι έτσι τώρα που βλέπεις.
0: Ακού.
2: Ναι.
0: Όσες φορές έχω μπει στη διαδικασία αυτή, να πω κάτι. Να έχουν αντίδραση του στυλ, όχι εμείς το ξέρουμε, μωρέ, είναι στημένο.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά δεν γίνεται, δεν βγαίνει. Και ψάχνω αυτόν που το έχει πει, δεν βρίσκω άκρη.
1: Εξαφανισμένο.
0: Δηλαδή, εντάξει, αυτό τώρα δεν χρειάζεται καν να το κουβεντιάσεις.
2: Όχι,
0: το παράδειγμα. Το αν ο Όφη παίζει στα ίσα όλα τα μάτς. Δεν νομίζω τώρα. Είναι προσβολή και για τον Κόντι και τους ποδοσφαιριστές τώρα.
1: Και τα προηγούμενα χρόνια δεν έλεγα.
2: Αυτό λέω. Εσύ καλά το λες.
0: Εσύ πολύ καλά το
2: λες.
1: Λένε διάφορα και για όλες τις ομάδες λένε και στο τέλος της ημέρας μπορεί να έχουν όντως και έχουν.
2: Υπάρχει άλλη εκδοχή.
1: Μα πολλοί παράγοντες έχουν καλές σχέσεις. Ο Ολυμπιακός
2: έχει 5 βαθμούς θεωρητικά από ομάδες που έχει καλές σχέσεις. Να τα παίξει με τις άλλες του άλλου λόμπι τι θα γίνει. Κατάλαβες. Θα χάσει όλους τόσους ξέρω. Μπορεί να το δούμε και έτσι. Αυτό λέω.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο αυτό. Επισημαίνουν κάτι εδώ πολλοί κόσμος, ότι στο γήπεδο εννοείται πως φώναξαν, όχι απλώς φώναξαν, ήσουν και εσύ παρόν, περιγράφεις το μάτς, ήσουν και εσύ παρόν, φώναξαν υπέρ του Μεντιλίμπαρ, πολλοί κόσμος του Ολυμπιακού. Παρεμπιπτόντως, εδώ στην κουβέντα που έχουμε κάνει, αν θυμάστε στο Αθλέτικο, έχουμε βάλει το πόλ 2-3 φορές. 65-35 βγαίνει ή 70-30. Υπέρ του Μεντιλίμπαρ. Ο κόσμος, πολύ κόσμος του Ολυμπιακού, πιστεύει ότι δεν θα έπρεπε να έχει φύγει, για παράδειγμα. Ή δεν θα έπρεπε, λέω εγώ τώρα, να έχει φύγει τώρα. Ίσως νωρίτερα. Ίσως με διαφορετικό
2: τρόπο.
0: Μάιο,
2: ναι.
0: Το Μάιο. Εγώ έχω πει το Μάιο.
2: Ναι, ίσως μετά την Αϊμέγγεν.
0: Ίσως, ναι. Πάντως διαφωνεί με κάτι συγκεκριμένο. Έτσι. Και το έχει εκφράσει και στο γήπεδο. Εγώ θέλω να πεις κάτι άλλο. Αυτό είναι σαφές ότι έχει γίνει.
2: Ποιο?
0: Ότι έχουν φωνάξει υπέρ του
2: Μεντιλίμπαρ. Δεν άκουσα τίποτα.
0: Ελάστε τώρα.
2: Ναι, ρε, να κάνουμε λίγο πλάκα.
0: Ελάστε
2: με κάνουμε πλάκα, αφού ζούμε τρέλα τώρα. Όχι, θα τα πάρουμε από την αρχή το story, αν θες.
0: Να καταλήξω εγώ την ερώτηση και εσύ προχώρα το όλο.
2: Ναι, ναι.
0: Εγώ θέλω να καταλήξω αυτό που γράφει αρκετός κόσμος. Υπάρχει ένας διχασμός, υπάρχει...
2: Όχι, υπάρχει, εμφύλιος υπάρχει, δεν υπάρχει διχασμός.
0: Α, το λες ακόμα εμφύλιος. Πιο έντονα.
2: Το που έγινε είναι εικόνα εμφυλίου. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά. Εγώ στον Ολυμπιακό δεν πήγα πριν ένα χρόνο να κάνω ρεπορτάζ.
0: Ναι.
2: Εγώ τον Ολυμπιακό τον έχω προλάβει και έχω κάνει ρεπορτάζ επί Σοκράτη Κόκαλη. Έτσι. Δεν τον έχω προλάβει με άλλον πρόεδρο, έχω προλάβει Σοκράτη Κόκαλη και Ευαγγέλη Μαρινάκη, πρόεδρος του Ολυμπιακού. Θυμάμαι να έχει φύγει ο Βαλβέρδε και να παίζει ο Ολυμπιακός πρώτη αγωνιστική και να φωνάζει όλο το γήπεδο Ερνέστο Βαλβέρδε.
0: Ναι.
2: Έγινε. Έγινε. Γιατί έγινε? Γιατί πίστευα δεν έπρεπε να έχει φύγει ο Βαλβέρδε. Εντάξει. Και με χαρακτηρισμούς τότε μάλιστα από τον κύριο Κόκαλη.
0: Ναι.
2: Φυσικά με προπονήσει μεγάλη ομάδα στην καριέρα του Βαλβέρδε κτλ. Γίνανε ή δεν γίνανε αυτά? Αστοχία. Αστοχία. Το λέω επειδή μπαίνουμε σε. Υπάρχει κόσμος που κάνει συγκρίσεις από χθες το βράδυ.
0: Σωστά.
2: Άκου, επειδή θυμάμαι πάρα πολύ καλά τι έχει γίνει όλες τις τελευταίες μέρες. Mm-hmm. Και επειδή γενικά εγώ δεν έχω θέμα και έχω πει ότι όταν κάνω λάθος μπορώ να το πω. Θυμάμαι εδώ, ξεκίνησε μια κουβέντα ότι κάνω την κότα, έτσι μου γράφανε εδώ στα μηνύματα. Mm-hmm. Και δεν παίρνω θέση για αυτό που ακούστηκε με την Ντουντούκα. Ναι. Με την Τουντούκα από το πέταλο τη θύρα 7, λέγανε στον κόσμο να μην φωνάξουν το όνομα Μεντιλίμπαρ στο μάτι του κυπέλου. Σωστά. Σωστά. Αν θυμάμαι καλά, να ξέρουμε και τι κόβουμε στα βίντεο, είπα ότι γελάει ο κόσμος με αυτήν την ατάκα, με αυτήν την άποψη. Γιατί αν το γήπεδο θέλει να φωνάξει το όνομα κάποιου, θα το φωνάξει μια χαρά. Το υπόλοιπο γήπεδο, λέω, είχα πει χαρακτηριστικά, ποιος θα το κουμαντάρει. Είδες να κουμαντάρει κανείς το υπόλοιπο γήπεδο προχθές?
0: Χθες.
2: Χθες. Είδες κανείς να κουμαντάρει το υπόλοιπο γήπεδο?
0: Φώναξαν.
2: Δηλαδή, και από τη θύρα 7 φώναξανε. Και ο κόσμος από το πετάλι του θύρα 7 έχει φωνάξει. Δεν είναι ότι το θύρα 7 δεν φωνάζανε.
0: Ναι.
2: Φώναξε και από κάτω.
0: Okay.
2: Κατάλαβες. Δεν είναι ότι δεν φωνάξανε. Εγώ δεν σου λέω ότι δεν φωνάξανε. Επίσης, εδώ την Παρασκευή, στην εκπομπή που κάναμε το μεσημέρι, θυμάμαι να σου λέω χαρακτηριστικά ότι όταν θα ανακοινωθούν οι εντεκάδες, δεν πιστεύω ότι ο κόσμος θα φωνάζει με τη Λίμπαρ. Ότι ο κόσμος θα στηρίξει τον νέο προπονητή κτλ. Όταν ολοκληρώθηκε η εντεκάδα ο Πάγκος και φωνάξαν το όνομα του προπονητή, ποιος είναι ο προπονητής, ο Ιμανουέλ Αλγουαθίλ, ο κόσμος χειροκρότησε. Δεν φώναξε με τη Λίμπαρ σε εκείνο το σημείο. Έτσι. Εγώ αυτό θυμάμαι να έχω πει εδώ προχθές. Δεν έκανα ανάλυση αν χάνει ο Ολυμπιακός την
0: πολιτική. Αν κόψει ένα ριλάκι, βολεύει το αφήγημα.
2: Μα κόβει και το ριλάκι, κόβει. Με αυτό δεν κάτσω να απολογηθώ τώρα τέτοιο. Τι να κάνω. Άμα ο άλλος δεν βλέπει την εκπομπή και βλέπει, εγώ ξέρω πολύ καλά.
0: Εσύ αναφέρθηκες.
2: Να πάει στο γήπεδο κόσμο την Τετάρτη, άμα γίνει 0-2, μπορεί να φωνάζει Ντούσαν Μπάκεβιτς. Δεν ξέρω τι μπορεί να φωνάξει. Δικαίωμά του είναι. Αυτό πληρώνει το εισιτήριο, μπορεί να φωνάξει ό,τι θέλει. Εγώ τι λέω. Ούτε εγώ θα καταδικήσω τον κόσμο που θα φωνάξει, θα φωνάξει. Εγώ έκρινα τι πίστευα. Ότι επειδή θα είναι νέα αρχή, ο κόσμο θα φωνάξει, θα χειροκροτήσει τον Ευρωπαϊκό. Ούτε αν κουράθηκε, φώναξε. Ούτε έβγαλε σύνθημα με το όνομά του. Περίμενε να δει να στηρίξει. Εγώ τι πιστεύω. Ότι αν ο Ολυμπιακό κέρδιζε, δεν ακουγόταν ποτέ το όνομα του Μεντιλίμπαρ. Αυτό πιστεύω. Πιστεύω ότι αν ο Ολυμπιακό κέρδιζε ένα 0-2-0 τον Όφη, μισό 0 να τον κέρδιζε. Δεν θα ακουγόταν ποτέ το όνομα του Μεντιλίμπαρ. Τέλειω. Το έκανε εύκολο το γεγονό ότι δέχεται τον γκολ, ότι χάνει και ο κόσμο ξεσπά. Γιατί είναι αυτή τη άποψη. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι, άκου, δόξα τω Θεώ. Είμαι ένας άνθρωπος που ασχολείται πολύ με τα social media. Έχω πολύ κόσμο που με ακολουθεί, με πολύ κόσμο που μιλάω με μηνύματα. Εντάξει, κάποιοι είναι με το ονομάτε επώνυμο τους φαίνονται, κάποιοι έχουν ένα ψευδόνυμο, μου λένε την ιστορία τους. Συζητάω όμως, φίλε, είμαι ένας άνθρωπος που θα κάνω διάλογο. Δηλαδή, να σου πω. Δηλαδή, έχω άνθρωπο ο οποίος μου έλεγε, μου είχε γράψει μήνυμα, πρέπει να φύγει ο Μεντιλίμπαρ από πέρυσι όταν έπαιζε η μπάλα η ομάδα στο τέλος. Και τώρα μου λέει, τον φάγατε κτλ. Εγώ δεν ήρθα εδώ, μισό λεπτό για να ρωτήσω κάτι. Ήρθα εδώ όταν έγινε η απόφαση, κάναμε εκπομπή έκτακτη. Είπα ξεκάθαρα την άποψή μου μπροστά σε όλους ότι θα ήθελα να δω το Μεντιλίμπαρ να παίξει με αυτές τις μεταγραφές.
0: Σωστό.
2: Τι άλλο πρέπει να πω δηλαδή. Τι, πρέπει να κάνω τι δηλαδή εγώ.
0: Δεν ξέρω.
2: Τι
0: εγώ, να, δηλαδή, εγώ, τι εγώ, να... Για μένα δεν χρειάζεται να πει τίποτα άλλο.
2: Όχι, αλλά... άλλο λέω. Τι να κάνω δηλαδή. Είπα ότι έτσι όπως έχει γίνει άκομψο. Όπως τελείωσε ο Ολυμπιακός, το Μεντιλίμπαρ ήταν άκομψο. Το είπα ή όχι.
0: Και είπες και τι σήμαινε για σένα ο Μεντιλίμπαρ, όχι σαν δημοσιογράφο, αλλά σαν Ολυμπιακό.
1: Παιδιά, μιλάμε για ένα προπονητή.
0: Συγγνώμη, Σεβανέ. Φίλε, είναι και αυτή η άποψη για κάποιους που λες. Θέλαμε να φύγει, να μην φύγει καθόλου και να. Όχι το Μάιο. Εγώ είπα ότι για μένα πρέπει να έχει φύγει το Μάιο. Αν θέλει να αλλάξει προπονητή.
2: Ναι.
0: Και όχι.
2: Εγώ τι
0: τώρα.
2: Έλεγα τότε. Να μην φύγει το Μάιο όμως.
0: Ναι. Πότε.
2: Έλεγα να του πάρει παίχτες. Αυτό θυμάμαι να λέω το
0: ναι.
2: Μάιο εγώ.
0: Ναι.
2: Ότι η ομάδα στερείται ποιότητας. Πάρτε του παίχτες να δούμε την ομάδα κανονικά.
0: Για την οικονομία της κουβέντας όμως ο καθένας έχει μια άποψη γι' αυτό.
1: Το ιδανικό,
0: το, θα γίνει.
1: Ναι, το ιδανικό για μένα, αφού είπατε την άποψή σας να πω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Τη δική μου και μάλιστα την είχα καταθέσει και πριν από λίγες μέρες που ήμασταν στο back-to-back.
0: Ναι.
1: Θα ήταν ο Ολυμπιακός να ακολουθούσε μια τακτική ή οι ελληνικές ομάδες να ήταν συνηθισμένες να ακολουθούν μια τακτική τύπου Μπιλμπάο. Τι είχε κάνει η Μπιλμπάο με το Βαλβέρδε, έκατσαν κάτω, μιλήσανε και είπαν: λοιπόν, πάμε τη σεζόν αυτή την τελευταία τη συνεργασία μας. Ό,τι και να γίνει, στο τέλος χωρίζουμε.
0: Χωρίζουμε.
1: Φεύγεις, αποθεώνεσαι και καλή συνέχεια. Για μένα κάτι τέτοιο θα ήταν ίσως το ιδανικό για τη σχέση Ολυμπιακού με την Λίμπαρ.
0: Άρα περιγράψεις αυτό έμενε, που γίνεται στην Αγγλία,
1: για να έμενε αυτή η σχέση.
0: Στον Κλοπ, στον Γκουαρδιόλα και τους υπόλοιπους.
1: Όπως τράβηξε 2,5 χρόνια, γιατί επαναλαμβάνω κατά την άποψή μου, μιλάμε για τον πιο πετυχημένο και σίγουρα έναν από τους πιο αγαπητούς, αν όχι τον πιο αγαπητό προπονητή στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ένα προπονητή που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο. Αυτό προφανώς και δεν θα το ξεχάσει ποτέ ο κόσμος του Ολυμπιακού. Ένα προπονητή που πήρε τον double. Ναι, ένα προπονητή που πήρε τον double στα 100 χρόνια, πήρε και το Super Cup, έκανε πορεία στο Champions League. Δεν το συζητάμε. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, δεν μου προξένησε καμία απολύτως εντύπωση το ότι ο κόσμος φώναξε με τη Λίμπαρ και είμαι κοντά στην άποψη του Διονύση. Έτσι όπως πήγε το παιχνίδι και έτσι όπως ήρθε το αποτέλεσμα. Πυροδοτήθηκε εντός εισαγωγικών.
2: Το θέμα
1: εντός εισαγωγικών.
2: Γιατί φωνάζουμε την Λίμπαρ, γιατί πιστεύαμε ότι είναι ιδανικό να τρέξει την ομάδα, ή γιατί θέλουμε να την πούμε στο Μαρινάκι. Είναι επίσης πολύ σημαντικό.
1: Αυτό να σου πω την αλήθεια.
2: Αυτό
1: σου λέω. Την αλήθεια δεν το έχω καταλάβει.
2: Όχι, είναι σημαντικό.
1: Ναι.
2: Γιατί αν θέλουμε να την πούμε στο Μαρινάκι, θα μπορούσαμε να φωνάζουμε.
1: Αλλά φωνάζουν με την Λίμπαρ.
2: Αλλιώ ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό.
1: Φωνάζουν με την Λίμπαρ για μένα.
2: Επιμερώνουν με την Λίμπαρ.
1: Φωνάζουν με την Λίμπαρ για μένα όσοι φωνάζουν. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ έκανε αυτά που έκανε και ήταν αυτό που ήταν στον Ολυμπιακό. Και γιατί οι περισσότεροι από αυτού που φώναξαν το όνομά του καταλαβαίνω ότι δεν ήθελαν να τελειώσει έτσι αυτή η σχέση. Εγώ αυτό έχω καταλάβει.
0: Ο τρόπο.
1: Δηλαδή.
0: Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Θα μπορούσε να γίνει πολύ διαφορετικά. Ή έφερε το παράδειγμα και τη Αγγλία, όπω έλεγε νωρίτερα, και άλλων χωρών που το κάνουν αυτό. Και στην χώρα του Μεντιλίμπαρ και του Αλγουαθίλ. Παιδιά, αυτό είναι μια κουβέντα που την κάναμε αρκετέ μέρε. Τώρα πάμε στα φρέσκα κουλούρια. Όντω έγινε πολύ εύκολο στο να φωνάξουν φίλοι του Ολυμπιακού υπέρ του Μεντιλίμπαρ, ειδικά μετά από αυτή την εμφάνιση, κυρίω αποτέλεσμα στον αφορά τον Όφη. Γιατί μπορούμε να κουβεντιάσουμε και για το τι μπορεί να βάζει σιγά-σιγά ο Αλγουαθίλ στην ομάδα και αν έχει το χρόνο
1: σιγά,
0: να
1: μήπω. Εμένα μου φάνηκε ότι σαν να βιάστηκε.
0: Πάντω κάνει λίγο.
1: Ναι, okay, ο καθένας, ο κάθε προπονητής έχει τον τρόπο του. Δεν περίμενα τέτοια αλλαγή στη μέθοδο του Ολυμπιακού μέσα σε λίγες ημέρες.
0: Προσπάθησε.
1: Το συζητούσαμε. Ναι, το συζητούσαμε. Το λέγαμε ότι ο Αλγουαθίλ είναι ένας προπονητής που θέλει το πάσα-πάσα, που θέλει τον άξονα, που θέλει τα μπακ του να είναι αυτά που δίνουν το πλάτος, που δεν αγαπά πολύ τα εξτρέμ. Στην πρώτη του ενδεκάδα, θυμίζω, δεν είχε εξτρέμ. Είχε τον Ζώτα Σίλβα, τον Τζικίνιο και τον Φορτούνι. Αυτοί ήταν οι τρεις πίσω από τον επιθετικό του. Τον Μεξικανό. Είναι ένας προπονητής που θέλει το πάσα-πάσα. Του βγήκε το πάσα-πάσα κάποιες φορές σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Πήγε από τον άξονα, πάτησε περιοχή, έβγαλε τελικές όχι πολύ επικίνδυνες. Αλλά ο τρόπος που θέλει να παίζει ο Αλγουαθίλ και τα μέτρα στα οποία θέλει να παίζει ο Αλγουαθίλ έχουν θέμα για μια ομάδα που δεν έχει δουλέψει πάνω σε αυτόν τον τρόπο στο transition. Γιατί όταν ανεβάζει ψηλά τα μέτρα της, δεν είναι μαθημένη να έχει γρήγορες επιστροφές και να παίρνει σωστές θέσεις στην κόντρα επίθεση του αντιπάλου. Αν θυμηθείτε τον γκολ που βάζει ο Όφη, φεύγουν όχι ένας, αλλά δύο φεύγουν ως έμβολα. Είναι, αν θυμάμαι καλά, ο Κόντρο και πίσω του ο Αϊτόρ. Μπορεί να κάνω και λάθος. Είναι σίγουρα ο Κόντρο που βάζει τον γκολ. Και άλλος ένας παίκτης του Όφη.
0: Ο πρώτος αφήνει
1: που την μπάλα. Λίγα μέτρα πιο πίσω.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις ότι στην ουσία δεν έχουν μαρκάρισμα. Ούτε ο ένας το άλλος.
0: Ισχύει.
1: Και περνάει η μπάλα από τον έναν, φτάνει στον Κόντρο και έχει το χρόνο να υποδεχθεί την μπάλα μία επαφή. Να κάνει περιστροφή γύρω από τον αξονά του, να κάνει δεύτερη επαφή και με την τρίτη επαφή να τη στείλει στα δίχτυα τη στιγμή που ο Ρέτσος πέφτει σε τάκλιν και δεν προλαβαίνει καν.
2: Το συγκεκριμένο όμως δεν είναι θέμα του νέου προπονητή. Είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα το οποίο φέτος το έχει βγάλει η ομάδα σε όλες τα παιχνίδια σχεδόν. Δηλαδή, θα σου θυμίσω με το Βόλο, έχει φάει τέτοια φάση με τον Λάμπρου. Αν θυμάσαι που χάνει ο Λάμπρου.
1: Ένα πλασέ που κάνει μπράβο. Δίπλα από το
2: δοκάρι. Δηλαδή, έχει φάει κόντρες μετά. Είναι ένα θέμα το οποίο το είχαμε μεταφέρει και εδώ σε προηγούμενη εκπομπή σου είχα πει. Ότι όταν ο Ολυμπιακός καλύτερα κάνει transition και να αλληλοκαλυφθούν οι χώροι ανασταλτικά, είναι ψηλοπεριβόλη η φάση. Και είναι ανησυχητικό. Αυτό όμως γίνεται. Δηλαδή, με τη λογική που ο Αλγουαθίλ να πάρει το match χθες, με ρώτησε όταν ήταν 11, ξέρεις τι είπα. Μου λέει ότι μόνο με 5-3 λέω μπορεί να κερδίσει. Δεν πίστευα ότι μπορεί να κερδίσει έναν Όφη σφιχτό, μόλις ήταν 11 με τα. Ρε φίλε, παίζανε μέσα πολύ ποιοτικοί παίχτες και ποιότητα δεν είδαμε. Όταν δηλαδή το Φορτούνι σε ένα από τα χειρότερα του βράδια με τη φανέλα του Ολυμπιακού και περιμένει το Φορτούνι, λέμε. Δηλαδή, λέμε του Μεντιλίμπαρ γιατί δεν έβαλε στο Βόλο. Είναι μια κουβέντα που όλοι είπαμε. Περισσότεροι αυτό είπαμε. Ότι ξέρει τα παιχνίδια αυτά ο Φορτούνι κτλ. Χθες δηλαδή πρέπει να σου σηκώσουν κάποιοι που ξέρουν. Ποιο περιμένει, εσύ από τον Γκουστάβο Σά, από τη Φαμαλικάο.
0: Για περίμενε. Γκρέγκ, λίγο πιο δυνατά μιλάμε, σε παρακαλώ, γιατί είσαι πολύ χαμηλά για κάποιο λόγο. Ωραία, σε λιγάκι τον έχουμε και τον εικόνο μου, ναι, όπως το έχουμε προαναγγείλει. Λέει ένας φίλος εδώ, αν. Καλά, θα με τρελάνετε, λέει. Φυσικά είναι, λέει, προφανώς ο φίλος μομφή για τον κύριο Μαρινάκη το σύνθημα με τη Λίμπαρ. Ναι. Δεν είπαμε κάτι διαφορετικό. Ίσα-ίσα, λέμε ότι το. Διονύση το προηγουμένως, το έκανε και πιο εύκολο το να φωνάξουν η εμφάνιση του Ολυμπιακού και το αποτέλεσμα που ήταν στο 0-1.
2: Εσύ, Βασίλη, εμένα ξέρει τι με ενοχλεί. Άκουσα να δει τι με ενοχλεί.
0: Ναι.
2: Σου ξαναπεί, τι με
0: ασχολεί.
1: Ναι. Κάτσε ρε, εσύ δεν είπαμε ότι ο τρόπος ήταν που ενόχλησε. Ποιος επέλεξε.
0: Όχι, λέει, αν το σύνθημα ήταν μομφή.
1: Μα αυτό λέω, ποιος επέλεξε να λυθεί η συνεργασία ή η διοίκηση.
2: Ευκαιρία να μια γκολάρα,
0: 2-0 τελείωσε το παιχνίδι στην Τούμπα. Το ντέρμπι το πήρε ο ΠΑΟΚ σε λιγάκι συνδέσει από εκεί. Να το πω γι' αυτό. Στεφανέ και Διονύση, εδώ το ζήτημα είναι ο κόσμος του Ολυμπιακού τα έχει λίγο μέσα του κάμποσα. Δηλαδή, σκέφτεται και το σχεδιασμό που. Έγινε το καλοκαίρι. Το πότε πήρε παίκτες. Το αν φεύγει ένας πολύ συμπαθής προπονητής που είναι ο κορυφαίος στην ιστορία του. Το αν έφυγε με σωστό τρόπο. Βλέπεις, είναι πολλά πράγματα. Ναι. Ο καθένας μπορεί να έχει μια διαφορετική διαφωνία. Και αυτό μπορεί να ενώνει όλους για να φωνάξουν τελικά αυτό το σύνθημα. Ή και άλλα συνθήματα όπως αυτό που ανέφερε εσύ μπορεί να ακουστεί κάποια στιγμή. Τετάρτη θυμίζω ότι παίζει ματσάρα με τη Γιαγκελόνια. Και λέω ματσάρα γιατί εκεί πρέπει να αντιδράσει. Γιατί αν δεν αντιδράσει και εδώ, απομακρύνεται ακόμα ένα στόχο.
2: Βασίλη μου, άκου.
0: Πάμε.
2: Δύο μήνες υπόθεση είναι η ιστορία.
0: Τι.
2: παίρνεις ένα ημερολόγιο το μηνιαίο, mm-hmm. το απλώνεις κάτω και βάζεις κάποιες ημερομηνίες. Ένας Ολυμπιακός που στα φιλικά, είναι φιλικά όμως, τρώει τρία από την Αλκμαρ, τρία από την Αντβέρπ, mm-hmm. μια εικόνα φωνάζει, θέλει υλικό. Συζητάμε για μεταγραφές τότε. Είναι κάποιος άλλος εδώ, κάθε στο στούντιο, δεν είμαστε, να σου ξαναλέω. Θα την ξαναλέω την ιστορία, γιατί με ενοχλεί η άδικη κριτική και η εύκολη στοχοποίηση για άλλους λόγους. Έτσι. Εδώ δεν έλεγα εγώ ότι ο Ολυμπιακός θέλει χαφ. Πρέπει να αλλάξει, να πάρει χαφ, να πηγαίνουν την μπάλα μπροστά, να τη δίνουν. Δεν μπορεί ο ΕΣΕ, ο Ντάνι Γκαρθία, ο Μουζακίτη στην κατάσταση που ήταν να αλλάξουν στάτους στον Ολυμπιακό για να μπει στο Champions League. Σου είχα πει χαρακτηριστικά ότι ο Ολυμπιακός πάει στα προκριματικά με αυτούς χαφ και με το Ροντινέι Εκστρέμ θα φάει τα μούτρα του.
0: Ναι.
2: Ήρθε η ώρα της Νάιμέγκεν. Ήρθε εδώ 0-0. Πήγε στην Ολλανδία, του κάθεται στραβά, τραυματίζει τον Ορίσο Ζώτα Σίλβα, τρώει την κόκκινη ο Φορτούνης, μπλέκει. Έτσι. Μένει έξω. Τι ακολουθεί, τελειώνει με τη Λίμπα. Τελειωμένος είναι. Έχουν βγει η πρωτοσέλιδα, γίνεται χαμός, γράφονται ονόματα προπονητών, οι Ισπανοί γράφουν για το Μαρθελίνιο, οι Πορτογάλοι γράφουν, να πούμε, για το, ουσιαστικά φωτογράφησαν τον Κονσεϊσάο, ότι ο Πορτογάλος πρώτον πυλών του Ολυμπιακού και γίνεται αυτό που γίνεται. Οκ. Okay. Τι κάνει η διοίκηση του Ολυμπιακού. Ακολουθεί ένα ραντεβού, Μαρινάκι με τη Λίμπαρ. Μπαίνουν τα πράγματα σε μια βάση. Και λέγονται αλήθειες. Και τι λέμε τότε και γράφουμε, ότι η αλήθεια είναι στη μέση. Η αλήθεια είναι στη μέση. Εδώ ήμασταν. Mm-hmm. Στη μέση ήταν η αλήθεια. Απ' τη μία διοίκηση που έχει παράπονα από έναν προπονητή ότι είναι παρατεταμένα για κακή ομάδα με εικόνα, δηλαδή δεν δείχνει βασικά πράγματα, και από την άλλη πλευρά ένας προπονητής ο οποίος έχει τα παράπονά του για την στελέχωση και τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας. Εδώ ήμασταν, είχαμε εκπομπές, τα έχουμε καταγράψει από νωρίς. Τον Νάι Λόπεθ ήθελε ο προπονητής και την παραμονή του Ντάνι Γκαρθία στα χαφ. Και κόπηκε ο Νάι Λόπεθ. Είχαμε πει και πως κόπηκε.
0: Ο Γκαρθία έμεινε.
2: Ναι, αναλυτικότατα. Ο Γκαρθία έμεινε όμως για να είναι ο βασικός σου. Που σου λέει, για μένα είναι και αδικημένος ο Γκαρθία. Δηλαδή και χθες ακόμη, να στο πω κι αλλιώς, περισσότερο ήθελε ο Γκαρθία το μάτς παρά τον κακό ΕΣΕ. Που ξαναμπήκε μέσα και δεν έδωσε τίποτα στον Ολυμπιακό. Μια πάσα μπροστά. Λοιπόν, γίνεται αυτή η κουβέντα.
1: Ο ΕΣΕ είναι αρκετό καιρό.
2: Πολύ καιρό κακό.
1: Σε κακή κατάσταση.
0: Ναι.
2: Λέμε λοιπόν, εκεί πολλοί θεώρησαν πάμε για μια νέα αρχή. Και αυτό σε διαβεβαιώνω ότι δεν δόθηκε μόνο στον κόσμο ως εντύπωση. Δόθηκε σε όλους. Έκανε ο Ολυμπιακός μεταγραφικό ντεμαράζ. Πήρε 3-3 παίχτες μεταγραφές μέχρι να πάμε τελευταία στιγμή και ξεκινάει το πρόγραμμά του. Παίζει με τον Ατρόμητο, κερδίζει ένα 0 γκολ στο 82. Όχι το σούπερ μάτς, αλλά κερδίζει. Πάει στην Τρίπολη, κερδίζει. 1-0. Δεν είναι και εύκολο να κερδίσει την Τρίπολη όπως είδαμε σήμερα με την ΑΕΚ. Την πήρε την νίκη. Κάνει μια ματσάρα στην ΑΕΛ, Β' Εθνική ΑΕΛ. Έτσι. Και ακολουθεί το Βόλος Ολυμπιακός. Τι υπάρχει όμως πριν την ΑΕΛ. Γιατί δόξα τω Θεώ και είναι το βράδυ δηλαδή, που το έχουμε μεταφέρει νομίζω. Είναι το σημείο καμπή.
0: Είναι το σημείο.
2: Χάρηκα για την γνωριμία. Χάρηκα για την γνωριμία. Είναι το σημείο που δεδομένα θα μάθουμε αναλυτικά τι έχει γίνει μόνο να το επικοινωνήσει κάποιο από τη διοίκηση, επικοινωνιακά, ή αν κάποια στιγμή σε κάποια συνέντευξή του, το οποίο με τη Λίμπαρ. Γιατί έχουν ακούσει διάφορες εκτιμήσεις. Τι σε ρωτάω λοιπόν εγώ. Ο Ολυμπιακός και το βράδυ έπλυνε τον Μπέιλι. Είχε φέρει στην Αθήνα τον νους, έκανε μεταγραφικό ντεμαράζ που δεν τελευταία στιγμή. Αν ανακοινωνόταν ότι είναι εκτός λίστας ο Μπέιλι. Πολλοί από αυτούς που χθες φωνάξανε με τη Λίμπα στο γήπεδο. Τι πιστεύεις θα λέγανε.
0: Τι τον πήρατε αυτό, τον βάζετε στην Ευρώπη.
2: Θα τα άκουγε από κάποιους με τη Λίμπα και τον Μπέιλι, πιστεύεις δηλαδή αν έμενε εκτός αυτός ο παίκτης έξω. Ανεξάρτητα αν κρίνει ο προπονητής, μπορεί να κρίνει. Εγώ είμαι τον προπονητή σου λέω. Μπορεί να κρίνει ότι είναι ανέτοιμος ο παίκτης.
0: Ναι.
2: Τι θα έλεγες στον προπονητή να μένει έξω ο Αρμάντο Γκονζάλης, ξέρω εγώ. Που εγώ, σου λέω, εγώ δεν σκοπεύω ότι είναι ένα παιδί άγουρο, δεν είναι για να σηκώσει το. Το βάρος του πρώτου βασικού. Δηλαδή, εγώ την Τετάρτη με τη Γιαγκελόνια θα προτιμούσα να δω βασικό το Γιάρεμτσουκ, όχι το Γκονζάλης. Ας είναι, δηλαδή, γιατί και ο Γιάρεμτσουκ πρέπει να πάρει τα πάνω του. Χθες δηλαδή πήγε να κάνει μια φάση, το είχα στο τέλος να μπορούσε να σώσει ένα βαθμό. Και στο τέλος οι βαθμοί μπορεί να αποδειχθούν και χρυσή όταν πηγαίνει για να διεκδικήσει πρωτάθλημα ή να βγει δεύτερο τέλος πάντων να πλασαριστεί όπου είσαι στην Ευρώπη, αν δεν τα καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα. Έχει κλονιστεί η σχέση εκεί. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει κλονιστεί η σχέση. Και έχει κλονιστεί σε τέτοιο βαθμό γιατί αυτό που σου έχω αφήσει εκτός κάδρου για να πάμε και παρακάτω. Είναι ότι έχει βγει μπροστά αυτός που αποφασίζει. Το με τη Λίμπαρ δεν τον φάγανε οι δημοσιογράφοι. Ό,τι και να έλεγε ο ένας στο ραδιόφωνο που κάθονται και λένε και γράφουνε, το συζήταγε λέει ο Καρπετόπουλος με τον Νικολακόπουλο, ο Βερβελές σιγόνταρε από εδώ και εκείνο και το άλλο. Ό,τι και να πούν, εκείνο, πίστεψέ με, ειδικά επί Βαγγέλη Μαρινάκη, ειδικά επί Βαγγέλη.
0: Ανεβοκατεβάζει
2: τώρα. Δεν σου λέω για κόκαλη με Λούβαρη. Δεν μα γύριζε ταινία Λούβαρη. Παίρναμε κανένα τηλέφωνο και τώρα από πίσω γέλαγε να πούμε. Δηλαδή σου είδα κάμα μεταγραφή και πήγαινε να πάρει ξέρω, το Τζιοβάνι, το Ριβάλντο κτλ. Και χασκογέλα γιατί το είχε κλειδώσει ήδη. Σε έκανε μεροκάμα, το έλεγε μεταγραφέ τέλο. Σου έκανε έρχεται το άλλο πρωί. Ναι, ρε φίλε. Έτσι είναι σου λέω. Οι ομάδε έχουν άλλο σκεπτικό. Δεν ξέρω καμία ομάδα που να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη του δημοσιογράφου. Καμία. Ναι. Καμία. Δεν έχω εικόνα δηλαδή, να ξέρει. Δηλαδή τι εννοώ. Στον αν γουστάνε προπονητή ή όχι, έτσι. Λοιπόν, το αν παίζει καλά ή όχι, οτιδήποτε τώρα εντάξει. Είναι και εύκολο. Κόβει ένα ριλάκι, μεταφέρει μια εικόνα. Δόξα τω Θεώ υπάρχουν και σε όλε τι ομάδε και καλοθελητέ που θέλουν να βλάψουν είτε δημοσιογράφου είτε οτιδήποτε άλλο ξέρω εγώ και να μεταφέρουν ένα άλλο story. Και γίνεται αυτή η ιστορία. Εδώ λοιπόν έχει βγει στην κλήρωση. Είναι στον Παλομπαρίνια, δεν κάνω λάθο ήταν. Και κάνει δηλώσει ο άνθρωπο. Ο πρόεδρο του Ολυμπιακού. Και μιλάει για στήριξη στον Μεντιλίμπαρ, μιλάει για Europa League να το πάει μακριά, για πρωτάθλημα και κάνει και τη δήλωση για τον Πουέρτα που δεν έρχεται με τα 16 εκατομμύρια παρότι δύναμη τη ρήτρα και όλα αυτά όπως είπε. Μετά από λίγες μέρες ήρθε ο Πουέρτα. Μετά από λίγες μέρες έφυγε και ο Μεντιλίμπαρ. Είναι ξεκάθαρα μια απόφαση του Βαγγέλη Μαρινάκη. Τα έχει ζυγίσει με τους γύρω-γύρω, έγιναν όλα όπως πήγαν, τέλος ο Κοβάσεβιτς, Κορδόν, νέος προπονητής, δουλευόταν μέρες όπως φάνηκε κτλ. Πού είναι το παράλογο, πες μου τώρα. Εδώ να καταλάβω, εδώ το τέτοιο. Πες μου, πού είναι το παράλογο. Το timing.
0: Το timing, μόνο.
2: Είπα εγώ ότι προφανώς ο Μαρινάκης είχε την άποψη ότι με τον Μεντιλίμπαρ και όλη αυτή όπως είχε κλονιστεί η σχέση, ότι πιστεύει θα χαθεί το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα μπορεί να το χάσει και ο Αγκουαθήλ σε ένα μήνα. Άμα δεν κερδίσει τη Λιβαδιά και χάσει τον Παναθηναϊκό μετά τη διακοπή, γεια σας. Φιλάκια, τρέχα μετά, ψάξε. Να γραφτεί ιστορία.
0: Τα πάει, δεν
2: ούτε στα πέτρινα χρόνια που γέμιζε το ΑΚΑ με την Παναχαϊκή και ήσουν 8ος. Θα γραφτεί ιστορία. Αλλά υπάρχει διοίκηση που αποφασίζει. Αν κρίνει να απολογηθεί, να το επικοινωνήσει με τον τρόπο ότι θα το κάνει. Αλλά εγώ αυτό που λέω ως ρεπόρτερ Ολυμπιακού είναι το τελευταίο που θα γούσταρα στο γήπεδο είναι να βλέπω εμφύλιο. Και έχουμε και τους πονηρούς. Κάνουμε μια μετάδοση φορά με την Κάσκα στο κανάλι μας. Και λέει, είπαμε ότι ένα μέρος του γήπεδου φωνάζει με τη Λίμπαρ. Όταν ξεκίνησε να φωνάζει λοιπόν το ένα μέρος, κάνουμε εκείνο. Κόβουμε το στιγμιότυπο, λέμε ότι ένα μέρος φωνάζει. Τι να κάνω, να βάλω ζυγαριά εγώ εκείνη την ώρα. Τι να κάνει να κάτσει να εξηγήσει τον κόσμο αυτό. Έχει σημασία αν δηλαδή ήταν 25.000 ή αν ήταν 23 αυτοί που φωνάζανε. Πάνε την Τετάρτη να ξαφωνάξουν. Απλό είναι το πράγμα. Αν θεωρούν ότι κάνουν καλό στο νέο προπονητή ή τι λένε στη διοίκηση με αυτόν τον τρόπο, η διοίκηση μπορεί να την ακούσει, αλλά δεν λέει ότι είναι σωστό. Αν πάει και δει ένα γήπεδο άδειο. Δηλαδή αν την Τετάρτη έχει 10.000 κόσμο, σου πω μεγάλη, τι έγινε εδώ. Κάτι έγινε εδώ. Ο κόσμο κάτι δεν του αρέσει, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι γίνεται. Δεν έχει να κάνει. Αυτό λέω. Δηλαδή τώρα να μπούμε στη διαδικασία, βγάζει ανακοίνωση η θύρα 7 εκ νέου τοπική σύνδεσμη, ξέρω εγώ, και λένε όλοι πάνω από όλους Ολυμπιακός, τι είναι αυτά που κάνετε και εκείνο, μας τη λέει ο άλλος, γράφουμε στο Facebook ο άλλος, ανεβάζει το Μεντιλίμπαρ, λέει Μεντιλίμπαρ, και τα λοιπά. Δεν είναι εικόνα Ολυμπιακού. Και Ολυμπιακός δεν είναι ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό που αυτή τη στιγμή έχει παλεύει και δείχνει ένα καλό πρόσωπο φέτος και έχει να πάρει πρωτάθλημα 16 και 17 χρόνια. Ο Ολυμπιακός έχει 48 πρωταθλήματα, έχει τα περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα. Έχει πάρει ευρωπαϊκό πριν 2 χρόνια. Είναι η μοναδική ομάδα που στα 100 της χρόνια πήρε πρωτάθλημα. Αν αυτά δεν μπορούν να τα βάλουν στο μυαλό τους οπαδοί, οι οποίοι. Πρόσεξε, δεν είναι οπαδοί που τους βάλεις τζάπα στο γήπεδο.
0: Ναι.
2: Είναι οπαδοί που πληρώνουν λεφτά και έχουν απαιτήσεις.
0: Γιονέση, τα βάζουν, απλώς λένε με ποιον τα πήρε αυτά στα 100 μου χρόνια, με το Μεντιλίμπαρ.
2: Και το περισσότερο με ποιον το χάσε. Με μένα.
0: Συμφωνώ, αλλά. Η κουβέντα εκεί γίνεται, στο αν έγινε με σωστό τρόπο.
2: Σου εξηγώ κάτι. Αν εδώ πλακωθούμε σε 2 εκπομπές σερί και θεωρείς ότι εγώ δεν μπορώ να είμαι όπως πρέπει να είμαι στην εκπομπή, είναι απίθανο να έρθει ένα διαζύγιο.
0: Δεν είναι απίθανο. Εδώ γίνεται με γυναίκες και άντρα.
2: Τι συζητάμε. Αυτό σου, τι συζητάμε. Ναι.
0: Δεν είναι απίθανο. Ξαναλέμε, το διαζύγιο είναι το ένα κόμμα. Το άλλο είναι, είπαμε.
2: Πώς δηλαδή θα μείνει η προπόνηση, δηλαδή θα γίνει. Θα μπουν δηλαδή μηχανήματα, ρε φίλε, στο Καραϊσκάκι και θα κάνουμε exit poll απ' έξω από το γήπεδο ή θα ψηφίζει ο κόσμος.
0: Όχι, ρε.
2: Πώς θα γίνει δηλαδή.
0: Διονύση.
2: Γι' αυτό η διοίκηση κρίνεται.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό η διοίκηση.
0: Σωστά.
2: Κρίνεται.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό λέγεται διοίκηση.
0: Σωστά.
2: Ωραία.
1: Και γιατί πρέπει να διοικεί. Και να αναλαμβάνει την ευθύνη.
2: Δηλαδή,
1: και για τα καλά και για τα κακά.
2: Να βγει δηλαδή. Δεν μπορεί να βγει ο Μαρινάκης κάλλιστα μια συνέντευξη. Πρέπει να πει συμφωνώ μαζί σας. Έκανα λάθος. Οτιδήποτε. Να το πει σε 3 μήνες, δεν ξέρω. Έχει ξαναγίνει. Εγώ δεν σου είπα το παράδειγμα με τον Γκαρθία και το Λεμονί. Που άλλαξε το Λεμονί τότε που η ομάδα ήταν μέσα στο πρωτάθλημα το Δεκέμβριο και σε 1,5 μήνα είχε βγει εκτός πρωταθλήματος. Το είπα εδώ το παράδειγμα, δεν το είπα. Είπα ότι έγινε αστοχή επιλογή τότε. Ότι ήταν λάθος όπως αποδείχθηκε από τη διοίκηση. Ωραία. Άλλαξε προπονητή τώρα, θα δούμε. Σου ξαναλέω όμως, θυμίζω και την άλλη ιστορία. Του λέγανε μείνε με τον Καρβαλιάλ, χαμένη είναι η χρονιά. Και εκείνη τη χρονιά ο Ολυμπιακός πήρε τη μεγαλύτερη κούπα της ιστορίας του, του Conference.
0: Εντάξει, άλλο μέγεθος όμως και στα μάτια και αντικειμενικά και στα μάτια των οπαδών του Ολυμπιακού, ο Καρβαλιάλ με τον Μεντιλίμπαρ.
2: Δεν πήρε ένα παίχτη, ρε φίλο Μεντιλίμπαρ.
0: Όμως το πήρε πάνω τη διοίκηση και το άλλαξε.
2: Καρβαλιάλ, τους
1: αν θυμηθούμε λίγο και τι έλεγαν και τι έγραφαν πολλοί και στα social media και αρθρογράφοι και όταν είχε προσλάβει το Μεντιλίμπαρ ο Ολυμπιακός, δεν θα βρούμε μόνο θετικά σχόλια. Θα βρούμε και πάλι πολλά αρνητικά.
2: Κάνει ένα 4 Ολυμπιακό στο Μακάμπι, άλλο το ρεφάρι και μετά για την πέτρα ιστορία άνθρωπο. Και ένα 3 από τον Παναθηναϊκό το Σάββατο και πάει και το ανανεώνει και λέγανε τι κάνει ο τρελό, γράφανε. Τι κάνει, αν είναι καλά κτλ. Τι συζητάμε. Ξαναλέω, δεν είναι και το θέμα. Και εγώ συμφωνώ και σου λέω ότι ο τρόπο με τον οποίο έγινε μοιάζει άκομψο. Είναι άκομψο ο τρόπο όπω έγινε. Δηλαδή. Αλλά εδώ υπάρχει ένα βράδυ το οποίο προφανέστατα έχει κλονιστεί όλη σχέση και δείχνει ότι δεν μπορεί να ξεπεραστεί αυτό το έργο. Γιατί δεν ξέρω τι είναι. Ο άνθρωπος ο άλλος αποφάσισε να χαιρετήσει. Έναν χαιρέτησε. Και το Μαρινάκι έχει γράψει στην ανακοίνωσή του. Προφανώς με άλλους μπορεί να έχει παράπονα, δεν ξέρω. Μπορεί να σχέση με τον Κοβάσεφ το τελευταίο διάστημα να έχει διαφωνίες. Ναι. Κάποιοι λέγανε ότι δεν είναι και στα καλύτερά τους, ξέρω εγώ. Έφυγε ο Κοβάσεφ μαζί. Δεν έχει να κάνει. Τώρα, αυτό που πρέπει. Εγώ τι δεν θέλω, ρε παιδί μου, να δω. Εγώ ως ρεπόρτερ Ολυμπιακού δεν θέλω να δω ξύλο στη θύρα μέσα. Δεν θέλω να βλέπω παντού Ολυμπιακού να πλακώνονται.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις το μόνο φάρμακο είναι τα αποτελέσματα. Νίκες. Δεν υπάρχει άλλο.
0: Ναι, ναι,
1: δεν υπάρχει άλλο φάρμακο.
0: Το συζητώ.
2: Είναι τα αποτελέσματα. Όταν αλλάζει σαν προπονητή, ο κόσμος εδώ έχει ένα δρόμο. Ή θα πάει κόντρα και το έργο θα γίνει μούτι νωρί, ή θα πάει να στηρίξει με την ελπίδα θα έρθουν κάποια αποτελέσματα και θα μπορέσει αυτό ο άνθρωπο να κάνει αυτό που λε. Αυτό που έκανε φάνηκε τολμηρό αγωνιστικά. Δηλαδή, εγώ ήταν ένα πρώτο ημίχρονο και έλεγα τι κάνει ρε φίλε αυτός. Δηλαδή, σε δύο μέρες μάθανε να αλλάζουν 30 πάσες. Προφανώς είχε ζητήσει αυτό. Είχε ζητήσει όμως και να μην γυρίζει μπάλα στον Ορτέγκα. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο που ο Ολυμπιακός κουράστηκε, δεν μπορούσε να ακολουθήσει, γύρισε 15 φορές μπάλα στον Ορτέγκα.
1: Και μάλιστα και μετά το 1-0.
2: Αυτό,
1: και
2: όχι μετά 1-0. Το 1-0. Γυρίζει επιδεκτικά. Ναι. Στο 80 ο Ολυμπιακός αδυνατεί
1: να
2: πάει την μπάλα μπροστά. Ναι. Και φτάσαμε στο σημείο πιο. Αντί να βλέπουμε το Ροντινέ που κάνει τα γεμίσματα, να τα κάνει ο Πέντερσεν.
0: Δώσε με ένα λεπτό. Σε περίπτωση ήτας χθες, λέει ένας φίλος εδώ, Γιώργος, να τα προλάβω, γιατί έχω χάσει παιδιά κάμπος donation, δική μου ευθύνη. Απλώς είχαμε κουβέντα και διάφορα ζητήματα να απαντήσουμε. Και δεν ήθελα να διακόψω τον Διονύση τον Στέφανο. Σε περίπτωση ήτας χθες, λοιπόν, με Μέντι, τι θα γινόταν, έστω και πολύ αργά, προστατεύτηκε ένας από τους σημαντικότερους προπονητές στην ιστορία της ομάδας. Δηλαδή, θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό που τελείωσε την εργασία, λέει ο φίλος εδώ, προστατεύει τον προπονητή. Ξαναλέμε, ο τρόπος πάντα ίσως είναι το μεγαλύτερο ζήτημα για τους φίλους του Ολυμπιακού. Εκεί υπάρχει το σημείο τριβής. Και εγώ θα σου πω κάτι. Ένιωσα πολύ άβολα, να ξέρεις, θες, βλέποντας τη μετάδοση στην Κοσμοτέ, βλέποντας εσένα.
1: Ματζέντα.
0: Ματζέντα, συγγνώμη.
1: Άσε, γιατί και εμείς είδαμε και πάθαμε να το συνηθίσουμε. Πάει να πει η γλώσσα
0: Κοσμοτέ
1: και τελευταία στιγμή.
0: Πόσα χρόνια. Ναι. Πάρα πολλά.
1: Πάνω από 10.
0: Πάνω από 10.
1: Πάνω από 10.
0: Πήγα να πω, ρε Στέφανε, ότι βλέποντας τον νέο προπονητή. Πόση αμηχανία έχει και αυτός ακούγοντας το όνομα Μεντιλίμπαρ. Που νομίζω ότι μάλλον υποψιασμένος ήταν και θα γινόταν, το ήξερε και αυτός, αν δεν πήγαινε καλά το πράγμα. Αλλά αυτός πάει να κάνει κάτι καινούριο τώρα. Πάει να ξεκινήσει κάτι. Αυτός φταίει το λιγότερο από όλους. Για το σχεδιασμό, άλλη κουβέντα. Γιατί σου είπα νωρίτερα ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού μαζεύει πράγματα μέσα το όλο το καλοκαίρι αυτό. Σχεδιασμός, οι μεταγραφές, βλέπει τους πίσω από αυτόν, πώς το λένε, τους γύρω-γύρω από αυτόν. Ομάδες που ήταν πιο πίσω τον Ολυμπιακό να ενισχύονται πάρα πολύ. Βλέπει μια ΑΕΚ η οποία βρίσκεται στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Εκεί ήμουν εγώ πέρσι, λέει, ο φίλος του Ολυμπιακού. Και όλα αυτά μέσα λειτουργούν προστατικά.
2: Τι απαγορεύεται.
0: Όχι, λέω πώς λειτουργούν μέσα. Πάω στην
2: κάτω των δικηγόρων του Διαβόλου. Αυτό που λες πρώτος από όλους το είπε με τη Λίμπερ.
1: Το έχει πιάσει πάντως.
2: Για την ενίσχυση του αντιπάλου.
1: Πιάσει πολύ καλά ο Βασίλης. Είναι, πώς να σου πει, είναι πολυπαραγωγικό το θέμα.
0: Μαζεύονται πράγματα.
1: Είναι πολλά που έχουν μαζευτεί για τους φίλους του Ολυμπιακού. Και. Είναι και ο Ολυμπιακός ένας οργανισμός που είναι πάρα πολύ δύσκολο στη διαχείριση και του συναισθήματος ακόμα του οπαδού.
2: Άκου. Εγώ έχω προλάβει ως πιτσιρικάς οπαδός έξω από το Καραϊσκάκι, το παλιό Καραϊσκάκι, πριν γκρεμιστεί το γήπεδο, κόσμο να περιμένει τους παίχτες. Να χάνει ο Ολυμπιακός 0-3 από τον Απόλλωνα, με Μπάρνιακ και Ντέμι Νικολαίδη ο Απόλλωνας, και να περιμένουν απ' έξω και να λένε το Σάξο είναι του Μακαρίτη του Γκόνια, να πούμε. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά το παιδί. Έτσι. Και αν θα είναι ο Ίβιτς εκεί, ποιος θα είναι, ποιος θα φύγει, και αυτός έφυγε από πίσω. Λοιπόν, είναι ένας οργανισμός ο οποίος δοκιμάστηκε. Αν μη τι άλλο, Ολυμπιακός από το 2010, και δεν μπαίνω στη διαδικασία το τι υπόθηκε, τι γράφηκε μετά, αν πήρε με πόσα χρέη κάλυψε και αυτά, στο αυτό κομμάτι. Από το 2010 στο 2026 δεν έχει δοκιμαστεί οικονομικά. Θα στούν κάποιοι που πούνε πώς να δοκιμαστεί οικονομικά, αυτό το παιδί που. Θα μπορούσε να μείνει εδώ και να παίζει, κατά την άποψή του, Σήμερα έβαλε μια γκολάρα με την Brighton και κέρδισε ένα πέναλτι. Και πραγματικά είναι γκολάρα αυτό που βάλει ο Κοστούλας, δεν το έχετε δείτε το. Έτσι. Άλλαξε το ποδόσφαιρο. Ούτε εμένα θα ήταν τον ήρωα μου Ολυμπιακός να κάνει 20 μεταγραφές το καλοκαίρι και να ψάχνουμε να δούμε αν κάνει ο Γκουστάβο Σά και αν η χρηματιστηριακή του αξία είναι 25 εκατομμύρια. Ο οποίος παρεμπιπτόντως έχει ενοχλήσει και μάλλον δεν θα είναι διαθέσιμος να πούμε τη... στο μάτι του Γιαγκελόνια. Να δώσουμε και λίγο πινελιά.
0: Δεν είναι καλά αυτός πάντως.
2: Καλά να είναι. Αυτό μιλάει περισσότερο από ό,τι παίζει.
0: Μιλάει περισσότερο από ό,τι παίζει.
2: Και είναι και αργός. Δεν τα έχουμε πει αυτά.
0: Εγώ δεν περίμενα να το πει αυτό. Έχει απόλυτο δίκιο, φίλε.
2: Τι κάνει.
0: Μιλάει περισσότερο από ό,τι παίζει.
2: Μιλάει, όχι και έχει άποψη. Δεν είναι ότι ίδια μιλάει. 3-0, όχι. Τώρα, όχι. Παραλίγο.
0: 2-0 και έχει πιάσει άλλα 10 ο άλλος.
2: Ναι.
0: Για λίγα.
1: Στο 85.
2: Με αυτό είναι το... Με αυτός τώρα είναι ο κίνδυνος. Δηλαδή. Εγώ αυτό σου λέω τώρα λοιπόν. Κάνει εικόνα του παίκτες και τον προπονητή που χθες γίνεται αυτό που γίνεται με το Μεντιλίμπαρ. Καλά κάνει ο κόσμος και φωνάζει, παιδί μου. Καλά κάνει. Το έτσι αισθάνθηκε να πούμε. Α, σου ξαναλέω, υπάρχει κόσμος που τον έβριζε και μου λέει και τον φωνάζανε χθες. Σου είπα όμως, έχει σημασία να το κάνεις γιατί θεώρησε ότι έγινε για αυτό το λόγο ή αν το κάνεις για αντίδραση και τη δίκηση.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ σημαντικό μέσα σου πώς το δουλεύεις αυτό.
1: Θέλετε να σας θυμίσω ότι γινόταν στην ΑΕΚ τον τελευταίο καιρό του Αλμέιδα στην ομάδα.
2: Ναι. Πώς είναι.
1: Παρόμοια κατάσταση.
2: Μπήκανε μέσα στη δίκηση και ψάχναν
1: παρόμοια κατάσταση.
2: Ναι, ωραία. Λοιπόν, και μετά
1: ήρθε ο Νίκολιτς. Τι άκουσε και ο Νίκολιτς, τι άκουσε και η διοίκηση, τι άκουσε και ο Ηλιόπουλος.
0: Μέχρι τον Οκτώβριο.
1: Μέχρι τον Οκτώβριο. Τα θυμάστε. Μποτρίνη τον λέγανε.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Τι έγινε με τον Νίκολιτς στο τέλος της σεζόν.
0: Πρωτάθλημα και αποθέωση.
1: Στα χέρια τον σηκώσαν.
0: Αυτό που λες. Τα αποτελέσματα μετά.
1: Και τον Ηλιόπουλο. Και τον Ηλιόπουλο ναι. Μαζί.
0: Σωστά. Και την πρώτη σεζόν του Ηλιόπουλου δεν ήταν εύκολη καθόλου.
1: Καθόλου.
0: Και μετά έβαλε μπροστά αυτό που λέμε επενδύωσε παράγοντες που πρέπει. Και σιγά σιγά και σε προπονητή κλπ. Και άλλαξε το έργο τελείως.
1: Και μου θυμίζεις αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα, αλλά πήγε αλλού η κουβέντα.
0: Ναι.
1: Ένα θέμα που για μένα θα πρέπει να ρυθμίσει ο Ολυμπιακός είναι το οργανόγραμμά του.
0: Μεγάλη αλήθεια.
1: Ξεκάθαρους ρόλους χρειάζεσαι, όχι πολυκοσμία, συγκεκριμένους παράγοντες που να έχουν την τεχνογνωσία, που να έχουν την εμπιστοσύνη σου, που να έχουν το ελεύθερο να κινούνται όπως αυτοί πιστεύουν ότι πρέπει να κινηθούν. Mm-hmm. Για μένα εκεί κάπου την έχει χάσει λίγο την μπάλα ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω, ο Διονύσης που τα βλέπει και στην καθημερινότητα.
2: Όταν αλλάζει τους παίχτες, όταν μπαίνει στη διαδικασία να αλλάξει τους παίχτες και να αγκάζεσαι. Δηλαδή, καλώς ή κακώς κρίθηκε ότι η ομάδα που πήρε το Conference έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα δεν λέω συμπληρωματικό. Γιατί είχα τονίσει ότι εγώ δεν έβλεπα ότι ο Φορτούνης ήταν βασικό σε την κατάσταση του φετινού Ολυμπιακού. Πήγε 2 χρόνια στη Σαουδική Αραβία, γύρισε το παιδί πίσω, προφανώς για να κάνει διαφορά στα μάτια του ελληνικού πρωταθλήματος. Να δούμε και στην Ευρώπη. Είναι την Τετάρτη ένα πολύ σημαντικό τεστ για τον Ολυμπιακό. Πάρα πολύ σημαντικό τεστ. Δηλαδή, αν έρθει διπλό το μάτς, γίνεται ακόμη πιο βαρύ το έργο. Και για ένα νέο προπονητή που έχει έρθει. Και μιλάμε ότι έχει έρθει ένας προπονητής, ο οποίος τουλάχιστον στη Ρεάλ Σοσιεδάδ έδειξε έργο. Στην Άλ Σαμπάμπ δεν πήγε καλά, προφανέστατα. Δηλαδή, και αυτός ο άνθρωπος, αν έρθει και ξεκινήσει με 0-2, 0-3, δεν θα είναι στην καλύτερη ψυχολογική κατάσταση μετά. Τι συζητάμε τώρα. Δηλαδή, αν λέμε ψέματα, θα πηγαίνει στο Ρέντι και του λέει: η ιδέα μου είναι αυτή και πάμε να παίξουμε αυτό το ποδόσφαιρο. Θα κληθεί ο Ολυμπιακός σε διακοπή πρωταθλήματος να πρέπει να επικοινωνήσει ποιος είναι ο στόχος του. Προφανέστατα δεν θα μπορεί να φύγει από το πρωτάθλημα. Ναι, ξέρω, αλλά χάνοντας έδαφος, δηλαδή να είναι στο μείον 5 του Παναθηναϊκού τέταρτη αγωνιστική, δεν το θυμάμαι πολλές χρονιές. Ο Ολυμπιακός να ξεκινάει πρωτάθλημα και να είναι στο μείον 5 τέταρτη αγωνιστική. Προφανώς κάτι έχει πάει λάθος μέχρι εδώ. Αλλά όταν αλλάζει και 18 παίκτες, χθες βάζει 8 καινούριους στην 11η. Μπορούν οι υπόλοιποι να κάνουν τη μετάβαση. Έπαιξε και το σκήνιο που είναι παλιός. Δεν είδα πάλι κάτι. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή τώρα δεν πρέπει να δει. Θα μου κάνει το Πουέρτα Φρόιλερ, είναι και ποιος θα κόβει. Ωραίο στο Τεκνιζάνι, εγώ τι λέγαμε, Βασίλη μου, ότι από τη Σερβία, με όσους άνθρωπους έχουμε μιλήσει, μας λέει ότι μπροστά θα δείτε ένα ωραίο μπακ, ανεβαίνει σε τράγκα, αλλά πίσω δεν υπάρχει Ορτέγκα. Θα μπει κεραία μου και τα λοιπά, θα δείτε μαύρη τρύπα. Δες την τρύπα. Και βλέπει όλο αυτό και σου κάνει συγκριτικό και σου λέει: μου τη λες για τον Ανασίου, γιατί πρέπει να μου την πει για το Μεντιλίμπαρ και εκείνο για το άλλο. Κομμένο ήταν το Μεντιλίμπαρ, δεν τον ήθελε για συγκεκριμένου λόγου. Ίσως γιατί ο Αθανασίου ταιριάζει περισσότερο σε αυτήν την τριάδα πίσω.
1: Να παίζει όλη την πλευρά.
2: Έτσι, μπράβο λοιπόν. Μπορεί να έχει αυτό στο μυαλό του άνθρωπο. Δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύει ότι δεν είναι καλό παίκτη. Έτσι. Και τα σενάρια που βλέπουν, κάτι αστιότητες, ότι ο Αθανασίου δεν παίζει στον Ολυμπιακό γιατί έχει τον Τζόρτζεβιτς. Θυμίζω ότι φέτος το καλοκαίρι ο Τζόρτζεβιτς έχει πάει στα γραφεία του Ολυμπιακού και έχει κάνει συνάντηση για τον Αθανασίου. Για να δει αν θα πάει εκεί. Υπήρχαν σενάρια, θυμίζω, τελευταίες μέρες όταν ο Ολυμπιακός κεγόταν για Έλληνες, μήπως έρθει από τον Όφη. Και θυμάσαι του λέγα χαρακτηριστικά ότι το παιδί καλύτερα μην έρθει. Καλύτερα να μείνει εκεί να παίζει.
0: Δεν τον βάζει, λέγε. Γίνονται κιόλα πάντως εδώ φέτος. Δηλαδή. Σαλάχ Εντίν τώρα, μια και λέει αριστερό μπακ.
2: Ναι.
0: Παναθηναϊκό. Τον ήθελε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, τον ήθελε.
0: Δεν μπορούσε να τον πάρει.
2: Όταν τον ήθελε ο Ολυμπιακός, δεν μπορούσε να τον πάρει. Όχι. Τώρα που ξέμεινε στη Ρώμα, Παναθηναϊκός κάνει την κίνηση του και τον παίρνει.
0: Τα φέρνει καμιά φορά και έτσι η ζωή, το καλοκαίρι, το μεταγραφικό. Δεν ξέρω πώς θες πες το.
2: Θες να σου πω κάτι.
0: Που το κάνει, το οξύνει το πρόβλημα.
2: Ωραία, να σου ρωτήσω κάτι. Αν ο Ολυμπιακός πάρει τον Ικάρντι.
0: Ναι.
2: Είναι σωστή κίνηση για σένα.
0: Για μένα λες.
2: Όχι.
1: Ούτε κατά διάνοια.
0: Για μένα όχι.
1: Συμφωνώ με τον Βασίλη.
0: Γιατί έχουν μια εικόνα το τι
2: είναι. Εγώ συμφωνώ μαζί σα.
0: Αλλά απ' την άλλη, για κόσμο του Ολυμπιακού θα πει πω, τι έκανε, ρε Πρόεδρε. Πήγε πήρε τον Ικάρντι.
2: Εντάξει, αυτό.
0: Και άμα φέρει και τη Γουαντανάρα που δεν έχουν χωρίσει οι άνθρωποι, α πούμε. Ναι, ακόμα
1: η Γουαντανάρα ήρθε ο καπετάνο.
2: Και σταθώ μόνο.
0: Και οι εντυπώσει παίζουν ρόλο. Δώστε μου ένα γενικό παρακαλώ, κύριε Ντατσόπουλε.
2: Ήρθε και άλλο που τα μου σκέφτεται.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε, κύριε.
1: Περάστε, περάστε. Κάθε στιγμή που υπάρχει βερβελή σε αυτή τη ζωή. Κάτσε και εσύ το εξωμολογητήριο.
0: Σκέφτομαι.
1: Κάτσε το εξωμολογητήριο. Υπάρχουν και χειρότερα σκέφτε.
0: Και αν δεν υπήρχε βερβελή, θα έπρεπε να τον εφεύγουμε. Σήκω την καρέκλα σου, ρε λίγο. Έπεσε στην απολογία, πού το.
2: Δεν μου αρέσει, μου στείλε ένα μήνυμα σε ένα φίλο σου, ο κύριο Σάββα, τον είδα πριν αρχίσει το παιχνίδι. Μου λέει τι βλέπει, κτλ. Του λέω αδερφέ, τι να βλέπω, του λέω εντάξει, του λέω τώρα αλλαγέ όλα αυτά. Στη χειρότερη του λέω θα το πιούμε όλο το ποτήρι, τι να κάνουμε. Του λέω την πρώτη φορά είναι ούτε τελευταία. Εγώ είδα τα μηνύματα, δεν σπρώχνω αυτοί που βρίζουν. Τρομερό αυτό, αυτό είναι τρομερό συναισθημα. Αν σου στέλνει άνθρωπο να μου λέει Διονυσάρα, όσα αγωγιώσα να πάω στον τελικό του κόμφερντ, αυτό και το άλλο βρέσμο, και χθες να σου στέλνει αυτό, σπίτι σου, εκείνο, το άλλο κτλ. Τρομερό αυτό. Αυτά είναι, έπρεπε να διδάσκω σεμινάρια ψυχολογικής κατάστασης και σταθερότητας.
0: Λοιπόν, είπαμε ότι ήταν να πούμε για αγωνιστική γενικά. Επικεντρωθήκαμε λίγο παραπάνω. Τασό. Με Ολυμπιακό τα είπαμε λίγο παραπάνω γιατί υπάρχουν ζητήματα. Ο Καλάμπρια το κέρδισε.
1: Και νομίζω ότι θέλει να το χτυπήσει κιόλας.
0: Εγώ θα πω με ξεγράφει τον Πάουκ, λέει ένας φίλος. Ωραία, πάσα μου δίνεις για να πάμε στα του Πάουκ. Θα κλείσουμε οικονόμου που τον έχεις έτοιμο. Δεν θα το θέλουμε τώρα, τον Χρήστο. Δώσ' του λίγο χρόνο. Θα μιλήσουμε σε λιγάκι με τον Χρήστο. Αφού ασχοληθούμε πρώτα απ' όλα με το παιχνίδι του Πάουκ με τον Άρη. Λοιπόν, είναι πέναλτ, έτσι δεν το συζητάμε.
2: Αυτά
0: είναι. Όχι.
1: Πού το πέναλτ. Το δεν το συζητάμε είναι όχι, κάτι όχι, πολύ σχετικό.
0: Δεν συζητάμε ότι είναι πέναλτ. Όχι, το συζητάμε. Το συζητάμε. Δεν το χαρεί.
1: Θε να το συζητήσουμε, όχι, αποφάσει.
0: Εντάξει, κοιτά.
2: Δεν το συζητήσω.
0: Δεν ξέρω αν το βρίσκει καθόλου στα πόδια από πίσω όπως να σου πάει
1: εγώ
0: να τον αποφύγει.
1: Τώρα έτσι φευγαλέα που το είδα δεν Παναγία έχω διαμορφώσει άποψη.
0: Ναι. Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Ξαναλέω. Αλλά για άλλο λόγο. Μην κόψετε ρηλάκι το πρώτο.
2: Φαστράκι διαδικασία.
0: Λοιπόν, προχωράμε. Κάθε φορά θα μπει τον γκολ να ενημερώσουμε τον κόσμο στι καυστερήσει. Είναι. Εντάξει, το μάτι ήταν 6-0, έτσι.
2: Τι βαρύ, ούτε το είδε. Μπαμ, μπαμ.
3: Γιατί δεν υπάρχει κανένα τώρα, τι συζητάμε.
0: Ο διαιτητή ποιο είναι. Αυτό σε. Δεν είχε σημασία.
3: Αυτό το τάχω μαζεμένα.
2: Τσιμεντερίδης είναι, Τσιμεντερίδης.
1: Πρέπει να είναι Τσιμεντερίδης, ναι.
0: Το βάλε ο Καλάμπρια.
2: Τρέμαντε. Έλεγχος, μπαμ, σε 20 δευτερόλεπτα αλλά μέσα.
0: Έχει παίξει ωραίο παιχνίδι το Παναθηναϊκό σήμερα. Θυμίζω, συμπρωτοπόρος ήταν πριν αρχίσει το παιχνίδι ο Πανατολικό.

0: ναι.
1: Το παγό.
0: Δεν ήμασταν κακοί, νομίζω, έτσι. Λοιπόν, όχι, το αδιάβασε ο Τάσος, τα βλέπετε και στην κάρτα μας, οπτικοποιημένο αυτό που μας έλεγες πριν, Τάσο. Πες μια κουβέντα και θα πάμε σε λίγο στην ΑΕΚ.
1: Τρομερό αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός πάντως.
0: Ποιο?
1: Και Ευρώπη και Ελλάδα, αυτό που κάνει, τρομερό.
0: Μιλάς για...
1: Τις τρεις προκρίσεις.
0: Ναι.
1: Και βαθμοθυρία 3-4-12 είναι τρομερό. Μια καινούργια ομάδα να φτιάχνετε με τόσο, καινούριο παίκτη.
2: Πώς γίνεται να φτιάχνει καινούργια ομάδα? Αν κάνει 15 μεταγραφές, δεν φτιάχνει ομάδα. Έτσι λέει ο κόσμος.
1: Εντάξει, ανάλογα πότε θα τις κάνεις.
2: Και με νέο προπονητή κιόλας.
3: Παιδιά, πέρυσι πήρε το πρωτάθλημα.
1: Το πρόβλημα το πάμε σε εσένα, ποιο ήταν.
2: Πώς γίνεται.
1: Μετά τον αποκλεισμό, ο Ολυμπιακός άλλαξε όλη την ομάδα και εντελώς καινούργια.
2: Για δούμε.
0: Για δώστε μου λίγο σιγά σιγά τα παιδιά από την Τούμπα. Πάμε και Σαββόπουλος είναι εκεί και Χαστάς είναι εκεί. Πάμε να τους δούμε. Καλώς τους.
2: 19 δεν έχει πάω. Όχι 10.
3: 9. Το πω έκανα λάθος.
0: Καλώς τους. Ντέρμπι Τούμπας πριν από λίγο. Ντέρμπι Πάο Κάρης πριν από λίγο. Τον Αλέξη δεν τον έχω δει εκτός του σπιτιού ή του στούντιο ποτέ. Του ιατρίου του.
2: Δεν μου το έκανε ιατρία γιατί.
3: Είναι ολόγραμμα, δεν είναι ολόγραμμα.
4: Τον έφερα εγώ προσκεκλημένος.
1: Ναι, το φέρνει μια χαρά.
4: Υψηλός, ναι. Προσκεκλημένος στην Τούμπα.
0: Τα ίδια έκανα και εγώ στον Τάσο, στην Τρίπολη.
4: Τον έφερα με το αυτοκίνητο, θα το γυρίσω με το αυτοκίνητο, όλα υπευθύνη μου.
0: Ωραία, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, πάμε το πρώτο σχόλιο δικό σας για το τι είδαμε. Εμείς πρώτο ημίχρονο που το είδαμε πολύ καλύτερα γιατί δεν είχαμε βγει ακόμα στην εκπομπή. Είδαμε έναν ΠΑΟΚ αποφασισμένο, πολύ παθιασμένο. Τον έπιασε από το λαιμό τον Άρη κάποια στιγμή και μετά και το καθάρισε ουσιαστικά με το 2-0. Νωρίτερα, βέβαια, ο Άρης μια-δύο περιπτώσεις είχε δικές του για να κάνει αυτό που λέμε το 0-1 και να αλλάξει την ιστορία. Για λέγε, τι είχες δει πρώτα απ' όλα, Θοδωρή, εσύ?
4: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ στάθηκε τυχερός και βρήκε γκολ στην πρώτη καλή στιγμή του. Γιατί προφανώς δεν ήταν ούτε καν φάση αυτό που έγινε εκεί στο σουτ του Ντιαγέ. Θα μπορούσε να γίνει ευκαιρία. Ήταν ένα σούτ το οποίο βρήκε στο χέρι του Φαμπιάνο. Ένα καθαρό πέναλτι το οποίο μετέτρεψε γκολ ο ίδιος ο Αφρικανός φορ. Και ο ΠΑΟΚ είχε αυτή την τύχη να προηγηθεί χωρίς να έχει απειλήσει σχεδόν καθόλου ή καθόλου τον Άρη μέχρι εκείνο το σημείο, δηλαδή στη μισή ώρα αγώνα. Κατ' εμέ ήταν φανερό ότι ήταν ένας βραχυκλωμένος ΠΑΟΚ μέχρι τότε, χωρίς σύνδεση, μάλλον ασύνδετος μεταξύ των γραμμών του. Αγχωμένος ίσως, αν και είχε πάθος, ήταν αγχωμένος, γι' αυτό και νευρικός. Και μετά το γκολ φάνηκε ότι πόσο λύθηκε. Αυτό το βραχυκύκλωμα που είχε μέχρι το 30 βγήκε, καθάρισε το μυαλό του, βρήκε κατευθείαν δύο ευκαιρίες στα μέσα επόμενα λεπτά και τελικά και ένα δεύτερο γκολ στο δεκάλεπτο μετά το 1-0 για να γίνει ο απόλυτος οδηγός του ντέρμπι μέχρι το φινάλε. Ο Άρης το πάλεψε, δεν μπορώ να πω ότι δεν δικαιούνται ένα γκολ οι κίτρινοι. Πάντως από ένα σημείο και μετά ο ΠΑΟΚ έκανε μια διαχείριση ψιλοκαλούτσικη και πήρε μια νίκη. Παιδιά, ξαναλέω ότι σε αυτό το διάστημα το πρώτο που μετράει είναι η νίκη και πόσο δε μάλλον σε τέτοια ντέρμπι που έχουν και τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Δεν έθελξε ο ΠΑΟΚ, είναι δεδομένο στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Είχε κάποια διαστήματα που κυκλοφόρησε λίγο καλύτερα την μπάλα, αλλά είναι ξεκάθαρο, παιδιά, ότι και με τους νέους παίκτες που έχουν έρθει και έρχονται και ήρθαν, ότι χρειάζεται πολύ χρόνος ακόμα, χρειάζεται υπομονή για να δεθεί αυτό το σύνολο και να γίνει κάποια στιγμή ομάδα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το πεις ομάδα, μπορείς να το πεις πολύ καλό ρόστερ και πραγματικά είμαι πολύ αισιόδοξος με το ρόστερ που έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, αλλά θέλει δουλειά, θέλει χρόνο, φαντάζομαι εκεί στο τριβδόμαδο της διακοπής να μπορέσει ο Λύση να το δουλέψει μαζί με τους παίκτες.
0: Ξαναλέω,
4: το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει.
0: Το έχουμε πει πολλές φορές ότι λείπουν διεθνείς παίκτες και αυτό δυσκολεύει τη διαδικασία αυτή που περιγράφεις. Τον Αλέξη θέλω για λίγο τώρα και πάλι ερχόμαστε σε σένα. Αλέξη, νιώθεις
4: ότι
0: έχει χαθεί μια ευκαιρία από πλευρά Σάρη και για αυτόν τον λόγο που ανέφερα στην αρχή, θα μπορούσε ίσως να έχει προηγηθεί, αλλά και για το ότι και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν είναι στα καλύτερά του, ψάχνεται ακόμα, μεταγραφές κάνει ακόμα, πάει να εντάξει παίκτες στο ρόστερ.
5: 100% και θα διαφωνήσω, βέβαια, Βασίλη, ότι ο ΠΑΟΚ τον έπιασε από το λαιμό και τον πήρε και το χτύπησε κάτω σήμερα τον Άρη. Ναι. Σε καμία περίπτωση δεν συνέβη αυτό. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο δεν είχε ισχυρή παράσταση νίκης ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, ειδικά στο πρώτο 30 λεπτό ο Άρης είχε μπει πάρα πολύ καλά στο μάτς και τον δυσκόλεψε αρκετά τον ΠΑΟΚ, τον προβλημάτισε.

0: Τον πίεσε αρκετά. Είχε την πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Καταβέρα για να ανοίξει το σκορ και σε κανένα σημείο μέχρι τη φάση του πέναλτι δεν προμήνυε πώς θα τελειώσει το ημίχρονο. Δηλαδή αυτό το 2-0 θεωρώ ότι ήταν λίγο μια μαγική εικόνα με βάση το πώς πήγαινε το μάτς μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο, μέχρι τη φάση του πέναλτι δηλαδή. Σε μια φάση που δεν μύριζε γκολ, μια φάση με στην περιοχή δόθηκε το πέναλτι, προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ και εκεί που ο Άρης προσπαθούσε να συνέλθει από αυτό το γκολ κόντρα στη ροή της αναμέτρησης, ζώντας καλύτερος στο μάτς μέχρι εκείνο το σημείο, έρχεται αυτό το πεδαριώδες λάθος, πραγματικά αδιανόητο, διπλό λάθος που κάνει ο Μπασίρου, γιατί δεν είναι μόνο ότι πάει να περάσει την μπάλα ανάμεσα από 3-4 παίκτες του ΠΑΟΚ να την κουβαλήσει. Πραγματικά πεδαριώδες το λάθος. Ούτε σε ακαδημίες να το κάνουν αυτό το λάθος. Δεν κάνει καν τον κόπο να σταματήσει με ένα φάουλ την αντεπίθεση από την οποία ξεκίνησε το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο Μπασίρου, που ήταν ο αρνητικός για μένα πρωταγωνιστής για τον Άρη. Όπως αρνητικός πρωταγωνιστής, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, και υπάρχει και ανακοίνωση ήδη μέσω του Instagram της ΠΑΕ από το πρώτο ημίχρονο, είναι και ο διαιτητής Κολόμπο, ο οποίος, όπως πολύ ορθά για μένα, πήγε, τον κάλεσε ο VAR και είδε τη φάση του πέναλτι και υπέδειξε το πέναλτι στη φάση του Φαμπιάνου. Υπάρχουν δύο ξεκάθαρες για μένα περιπτώσεις, καραμπινάτες, με το σκορ στο 0-0. Υπάρχει δηλαδή αυτό το πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Ζαφίρη πάνω στο Ράτσις, το οποίο νομίζω ότι θα μπορούσε να τον καλέσει, τουλάχιστον να πάει να το τσεκάρει στο βάρο διαιτητής. Αν μπορούσε,
1: Αλέξη,
0: να
1: δοθεί κόκκινη κάρτα. Γιατί... Μόνο αν έχει διαφορετική άποψη, τι να τσεκάρει. Ναι. Αν θεωρεί το ίδιο πράγμα και ο άλλος, Ιταλοί ήταν και οι δύο. Ιταλοί και οι δύο.
0: Ναι, Ιταλοί ήταν.
1: Τα συμφώνησαν εκεί και πάνω.
0: Όπως επίσης υπάρχει και ένα. Υπάρχει και μια φάση που είναι στα όρια της δεύτερης κίτρινης κάρτας πάνω στο Γιαννιώτα. Φάσεις οι οποίες σηκώνουν πολύ κουβέντα, εν πάση περιπτώσει.
1: Το διαβάσαμε αυτό που είπες.
0: Σε που επαναλαμβάνω.
1: Την ανακοίνωση, να σου εξηγήσω κάτι σχετικά με αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι 32 με 42, γι' αυτό έλεπιασα το λαιμό, δύο γκολ και δύο φάσεις ο ΠΑΟΚ, τα είχε όλα εκεί ό,τι είχε να κάνει στο πρώτο ημίχρονο. Προφανώς ο Άρης έχει κάνει διάφορα.
0: Και μετά το νομίζω ότι μετά το λάθος του Μπασίρου, εκεί που πήγε να συνέλθει από το πέναλτι, έρχεται αυτό το λάθος, γίνεται το 2-0 και μετά ήταν ξεκάθαρο ότι ο Άρης ήταν σε ένα σοκ.
1: Σωστά.
0: Μέχρι να τελειώσει το πρώτο
1: και πάνω από κάτι ακόμα.
0: Να πας με ένα...
1: Και πάνω από κάτι ακόμα. Νομίζω πως γενικά ο τύπος αυτός που είχε έρθει για διαιτητή σε αυτό το match, στο μεγάλο παιχνίδι, από τη γλώσσα του σώματος έχει θέματα πολλά. Δηλαδή δεν ήταν καλό διαιτητής. Γίνεται η φάση αυτή. Τον καλεί ο Ιταλός, ο άλλος, ο βαρίστας. Δίνει το πέναλτι, σωστά το δίνει. Πολύ σωστά. Μετά πάει να του μιλήσει ο Φαμπιάνο και κάνει ένα ξέσπασμα, μια τρέλα στο μάτι του. Το έχετε δει καθόλου αυτό?
2: Όχι, δεν το δω.
1: Λες και του βάζει χέρι, λες και του έχει κάνει δεν ξέρω τι. Το θυμάστε αυτό που σας λέω, παιδιά? Έχετε δει σε τι αναφέρομαι? Το έχετε δει σε εικόνα όσον αφορά τα replay και το κοντινό του? Και λέω, αυτός δεν κάνει διαχείριση λίγο μέσα του και πάει να σφυρίξει? Άσε τα υπόλοιπα που λες εσύ. Το κουβεντιάζουμε αυτά για τις φάσεις. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό και γιατί καμιά φορά λέμε το ανάθεμα όλο στους Έλληνες διαιτητές. Ναι, συμφωνώ, γιατί έχουν δώσει δικαιώματα, αλλά έρχονται και κάποιοι πολλές φορές που δεν ξέρω αν είναι έτοιμοι να σφυρίξουν τέτοιο μάτς.
3: Καλά, έχουμε δει και ελίτ. Ναι. Να κάνουν λάθη.
1: Και ελίτ. Αυτό δεν είναι ελίτ, έτσι. Νομίζω. Δεν ξέρω, διορθώστε με αν κάνουν λάθη.
3: Με αυτό το όνομα θα τον είχαμε κόψει.
0: Νομίζω δεν είναι, όχι.
1: Δεν είναι. Ναι, σωστό. Τέλος πάντων.
4: Ελίτ ονομάσα.
1: Να τα πείτε σε λίγο εσείς.
3: Ο Μάκελ.
1: Ωραία. Άλεξ, αν σε έκοψα κάπου, συμπληρώνεις αυτό που θέλεις. Ξανά στο Θοδωρή για επόμενη ερώτηση.
0: Απλά στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης, παίζοντας πια πολύ επιθετικά, βάζοντας και τον Μάνου Γκαρθία, χαμηλώνοντας λίγο τον Γιένσεν, περνώντας μετά σταδιακά και τον Μωρόν και τον Γκουαμέ, παίζοντας δηλαδή σαφώς πιο επιθετικά, προσπάθησε. Είχε μία-δύο ευκαιρίες, όπως εκείνη του Ράτσιτς, ένα-δύο σου του Γιαννιώτα, ο οποίος ήταν ο καλύτερος παίκτης του Άρη, νομίζω, σήμερα στο μάτς. Προσπάθησε να μπει, να βρει το ένα γκολ που θα τον ξαναβάλει στο μάτς. Δεν το βρήκε και μοιραία ιτήθηκε σε ένα δεύτερο συνεχόμενο ντέρβι.
1: Θοδωρή, ο Ζίβκοβιτς είναι ξεκάθαρα ο ηγέτης του ΠΑΟΚ και αυτό το βγάζει με όσο περισσότερους τρόπους μπορεί μέσα σε ένα παιχνίδι και αυτό κάνει τη διαφορά πολλές φορές, ίσως είναι ικανό. Απ' την άλλη θέλω να πεις πράγματα που προβλημάτισαν κυρίως από την εικόνα του νικητή ΠΑΟΚ με βάση αυτό που είδες.
5: Sorry Βασίλη μου, δεν σ' άκουσα καλά.
1: Αναφέρθηκα στην αρχή στον Ζίβκοβιτς και λέω ότι είναι ο ηγέτης του ΠΑΟΚ και αυτό κάνει τη διαφορά πολλές φορές. Τον είδαμε πολλές φορές να πανηγυρίζει, να ξεσηκώνει συμπαίκτες, να τους μιλάει, άλλοτε έντονα, άλλοτε αλλιώς. Αλλά δεν θα σταθώ σε αυτό κυρίως, αν θες το θέλω το σχόλιο σου. Θα σταθώ κυρίως στο που θεωρείς ότι δεν ήταν καλός ο ΠΑΟΚ σήμερα και τι πρέπει να προβληματίσει το Λύση από αυτά που εμφάνισε κόντρα στον Άρη.
2: Ναι, αρχικά για τον Αντρία Ζίβκοβιτς νομίζω ότι ήταν ο πρώτος που έπεφτε πάνω στις μονομαχίες από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο το ξέρουμε του Ζίβκοβιτς, απλά σε κάτι τέτοια ντέρμπι μετράει πάρα πολύ η αρχηγική του παρουσία και το πάθος του, όπως επίσης πρέπει να σταθούμε και στον πανηγυρισμό του γκολ που πέτυχε το 2-0 δείχνοντας το σήμα, λέγοντας με τον τρόπο του ότι εγώ μένω εδώ, σε αντίθεση με την φημολογία, όχι φημολογία, δεν έχει αναπτυχθεί καμιά φημολογία, απλά μέχρι να ανανεώσει το συμβόλαιό του που λύγει το καλοκαίρι, όλο και κάποια φήμη μπορεί να δημιουργηθεί. Ο Αντρία Ζίβκοβιτς ξέρουμε καλά ότι η μοναδική του επιθυμία είναι να παραμείνει στην Τούμπα και νομίζω ότι αυτό θα γίνει στο τέλος μετά τη διαπραγμάτευση που θα γίνει με την ΠΑΕΠΑΟ και την υπογραφή των νέων συμβολέων. Τώρα, όσον αφορά την αγωνιστική εικόνα του ΠΑΟ και το τι πρέπει να προβληματίζει το Λύση, το βασικό που πρέπει να προβληματίζει το Λύση είναι ο χρόνος. Βασικά αυτό είναι ο μοναδικός του αντίπαλος, μοναδικός του. Τέλος πάντων, ο πιο μεγάλος του αντίπαλος νομίζω ότι είναι αυτός. Για τον ΠΑΟ και για το Λύση συγκεκριμένα. Πότε, σε πόσο διάστημα θα μπορέσει να σχηματοποιήσει, να δέσει όλο αυτό το ρόστερ που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα, καμία εντελώς σχέση με αυτό που δούλεψε στην Ολλανδία στις αρχές του Ιουλίου, έτσι. Ήμασταν εκεί, καταγράφαμε την προετοιμασία, αλλά το υλικό που είχε τότε ο Αλέσιο Λύση δεν έχει πραγματικά καμία σχέση με αυτό που υπάρχει τώρα. Οπότε, σαν να κάνει ένα δεύτερο βασικό στάδιο προετοιμασίας σε αυτό το τριβδόμαδο. Συμφωνώ ότι θα λείπουν διεθνείς και δεν είναι ίδια η συνθήκη, αλλά όσους περισσότερους έχει διαθέσιμους ο Λύση αυτούς σε αυτές τις τρεις εβδομάδες θα είναι βάλσαμο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος, ξαναλέω, στα μάτια μου έχει μετά και την απόκτηση του Μπανζά, του Center Four, ο οποίος θα ανακοινωθεί αύριο από τον ΠΑΟΚ, έχει φτιάξει ένα αρκετά καλό ρόστερ και νομίζω ότι και με την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στην τελευταία προπόνηση του Σαββάτου, μιλώντας στους παίκτες και ζητώντας το πρωτάθλημα, νομίζω ότι αρχίζει και μπαίνει, ορίζεται ένας στόχος για τον ΠΑΟΚ. Ίσως μέχρι πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες, να μην το έλεγε κανείς ούτε ανοιχτά ούτε σοβαρά, και νομίζω δικαίως. Αλλά οι τρεις τελευταίες μεταγραφές του ΠΑΟΚ έχουν ανεβάσει πάρα πολύ την ποιότητα του ρόστερ και έχουν καλύψει κενά τα οποία ήταν κομβικά και στην άμυνα και στο κέντρο και στην επίθεση.
1: Κάποιοι λένε μην ξεγράφετε τον ΠΑΟΚ εδώ στο chat και ίσως να έχουν και ένα δίκιο, γιατί όντως ο ΠΑΟΚ, αν βρει τα πατήματά του και ξεπεράσει αυτά τα δύσκολα που έχουν συμβεί, Στέφανε, και οι υπόλοιποι γύροι.
2: Στα δικά μου τα μάτια, αν κερδίσει το.
1: Όχι. Ζορίζεσαι λίγο,
4: Ζορίζομαι. Ναι, δεν έχω πιστεί ακόμη. Βλέπω ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση ο ΠΑΟΚ. Βλέπω ότι πραγματικά οι τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις που έγιναν, όντως, έχει δίκιο ο Θοδωρής, ανεβάζουν το επίπεδο και δίνουν βάθος στο ρόστερ. Δεν το συζητώ αυτό. Πιστεύω ότι είναι μια τόσο δύσκολη περίοδος για τον ΠΑΟΚ, αυτή η πρώτη περίοδος μετά από την εποχή του Ρασβάν Λουτσέσκου, που χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα να πάνε καλά για να μπορέσει να μείνει μέχρι το τέλος απολύτως ανταγωνιστικός και διεκδικητικός σε επίπεδο κατάκτησης του τίτλου, έτσι. Δεν τον ξεγράφω, αλλά δεν βλέπω να έχει τις πιθανότητες που του έδινα τα τελευταία χρόνια. Εγώ αυτό λέω.
1: Ναι, σωστό. Αλέξη, και αυτό το μάτς δεν ήταν καλός ο Άρης, όπως και στον αγώνα με τον Αστέρα και το 1-1 που ήρθε εκεί. Μάλλον είναι και τυχερός εκεί που πήρε πόντο, εδώ δεν πήρε. Υπάρχει κάποιο ζήτημα πίεσης επιπλέον στον κύριο Γρηγορίου, οτιδήποτε?
0: Κοίτα, όταν δεν κερδίζει, Βασίλη, στις μεγάλες ομάδες υπάρχει σαφώς πίεση. Ο Άρης έχει 3 μάτς δίχως νίκη, 2 στο πρωτάθλημα, μία βαριά ήττα από την ΑΕΚ, μία νίκη σήμερα στο τοπικό ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ, που πάντοτε ξέρουμε ότι αποτελέσματα σε ένα τοπικό τέρμι μπορούν να σου φτιάξουν γενικότερα πολλά πράγματα. Και έχει και ενδιάμεσα ένα μάτς Κυπέλλου, στο οποίο και πάλι είχε μέτρια εικόνα και σώθηκε στο τέλος από τον γκολ του Μωρόν. Πάνω κάτω για τον Άρη ισχύει ό,τι είπε και ο Θοδωρής για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία ακόμη δημιουργείται, η οποία θέλει τον χρόνο τη. Σήμερα να σκεφτεί κανείς ότι έπαιξε για πρώτη φορά μαζί το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών Φαμπιάνο Σούταλο, το οποίο λογικά θα βλέπουμε. Σήμερα ο Γρηγορίου επέλεξε να αλλάξει λίγο, να το διαφοροποιήσει, βάζοντας ένα τρίτο χαφ στη μεσαία γραμμή για να ελέγξει λίγο την κυκλοφορία στον άξονα, και νομίζω το πέτυχε μέχρι εκείνο το καταστροφικό 12 λεπτό, 13 λεπτά που δέχτηκε τα δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Ακόμη βάζει παίκτες, ακόμη προσπαθεί να μπολιάσει τον Μάνου Γκαρθία μέσα στην ομάδα και γενικότερα όλους αυτούς τους καινούριους ποδοσφαιριστές που έχει φέρει. Και όταν δεν παίρνεις αποτελέσματα, αυτό απλά είναι ξεκάθαρο ότι γίνεται λίγο πιο δύσκολο. Εντάξει. Ο Γρηγορίου τι ήθελε και ποιος ήταν ο στόχος του? Να πάει στην πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος που ακολουθεί το μάτς με τον Ηρακλή το επόμενο Σάββατο, έχοντας σαφώς καλύτερα αποτελέσματα στα δύο ντέρμπι και σαφώς μια νίκη κοντά στον Αστέρα Άκτορα στο κύπελο, στο πρώτο του μάτς στο κύπελο, για να αυξήσει τις πιθανότητές του να είναι ακόμη και στο 1-4 στο θεσμό. Αντιθέτως, τι έχει τώρα? Έχει δύο ήττες σε δύο ντέρμπι και μια ισοπαλία στο κύπελο και μια υποχρέωση πλέον ξεκάθαρα να κερδίσει τον Ηρακλή το επόμενο Σάββατο στο δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι, προκειμένου να πάει με μια κάποια ηρεμία στη διακοπή του πρωταθλήματος για να μπορέσει πια τρεις ολόκληρες εβδομάδες πια με σχηματοποιημένο το ρόστερ. Σήμερα ήρθε ο Μπρούμα για παράδειγμα και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει, αν θα πάρει έναν ακόμη στόπερ, για να δούμε πώς μπορεί όλο αυτό το σύνολο να το. Που είναι υποσχόμενο, εντάξει. Νομίζω ότι ήδη έχει κάποια καλά στοιχεία το ρόστερ του Άρη, είδαμε και σήμερα στο παιχνίδι. Να δούμε τι μπορεί να προσφέρει αυτό το σύνολο.
1: Λοιπόν, το σχέδιο έχει ως εξής, αδέρφια. Είστε εκεί, κάνετε ρεπορτάζ. Μόλις έχουμε κάποιον από τους παίκτες, μας διακόπτεται και εννοείται τον βγάζουμε στον αέρα απευθείας. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα πρώτα σχόλια. Τα λέμε αργότερα. Και ο Κώστας Τόπας είναι εκεί, να θυμίσω. Τρία άτομα βρίσκονται στην Τούμπα για το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ακολουθεί πάλι ντέρμπι, όπως μας είπε, Άρης Ηρακλής. Και ο Ηρακλής βελτιωμένος στα τελευταία ματς και με ανακοινώσεις και ο ίδιος σχετικά με πράγματα που συνέβησαν στο δικό του παιχνίδι, την αγωνιστική που διανύουμε. Θα το κουβεντιάσουμε όλα αυτά και στη συνέχεια.
6: Δύσκολη φάση αυτή που.
1: Πολύ δύσκολη και πολύ βαρύσια.
6: Στο Ηρακλής Αντρόμητος.
1: Πολύ βαρύσια. Όπως και το Go Light Technology, έλεος πια. Έχετε φτιάξει ένα προϊόν. Αναβαθμίστε το.
6: Έχουν συμφωνήσει για Go Line κάμερα οι διαιτητές.
1: Ναι. Αν θυμάστε,
6: ναι, αν θυμάστε, όχι με στην αιστεία. Αν θυμάστε. Πρέπει να είχαμε χρησιμοποιήσει ως Κοσμοτέ TV ακόμη τότε αυτή την κάμερα στο τελικό του κυπέλου. Μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦ ήταν το match. Mm-hmm. Αν θυμάμαι καλά, την είχαμε εγκαταστήσει.
1: Όχι.
6: Υπήρχε μια φάση λίγο περίεργη. Είναι η κάμερα που είναι ακριβώς στην ευθεία της γραμμής της εστίας και σου δίνει όχι με απόλυτη βεβαιότητα, όχι στο 1000%, αλλά πολύ κοντά σε αυτό την εικόνα για το αν έχει περάσει ολόκληρη τελικό. Μπάλα τη γραμμή ή όχι. Ναι.
3: Υπήρχε μια φάση που ο ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται.
1: Ναι. Ναι, υπήρχε.
6: Έχουν συμφωνήσει οι ομάδες και νομίζω μετά τη διακοπή θα εφαρμοστεί στις τηλεοπτικές μεταδόσεις το goal line κάμερα.
1: Γιατί η κάμερα θα δει, ενώ ο Τριτσόνης είχε το δοκάρι μπροστά, δεν μπόρεσε να δει.
3: Πού να δει, εύκολα είναι.
1: Πού να το δει.
3: Τέλος πάντων.
1: Το χέρι του Μανιάτη, λέω.
7: Κόμμα και εγώ μείναμε.
1: Τη μεγαλύτερη ληστεία. Εγώ έχω μείνει εκεί γιατί δεν είχα άλλο τελικό.
3: Τη μεγαλύτερη ληστεία σε λίγο ποδόσφαιρο.
7: Ποια είναι η μεγαλύτερη ληστεία σε λίγο ποδόσφαιρο?
3: Να ρωτά, το είπα.
7: Αυτή.
1: Έχει πολλές ληστείες, εντάξει. Άστε,
3: σαν και αυτό δεν ήξερα γιατί.
7: Μια αύξηση αύριο.
3: Από πού?
7: Πρέπει να την πάρεις.
1: Superbet είσαι εδώ. Superbet είσαι η χορηγός εταιρεία. Αν είσαι, πες το μας. Λοιπόν, Superbet είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής. Της κυριακάτικης εκπομπής. Είναι μαζί μας κάθε Κυριακή. Από πέρσι έχει ξεκινήσει το βιολί αυτό. Και συνεχίζουμε και φέτος. Νομίζω καλά πηγαίνουμε τα πράγματα. Ελπίζω να είσαι ευχαριστημένη και σε Superbet. Τα λέμε αργότερα πάλι. Θέλω να βγάλουμε το γουλί σε λιγάκι. Για να έχουμε το δικό του πρωτοσχόλιο για τον Παναθηναϊκό.
3: Θέλω αλλά... όταν βγει ο Γουλής, θέλω πολύ κοντινό όμως. Εδώ.
1: Θα χαμογελάει.
3: Βλέπω χαμόγελο. Χαμογελάει.
1: Και να δω και το σχόλιο του για όσα βλέπει να γίνονται στο ελληνικό πρωτάθλημα.
7: Έχει κυρονία δηλαδή... στο ΒΑΚΑ.
1: Τι.
7: Στο 85 φωνάζε με τη Λίμπαρ, λέει ο παιδί του Παναθηναϊκού.
1: Όντως. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μου λες.
7: Είναι διαλύμωνο.
3: Καζούρα είναι τον οπαδό μου.
7: Βέβαια, δεν είπα τίποτα.
1: Εντάξει, το έχουν κάνει και άλλοι.
7: Εντάξει, πριν λίγους μήνες βρει τον πρόεδρό σου, μετά φωνάζει με τη Λίμπαρ. Έτσι είναι.
1: Αλλάζει. Βλέπεις όμως ότι θα αλλάζει το έργο.
7: Γι' αυτό το λέω. Έτσι είναι.
1: Λίγους
7: μήνες φωνάζει τέτοιο. Κάνει πέντε μέρες. Με αυτό εξηγώ εγώ.
3: Στο φινάλε της πρώτης σεζόν του Λιόπουλου, μερίδα των οπαδών έβριζε τον Λιόπουλο και μετά από λίγο καιρό.
7: Σηκώνει στα χέρια. Δρίφταρε με το αμάξι μέσα και του λέγανε ναι. Μεγάλε πρόεδρε, τι κάνει.
3: Και του είπαν του χρόνου, αν το πάρει, μπε με το τέρατζετ το τρία.
7: Σήμερα. Χέρθη. Ήταν ναι.
6: Δεν χάνει μάτσα. Δεν χάνει μάτσα.
7: Πάει παντού. Εδώ πήγε στη Χρυσοπόλη, δεν είχε πάει.
6: Είχε πάει, ναι.
1: Λόκο φιλιά, φιλέ. Να σε καλά. Στέλνει μηνύματα από άστρο, σαν φιλάρακι μου. Συνεχίζω. Όταν έχουμε γουλή, λοιπόν, με ενημερώνει. Ο Λύση ξεκίνησε να μιλάει. Αν έχει λύσει, δώσ' το μου λιγάκι.
8: To show this, that we have PAOK in our blood every match, against every team. And I'm very happy that we reached to do it today, but we have to continue to show this.
9: Είναι αλήθεια ότι δεν το δείξαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Αυτό είναι κάτι το οποίο τόνισε και στους ποδοσφαιριστές μετά το τέλος του αγώνα στα αποδυτήρια. Ότι πρέπει σε κάθε παιχνίδι να δείχνουμε ότι έχουμε τον PAOK στις φλέβες μας, το αίμα μας, απέναντι σε οτιδήποτε παρουσιαστεί μπροστά μας. Είμαι πολύ χαρούμενος που σήμερα καταφέραμε να δείξουμε αυτά τα στοιχεία τα οποία αναφέρατε κι εσείς.
10: Άλλη ερώτηση. Πού είστε καλησπέρα στη Σκαρδίνια. Κάνατε κάποιες επιλογές που σήμερα βγήκαν. Βάλατε μια ηθικογενή τριάδα στην ουσία γραμμή με Ραφίλιο Ούτρεσης και Μπέλκα, τον Τάισον στη μία πλευρά, η επιλογή του Βραζιλιάνου Στόπερ στην άμυνα. Μπορείτε να μας κάνει μια σούμα, αν όντως είσαι ικανοποιημένος και ειδικά με τον Ούτρεσης που έμεινε μέχρι το τέλος του μας.
11: You made some successful choices tonight. With Zafiris, Ugris and Pelkas, more attacking midfielder. Tyson from the one side, and of course, you used for the first time Diego Costa. If you want to synopsize all this,
8: if I want
11: to make a statement about all this for tonight's game.
8: Well, I think that depending on the game we have now, more solution is what we need.
9: Εξαρτάται από κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετές λύσεις.
8: Not the player that you speak about. I think that they do a very good match, but today is a PAOK day. It's about the team. It's about the club. It's about the fans. So today PAOK win. It's about the city too, because it was derby.
9: Δεν είναι μόνο οι υποδοσφαιριστές οι οποίοι αναφέρατε, οι οποίοι κάνανε ένα καλό παιχνίδι. Δεν είναι μόνο οι υποδοσφαιριστές οι οποίοι αναφέρατε και οι οποίοι έκαναν όντως ένα πολύ καλό παιχνίδι. Είναι μια συλλογική νίκη του ΠΑΟΚ, είναι μια νίκη της ομάδας, είναι μια νίκη του οργανισμού συνολικά, είναι μια νίκη του κόσμου επίσης, είναι μια νίκη επίσης της πόλης, καθώς είναι ένα τοπικό ντέρμπι αυτό απέναντι στον Άρη.
1: Πρώτο παθέτηση του κυρίου Λύση. Οπότε ερχόμαστε πάλι στούντιο και κουβεντιάζουμε για αυτά που είχαμε ξεκινήσει ήδη να μιλάμε. Αργότερα θα έχουμε και τον κύριο Γρηγορίου να δούμε αν θα κάνει και αυτός αναφορά σε θέματα διαιτησίας, όπως έκανε ο Άρης πριν καν ολοκληρωθεί το παιχνίδι και μας μετέφερε και ο Αλέξης Αβόπουλος προηγουμένως. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο γενικά για όσα συμβαίνουν στην αγωνιστική γενικά ή πρώτα ξυστεί? Επειδή είναι καινούριο απόκτημα ο Γιάκητς, νομίζω αξίζει να ακούσουμε λίγο τι έχει να πει. Πάμε να τον ακούσουμε τώρα, μιλάει στην Τούμπα.
12: Was a crazy game with a lot of duels, but in this game you just want to win the game. So in the end was 3 points in our pocket. So of course for me it was a debut and I'm very happy to be here and make a debut, especially in this game with the, in derby. And yeah. Yeah, looking forward.
13: Παγάλο παιχνίδι, ντέρμπι, πολλές αναταράξεις κατά κάποιο τρόπο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πολύ χαρούμενο για το ντεμπούτο μου, πολύ σημαντικό για την ομάδα. Ήταν πολύ ωραία η αίσθηση.
14: Πρώτα λεπτά συμμετοχής με τον ΠΑΟΚ, σε επίπεδο ερμηνεύτας, πώς θα είναι ο ίδιος ο ίδιος.
12: Yeah, as you know, last game I played before like 4 months. I'm still not 100%. So I think I'm not 100%, and I will improve myself during this week and this if I play, of course. So I think I can improve, and I hope I can help the team to reach some goals this season.
13: να έχω φτάσει ακόμη στο 100%, αλλά θα βελτιωθώ, ελπίζω να βελτιωθώ, εφόσον προφανώς θα παίζω, ελπίζω να παίζω και είμαι σίγουρος ότι θα φτάσω στο επίπεδο που θέλω και θα βοηθήσω και τον εαυτό μου και την ομάδα.
1: Ωραία.
15: Η πρώτη γεύση του από Τούμπα, από την ατμόσφαιρα της Τούμπας στον κόσμο, σε ένα ντέρμπι.
12: Yeah, as you know, I play here with Eintracht Frankfurt and I feel the atmosphere before. And I was not surprised because I was playing with Giannoulis in Augsburg and he was telling me every 2 weeks how the fans are amazing. So I already know when I come here, like, it will be very excited to play in front of the fans.
13: Ήξερα για την ατμόσφαιρα, έπαιξε εδώ με την Άιντραχτ. Μιλώντας και με τον Γιαννούλη, γιατί ήμασταν συμπαίκτες στην Άουξμπουργκ, μου έλεγε συνεχώς.
1: Και δεν ήταν έκπληξη, γιατί ήμουν στην Άιντραχτ και έβλεπα και ήξερα ακριβώς τι γίνεται εδώ στην Τούμπα όσον αφορά τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Πάμε στο Γουλή, είναι με τον Τζαπρά. Ωραία.
16: Χαίρετε, πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του τριαντάφυλλου Τζαπρά και ερχόμαστε.
1: Ναι.
17: Είχατε περάσει λίγο δύσκολα στην αρχή με την έννοια ότι είχατε το άγχος με τις απαντές προκρίσεις, τις δύσκολες προκρίσεις στο conference. Τώρα νομίζετε ότι έχει μπει η ομάδα σε μια καλή ρότα, δηλαδή σε ένα μονοπάτι ηρεμίας. Το λέμε και από τον κόσμο, την Πιζάρη είναι κοντά. Νιώθει ότι έχετε πολύ ψηλότερο ταβάνι από ό,τι έχετε δείξει μέχρι τώρα.
18: Ναι, στην αρχή ήταν πιο δύσκολα. Είμαστε καινούργιοι παίχτες όλοι, καινούργια ομάδα. Θέλαμε λίγο καιρό να βρούμε ένα τον άλλον. Νομίζω σιγά σιγά το καταφέρνουμε. Είναι νωρίς ακόμα, έχουμε πολλά να δείξουμε. Πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα. Ο κόσμος είναι πάντα δίπλα μας, τον ευχαριστούμε και θέλουμε να συνεχίσει να μας στηρίζει.
16: Αυτή η εικόνα που είχατε κυρίως από στο δεύτερο μήχρονο, παρότι δεν είδατε τον γκολ, τι σας προκαλεί, τι σας δημιουργεί, τι αισθήματα, το ότι μπορείτε και δημιουργείτε τόσο πολύ.
18: Μας αρέσει, εννοείται πάρα πολύ. Στην αρχή δεν το είχαμε τόσο πολύ αυτό, όπως είπα, στην αρχή της σεζόν. Σιγά σιγά το βρίσκουμε, θέλουμε να συνεχίσουμε τα επόμενα μάτς. Κάθε μάτς θέλουμε να το κερδίζουμε, εννοείται. Και πιστεύω πως θα συνεχίσουμε έτσι.
16: Τριαντάφυλλε, υπήρχε μια πίεση το καλοκαίρι, γιατί υπήρχε ένας στόχος που δεν έπρεπε να χαθεί η Ευρώπη. Νιώθετε και ψυχολογικά έχετε λυθεί ακόμα περισσότερο πέρα από το χρόνο που χρειαζόσασταν και το βρήκατε στις τελευταίες εβδομάδες?
18: Ναι, εννοείται ότι μας έδωσε πολύ χαρά η πρόκριση. Το θέλαμε, εννοείται, όλοι. Και νομίζω ότι ψυχολογικά είμαστε ακόμα καλύτερα και φαίνεται και μέσα στο γήπεδο.
17: Σε προσωπικό επίπεδο, τώρα φέτος κάνεις το step up. Δηλαδή, πας από μια ομάδα που είναι του Λεβαδιακού σε μια ομάδα πρωταγωνιστή. Πώς νιώθεις, έχεις και αυτή την περιπέτεια με τον τραυματισμό, πώς νιώθεις?
18: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος στην ομάδα. Ευχαριστώ όλους όσους είναι στην ομάδα που με στηρίζουν. Γύρισα από έναν τραυματισμό, νιώθω μια χαρά και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να βοηθήσω στην ομάδα.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
16: Λοιπόν,
1: πες τον Αποστόλη πάνω, έχει τρομερό κούρεμα. Το έχουμε δει όλο το κούρεμα του από την
16: δεν μπορούσαμε να το. Είναι, καταλαβαίνετε, είμαστε λίγο συμπιασμένα εδώ.
19: Από τα πολύ καλά αριστερά.
1: Θα τον φέρνεις κοντά σε σένα, γιατί είμαστε live προς τα παιδιά. Δεν είναι μόνο αυτή live, είμαστε και εμείς live. Οπότε θα τον φέρνεις κοντά σε σένα.
19: Είπα κάτι ψεμά. Πολύ καλό αριστερό μπακ,
1: τρομερό
19: τύπο.
1: Τρομερό
6: αριστερό μπακ. Για έχω παίξει και συμπαίξει και αντίπαλο με τον Αποστόλη πάνω.
19: Δεν είναι καλό παίχτη.
6: Once upon a time.
19: Εντάξει, φίλε, δεν λέμε για τώρα, ρε φίλε.
6: Άσε με τώρα σε πάνω.
19: Αριστερό μπακ.
6: Που θέλαμε να σπριντάρει. Που θέλαμε να σπριντάρει και μετράγαμε σε μέρε.
1: Αναλογικά.
19: Απλά ήταν επιρρεπή
1: στου
19: σημαντικού τραυματισμού.
1: Αν σπριντάρε, δεν θα ήταν στο πρωτάθλημα τύπου.
19: Έβγαζε θλάσει.
6: Να σπριντάρει για το πρωτάθλημα τύπου.
1: Θεωρώ ότι ο Γουλή αναλογικά ήταν καλύτερο τερματοφύλακα σε σχέση με αριστερό μπακ ο Αποστόλης Πάνος.
6: 100%.
1: Τελειώσαμε.
6: Και δεν έχω δει Γουλή τερματοφύλακα.
1: Ρε Κωστάρα, λίγο χαμόγελο, λίγο χαμόγελο. Λίγο χαμόγελο. Λοιπόν, ρίξτο. Είχαμε βάλει ένα στοίχημα. Μόλις έρθει η ώρα να βγεις live, να δούμε το κοντινό σου και να δούμε το χαμόγελό σου. Νομίζω μας το χαρίζει σιγά σιγά απλόχερα.
16: Έλα,
1: έχεις κάθε λόγο άλλο.
16: Μην διστάζεις.
1: Ξέρεις, δεν είναι μόνο αυτά που γίνονται στο Παναθηναϊκό, τα πολύ ωραία.
16: Κάτω η μπάλα, είναι... κύριε, κάτω η μπάλα.
1: Αυτά είναι και ο καπετάνακος, πέρα.
19: Ταπεινά, ταπεινά, καλά κάνει. Νωρίς ακόμα. Καλά λέει.
16: Καλά λέει. Κάτω η μπάλα, είναι πολύ νωρίς. Βλέπουμε πολύ όμορφα πράγματα στο γήπεδο. Ευχαριστείτε ο κόσμος. Μας ευχαριστεί αυτό που βλέπουμε σαν εικόνα στο μάτι, η μπάλα που παίζει ο Παναθηναϊκός, οι παίχτες που έχει, η ποιότητα που αρχίζει και ξεδιπλώνει λίγο-λίγο. Δικαιώνεται και σιγά-σιγά αυτό που λέγαμε, ότι η ομάδα ήταν βαριά στα προκριματικά, πέρα από το πρέπει που κουβαλούσε, και γιατί η προετοιμασία της ήταν πολύ σκληρή και βαριά, για να βγάλει 9 μήνο και όχι δίμηνο, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια και απλά περνούσε στην Ευρώπη και μετά ερχόντουσαν οι μέλισσες. Βλέπω ότι αρχίζει και λύνεται και στα τραξίματά της και στις εντάσεις της. Όλοι οι παίχτες υπηρετούν συγκεκριμένους ρόλους και ισχύει και κάτι άλλο που είπαμε πριν από λίγες μέρες, και αν θυμάστε και τις εκπομπές μεσημεριανές. Με αυτό το ρόστερ, Έχει πλέον πολύ μεγάλη ευελιξία και ο Νίστρουπ σε κάθε αγώνα παρουσιάζει άλλα πράγματα. Σήμερα είδαμε μετά από πολύ καιρό 4-2-3-1, το οποίο το διατήρησε για αρκετή ώρα, παρά το γεγονός ότι του βγήκε όταν μπόρδα με αυτές τις ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Θα έχουμε ενημέρωση σε λίγο. Νομίζω πιο πολύ το προλάβανε και βγήκε προληπτικά για να μην γίνει κάτι πιο σοβαρό σε ζημιά στο κομμάτι των προσαγωγών του Ταμπόρδα. Αλλά εντάξει, θα το δούμε αυτό λίγο αργότερα. Είδαμε λοιπόν ένα 4-2-3-1. Δεν άλλαξε όμως η εικόνα του Παναθηναϊκού. Ήταν πιεστικός. Εχμαλώτησε τον Πανετολικό από την αρχή και το έφερε στα μέτρα του πιο εύκολα από κάθε άλλο μάτς έως τώρα στη φετινή διαδρομή του έως τώρα στη Λίγκα.
1: Οι τελικές που είχε κάποια στιγμή που κοίταξε ήταν πάνω από 20 για Παναθηναϊκό και 3 νομίζω για τον Πανετολικό. Προς το τέλος μπορεί να αυξήθηκε, δεν ξέρω, κάπου εκεί το είδα Κώστα. Αυτό δείχνει πολλά πράγματα. Δείχνει ότι στο επίπεδο παραγωγής ο Παναθηναϊκός με Λούζα μέσα και Ουνάη, γιατί αυτούς είδαμε ουσιαστικά να παίρνουν χρόνο συμμετοχής ως βασική. Και εννοείται τα Μπόρδα που ξέρουμε πόσο συχνά πατάει η περιοχή και πόσο βοηθάει σε αυτό το κομμάτι, όσο έπαιξε. Και Αντίνο.
6: Εν τω μεταξύ βάζει πάλι το ίδιο γκολ τα Μπόρδα, έτσι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει.
3: Με τον ΠΑΟΚ.
6: Βάζει το ίδιο γκολ. Κάνει την κίνηση στην πλάτη του φορ. Έρχεται η σέντρα ουσιαστικά στην καρδιά της μεγάλης περιοχής και λίγο πιο μπροστά από το πέναλτι, χωρίς άλμα καλά-καλά. Τον βρίσκει ο Αντίνο αυτή τη φορά, αν θυμάμαι καλά, τον βρίσκει.
3: Προφανώς αυτό είναι τρίκ από τον προπονητή, δουλεμένο, για να έρχεται από την πίσω γραμμή, δεν τον παίρνει χαμπάρι κανένας.
16: Ακριβώς αυτό που λέει ο Τάσος. Δηλαδή, ανάλογα από το που παίζει την μπάλα, ο έτερος θεωρητικά εξτρέμ, γιατί εντάξει, τα Μπόρδα δεν παίζει εξτρέμ, προς τα μέσα παίζει πάντα. Πάντα κάνει κάθε την κίνηση προς τα μέσα να ακολουθεί την πορεία της μπάλας. Αυτό τον γκολ έβαλε με τον ΠΑΟΚ από τη σέντρα του Κυλιακόπουλου, αλλά σε συνεργασία με τον Αντίνο. Πάλι τον Αντίνο ήταν τότε στην φάση. Αυτό έκανε και απόψε. Και γενικά βλέπουμε πραγματάκια σιγά σιγά που αρχίζει και τα περνάει στο game plan ο Νίστρουπ όλο ένα και πιο έντονα και του βγαίνουν, γιατί έχει και παίκτες με πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα για να το κάνει αυτό.
1: Το κλειδί αυτό νομίζω είναι. Τι λέτε κύριε, ποιότητα. Προσέθεσε ποιότητα ο Παναθηναϊκός.
6: Σε ό,τι αφορά το roster δεν το συζητάω. Έχει πάρα πολύ ποιότητα, έχει πολύ μεγάλο βάθος, έχει πάρα πολλές λύσεις, έχει πάρα πολλά εργαλεία στα χέρια του ο Νίστρουπ. Εγώ ακόμη δεν έχω ψηθεί, πιστεί όπως θέλετε πείτε το, για το ποιος ακριβώς θα είναι ο Παναθηναϊκός μέσα στη σεζόν. Είναι όντως πάρα πολύ καλά τα δείγματα.
3: Εσύ λες για την ταυτότητα.
6: Γιατί
3: το μεγάλο το ερώτημα είναι άλλο.
6: Για την
3: αν μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό.
6: Για το μέταλλο και κυρίως για την ανασταλτική του λειτουργία. Αυτά είναι τα πράγματα που θέλω να δω. Αυτά είναι τα πράγματα που θέλω να δω. Πρώτο μεγάλο τεστ που θα μας πει πολύ περισσότερα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Το ντέρμπι που έρχεται μετά από τη διακοπή. Με κοιτάει και ο Διονύσης, γιατί καταλαβαίνει που το πάω.
7: Όχι, νομίζω
6: εκεί είναι.
7: Έτσι όπως πήγαν τα πράγματα, το πρέπει σε εκείνο το ντέρμπι το έχει περισσότερο Ολυμπιακός.
6: Σαφέστατα.
7: Να ξέρει μετά τη διακοπή. Ναι. Όχι ότι με τους διεθνείς που θα έχουν και οι δύο ομάδες, νομίζω θα μπορέσουν οι προπονητές να δουλέψουν πολλά πράγματα σε αυτό το διάστημα. Αλλά σίγουρα θα ήταν διαφορετικό να παίζανε αυτή την Κυριακή. Δηλαδή θα σου λέγανε ότι ο Παναθηναϊκός έχει τη δυνατότητα να πετάξει τον Ολυμπιακό εκτός πρωταθλήματος πέμπτη αγωνιστική από το όταν θα γίνει το μάτς. Δεν ξέρω τι μπορεί να πατάνε καλύτερα. Επέφερε να έχουν. Είναι μάτς μετά από διακοπή. Πάντα μετά από διακοπή ξέρεις οι ομάδες είναι κάπως. Επίσης έχουν διαφορετικά παιχνίδια, δεν κάνω λάθος.
16: Μεγάλη διακοπή.
7: Ο Παναθηναϊκός παίζει μετά με την Μπάνια Λούκα. Παίζει μετά. Πώς τη λένε αυτή.
16: Αμέσως μετά ο Διονύσης.
7: Και ο Ολυμπιακός παίζει στη Μαρσέη.
16: Είναι μεγάλη διακοπή. Είναι τρεις εβδομάδες. Ναι. Δεν είναι κλασικές διακοπές.
7: Και ο Ολυμπιακός έχει τη Μαρσέη μετά.
6: Είναι 20 μέρες, παιδιά που θα είναι off.
7: Είναι 20 μέρες που θα είναι off, αλλά ψήφισε το Ρέντι. Από το Ρέντι μαζί με τους μικρούς δηλαδή θα λείπουν 10 με 11 παίχτες. Τι να δουλέψει
6: αυτό. Είναι πρόβλημα για τον Ιμανόλ γιατί δεν θα μπορέσει ουσιαστικά.
7: Κάποιος θα πονάει.
3: Όλες οι ομάδες μια δεκάδα πλέον τις έχουν.
6: Όχι, το λέω για τον Ιμανόλ που είναι καινούριος. Είναι φρέσκος.
3: Πάντως ο Παναθηναϊκός χτίζει μαξιλαράκια. Όσο χτίζει μαξιλαράκια. Είναι μια χαρά.
7: Εντάξει, κοίτα τώρα, θα παίξουν μεγάλο ρόλο και τα ντέρμπι. Τώρα, εντάξει, ο Ολυμπιακός είχε 5 βαθμούς με ομάδες που δεν τα υπολόγιζε, αλλά Παναθηναϊκός το πρώτο crash test με τον ΠΑΟΚ του πήγε καλά.
3: Να.
7: Έτσι. Δεν έχουμε δει την ΑΕΚ σε τέτοια crash test. Ενώ ακόμη. Εντάξει, τον Άρη το θεωρώ.
3: Την είδαμε εκτός Φιλαδέλφειας και τρίβουμε τα μάτια μας.
7: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέω εντάξει, θα παίξει Φιλαδέλφεια. Νομίζω ότι το Παναθηναϊκός ΑΕΚ είναι αρχές Νοέμβρη. Αν θυμάμαι καμία Νοέμβρη, πότε είναι το Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
16: Ναι. Δηλαδή, μία Νοεμβρίου είναι.
7: Ναι. Δηλαδή, αν το Παναθηναϊκός.
16: 11 Οκτωβρίου.
7: Για να ξέρουμε τι λέμε τώρα.
16: Παναθηναϊκός το Φάρι και μία Νοέμβρη.
7: Αν το Παναθηναϊκός, παιδιά, πάει και κάνει 11 Οκτωβρίου διπλό στο Καραϊσκάκι και μία Νοεμβρίου κερδίσει το ΑΚΑ την ΑΕΚ. Εντάξει, κάνουμε άλλη κουβέντα.
6: Με διπλό και νίκη επί τη ΑΕΚ.
7: Ναι, λέω. Κάνουμε άλλη κουβέντα. Αλλά επειδή είναι μία ομάδα η οποία. Εγώ δεν το λέω γιατί έχω να. Ούτε θέλω να πειράξω, ούτε επειδή βλέπω διάφορου εδώ στο τσάτ σχολιάζουν. Μακάρι τα προβλήματά μας ήταν η καζούρα στα γήπεδα και τα συνθήματα.
19: Τι γελάγε.
1: Όχι, γελάω γιατί ξέρω.
19: Λοιπόν,
1: τι σκέφτεσαι τώρα.
19: Από εκεί πέρα λοιπόν το ζήτημα είναι εδώ ότι και ο Παναθηναϊκός δεν είναι μια ομάδα που δηλαδή δεν είναι περσινή ΑΕΚ που ξεσέδειξε ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα και ότι ξέρει μου να το πάει ρε παιδί μου τρένο. Δηλαδή θα δοκιμαστεί μες τη χρονιά. Δεν πάει,
3: πότε
19: αν πάει δηλαδή έτσι,
3: πότε το
19: θα πούνε όλοι είναι ο καλύτερος και το πήρε δίκαια.
3: Η ΑΕΚ πότε το δείξε. Η ΑΕΚ δεν είχε χτίσει συν 4
19: ναι, ρε, φίλε,
3: την τεταρτογωνιστική.
19: Αλλά σου ξαναλέω ότι ο Παναθηναϊκός δηλαδή για παράδειγμα έχει φτάσει ξανά. Έφτασε Δεκέμβρη με Γενάρη με τον Γιωβάνοβιτς και ήταν σε αυτό το μούτι. Πάμε να πάρουμε πρωτάθλημα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι, δηλαδή...
20: είχε φτιάξει και διαφορά.
19: Το λέω επειδή έχει να πάρει 16 χρόνια κόστος, θα θυμάται καλύτερα. Επειδή είχε 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, δεν είναι δηλαδή.
16: Υπάρχει όμως μια πολύ μεγάλη διαφορά πάνω σε αυτό, παιδιά.
19: Το βάθος, το ρόστερ εννοείς.
16: Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, το οποίο το ακούω και έχει δίκιο. Γι' αυτό με βλέπετε, ότι πάντα θα είμαι συγκρατημένος. Ό,τι και αν βγάζει το γήπεδο και οι αγωνιστικές, γιατί έχουμε πάρα πολύ δρόμο, είναι πολύ νωρίς. Ακόμα κοντομάνικα φοράμε. Τότε με τον Γιωβάνοβιτς, λοιπόν, Δεκέμβρη μήνα του 2022, δεν είχε το βάθος και την ποιότητα που έχει αυτό το ρόστερ. Αυτό πλήρωσε μαζί με πολλά άλλα
19: πράγματα. Εγώ, σαν στάτους ομάδας, το βαθμολογικά το είπα. Δεν το λέω σαν εικόνα. Εννοείται ότι έχει μεγαλύτερο.
1: Κάποια στιγμή.
16: Ναι, όχι. Απλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με τότε.
1: Αυτό που λέει ο Κώστας, δηλαδή. Ενώ τώρα είναι αλλιώς.
3: Και νομίζω, Κώστα, ο Παναθηναϊκός δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα, συγγνώμη, στα Ελλάδα-Ευρώπη μεσοβδόμαδο. Σωστά.
19: Όχι, αυτό δεν έχει ξεκινήσει.
3: Μας μετά
16: όχι, αυτό από 15 Οκτωβρίου θα το δούμε και μετά.
3: Ναι.
19: Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει
16: όχι, μόνο με τα κύπελα είναι στη μέση.
20: Είμαστε τέταρτη αγωνιστική ότι ο Παναθηναϊκός στέλνει μηνύματα, στέλνει μηνύματα. Δεν το συζητάμε ότι ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάνει τρεις προκρίσεις. Έχει το απόλυτο με 4-4, έχει ήδη πάρει ένα ντέρμπι και έχει ήδη φτιάξει μια διαφορά. Προφανώς και τα έχει πετύχει.
19: Πάρει τον ντέρμπι με τον Πάο.
20: Προφανώς και τα έχει πετύχει. Επαναλαμβάνω, είμαστε τέταρτη αγωνιστική. Καλά κάνει ο Κώστας και είναι συγκρατημένος. Εγώ μαζί του είμαι 100%. Αλλά ο Παναθηναϊκός είναι σε πολύ καλό δρόμο. Αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς.
16: Ένα τσίκ πιο δυνατά μπορώ να έχω την επιστροφή.
20: Και σίγουρα ναι, έχει προσθέσει και την πλήρωσε ακριβά για να το κάνει αυτό. Φοβερή ποιότητα στο ρόστερ του ο Παναθηναϊκός. Το ρόστερ αυτή τη στιγμή του Παναθηναϊκού ναι. Είναι η μέρα με τη νύχτα σε σχέση με το περσινό.
1: Λοιπόν, Κώστα, ξέρεις τι θέλω. Δώσε μου λίγα λεπτά να μιλήσω με τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη να μεταφέρουν το δικό τους ρεπορτάζ για 2-3 πραγματάκια ακόμα που έχουμε αποφασίσει να πούμε και να τους αφήσω μετά να τους αποδεσμεύσω, εφόσον δεν έχουν και κάποια άλλη δήλωση. Και μετά πηγαίνω πάλι στον Κώστα για να κουβεντιάσουμε αυτό που ξεκινήσαμε να λέμε. Έχουμε και ΑΕΚ πάρα πολύ παιδιά και Ολυμπιακό μπορεί να αρχίσαμε να λέμε, αλλά έχουμε να πούμε επίσης πολλά πράγματα. Οπότε, και αν έχουμε κάποιο live επίσης Γρηγόρη Ποζιέ στον Παναθηναϊκό όσον αφορά τη συνέντευξη τύπου με την άλλη κάμερά μας, εννοείται πως μου το λες και αυτό. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα στον Αλέξη θέλω να πάω για να μου μεταφέρει τι είπε ο προπονητής του Άρη πριν από τον Λύση.
21: Έλα Βασιλή. Στάθηκε αποκλειστικά και μόνο, δεν αναφέρθηκε καθόλου στο παιχνίδι στη διαιτησία του κυρίου Κολόμπο και στις συγκεκριμένες φάσεις που σου ανέφερα και εγώ στην πρώτη μας σύνδεση. Πρέπει να ξαναδώ το πέναλτι από ο κύριος Γρηγορίου. Μείναμε πίσω στο σκορ και με ένα δικό μας λάθος έγινε το 2-0. Είμαι 23 χρόνια προπονητής, δεν ασχολούμαι ποτέ με τη διαιτησία. Δεν αποτελεί δικαιολογία αυτό που θα πω. Δεν με απασχολεί κιόλας. Νομίζω ήταν η δεύτερη κίτρινη στον Γκένι. Αναφέρεται στη φάση με τον Γιαννιώτα. Και να ξαναδούμε τη φάση του Ζαφίρη με το Ράτσιτς. Στο δεύτερο ημίχρονο εξεπλάγιν, γιατί ενώ ήμασταν εμείς με την κατοχή, δεν θυμάμαι να πήραμε ένα φάουλ. Αν θέλουμε ξένους διαιτητές για να μπορέσουν να διαιτεύσουν και να έχουν αυτή την εικόνα, πραγματικά δεν έχω λόγια. Με την εικόνα που έχω στο live και χωρίς να αναλύσω το παιχνίδι, ήταν πολύ κακή η διαιτησία για μας. Σας σέβομαι όλους, αλλά δεν θα κάνω άλλη τοποθέτηση. Όπως είπε, και με όλο το σεβασμό δεν θα δεχθώ και ερωτήσεις. Και αποχώρησε από τη συνέντευξη τύπου και αυτό ήταν και ο λόγος που δεν έγινε καμία απολύτως δήλωση και από ποδοσφαιριστές του Άρη, οι οποίοι ήδη, η αποστολή έχει ήδη αποχωρήσει από το γήπεδο της Τούμπας.
1: Έλεγα βέβαια χτε σε ρωτήσει εσύ από μένα, αλλά εντάξει, το κατάλαβα τώρα που το ανέφερες. Πάντως δεν έχω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι απολύτως σαφές ότι κινήθηκε σε αυτό το ύφος και ο κύριος Γρηγορίου, όπως και ο οργανισμός του Άρη. Θυμίζω πριν τελειώσει το παιχνίδι έχει βγει αυτή η τοποθέτηση.
19: Τι. Κάνω μια γενική εικόνα.
1: Γιατί πράγμα.
19: Ότι είναι 4 αγωνιστικές
1: ναι.
19: Και έχουμε πει και 152 φάσεις. Σε όλες τις ομάδες, άμα κάτι το βάλεις. Σε όλες τις ομάδες, άμα κάτι το
1: βάλεις. Θεωρείς σήμερα... πρόβλημα των ομάδων ή της διαιτησίας.
19: Όχι, θεωρώ ότι αυτό που έχει γίνει σήμερα.
1: Ναι.
19: Ξανά θα πω γιατί έχουμε και την αδυναμία. Και 40 χρόνια μετά το σεισμό σήμερα. Γι' αυτό με βλέπεις έτσι μαυροφορεμένο και συγκινημένο.
1: Α, ναι.
19: Λοιπόν. Ναι, ρε φίλε, τα συντρίμια βγήκαμε, ρε φίλε. Κάποια παρακαλά δεν έχουμε βγει ποτέ.
1: Είναι 40 χρόνια.
19: 13 Σεπτεμβρίου του 86 ήταν. Φτάσαμε το 2026, καλά να είμαστε.
20: Πόσο ήσουν τότε.
19: 9.
20: 49. 49, ρε φίλε.
19: Δεν μου φαίνεται.
20: Πιο μικρός είχα.
19: Δες, περνάνε τα χρόνια, Στεφάνε.
1: Παίρνει πρωταθλήμα τώρα. Τώρα να δούμε.
20: Τώρα θα δοκιμάζουμε.
19: Τώρα θα δοκιμάζουμε, άσπισε απότομα.
20: Του χρόνου θα ήταν 55.
19: Τώρα, λοιπόν.
1: Για πες για τη διαιτησία.
19: Ρε φίλε, στο Καλαμάτα, Βόλος.
20: Αγία, πες, γιατί δεν
19: έχει ακυρωθεί γκολ από το βοηθό και ο παίκτης έχει φύγει πίσω από τη σέντρα για offside. Έχει φύγει μισό μέτρο και βάλε πίσω από τη σέντρα.
1: Προφανώς φαντάζομαι διορθώθηκε μετά.
19: Εγώ με διορθώθηκε, μέτρησε τον γκολ, έτσι έγινε στο 2-1. Αλλά ναι, το σηκώνει και με άνεση, ότι είναι σίγουρος ότι είναι τέτοιο.
1: Τι έχω να κάνω, δηλαδή, ναι, δηλαδή, κάνω λέει, σηκώνει, δεν λες εντύπωση.
20: Για δείτε.
1: Δεν λες που δεν τον έκοψε.
19: Σηκώνει πολύ, σηκώνει πολύ μεγάλη... Ναι, σκέψου λέει τον έκοψε, να σταμάτα και η φάση εκεί. Σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα, σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα, η φάση χθες του Ηρακλή. Δεν είναι, με τον Ατρόμητο. Διαφορετικές που φωνάζει ο Ηρακλής. Δηλαδή, βλέπεις τώρα φωνάζει ο Άρης. Την προηγούμενη αγωνιστική φωνάζει ο ΠΑΟΚ. Φώναζε Ολυμπιακό στο Βόλο.
1: Τον Παπαπέτρο δηλαδή, ντομάτιασα εγώ σήμερα.
19: Ναι, εσύ με το. Έξω εδώ θα κάνει μπιφ μετά για το μάγειρο.
20: Εγώ πιστεύω δεν είναι κίτρινο. Το είχε στείλει κάποιο σε
19: εγώ στο είπα.
1: Καλά.
19: Για μένα δεν είναι δεύτερη κίτρινη.
20: Το είχε στείλει κάποιο σε μήνυμα, να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί έγραψε σωστά ότι από τη στιγμή που αφήνει πλεονέκτημα.
19: Δεν μπορεί να δώσει.
20: Όχι, δεν μπορεί να γίνει
19: σωστό. Δεν μπορεί να γίνει σωστό.
20: Δεν μπορεί.
19: Είναι πολύ διαιτέ όμω που τη δίνουν. Έχει αλλάξει ο κανονισμό. Έχει δίκιο.
20: Προβλέπει ο κανονισμό ότι δεν γυρίζει μετά.
19: Έχει δίκιο. Είναι αρκετή όμω που
1: το ξέρω. Το κάνει για αυτό το λόγο. Ναι. Προχωράμε παραπέρα.
20: Έτσι λες.
1: Έτσι λέω εγώ. Ναι. Γιατί το πλεονέκτημα δεν υπάρχει. Έξι παίκτες της ΑΕΚ υπάρχουν και δύο του Αστέρα. Πού είναι το πλεονέκτημα, κύριε? Πού είναι? Πλεονέκτημα σημαίνει έχω πλεονέκτημα να πάω να βάλω γκολ. Περίμενε. Μαυρίας μιλάει.
20: Έχει γίνει έξαλλος.
1: Για δώστε μου λίγο.
19: Πώς θα είναι.
2: Δεν ήσουν εκεί, ήσουν εκεί σένα τώρα.
1: Κώστα, να τον βλέπουμε κιόλας. Εσένα σε βλέπω, είσαι παλικάρι. Να βλέπουμε και τον παίκτη. Πήγαινε απ' την άλλη.
2: Από εκεί και πέρα όμως εμείς αν πάμε τελικός. Κοιτάζουμε την ομάδα μας, κοιτάζουμε να μπορούμε να είμαστε όσο περισσότερο ανταγωνιστικοί μπορούμε. Ξέραμε ότι θα έχουμε μια δύσκολη αποστολή εξ αρχής. Προσπαθήσαμε να βγάλουμε πράγματα στο γήπεδο. Δεν τα καταφέραμε αρκετές στιγμές, αλλά υπήρξαν θεωρώ και στιγμές που δείξαμε έτσι πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο. Για εμάς, αν και αρχή του πρωταθλήματος, θεωρώ ότι είναι ένα καλό μάθημα και πιστεύω ότι θα μας κάνει καλό όλο αυτό να μπορέσουμε να πιστέψουμε στους εαυτούς μας και να δούμε τη συνέχεια πιο θερμά.
16: Χαρή.
17: Σήμερα 3-3 έχει φέρει ενθουσιασμό στον κόσμο Πανατολικού. Είδαμε πάρα πολύ κόσμο στην Εξέδρα. Σπάνιο αυτό για μια ομάδα από την περιφέρεια. Μέχρι που φτάνει η φιλοδοξία. Νωρίς να το πούμε βέβαια, έτσι, γιατί μόλις ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Αλλά... Γενικά θέλετε να κάνετε κάτι που δεν το έχει κάνει ποτέ, δηλαδή έξοδο στην Ευρώπη, πιστεύετε ότι μπορεί να το διεκδικήσετε αυτό φέτος?
2: Αρχικά αυτό που θέλω να πω είναι, επειδή αναφέρατε ότι 3-3 και ο κόσμος είναι δίπλα μας, ο κόσμος ακόμα και όταν παλεύαμε για τη σωτηρία ήταν δίπλα μας, οπότε σε αυτόν τον κόσμο αξίζουν τα καλύτερα και αυτό προσπαθούμε μέσα στο γήπεδο να κάνουμε. Εννοείται διακαής πόθος και των οπαδών είναι μια θέση στην Ευρώπη, το 5-8 όπως αναφέρατε. Είναι νωρίς ακόμα, έχουμε πει ότι προσπαθούμε για το καλύτερο και μπορείτε να καταλάβετε ότι όταν προσπαθούμε για το καλύτερο σημαίνει και αυτόματα ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπούμε σε αυτό το group.
1: Ωραία, πάμε ξανά στο στούντιο σε λίγο με τον Κώστα πάλι. Ας κάνει ερώτηση ο Κώστας, αλλά εμείς θα έρθουμε λίγο μέσα πάλι. Δεν θα συνεχίσουμε τρίτη ερώτηση, άλλωστε είναι και λίγο μακριά το Μαυρίας για να τον βλέπουμε κιόλας, οπότε ας δεν χρειάζεται. Πάμε λίγο Θεσσαλονίκη, πάλι ολοκληρώσε την τοποθέτησή σου για διαιτησία.
19: Είπα ότι είναι πάρα πολλά τα λάθη που έχουν γίνει για τα λίγα μάτς που έχουμε δει.
1: Κουβέντα πολύ και με Ηρακλή, μιας και στέλνουν μηνύματα με τον Ατρόμητο το παιχνίδι. Κουβέντα πολύ και χθες το βράδυ την κάναμε εμείς. Βρεθήκαμε εκεί, συμφάγαμε τέλος πάντων για διάφορα ζητήματα. Άστο, νομίζω πως όταν φτάνουμε προς το τέλος, ειδικά που θα κρίνουν τα πάντα, θα έχουμε πολύ περισσότερη κουβέντα δυστυχώς και τοξικότητα. Άλεξ, αν δεν έχεις κάτι άλλο εσύ, να δώσουμε στο Θοδωρή ένα δικό του τελευταίο σχόλιο και να σας αποχαιρετήσω για απόψε.
21: Απλά επειδή συζητούμε πολύ, Βασίλη, για τη διαιτησία προς επίρρωση των όσων λέμε και επειδή είναι πολύ νωρίς ακόμη στη σεζόν, έχω στείλει στο Γρηγόρη μια φωτογραφία για να τη σχολιάσετε κι εσείς αν θέλετε, γιατί μία από τις δύο φάσεις που διαμαρτύρεται ο Άρης είναι φωτογραφία, οπότε νομίζω ότι μπορούμε να τη δείξουμε και...
1: Ακόμα δεν την έχει ετοιμάσει για να μπορέσουμε να τη δούμε, αλλά κάνει μια περιγραφή και να τη δούμε αργότερα εμείς λίγο. Θα την βάλω όσο υπόσχομαι.
21: Είναι το μαρκάρισμα του Ζαφίρη πάνω στο Ράσιτς, για την οποία διαμαρτύρεται ο Άρης θεωρώντας ότι έπρεπε να τον φωνάξει ο Βαρίστας για αναβάθμιση της κίτρινης σε κόκκινη.
1: Κατανοητό. Ωραία. Υπόσχομαι θα το δούμε σε λίγο, μόλις το έχει έτοιμο ο Γρηγόρης. Θοδωρή, ο λόγος σε σένα. Πάντα αξίζει. Μ' αρέσει να κοιτάζω και την επόμενη μέρα. Ότι έγινε, ολοκληρώθηκε ένα ντέρμπι για τον ΠΑΟΚ, πήγε καλά, ακόμα και χωρίς πιστική εμφάνιση όπως μας έλεγες και εσύ ο ίδιος νωρίτερα, η επόμενη μέρα.
4: Ναι, πριν πάμε στην επόμενη μέρα, να πω και εγώ ότι τι λέει ο ΠΑΟΚ για τη διαιτησία, αφού συζητάμε όλοι μαζί, συζητάνε οι ομάδες, πρέπει να δηλώνουν.
1: Φυσικά, αν έχει τοποθετηθεί, να τα ακούσουμε, βέβαια.
4: Πιστεύουν οι ίδιες. Ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ μιλάει για το πέναλτι στο χέρι στη φάση με τον Τάισον. Λίγο μετά την επίτευξη του 1-0 υπάρχει μια τέτοια φάση. Εγώ δεν την είδα μία φορά.
1: Στο Φαμπιάνο, νομίζω είναι το χέρι.
4: Ο Φαμπιάνο, ναι, πάλι ο Φαμπιάνο είναι. Ναι,
1: νομίζω είναι πάλι, αν έχω δει καλά, είναι το 4.
4: Είναι άλλη. Ναι, ναι. Και αυτό που λέει η πλευρά του ΠΑΟΚ είναι ότι δόθηκε ένα πέναλτι. Δεν σημαίνει ότι άμα υπάρχει κι άλλο, δεν θα δοθεί.
1: Ναι.
4: Αυτή είναι η διαρροή. Θα έχει και μια φωτογραφία, το οποίο και αυτή θα σας στείλω. Γεμίσαμε φωτογραφίες, γεμίσαμε πέναλτι, γεμίσαμε διαμαρτυρίες.
16: Λες και γυρίσατε από διακοπές είστε.
4: Και φέτος,
16: έχω μια φωτογραφία με τον Γιώργο Βασίλεμα.
20: Είστε μαζί, παιδιά.
1: Στην Ήο έχω μία. Ωραία, εντάξει, την περιμένουμε και αυτή λοιπόν.
4: Βεβαίως, να πω και την προσωπική μου άποψη, ήθελα ναι. να την πω τις προάλλες στην εκπομπή που το συζητούσατε, ότι καμία φωτογραφία, κανένα screenshot, κανένα stop καρέ δεν μπορεί να ληφθεί σοβαρά υπόψη για να κρίνεις μια φάση. Μόνο και αν σε κάποιο offside, αλλά και πάλι δεν. Είναι η λήψη της στιγμής. Για μένα, έτσι. Κάνε τίποτα, καμία φωτογραφία.
1: Ναι, αυτό που έδειχνε η ένταση ο πάντα Γουλής, μετράει, ειδικά στιγμή, σε μαρκαρίσματα, οπότε το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Αλλά εντάξει, δείχνει κάτι, ρε παιδί μου.
4: Ναι.
1: Όταν υπάρχει, ας το βλέπω.
4: Δεν δείχνει τίποτα. Τίποτα, Βασίλη. Δείχνει τη στιγμή εκείνη. Δεν δείχνει τίποτα από τη γενική. Από το
1: μια ωραία
4: πλάνο.
1: Πάσα όμως.
4: Τίποτα.
1: Να εξηγήσω κι εγώ ότι στιγμιότυπα εδώ. Δεν μπορούμε να παίξουμε.
4: Σε Βασίλη, έδειξες δύο φωτογραφίες.
1: Ναι.
4: Δύο φωτογραφίες τη ίδια φάση με τον Κώστα τη προάλλη του Παναθηναϊκού.
1: Και είναι άλλο συμπέρασμα στην κάθε μία.
4: Έδειξες μία. Μπράβο. Μπράβο. Ναι. Αν είχαμε και μία τρίτη, θα είχαμε και ένα τρίτο συμπέρασμα.
1: Okay. Μια και στα αέρα ακόμα, γιατί προλάβαμε, Αλέξη, να έχουμε τη φωτογραφία που έχει στείλει εσύ. Πάμε να τη δούμε. Το πάτημα εδώ που ακριβώς υπάρχει είναι πάνω από τον.
16: Αστράγαλο.
1: Στον Αστράγαλο, έτσι. Πάνω
16: και λίγο πάνω.
1: Προς τον Αχίλιο.
20: Συντάσσομαι απολύτως με τον Θοδωρή, παιδιά. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη από μια φωτογραφία. Εδώ μπορεί να τον έχει χτυπήσει, μπορεί να μην τον έχει χτυπήσει. Μπορεί απλά να καλύπτει το πόδι του Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης δεν είναι το πόδι του Ράσιτς. Μπορεί και όχι. Μπορεί να είναι δυνατό το χτύπημα. Μπορεί να μην είναι δυνατό το χτύπημα. Τα πάντα μπορεί να συμβαίνουν. Μια φωτογραφία, γιατί και εγώ είμαι ακριβώς της άποψης. Ακριβώς της άποψης που εξέφρασε ο Θοδωρής. Για καμία παράβαση, σε καμία περίπτωση, δεν μπορώ να βασιστώ σε φωτογραφία. Αν δεν δω τι συνέβη, αν δεν δω στιγμιότυπο, βίντεο.
1: Ναι, ναι.
20: Δεν
1: συμφωνώ.
20: Θέλω να
1: αν το καρέ πάντως είναι αυτό ακριβώς και το πόδι όντως τον βρίσκει εκείνη τη στιγμή στο σημείο αυτό που βλέπουμε, ναι, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα επικίνδυνο μαρκάρισμα.
16: Παίρνει για βαθμό.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, καμιά φορά κάνω και την πονηριά την άλλη. Το είδα αυτό και από τον Goal Line Technology που τη σταματάνε τη φάση λίγο πριν ακουμπήσει κάτω και δείχνει την μπάλα έξω από τη γραμμή ή μέσα από τη γραμμή. Ανάλογα ό,τι θες κάνει.
16: Ή στο ίδιο ύψος την ώρα που έχει χτυπήσει
1: και ανεβαίνει.
4: Οποιοδήποτε συμπέρασμα.
1: Έλα, Θοδωρή, πες το πάλι.
4: Ούτε στη φάση με τον γκολ πάνω στη γραμμή μπορεί οποιοδήποτε να βγάλει συμπέρασμα αν δεν βάλουμε goal line technology.
1: Ναι,
4: δεν υπάρχει, λέμε. Παιδιά. Έχουμε δει φάσεις στο εξωτερικό που λες έχει περάσει μπάλα σίγουρα και βλέπεις επειδή ο αέρας κάτω από την μπάλα, επειδή και αυτός μετράται ως μπάλα, ότι ακουμπάει ακριβώς στη γραμμή και δεν είναι γκολ.
1: Την Αγία, αδερφέ μου, έχει κρυθεί πρωτάθλημα για χιλιοστά για το λόγο που λες. Θυμάσαι, εκεί βέβαια είχαν.
20: City Liverpool, δεν
1: σωστά.
20: Ήταν.
1: Είχε χοκάει βέβαια εκεί, είχε goal line technology. Ήταν άλλο πράγμα. Τέλος πάντων. Ωραία, θα δούμε και την φάση αυτή που μας έστειλες για το χέρι. Την άλλη πλευρά που λέει ο ΠΑΟΚ για το
4: την έστειλα
1: χέρι.
4: Την έστειλα στο Γρηγόρη.
1: Στο Φαμπιάνο.
4: Ωραία, μπορέστε.
1: Κύριοι, είστε εξαιρετικοί. Αν θέλετε, αύριο θα πούμε πάλι το μεσημεράκι. Νομίζω είναι μια καλή ιδέα στο back to back.
4: Αύριο θα τα αναλύσουμε καλύτερα.
16: Μαζευτείτε κάπου πάλι.
1: Ωραία. Περίμενε λίγο πριν φύγετε. Δείξτε μου και την εικόνα που έχει στείλει και ο Θοδωρής για την τάξη. Εδώ είναι λοιπόν αυτή είναι η φάση. Είναι ο Φαμπιάνο πάλι, όπως βλέπετε. Και αν η μπάλα υπάρχει χέρι ή όχι. Στο σημείο που βρίσκεται εκεί η μπάλα και αν βρίσκει εκεί, ξαναλέω, και το χέρι και αν είναι το σωστό καρέ, και αυτό δείχνει.
16: Και μπορεί
1: κάτι.
16: Να είναι απλά το χέρι μπροστά από την μπάλα και να μην εφάπτεται. Ναι. Το ίδιο σκηνικό με την προηγούμενη.
1: Τέλος πάντων, υπόσχομαι αύριο να έχουμε προλάβει να τα δούμε και τα μάτια που ήταν σε εξέλιξη ενώ ήμασταν στο στούντιο. Οπότε να έχουμε και μια καλύτερη άποψη. Δεν αποφεύγουμε εννοείται τίποτα. Τα κουβεντιάζουμε όλα, όλοι εδώ στο αθλέτικο γενικά, θα πω, γιατί είναι διαφορετικές εκπομπές η μία από την άλλη. Ευχαριστώ, κύριε. Καλή συνέχεια.
4: Καλό βράδυ, παιδιά.
1: Γεια χαρά, Μάγκες, γεια χαρά. Λοιπόν, μια δεύτερη αναφορά στη Superbet μπορούμε να κάνουμε. Νομίζω είναι μια καλή ιδέα. Η Superbet είναι η χορηγός εταιρεία του Αθλέτικο FC. Κάθε Κυριακή θα είναι μαζί μας εδώ με τους κύβους που έχουν δώσει μια λύση σε όλους μας. Είναι ερυθρόλευκοι κύβοι και έτσι σταμάτησε να γκρινιάζει ο Βερβελές για την πρασινίλα πίσω μας.
19: Το έχω εδώ. Superbet.
1: Ευχαριστούμε τη Superbet.
3: Superbet δεν έχει γίνει.
19: Superbet.
3: Με νερό.
19: Δεν μπορώ να λύγω. Superbet.
3: Δεν μπορώ να λύγω σουζιά γιατί. Πόσο ακόμα.
20: Νερό έχει ζεθυρίο μέσα.
1: Λοιπόν. Ο κόσμος εδώ στο chat εκφράζει ήδη άποψη για διάφορα ζητήματα που θίξαμε ήδη, διαιτητικά κυρίως. Το ακούμε πολύ προσεκτικά αυτό που έχετε αναφέρει. Διαβάζω και ένα donation πόσο μοιάζει το χθεσινό ακυρωθέν γκολ του Ηρακλή με το πέναλτι του Μάκελη και το σχόλιο σας πάνω σε αυτό. Καμία παράβαση σε κάθε περίπτωση κατά την ταπεινή μου
19: πολύ
1: γνώμη.
19: Πολύ και γι' αυτό δόθηκε.
1: Μοιάζει πάρα πολύ. Είναι βαρύσιο και αυτό. Πολύ βαρύσιο. Υπάρχει, κουβεντιάζαμε εμείς, μια επαφή. Τώρα...
19: Αν και δεν νομίζω ότι είναι η ίδια επαφή.
20: Ναι, και εγώ όχι, δεν,
1: είναι πιο,
20: δεν πιστεύω ότι...
1: πιο έντονη επαφή στο μάτσο του με τον Μάκελη που λέτε εσείς. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αλλά χθες είναι.
19: Εδώ κάνει και ένα πολύ θεαματικό μετά ο παίκτης του Αδρομήτου που πέφτει.
20: Σταυρόπουλος δεν ήταν.
19: Δηλαδή η επαφή σε σχέση με το πώς πέφτει είναι πολύ.
1: Θέλει να το δείξει ότι τον έχει βρει, να το διεκδικήσει. Γι' αυτό ίσως. Τώρα, αν το δίνεις ή όχι, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
20: Αυτό είναι ο τρόπος που έχουν βρει οι ποδοσφαιριστές για να πιέζουν τους διαιτητές.
1: Ναι. Σωστά.
20: Γιατί τους φέρνουν σε μία θέση που κάνουν δεύτερες σκέψεις για το αν θα πρέπει να συνεννοηθούν να μιλήσουν με τον VAR. Τι έγινε, ο VAR βλέπει τον ποδοσφαιριστή να σφαδάζει, σου λέει κάτσε να το ψάξω λίγο παραπάνω. Και κάπως έτσι φτάνουμε στις αποφάσεις της περισσότερης.
1: Εσύ που ξεκώνει και από τους δύο, ο Μπακόπουλος Κουσταβάρας λέει στο πρωτάθλημα τύπου ήταν αντίστοιχο του Ρωμάριο Στόιτσκοφ ή του Εντμούντο Μπατιστούτα πιο πολύ.
19: Του Αντρέ Λουίζ.
3: Του Αντρέ Λουίζ Γκλίτον.
20: Όχι, όχι.
1: Είστε αλήθειες, γιατί σας έφερα και τους δύο στο μυαλό μου τώρα. Κύριε Ποζιέ,
20: δεν
1: σας θυμόμαστε καν, κύριε.
20: Πες μου πάλι τα δίδυμα.
3: Μπόλεκ και Λόλεκ.
1: Μπόλεκ, Λόλεκ το ένα, όχι το λέγανο.
20: Όχι, όχι, πες μου πάλι.
1: Ρωμάριο Στόιτσκοφ Μπαρτσελόνα και Εντμούντο Μπατιστούτα, Εντμούντο, το κτίνος.
20: Εντμούντο Μπατιστούτα ψηφίζω.
19: Ποιος, ε? Ποιος ήταν ο Εντμούντο Μπατιστούτα.
1: Εντμούντο,
20: πολύ άποψή μου.
1: Ο Κωνσταβάρας, που κυρίζει τις διαιτητές.
20: Έχεις δει την bullying κάνει ο Κωνσταβάρας.
1: Να ρωτήσω κάτι.
19: Καλέτα, γιατί...
1: Θέλω να το κλείσω το θέμα αυτό. Μια και καλή, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι. Έχεις κάνει τάκλινγκ και στον Κωνσταβάρα που ήταν συμπαίκτη σου?
20: Όχι, μόνο στο Μυρούλι.
1: Στο,
20: στο Μυρούλι, του έχω πάρει την μπάλα και έχω φύγει.
1: Συμπαίκτη σου.
20: Ναι.
1: Του το έκανες, του πήρες την μπάλα με τάκλινγκ και έφυγες.
20: Του φώναζα, δώσε μου την μπάλα.
1: Δεν την έδινε.
20: Δεν μου την έδωσε. Ναι. Πέφτω στα πόδια του, ναι. Τη μαζεύω. Πέφτει κάτω, του δίνω και μία με το χέρι και έφυγα.
1: Τι πιο λογικό. Oh. Αυτόν, κύριε Σαούλη, αυτόν έχουμε προσλάβει στο Αθλέτικο για να δίνει λογική εξήγηση για διάφορες άλλες φάσεις. Ο άνθρωπος τώρα θα μας εξηγήσει τι είναι πέναλτι και τι όχι. Λοιπόν, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Γουλής πάντα στην παρέα μας όταν το κρίνεται σκόπιμο και έχει κάτι από εκεί. Εννοείται πως σε λίγο τον βάζουμε και στην κουβέντα για όλα τα υπόλοιπα. Θέλω να ξεκινήσω σιγά-σιγά να μιλάω για ΑΕΚ. Έχω πει.
3: Θα μας ξεχάσει. Θα την γλιτώσουμε.
1: Όχι, όχι, με τίποτα.
19: Έβγαλα με ροκάμα το πόση ώρα, ρε φίλε.
1: Με τίποτα.
19: Το τίμησα, με το κουβάλισες. Κουβάλισες. Μέσα κουβάλισα, όχι κουβάλισα.
3: Εγώ δεν έχω ακούσει Ολυμπιακό.
19: Έχω φάει πλάτη μου.
3: Θέμα του Σαββατοκυριακού είναι Ολυμπιακός.
1: Πρέπει να ακούσεις. Πρέπει να ακούσεις.
3: Θέλει ο κόσμος να ακούσει. Πάμε ένα πόλ.
1: Λοιπόν, περίμενε. Έχουμε βάλει πολύ ήδη. Μου έχουν στείλει και μηνύματα πολλοί λένε ότι η ΑΕΚ σβηστά θα το πάρει. Ό,τι και αν ήταν σήμερα. Το πάρει σβηστά.
3: Σβηστά το πάρει.
1: Ναι. Όχι.
3: Τι σβηστά να πάρει. Με αυτή την εικόνα και με αυτή την οτροπία.
1: Είχες εντοπίσει κάτι, θα ξεκινήσω από εκεί την κουβέντα. Ότι στα εκτός έδρας η ΑΕΚ έχει ζήτημα. Και προφανώς δεν μιλάμε εκτός έδρας έδρας καυτές. Την Κηφισιά μιλάμε και την Τρίπολη. Δεν είναι δηλαδή ότι ο κόσμος έκανε τη διαφορά.
19: Ούτε έβρεχε.
1: Ούτε έβρεχε.
19: Ιστορική στιγμή.
1: Ναι.
3: Έβρεξε λίγο πριν το Αρτεμίσιο ενώ πήγαινα και λέω: Χειρε, φίλε. Όχι και αυτό το Σαββατοκύριακο θα βρέξει την Τρίπολη.
19: Άρα οι συνθήκες ήταν ιδανικές.
3: Σούπερ,
19: δεν υπήρχε. Είχες κόσμο.
3: Τρομέρες,
19: καλό καιρό για Τρίπολη.
3: Τρομέρες,
19: και δεν έφυγε με το διπλό.
3: Τρομερός καιρός. Το πρωί, βέβαια, γιατί θέλω να τα λέω όλα στον κόσμο.
1: Τι έγινε το πρωί.
3: Το πρωί, εκεί που έπινα τον καφέ μου,
1: ναι.
3: Ήρθε βασικός ποδοσφαιριστής στο Αστέρα.
1: Όχι, σου κάνει bullying.
3: Και μου λέει: Απόψε θα βάλω γκολ και θα κάνει λάθος το μου κουντί.
1: Τι λες, ρε.
20: Αποκλείεται.
19: Απλά ήταν Έλληνας.
1: Και ήταν αυτός που βάλε τον γκολ, αλλά που έκλεψε. Ε, το είπα καλά. Ο Μακέντα. Το περίμενα. Τα λέει κάτι τέτοιο αυτός.
20: Σοβαρά.
3: Και έχω μείνει. Του λέω άκου. Επειδή μου κουντί. Ένα-δύο το χρόνο τα έχει. Λες να είναι σύμπερατο.
19: Εσένα πώς ήρθε ο Μάκεντα πάνω σου?
1: Είχε έρθει εκεί για καφέ προφανώς.
19: Κάτσε και να το λύσουμε λίγο αυτό τώρα. Έχει διάφορα. Αυτή η σχέση Μακέντα Καπετανάκου από πού?
3: Αστέρα.
19: Κάτσε μισό λεπτό, κάτσε μισό λεπτό.
20: Έκανε ρεπορτάζ United.
3: Από τα United City.
19: Κοινό.
3: Με θυμάται.
19: Μισό λεπτό. Γιατί εδώ. Κάτσε, γιατί έχουμε μπερδευτεί, φίλε. Εδώ έχουμε πει σε άλλα μονοπάτια. Περίμενε.
1: Τι έγινε τώρα.
19: Συνειδητοποιούμε ότι βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο με την αποστολή του Αστέρα.
1: Όχι, δεν είναι εκεί.
19: Α, με το Μακεντά.
1: Ναι, δεν είναι εκεί. Πέρασε απλώς αυτός.
19: Α, ήταν εκτός.
20: Δεν έχουν ρητήριο, ρε παιδί μου. Εντάξει, πάνε.
19: Χθες σήμερα γίνει αυτό.
3: Σήμερα πρωί.
19: Και σου είπε θα κάνει λάθος ο Μουκοντή.
3: Ναι, ναι. Και θα βάλω γκολ. Γέλαγε βέβαια ο άνθρωπος, εντάξει. Δεν είπε αυτό θα γίνει, γέλαγε. Μετά εκλεγόμουν.
19: Έπαιξε τον έβαλε. Έπαιξε ο Μακέντα.
20: Πώς δεν έπαιξε, έβγαλε την ασίστ.
1: Έχει κλέψει το Μουκουντή και μέσα στο
20: πήρε την μπάλα από το Μουκουντή και την έδωσε στον Παρτό.
1: Παρεπτόντως, 35-35 σεντερφοράρα.
20: Εντάξει τώρα, τι να πω.
1: Έχει παίξει United, ρε φίλε, αυτό και μόνο φαίνεται.
19: Την απόκριση του Μπρινιόλιδα στον Παρτόλο, τη βγάζει ρε φίλε.
1: Έχει πιάσει 2-3.
19: Δεν βγαίνει αυτό, δεν βγαίνει.
3: Του Μπαρτόλο που έχει κάνει, ο Μπαρτόλο του κάνει. Τι πιάνει, κάτι τέτοιο, του κάνει, τι πιάνει.
20: Τον κοίταγε καλά, καλά.
3: Τι πιάνει.
20: Τον κοίταγε αγριεμένα.
1: Έχει πιάσει τον Μπαρτόλο, έχει πιάσει το πλασέ του αριστερού μπακ του Μέντες. Και έχει και του Κιατού.
19: Εντάξει, έχει χάσει. Έχει χάσει τώρα ο Γιώβιτς, φίλε, το ένα μάτι.
1: Ο Γιώβιτς έχει χάσει
3: ευκαιρία. Για Μπρινιόλι αυτά που ήταν να πιάσει, θα πιάσει.
19: Και έχει πιάσει και προθέσει. Δεν είναι
3: δυσκολία. Και έκανε και μια έξοδο που δεν την κάνει ο 300 γιατί είναι πιο στατικό στον οντοφυλάκα. Σε μια κεφαλιά πάσα του Κιατού προς τον Μακέντα λίγο πριν σκοράρει.
19: Αν λες Μπρινιόλι έξοδο, ακούει ο Γουλής, είναι επικίνδυνο σχήμα, ξέρεις.
3: Εκεί είναι για δυτικά προάστια.
19: Εντάξει.
3: Εδώ ήμασταν Τρίπολη. Με αυτή την οτροπία,
1: ναι.
3: Με αυτή την ποδοσφαιρική αλαζονία, πολύ προσεκτικά το λέω, ποδοσφαιρική αλαζονία που βγάζει η ΑΕΚ, με αυτή την εικόνα μετά από ευρωπαϊκά παιχνίδια και με αυτό το mindset εκτός Νέας Φιλαδέλφειας, πρωτάθλημα δεν πρόκειται να πάρει. Είναι ξεκάθαρο.
1: Με εντυπωσιάζει αυτό που λες αλαζονία, γιατί δεν το έχουμε
3: ποδοσφαιρική αλαζονία. Ποδοσφαιρική αλαζονία. Ότι μπαίνω μέσα χαλαρά, κάποια στιγμή θα έρθουν οι στιγμές μου και θα το βάλω. Δεν μπαίνουν με την περσινή λύσα, δεν μπαίνουν όπως πέρσι με το μαχαίρι στα δόντια. Βλέπω μια ομάδα όπως και στη Λεωφόρο. Πάμε χαλαρά. Είμαστε καλύτεροι από τον αντίπαλο. Έχουμε πιο γεμάτο ρόστερ θεωρητικά, γιατί πρακτικά κάνουμε άλλα. Και κάποια στιγμή θα έρθουν οι στιγμές μας και θα κερδίσουμε. Όντως, στο τέλος, μπορεί του Γιώβιτς οι δύο φάσεις να γίνονταν γκολ. Και να συζητάγαμε κάτι άλλο τώρα.
1: Σωστά.
3: Και να λέγαμε ότι η ποιότητα της ΑΕΚ το γύρισε.
1: Ναι.
3: Αλλά στη μεγάλη εικόνα πάλι η ΑΕΚ για 50 λεπτά μέχρι τη αλλαγή του Νίκολιτς είναι μια ομάδα flat.
19: Είναι αυτή η κουβέντα που κάναμε για το Champions League, φίλε. Και αν θες να σου το πω διαφορετικά, επειδή και το έχω βιώσει και οι ομάδες και οι παίκτες το ξέρουν πολύ καλύτερα και συναναστρέφεσαι και στο λένε, αν πεις έναν διάλεξε τι θες, διπλό στην Τρίπολη, σβηστό και χ με τη Λάσκ, θα σου πει αυτό που έζησα με τη Λάσκ, και άσε τώρα στο πρωτάθλημα μπορεί να το ρεφάρω. Πρωτάθλημα πήρε και πέρυσι, δεν λείπα. Άσε τώρα.
3: Φεύγοντας από τη Λάσκ να βγάλει δύο φωτογραφίες, γιατί δεν ξανά παίξει. Σε Champions League έτσι.
19: Δεν είναι, εντάξει, δεν είναι. Είναι άκου. Είναι πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς.
3: Όχι, αν διατηρηθεί αυτή η νοοτροπία.
1: Σε συγκεκριμένους δηλαδή, ή το λες γενικά σαν μια ομάδα.
19: Το σοβαρό είναι και η Φυσιά.
3: Εγώ βλέπω ένα προπονητή που φωνάζει συνεχώς.
1: Ναι.
3: Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Πρέπει να έχουμε την περσινή λύσα. Βασικό στόχο το πρωτάθλημα. Δεν βλέπω να μπορεί να το περάσει στην ομάδα. Δεν βλέπω ότι αυτή η ομάδα έχει βασικό στόχο και τη λύσα να ξαναπάρει το πρωτάθλημα. Μέχρι τώρα.
20: Η λέξη κλειδί είναι λύσα. Δεν την έχει.
3: Δεν την έχει
20: σε καμία περίπτωση. Το είδα πολύ προσεκτικά το παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στον Αστέρα. Ναι. Είχε αυτό το ποδοσφαιρικό του πέι η ΑΕΚ. Είχε την νοοτροπία, όπως ακριβώς την περιγράφει και ο Τάσος, ότι κάποια στιγμή με την ποιότητά μου θα βρω τη στιγμή μου, θα βάλω τον γκολ που χρειάζομαι, θα πάρω το μάτς και θα
3: πάρω
20: παρακάτω.
3: Αυτές τις στιγμές...
20: Δεν το έβαλε τον γκολ στις στιγμές που όντως βρήκε.
3: Έρχονται πάντα αυτές τις στιγμές στην ΑΕΚ.
20: Ναι.
3: Έρχονται πάντα.
20: Αλλά δεν θα μπαίνουν πάντα. Δεν θα μπαίνουν πάντα.
3: Αλλά έχει γίνει και λάθος.
1: Κουράστηκε κιόλας ο Μάγερ κάποια στιγμή. Το είδες.
3: Έχει αλλάξει τρεις θέσεις.
20: Στα τελευταία 10 λεπτά είχε δώσει τα πάντα.
3: Μετά το 50 που έχει κουραστεί ήδη γιατί καθοδηγεί την ομάδα 50 λεπτά. Και τον βάζει μαζί με τον Μαρίν στα αμυντικά χαφ. Ένας Μαρίν. Δεν είναι, ο άνθρωπος έχει γκώσει. Ναι. Μετά το μάτς με τη Λάσκ δεν μπορούσε. Δηλαδή σήμερα είναι. Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Ο Μαρίν.
19: Αυτή είναι η φθορά μου, ρε φιλέ. Αυτό, ναι. Αυτό είναι. Τι να συζητάμε.
3: Γι' αυτό. Περίμενε, ρε φιλέ. Έχεις αγοράσει.
19: Ωραία.
3: Κάριννεν 4,5 εκατομμύρια.
19: Ωραία. Ναι. Αυτή είναι η κουβέντα.
3: Περίμενε. Έχεις αγοράσει τον Ζούπκοφ 4 εκατομμύρια.
19: Ωραία.
3: Δεν τους βλέπεις καν αλλαγή. Η ομάδα τελειώνει με 3 αλλαγές στο μάτς.
19: Αυτή είναι η ουσία.
3: Με τις τελευταίες 89 και 90. Σε μια ανάγκη, σε μια συνθήκη που πρέπει η ομάδα να μεγαλώσει το rotation.
1: Και δεν βγαίνει αλλιώς. Επίσης, ότι ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Νίκολιτς, έβαλε σήμερα μια επιλογή για βάλει τον Αριάγκα. Επιτέλους να βάλει παίξει ένα μάτς. Ξέρεις τι έχει κάνει στο μάτς ο Αριάγκα. Είναι ο καλύτερος παίκτης του Αστέρα.
3: Επίσης, είναι λάθος τοποθέτηση του Αριάγκα.
19: Προφανώς
3: στο συγκεκριμένο μάτς.
19: Συγκεκριμένο.
3: Το παιδί είναι μια χαρά.
19: Αυτό δεν τους βάζει.
1: Μπορεί γενικά εδώ τώρα είδαν ένα Αριάγκα.
3: Έχει κόψει και δύο επιθέσεις του Αστέρα. Ναι. Αλλά στο υπόλοιπο κομμάτι που πρέπει η ομάδα να δημιουργήσει.
1: Πώς θα δημιουργήσει.
3: Ο Αριάγκα δεν μπορεί.
1: Την μπάλα τη δίνει μόνο δίπλα.
3: Και δεν είναι έχει τρόπο. Την ίδια στιγμή με τον το Μαρίν, ο οποίο είναι υποκομμένο, ο Μαρίν, ναι, και ναι, βλέπει τον άξονα
1: το από εκεί. Είναι συνδυαστικό αυτό, ναι, λες.
3: Από εκεί, από εκεί η ΑΕΚ, επειδή η ΑΕΚ είναι ο άξονα τη, δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ ομάδα να στηρίζεται αποκλειστικά στον άξονα τη, γιατί δεν έχουμε πει ότι δεν υπάρχει παιχνίδι από τι πλευρέ. Άρα περνάει αναγκαστικά από εκεί η μπάλα και στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, αλλά και στο μεσοαμυντικό με τι μεταβάσει. Με αυτή την σύνθεση ως δίδυμο, η ΑΕΚ σήμερα για 50 λεπτά μέχρι τις αλλαγές του Νίκολης δεν βλέπεται στο παιχνίδι. Δηλαδή, λίγο παραπάνω θάρρος να έχει ο Αστέρας. Λίγο παραπάνω τυχερός να ήταν. Και λίγο να το πίστευε, μπορούσε να δημιουργήσει να σκοράρει πρώτος. Γιατί έκανε κάποιες φάσεις.
1: Έκανε, ναι.
3: Να σκοράρει πρώτος. Και άμα σκοράρει
20: πρώτος. Και στη μεγάλη εικόνα μπορούσε να το πάρει το μάτσο ο Αστέρας.
3: Ναι.
1: Η τελική
3: όπως και για
1: το τέλος. Ναι, okay, αλλά είναι 7-6 ποιοτικότατες και για τον Αστέρα οι φάσεις. Ειδικά μία που δεν τη μετράς ως φάση. Θυμάσαι που σουτάρει ο Μπαρτόλο, μπαίνει στην περιοχή, αποφεύγει, παίχτη ΑΕΚ και δεν σουτάρει, πάει πάνω στο πρώτο πόδι.
19: Εγώ διαφωνώ με τον Τάσο.
1: Τι, ότι?
19: Δεν βλέπω αλαζονία.
1: Τι βλέπεις?
19: Εγώ δηλαδή βλέπω καθαρά φθορά ευρωπαϊκή και κούραση. Αυτό βλέπω.
20: Πρόσεξε, μίλησε για ποδοσφαιρική αλαζονία.
19: Δεν είναι. Το ποδοσφαιρικό, το τουπέ δηλαδή. Τι να κάνει, ρε φίλε, τώρα, δηλαδή τι λύσα να έχει τώρα τέταρτη αγωνιστική, να ξέρουμε τι λέμε.
1: Σου είπε, ξέρει, θα δημιουργήσει.
19: Ναι, ρε φίλε, έχει παίξει μάτσο, όμως έχει σκάσει τώρα.

0: θες να βάλεις παίκτη και δεν βάζεις τον Ζούμπκοφ, τον έχεις ακυρώσει. Έχεις πάει από εκεί το Ζήνη. Το Ζήνη δεν πάει το πας εκεί από το 50. Θα τον πας στο 80.
1: Θα τον βάλεις στο κύπελλο, ρε φίλε.
0: Άλλο θέλω να πω. Δεν πάει το πας στο 50 τον Ζήνη.
1: Μα δεν τους εμπιστεύει.
0: Δεν είναι δημιουργός. Δεν μπορεί να φέρει καλά την μπάλα στην περιοχή.
2: Και μετά την κούραση, τόσο εύκολα αντιμετωπίσιμος έγινε.
0: Ναι, αλλά το παιδί δεν είναι εκεί δεν είναι να δημιουργήσει. Όχι. Θα τον βάλει.
1: Αν είχε πει το Γιώβιτς στο τέλος, μέταλλο θα μου λέγει τώρα. Άσε με το άλλο. Είσαι αυστηρός πολύ.
2: Όχι,
1: αυστηρός.
2: Δεν είναι αυστηρός.
1: Είναι πολύ αυστηρός.
0: Μετά το 50. Για να είμαι τίμιος, μετά το 50 τις αλλαγές και τον Γκοϊτά και τον Βάργα, εκεί καταλαβαίνει ότι παίρνει λίγο η ομάδα ψυχολογία, ανεβαίνει. Κλείνει για κανένα δεκάλεπτο τέταρτο τον Αστέρα και λε τώρα θα πλησιάσει τον γκολ. Μετά πάλι ο Αστέρας, γιατί στη μετάβαση όταν ήρθε ο Μάγερ στον άξονα, εκεί υπήρχε τεράστιο κενό και χτύπησε ο Αστέρας στο δεύτερο ημίχρονο. Και με αυτή τη φάση που λες με τον Μάγερ, χτύπησε στο δεύτερο ημίχρονο. Προσπαθούσε να βρει χώρους, να κρατήσει λίγο την ΑΕΚ πίσω, αλλά έπαιζε πολύ μπροστά. Δηλαδή έπαιζε ένα 4-2-4 επί της ουσίας.
2: Ναι.
0: Με Ζήνη, Κοϊτά στις άκρες και Γιώβιτς Βάργα. Γιώβιτς είναι. Πώς να το πω τώρα.
2: Η πρώτη φάση που κάνει στο 85.
0: Για τον Γιώβιτς.
2: Στο 85.
0: Ο Γιώβιτς δεν είναι μέσα στο μάτς.
2: Ναι, είναι εκτός.
0: Το μυαλό του Γιώβιτς δεν είναι μέσα στο μάτς. Τον έχεις εκεί, περιμένεις την στιγμή του, την ποιότητά του, αλλά μέσα στο παιχνίδι δεν είναι. Ο Βάργα μπαίνει αλλαγή. Δεν προλαβαίνει ουσιαστικά το παιδί.
3: Γιατί πιστεύεις ότι δεν είναι το μυαλό του Γιώβιτς στο μάτς?
0: Δεν τα βλέπει αυτά τα μάτς.
3: Ναι, αλλά πέρσι αυτό το έχει βάλει τον γκολ στην Τρίπολη.
0: Ναι. Από τα περσινά, αφού το πας εκεί, η ΑΕΚ είναι ήδη μείον γιατί κέρδισε πέρσι στην Τρίπολη και είναι ήδη μείον γιατί κέρδισε πέρσι στην Κηφισιά. Ναι. Πέρσι η ΑΕΚ είχε αυτή τη λύσα και έβλεπες στο μάτι του Γιώβιτς ότι αυτό το μάτς θα το πάρουμε οπωσδήποτε.
1: Μπει το κασεράκι μέσα στο ταμείο του Champions League.
2: Τι σημασία έχει τώρα. Παρεπτώσει και ο Ολυμπιακός έχει. Σε ένα άκουγα. 19 μάτς είχε μόνο νίκες με τον Όφη, οπουδήποτε και αν έπαιζε.
3: Όπου και αν έπαιζε. 19 μάτς. Και στα τελευταία 8 δεν είχε φάει και γκολ από τον Όφη.
2: Αφορά και σένα λοιπόν αυτό.
1: Εγώ τι να κάνω, τι αφορά εμένα.
2: Όχι εγώ έπαιζα. Τον Ολυμπιακό λέω.
1: Α, είπα τι εγώ. Μου πει ότι από έξω δεξί μπάκα, βγάλε μια σέντρα.
0: Με 13-14 παίκτες δεν μπορεί να βγει έτσι. Πρέπει να μεγαλώσει το rotation. Πρέπει να εμπιστευτεί τον Κάρινεν. Ένα μάτς που πιστεύω του Κάρινεν του πήγαινε περισσότερο από το Αριάγκα σήμερα.
2: Εγώ το περίμενα να τον δω.
0: Στην κυκλοφορία.
2: Δεν έγινε.
3: Και εγώ τον περίμενα.
0: Στο να βοηθήσει τον. Δηλαδή από το Σάββατο το πρωί που έμαθα την δεκάδα, προσπαθώ να καταλάβω τι έχει στο μυαλό του. Το μόνο που δικαιολογώ την παρουσία του Αρέγκα είναι ότι θα έλειπε το κορμί του Βάργα και ήθελα να βάλω ένα κορμί ακόμα για τα στιγμένα. Μόνο αυτό μου δικαιολογούσε.
2: Εγώ κρατάω ότι από το Σάββατο πρωί ξέρει την δεκάδα, δεν μου έχει πει τίποτα, δεν σέβεσαι τίποτα, φιλοξενία τίποτα. Να πάω το πω και εγώ στον άνθρωπο που είμαστε εκεί να κάνουμε κάτι.
1: Αυτό το άφησε το βέβαιο.
2: Ότι ξέρει από το πριν την δεκάδα.
1: Το Σάββατο, όχι από
2: εκεί. Δεν το ήξερε. Το περίμενα, εντάξει.
3: Αυτό το Σάββατο, έτσι.
0: Το επόμενο.
2: Περίμενα να διαβάσω τον Νέσον. Ο παδί που είστε 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα και που κάποτε περιμένατε από τον Τσάκα, που το θυμήθηκες ρε, να σας πει πότε προσγειώνεται ο πρίγκιπας, ξεκαβαλήστε το καλάμι. Μάλιστα. Αυτή η υπόδειξη από τον Δημήτρη με τον Νέσον το δικό.
0: Και επίσης αυτό που λέει ο Διονύσης για το μάτς με τη ΛΑΣΚ είναι Τρίτη Κυριακή. Είναι ναι. Νομίζω ικανός αριθμός ημερών για αποφόρτιση, για ξεκούραση, το μυαλό να ηρεμήσει, να πάει στην επόμενη μέρα. Ήταν ένα. Και επειδή το έχει πάθει με την Κηφισιά ήδη, δηλαδή έχει ήδη το πρώτο μείον. Στο επόμενο λες η ομάδα θα. Αυτό περιμένω εγώ. Θα μπει τουλάχιστον πιο συγκεντρωμένη. Δεν ξέρω το αποτέλεσμα. Να μπει πιο συγκεντρωμένη. Συγκεντρωμένη έξω παιχνίδι δεν ήταν πουδενή για 50 λεπτά. Μετά το 50 λεπτό πιέζει, προσπαθεί. Ορθόδοξα, ανορθόδοξα με το Ζήνη δεξιά. Δημιουργό. Δεν μπήκε ο Ζούμπκοφ. Που είναι καθαρό όμως δεξιός εξτρέμ.
1: Χειρότερο δεν είναι αυτό. Χειρότερο έχει μάτς που μοιάζει πολύ με αυτά που έχει παίξει τώρα. Στο Βόλο δεν πάει τώρα.
3: Ναι, στο Βόλο.
1: Αυτό είναι χειρότερο.
0: Τώρα, για την επόμενη μέρα, αν το πάμε τόσο γρήγορα, αν η ΑΕΚ δεν κερδίσει στο Βόλο.
1: Έχει και κύπελο, ε.
0: Έχει και τον Πανσεραϊκό την Πέμπτη το βράδυ. Μέσα. Επειδή τη Φιλαδέλφια δεν το φοβάμαι.
1: Όχι άλλο λέω για το πακέτο κούραση.
2: Τι να φοβάσαι.
1: Όχι, ρε, εγώ το λέω.
0: Μόνο επειδή είναι Φιλαδέλφια.
2: Τι να φοβάσαι, λέω.
1: Θα πάρει άλλη ομάδα τελείω την Πέμπτη.
0: Ναι. Στο Βόλο καταλαβαίνετε ότι για την ΑΕΚ είναι πολύ γρήγορα οριακό. Πάρα πολύ γρήγορα. Για τέτοια αγωνιστική.
2: Το λες γιατί πάρα αν δεν κερδίσει ο Παναθηναϊκός μπορεί να φύγει κι άλλο.
3: Ναι, είναι εσύ. Ήδη 4 βαθμούς πίσω είναι η ΑΕΚ. Ναι.
1: Καλά, ο Παναθηναϊκός, άμα δει το πρόγραμμα των υπολείπων, είναι για να το ανοίγει η όρεξη για τα καλά. Στη λογική την πέντε μετά. Ναι. Δηλαδή η ΑΕΚ μετά το Βόλο έχει μέσα.
3: Όφι.
1: Μετά διακοπή έχει τον Όφι και πάει Σαχτάρ και Ατρόμητο στο Περιστέρι. Δηλαδή το πρόγραμμα υψηλό φωτιά μετά.
0: Τώρα που είπαμε για το πρόγραμμα μετά, αυτό που μαθαίνω από το ρεπορτάζ είναι ότι η ΑΕΚ μάλλον με τον Ατρόμητο θα πάρει αναβολή.
1: Όπα.
2: Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Δεν έχει ξαναγίνει με Νίκολιτς και το πιθανότερο είναι θα μείνει μία εβδομάδα στην Αγγλία.
1: Αγγλία. Σωστό. Σωστό.
0: Για τα μάτς με Σαχτάρ και Manchester City. Mm-hmm. Είναι σχεδόν βέβαιο, το μεταφέρω το ρεπορτάζ.
2: Τι. Τι.
0: Δεν θα μείνω μία εβδομάδα στην Αγγλία.
1: Κάμε τον Άκος Airlines. Αν θες να ταξιδέψεις και εσύ με την

0: Εντάξει, στην Αγγλία, καφετανάκο σε Ελλάδα.
1: Μια εβδομάδα.
0: Κλείνουμε εισιτήρια από τώρα.
1: Μια εβδομάδα κάτι στην Αγγλία.
2: Γενικά ο καφετανάκο έχει πολλά ταξίδια.
0: Airbnb,
2: και πολλέ μεταδόσει.
0: Airbnb.
3: Ελπίζουμε στο μάτς. Όχι, στο δεύτερο. Με τη Ρεάλ να κάνουμε μετάδοση.
2: Λοιπόν, παιδιά, θέλω να κάνω. Τα κουβεντιάσαμε όλα.
0: Πήγε εσύ πλατφόρμα πουθενά.
2: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Σηκωνόμουν να σου φίξω το χέρι.
2: Είναι μια πλατφόρμα. Συμβαίνει και εδώ πράγματα.
3: Είναι μια πλατφόρμα που δεν έχει internet ακόμα. Δεν έχουμε βάλει τα καλώδια.
2: Διαβάζω δύο. Άκου, περίμενε. Διαβάζω δύο donation που αφορούν εσένα. Περίμενε. Ο Γρηγόρης Διονύση το ένα. Διονύση, ποιο φταίει που ενώ ψάχναμε μέσα. Τι λέει, μέσω επιθετικού έτοιμου με γκολ και assist και όχι στοιχήματα. Φέραμε τον Σα τη Φαρμαλικάο, τον Ρόκα και τον Μεξίκ. Μεξικάνο προφανώ. Και ντεζαβού 22-23 το πρωτάθλημα προφανώς λέει. Παναθηναϊκοί ηρωνεύονται και χλεβάζουν τους πάντες και πανηγυρίζουν το πρωτάθλημα η συνέχεια γνωστή. Τα διαβάσαμε και τα δύο. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Παρεπτόντως γράφει ένας φίλος νωρίτερα για την ποδοσφαιρική αλαζονία που είπες που έχει χτυπήσει αρκετά. Έχει μια άποψη, θα την πει γιατί δεν καταλαβαίνω. Αν δεν την πει ο ρεπόρτερ που καλύπτει το ρεπορτάζ, ποιος θα την πει. Βλέπει όλα τα μάτσα.
3: Πάντως βλέπω την ίδια ώρα και για μένα αυτό είναι το πιο ανησυχητικό της. Τη εικόνα τη ΑΕΚ αυτή την εποχή είναι: βλέπω έναν προπονητή να φωνάζει, να το επαναλαμβάνει, να το λέει σε κάθε τόνο, σε κάθε γλώσσα που είναι και πολλές αποδυτήρια. Mm-hmm. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να το περάσει ακόμα στην ομάδα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Σεπτέμβρη, δεν μπορεί να περάσει ακόμα στην ομάδα ότι ο βασικός στόχος είναι το πρωτάθλημα και το Ευρώπη.
2: Εγωιτεύονται, ρε φίλε.
3: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι υπεύθυνο.
1: Ανθρώπινο
3: είναι. Και το Ευρώπη.
1: Και
3: το
1: Ευρώπη. Συμβαίνει 99 φορές 100.
3: Ναι. Και το Ευρώπη Ελλάδα, να σου πω κάτι, περίμενα. Σήμερα τουλάχιστον περίμενα μια καλύτερη εικόνα. Μια πιο συγκεντρωμένη ΑΕΚ. Ναι. Δεν σου πάω να κερδίσει 0-3 τον Αστέρα. Να κάνει αυτά που πρέπει πιο συγκεντρωμένα και πιο σωστά. Δεν το είδα.
1: Πιστεύεις ότι έπαιξε ρόλο στο να κλονιστεί λίγο η ΑΕΚ μέσα στο μάτς και να χρειαστεί λίγο χρόνο να το βρει και ο τρόπος που δέχτηκε τον γκολ.
3: Ο τρόπος είναι. Νομίζω ότι τη έκανε πάρα πολύ κακό γιατί από εκεί πέρα ο Μουκουντή, που το έχει πάρα πολύ ο Μουκουντή όταν κάνει λάθος, μετά τον παίρνει από κάτω σε όλο παιχνίδι. Ο Ρέλβας τον έχει σώσει 2-3 φορές. Σε κέρια κοψίματα,
2: ισχύει
3: μετά από λάθος μεταβάσεις ΑΕΚ και λάθος τοποθέτηση μου κουντή. Τον παίρνει από κάτω.
2: Τι θηρίο είναι αυτός. Είδα στην αρχή
3: ποιος?
2: Που πάνε με το διαιτητή και με τους αρχηγούς. Είναι ο Κουρμπέλης δίπλα.
3: Ναι.
2: Δεν είναι κοντούλης ο Κουρμπέλης, παιδί μου, αλλά δεν είναι τώρα θηρίο και τέτοια. Βλέπω το μου κουντή και λέω τι βουνό είναι αυτό, ρε. Δεν τελείωνε.
3: Ήταν και. Δηλαδή, ο τρόπος που το δέχεσαι, καταλαβαίνεις ότι και από την ψυχολογία μετά σε παίρνει από κάτω όλη την ομάδα. Mm-hmm. Δεν πιστεύεις δηλαδή στις δυνατότητες σου. Δεν είναι ένα γκολ που τρως αποστημένο, που είναι πιο ψυχρό γκολ. Και επίσης, προβληματική εικόνα, επειδή το πήγαμε και σε παίχτες, προβληματική εικόνα θα πω της πλευράς της αριστερής. Στόχευσε και ο Αστέρας. Mm-hmm. Με Κότσιρα και Μπαρτόλο, που νομίζω ότι κάνανε, είναι οι καλύτεροι του Αστέρα, έχουν κάνει τρομερή εμφάνιση. Έχουν βάλει, επειδή ο Γκατσίνοβιτς έχει λίγες επιστροφές και όσες έκανε ήταν πολύ αναποτελεσματικές, έχει αφήσει τον Πίλιο μόνο του. Ο Μπαρτόλο του έχει κάνει τη ζωή κόλαση. Πάρα πολύ δύσκολη ημέρα για τον
0: Μπαρτόλο. Γιατί δεν βάζει τον Λυκογιάννη, ρε φίλε.
3: Αυτό δεν λέμε, ρε φίλε.
0: Φρέσκα ρέτορ, κύριε φίλε. Αυτό σου κούρασε, δεν είναι αλαζονία, ρε φίλε. Αυτό σου εξηγώνει, σου λέω.
3: Μα δεν λέω για τον προπονητή αλαζονία. Εγώ είπα για τους παίκτες που παίξανε.
0: Ναι, εντάξει, αυτό σου λέει. Φρέσκα ρέτορ,
3: κύριε. Ο προπονητής έκανε λάθος και με την ενδεκάδα και με τις αλλαγές. Αυτή η ΑΕΚ χρειαζόταν περισσότερο φρεσκάρισμα.
0: Σβηστός ήταν.
3: Διαφορετικό φρεσκάρισμα, μάλλον να το πω.
0: Σβηστός δεν φαίνονταν στον πάγκο, δεν ήταν σε πανικό.
2: Είχε κάτι αντιδρασούλες.
0: Εντάξει, ήταν όμως.
3: Στο τέλος, στο τελευταίο δεκάλεπτο βγήκε πάρα πολύ. Ειδικά μόλις έχασε αυτή ο Γιώβιτς σε άδειο τέρμα, γυρνάω στον Νίκολης και έχει κοζάρει έναν βοηθό του και τον λούζει. Τώρα δεν ξέρω τι φταίει αυτό.
1: Κάποιος πρέπει να την πληρώσει.
0: Το κλασικό που ξεκινάει από πιτς.
3: Ναι.
2: Θέλω καναλάκι. Είμαστε 1600 με πάνω από 8.500 πριν από λίγο. 9 κοντέψαμε να φτάσουμε και νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε και εκεί. Οπότε τα like είναι καλοδεχούμενα. Θέλω να κάνω μια
3: και
2: αναφορά.
3: Συγγνώμη, την ποδοσφαιρική αλαζονία, επειδή για να το καταλάβει ο κόσμος, τις καταλαβαίνεις πολύ και στις πρώτες μονομαχίες και στις δεύτερες μπάλες.
1: Δεύτερες μπάλες ο Αστέρας τις πήρε πάρα πολλές στη ΣΑΕΚ.
3: Όχι, και ο τρόπος που μπαίνει ο παίκτης.
1: Πάρα πολλές τις πήρε.
3: Η χαλαρότητα που μπαίνει. Που σου λέει, δεν έγινε τώρα, κάτι εντάξει, θα έρθει η στιγμή.
2: Ναι.
3: Θα έρθει η ποιότητα.
2: Δεν
3: θα
2: γυαλίζει το μάτι, λες.
3: Ναι.
2: Γιατί σε αυτό το μάτι είναι απέναντι στον Αστέρα στην Τρίπολη. Δεν είναι απέναντι σε ένα ευρωπαϊκό μεγαφύλλο που θα αργότερα.
3: Αντίστοιχα, στις ίδιες μονομαχίες με τη ΛΑΣΚ μπαίνανε πρώτοι. Με την Κηφισιά, να επιστρέψουμε, μπαίνανε πρώτοι της Κηφισιάς.
2: Ναι. Σωστό. Λοιπόν, δώστε μου λίγο χρόνο να κάνω μια αναφορά σε μια συγκεκριμένη χορηγό εταιρεία. Είναι η Πειραιώς, παιδιά. Ξέρετε. Πριν από μία εβδομάδα στην πίστα της Μόντσα είδαμε πολλά. Και πάνω απ' όλα είδαμε την Πειραιώς να ξεχωρίζει στο μονοθέσιο τις αγωνιστικές φόρμες και τα κράνη των οδηγών της Visa Cash App Racing Bulls. Μια ελληνική πρωτιά θα μπορούσαμε να πούμε, αφού η Πειραιώς είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που σε συνεργασία με την Visa στηρίζει την αγωνιστική ομάδα της Visa Cash App Racing Bulls. Μια διεθνή συνεργασία που πατάει γκάζι. Τα ξέρεις αυτά, καπετάν Άκος, έτσι πατάει γκάζι και σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε την απόλυτη VIP εμπειρία ταχύτητας από κοντά. Με κάθε αγορά 50 ευρώ και άνω με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς, διεκδικείτε ένα από τα τρία VIP πακέτα φιλοξενίας για δύο άτομα για να ζήσετε από κοντά όλη τη δράση στην πίστα του Las Vegas. Ωραία ιδέα αυτή, μου αρέσει. Οπότε βάλτε μπρος τις αγορές σας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς και που ξέρετε, ίσως πάτε Las Vegas. Ωραία είναι αυτό. Έχεις πάει Las Vegas, Βερβελέ?
0: Όχι ακόμη. Σε δύο χρόνια που θα έχω πάρει κάνα δύο αυξήσεις, τρεις από εδώ, αν θα είμαι ακόμα εδώ, θα πάω και Las Vegas.
1: Μην κοιτάς εμένα, εμένα κοιτάς.
2: Μάλιστα.
1: Τον καινούργιο.
2: Και ήξερα πως δεν είναι πραγματικά πρώτη αναφορά τώρα. Θα ήθελα, αν συμπάσχετε...
0: Εσύ το Πειραιώς που ήταν.
2: Αν συμπάσχετε με αυτά που έχω ακούσει από τον Βερβελέ, θα ήθελε και κανένα subscribe, αν έχετε διάθεση. Γιατί είμαστε κοντά στα 160 χιλιάρικα, φτάνουμε εκεί περίπου, οπότε έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Ως διαδικασία.
3: Επειδή λέει ο κύριος εδώ πέρα, ο κύριος Παντόπουλος, ναι, για τη δεύτερη για την κόκκινη, για τον Μάγερ,
2: τον
3: είναι
2: αυτό
3: που
2: όχι,
3: ο Στέφανος.
1: Ναι,
3: από
1: τη στιγμή που αφήνει πλεονέκτημα, ναι, δεν μπορεί να το βγάλει. Ναι. Αλλά
0: λέει,
1: ακούω και αυτό
0: λέει,
1: που λέει ο Βασίλης. Ότι κακό σα είναι το πλεονέκτημα.
0: Αν το δει στο replay, εγώ δεν πέρα την κάρτα. Του το είπαμε το που ήρθα. Τι μου άφησε το παιχνίδι, δεν μπορεί να τη βγάλει την κάρτα.
3: Δεν είναι αδικό. Δηλαδή είναι μια φάση στην οποία λες ότι μπορεί να βγει.
0: Όχι, αν το δεις σε replay, το μαρκάρισμα καταρχήν και ψηλά. Δεν είναι ότι είναι τέτοιο.
2: Το μαρκάρισμα σηκώνει μέχρι και κόκκινη. Το έχεις δει τάσο το replay?
3: Πώς δεν το έχω δει.
2: Νομίζω σηκώνει μέχρι και κόκκινη.
3: Αλλά εγώ θα πω... δίπλα, επειδή είχε πολλή αντιλιά και βλέπαμε κάποιες από τις φάσεις επιλεγμένα.
2: Είχατε μόνο τώρα, δεν είχατε μόνο τώρα.
3: Όχι, είχα δίπλα το λάπτοπ που έδειχνε
0: το
3: μάτς.
0: Πρόβλημα.
2: Τι?
0: Το admin.
2: Τι
0: γίνεται? Έγραψε ότι είμαστε 161.000.
2: Πήγαμε 161.000.
0: Έτσι λέει.
3: Γι' αυτό ευχαριστώ. Γι' αυτό το κανάλι.
2: Το ξαναπάω. Επειδή είμαστε στις παρυφές των 165.000.
0: Κάνε λίγο μπίφ όμως, κάνε λίγο μπίφ.
2: Τι να πω.
0: Δεν είναι ένα άδειασμα. Δεν μ' άρεσε.
2: Μου μίλησε άσχημα.
0: Δεν μ' άρεσε.
2: Δεν το έχω δει. Κάτσε να διαβάσω το πρωτονέσιο. 161
0: είμαστε. Τη μαγιά. Είσαι στα κομπιούτερ που θα τη μαγίζεις.
1: Και σου το απευθύνει το μήνυμα. Δεν είναι τώρα γενικό.
0: Και δεν λέει μπακό.
2: Και γράφει μπακό.
1: Είναι σε σένα.
2: Με άσχημο τρόπο, ε. Αυτό είναι αλαζονία.
3: Αυτή είναι η
2: δημοσιογραφική.
3: Αυτή είναι η Ελλάδα.
2: Αυτή η Λεσταρά. Αυτή είναι η φιτιλιά.
3: Αυτή είναι.
0: Αλήθεια, δεν είναι φιτιλιά.
3: Για να το περάσω γέφυρα, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού καλύτερα. Γιατί εγώ δεν το έχω ακούσει.
0: Ψάχνουμε τι αγορέ. Ψάχνουμε τώρα. Με τι λίστε κοιτάζουμε. Σεντερφόρ, πάμε κανένα εξτρέμιο στο ξέφωτο.
2: Και όχι τίποτα άλλο. Τώρα έχει δίκη διοίκηση αυτό το μήνυμα του admin και μπορεί να έχω θέμα. Το φοβάμαι να σα πω την αλήθεια.
0: Το μήνυμα το επικό είναι άλλο. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
2: Subscribe, παιδιά, κάντε μπα εγκλητώσω. Λοιπόν, για καλή φυλάκια ο admin. Τι θέλει να πει κανένα μήνυμα επικό?
0: Όχι στο μετά.
2: Μόλις κλείσουμε από τηλεόραση και πάμε YouTube μόνο.
0: Όχι, ούτε στο YouTube.
2: Ούτε εκεί λέγεται.
0: Μόνοι μαζί, δεν ξαναγίνει.
1: Ούτε μεταξύ μας δεν πάω.
0: Ούτε μεταξύ μας δεν λέγεται.
2: Admin Μπακού 1-0.
0: Πρέπει να έχουμε απενεργοποιήσει τα μικρόφωνα για να τα έχουμε βγάλει από το σώμα μας και να δούμε και μετά αν θα το πούμε.
2: Σταύρο Φραγκάκη που μου στέλνει μήνυμα, ναι, είπαμε για την κόκκινη του Μάγερ ή την κίτρινη που δεν δόθηκε η δεύτερη. Το είπαμε, ναι. Αυτή αμφιβάλλω θα το πούμε δηλαδή εδώ.
3: Και εγώ είπα ότι άμα είναι μια φάση η οποία σηκώνει κίτρινη από τη στιγμή. Αν δεν δώσει το
0: παιχνίδι. Εδώ μία κοϊτά, τα δωράκια πάνε σε ρί. Δύο παιχνίδια εκτός έδρας.
3: Εσύ με το Βόλο.
0: Τι Βόλο εγώ θα πω. Τι να πω με το Βόλο. Στην είπα να ψούμε το Βόλο. Στην είπα να ψούμε το Βόλο.
3: Παραδέξτε μια φορά με στη Μαύρη Θύελλα.
0: Με τον Τζίλο. Πού είσαι με τον Τζίλο.
3: Παραδέξτε
0: με τον Τζίλο.
3: Παραδέξτε μια φορά. Έχει παραδεχτεί μια ευνοία του Ολυμπιακού.
0: Να έχω.
3: Με τον Μάκελι. Την παραδέχτηκε.
0: Δεν είναι το σωστό.
2: Όλο δεν βλέπει.
0: Πάντως, επειδή πιάσατε μια κουβέντα νωρίτερα, επειδή είπατε για το χέρι του Μανιέτη στον Αστέρα,
3: ναι,
0: με τον Αστέρα στο κύπελο.
3: Ήταν χέρι.
0: Πάω να πάω να τρέξει ο κόσμος. Ήμουν διευθυντής στην εφημερίδα Γαύρος τότε.
3: Ποιος?
0: Εγώ. Είχε φύγει ο Χωσή Καραπαπάς και πάει διευθυντής επικοινωνίας στην Παλαιολυμπιακός. Εγώ ήμουν στο Γαύρο, ο διευθυντής.
3: Ναι, πες όλο ποιος.
0: Στο πρωτοσέλιδο οπαδικής εφημερίδας γράφει τέτοια κύπελα δεν τα θέλουμε.
3: Όντως.
0: Ψάξε βρέστο και μετά να μου πεις.
3: Το γυρίσατε πίσω.
0: Για να μου πεις.
3: Το γυρίσατε
0: εντάξει.
3: Πίσω. Το γυρίσατε.
0: Δεν γυρίζουμε τίποτα πίσω και ούτε εσείς γυρίσατε.
3: Τέλος.
0: Να σου πω. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Πώς θα την πες τον Γουλή προχθές που λέει σιγά με δώσουμε το Stamford Bridge. Πώς θα την πες. Το ξέρεις. Βερβελέ.
0: Είπε.
3: Πώς θα την πει τον Γουλή.
0: Τι είναι αυτό, το έχασα αυτό.
3: Τι θυμάμαι τώρα, πώς θα την είπα. Ο Κώστας ο Τσέλσι.
2: Μα είπε ο Τσέλσι. Μα είπε υποστηρίζω Τσέλσι. Σιγά με δώσουμε το Stamford Bridge, λέει εσύ Σαχτάρ. Και του λέω ο Κώστας ο Τσέλσι.
0: Έγινε τέτοιο μπιπ. Είσαστε τρελή, ρε παιδί.
2: Και το λένε και Κώστα. Στην εκπομπή της Τρίτης. Αχ. Τρίτης. Θα δώσω
0: βάλε
2: μια πολύ ωραία είδηση. Την Τρίτη. Δεν θέλετε να το κάνουμε σήμερα, εσείς που μου στέλνετε μηνύματα, κύριε. Αν θες και σήμερα, εγώ το κάνω. Δεν με
0: την Τρίτη.
2: Αλλά την Τρίτη. Έτσι.
0: Είδηση.
2: Την Τρίτη, ναι.
0: Κάτσε, ρε φίλε, μισό λεπτό.
2: Μια πολύ σημαντική είδηση.
0: Είναι Κυριακή βράδυ. Α, εντάξει.
2: Ε.
0: Κατάλαβα.
2: Ωραία.
0: Όχι, καλύτερα να μην τη δώσει.
2: Θα τη δώσω.
0: Εγώ θα προτιμούσα.
2: Α, εμίσυχο, θα τη δώσω.
0: Θα προτιμούσα.
2: Τι?
0: Είναι αυτό που νομίζω.
2: Είναι αυτό που νομίζει.
0: Θα προτιμούσα να μπει σε πόλ.
2: Πιστεύει.
0: Καλύτερα.
2: Ωραίο, και έτσι μπορεί να δοθεί.
0: Αυτό.
3: Είχε πολύ διαφήμιση σήμερα το γήπεδο αθλητικό, ακούγα συνέχεια.
0: Πού?
2: Ναι.
3: Στα μεγάφωνα, ναι.
2: Α, εκεί λες.
3: Ναι.
2: Πώς έτσι.
3: Δεν ξέρω.
2: Δεν μπορώ να καταφανταστώ.
3: Οι σεκιουριτάδες με χαιρετήσαν όλοι.
2: Ναι. Ρε, εκεί τώρα κατεβαίνεις για δήμαρχος. Μπακό παράτα τις εκπομπές. Έπιασα κόσμο, βλέπεις με αυτό που διάβασα νωρίτερα για τη χορηγό εταιρεία. Μπακό παράτα τις εκπομπές και τρέχασε Σοφοκλέους. Με τέτοια διαφήμιση σου εμπιστευόμουν τις μετοχές μου. Ε, πείθω, δεν πείθω.
1: Εμένα με πείσες.
2: Εσύ με πείθεις κάθε φορά και ακούς τι λέω, αλλά δεν ακούς ποτέ. Λοιπόν, το γνωρίζουμε χρόνια τον Αβραμίδη, οπότε. Γουλής, πού είσαι?
3: Ο Κώστας.
2: Και όπα, σου πέσε. Δεν πέφτει με τίποτα, Βασίλη, πες.
0: Φύγα να ακουστεί κατά πιάσαμε στον αέρα.
3: Το παιδί δίπλα είναι από τις Ακαδημίες.
0: Δίπλα μου.
2: Το παιδί.
0: Το παιδί είναι εξαίρετος.
3: Από τα Τσικό.
1: Να τερματοφύλακας που έλεγες. Ποιος Γουλής?
2: Τι? Όχι, ο Γουλής είναι άστο, άλλο ειδικό βάρος. Ο άλλος, εντάξει, αποθέλει...
0: Ο Γουλής ήταν αυτόφωτος.
2: Γουλής αυτόφωτος. Θέλω... Γιαννούτσος, έβλεπες νωρίτερα τον Νίστρουπ, σωστά?
3: Πολύ σωστά.
2: Ωραία.
3: Και τον Νίστρουπ και τον Γιάννη Αναστασίου.
2: Δώσ' το μικρόφωνο λίγο να ακούγεται ο άνθρωπος.
0: Οπότε πάμε να ακούσουμε εκεί. Βεβαίως, βεβαίως. Πάμε εδώ.
2: Ναι. Το έχεις πάρει δικό σου. Λοιπόν, περίμενε. Πριν μου πεις τι ακριβώς έχει πει ο Νίστρουπ, γιατί έχει πει διάφορα, θέλω να ακούσουμε ένα μέρος των δηλώσεων, να δούμε και το ύφος το δικό του, πώς είναι, τι ακριβώς αφηγείται, και μετά ολοκληρώνεις τα υπόλοιπα εσύ. Πάμε να ακούσουμε τον Νίστρουπ.
4: We have played four games. Αυτό που έκανα στο ξεκίνημα ήταν να ζητήσω χρόνο. Χρόνο για να μεγαλώσω την ομάδα. Όχι για να πάρω αποτελέσματα, αλλά ουσιαστικά αυτό που είχα πει είναι ότι το βασικό είναι το αποτέλεσμα, όχι αρχικά να παίζεις όμορφο ποδόσφαιρο. Άρα αυτό που είπα ήταν πρώτα να κάνουμε τα αποτελέσματα και μετά βήμα-βήμα να μεγαλώσουμε. Και το είδαμε αυτό επίσης και στους αγώνες που παίξαμε στα προκριματικά. Σας θυμίζω τον αγώνα με την Χράντετς με το 2-2. Ουσιαστικά αυτό το οποίο και αυτές είναι καταστάσεις οι οποίες έχουν συμβεί, αλλά το βασικό είναι να έχουμε τα πόδια στη γη και να προχωράμε. Έχουμε κάνει 4 νίκες σε 4 αγώνες και ο Παναθηναϊκός είχε αρκετό καιρό να βρεθεί στην πρωτιά.
2: Αρκετό καιρό να βρεθεί στην πρωτιά, να βρεθεί στην πρώτη θέση λοιπόν. 958 μέρες λέγαμε με τη νίκη προχθές κόντρα στην... Έλα.
0: Με συγκάτοικο 958.
2: Τώρα μόνος του.
0: 958 με συγκάτοικο. Βάλτε από τις 8 Ιανουαρίου, βάλτε άλλες 13 μέρες. 971 όταν είχε προσπεράσει τον ΠΑΟΚ και ήταν μόνος πρώτος στις 8 Ιανουαρίου του 24.
2: Τάσο, τα μαθηματικά είναι σωστά με πρόχειρους υπολογισμούς.
3: Επειδή είναι ο Γουλής, το δίνω. Σήμερα είναι η μέρα του.
2: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Γιαννούτσο, στα υπόλοιπα, τι άλλο είπε ο κόουτς Παναθηναϊκού?
5: Λοιπόν, στη συγκεκριμένη ερώτηση ο Τζέικομ Νίστρουπ έχει πει και κάτι επίσης ενδιαφέρον. Έχει πει ότι έχουμε παίξει μόλις 4 παιχνίδια από τα 32 της σεζόν για το πρωτάθλημα. Θα προτιμούσα να μην είμαι πρώτος τώρα, να είμαι δεύτερος για 31 παιχνίδια, αλλά στο 32ο να είμαι στην πρώτη θέση και να πάρω το πρωτάθλημα.
2: Συγγνώμη, αυτό βολεύει και εμάς πάρα πολύ. Να κρίνετε τελευταία αγωνιστική το πρωτάθλημα για να κάνουμε νούμερα, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Συνέχισε.
3: Πάντως αυτό να ξέρεις.
2: Ναι.
3: Να το.
5: Σίγουρα, σίγουρα.
3: Να συμπληρώσω εδώ. Το λέγει και η Αλμέιδα,
2: ναι,
3: ότι θέλει, βολευόταν καλύτερα η ομάδα του να κυνηγάει.
2: Α.
3: Να μην είναι πρώτη και να πρέπει να υπερασπίζεται κάθε Κυριακή.
2: Πιο πολύ το βάρος.
3: Για να ήταν βάρος, καλύτερα βόλευε την ομάδα να κυνηγάει.
2: Μάλιστα.
3: Ίσως δηλαδή δεν πιστεύω εσύ ότι το είπε έτσι
5: δεν
3: απλά.
5: Δεν ξέρω αν το είπε υπό αυτό το πρίσμα, ναι.
2: Ναι, ή αν το είπε ότι θέλει το αποτέλεσμα το τελικό να είναι το ευχάριστο για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Ίσως γι' αυτό έτσι το είπε.
0: Ναι, ότι δεν έχει αξία, ρε παιδί μου, τα 31.
2: Ναι, ακριβώς
0: αυτό που λέμε. Πρώτος, αν δεν είσαι 30,
3: θα μπορούσατε να πείτε απλά ότι έχω δίκιο.
5: Ακριβώς αυτό νομίζω ότι είναι το νόημα.
3: Για την οικονομία.
2: Ναι, σωστό και αυτό. Αν είσαι σαν συνάδελφοι πάνω απ' όλα. Συνέχισε, Μπίλι.
5: Έχει πει ότι του αρέσει πάρα πολύ ο ανταγωνισμός που υπάρχει μέσα στα ποδητήρια, ότι αυτή τη στιγμή θα παίζει όποιος δουλεύει σκληρά. Αν δεν δουλεύει σκληρά, δεν έχει θέση στον Παναθηναϊκό. Έχει πει ότι από την ενδεκάδα που ξεκίνησε το παιχνίδι με την Μπάξη, το εκτός έδρας, το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη φετινή σεζόν, έχουν αποχωρήσει τρεις παίκτες από την ομάδα, ενώ κάποιοι που είχαν τότε momentum πλέον δεν αγωνίζονται τόσο πολύ για διάφορους λόγους. Έχει χρησιμοποιήσει αυτή ακριβώς την έκφραση. Δεν ξέρω αν ήταν κάποιο είδους μομφή, ας πούμε, για τον Γιάνγκουσιτς, επειδή υπήρχαν ερωτήσεις για ποιο λόγο δεν έχει αγωνιστεί τόσο πολύ το τελευταίο διάστημα. Έχει πει επίσης πάρα πολύ καλά λόγια για τον Καμαρά. Έχει πει ότι ήταν absolutely fabulous για την σημερινή του εμφάνιση. Όπως επίσης και για τον Αντίνο, τον οποίο ανέβασε πάρα πολύ με τα λόγια του στην συνέντευξη τύπου. Είναι δύο παίκτες στους οποίους στάθηκε αυτή ο Jacob Nistrup. Και έχει πει και στο flash interview χαμηλά την μπάλα ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει κάνει το 4-4, είναι πρώτος, αλλά θα πρέπει να είναι ταπεινός και να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο και στη συνέχεια του πρωταθλήματος.
2: Θέλω τον κύριο Γουλή με το μικρόφωνο στο χέρι για να θέσω ένα ερώτημα και αν έχουν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι για να ολοκληρώσουμε τη σύνδεση και με τους δύο. Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής.
6: Έχουμε και ρεπορτάζ πολύ, Βασίλη, όπως πρέπει να πούμε.
2: Ελακιά.
6: Έχουμε και ρεπορτάζ μεταγραφικά. Δεν έχουμε αναφερθεί. Δεν έχουμε αναφερθεί για την μεταγραφή που έκανε ο Παναθηναϊκός.
2: Αυτό είναι πολύ ευχάριστο που μου λες. Αν έχεις πινελάκια, θα πούμε. Ξέρεις τι θέλω να ξεκινήσουμε όμως, ρε φίλε. Κουβεντιάζουμε πάρα πολύ για πίεση. Λέμε από τη μία ομάδα, από την άλλη. Παναθηναϊκός είναι δεδομένο ότι έχει πίεση με τα 16 χρόνια που έχει να κατακτήσει τίτλο. Αλλά αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Η επιπλέον πίεση που κουβεντιάσαμε οι δυο μας εδώ στην εκπομπή, Κώστα, ήταν αυτή που λέμε ότι ένα πρέπει μπαίνει όταν έχεις ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να φέρεις εις πέρας και να είσαι μόνος πρώτος και με διαφορά. Ειδικά μετά από γκέλες αντιπάλων. Και το άλλο είναι αν θεωρείς ότι η πίεση μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός το έχει κάνει αυτό και θα είναι στην πρώτη θέση, όπως όλα δείχνουν, μετά τη διακοπή.
6: Ναι, βεβαίως πρέπει να κάνει τη δουλειά για να τελειώσει καλά και στην επόμενη αγωνιστική, στην Νίκαια με την Καλαμάτα, σε μια εβδομάδα. Πίεση θα υπάρχει πάντα, παιδιά. Ό,τι προβάδισμα και αν αποκτήσει ο Παναθηναϊκός, αν θα το μεγαλώσει, αν θα το μαζέψουν οι αντίπαλοι, αν θα φτάσουμε στα ντέρμπι και μπορεί να αλλάξει εντελώς η εικόνα. Δεν ξέρουμε σε τρεις εβδομάδες μετά τη διακοπή σε τι κατάσταση παρουσιάστουν οι ομάδες, τι απουσίες μπορεί να έχουν, τι απώλειες. Ένα, ξαναλέω, γιατί έχει τη μεγαλύτερη αξία στο φετινό Παναθηναϊκό, πέρα από τη δουλειά που κάνει ο προπονητής, που είναι πάρα πολύ καλή και είναι στοχευμένη. Τα λέγαμε κάποιο και πάνω στην κριτική, όταν ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε καλά, αλλά υπήρχε συγκεκριμένο πλάνο. Το οποίο φαίνεται ότι δεν ήταν λόγια του αέρα, αλλά είναι πράγματα στοχευμένα που είχε κάνει ο προπονητής το καλοκαίρι επί της προετοιμασίας του, βάζοντας και διαρκώς καινούριους παίκτες στην ομάδα. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, ότι έχει λύσεις που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια. Και δεν είναι βγάζω ένα πολύ καλό παίκτη γιατί μπορεί να έχει κάρτες, γιατί μπορεί να βγάλει την παρανυχίδα του, γιατί οτιδήποτε, και μπαίνει ένας παίκτης μικρότερης αξίας. Του δίνει τρομακτική ευελιξία του Nistrup το υλικό που έχει στα χέρια του. Κυριολεκτικά πλέον και με την έλευση του Σαλάχ Εντίν έχει δύο ενδεκάδες. Είναι πρώτη φορά που εγώ θυμάμαι όσα χρόνια κάνω ρεπορτάζ από το 2001 ασχολούμαι με το Παναθηναϊκό, του Παναθηναϊκού, να είναι τόσο γεμάτος. Το τι θα βγάλει στο τέλος της ημέρας θα το δούμε. Εγώ λέω κάτω η μπάλα. Αλλά ρε παιδιά, δεν είναι καμία σχέση και με το 23 που πήγε να πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, στο πόσες επιλογές είχε τότε, γιατί ήταν με 14 παίκτες. Και αυτή τη στιγμή είναι με 22. Που μπορούν να είναι βασικοί. Εν δυνάμει όλοι βασικοί.
5: Προσεπίρωση είναι αυτό που λέει ο Κώστας στη συνέντευξη.
2: Μίλα καλύτερα, φίλε.
5: Ο Γιάννης Αναστασίου, πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού. Πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, νυν του Πανετολικού, τόνισε ότι δεν θυμάται όσα χρόνια είναι στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός να έχει τόση μεγάλη ποιότητα και τόσο βάθος σε όλες τις θέσεις. Αυτό απλά για να προσθέσω σε αυτά που
2: σωστά,
5: είπε ο Κώστας.
2: Σωστά, πολύ σωστά. Κώστα, έχεις τα πινελέκια να μας δώσεις και το ρεπορτάζ. Δεν κλείνουμε ακόμα και κουβέντα να κάνουμε και λίγο στο στούντιο. Θυμίζω, YouTube, μην κουνιέστε. Εδώ είμαστε, παραμένουμε σε εσάς. Θα πω σε ένα break μόνο για το Action 24. Μόλις επιστρέψουμε, θα συνεχίσουμε και στο Action 24 και στη μία περίπου θα αποχαιρετήσουμε για να συνεχίσουμε YouTube εμείς. Μέχρι τη 1:30. Οπότε πάμε σε break και γυρίζουμε.
7: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet. Τώρα μαζί βλέπουμε, προβλέπουμε, στηρίζουμε. Τα καταφέρνουμε. Μαζί αλλάζουμε, ξανααλλάζουμε. Διαφέρουμε. Μαζί φωνάζουμε, ξεσηκώνουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Ό,τι να είναι τώρα.
9: Ό,τι να είναι.
8: Super Social.
7: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε, γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
10: Θέλουνε λίγο ακόμα.
11: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
12: Έλα, Χρήστο, όχι.
13: Σε ποιο αρέσει να σκοτώσω.
11: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.
1: Άλλη μια μέρα στη δουλειά, τελείωσε. Τη βρήκα μέσα από το πρόγραμμα απασχόλησης για νέους.
2: Γεια, είμαι σε call.
1: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing.
3: Hey, George.
1: Hans, hey man, I'll call you back in a bit, okay? Με τον Hans γνωριστήκαμε όταν έκανα μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Ωραία ήτανε, αλλά πολλά έξοδα. Τώρα όμως δεν θα χρειάζεται να ξενιτευτείς, γιατί ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουμε περισσότερες επιλογές για το μέλλον μας. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί μόνο εδώ, με κάθε κορυφαία συσκευή τεχνολογίας, μπορείς να πάρεις δώρο για 3 ολόκληρους μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι. Απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό. Όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
4: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες της Πειραιώς στο Las Vegas χάρη στη Visa. Η Πειραιώς και η Visa στηρίζουν την Visa Cash App Racing Pools. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet. Τώρα μαζί βλέπουμε, προβλέπουμε, στηρίζουμε. Τα καταφέρνουμε. Μαζί αλλάζουμε, ξανααλλάζουμε. Διαφέρουμε. Μαζί φωνάζουμε. Ξεσηκώνουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Λοιπόν, τώρα και στο Σπορ 24, στο, όχι, στο Γκαζέτα, στο Άξιον 24. Είμαστε παντού.
8: Σκάσανε προτάσει.
7: Σκάσαμε
8: το παρουσιαστή. Ευτυχώς ο Στέφανος γνωρίζει από παρουσίαση έχουμε κάποιον. Εντάξει, εμείς δεν θα μείνουμε. Δεν θα πεινάσουμε οι υπόλοιποι.
7: Προφανώς θες να γίνεις βάιρα.
8: Όσοι θα μείνουμε εδώ δεν θα πεινάσουμε.
9: Κερνάει κιόλας.
8: Αν λέω την κομμάτια ότι άξιον 24. Πάμε ρε. Άξιον.
7: Είμαι λάζ. Περίμενε.
8: Αθλέτης. Βάλε νερό τώρα. Βέβαια, τώρα μόνο. Με νερό και γλυφαΐ το σώζεις τώρα, αυτό μόνο.
7: Ναι. Ελπίζω αυτός που πρέπει να κοιμήθηκε νωρίς.
8: Ναι, αφεντικό, ο Βασίλης το είπε, αλλά δεν το εννοούσε.
7: Λοιπόν, παιδιά, παιδιά, περιμένετε.
8: Δεν το είπε έτσι όπως ακούστηκε. Δεν το εννοούσε, σου λέω. Ναι, δεν θα
7: έχει. Το φήμισα παλιά μαγαζιά του Μπερβελέ και του Κώστα. Λοιπόν, Κωστάρα, πάμε ο λόγος εσένα για αυτό που ήθελες να πεις. Πες το σε εμάς όμως.
10: Πονέσαν τα χείλη μου γιατί δαγκωνόμουν τόση ώρα. Λοιπόν, για αυτό που είπε ο Στέφανος νωρίτερα, για το άγχος ενδεχόμενου φαβορή. Πανακός, ό,τι προβάδισμα και αν έχει, επειδή είναι έτσι ονίστρουπος χαρακτήρας, μέσα στα αποδυτήρια δεν θα περάσει ποτέ ότι μάγκες, κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε το φαβορή, εμείς θα κάνουμε αυτό, προηγούμαστε, δεν τους βλέπουμε, δεν. Αντίθετα, είναι ένα καλό crash test για ένα πάρα πολύ σημαντικό λόγο. Επειδή ο Ολυμπιακός κατά ψέματα έχει τα θέματα του, είναι ενδεχομένως τριμωγμένος με μια κατάσταση δύσκολη και είναι ένα μάτσο που μπορεί να πιαστεί αυτό μετά τη διακοπή. Και η λογική παγορεύει, θα δούμε ένα Ολυμπιακό που θα πει με το μαχαίρι στα δόντια. Επειδή μέχρι τώρα βλέπουμε στα τέσσερα μάτσα του πρωταθλήματος και ένα Παναθηναϊκό να παίρνει με το μαχαίρι στα δόντια, εκεί είναι θέμα πνευματικό και θέμα πόσο χαρακτήρα έχει αυτή η ομάδα παρότι χτίστηκε το τελευταίο τρεις μήνες. Πολύ καλό crash test. Αν δείξει αντίστοιχη στιβαρότητα και στο φάληρο, κάνουμε πολύ πιο σοβαρές κουβέντες πλέον μετά στο βήμα-βήμα. Αυτό κάτι να πει ο Βασίλης.
3: Για το αμυντικό transition που είπε ο Στέφανος, θέλω να πω κάτι. Κάποια στιγμή προς το τέλος του παιχνιδιού, με το σκορ στο 2-0, ο Τζέικοπ Νίστρουπ και οι συνεργάτες του πανηγύρισαν πολύ έντονα ένα tackling που έγινε κοντά στην μεσαία γραμμή. Αν δεν κάνω λάθος, είναι από τον Γκάγκουα. Ρωτήθηκε γι' αυτό ο Τζέικοπ Νίστρουπ στην συνέντευξη τύπου και είπε χαρακτηριστικά ότι τώρα μπορεί να πανηγυρίζουμε ένα tackling, μία πίεση, γιατί μπορεί να σημαίνουν πάρα πολλά για μας αν θέλουμε να τα συνεχίσουμε να τα κάνουμε αυτά. Ο Παναθηναϊκός δεν το είχε αυτό το στοιχείο τόσο έντονα στο παιχνίδι του στα προηγούμενα παιχνίδια και είχε αδυναμία στο αμυντικό transition, όπως τόνισε και ο Στέφανος. Αλλά λίγο αυτά τα tackling που λέει ο Νίστρουπ, λίγο η άνοδος στον Καμαρά, στην πορεία του μέσα στα παιχνίδια, αλλά και λίγο αυτό που είπε και ο Γιάννης Αναστασίου στη συνέντευξη τύπου, ότι ο Παναθηναϊκός πιέζει πάρα πολύ ψηλά και πολύ σωστά στον αγωνιστικό χώρο, εμποδίζοντας την αντίπαλη ομάδα να σπάσει το press, έχει περιορίσει την ανάγκη για αμυντικό transition.
7: Μάλιστα. Περιμένετε τώρα.
10: Επίσης, υπάρχει κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό.
7: Σε ποιον κάνει νόηματα απέναντι?
10: Υπάρχει ένα παίκτη που αυτή. Όχι, δεν κάνουν νόηματα σε κανέναν. Υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν τον βλέπαμε στα ευρωπαϊκά, τον βλέπουμε τώρα στα ελληνικά μάτς. Είναι αυτή τη στιγμή ο συντετικός κρίκος, η κόλλα σε όλο αυτό το πλάνο του Νίστρουπ και στο ανασταλτικό σκέλος. Ο Κάγκουα, και ας ήρθα τον πάγκο σήμερα, και οι εντάσεις που βγάζει έχουν ανεβάσει ένα επίπεδο το κομμάτι της εντάσεις του Παναθηναϊκού. Γιατί διαολίζει και τους υπόλοιπους. Όπως σας το λέω, διαολίζει και την υπόλοιπη ομάδα. Δηλαδή, όταν βλέπουν τον Γκάγκουα που πέφτει τόσο σκυλιασμένα πάνω στην μπάλα, έχει ανέβει όλο το επίπεδο της ομάδας. Καταρχήν, έχει αλλάξει και σαν παίκτη τον Καμαρά. Αυτό. Κάνει πλέον πολύ πιο σωστά αυτά που ήταν ο αρχικός ρόλος του Καμαρά.
7: Το έχω τονίσει αυτό, μου το λες και εσύ τώρα. Και ο Λούζα τον αλλάζει, τον βοηθάει, αλλά ειδικά ο Γκάγκουα τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ για να αλλάξει σε σχέση με αυτό που είχαμε δει. Κωστάρα, περίμενε. Έλα. Με τον Κώστα τον Τζέλης εδώ. Καλησπέρα στο team από Κρήτη. Ευχαριστούμε για την παρέα. Βερβελέτη, τι παρά είσαι. Τάσο, κερνάω καφέ στο Λονδίνο και εσύ στο Μάντσεστερ. Α, οκ. Okay. Στα play-off θα κρυθούν όλα πάλι. Η Μπακό ήταν δεύτερη του Μάγερ. Ναι, το είπαμε. Προχωράμε. Παιδιά, είστε η καλύτερη παρέα. Μπράβο σας σε όλους σας. Και μπροστά από τις κάμερες, αλλά και πίσω. Ευχαριστούμε και εσένα, φίλε. Διαβάζω μόνο τα.
9: Για το αθλητικό.
7: Τα donate.
9: Ή για αυτό που είπες πριν.
7: Για το άλλο το site. Όλους θα τους τρελάνουμε. Γουλή ψυχάρα, Παναθηναϊκάρα, λέει ο φίλος. Και ένα ακόμα μεγαλύτερο donation από τον Τζόνικ που λέει: με όλο το σεβασμό να με ενημερώσουν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού για ποιο λόγο πήκαραν το Μεντιλίμπαρ σήμερα, που τους βήθησε ακόμα περισσότερο στην αφάνεια φέρνοντας το πρώτο ευρωπαϊκό σε ελληνική ομάδα. Κοντή μνήμη, πολλά τα 17 χρόνια. Είναι 16 χρόνια, δεν είναι 17. Και το δεύτερο είναι, θέλετε να δώσετε μια απάντηση όσοι βρίσκονταν στο γήπεδο, είναι ένα πικάρισμα οπαδικό μεταξύ των φίλων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, αυτό είναι?
10: Είναι στο 28 λεπτό που το γήπεδο ξεκινάει από το πέταλο δεξιά, αριστερά συγγνώμη, και φωνάζει το όνομα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Έχει να κάνει με πικάρισμα της κατάστασης που οπαδικά θεωρούν ότι βρίσκεται σε μια δύσκολη φάση ο Ολυμπιακός και θέλουν να πικάρουν αντίστοιχα τον αιώνιο αντίπαλο τους.
7: Okay,
10: okay. Αυτό τώρα ο άλλος ο φίλος τώρα που επειδή είπε ότι είπε, νομίζω ήταν λίγο υπερβολικός αυτό που έστειλε, αλλά οκ, okay, ο καθένας όπως το βλέπει. Δεν υπάρχει θέμα.
9: Έχει ξαναγίνει, παιδιά, δεν είναι η πρώτη φορά. Μην πέφτουμε κάθε φορά από τα σύννεφα.
7: Και είναι καζούρα, παιδιά.
9: Είναι πείραγμα ουσιαστικά μεταξύ οπαδών.
11: Το έχουν πρωτοφωνάξει οι παλιοί Τσάκ πέρυσι πάντως. Αυτή δεν το έχουν φωνάξει.
7: Λοιπόν, θέλω να κάνω μια αναφορά τελευταία για σήμερα στην Σούπερ Μπέτ.
11: Γιωβάνοβιτς έχουν φωνάξει.
7: Σε Σούπερ Μπέτ Αλμέιδα. Ακούστε με λίγο. Μια αναφορά σε Super Bet. Θέλετε να παίξουμε και κάποιο σποτάκι, Γρηγόρη? Πες το μου, αν χρειάζεται κάποιο διαφημιστικό σποτ. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, η Super Bet είναι η χορηγός εταιρεία στο Αθλέτικο FC και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία της εδώ και σήμερα το βράδυ. Όπως κάθε Κυριακή θα βρίσκεται εδώ μαζί μας. Συνεχίζουμε με την σύνδεση, αφού πρώτα απ' όλα ότι θα ολοκληρώσω την παρουσία εδώ του Action 24 και θα μείνουμε στο YouTube το Αθλέτικο για την επόμενη μισή ώρα. Με ερωτήματα δικά σας, με αναφορά στην ΑΕΚ περισσότερη. Και με Ολυμπιακό, ό,τι έχει επιλέξει ο Διονύσης από μηνύματα που έχουν σταλεί. Οπότε, είναι καλή στιγμή νομίζω να πούμε ένα γεια στο Action 24. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φίλους που μας παρακολούθησαν εκεί για περισσότερο από 2,5 ώρες σήμερα. Δίνουμε και με αυτούς ραντεβού αύριο το μεσημέρι στην εκπομπή Back to Back, με την ίδια περίπου σύνθεση. Κύριε Στεφάνε, σας λέω, θα είστε κάπου εδώ κοντά.
9: Ορίστε.
7: Όχι, καλά. Όπως είπατε, που λέει κι άλλος. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που μας παρακολούθησαν εκεί. Μην φύγετε από το YouTube του Αθλέτικο, γιατί θα είμαστε εδώ για μισή ώρα ακόμα. Για χαρά.

0: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Ό,τι να είναι τώρα.
2: Ό,τι να είναι.
3: Όχι, όχι, όχι. Super Social.
0: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε, γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Later.

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
3: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
2: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
3: Αυτό κάνουμε εδώ.
2: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
3: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
4: Spice, runny eggs and grease, just what I needed.

0: they barely move, and suddenly they stop.
1: Ο Άντωνι Μπουρντέ σε άγνωστα μέρη. Wow. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. You have the right to remain silent. The Rookies.
2: Will you say that again, please?
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
3: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
3: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
4: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
5: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
6: Oui.
5: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
4: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
7: We found the Yeti!
8: That's not right.
4: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
9: How do you like it?
10: We love it. Basta!
4: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
12: I can't trust Tessa.
13: If Zedek is confident she'll protect us, he must have his reasons, Joe.
12: I don't give a shit what Zedek says. Her mother is dead, okay? The DA's office is going to use that to win her over.
13: Your father has supported Tessa her whole life. She has every reason to protect us.
12: I am responsible for this family now, Leonard. I am responsible. And she is not family. Why should she be loyal to us? She's a problem.
14: What do you want to do?
12: You've hired people before, right? To find Carol, to have me followed. God knows what else. There have to be options, Len.
13: Tessa is in custody. We can't even get to her.
12: Well, they can't hold her forever.
13: Joe, look at me. I'm your attorney. I need you to listen. I can't let you do anything
12: not
13: stupid.
12: About you. If you're not willing to help me deal with it,
13: I am
12: if you're not willing to help me deal with it, I can understand.
13: Joe,

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages. Ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
2: Spice, runny eggs and grease, that's what I needed.

0: is fantastic.
1: Ο Άντωνι Μπουρντέ σε άγνωστα μέρη. Wow. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό.
2: Ναι.
1: Εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
1: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
2: Five stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
3: Drop your case now.
4: I'm afraid I can't do that.
2: Hello?
5: I have a gun. Don't turn around.
6: Come on!
7: You've single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage.
2: Thank you.
4: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
8: Τα Μάτζης.
2: Goodbye, Patty.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, το μεσάνυχτα, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
9: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
10: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
9: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
10: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ. Στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε αυτό το πρόγραμμα που σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα και θα γίνουμε μάρτυρες σε μερικές από τις πιο έντονες στιγμές. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τους αθλητές, τους αγωνιζόμενους να φτάνουν και να ξεπερνούν τα όρια τους στην προσπάθειά τους για να πετύχουν όχι την νίκη απαραίτητος, αλλά να ολοκληρώσουν τον στόχο που έχουν βάλει. Σε προηγούμενο επεισόδιο επισκεφθήκαμε την Κίνα για να παρακολουθήσουμε τη μία και μοναδική σειρά τριάθλου εκτός δρόμου, το Xterra. Η εκδήλωση ήταν ο μεγάλος τελικός του Xterra Asia Pacific Tour και ήμασταν εκεί για να παθανατήσουμε τη δράση. Στη συνέχεια, μένοντας στο Xterra, ταξιδέψαμε στο Μάουι για το διάσημο 24ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Xterra, πριν επικεντρωθούμε στην επική πρόκληση του Ocean Man μετά από το μεγάλο τελικό που έλαβε χώρα στο Cancún του Μεξικό. Μετά από το Ocean Man κινηθήκαμε στα βουνά και βουτήξαμε στο χιόνι, ακολουθώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορειβατικά γεγονότα του σκι, το Hoek Koning Erts Trophy. Ακολούθως, από τα αυστριακά βουνά ταξιδέψαμε στο ισπανικό νησί Μενόρκα, ένα από τα καλύτερα μέρη της Ευρώπης για φυσιολατρικά σπορ όπως το Camí de Cavalls 360. Τέλος, μετά από το Camí de Cavalls, αυτή την περιήγηση γύρω από το νησί, βρεθήκαμε στις ερήμους του Μαρόκο, ακολουθώντας την μοναδική παναφρικανική διαδικασία ράλι, σε έναν ιδιαίτερο πρωτόγνωρο και δύσκολο αγώνα. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την πρωτεύουσα του Ομάν, το Μουσκάτ, προκειμένου να ακολουθήσουμε το μαραθώνιο του Αλ Μουσκάτ, τη μεγαλύτερη διοργάνωση τρεξίματος της χώρας. Μετά θα μετακομίσουμε στην Πορτογαλία και στην πόλη Ταβίρα, που φιλοξενεί περισσότερους από 1.100 αναβάτες που ήταν εκεί για να λάβουν μέρος στον 8ο συνεχόμενο Algarve Bike Challenge. Ήμασταν εκεί για να καταγράψουμε όλη τη δράση σε αυτό το επικό γεγονός, σε ένα αγώνα ορειβατικής ποδηλασίας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε για αυτό το επεισόδιο και να ταξιδέψουμε στην πρωτεύουσα του Ομάν, το Μουσκάτ, προκειμένου να ακολουθήσουμε το μαραθώνιο Αλ Μουσκάτ. Με περισσότερους από 10.000 δρομείς από 102 διαφορετικές χώρες, ήταν το μεγαλύτερο γεγονός τρεξίματος στο Σουλτανάτο του Ομάν. Είναι μια πραγματική συντροφικότητα και μια πραγματική κοινότητα σαν μια τεράστια μεγάλη οικογένεια που παίρνει μέρος σε μαραθώνιες εκδηλώσεις. Αν το σκεφτείτε, υπάρχουν πολύ λίγα άλλα αθλήματα στα οποία μπορείτε να πάρετε μέρος και να είστε 10.000 άτομα που συμμετέχουν ουσιαστικά στην ίδια εκδήλωση. Νομίζω ότι είναι υπέροχο αυτό. Βλέπετε δρομείς κατά τη διάρκεια του αγώνα που θα δουν κάποιον να περπατάει και θα πούν αν δεν μπορείς να περπατήσεις τα τελευταία 100 μέτρα, να τρέξουμε όλοι μαζί, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να περάσουν τη γραμμή του τραυματισμού. Είναι πραγματικά υπέροχο να βλέπεις αυτό το πνεύμα, αυτό το ζεστό συνέστημα. Ο μαραθώνιος που διοργανώθηκε από το Oman Sail και την Oman Athletic Association ήταν μια τέλεια ευκαιρία για δρομείς εκτός Oman να βιώσουν και να εξερευνήσουν το Σουλτανάτο και να απολαύσουν το χειροκρότημα του ενθουσιώδους πλήθους του Ομάν.
Είναι η πρώτη μου φορά στο Ομάν, είμαι πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό. Το σαφάρι ήταν καταπληκτικό και ανυπομονώ για λίγο τουρισμό τις επόμενες μέρες. Λατρεύω την ατμόσφαιρα, οι άνθρωποι είναι τόσο ευγενικοί. Είναι καταπληκτικό. Η εκδήλωση φιλοξενείται στον κορυφαίο προορισμό του τρόπου ζωής του Ομάν, το Al Muscat, το οποίο προσφέρει ζωντανή φιλοξενία από το Ομάν στο εκπληκτικό περιβάλλον του για άτομα που θέλουν να προωθήσουν τους προσωπικούς τους στόχους φυσικής κατάστασης. Ο κεντρικός πλήρης μαραθώνιος, ο ημιμαραθώνιος και ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων διεκδίκησαν την ημέρα έναρξης, ενώ τη δεύτερη ημέρα οι δρόμοι του Al Muscat γέμισαν με κόσμο που συμμετείχε στο Charity Fun Run μήκους 5 χιλιόμετρων καθώς και στους παιδικούς αγώνες του ενός, των 2 και των 3 χιλιόμετρων. Νομίζω ότι όλη η ιδέα είναι να προκαλέσει τον εαυτό σου. Δεν έχει σημασία πόσα χιλιόμετρα τρέχεις. Το πιο σημαντικό είναι πως μπορείς να προκαλέσει τον εαυτό σου και πως να πετύχεις περισσότερα, να είσαι καλύτερος από πέρυσι. Έτσι, η πρώτη μου φορά στο μαραθώνιο Al Muscat είναι αυτή και χαίρομαι που είμαι ένας από τους πρεσβευτές. Έκανα τον αγώνα του 10 χιλιόμετρων, για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα να φτάσω στον τερματισμό. Είμαι τόσο χαρούμενη και τόσο περήφανη για αυτό το γεγονός και για τον εαυτό μου. Ευχαριστώ όσους κάνετε την εκδήλωση και μας φέρατε εδώ. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες. Όλοι στήριζαν ο ένας τον άλλον. Δεν το περίμενα αυτό. Αυτό μας όθησε και μας κράτησε στην διαδικασία. Παρά τα ξημερώματα, ένα τεράστιο πλήθος συγκεντρώθηκε για να υψωθεί η σημαία που σηματοδοτεί την έναρξη του μαραθωνίου και ημιμαραθωνίου. Οι δρομήσεις αναχώρησαν παρακινούμενοι από τις επεφημίες και τους ντράμερ εκατέρωθεν της γραμμής εκκίνησης. Ο αγώνας οδήγησε τους συμμετέχοντες κατά μήκος των λεωφόρων του Al Muscat με τους φοίνικες πριν προχωρήσουν στο γήπεδο του γκολφ με τον τερματισμό στο ατμοσφαιρικό Race Village. Ο Πιούς Καράνια από την Κένια ήταν ο πρώτος που πέρασε την γραμμή τερματισμού στον Μαραθώνιο. Ολοκλήρωσε σε χρόνο 2 ώρων 19 λεπτών και 3 δευτερολέπτων, ενώ από την Αιθιοπία, Ατζέντε Χαμπ Ταμού, κέρδισε τον Μαραθώνιο των γυναικών, παίρνοντας νίκη μετά από 2 ώρες 39 λεπτά 49 δευτερόλεπτα. Ο σημερινός αγώνας ήταν πολύ ωραίος, έτρεξα όσο καλύτερα μπορούσα και είμαι πολύ χαρούμενος, πρόθυμος να έρθω ξανά του χρόνου. Με το θέλημα του Θεού θα επιστρέψω για να αγωνιστώ. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο μαραθώνιος. Με νίκητες στους άνδρες τον Καράνια στην πρώτη θέση, ακολουθούσαν την Γκιμπάρεκ και Γκεντέφα. Στις γυναίκες Χαμπ Ταμού με Τζέρουμπετ και Τσερουγιότ στις τρεις πρώτες θέσεις. Μετά τις ελίτ και τους μαραθωνοδρόμους που πήραν την δόξα την ημέρα της έναρξης των αγώνων, η δεύτερη και τελευταία ημέρα του μαραθωνίου Al Muscat βρήκε χιλιάδες παιδιά να συμμετέχουν στους αγώνες των 3 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και τους ανθρώπους, τα παιδιά που έλαβαν μέρος στον αγώνα 1 χιλιόμετρου, με τις πωλήσεις, τα έσοδα από τον φιλανθρωπικό αγώνα να διατίθενται για την βοήθεια της Ένωσης Διαβήτης των Ομάν και της περιβαλλοντικής εταιρείας του ΟΜΑΝ. Ήρθα εδώ στο Μουσκάτ ειδικά για τον μαραθώνιο. Χθες έτρεξα 10 χιλιόμετρα, σήμερα ήταν τα 5 χιλιόμετρα, μας λέει η Άρ Ραουντάν. Μου άρεσαν και οι δύο αγώνες. Κάθε αγώνας είναι ξεχωριστός και εκπληκτικός. Μου άρεσε κάθε λεπτομέρεια για αυτό το γεγονός. Οι διοργανωτές, ο συντονισμός για μένα ως διεθνή δρομέα, το προσωπικό εδώ, θέλουν απλώς να κάνουν ένα επιπλέον μίλι για να με βοηθήσουν. Ακόμα και αν έχω μια ανόητη ερώτηση, θέλουν απλώς να βοηθήσουν και αυτό είναι πραγματικά εκπληκτικό. Έρχομαι ξανά του χρόνου στο Μουσκάτ για αυτό το μαραθώνιο.
Όλοι απολάμβαναν τους αγώνες, ειδικά τα παιδιά. Σίγουρα πολλοί από τους νέους θα εμπνευστούν να συνεχίσουν να τρέχουν και θα μπορούν ενδεχομένως να λάβουν μέρος σε μελλοντικούς μαραθώνιους. Ανακάλυψαν τη χαρά πως μπορεί να φέρει το τρέξιμο, μια ιδιαίτερη συγκίνηση και πως μπορεί να βοηθήσει σε άλλους τομείς. Είμαστε εδώ με χιλιάδες παιδιά, όλα απολαμβάνουν αυτό το φανταστικό αγώνα και ελπίζω να βιώσουν όλοι πως είναι να αγωνίζεσαι και να τρέχεις και πως είναι να είσαι μέρος αυτής της ξεχωριστής ημέρας, να μείνεις ενεργός για το υπόλοιπο της ζωής σου. Η σημερινή ημέρα ήταν καταπληκτική εδώ στην δεύτερη μέρα μαραθωνίου στο Μουσκάτ. Ξεκίνησαμε με τον αγώνα των 5 χιλιόμετρων. Ήταν πιο ζεστά από χθες και νομίζω ότι ήταν αρκετά υγρά, αλλά τόσοι άνθρωποι έτρεξαν τόσο καλά. Η κόρη μου ήταν μέρος αυτού και πέρασε υπέροχα. Στη συνέχεια προχωρήσαμε στους παιδικούς αγώνες, ξεκινώντας με τα 3 χιλιόμετρα, τα 2 χιλιόμετρα και τους αγώνες του 1 χιλιόμετρου. Ήταν υπέροχο να βλέπεις το βλέμμα στα πρόσωπά τους και τον ενθουσιασμό. Τι σημαίνει να το έχεις πετύχει και να τρέχεις, να φτάνεις στη γραμμή του τερματισμού και να πανηγυρίζεις. Έτρεχαν σπριντ από το πουθενά, μόλις είδαν τη γραμμή του τερματισμού. Για μένα αυτό είναι το θέμα της εκδήλωσης. Έτσι για τους νέους στο ΜΑΝ αυτή η πρωτοβουλία είναι πολύ σημαντική και είναι τόσο υπέροχο να βλέπουμε τους αριθμούς να βελτιώνονται κάθε χρόνο, την ταχύτητα με την οποία τρέχουν τα παιδιά και τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν να βαδίζουν. Τον τρόπο που οι γονείς έρχονται και εμπλέκονται, τρέχουν μαζί τους και τα επιφημούν. Μου άρεσε τόσο πολύ ο σημερινός αγώνας, έμαθα τόσα πολλά από τον μαραθώνιο του Μουσκάτ. Ήμουν τόσο χαρούμενη που έτρεξα σήμερα και ελπίζω να τα καταφέρω του χρόνου. Ήδη σχεδιάζω να είμαι εδώ ξανά του χρόνου και επίσης να συμμετέχω στους μαραθώνιους και σε άλλες χώρες να αναζητήσω νέες περιπέτειες. Σίγουρα θα επιστρέψω του χρόνου και ελπίζω να κάνω ξανά τον αγώνα 5 χιλιόμετρων και ίσως τον ημιμαραθώνιο. Είναι πολύ όμορφο εδώ, περάσαμε μέρες πολύ αγαπάμε το περιβάλλον. Από την Αραβική Χερσόνησο κινούμαστε στο Αλγκάβρε της Πορτογαλίας και την πόλη Ταβίρα. Το Αλγκάβρε είναι η νοτιότερη περιοχή της Πορτογαλίας, γνωστό για τις παραλίες του Ατλαντικού με τα θέρετρα γκολφ. Τα ασβεστωμένα ψαροχώρια σε χαμηλά βράχια με θέα τους αμμώδεις κολπίσκους μεταμορφώθηκαν την δεκαετία του 1960 σε ένα παραδοσιακό τουριστικό αξιοθέατο και μαζί με την ιστορική πόλη Ταβίρα, με τις ρίζες της που χρονολογούνται από την ύστερη εποχή του Χαλκού, η περιοχή είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός στην Πορτογαλία. Ένα όμορφο περιβάλλον, πολύ ωραία η διαδικασία και το κλίμα στην Ταβίρα για όλους τους αθλητές. Η Ταβίρα είναι πολύ ωραία πόλη, όπως και η υπόλοιπη περιοχή. Έχουμε πάει στο Φάρο και μας αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω είναι πραγματικά όμορφο, φυσικό μέρος, με πολλή ιστορία. Μου αρέσει αυτό, είναι πολύ όμορφο. Για τρεις μέρες η πόλη και τα μονοπάτια γύρω από την παραλιακή πόλη της Ταβίρα ήταν γεμάτα με περισσότερους από 1.100 ποδηλάτες από 16 χώρες που έλαβαν μέρος στο Αλγκάρβε Bike Challenge, που τώρα είναι εδώ για 8η συνεχόμενη χρονιά. Κάτι βέβαια που ήδη αποτελεί θεσμό και πόλο έλξης για αρκετούς που αγωνίζονται στην ορεινή ποδηλασία. Είμαστε σε ευχάριστη θέση να σας καλωσορίσουμε για την 8η έκδοση του αγώνα ορεινής ποδηλασίας. Έχει μήκος 3 στάδια με 160 χιλιόμετρα με πάνω από 4.000 μέτρα αναρρίχησης. Φέτος με περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες από 16 χώρες και πάνω από το 60% των αναβατών να είναι ξένοι αναβάτες. Επομένως πρόκειται για μια διεθνή διοργάνωση. Very international event. Με
την Ταύρια, η οποία είναι μια πόλη ποδηλασίας ουσιαστικά. Και όπως μας εξηγούν, έχουμε εκεί μια επαγγελματική ομάδα ποδηλασίας από τις κορυφαίες. Η Ταβίρα κάλεσε τους υποστηρικτές αυτής της διοργάνωσης και βοήθησε να αναπτυχθεί η διοργάνωση και να κάνει ένα προκλητικό γεγονός όπως αυτό. Το Algarve Bike Challenge έχει μια άξια φήμη σε όλο τον κόσμο για το πως συνδυάζει αγώνες δρόμου και τεχνικές σε μονές πίστες. Το πρώτο από τα τρία στάδια πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της πόλης και ακολούθησαν δύο μαραθώνοι μονοπατιών 85 και 76 χιλιόμετρων αντίστοιχα. Ένα πρόγραμμα αγώνων που ανταμείβει μόνο τους πιο δυνατούς αθλητές. Ένα ακόμη στοιχείο που κάνει το Algarve Bike Challenge μια μοναδική εμπειρία αγώνων είναι η μορφή του. Οι αθλητές αγωνίζονται σε ζευγάρια, ένα σπάνιο στυλ αγώνων που σε συνδυασμό με την εκπληκτική φύση και τα μερικά υπέροχα μονοπάτια προσελκύει ομάδες κάθε επίπεδου από όλο τον κόσμο. Έχω τη φιλοδοξία να πάρω ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά και την επιτυχία να τη μοιραστώ όταν βγει κάτι αρκετά καλά. Έτσι, το να πανηγυρίζετε για κάτι που πετύχατε μαζί είναι πάντα καλύτερο από το να το γιορτάζεις μόνος σου. Είναι πραγματικά αγαπημένο γεγονός. Αυτό είναι το τέταρτο ταξίδι μας. Συνεχίζουμε να επιστρέφουμε γιατί απολαμβάνουμε την ταχύτητα και τα μονοπάτια που είναι φανταστικά. Περιμένω ότι θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας γιατί υπάρχουν μερικοί σπουδαίοι αθλητές στη γραμμή εκκίνηση. Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας αύριο και απόψε. Θα πάμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε και ελπίζουμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Το διακύβευμα ήταν μεγάλο για την ενακτή διαδικασία καθώς αρκετοί αθλητές παρατάχθηκαν για να περάσουν από το ιστορικό κέντρο της πόλης της Ταβίρα σε αυτή την πρώτη απόσταση όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μια σύντομη τεχνική πορεία δοκίμασε την ταχύτητα και την ευελιξία των ποδηλατών με το πλήθος να παρατείνεται στη διαδρομή δημιουργώντας μια ηλεκτρική ατμόσφαιρα. Οι Ισπανοί Χωσέ Ορτέγκα και Ιβάν Μαρτίνεθ ήταν οι καλύτεροι προετοιμασμένοι με έναν εντυπωσιακό χρόνο 5 λεπτών και 40 δευτερολέπτων κέρδισαν τον πρώτο αγώνα. Οι Ντίβι Βρίς και Κιμ Μπόντεμαν από την Ολλανδία ήταν οι πιο γρήγορες μεταξύ των γυναικών. Τα καινοτόμα στοιχεία του αγώνα προσελκύουν όχι μόνο τους πιο έμπειρους αναβάτες, αλλά και αθλητές από άλλα αθλήματα που θέλουν να αμφισβητήσουν τον εαυτό τους με διαφορετικό τρόπο. Ο Ευγένη Λαβέρτη, πρώην αναβάτης MotoGP, ζευγάρωσε για τον πρώτο αγώνα με τον πρώην συμπαίκτη του Μιγκέλ Πράια. Ήμασταν συμπαίκτες πριν από 10 χρόνια, η ομάδα μας ήταν αρκετά καλή, οπότε 10 χρόνια αργότερα μπορούμε να είμαστε συμπαίκτες στον πρώτο τέτοιο αγώνα ορεινής ποδηλασίας. Η ποδηλασία είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της εκπαίδευσής μου για την οδήγηση μοτοσυκλέτας. Τους χειμερινούς μήνες κάνω πολύ ποδήλατο για να χτίσω την αντοχή μου. Είναι σημαντικό από τον Νοέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο να μπορείς να χτίσεις την φυσική σου κατάσταση. Επίσης, το ποδήλατο βουνού, η τεχνική πρέπει να είναι καλή. Πρέπει πραγματικά να χρησιμοποιήσεις το πάνω μέρος του σώμα για να κρατήσεις οπτικά ευκρινές και ενήμερο επίσης. Είναι σαν μια αναβίωση μετά από 10 χρόνια δίπλα του. Τώρα είναι διαφορετικά, είναι ομαδικό το αποτέλεσμα. Πρέπει να περιμένει και εγώ να τον περιμένω, αλλά είναι υπέροχο. Αγαπάμε τις προκλήσεις και τους αγώνες και σίγουρα εδώ είναι μια τεράστια πρόκληση για εμάς. Η εκδήλωση φημίζεται για την οργάνωσή της, τον υπέροχο καιρό και την τέλεια φιλοξενία, οπότε δεν είναι περίεργο που είναι μια διάσημη εκδήλωση στην κοινότητα της ορεινής ποδηλασίας. Ομάδες είχαν έρθει στην Πορτογαλία από όλο τον κόσμο, όπως η Hero Action Team, που είχε ταξιδέψει από την Ινδία για να ζήσει τη μοναδική πρόκληση του Algarve Bike Challenge. Μια διαδικασία η οποία ολοένα και εμπλουτίζεται και σαφώς προσελκύει όλο και περισσότερο κόσμο. Η φήμη της έχει ξεπεράσει τα όρια. David Kumar και Akash Sherpa, άλλο ένα ζευγάρι. Hello,
Το όνομά μου είναι David και αυτός είναι ο συμπαίκτης μου, Αρκάς Σερπά. Είμαστε από την Ινδία και τρέχουμε για την Hero Cycles. Είναι μία από τις λίγες ινδικές ομάδες κατασκευής ποδηλάτων βουνού. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για εμάς να μάθουμε εδώ, γιατί είναι πολύ δυνατή και είναι πολύ υπέροχο. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιους αναβάτες. Ακόμα και οι ερασιτέχνες αναβάτες είναι καλοί φυσικά. Ακόμα και οι Master και οι Grandmaster, όλοι είναι τόσο γρήγοροι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα καλό μάθημα για εμάς. Το πελοτόν ήταν έτοιμο για 2 ημέρες στα μονοπάτια του Αγκάλβε, όπου διανύουν 161 χιλιόμετρα με περισσότερα από 360 μέτρα αναρρίχησης. Μετά τη μαζική εκκίνηση από την Ταβίρα, ο πρώην ποδηλάτης του Tour de France, Francisco Macebo, με τον συμπαίχτη του Juan Trujillo, έφτασαν στα όρια τους και κέρδισαν το δεύτερο στάδιο σε χρόνο 3 ώρων 44 λεπτών και 5 δευτερολέπτων. Αλλά ήταν ο Ζεσούς Νέρο και ο Μικέλ Κρέσπο που μείωσαν